Όσο περισσότερο πλησιάζουμε στον χρόνο μηδέν, τόσο περισσότερο οι εξισώσεις μας παράγουν ανοησίες. Άπειρα που υποδηλώνουν όχι μια φυσική πραγματικότητα, αλλά μια κατάρρευση του ίδιου του μοντέλου. Έτσι, εδώ είναι η ειλικρινής εικόνα. Μετά την εποχή Πλανκ, η φυσική είναι όλο και πιο στέρεη. Η ιστορία του σύμπαντος μέσω της πυρηνοσύνθεσης, μέσω του σχηματισμού της κοσμικής ακτινοβολίας υποβάθρου μικροκυμάτων 380.000 χρόνια μετά το Big Bang, μέσω της εμφάνισης άστρων και γαλαξιών, όλα αυτά περιγράφονται με εξαιρετική αυτοπεποίθηση. Πριν από την εποχή Planck βρισκόμαστε σε αχαρτογράφητη περιοχή. Και πριν από το ίδιο το Big Bang, πριν από τη μοναδικότητα που προβλέπει η γενική σχετικότητα, θέτουμε ερωτήματα για τα οποία η τρέχουσα φυσική μας δεν διαθέτει ένα συμφωνημένο πλαίσιο ούτε καν για να τα διατυπώσει σωστά. Αυτή η αβεβαιότητα δεν είναι μια αποτυχία της επιστήμης. Είναι το σύνορο. Όταν ανατρέχουμε στους γνωστούς νόμους της φυσικής του διαστελόμενου σύμπαντος πίσω στον χρόνο, όλα συγκλίνουν. Οι γαλαξίες που σήμερα απομακρύνονται ο ένας από τον άλλο ήταν πιο κοντά χθες. Ακόμα πιο κοντά πέρυσι. Ακόμα πιο κοντά πριν από 1 εκατομμύριο χρόνια. Αν συνεχίσουμε να γυρίζουμε το ρολόι προς τα πίσω, τελικά όλη η ύλη και η ενέργεια στο παρατηρήσιμο σύμπαν συμπιέζονται σε ένα μόνο μαθηματικό σημείο άπειρης πυκνότητας και άπειρης θερμοκρασίας. Αυτό το σημείο είναι η μοναδικότητα. Η μοναδικότητα είναι το σημείο όπου η γενική σχετικότητα, η ίδια θεωρία που περιγράφει τη διαστολή με τόση ακρίβεια, παράγει τιμές που δεν έχουν φυσικό νόημα. Μια άπειρη πυκνότητα δεν αποτελεί περιγραφή κάποιου πραγματικού πράγματος. Είναι ένα σημάδι ότι μια θεωρία έχει οθηθεί πέρα από το πεδίο εγκυρότητάς της. Ο Ρότζερ Πένροουζ και ο Στίφεν Χόκινγκ απέδειξαν μαθηματικά στις δεκαετίες του 60 και στις αρχές του 70 ότι υπό ορισμένες εύλογες φυσικές παραδοχές οι μοναδικότητες είναι αναπόφευκτες στη γενική σχετικότητα. Αν πάρει κανείς τις εξισώσεις τους στα σοβαρά και τις ακολουθήσει μέχρι το τέλος τους, φτάνει σε ένα σημείο από το οποίο το σύμπαν απλώς αναδύεται και πίσω από αυτό το σημείο δεν υπάρχει τίποτα. Όχι κενός χώρος, όχι μια προηγούμενη κατάσταση, αλλά ένα πραγματικό μαθηματικό σύνορο όπου η θεωρία σταματά να κάνει προβλέψεις. Για δεκαετίες αυτό θεωρούνταν ο λόγος που η ερώτηση «Τι υπήρχε πριν από το Big Bang» ήταν κυριολεκτικά αδύνατο να απαντηθεί και ίσως χωρίς νόημα. Δεν υπήρχε πριν με τον ίδιο τρόπο που δεν υπάρχει τίποτα νότια του Νότιου Πόλου. Η αρχή του σύμπαντος ήταν ένα σταθερό άκρο στον χρόνο. Και το να ρωτάς τι υπήρχε από την άλλη πλευρά ήταν σαν να ρωτάς τι υπάρχει βόρεια του Βόρειου Πόλου. Ο Στίφεν Χόκινγκ χρησιμοποίησε ο ίδιος αυτή την αναλογία. Επισήμανε ότι εάν ο χρόνος ξεκίνησε στο Big Bang, τότε η λέξη «πριν» δεν έχει σημείο αναφοράς. Με τον ίδιο τρόπο που η φράση «ένα μίλι βόρεια του Βόρειου Πόλου» δεν περιγράφει τίποτα πραγματικό. Αυτή η θέση έχει μια σημαντική κομψότητα. Αποφεύγει μια άπειρη αναδρομή. Την ενοχλητική αλυσίδα του «αλλά τι προηγήθηκε αυτού» που κάθε πρώτη αιτία φαίνεται να προσκαλεί. Εάν ο ίδιος ο χρόνος ξεκίνησε στο Big Bang, δεν υπάρχει ένα άπειρο παρελθόν προς εξήγηση, δεν υπάρχει μια προηγούμενη αιτία προς απέτηση. Το σύμπαν είναι σε αυτό το πλαίσιο αιτιακά αυτοτελές. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Η μοναδικότητα δεν είναι μια πρόβλεψη για το πώς ξεκίνησε το σύμπαν. Είναι μια πρόβλεψη για το πού η γενική σχετικότητα καταραίει. Οι άπειρες τιμές που παράγει στον χρόνο μηδέν είναι σχεδόν βέβαιο ότι αποτελούν τεχνουργήματα της εφαρμογής της λανθασμένης θεωρίας στο λανθασμένο καθεστώς, της χρήσης μιας ομαλής και κλασικής περιγραφής του χωροχρόνου σε συνθήκες όπου τα κβαντικά φαινόμενα στη βαρύτητα πρέπει να είναι κυρίαρχα.
σχεδόν όλοι οι σοβαροί φυσικοί πιστεύουν ότι μια πλήρης θεωρία της κβαντικής βαρύτητας, η οποία δεν υπάρχει ακόμη, θα εξομάλυνε τη μοναδικότητα και θα την αντικαθιστούσε με κάτι πεπερασμένο και φυσικά σημαντικό. Η μοναδικότητα δεν είναι ένα πραγματικό χαρακτηριστικό του σύμπαντος. Είναι μια τρύπα στη θεωρία μας. Και το να ρωτάμε τι βρίσκεται στην Αν Πλαούς, στην άλλη πλευρά της, δεν είναι καθόλου ανόητο. Είναι ακριβώς η σωστή ερώτηση που πρέπει να θέσουμε. Βοηθά να κατανοήσουμε τι είδους μοναδικότητα συνεπάγεται το Big Bang, επειδή οι δημοφιλείς περιγραφές τείνουν να την παρερμηνεύουν. Η μοναδικότητα δεν είναι ένα σημείο στον χώρο όπου το σύμπαν ξεκινά, επειδή στη μοναδικότητα ο ίδιος ο χώρος δεν υπάρχει ακόμη όπως τον καταλαβαίνουμε. Είναι προτιμότερο να την εκλάβουμε ως ένα όριο της μαθηματικής περιγραφής, ένα σημείο στο οποίο οι εξισώσεις της γενικής σχετικότητας παράγουν τιμές που είναι φυσικά χωρίς νόημα. Άπειρη καμπυλότητα, άπειρη πυκνότητα, άπειρη θερμοκρασία. Η γενική σχετικότητα είναι μια θεωρία του ομαλού και συνεχούς χωροχρόνου και μια μοναδικότητα είναι εκεί όπου αυτή η ομαλότητα αποτυγχάνει. Είναι σαν να προσπαθείς να χρησιμοποιήσεις έναν οδικό χάρτη για να πλοηγηθείς μέσα σε ένα κτίριο. Ο χάρτης είναι εξαιρετικός για τον προβλεπόμενο τομέα του και καταραίει εντελώς έξω από αυτόν. Οι μοναδικότητες στο εσωτερικό των μελανών οπών παρουσιάζουν την ίδια ενοιολογική πρόκληση. Στο κέντρο μιας μαύρης τρύπας, η πυκνότητα και η καμπυλότητα γίνονται και πάλι τυπικά άπειρες στη γενική σχετικότητα. Οι περισσότεροι φυσικοί πιστεύουν ότι αυτές οι μοναδικότητες θα επιληθούν επίσης μέσω της κβαντικής βαρύτητας. Ότι αυτό που φαίνεται να είναι άπειρη πυκνότητα θα αποδειχθεί μια εξαιρετικά μεγάλη αλλά πεπερασμένη πυκνότητα και ότι κάποια φυσική διαδικασία λαμβάνει χώρα σε αυτή την πυκνότητα την οποία η γενική σχετικότητα απλώς δεν μπορεί να περιγράψει. Το εσωτερικό της μαύρης τρύπας και η μοναδικότητα του Big Bang είναι σχετικά προβλήματα και κάθε θεωρία που λύνει το ένα αναμένεται γενικά να φωτίσει και το άλλο. Τα θεωρήματα μοναδικότητας των Penrose Hawking απέδειξαν ότι οι υπογενικές συνθήκες, όταν η ύλη ικανοποιεί συνθήκες ενέργειας που είναι λογικά φυσικές για τη συνηθισμένη ύλη και ακτινοβολία, οι μοναδικότητες είναι αναπόφευκτες στη γενική σχετικότητα. Δεν μπορείτε να τις αποφύγετε επιλέγοντας ειδικές αρχικές συνθήκες ή επιβάλλοντας πρόσθετες συμμετρίες. Προκύπτουν με γενικό τρόπο. Αλλά τα θεωρήματα έχουν επίσης ένα κρίσιμο κενό. Εφαρμόζονται στην κλασική γενική σχετικότητα. Και δεν υπάρχει απέτηση η κλασική γενική σχετικότητα να παραμένει έγκυρη στις ακραίες πυκνότητες κοντά στη μοναδικότητα. Οι κβαντικές διορθώσεις στη θεωρία, οποιαδήποτε μορφή και αν λάβουν στη σωστή θεωρία της κβαντικής βαρύτητας, αναμένεται να γίνουν σημαντικές πολύ πριν επιτευχθεί η τυπική μοναδικότητα. Και αυτές οι διορθώσεις μπορούν να αλλάξουν τη συμπεριφορά του χωροχρόνου με τρόπους που εξαλείφουν εντελώς τη μοναδικότητα. Αυτό που πραγματικά παραμένει άγνωστο είναι αν, μόλις εξαλειφθεί η μοναδικότητα, υπάρχει ένα πριν που εκτείνεται προς τα πίσω στον χρόνο ή αν ο ίδιος ο χρόνος ήρθε στην ύπαρξη με κάποιον βαθύτερο τρόπο. Οι θεωρίες που προσπαθούν να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα χωρίζονται χοντρικά σε αυτές τις δύο πιθανότητες. Το κύριο πλαίσιο για την περιγραφή του πρώιμου σύμπαντος ονομάζεται κοσμικός πληθωρισμός και εισήχθη από τον Άλαν Γκουθ στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης το 1980, με μεταγενέστερες σημαντικές συνεισφορές από τους Αντρέι Λίντε, Πολ Στάινχαρτ και Ανδρέας Άλμπρεχτ. Η θεωρία προτείνει ότι στο πρώτο κλάσμα του δευτερολέπτου, μετά το Big Bang, μεταξύ περίπου 10 στη δύναμη του μείον 36 και 10 στη δύναμη του μείον 32 δευτερόλεπτα, το σύμπαν υπέστη μια εξαιρετικά γρήγορη και επιταχυνόμενη διαστολή. Όχι μια γρήγορη διαστολή με τη συνηθισμένη έννοια,
αλλά μία εκθετική διαστολή, στην οποία το σύμπαν διπλασίασε το μέγεθός του τουλάχιστον 80 φορές σε αυτό το απειροελάχιστο παράθυρο. Σε λιγότερο από μία στιγμιαία αναλαμπή, μια περιοχή μικρότερη από ένα υποατομικό σωματίδιο επεκτάθηκε σε κλίμακα μεγαλύτερη από ολόκληρο το επί του παρόντος παρατηρήσιμο σύμπαν. Αυτό ακούγεται εξωφρενικό, αλλά προτάθηκε για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων. Πριν από τον πληθωρισμό, το καθιερωμένο μοντέλο του Big Bang δυσκολευόταν να εξηγήσει γιατί το σύμπαν είναι τόσο εξαιρετικά ομοιόμορφο σε μεγάλη κλίμακα. Κοιτάξτε την κοσμική ακτινοβολία υποβάθρου μικροκυμάτων, την αμυδρή λάμψη ακτινοβολίας που απέμεινε από το πρώιμο σύμπαν, η οποία ανιχνεύθηκε για πρώτη φορά από τους Άρνο Πένσιας και Ρόμπερτ Βίλσον το 1965. Και θα διαπιστώσετε ότι η θερμοκρασία της είναι η ίδια προς όλες τις κατευθύνσεις μέχρι ένα μέρος στις 100.000. Αυτό δεν θα έπρεπε να είναι δυνατό, εκτός εάν κάθε περιοχή του ουρανού είχε έρθει κάποτε σε θερμική επαφή, ικανή να ανταλλάσσει ενέργεια και να ισορροπεί. Αλλά σε μια τυπική διαστολή, οι περιοχές του ουρανού που βλέπουμε σε αντίθετες πλευρές δεν ήρθαν ποτέ σε επαφή. Πάντα απομακρύνονταν η μία από την άλλη ταχύτερα από όσο θα μπορούσε να ταξιδέψει το φως μεταξύ τους. Η ομοιομορφία δεν έχει εξήγηση. Ο πληθωρισμός το λύνει αυτό, προτείνοντας ότι όλα όσα μπορούμε να δούμε σήμερα προήλθαν από μία μόνο μικρή περιοχή που βρισκόταν σε πλήρη επαφή με τον εαυτό της πριν ξεκινήσει η εκθετική διαστολή. Η ακραία ομοιομορφία είναι μία ανάμνηση εκείνης της πρώιμης οικειότητας, η οποία επεκτάθηκε σε κοσμικές κλίμακες. Ο πληθωρισμός εξηγεί επίσης γιατί το σύμπαν είναι γεωμετρικά επίπεδο, που σημαίνει ότι οι παράλληλες γραμμές δεν συγκλίνουν ποτέ, με μία ακρίβεια που η κανονική διαστολή απλώς δεν μπορεί να εξηγήσει. Αλλά ο πληθωρισμός δεν έλυσε μόνο αυτά τα προβλήματα. Δημιούργησε μία πρόσθετη εξαιρετική πρόβλεψη. Οι κβαντικές διακυμάνσεις, η μικρή και αναπόφευκτη αβεβαιότητα στην ενέργεια από το ένα σημείο στο άλλο, που απαιτεί η κβαντομηχανική, ενισχύθηκαν από την εκθετική διαστολή σε διακυμάνσεις πυκνότητας σε όλο τον χώρο. Αυτές οι διακυμάνσεις πυκνότητας έγιναν οι σπόροι των πάντων, των γαλαξιών, των γαλαξιακών σμηνών, της δομής του σύμπαντος σε μεγάλη κλίμακα. Το στατιστικό μοτίβο αυτών των διακυμάνσεων πυκνότητας, αποτυπωμένο στην κοσμική ακτινοβολία υποβάθρου μικροκυμάτων, έχει μετρηθεί με εξαιρετική λεπτομέρεια από δορυφόρους όπως ο WEMA και ο Planck, και το μετρημένο μοτίβο συμπίπτει με την πληθωριστική πρόβλεψη με εκπληκτική ακρίβεια. Ο πληθωρισμός δεν είναι απλώς μια θεωρητική ιδέα. Έχει περάσει παρατηρησιακές δοκιμές που κανένα ανταγωνιστικό μοντέλο δεν μπόρεσε να φτάσει. Αλλά ο πληθωρισμός μεταθέτει την ερώτηση των απαρχών αντί να την απαντήσει. Από πού προήλθε ο πληθωρισμός? Ποια ήταν η κατάσταση του σύμπαντος πριν ξεκινήσει ο πληθωρισμός? Ο πληθωρισμός απαιτεί έναν συγκεκριμένο τύπο ενέργειας. Ένα πεδίο που οι φυσικοί ονομάζουν ινφλατόνιο, ινφλάτων, το οποίο διαπερνά τον χώρο και κατέχει μια τεράστια ποσότητα δυναμικής ενέργειας, την οποία απελευθερώνει μέσω της διαστολής. Από πού προήλθε αυτή η ενέργεια? Τι καθόρισε τις αρχικές συνθήκες που έθεσαν σε κίνηση τον πληθωρισμό? Αυτές οι ερωτήσεις δεν έχουν απάντηση εντός της ίδιας της πληθωριστικής θεωρίας. Απαιτούν κάτι προγενέστερο. Περιπλέκοντας αυτό, υπάρχει ένα αποτέλεσμα γνωστό ως θεώρημα Bordegooth-Willenkin, που δημοσιεύθηκε το 2003 και φέρει τα ονόματα των Arvind Borde, Alan Guth και Alexander Willenkin. Το θεώρημα αποδεικνύει, χωρίς να υποθέτει καμία ιδιαίτερη ενεργειακή συνθήκη, ότι οποιοδήποτε σύμπαν διαστέλλεται κατά μέσο όρο κατά τη διάρκεια της ιστορίας του, δεν μπορεί να διαστέλλεται για πάντα. Ανεξάρτητα από το πόσο διαρκεί ο πληθωρισμός, πρέπει να είχε μία αρχή, ένα παρελθόν όριο πέρα από το οποίο η περιγραφή της διαστολής καταραίει. Το θεώρημα δεν λέει τι υπάρχει σε αυτό το όριο.
δεν αποκλείει ένα σύμπαν που είναι αιώνιο με κάποια κβαντική έννοια, αλλά εξαλείφει την πιθανότητα ενός κλασικά περιγραφόμενου σύμπαντος που διογκώνεται για πάντα χωρίς αρχή. Ό,τι κι αν προηγήθηκε του πληθωρισμού, κάτι υπήρξε. Μία από τις πιο αντίθετες προς τη διέστηση ιδέες στη σύγχρονη φυσική είναι ότι ο κενός χώρος δεν είναι άδειος. Η κβαντομηχανική και συγκεκριμένα η αρχή της αβεβαιότητας του Heisenberg εμποδίζει οποιαδήποτε περιοχή του χώρου να βρεθεί σε μια κατάσταση ακριβώς μηδενικής ενέργειας. Υπάρχει πάντα μια υπολειμματική ενέργεια, μια βασική γραμμή δραστηριότητας που δεν μπορεί να εξαλειφθεί, η οποία ονομάζεται ενέργεια μηδενικού σημείου του κενού. Και αυτό δεν είναι απλώς μια λογιστική αφαίρεση. Έχει μετρήσιμες φυσικές συνέπειες. Το φαινόμενο Casimir, που προβλέφθηκε για πρώτη φορά το 1948 από τον Ολλανδό φυσικό Hendrik Casimir, το αποδεικνύει αυτό άμεσα. Εάν τοποθετήσετε δύο τέλεια αγώγιμες μεταλλικές πλάκες εξαιρετικά κοντά σε αυτό που θεωρείται κενό, οθούνται προς τα μέσα από μια μικρή αλλά πραγματική δύναμη. Αυτή η δύναμη προκύπτει επειδή ο χώρος μεταξύ των πλακών περιορίζει το ποια μήκη κύματος κβαντικών διακυμάνσεων μπορούν να υπάρξουν εκεί, ενώ ο χώρος έξω από τις πλάκες δεν έχει περιορισμούς. Η διαφορά στην ενέργεια του κενού στις δύο πλευρές δημιουργεί μια καθαρή πίεση. Το φαινόμενο Casimir έχει μετρηθεί με μεγάλη ακρίβεια και συμφώνει με τις προβλέψεις της κβαντομηχανικής. Το κενό κάνει κάτι. Με πιο δραματικό τρόπο, η κβαντομηχανική επιτρέπει σε ζεύγη σωματιδίων και των αντισωματιδίων τους να εμφανίζονται αυθόρμητα από το κενό και στη συνέχεια να εκμηδενίζονται γρήγορα μεταξύ τους, αρκεί να το κάνουν εντός του χρόνου που επιτρέπει η αρχή της αβεβαιότητας. Αυτά ονομάζονται εικονικά σωματίδια και έχουν επίσης μετρήσιμα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης μιας συμβολής στις μαγνητικές ιδιότητες του ηλεκτρονίου που έχει επαληθευτεί σε ένα μέρος ανά τρισεκατομμύριο. Το κενό βράζει από παροδική δραστηριότητα πάντα και παντού. Αυτό οδήγησε σε μια ιδέα που προτάθηκε για πρώτη φορά σοβαρά από τον φυσικό Edward Tryon σε ένα άρθρο του 1973 στο περιοδικό Nature, ότι το ίδιο το σύμπαν θα μπορούσε να έχει προέλθει ως μια κβαντική διακύμανση ενός προϋπάρχοντος κενού. Ο Tryon επεσήμανε ότι εάν η συνολική ενέργεια του σύμπαντος είναι μηδέν, με τη θετική ενέργεια της ύλης και της ακτινοβολίας να ακυρώνει ακριβώς την αρνητική βαρυτική δυναμική ενέργεια που συγκρατεί τα πάντα, τότε η δημιουργία ενός τέτοιου σύμπαντος από μια κατάσταση κενού μηδενικής ενέργειας δεν θα παραβίαζε τη διατήρηση της ενέργειας. Τίποτα δεν θα είχε προστεθεί. Το σύμπαν θα ήταν, με την πολύ ακριβή έννοια της λογιστικής, δωρεάν. Αυτή η ιδέα αναπτύχθηκε και διαδόθηκε αργότερα από τον Αλεξάντερ Βίλενκιν, ο οποίος πρότεινε το 1982 ότι το σύμπαν πέρασε μέσα από σύραγγα, τουνελαιό, από το τίποτα, ούτε καν από ένα κενό, αλλά από μια κατάσταση χωρίς χώρο, χωρίς χρόνο, χωρίς ύλη, σε μια διαδικασία ανάλογη με το κβαντικό φαινόμενο σύραγγας, τον μηχανισμό με τον οποίο τα σωματίδια διασχίζουν ενεργειακά φράγματα που κλασικά δεν θα έπρεπε να είναι σε θέση να διαπεράσουν. Στο κβαντικό φαινόμενο σύραγγας, ένα σωματίδιο μπορεί να περάσει μέσα από ένα φράγμα επειδή η θέση του περιγράφεται από ένα κύμα πιθανότητας αντί για μία σταθερή τοποθεσία. Το σύμπαν, στην πρόταση του Βίλενκιν, έχει ομοίως κάποια κβαντική πιθανότητα να έρθει στην ύπαρξη από μια κατάσταση στην οποία δεν υπήρχε τίποτα. Ο Λόρενς Κράους ανέπτυξε σχετικές ιδέες στο βιβλίο του το 2012 «Ένα σύμπαν από το μηδέν», «A universe from nothing», υποστηρίζοντας ότι οι νόμοι της κβαντομηχανικής και της γενικής σχετικότητας μαζί καθιστούν όχι μόνο εφικτό, αλλά και πιθανό να προκύψει ένα σύμπαν από ένα κβαντικό κενό. Το επιχείρημά του δέχθηκε σημαντικές επικρίσεις, ιδιαίτερα από τον φιλόσοφο και φυσικό David Albert,
ο οποίος επεσήμανε ένα κρίσιμο πρόβλημα. Το κουβαντικό κενό που περιγράφει ο Κράους δεν είναι στην πραγματικότητα τίποτα. Είναι μια εξαιρετικά δομημένη φυσική κατάσταση που διέπεται από τους νόμους της κουβαντικής θεωρίας πεδίου, κατοικούμενοι από πεδία που έχουν συγκεκριμένες ιδιότητες και συμπεριφορές. Ένα κουβαντικό κενό είναι κάτι, μια πολύ ιδιαίτερη διάταξη φυσικής ύλης, όχι η απουσία των πάντων. Το να εξηγούμε πώς το σύμπαν αναδύεται από ένα κουβαντικό κενό, εξηγεί πώς το σύμπαν προκύπτει από μια προηγούμενη φυσική κατάσταση. Δεν εξηγεί γιατί υπήρχε αυτή η φυσική κατάσταση, γιατί ήταν παρόντα αυτά τα κβαντικά πεδία, ούτε από πού προήλθαν οι νόμοι που τα διέπουν. Αυτό είναι το βαθύ πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλες οι προτάσεις για την κβαντική δημιουργία. Μπορούν να περιγράψουν με εύλογο τρόπο πώς ένα σύμπαν αναδύεται από μια προηγούμενη κβαντική κατάσταση, δεδομένου ότι η κβαντομηχανική είναι αληθής και το κενό έχει ορισμένες ιδιότητες. Δεν εξηγούν την προέλευση αυτών των ιδιοτήτων ή γιατί εφαρμόζεται η κβαντομηχανική ή αν υπήρχε ένας χρόνος πριν τεθούν σε ισχύ αυτοί οι νόμοι. Το ερώτημα των απαρχών μετατίθεται, αλλά δεν εξαφανίζεται. Ο ίδιος ο Βίλενκιν έχει πλήρη επίγνωση αυτού του περιορισμού και τον έχει αντιμετωπίσει άμεσα. Στην πρότασή του, το σύμπαν διέρχεται μέσω σύραγγας από το τίποτα, το οποίο ορίζει ως μια κατάσταση χωρίς κλασικό χωροχρόνο με τη συνηθισμένη έννοια. Αλλά η ίδια η διαδικασία της σύραγγας διέπεται από τους κανόνες της κβαντομηχανικής, οι οποίοι πρέπει να υπάρχουν πριν ή ανεξάρτητα από οποιονδήποτε χωροχρόνο. Η ειλικρινής θέση του Βίλενκιν είναι ότι οι νόμοι της φυσικής, συμπεριλαμβανομένοι της κβαντομηχανικής, υπάρχουν άχρονα, έξω από οποιοδήποτε συγκεκριμένο σύμπαν και ότι τα σύμπαντα είναι οι λύσεις τους. Οι νόμοι δεν χρειάζονται μια αιτία με τη συνηθισμένη έννοια, επειδή δεν είναι ενσωματωμένοι στο χρόνο. Απλώς είναι με τον τρόπο που οι μαθηματικές αλήθειες απλώς είναι. Το αν αυτή είναι μια ικανοποιητική απάντηση ή μια εκλεπτισμένη αναδιατύπωση του αρχικού μυστηρίου εξαρτάται από το τι θεωρεί κανείς ικανοποιητικό. Υπάρχει επίσης μια πιο τεχνική ένσταση στις προτάσεις για την κβαντική δημιουργία. Όταν ο Τράιον πρότεινε για πρώτη φορά το 1973 ότι το σύμπαν θα μπορούσε να είναι μια κβαντική διακύμανση μεγάλης κλίμακας ενός προϋπάρχοντος κενού, περιέγραφε μια διαδικασία που συμβαίνει μέσα σε έναν υπάρχοντα χωροχρόνο. Μια διακύμανση στο κβαντικό κενό ενός ήδη υπάρχοντος χώρου. Η επέκταση αυτής της ιδέας στη δημιουργία του ίδιου του χωροχρόνου απαιτεί την εφαρμογή της κβαντομηχανικής σε ένα καθεστώς όπου ο χωροχρόνος δεν υπάρχει ακόμη. Κάτι που αποτελεί ένα ενοιολογικό άλμα που υπερβαίνει κατά πολύ αυτό που ο φορμαλισμός υποστηρίζει άμεσα. Η κβαντική θεωρία πεδίου που περιγράφει τα εικονικά σωματίδια και τις διακυμάνσεις του κενού ορίζεται πάνω σε έναν χωροχρονικό υπόβαθρο. Δεν είναι μια θεωρία για την προέλευση αυτού του χωροχρόνου. Το να τη χρησιμοποιούμε για να εξηγήσουμε την προέλευση του χωροχρόνου είναι, όπως έχουν επισημάνει οι επικριτές, σαν να προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε τους κανόνες του σκακιού για να εξηγήσουμε γιατί υπάρχουν οι σκακιέρες. Αυτή η ένταση μεταξύ του μαθηματικού μηχανισμού της κβαντομηχανικής και του ερωτήματος για το τι καθόρισε αυτόν τον μηχανισμό εξ αρχής δεν είναι μοναδική στις προτάσεις κβαντικής δημιουργίας. Διατρέχει όλες τις θεωρίες. Κάθε προτινόμενη απάντηση στο ερώτημα «Τι υπήρχε πριν από το Big Bang» προϋποθέτει κάποιο πλαίσιο. Κάποιους νόμους, κάποια πεδία, κάποια γεωμετρία, κάποιες πλάτη πιθανότητας. Η αλυσίδα του Αλ-Ναντέα-Αρισάδας. Αλλά τι καθόρισε αυτό, μπορεί πάντα να συνεχιστεί. Το αν τελειώνει με ικανοποιητικό τρόπο, σε κάποιο απαραίτητο και αυτοεπεξηγηματικό θεμέλιο, ή αν απλώς εκτείνεται για πάντα, είναι ένα ερώτημα που η φυσική από μόνη της ίσως δεν μπορεί να απαντήσει.
Από όλες τις προτάσεις για την προέλευση του σύμπαντος, εκείνη που αναπτύχθηκε από τον Στίφεν Χόκινγκ και τον

Ο Giancarlo Wick. Στη συνηθισμένη φυσική, ο χρόνος και ο χώρος είναι διαφορετικά είδη διαστάσεων. Αν κινηθείτε μέσα στον χώρο, συσσωρεύεται απόσταση. Αν κινηθείτε μέσα στον χρόνο, συσσωρεύεται διάρκεια. Στις εξισώσεις της γενικής σχετικότητας, ο χρόνος εισέρχεται με αντίθετο πρόσημο από αυτό των χωρικών διαστάσεων, μια μαθηματική υπογραφή που διακρίνει και τα δύο με θεμελιώδη τρόπο. Η περιστροφή Wick αντικαθιστά τη μεταβλητή του χρόνου με μια φανταστική εκδοχή του χρόνου, η οποία μετατρέπει μαθηματικά τη διάσταση του χρόνου σε μια τέταρτη χωρική διάσταση. Η προκύπτουσα γεωμετρία, όπου και οι τέσσερις διαστάσεις συμπεριφέρονται ως χώρος, ονομάζεται Ευκλήδιος χωροχρόνος. Στην πρόταση των Χάρτλ και Χόκινγκ, το πολύ πρώιμο σύμπαν, πριν από την εποχή Πλάνκ, περιγραφόταν από έναν ευκλήδιο χωροχρόνο στον οποίο δεν υπάρχει μια μοναδική κατεύθυνση που να λειτουργεί ως χρόνος. Η γεωμετρία είναι ομαλή και πεπερασμένη, χωρίς άκρο, χωρίς σύνορο και χωρίς μια στιγμή στην οποία ο χρόνος μπάντα ξεκινά. Είναι αυτοτελής με τον τρόπο που η επιφάνεια μιας σφαίρας είναι αυτοτελής. Μπορείς να ταξιδέψεις μέσα από αυτήν προς οποιαδήποτε κατεύθυνση χωρίς να φτάσεις ποτέ σε έναν άκρο ή σε μία αρχή, αλλά παραμένει πεπερασμένη. Το Big Bang σε αυτή την εικόνα δεν είναι ένα απότομο σημείο εκκίνησης, αλλά ένας ομαλός πόλος. Ανάλογος με τον νότιο πόλο στην επιφάνεια της Γης, ένα απολύτως συνηθισμένο γεωμετρικό σημείο από το οποίο όλες οι κατευθύνσεις οδηγούν προς τον βορρά, αλλά το οποίο δεν είναι η αρχή του χώρου. Δεν υπάρχει ένα πριν από τον νότιο πόλο με τον ίδιο τρόπο που δεν υπάρχει τίποτα πιο νότια. Όπως εξήγησε ο ίδιος ο Χάρτλ, στο πολύ πρώιμο σύμπαν δεν υπήρχαν πουλιά. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπήρχε ένα καλά καθορισμένο βέλος του χρόνου, ούτε μια κλασική αλληλουχία αιτίας και αποτελέσματος. Ο χρόνος αναδύθηκε σταδιακά, με τον ίδιο τρόπο που αναδύεται από μια κβαντική γεωμετρία, η οποία στις απαρχές της ήταν ουσιαστικά χωρική. Ο χρόνος δεν είναι ένα θεμελιώδες συστατικό του σύμπαντος που ήταν παρόν από την πρώτη στιγμή. Είναι κάτι που κρυσταλώθηκε μέσα από μια βαθύτερη, άχρονη περιγραφή. Η πρόταση χωρίς σύνορα είναι μία από τις πιο όμορφες ιδέες της θεωρητικής κοσμολογίας και έχει προσελκύσει σοβαρή μαθηματική ανάπτυξη για πάνω από 4 δεκαετίες. Δεν απαιτεί προηγούμενη αιτία, ούτε μία προγενέστερη κατάσταση, ούτε ένα εξωτερικό έναυσμα. Το σύμπαν είναι, σύμφωνα με τα λόγια του Χόκινγκ, γνήσια αυτοτελές. Αντιμετωπίζει όμως σημαντικές τεχνικές προκλήσεις. Το μαθηματικό πλαίσιο που απαιτεί ένα άθροισμα πάνω από όλες τις πιθανές γεωμετρίες του χωροχρόνου, σταθμισμένο από τα πλάτη πιθανότητάς τους, είναι εξαιρετικά δύσκολο να οριστεί με αυστηρό τρόπο. Οι φυσικοί Job Feldbrug, Jean-Luc Lenners και Neil Turok δημοσίευσαν μια κριτική ανάλυση το 2017, υποστηρίζοντας ότι όταν η πρόταση χωρίς σύνορα υπολογίζεται αυστηρά, δεν προβλέπει ένα ομαλό πρώιμο σύμπαν, αλλά ένα εξαιρετικά ασταθές. Οι υποστηρικτές της πρότασης, συμπεριλαμβανομένων των Thomas Hertog και Hawking στα τελευταία του χρόνια, απάντησαν εφαρμόζοντας ολογραφικές τεχνικές δανεισμένες από τη θεωρία χορδών. Η συζήτηση δεν έχει επιληθεί. Αυτό που αποδεικνύει η πρόταση χωρίς σύνορα, ανεξάρτητα από την τεχνική της μοίρα, είναι ότι η ερώτηση για το τι υπήρχε πριν από το Big Bang μπορεί να μην έχει μια απάντηση με τη μορφή «κάτι συνέβη πριν». Μπορεί να έχει μια απάντηση με τη μορφή «η έννοια του πριν πάβει να είναι καλά καθορισμένη σε αυτή την κλίμακα». Αυτό δεν αποτελεί υπεκφυγή. Είναι μια ανακάλυψη. Η ανακάλυψη ότι ο χρόνος δεν είναι ένας άπειρος και αιώνιος ποταμός μέσα στον οποίο επιπλέουν τα γεγονότα, αλλά μια ιδιότητα που κατέχει το σύμπαν και την οποία το σύμπαν μπορεί να απέκτησε αντί να την είχε πάντα. Η πρόταση χωρίς σύνορα

εξαλείφει τον πριν, αλλάζοντας τη φύση του χρόνου. Ωστόσο, άλλες θεωρίες ακολουθούν την αντίθετη προσέγγιση και αποδέχονται πλήρως το πριν, προτείνοντας ότι το Big Bang δεν ήταν η αρχή του χρόνου, αλλά η έναρξη αυτού του κύκλου. Ο χρόνος εκτείνεται προς τα πίσω πριν από το Big Bang, πιθανώς επ' άπειρον, μέσα από μια ατελείωτη αλληλουχία κοσμικών διαστολών και συστολών. Η παλαιότερη εκδοχή αυτής της ιδέας είναι το παλόμενο σύμπαν, μια έννοια που ανάγεται τουλάχιστον στους αρχαίους στοικούς φιλοσόφους, οι οποίοι περιέγραψαν έναν κόσμο που περιοδικά φλέγεται σε μια μεγάλη πυρκαγιά και στη συνέχεια ανασυγκροτείται ξανά και ξανά μέσα στην αιωνιότητα. Στον 20ο αιώνα, η ιδέα ήταν για λίγο ελκυστική για τους φυσικούς, επειδή οι εξισώσεις της γενικής σχετικότητας του Αϊνστάιν επιτρέπουν υπό ορισμένες συνθήκες ένα σύμπαν που διαστέλλεται, επιβραδύνεται, συστέλλεται προς μια πυκνή κατάσταση και αναπηδά σε μια νέα διαστολή. Ωστόσο, απορρίφθηκε λόγω της θερμοδυναμικής. Κάθε κύκλος διαστολής και συστολής θα άφηνε το σύμπαν με περισσότερη εντροπία, περισσότερη αταξία από τον προηγούμενο κύκλο, σαν ένα ελαττήριο που χάνει μέρος της ενέργειάς του με τη μορφή θερμότητας σε κάθε συμπίεση. Μετά από αρκετούς κύκλους, το σύμπαν θα συσσόρευε τόση αταξία που δεν θα μπορούσε να παράγει τις αρχικές συνθήκες χαμηλής εντροπίας που προφανώς απαιτούσε το Big Bang. Οι κύκλοι δεν θα μπορούσαν να εκτείνονται επ' άπειρον στο παρελθόν. Η σύγχρονη κυκλική κοσμολογία, η οποία αναπτύχθηκε από τον Paul Steinhardt του Πανεπιστημίου Princeton και τον Neil Turok, τότε στο Cambridge, και εισήχθη το 2001, είναι μια θεμελιωδώς διαφορετική πρόταση που αποφεύγει αυτό το πρόβλημα. Βασίζεται σε ένα πλαίσιο της θεωρίας χορδών που ονομάζεται θεωρία Meme, η οποία ορίζει ότι το σύμπαν δεν περιέχει τρεις χωρικές διαστάσεις, αλλά 10 ή 11, οι περισσότερες από τις οποίες είναι τυλιγμένες σε κλίμακες πολύ μικρές για να ανιχνευθούν. Στη θεωρία Meme, το σύμπαν όπως το βιώνουμε είναι μια τρισδιάστατη μεμβράνη, η οποία ονομάζεται επίσης βράνη, μπράνα, που επιπλέει σε έναν χώρο ανώτερων διαστάσεων. Άλλες βράνες μπορεί να υπάρχουν κοντά, χωρισμένες από ένα μικρό κενό στην επιπλέον διάσταση, αόρατες σε εμάς επειδή όλα όσα μπορούμε να παρατηρήσουμε περιορίζονται στη δική μας βράνη. Στο σενάριο των Steinhardt και του Rock, το Big Bang δεν ήταν ένα γεγονός δημιουργίας από το μηδέν. Ήταν μία σύγκρουση μεταξύ δύο βρανών. Οι δύο μεμβράνες, αρχικά απομακρυσμένες, έλκονταν αργά η μία προς την άλλη από μία ασθενή ελκτική δύναμη. Καθώς πλησίαζαν, το κενό μεταξύ τους μειωνόταν. Όταν τελικά συγκρούστηκαν, η ενέργεια της σύγκρουσης θέρμανε και τις δύο βράνες σε τεράστιες θερμοκρασίες, γεμίζοντάς τις με ύλη και ακτινοβολία. Ένας παρατηρητής σε οποιαδήποτε από τις βράνες θα βίωνε αυτή τη σύγκρουση ως το Big Bang, μια ξαφνική πλημμύρα ενέργειας που έμοιαζε με την αρχή του χρόνου, αλλά η οποία από την οπτική γωνία των ανώτερων διαστάσεων ήταν απλώς δύο φύλλα που χτυπούσαν το ένα το άλλο. Μετά τη σύγκρουση, οι βράνες αναπηδούν και ξεκινούν μια αργή διαστολή, καταλήγοντας σε μια περίοδο πολύ παρόμοια με αυτή του σημερινού μας σύμπαντος. Η ύλη και η ενέργεια αραιώνουν κατά τη διάρκεια δισεκατομμυρίων ετών με μια επιταχυνόμενη διαστολή λόγω κάποιου στοιχείου όπως η σκοτεινή ενέργεια, και το σύμπαν γίνεται μεγάλο, κρύο και άδειο. Αλλά τελικά η έλξη μεταξύ των βρανών της τραβάει ξανά. Πλησιάζουν για άλλη μια φορά. Συμβαίνει μια νέα σύγκρουση. Ένας νέος κύκλος ξεκινά. Η αλληλουχία δεν έχει ούτε πρώτη ούτε τελευταία επανάληψη. Εκτείνεται επ' άπειρον και προς τις δύο κατευθύνσεις μέσα στον χρόνο, καθιστώντας την έννοια της αρχής παροχημένη. Το εκπυρωτικό μοντέλο, το οποίο ονομάστηκε έτσι από την αρχαία ελληνική λέξη για την πυρκαγιά, διαθέτει ένα ξεχωριστό πλεονέκτημα.
δεν απαιτεί τον κοσμικό πληθωρισμό για να εξηγήσει την ομοιομορφία του σύμπαντος. Στην καθιερωμένη εικόνα του πληθωρισμού, η ακραία ομαλότητα του πρώιμου σύμπαντος παράγεται από τη βίαιη εκθετική διαστολή, η οποία τεντώνει κάθε ανομαλία μέχρι να την κάνει αόρατη. Στο εκπυρωτικό μοντέλο, η ομαλότητα παράγεται ανταυτού από την πολύ αργή συστολή του σύμπαντος πριν από τη σύγκρουση των βρανών. Μια αργή συστολή, όπως αποδεικνύεται, μπορεί να έχει το ίδιο αποτέλεσμα επιπαίδωσης με μια ταχεία διαστολή και το κάνει χωρίς να παράγει το προβληματικό πολυσύμπαν που δημιουργεί ο πληθωρισμός ως παρενέργεια. Κάνει επίσης μια συγκεκριμένη πρόβλεψη που δεν κάνει ο πληθωρισμός. Τα δύο μοντέλα παράγουν διαφορετικούς τύπους αρχέγονων βαρυτικών κυμάτων, με το εκπυρωτικό σενάριο να προβλέπει κύματα πολύ μικρά για να ανιχνευθούν με τα τρέχοντα ή τα προσεχή όργανα, ενώ ο πληθωρισμός προβλέπει βαρυτικά κύματα αρκετά μεγάλα, ώστε να αφήσουν ένα διακριτό αποτύπωμα στην πόλωση της κοσμικής ακτινοβολίας υποβάθρου. Τα μελλοντικά παρατηρητήρια που έχουν σχεδιαστεί για τη μέτρηση αυτής της πόλωσης θα είναι σε θέση να διακρίνουν μεταξύ των δύο σεναρίων ή τουλάχιστον να τα περιορίσουν σημαντικά. Η κύρια αδυναμία του κυκλικού μοντέλου είναι ότι απαιτεί τη φυσική της θεωρίας ΜΕΕ, η οποία δεν είναι ακόμη μια πλήρης ή αποδεδειγμένη θεωρία. Οι λεπτομέρειες του πώς οι βράνες περνούν η μία μέσα από την άλλη χωρίς να παράγουν μια καταστροφική μοναδικότητα δεν έχουν επιληθεί πλήρως. Ο ίδιος ο Στάινχαρντ έχει αναγνωρίσει τα ανοιχτά ερωτήματα και το μοντέλο συνεχίζει να βελτιώνεται. Αλλά ως εναλλακτική λύση στον πληθωρισμό, προσφέρει κάτι πραγματικά διαφορετικό. Ένα σύμπαν χωρίς αρχή, ενσωματωμένο σε έναν κόσμο ανώτερων διαστάσεων που υπήρχε πάντα. Εντελώς ανεξάρτητα από τη θεωρία χορδών και τη θεωρία μεν, μια διαφορετική προσέγγιση για την κβαντική βαρύτητα έχει τη δική της απάντηση στη μοναδικότητα. Ονομάζεται κβαντική βαρύτητα βρόχων, η οποία αναπτύχθηκε αρχικά από τον Αμπχάι Άσχτεκαρ το 1986 και επεκτάθηκε από τους Κάρλο Ροβέλι, Λι Σμόλιν και πολλούς άλλους. Η κβαντική βαρύτητα βρόχων δεν απαιτεί επιπλέον διαστάσεις ούτε βράνες. Λειτουργεί με τις τρεις χωρικές διαστάσεις που παρατηρούμε και προσπαθεί να κβαντήσει τη βαρύτητα απευθείας. Να αντιμετωπίσει τον χωροχρόνο ως οικοδομημένο από διακριτές και κβαντισμένες μονάδες. Με τον ίδιο τρόπο που η ύλη είναι οικοδομημένη από άτομα. Στην κβαντική βαρύτητα βρόχων, ο χώρος δεν είναι ένα ομαλό και συνεχές ύφασμα. Έχει μια κοκκόδη δομή στην κλίμακα Πλάνκ, κατασκευασμένη από διακριτές μονάδες γεωμετρίας που ονομάζονται δίκτυα σπιν, Rede de Spin. Η ελάχιστη σημαντική περιοχή, το μικρότερο κομμάτι χώρου που μπορεί να υπάρξει, είναι περίπου η περιοχή Πλάνκ, 10 στη δύναμη του μείον 70 τετραγωνικά μέτρα. Κάτω από αυτή την κλίμακα, ο ίδιος ο χώρος δεν υπάρχει με τον ίδιο τρόπο που κάτω από την ατομική κλίμακα, μια ρευστή και ομαλή περιγραφή του νερού καταραίει. Δεν υπάρχει μικρότερη απόσταση, επειδή δεν υπάρχει χώρος για να την περιέχει. Όταν η κβαντική βαρύτητα βρόχων εφαρμόζεται στην κοσμολογία, ένας υποτομέας που ονομάζεται κβαντική κοσμολογία βρόχων και αναπτύχθηκε κυρίως από τον Μάρτιν Μπότζοβαλντ και στη συνέχεια από τον Άσχτεκαρ και τους συνεργάτες του, η επίδραση στη μοναδικότητα του Big Bang είναι εκπληκτική. Στην καθιερωμένη γενική σχετικότητα, η παρακολούθηση του σύμπαντος προς τα πίσω στον χρόνο παράγει μία ολοένα αυξανόμενη πυκνότητα που αποκλίνει προς το άπειρο στον χρόνο μηδέν. Στην κβαντική κοσμολογία βρόχων, η διακριτή δομή του χώρου θέτει ένα απόλυτο ανώτατο όριο στην πυκνότητα που μπορεί να φτάσει το σύμπαν. Περίπου το 41% της πυκνότητας Πλάνκ, η οποία είναι μια τεράστια αλλά πεπερασμένη τιμή. Περίπου 10 στη δύναμη του 96 κιλά ανά κυβικό μέτρο. Όταν η πυκνότητα πλησιάζει αυτό το όριο, εμφανίζεται αυτόματα μια νέα αποστική δύναμη από την κβαντική γεωμετρία του ίδιου του χώρου, υπερνικώντας την κλασική βαρυτική έλξη που οδηγούσε την κατάρρευση.
το αποτέλεσμα είναι μια αναπήδηση. Αντί να καταρρεύσει σε μια μοναδικότητα, το σύμπαν πρώτου Big Bang φτάνει στη μέγιστη πυκνότητα, αντιστρέφει την πορεία του και αρχίζει να διαστέλλεται. Το Big Bang, στην κβαντική κοσμολογία βρόχων, δεν είναι ένα γεγονός δημιουργίας. Είναι μια κβαντική αναπήδηση, το σημείο καμπής ενός σύμπαντος που προηγουμένως βρισκόταν σε συστολή. Πριν από την τρέχουσα διαστολή, μας υπήρξε μια συστολή. Και πριν από αυτή τη συστολή, πιθανώς, υπήρξε μια άλλη διαστολή και ούτω καθεξής. Η μοναδικότητα δεν αποφεύγεται απλώς με αόριστες κινήσεις των χεριών. Αντικαθίσταται από μια ομαλή, πεπερασμένη και φυσικά σημαντική μετάβαση που η θεωρία περιγράφει με συγκεκριμένες εξισώσεις. Η κβαντική κοσμολογία βρόχων κάνει επίσης παρατηρησιακές προβλέψεις. Τα κβαντικά φαινόμενα κοντά στην αναπήδηση θα είχαν αφήσει συγκεκριμένα ίχνη στις πρώτες κβαντικές διακυμάνσεις, τις οποίες ο πληθωρισμός στη συνέχεια ενίσχυσε στις διακυμάνσεις πυκνότητας που βλέπουμε στο κοσμικό υπόβαθρο μικροκυμάτων. Συγκεκριμένα, η κβαντική κοσμολογία βρόχων προβλέπει μια καταστολή των διακυμάνσεων σε πολύ μεγάλες γωνιακές κλίμακες, συμπεριλαμβανομένων των μεγαλύτερων δομών στον ουρανό σε σύγκριση με τις προβλέψεις της τυπικής πληθωριστικής θεωρίας. Οι μετρήσεις του δορυφόρου Planck για το CMB έχουν δείξει ένα δοκιμαστικό έλλειμμα ισχύος σε μεγάλες κλίμακες. Αν και το αν αυτό το έλλειμμα είναι πραγματικό ή στατιστικός θόρυβος παραμένει υπό συζήτηση. Οι μελλοντικές παρατηρήσεις με μεγαλύτερη ακρίβεια θα μπορούσαν να το λύσουν. Αυτό που κάνει την κβαντική κοσμολογία βρόχων ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι ότι αντικαθιστά τη μοναδικότητα του Big Bang χωρίς να απαιτεί πρόσθετες διαστάσεις, χωρίς να εγκαταλείπει τη γενική σχετικότητα στο κλασικό καθεστώς και χωρίς να επικαλείται βράνες ή τοπία χορδών. Λειτουργεί λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τη διακριτή και κβαντισμένη φύση του χώρου στις μικρότερες κλίμακες. Το αν είναι σωστή παραμένει άγνωστο. Αλλά αποδεικνύει ότι ένα φυσικά συνεκτικό σύμπαν πρώτου Big Bang, ένα σύμπαν χωρίς μοναδικότητα, με ένα πραγματικό παρελθόν και μια προηγούμενη φάση συστολής, δεν είναι απλώς μια κερδοσκοπική αφήγηση. Είναι ένα μαθηματικά συνεπές πλαίσιο που κάνει προβλέψεις για πράγματα που μπορούμε να μετρήσουμε. Ας επιστρέψουμε για μια στιγμή στον πληθωρισμό. Η ιδέα είναι ότι το σύμπαν βίωσε μια σύντομη αλλά εξαιρετική περίοδο εκθετικής διαστολής. Αλλά ο πληθωρισμός έχει μια ιδιόμορφη ιδιότητα. Μόλις ξεκινήσει, τίνει να μην σταματά σε όλα τα μέρη ταυτόχρονα. Οι κβαντικές διακυμάνσεις στο πληθωριστικό πεδίο, το inflaton, σημαίνουν ότι σε διαφορετικές περιοχές του χώρου, ο πληθωρισμός τελειώνει σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Σε ορισμένες περιοχές τελειώνει γρήγορα, και αυτές οι περιοχές καταραίουν σε σύμπαντα σαν το δικό μας, γεμάτα ύλη και ακτινοβολία και με τη συνηθισμένη φυσική που παρατηρούμε. Αλλά σε άλλες περιοχές, οι διακυμάνσεις οθούν το inflaton προς τα πάνω αντί για προς τα κάτω, παρατείνοντας τον πληθωρισμό επαόριστον. Αυτές οι περιοχές διαστέλλονται ταχύτερα από ό,τι ο πληθωρισμός τελειώνει μέσα σε αυτές. Ως αποτέλεσμα, ο συνολικός όγκος του πληθωριστικού χώρου αυξάνεται χωρίς όριο, δημιουργώντας συνεχώς νέες περιοχές όπου ο πληθωρισμός τελικά τελειώνει και αναδύονται σύμπαντα σαν το δικό μας. Αυτό είναι το σενάριο του αιωνίου πληθωρισμού που προσδιορίστηκε για πρώτη φορά από τους Αλεξάντερ Βίλενκιν και Πολ Στάινχαρτ ανεξάρτητα το 1983 και στη συνέχεια αναπτύχθηκε εκτενώς από τον Αντρέι Λίντε. Η ίδια η ανάλυση του Άλαν Γκουθ, που δημοσιεύθηκε το 2007, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αν και ο πληθωρισμός είναι γενικά αιώνιος προς το μέλλον, δεν μπορεί να είναι αιώνιος προς το παρελθόν. Ένα συμπέρασμα που προκύπτει άμεσα από το θεώρημα Μπόρντε-Γκουθ-Βίλενκιν. Ο πληθωρισμός παράγει ένα άπειρο μέλλον από σύμπαντα φυσαλίδες, αλλά είχε μία αρχή κάπου. Σε αυτή την εικόνα
το σύμπαν μας είναι μια φυσαλίδα σε έναν αιώνια πληθωριστικό αφρό. Η φυσαλίδα σχηματίστηκε όταν ο πληθωρισμός τελείωσε στην περιοχή μας. Όταν το Ινφλάτον κατήλθε στην ελάχιστη ενέργειά του και η δυναμική του ενέργεια μετατράπηκε στο θερμό πλάσμα του Big Bang. Άλλες φυσαλίδες σχηματίζονται σε άλλα σημεία του πληθωριστικού χώρου όλη την ώρα, ένας άπειρος αριθμός από αυτές. Κάθε μία από τις οποίες διέπεται από το σύνολο των φυσικών σταθερών και νόμων που προέκυψαν όταν ο πληθωρισμός τελείωσε στη συγκεκριμένη περιοχή. Οι ίδιοι οι νόμοι της φυσικής μπορεί να διαφέρουν από φυσαλίδα σε φυσαλίδα, ακολουθώντας ό,τι παράγει το τοπίο των πιθανών διαμορφώσεων της κβαντικής θεωρίας πεδίου. Οι νόμοι μας, συμπεριλαμβανομένοι στις δύναμεις της βαρύτητας, της μάζας του ηλεκτρονίου, της τιμής της κοσμολογικής σταθεράς, δεν είναι η μόνη δυνατή νόμη. Είναι η νόμη της δικής μας ιδιαίτερης φυσαλίδας. Αυτή είναι η εικόνα που είναι γνωστή ως το πολυσύμπαν και είναι τόσο επιστημονικά ενδιαφέρουσα όσο και επιστημονικά απογοητευτική. Είναι ενδιαφέρουσα γιατί δυνητικά εξηγεί ένα από τα βαθύτερα μυστήρια της φυσικής. Γιατί οι σταθερές της φύσης έχουν τις τιμές που έχουν. Η κοσμολογική σταθερά, η ενεργειακή πυκνότητα του κενού χώρου που οδηγεί την επιταχυνόμενη διαστολή του σύμπαντος, έχει μια τιμή που φαίνεται παράλογα μικρή σε σύγκριση με αυτό που η κβαντική θεωρία πεδίου προβλέπει αφελώς. Είναι μικρότερη κατά έναν παράγοντα περίπου 10 στη δύναμη του 120. Αυτό δεν είναι ένα σφάλμα στρογγυλοποίησης. Είναι μια ακατανόητα ακριβής ρύθμιση. Σε ένα πολυσύμπαν όπου τα σύμπαντα φυσαλίδες λαμβάνουν κάθε δυνατή τιμή της κοσμολογικής σταθεράς, δεν θα έπρεπε να εκπλησόμαστε που βρισκόμαστε σε ένα με μικρή τιμή. Μόνο σε τέτοιες φυσαλίδες το σύμπαν αποφεύγει να διαστέλλεται τόσο γρήγορα, ώστε οι γαλαξίες να μην σχηματίζονται ποτέ και η ζωή να μην αναδύεται ποτέ. Η ύπαρξή μας επιλέγει τις συνθήκες μας. Είναι απογοητευτικό γιατί ένα πολυσύμπαν στην απλούστερη μορφή του δεν είναι ελέγξιμο. Εάν υπάρχουν άλλα σύμπαντα φυσαλίδες, απομακρύνονται από εμάς ταχύτερα από ό,τι μπορεί να ταξιδέψει το φως μεταξύ τους, απομονωμένα από κάθε άμεση παρατήρηση. Δεν μπορούμε να κοιτάξουμε το πολυσύμπαν. Δεν μπορούμε να λάβουμε δείγματα από αυτό. Μια θεωρία που προβλέπει τα πάντα, δεν προβλέπει τίποτα συγκεκριμένο και ορισμένοι φυσικοί, συμπεριλαμβανομένου του Steinhardt, έχουν υποστηρίξει ότι το πολυσύμπαν εξαλείφει τη μεγαλύτερη αρετή του πληθωρισμού, η οποία ήταν η ικανότητά του να κάνει συγκεκριμένες και διαψεύσιμες προβλέψεις για το σύμπαν μας. Ωστόσο, υπάρχει μια μερική εξαίρεση. Εάν δύο φυσαλίδες στον πληθωριστικό αφρό συγκρουστούν, κάτι που η θεωρία προβλέπει ότι θα έπρεπε να συμβεί, αφήνουν μια υπογραφή στο κοσμικό υπόβαθρο μικροκυμάτων, μια περιοχή σε σχήμα δίσκου με ελαφρώς διαφορετική θερμοκρασία, μια μελανιά στον ουρανό από τη σύγκρουση των φυσαλίδων. Έχουν πραγματοποιηθεί αναζητήσεις για τέτοιες μελανιές στους χάρτες του κοσμικού υποβάθρου μικροκυμάτων από τον δορυφόρο Πλάνκ. Καμία δεν έχει αναγνωριστεί οριστικά. Αν και η αναζήτηση συνεχίζεται και οι περιορισμοί στη συχνότητα με την οποία θα έπρεπε να συμβαίνουν οι συγκρούσεις δεν αποκλείονται εντελώς. Το αιώνιο πολυσύμπαν δεν είναι τελικά μια θεωρία για το τι συνέβη πριν από το Big Bang, με την έννοια μιας προηγούμενης φάσης της ιστορίας του σύμπαντός μας. Είναι μια θεωρία για το τι περιβάλλει το σύμπαν μας στη Μισαδιρέε, τη μεγαλύτερη δομή ενός διαστελόμενου κόσμου, ένα είδος πλευρικού πριν, ένα πλαίσιο μάλλον παρά ένας προκάτοχος. Το δικό μας Big Bang αναδύθηκε από μια περιοχή πληθωριστικού χώρου, που με τη σειρά της αναδύθηκε από κάποια προηγούμενη φυσική κατάσταση. Και η αλυσίδα συνεχίζεται προς τα πίσω μέχρι την αρχή του ίδιου του πληθωρισμού, όποια και αν ήταν αυτή.
μία από τις πιο πρόσφατες και ενοιολογικά εντυπωσιακές προτάσεις προέρχεται από τον κοσμολόγο Latham Boyle και τους συναδέλφους του στο Perimeter Institute for Theoretical Physics. Βασίζεται σε μια βαθιά συμμετρία στη θεμελιώδη φυσική και τη χρησιμοποιεί για να προτείνει ότι το σύμπαν μας είναι συζευγμένο με ένα συνοδό σύμπαν που υπάρχει στην άλλη πλευρά του Big Bang. Τρέχοντας προς τα πίσω στον χρόνο, με αντίθετη ύλη και αντίθετη ισοτιμία, σαν ένα είδος καθρέφτη. Η εν λόγω συμμετρία είναι η συμμετρία CPT, σύζευξη φορτίου, αναστροφή ισοτιμίας και αναστροφή χρόνου. Η CPT είναι μία από τις πιο θεμελιώδεις συμμετρίες σε όλη τη φυσική. Οποιοδήποτε σύστημα σωματιδίων, όταν αντιστραφεί ταυτόχρονα όλο το φορτίο του, αντιστραφούν όλες οι χωρικές κατευθύνσεις και αντιστραφεί η κατεύθυνση του χρόνου, υπακούει ακριβώς στους ίδιους νόμους με πριν. Η συμμετρία CPT δεν είναι μια προσέγγιση. Είναι ένα θεώρημα στην κβαντική θεωρία πεδίου, που αποδεδειγμένα ισχύει σε οποιαδήποτε τοπικά αναλύωτη κατά Lorentz θεωρία. Δεν μπορεί να παραβιαστεί. Ο Boyle και οι συνεργάτες του πρότειναν ότι το ίδιο το Big Bang είναι ένα συμμετρικό γεγονός CPT. Ένα σημείο τέλειας συμμετρίας από το οποίο εκτείνονται δύο σύμπαντα. Ένα προς το μέλλον, που είναι το δικό μας, γεμάτο ύλη, με τον χρόνο να τρέχει προς τα εμπρός, και ένα προς το παρελθόν. Ένα αντισύμπαν, γεμάτο αντιύλη, με τον χρόνο να τρέχει προς τα πίσω σε σχέση με το δικό μας. Φανταστείτε δύο χωνάκια παγωτού τοποθετημένα με τις κορυφές τους να εφάπτονται. Τα χωνάκια αντιπροσωπεύουν τα δύο σύμπαντα. Το σημείο επαφής είναι το Big Bang. Το σύμπαν μας είναι το ένα χωνάκι που μεγαλώνει στον χρόνο απομακρυνόμενο από το σημείο. Το σύμπαν καθρέφτης είναι το άλλο χωνάκι που μεγαλώνει απομακρυνόμενο από το σημείο στην αντίθετη χρονική κατεύθυνση. Από την προοπτική ενός παρατηρητή στο σύμπαν μας δεν υπάρχει ένα πριν από το Big Bang, το άλλο σύμπαν δεν προηγείται του δικού μας, τρέχει παράλληλα με αυτό σε μια διαφορετική χρονική κατεύθυνση. Τα δύο σύμπαντα είναι ένα συμμετρικό ζεύγος και μαζί σχηματίζουν ένα πλήρες και αυτοτελές κοσμολογικό σύστημα που δεν απαιτεί εξωτερική αιτία. Η πρόταση έχει μια συγκεκριμένη παρατηρησιακή συνέπεια. Σε ένα τέτοιο συμμετρικό ως προς CPT σύμπαν, ο πληθωρισμός όπως περιγράφεται συμβατικά δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί. Τα αρχέγονα βαρυτικά κύματα που προβλέπει ο τυπικός πληθωρισμός, τα μοτίβα ασθενών κυμάτων στην πόλωση του κοσμικού υποβάθρου μικροκυμάτων που πειράματα όπως το Simons Observatory και το πρόγραμμα CMB, Παύλα S4, αναζητούν επί του παρόντος, θα έπρεπε να απουσιάζουν ή να είναι δραματικά κατασταλμένα. Εάν αυτά τα πειράματα ανιχνεύσουν ισχυρά αρχέγωνα, βαρυτικά κύματα, το συμμετρικό ως προς CPT σύμπαν αποκλείεται. Εάν δεν τα ανιχνεύσουν, επιβιώνει ως μια βιώσιμη εικόνα. Το μοντέλο είναι γνήσια διαψεύσιμο, κάτι που είναι σπάνιο σε προτάσεις για το τι προηγήθηκε του σύμπαντος. Αυτό που προσφέρει το συμμετρικό ως προς CPT σενάριο είναι ένας τρόπος να υπάρχει κάτι πριν από το Big Bang, ένα σύνοδο σύμπαν, χωρίς να απαιτείται αυτό το κάτι να είναι προγενέστερο, με τη συνηθισμένη έννοια ενός πριν στον χρόνο. Προτείνει ότι το Big Bang είναι ένα σημείο απόλυτης συμμετρίας και ότι το σύμπαν μας δεν είναι ολόκληρη η ιστορία, αλλά το ένα μισό ενός κοσμολογικού ζεύγους. Το άλλο μισό δεν χρειάζεται να υπάρχει πριν από το δικό μας. Απλώς υπάρχει με διαφορετικό τρόπο. Όλες οι θεωρίες μέχρι τώρα, συμπεριλαμβανομένου του πληθωρισμού, της κβαντικής αναπήδησης βρόχων, των εκπυρωτικών κύκλων, της πρότασης χωρίς σύνορα και του συμμετρικού ζεύγους CPTARE, προϋποθέτουν κάποιο προϋπάρχον πλαίσιο. Προϋποθέτουν την κβαντική μηχανική. Προϋποθέτουν τη γενική σχετικότητα ή κάποια επέκτασή της. Προϋποθέτουν παιδεία, γεωμετρία, ενέργεια και τις μαθηματικές δομές που περιγράφουν όλα αυτά. Ακόμη και η πρόταση του Βίλενκιν ότι το σύμπαν προέκυψε μέσω σύραγγας από το κυριολεκτικά τίποτα απαιτεί να συμβεί μια κβαντική διάνοιξη σύραγγας και η κβαντική μηχανική δεν είναι το τίποτα. Αυτό οδηγεί σε αυτό που πολλοί φυσικοί θεωρούν
ως το βαθύτερο ερώτημα από όλα, αυτό που κανένα κοσμολογικό μοντέλο δεν έχει αντιμετωπίσει μέχρι τώρα. Γιατί υπάρχουν οι νόμοι της φυσικής. Όχι γιατί οι νόμοι έχουν τις τιμές που έχουν, γιατί η ταχύτητα του φωτός είναι αυτή που είναι, γιατί το ηλεκτρόνιο έχει τη μάζα που έχει, αλλά γιατί υπάρχει οποιοδήποτε νόμος. Οποιαδήποτε μαθηματική κανονικότητα, οποιαδήποτε δομή εντελώς, αντί για ένα καθαρό, απόλυτο και άμορφο χάος ή μια απόλυτη απουσία. Ο φυσικός Σον Κάρολ από το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins έχει επισημάνει ότι για η εξήγηση του πώς το σύμπαν προέκυψε από ένα κβαντικό κενό αφήνει ακόμα ανεξήγητη την ύπαρξη του κβαντικού κενού, την ύπαρξη των νόμων που το διέπουν, την ύπαρξη των μαθηματικών ως γλώσσα στην οποία μπορούν να γραφτούν αυτοί οι νόμοι. Η θέση του είναι ότι η τρέχουσα κατάσταση της φυσικής δεν μπορεί πραγματικά να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα, επειδή τα απαραίτητα ενοιολογικά εργαλεία για την απάντησή τους πιθανότατα δεν υπάρχουν ακόμη. Βοηθούν οι πρόοδοι στη σύγχρονη φυσική και την κοσμολογία στην αντιμετώπιση αυτών των θεμελιωδών ερωτημάτων σχετικά με το γιατί υπάρχει κάτι που ονομάζεται σύμπαν και γιατί υπάρχουν πράγματα που ονομάζονται νόμοι της φυσικής και γιατί αυτοί οι νόμοι φαίνεται να παίρνουν τη μορφή της κβαντικής μηχανικής. Έχει γράψει ο Κάρολ. Με μία λέξη. Όχι. Ο φυσικός Μαξ Τέγμαρκ έχει προτείνει μια ριζοσπαστική απάντηση. Όλες οι πιθανές μαθηματικές δομές υπάρχουν, όχι μόνο οι δικοί μας. Κάθε συνεπές σύνολο εξισώσεων περιγράφει ένα πραγματικό φυσικό σύμπαν κάπου. Το σύμπαν μας υπάρχει όχι επειδή κάτι το προκάλεσε, αλλά επειδή η ύπαρξη είναι η προεπιλεγμένη κατάσταση της μαθηματικής πιθανότητας. Το ερώτημα «γιατί υπάρχει κάτι αντί για το τίποτα» απαντάτε παρατηρώντας ότι οποιαδήποτε μαθηματική δομή είναι κάτι και το σύνολο όλων των μαθηματικών δομών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιγράφουν συνειδητούς παρατηρητές, απλώς είναι. Αυτή η θέση είναι προκλητική και ουσιαστικά μη ελέγξιμη με οποιαδήποτε συμβατική έννοια, γι' αυτό και βρίσκεται στα όρια μεταξύ φυσικής και φιλοσοφίας. Αλλά απεικονίζει την κατεύθυνση στην οποία μας οδηγούν τα βαθύτερα ερωτήματα. Όχι προς μια προηγούμενη αιτία ενσωματωμένη στον χρόνο, αλλά προς μια αναθεώρηση του τι σημαίνει ύπαρξη και γιατί οι νόμοι της φύσης έχουν οποιαδήποτε αξίωση αναγκαιότητας εντελώς. Υπάρχει μια θέση που ορισμένοι φυσικοί υιοθετούν ως έναν τρόπο για να διαπεράσουν αυτό το πλέγμα και αξίζει να εκτεθεί με σαφήνεια γιατί αντιπροσωπεύει μια γνήσια φιλοσοφική στάση και όχι μια αποτυχία φαντασίας. Η θέση είναι ότι το ερώτημα «γιατί υπάρχει κάτι αντί για το τίποτα» μπορεί να είναι απλώς απρόσιτο, όχι επειδή είναι πολύ δύσκολο, αλλά επειδή είναι λανθασμένα διατυπωμένο. Το να ρωτάμε γιατί υπάρχουν οι νόμοι της φυσικής προϋποθέτει ότι υπάρχει ένα πλαίσιο έξω από αυτούς τους νόμους, από το οποίο θα μπορούσαμε να αξιολογήσουμε την αναγκαιότητά τους. Αλλά δεν υπάρχει τέτοιο πλαίσιο. Οι νόμοι είναι αυτοί που είναι. Το σύμπαν είναι αυτό που είναι. Το ερώτημα γιατί. Μα γιατί προϋποθέτει ένα πλαίσιο δικαιολόγησης που δεν υπάρχει και δεν μπορεί να υπάρξει στο πιο θεμελιώδες επίπεδο. Το να ρωτάμε γιατί η κβαντική μηχανική είναι έτσι όπως είναι, μπορεί να είναι σαν να ρωτάμε γιατί ένα τρίγωνο έχει τρεις πλευρές. Η απάντηση δεν είναι μια αιτιώδης ιστορία, αλλά μια αναγνώριση ότι το ερώτημα έχει φτάσει στη βάση του ορισμού. Ο David Hume διατύπωσε μια εκδοχή αυτού του επιχειρήματος τον 18ο αιώνα, πολύ πριν από τη σύγχρονη φυσική. Το σύμπαν, ως η μεγαλύτερη δυνατή ολότητα των πραγμάτων, δεν μπορεί να έχει μια αιτία με τη συνηθισμένη έννοια, επειδή η αιτιότητα είναι μια σχέση μεταξύ πραγμάτων μέσα στο σύμπαν. Το να ζητάμε μια αιτία για το σύμπαν, στο σύνολό του, σημαίνει ότι βγαίνουμε από το πλαίσιο στο οποίο εφαρμόζεται η αιτιότητα.
σύγχρονοι φιλόσοφοι της φυσικής, όπως ο Τιμ Μόντλιν, έχουν επαναλάβει αυτόν τον συλλογισμό, υποστηρίζοντας ότι οι νόμοι της φύσης δεν είναι το είδος των πραγμάτων που μπορούν να έχουν περαιτέρω εξηγήσεις, είναι το τέρμα της εξήγησης, όχι ένα βήμα στη διαδρομή. Αυτή η θέση δεν ικανοποιεί τους πάντες και δεν θα έπρεπε, διότι κλείνει μια κατηγορία ερωτημάτων που μπορεί τελικά να δώσουν τη θέση τους σε νέα ενοιολογικά πλαίσια. Η ίδια η κβαντική μηχανική θεωρούνταν κάποτε ως το είδος του πλαισίου που απλώς εφαρμοζόταν χωρίς εξήγηση. Μέχρι που η ανάπτυξη πιο θεμελιωδών θεωριών άρχισε να φωτίζει από πού προερχόταν. Με παρόμοιον τρόπο, οι νόμοι της φυσικής, όπως είναι διατυπωμένοι επί του παρόντος, μπορεί τελικά να θεωρηθούν ως αναδυόμενες συνέπειες μιας βαθύτερης μαθηματικής δομής, όπως ακριβώς η θερμοδυναμική είναι μια αναδυόμενη συνέπεια της στατιστικής μηχανικής. Το ερώτημα γιατί αυτές οι βαθύτερες μαθηματικές δομές έχουν τη μορφή που έχουν, θα αντικαθιστούσε τότε το ερώτημα γιατί εφαρμόζονται οι τρέχοντες νόμοι μας. Μια άλλη επανάληψη της ίδιας θεμελιώδους έρευνας. Ο Brian Keating, κοσμολόγος στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, στο San Diego, έχει διατυπώσει το πρότυπο που πρέπει να πληρούν οι σοβαρές κοσμολογικές προτάσεις. Πρέπει να παράγουν έναν συγκεκριμένο παρατηρησιακό στόχο. Κάτι που ένα πραγματικό όργανο μπορεί να μετρήσει. Μια πρόβλεψη που καταρχήν μπορεί να διαψευστεί. Χωρίς αυτό, η θεωρία κάνει μεταφυσική με εξισώσεις. Κάτι που μπορεί να είναι πολύτιμο, αλλά δεν είναι φυσική με την ελέγξιμη έννοια. Αυτό το κριτήριο είναι το φίλτρο μέσα από το οποίο η ιστορία της κοσμολογίας έχει ήδη κοσκινήσει πολλές ιδέες και παραμένει το πρότυπο βάση του οποίου κρίνονται οι τρέχουσες προτάσεις. Η εποχή στην οποία μπορούμε να ελέγξουμε προτάσεις για το πρώιμο σύμπαν και ίσως για το τι συνέβη πριν από αυτό, δεν είναι μόνο μελλοντική εικασία. Ξεκινά τώρα και θα επιταχυνθεί σημαντικά κατά τις επόμενες δύο δεκαετίες. Το κοσμικό υπόβαθρο μικροκυμάτων παραμένει η πλουσιότερη πηγή πληροφοριών για το πρώιμο σύμπαν. Σχηματίστηκε περίπου 380.000 χρόνια μετά το Big Bang, όταν το σύμπαν ψύχθηκε αρκετά ώστε τα ηλεκτρόνια και τα πρωτόνια να συνδυαστούν σε ουδέτερα άτομα υδρογόνου για πρώτη φορά. Πριν από εκείνη τη στιγμή, το σύμπαν ήταν αδιαφανές. Ένα πυκνό πλάσμα μέσω του οποίου το φως δεν μπορούσε να ταξιδέψει ελεύθερα, διασκορπιζόμενο συνεχώς από τα ελεύθερα ηλεκτρόνια. Όταν σχηματίστηκαν τα άτομα, η σκέδαση σταμάτησε και το φως απελευθερώθηκε, ταξιδεύοντας ελεύθερα μέσα στο χώρο από τότε. Το λεπτομερές μοτίβο θερμοκρασίας και πόλωσης αυτού του φωτός περιέχει ίχνη των διακυμάνσεων πυκνότητας και των βαρυτικών κυμάτων που υπήρχαν στο πολύ πρώιμο σύμπαν, πληροφορίες για τον πληθωρισμό και ενδεχομένως για το τι μπορεί να είχε συμβεί πριν. Μία από τις πιο σημαντικές ανακαλύψεις που θα μπορούσαν να ανιχνεύσουν τα μελλοντικά πειράματα CMB είναι το σήμα πόλωσης Mode B των αρχέγονων βαρυτικών κυμάτων. Ο πληθωρισμός προβλέπει ότι η εκθετική διαστολή δημιούργησε βαρυτικά κύματα, τα οποία είναι κυματισμοί στη δομή του χωροχρόνου, και ότι αυτά τα κύματα θα είχαν αφήσει ένα διακριτό μοτίβο στροβιλισμού στην πόλωση του φωτός του CMB. Το πλάτος αυτού του σήματος, που χαρακτηρίζεται από μια παράμετρο που ονομάζεται λόγος τανιστή προς βαθμωτό, εξαρτάται από την ενεργειακή κλίμακα στην οποία συνέβη ο πληθωρισμός. Μια ανίχνευση όχι μόνο θα επιβεβαίωνε τον πληθωρισμό, αλλά θα αποκάλυπτε πόσο ενεργητικός ήταν, θέτοντας περιορισμούς στα μοντέλα του πληθωριστικού πεδίου, inflaton. Μία-μη ανίχνευση, καθώς τα όργανα γίνονται αρκετά ευαίσθητα, ώστε να αποκλείουν όλο και μικρότερα σήματα, θα άρχιζε να αμφισβητεί τα τυπικά μοντέλα πληθωρισμού και ενδεχομένως θα ευνοούσε εναλλακτικές λύσεις όπως το εκπυρωτικό σενάριο ή το συμμετρικό ως προς CPT σύμπαν. Το αστεροσκοπείο Simons, το οποίο βρίσκεται υπό κατασκευή στην έρημο Ατακάμα στη Χιλή, και το πείραμα CMDUBAIPAVLAST4, που σχεδιάζεται να κατασκευαστεί τόσο στο Νότιο Πόλο όσο και στην Ατακάμα, είναι σχεδιασμένα για να αυξήσουν την ευαισθησία των μετρήσεων Mode B περίπου κατά μία τάξη μεγέθους
πέρα από τις τρέχουσες δυνατότητες. Ο ιαπωνικός δορυφόρος Lightbird, που θα εκτοξευθεί στα τέλη της δεκαετίας του 2020, θα συμπληρώσει αυτά τα επίγεια πειράματα με μία πλήρη εικόνα του ουρανού από το διάστημα. Μαζί, αυτά τα αστεροσκοπία είτε θα ανιχνεύσουν αρχαίγωνα βαρυτικά κύματα σε επίπεδο συνεπές με τα απλά μοντέλα πληθωρισμού, είτε θα τα ανακαλύψουν σε απροσδόκητα χαμηλό επίπεδο, είτε θα οθήσουν το όριο της μη ανίχνευσης αρκετά βαθιά, ώστε να αμφισβητήσουν τις απλούστερες προβλέψεις του πληθωρισμού. Τα αποτελέσματα της διάταξης χρονισμού Pulsar που ανακοινώθηκαν το 2023 από τον NanoGrav και συνεργαζόμενες ομάδες από όλο τον κόσμο πρόσθεσαν μία νέα διάσταση σε αυτή την αναζήτηση. Αυτά τα πειράματα ανίχνευσαν ένα υπόβαθρο βαρυτικών κυμάτων, έναν εξασθενημένο και επίμονο κυματισμό στον χωροχρόνο, μετρώντας μικρές διακυμάνσεις στους χρόνους άφιξης των σημάτων από ένα δίκτυο ταχαίως περιστρεφόμενων πάλσαρ σε όλο τον γαλαξία. Το σήμα που ανιχνεύθηκε είναι συνεπές με βαρυτικά κύματα που προέρχονται από συγχωνεύσεις υπερμεγεθών μαύρων τρυπών στους πυρήνες μακρινών γαλαξιών, η οποία είναι η αναμενόμενη αστροφυσική εξήγηση. Υπάρχει όμως μια εναλλακτική λύση. Αρχαίγωνα βαρυτικά κύματα που προέρχονται από μια φάση μετάβασης στο πολύ πρώιμο σύμπαν ή από χαρακτηριστικά του ίδιου του πληθωρισμού. Καθώς περισσότερα πάλσαρ προστίθενται στις διατάξεις χρονισμού και οι μετρήσεις βελτιώνονται, θα είναι δυνατό να γίνει διάκριση μεταξύ αυτών των πιθανοτήτων. Εάν το σήμα έχει αρχαίγονη προέλευση, θα ήταν μια άμεση παρατήρηση της φυσικής σε ενεργειακές κλίμακες ένα τρισεκατομμύριο φορές υψηλότερες από εκείνες που είναι προσβάσιμες στον μεγάλο επιταχυντή αδρονίων. Η πρόταση του αρχαίγονου πρότυπου ρολογιού, που αναπτύχθηκε από φυσικούς όπως ο Σίνγκανγκ Τσεν στο Χάρβαρντ, προσφέρει ένα άλλο πιθανό παράθυρο. Τα βαρέα στοιχειώδη σωματίδια στο πολύ πρώιμο σύμπαν, πολύ βαρύτερα από οποιοδήποτε σωματίδιο έχουμε παραγάγει απευθείας, θα είχαν ταλαντωθεί σε μια χαρακτηριστική συχνότητα καθορισμένη από τη μάζα τους, λειτουργώντας ως ρολόι που σηματοδοτεί το πέρασμα του χρόνου μέσω της πληθωριστικής ή προπληθωριστικής διαστολής. Οι ταλαντώσεις θα είχαν αφήσει ένα αποτύπωμα ενός συγκεκριμένου περιοδικού μοτίβου στα στατιστικά στοιχεία των αρχαίγωνων διακυμάνσεων πυκνότητας, ορατό στην κατανομή των γαλαξιών και στους λεπτομερείς χάρτες του CMB. Διαφορετικές θεωρίες για το τι συνέβη πριν από το Big Bang, όπως ο πληθωρισμός, η εκπήρωση και μια ταλαντούμενη κοσμολογία, κάνουν διαφορετικές προβλέψεις για το πώς θα έπρεπε να μοιάζουν αυτές οι ταλαντώσεις. Η επόμενη γενιά γαλαξιακών ερευνών, συμπεριλαμβανομένων των DESI Euclid και του αστεροσκοπίου Vera C. Rubin, θα χαρτογραφήσει τις κατανομές των γαλαξιών με αρκετή λεπτομέρεια, ώστε να αναζητήσει αυτά τα σήματα του αρχαίγονου ρολογιού. Υπάρχει επίσης το ζήτημα του τι θα μπορούσε να μας πει το ίδιο το CMB για μια εποχή πρώτου Big Bang μέσω των λεπτομερών στατιστικών των διακυμάνσεων της θερμοκρασίας του. Το μοτίβο των θερμών και ψυχρών σημείων στον ουρανό δεν είναι τυχαίο. Ακολουθεί μια συγκεκριμένη στατιστική κατανομή που οι θεωρίες του πληθωρισμού προβλέπουν ότι θα έπρεπε να είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου γκαουσιανή, γκοσιάν, που σημαίνει ότι οι διακυμάνσεις κατανέμονται με τον τρόπο που οι μετρήσεις συγκεντρώνονται γύρω από μία μέση τιμή υπό την επίρρεια πολλών μικρών ανεξάρτητων παραγόντων. Οποιαδήποτε σημαντική απόκληση από αυτή την γκαουσιανή κατανομή, οποιαδήποτε ανιχνεύσιμη μη γκαουσιανότητα, θα ήταν ένα αποτύπωμα συγκεκριμένης φυσικής στο πολύ πρώιμο σύμπαν. Διαφορετικά προπληθωριστικά σενάρια παράγουν διαφορετικούς τύπους μη γκαουσιανότητας και οι έρευνες του CMB και των γαλαξιών επόμενης γενιάς είναι σχεδιασμένες να το μετρήσουν αυτό με ένα επίπεδο ακρίβειας που θα έπρεπε να είναι ευαίσθητο στα προβλεπόμενα ίχνη. Αναμένεται ότι το αστεροσκοπείο Simons και μόνο θα βελτιώσει τους περιορισμούς στη μη γκαουσιανότητα κατά μία τάξη μεγέθους σε σύγκριση με τις μετρήσεις του δορυφόρου Planck. Η ανίχνευση ενός συγκεκριμένου μοτίβου μη γκαουσιανότητας θα ήταν μία από τις πιο άμεσες αποδείξεις μέχρι τώρα
για τη φυσική των κοσμικών προελεύσεων. Αξίζει να επισημανθεί αυτό που διακρίνει αυτή την εποχή από την προηγούμενη. Ο δορυφόρος Planck, ο οποίος ολοκλήρωσε τις εργασίες του το 2013 και δημοσίευσε τα τελικά του δεδομένα το 2018, ήταν το καθοριστικό πείραμα της γενιάς του. Ένα επίτευγμα εξαιρετικής ακρίβειας που περιόρισε δεκάδες κοσμολογικές παραμέτρους και επιβεβαίωσε το βασικό πλαίσιο του πληθωρισμού. Αλλά ο Planck έφτασε επίσης στα θεμελιώδη όρια του. Ο θόρυβος στους χαρτές του ήταν μη αναγόγιμος δεδομένου του σχεδιασμού του οργάνου. Η νέα γενιά πειραμάτων δεν κατασκευάζει απλώς έναν καλύτερο Planck. Αναπτύσσει θεμελιωδώς διαφορετικά όργανα, περισσότερους ανιχνευτές, χαμηλότερα επίπεδα θορύβου, νέα κανάλια συχνοτήτων, διαφορετικές στρατηγικές παρατήρησης, που θα αποκαλύψουν χαρακτηριστικά του CMB, τα οποία ο Planck απλώς δεν μπορούσε να δει. Αυτό που άκουσε ο Planck ήταν μια λεπτομερής μελωδία. Αυτό που θα ακούσουν τα CMB, S4 και Lightbird είναι η ίδια αυτή μελωδία, με τον θόρυβο βάθους αφαιρεμένο, αποκαλύπτοντας αρμονικές και αποχρώσεις που ήταν πάντα εκεί, αλλά προηγουμένως ήταν μη ακουστές. Σε όλες αυτές τις συζητήσεις υπάρχει ένα ερώτημα που σπάνια τίθεται απευθείας, αλλά υποβόσκει σε όλα. Τι είναι ο χρόνος? Όχι με την καθημερινή έννοια των ρολογιών και των ημερολογίων, αλλά με τη βαθύτερη φυσική έννοια. Είναι ο χρόνος ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό της πραγματικότητας, τόσο θεμελιώδες όσο ο χώρος και η ύλη? Ή είναι ο χρόνος κάτι που αναδύεται από ένα βαθύτερο και άχρονο υπόστρωμα? Μια ιδιότητα που έχει το σύμπαν, αντί για ένα στάδιο μέσα στο οποίο το σύμπαν εξελίσσεται. Στη γενική σχετικότητα, ο χρόνος είναι αδιάσπαστα συνυφασμένος με τον χωροχρόνο, ο οποίος είναι το τετραδιάστατο ύφασμα που περιέχει όλα τα γεγονότα. Ο χρόνος δεν είναι διαχωρισμένος από τον χώρο. Είναι μια διάσταση λυγισμένη και παραμορφωμένη από τη μάζα και την ενέργεια που τρέχει με διαφορετικές ταχύτητες σε διαφορετικά βαρυτικά περιβάλλοντα. Οι δορυφόροι GPS που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη τρέχουν τα ρολόγια τους ελαφρώς πιο γρήγορα σε σύγκριση με τα ρολόγια στην επιφάνεια λόγω ενός πραγματικού φυσικού φαινομένου που τα συστήματα GPS πρέπει να διορθώνουν για να δίνουν ακριβείς θέσεις. Ο χρόνος είναι φυσικός. Είναι μετρήσιμος. Επηρεάζεται από τη βαρύτητα. Αλλά στην κβαντική μηχανική ο χρόνος αντιμετωπίζεται πολύ διαφορετικά. Η κβαντική μηχανική δεν περιγράφει τον χρόνο ως μια δυναμική ποσότητα. Κάτι που το σύστημα κατέχει και που εξελίσσεται. Αντίθετα, ο χρόνος είναι μια σταθερή παράμετρος υποβάθρου. Μια ετικέτα στο εξωτερικό ρολόι που χρησιμοποιεί ένας παρατηρητής για να βάλει σε σειρά τα γεγονότα. Δεν υπάρχει κουβαντική περιγραφή του συστήματος που να βρίσκεται σε μια κατάσταση χρόνου. Ο χρόνος στην κουβαντική μηχανική είναι ο χρόνος σε ένα κλασικό ρολόι που υποτίθεται ότι υπάρχει έξω από το κουβαντικό σύστημα που περιγράφεται. Όταν προσπαθείς να συνδυάσεις τη γενική σχετικότητα και την κουβαντική μηχανική σε μια θεωρία κουβαντικής βαρύτητας, αυτή η διαφορά γίνεται καταστροφική. Η προκύπτουσα εξίσωση, η εξίσωση Wheeler-DeWitt, που αναπτύχθηκε από τους John Wheeler και Bryce DeWitt τη δεκαετία του 1960, δεν έχει καθόλου μεταβλητή χρόνου. Δεν υπάρχει ρολόι, δεν υπάρχει πριν ούτε μετά. Δεν υπάρχει αλληλουχία καταστάσεων. Η εξίσωση Wheeler-DeWitt περιγράφει το σύμπαν ως ένα άχρονο και στατικό αντικείμενο. Μια κυματοσυνάρτηση που απλώς είναι, χωρίς να εξελίσσεται. Η εμφάνιση του χρόνου, η ροή που βιώνουμε κάθε στιγμή της ζωής μας, πρέπει να αναδυθεί με κάποιο τρόπο από αυτή την άχρονη κουβαντική κατάσταση, με τον ίδιο τρόπο που η θερμοκρασία αναδύεται από τη συλλογική συμπεριφορά ατόμων που μεμονωμένα δεν έχουν θερμοκρασία. Αυτό είναι το πρόβλημα του χρόνου στην κβαντική βαρύτητα
και θεωρείται ένα από τα βαθύτερα άλυτα προβλήματα στη θεωρητική φυσική. Εάν ο χρόνος δεν είναι θεμελιώδης, εάν είναι μια αναδυόμενη ιδιότητα, τότε το να ρωτάμε τι συνέβη πριν από το Big Bang θα μπορούσε να είναι σαν να ρωτάμε τι υπάρχει βόρεια του Βόρειου Πόλου, αλλά για διαφορετικό λόγο από αυτόν του Hawking. Δεν είναι ότι ο χρόνος είχε μία αρχή. Είναι ότι ο χρόνος, στην πιο θεμελιώδη περιγραφή του σύμπαντος, μπορεί να μην υπάρχει καθόλου. Μπορεί να είναι κάτι που συμπυκνώθηκε από μία άχρονη κβαντική κατάσταση, καθώς το σύμπαν γινόταν μεγαλύτερο και πιο κλασικό, με τον ίδιο τρόπο που κρύσταλλοι πάγου σχηματίζονται από το νερό καθώς πέφτει η θερμοκρασία. Σε πολύ μεγάλες κλίμακες και κατά το μεγαλύτερο μέρος της κοσμικής ιστορίας, η προσέγγιση του χρόνου ως μια συνεχή και ομαλή ροή είναι μια εξαιρετική περιγραφή. Κοντά στο Big Bang και πριν από αυτό, αυτή η προσέγγιση θα μπορούσε να καταρρεύσει εντελώς. Εάν αυτή είναι η περίπτωση, τότε το ερώτημα για το τι προηγήθηκε του Big Bang δεν είναι κάτι που μπορεί να απαντηθεί με μία χρονογραμμή. Απαιτεί, αντίθετα, την κατανόηση του πώς ήταν η άχρονη κυματοσυνάρτηση του σύμπαντος και ποιες ήταν οι πιθανότητες ώστε διαφορετικά πιθανά σύμπαντα να αναδυθούν από αυτή την άχρονη κβαντική κατάσταση. Αυτό ακριβώς προσπαθούν να υπολογίσουν προτάσεις όπως η κυματοσυνάρτηση χωρίς σύνορα. Ποια ήταν η κβαντική κατάσταση της αρχής, εκφρασμένη με όρους πιθανοτήτων αντί για γεγονότα. Είναι ένα θεμελιωδώς διαφορετικό είδος κοσμολογικής ιστορίας. Όχι μια ιστορία του τι συνέβη σε σειρά, αλλά μια περιγραφή του τι ήταν πιθανό μέσα σε ένα άχρονο κυβαντικό πλαίσιο. Ο φιλόσοφος Τζούλιαν Μπαρμπούρ έχει προχωρήσει περισσότερο, υποστηρίζοντας ότι ο χρόνος δεν είναι μόνο αναδυόμενος, αλλά ψευδαισθητικός. Ότι αυτό που ονομάζουμε χρόνο είναι απλώς μια σειρά διαμορφώσεων του σύμπαντος, καθεμία από τις οποίες υπάρχει άχρονα, και ότι η εμπειρία της ροής του χρόνου είναι συνέπεια του γεγονότος ότι κάθε στιγμιαία διαμόρφωση φέρει μέσα της τα αρχεία άλλων διαμορφώσεων που ερμηνεύουμε ως αναμνήσεις του παρελθόντος. Στην οπτική του Μπάρμπουρ δεν υπάρχει ένας ποταμός χρόνου που μας παρασύρει προς τα εμπρός. Υπάρχουν μόνο στιγμές, τώρα τις αποκαλεί ο ίδιος, κάθε μία πλήρης από μόνη της, κάθε μία περιέχοντας την εμφάνιση ενός παρελθόντος μέσω των δομών πληροφορίας μέσα της. Το Big Bang δεν είναι η πρώτη στιγμή μιας σειράς. Είναι μια διαμόρφωση μεταξύ όλων των πιθανών διαμορφώσεων που διακρίνεται για την απλότητα και τη χαμηλή εντροπία της και όχι επειδή κατέχει μια προνομιακή θέση σε μια χρονική ακολουθία. Αυτή η άποψη λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από ορισμένους φυσικούς που εργάζονται πάνω στην κβαντική βαρύτητα, επειδή η εξίσωση Wheeler-DeWitt που περιγράφει την κβαντική κοσμολογία είναι στην πραγματικότητα μια άχρονη εξίσωση. Δεν υπάρχει καμία μεταβλητή σε αυτήν που να αντιστοιχεί σε ένα εξωτερικό ρολόι. Η εμφάνιση του χρόνου στην εμπειρία μας για το σύμπαν πρέπει να ανακατασκευαστεί από τις συσχετήσεις μέσα στην κβαντική κατάσταση. Από το γεγονός ότι ορισμένες διαμορφώσεις ύλης και ακτινοβολίας συσχετίζονται μεταξύ τους με τρόπους που μπορούν να ερμηνευθούν ως μια αιτιώδης αλληλουχία. Ο Κάρλο Ροβέλι, ένας από τους ιδρυτές της κβαντικής βαρύτητας βρόχων, έχει υποστηρίξει σε παρόμοιες γραμμές ότι ο χρόνος είναι μια σχεσιακή έννοια. Αυτό που ονομάζουμε χρόνο είναι η μεταβολή ενός φυσικού συστήματος σε σχέση με ένα άλλο, χωρίς ένα προτιμόμενο εξωτερικό ρολόι έναντι του οποίου μετριέται κάθε μεταβολή. Αυτές οι ιδέες για τη φύση του χρόνου δεν είναι απλώς φιλοσοφικοί αντιπερισπασμοί. Επηρεάζουν άμεσα το τι σημαίνει να ρωτάμε τι συνέβη πριν από το Big Bang. Εάν ο χρόνος είναι όντως σχεσιακός και αναδυόμενος, εάν δεν είναι μια θεμελιώδης παράμετρος υποβάθρου, αλλά μια ιδιότητα που κατέχουν τα φυσικά συστήματα όταν βρίσκονται σε ορισμένους τύπους συσχετήσεων μεταξύ τους, τότε το να ρωτάμε τι συνέβη πριν από την πρώτη στιγμή αυτών των συσχετήσεων είναι σαν να ρωτάμε τι υπάρχει πίσω από το πίσω μέρος ενός καθρέφτη. Το ερώτημα προϋποθέτει ένα πλαίσιο που δεν εφαρμόζεται.
Και όμως, κρίσιμη σημασία είναι ότι αυτό δεν σημαίνει ότι τίποτα δεν υπήρχε πριν από το Big Bang με καμία έννοια. Σημαίνει ότι η έννοια του «πριν» μπορεί να μην είναι το σωστό εργαλείο για να περιγράψουμε οτιδήποτε κι αν ήταν εκεί. Μία άχρονη κβαντική κατάσταση δεν προηγείται του σύμπαντος τον χρόνο. Υπόκειται αυτού με μία βαθύτερη έννοια. Με τον ίδιο τρόπο που οι κανόνες της αριθμητικής υπόκεινται σε οποιονδήποτε συγκεκριμένο υπολογισμό, χωρίς να συμβαίνουν πριν ξεκινήσει ο υπολογισμός. Για δεκαετίες, οι ακραίες συνθήκες του προπληθωριστικού ή προ-Big Bang σύμπαντος αντιμετωπίζονταν με αναλυτικό τρόπο. Είτε οι εξισώσεις λύνονταν ακριβώς, χρησιμοποιώντας συμμετρικές απλουστεύσεις που μπορεί να μην αντανακλούν την πραγματικότητα, είτε δεν μπορούσαν να λυθούν καθόλου. Ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2025 στο περιοδικό Living Reviews in Relativity από τον κοσμολόγο Eugene Lim του King's College London και τους συνεργάτες Katie Clough από το Queen Mary University και Τζόσου Αουρέ Κουέτσια από την Οξφόρδη, υποστηρίζει ότι αυτός ο περιορισμός ξεπερνιέται μέσω μιας τεχνικής που ονομάζεται αριθμητική σχετικότητα. Η αριθμητική σχετικότητα είναι η προσέγγιση της επίλυσης των εξισώσεων του Αϊνστάιν σε ισχυρούς υπολογιστές, χωρίς την παραδοχή συμμετρίας ή απλουστεύσεων. Αναπτύχθηκε κυρίως για να περιγράψει τη σπυροειδή κίνηση και τη συγχώνευση μαύρων τρυπών και αστέρων νετρονίων και παρήγαγε τις θεωρητικές προβλέψεις που επιβεβαιώθηκαν από την πρώτη ανίχνευση βαρυτικών κυμάτων το 2015. Ο ίδιος μαθηματικός μηχανισμός, υποστηρίζουν ο Λιμ και οι συνεργάτες του, μπορεί να εφαρμοστεί στην κοσμολογία για την προσομοίωση της εξέλιξης του πρώιμου σύμπαντος με ρεαλιστικές λεπτομέρειες, ξεκινώντας από συνθήκες που δεν προϋποθέτουν ομοιομορφία ή συγκεκριμένες συμμετρίες. Εφαρμοσμένη στον πληθωρισμό, η αριθμητική σχετικότητα μπορεί να ελέγξει αν η ομαλή και επίπεδη αρχή που απαιτεί ο πληθωρισμός μπορεί να προκύψει από γενικές και άτακτες αρχικές συνθήκες ή αν απαιτεί εξαιρετικά ακριβώς συντονισμένα σημεία εκκίνησης, κάτι που θα αποτελούσε σοβαρό πρόβλημα για τη θεωρία. Εφαρμοσμένη σε προπληθωριστικά μοντέλα, όπως η κβαντική κοσμολογία βρόχων και το εκπυρωτικό σενάριο, μπορεί να προσομοιώσει πως το σύμπαν περνά μέσα από μία αναπήδηση ή μία σύγκρουση βρανών και τι αναδύεται από την άλλη πλευρά. Εφαρμοσμένη στο πολυσύμπαν, μπορεί να προβλέψει πως θα έμοιαζαν οι μελανιές από τις συγκρούσεις φυσαλίδων στο CMB με υψηλή ακρίβεια, καθιστώντας δυνατό τον διαχωρισμό μεταξύ ενός γνήσιου σήματος και ενός στατιστικού σφάλματος. Η ομάδα προσδιορίσε επίσης έναν συγκεκριμένο στόχο που θα επέτρεπε τη διάκριση μεταξύ διαφορετικών θεωριών για το σύμπαν πρώτου Big Bang, αυτό που ονομάζουν αρχέγονο πρότυπο ρολόι. Τα βαρέα πεδία που υπήρχαν στο πρώιμο σύμπαν ταλαντώνονται σε μια χαρακτηριστική συχνότητα καθορισμένη από τη μάζα τους, παράγοντας ένα συγκεκριμένο μοτίβο ταλάντωσης στο αρχέγονο φάσμα ισχύος. Η αριθμητική σχετικότητα μπορεί να υπολογίσει πώς θα έπρεπε να μοιάζει αυτό το μοτίβο για διαφορετικά σενάρια πρώτου Big Bang, με αρκετή ακρίβεια ώστε να συγκριθεί με την επόμενη γενιά παρατηρησιακών δεδομένων. Η σημασία αυτής της προσέγγισης δεν είναι ότι λύνει αμέσως το πρόβλημα της κοσμικής προέλευσης. Αυτό που κάνει είναι να μετατρέπει αυτό που προηγουμένως ήταν ένα πεδίο τεκμηριωμένων εικασιών σε ένα πεδίο επαληθεύσιμων υπολογισμών. Ο άπειρος αριθμός αρχικών συνθήκων που θα μπορούσε να είχε το προπληθωριστικό σύμπαν δεν είναι μόνο φιλοσοφικά απρόσιτος, αλλά και αριθμητικά συντριπτικός. Αλλά με τη συστηματική υπολογιστική επεξεργασία είναι δυνατό να εξερευνηθεί ο χώρος των παραμέτρων των πιθανοτήτων και να προσδιοριστεί ποιες είναι συνεπείς με αυτό που παρατηρούμε. Έτσι προοδεύει η φυσική, όχι βρίσκοντας τη μοναδική σωστή απάντηση μέσω καθαρής έμπνευσης, αλλά εξαλείφοντας τις λανθασμένες απαντήσεις μέσω της πειθαρχημένης εφαρμογής των καλύτερων διαθέσιμων εργαλείων. Υπάρχει κάτι πραγματικά εξαιρετικό στο γεγονός ότι αυτά τα ερωτήματα μπορούν να τεθούν καταρχάς και ακόμη περισσότερο ότι δημιουργούν προβλέψεις που μπορούν να ελεγχθούν.
Κατά το μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης ιστορίας, το ζήτημα του τι προηγήθηκε του σύμπαντος, αν όντως κάτι προηγήθηκε, ήταν αποκλειστικό πεδίο

μεγάλη φωτιά και ξαναγεννιόταν, περνώντας κυκλικά μέσα από τον χρόνο, με κάθε επανάληψη ταυτόσιμη με την προηγούμενη. Δεν υπήρχε δημιουργία, ούτε αρχή, ούτε τέλος. Μόνο η Ουόνιμε Μικουόνια Σία, όνια επιστροφή της ίδιας κοσμικής τάξης. Οι Ινδουιστικές Πουράνες περιγράφουν έναν κόσμο εκπληκτικής κλίμακας και διάρκειας, στον οποίο τα σύμπαντα δημιουργούνται και διαλύονται σε κύκλους που μετρώνται σε 3 εκατομμύρια χρόνια, αναδυόμενα από και επιστρέφοντας το σώμα του Μπράχμα σε έναν άπειρο ρυθμό διαστολής και συστολής. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι πίστευαν ότι το σύμπαν προέκυψε από τα αρχέγονα ύδατα του Νουν, έναν άμορφο, άπειρο και σκοτεινό ωκεανό που προηγήθηκε της δημιουργίας, και ότι η καθημερινή ανατολή του ήλιου αναπαριστούσε εκείνη την αρχική ανάδυση της τάξης από την απουσία μορφής. Καμία από αυτές τις κοσμολογίες δεν είναι επιστημονική με τη σύγχρονη έννοια. Δεν κάνουν ποσοτικές προβλέψεις που μπορούν να επαληθευτούν με παρατηρήσεις. Αλλά αποδεικνύουν κάτι σημαντικό. Η διέστηση ότι το σύμπαν πρέπει να έχει ένα πλαίσιο, μια προϋπόθεση, κάτι από το οποίο αναδύθηκε, είναι αρχαία και βαθιά. Δεν είναι αποτυχία της φαντασίας το να ρωτάμε τι προηγήθηκε των πάντων. Είναι ένα από τα αρχαιότερα και πιο επίμονα ερωτήματα που έχουν θέσει ποτέ οι αυτοσυνείδητοι νόες. Η φυσική δεν προσφέρει λόγους με τη θεολογική έννοια. Προσφέρει περιγραφές. Και αυτό που περιγράφει επί του παρόντος είναι ένα σύμπαν του οποίου οι απαρχές είναι προσβάσιμες. Εν μέρη, ατελώς, μέσα από τα ίχνη που άφησαν στο φως και στην καμπυλότητα του χώρου, αλλά του οποίου η βαθύτερη προϊστορία βρίσκεται πίσω από ένα τείχος μαθηματικής αβεβαιότητας που καμία τρέχουσα θεωρία δεν μπορεί να διεισδύσει πλήρως. Αυτό το τείχος δεν είναι άπειρο. Δεν είναι μόνιμο. Είναι το σύνορο αυτού που έχουμε οικοδομήσει μέχρι τώρα. Το ερώτημα του τι συνέβη πριν από το Big Bang βρίσκεται στην τομή των βαθύτερων ιδεών της φυσικής, της κβαντικής μηχανικής και της γενικής σχετικότητας, της φύσης του χρόνου, της ύπαρξης των νόμων της φυσικής, του ορισμού του τίποτα. Κάθε μία από αυτές τις ιδέες είναι μεμονωμένα ένα από τα βαθύτερα πράγματα που έχει σκεφτεί η ανθρωπότητα. Η τομή τους, το ζήτημα των κοσμικών απαρχών, είναι, κατά συνέπεια, ένα από τα βαθύτερα ερωτήματα που έχει θέσει ποτέ η ανθρωπότητα. Δεν είναι ένα ερώτημα για φιλοσόφους που παρατηρούν από το περιθώριο της επιστήμης. Είναι ένα ερώτημα που οι φυσικοί υπολογίζουν ενεργά, προσομοιώνουν και περιορίζουν παρατηρησιακά αυτή τη στιγμή. Ο Jean-Luc Lenners, από το Ινστιτούτο Max Planck για τη βαρυτική φυσική στη Γερμανία, ένας από τους ερευνητές που εμπλέκονται βαθύτερα στη μελέτη της πρότασης Hartle-Hawking και των ανταγωνιστών της, έχει περιγράψει την αναζήτηση των κοσμικών απαρχών ως ένα διαγενειακό έργο. Ένα έργο που ίσως δεν ολοκληρωθεί στη ζωή κανενός ατόμου, αλλά που συσσωρεύεται προς μια αλήθεια την οποία η ανθρωπότητα πλησιάζει συλλογικά. Κάθε γενιά αφήνει πιο περιορισμένο τον χώρο των πιθανοτήτων, εξαλείφοντας κάποιες ιδέες, βελτιώνοντας άλλες και περιστασιακά εκπλήσεται από τα δεδομένα σε ενοιολογικές επαναστάσεις που κανείς δεν είχε προβλέψει. Η ιστορία της κοσμολογίας προσφέρει λόγους τόσο για ταπεινοφροσύνη όσο και για αισιοδοξία ακριβώς σε αυτό το σημείο. Το 1900 θεωρούνταν ότι το σύμπαν ήταν στατικό, αιώνιο και με μέγεθος παρόμοιο με αυτό του γαλαξία μας. Το 1930 ήταν γνωστό ότι διαστέλλεται, γεγονός που υποδήλωνε μία αρχή στον χρόνο και ότι περιείχε δισεκατομμύρια γαλαξίες πέρα από τον δικό μας. Το 1965 ανιχνεύθηκε το κοσμικό υπόβαθρο μικροκυμάτων, παρέχοντας άμεσες αποδείξεις για το θερμό πρώιμο σύμπαν. Το 1998 ανακαλύφθηκε η κοσμική επιτάχυνση, αποκαλύπτοντας τη σκοτεινή ενέργεια ως το κυρίαρχο συστατικό του σύμπαντος. Κάθε μία από αυτές τις αποκαλύψεις ήταν εκπληκτική. Κάθε μία απέτησε νέα θεωρητικά πλαίσια για να αφομοιωθεί.

0: και κάθε μία άνοιξε νέα ερωτήματα που η προηγούμενη γενιά δεν είχε σκεφτεί να θέσει. Το ερώτημα του τι συνέβη πριν από το Big Bang εντάσσεται σε αυτή την παράδοση. Είναι το ερώτημα που η τρέχουσα εποχή της κοσμολογικής ακρίβειας μας εξοπλίζει επιτέλους να αρχίσουμε να απαντάμε. Το Big Bang δεν ήταν η αρχή της ύπαρξης, εάν η ύπαρξη σημαίνει αυτό που προηγήθηκε. Αλλά μπορεί να ήταν η αρχή του χρόνου στη δική μας γωνιά ενός πολύ μεγαλύτερου συνόλου. Η στιγμή που μια κβαντική γεωμετρία κρυσταλώθηκε σε ένα κλασικό σύμπαν ή ένας συστελόμενος κόσμος αναπήδησε σε διαστολή, οι δύο βράνες συγκρούστηκαν σε ένα κενό υψηλότερων διαστάσεων ή μια φυσαλίδα ψευδοκενού διασπάστηκε στους νόμους, την ύλη και τον διαστελόμενο χώρο που κατοικούμε. Κάθε μία από αυτές τις πιθανότητες είναι φυσικά διαφορετική από τις άλλες και κάθε μία έχει υπογραφές, αδύναμες, λεπτές, δυνητικά μετρήσιμες, που η επόμενη γενιά οργάνων θα μπορέσει να διαβάσει. Κατασκευάζουμε τα εργαλεία για να κοιτάξουμε πριν από την αρχή. Το γεγονός ότι μπορούμε να το κάνουμε είναι το πραγματικά εκπληκτικό. Η θεωρία των χορδών είναι η πιο φιλόδοξη προσπάθεια που έγινε ποτέ για την ενοποίηση όλης της φυσικής σε ένα ενιαίο πλαίσιο. Στον πυρήνα της προτείνει ότι τα θεμελιώδη συστατικά της φύσης δεν είναι σημειακά σωματίδια, όχι αδιάστατα σημεία ύλης, αλλά μικροσκοπικοί βρόχοι και νήματα ενέργειας που δονούνται, τόσο μικρά που είναι αόρατα για οποιοδήποτε υπάρχον όργανο και πιθανώς για οποιαδήποτε νοητή άμεση ανίχνευση. Διαφορετικοί τρόποι δόνησης αυτών των χορδών αντιστοιχούν σε διαφορετικά σωματίδια. Ένας τρόπος για το ηλεκτρόνιο, ένας άλλος για τα κουάρκ, ένας άλλος για το βαριτόνιο που μεταφέρει τη δύναμη της βαρύτητας. Η υπόσχεση του πλαισίου είναι εξαιρετική. Μια ενιαία μαθηματική δομή που περιλαμβάνει όλες τις δυνάμεις και όλη την ύλη, περιγράφει τη συμπεριφορά του χωροχρόνου στην κλίμακα Planck και δυνητικά παρέχει τη θεωρία της κβαντικής βαρύτητας που οι κοσμολόγοι χρειάζονται επιγόντως. Η πρακτική πραγματικότητα είναι πιο περίπλοκη. Η θεωρία των χορδών δεν προβλέπει ένα μοναδικό σύμπαν. Προβλέπει έναν τεράστιο αριθμό πιθανών συμπάντων, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε μια διαφορετική διαμόρφωση των πρόσθετων χωρικών διαστάσεων που απαιτεί η θεωρία των χορδών. Οι 10 ή 11 διαστάσεις της θεωρίας των χορδών, πέρα από τις 3 του χώρου και τη 1 του χρόνου που βιώνουμε άμεσα, είναι συμπαγοποιημένες, τυλιγμένες σε κλίμακες πολύ μικρές για να ανιχνευθούν, όπως το πάχος ενός λάστιχου κήπου που φαίνεται από μεγάλη απόσταση. Διαφορετικοί τρόποι περιέλυξης αυτών των πρόσθετων διαστάσεων παράγουν διαφορετικές ενεργές φυσικές στις 4 διαστάσεις που κατοικούμε, διαφορετικές μάζες σωματιδίων, διαφορετικές εντάσεις δυνάμεων, μια διαφορετική τιμή της κοσμολογικής σταθεράς. Ο αριθμός των διαφορετικών συνεπών διαμορφώσεων είναι εκπληκτικά μεγάλος. Ο Λέοναρντ Σάσκιντ από το Στάνφορντ, ο οποίος βοήθησε να αναδειχθεί αυτή η εξάπλωση των πιθανοτήτων, εκτιμά ότι ο αριθμός των πιθανών κενών των χορδών είναι περίπου 10 εις τη δύναμη των 500. Ένας αριθμός τόσο μεγάλος που περιέχει περισσότερα μηδενικά από όσα υπάρχουν άτομα στο παρατηρήσιμο σύμπαν. Αυτό το τοπίο των κενών των χορδών, string vacua, όπως έγινε γνωστό, αρχικά φαινόταν ως καταστροφή για τη θεωρία. Μια θεωρία που προβλέπει 10 εις την 500η πιθανά σύμπαντα φαίνεται να μην προβλέπει τίποτα, επειδή είναι συνεπής με οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Οτιδήποτε κι αν παρατηρήσουμε, προφανώς υπάρχει κάποια διαμόρφωση στο τοπίο που να ταιριάζει με αυτό. Όμως το τοπίο έγινε λιγότερο αμήχανο όταν συνδυάστηκε με τον αιώνιο πληθωρισμό. Εάν ο αιώνιος πληθωρισμός παράγει έναν τεράστιο ή άπειρο αριθμό συμπάντων φυσαλίδων, το καθένα με διαφορετικές αρχικές συνθήκες, και εάν το τοπίο των κενών των χορδών επιτρέπει σε κάθε σύμπαν φυσαλίδα να εγκατασταθεί σε μία από αυτές τις 10 ή στην 500η διαμορφώσεις, τότε κάθε πιθανό σύνολο φυσικών νόμων πραγματοποιείται κάπου στο πολυσύμπαν. οι νόμοι που παρατηρούμε, συμπεριλαμβανομένοι στις φαινομενικά συντονισμένης τιμής της κοσμολογικής σταθεράς, είναι απλώς οι νόμοι της συγκεκριμένης φυσαλίδας στην οποία κατοικούμε. Παρατηρητές μπορούν να υπάρξουν μόνο σε φυσαλίδες όπου οι συνθήκες επιτρέπουν τον σχηματισμό αστέρων, πλανητών και μιας χημείας αρκετά περίπλοκης ώστε να υποστηρίξει τη ζωή. Αυτός ο συνδυασμός, το τοπίο συν τον αιώνιο πληθωρισμό, παράγοντας αυτό που ο Σάσκιντ ονόμασε «τοπίο των χορδών», «string landscape», είναι είτε η πιο ισχυρή εξήγηση για το λεπτό συντονισμό, fine-tuning σε όλη τη φυσική, είτε η πιο εξεζητημένη αποφυγή εξήγησης που κατασκευάστηκε ποτέ, ανάλογα με το ποιον θα ρωτήσει κανείς. Ο φυσικός Lee Smolin υποστήριξε ότι δεν πρόκειται καθόλου για επιστημονική θεωρία, επειδή δεν μπορεί να ελεγχθεί. Τα άλλα σύμπαντα φυσαλίδες είναι απρόσιτα και η μοναδική πρόβλεψη που κάνει το πλαίσιο για το σύμπαν μας, ότι η κοσμολογική σταθερά πρέπει να έχει μια τιμή συμβατή με τη ζωή, είναι μια ταυτολογία επιλέγοντας μια γνωστή απάντηση εξσχεδιασμού. Ο Στάινχαρτ, ο οποίος βοήθησε στην επινόηση του αιώνιου πληθωρισμού, έγινε αργότερα ένας από τους πιο οξείς επικριτές του ακριβώς για αυτόν τον λόγο, υποστηρίζοντας ότι μια θεωρία που προσαρμόζεται σε οποιοδήποτε αποτέλεσμα δεν έχει προβλεπτική ισχύ. Το τοπίο των χορδών έχει επίσης επιπτώσεις για το ζήτημα της εποχής πριν από το Big Bang. Εάν το τοπίο είναι η σωστή περιγραφή του χώρου των πιθανών συμπάντων, τότε αυτό που προηγήθηκε του δικού μας Big Bang ήταν προφανώς κάποια διαμόρφωση του τοπίου που πέρασε μέσω σύραγγας, tunneled, ή μετέβη στη δική μας συγκεκριμένη φυσαλίδα. Το δικό μας πριν δεν ήταν ένα κενό, αλλά μια διαφορετική κατάσταση του κενού. Ένα διαφορετικό σημείο στον τεράστιο χώρο παραμέτρων των συμπαγοποιημένων πρόσθετων διαστάσεων, με διαφορετική ενεργή φυσική, μια διαφορετική κοσμολογική σταθερά, πιθανώς ένα διαφορετικό περιεχόμενο σωματιδίων. Η ιστορία της προέλευσης του σύμπαντος, σε αυτό το πλαίσιο, είναι μια ιστορία κβαντικής σύραγγας, μέσα από το τοπίο από τη μια διαμόρφωση στην άλλη, οθούμενη από την αστάθεια του ψευδοκενού που τελικά κατέρευσε στο δικό μας Big Bang. Μια συναρπαστική επίπτωση του τοπίου είναι ότι η διέλευση μέσω σύραγγας μεταξύ καταστάσεων κενού δεν σταματά. Ακριβώς όπως τα ψευδοκενά μπορούν να καταρρεύσουν σε καταστάσεις χαμηλότερης ενέργειας, με το δικό μας Big Bang να είναι ένα από αυτά τα γεγονότα, η κατάσταση χαμηλότερης ενέργειας του σύμπαντός μας θα μπορούσε να είναι η ίδια ένα ψευδοκενό, το οποίο τελικά θα καταρρεύσει σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Το 2012, οι μετρήσεις της μάζας του μποζονίου Higgs στον μεγάλο επιταχυντή αδρονίων παρήχαν έμμεσες αποδείξεις ότι το κενό του σύμπαντός μας θα μπορούσε να είναι μετασταθές, βρισκόμενο σε ένα τοπικό ελάχιστο ενέργειας που δεν είναι το ολικό ελάχιστο του τοπίου των χορδών. Εάν είναι έτσι, μια φυσαλίδα αληθινού κενού θα μπορούσε να πυρηνοποιηθεί κάπου στο διάστημα ανά πάσα στιγμή και να επεκταθεί με την ταχύτητα του φωτός, μετατρέποντας τους νόμους της φυσικής στο εσωτερικό της σε ένα εντελώς διαφορετικό σύνολο, προτού κανείς αντιληφθεί ότι πλησιάζει. Αυτή η μετάβαση, αν συμβεί ποτέ, θα ήταν ό,τι πιο κοντινό σε ένα δεύτερο Big Bang επιτρέπει η φυσική. Όχι μια έκρηξη ύλης, αλλά μια θεμελιώδης αντικατάσταση των μαθηματικών κανόνων που διέπουν την πραγματικότητα. Αυτή η πιθανότητα ότι το σύμπαν μας δεν είναι η τελική σταθερή κατάσταση, αλλά απλώς η τρέχουσα, υποκείμενη σε μελλοντικές μεταβάσεις, είναι μία από τις πιο παράξενες επιπτώσεις του τοπίου. Θα σήμαινε ότι το πριν του δικού μας Big Bang ήταν μια προηγούμενη διαμόρφωση του κενού. Και το μετά τα. Και το μετά του ενδεχόμενου τέλους του σύμπαντός μας δεν είναι ο θερμικός θάνατος ή η μεγάλη κατάρρευση, Big Crunch, αλλά μια μετάβαση φάσης προς ένα σύνολο νόμων που δεν μπορούμε να προβλέψουμε επί του παρόντος. Το σύμπαν, στη μεγαλύτερη δυνατή κλίμακα του χρόνου και του τοπίου της θεωρίας των χορδών, θα μπορούσε να εμπλέκεται σε μια ατελείωτη διαδικασία σύραγγας από τη μια διαμόρφωση στην άλλη. όχι μια κυκλική διαδικασία της ίδιας φυσικής που επαναλαμβάνεται, αλλά μια εξερεύνηση του χώρου των πιθανών φυσικών, οθούμενη από την κβαντική πιθανότητα και τη δομή του ίδιου του τοπίου. Το αν όλα αυτά είναι σωστά εξαρτάται εξ ολοκλήρου από το αν η θεωρία των χορδών είναι το κατάλληλο πλαίσιο για την κβαντική βαρύτητα. Ένα ερώτημα που παραμένει χωρίς οριστική απάντηση. Η θεωρία των χορδών έχει παράγει αξιοσημείωτες μαθηματικές ανακαλύψεις και έχει προσφέρει ισχυρά εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε όλη τη θεωρητική φυσική. Αλλά δεν έχει ακόμη παραγάγει ούτε μία επιβεβαιωμένη και διακριτή πρόβλεψη για τον παρατηρήσιμο κόσμο. Παραμένει μια υποψήφια θεωρία, ίσως η πιο ανεπτυγμένη μαθηματικά, αλλά ακόμη ανεξέλεγκτη. Όπως συμβαίνει με πολλές πτυχές του ζητήματος της εποχής πριν από το Big Bang, η έντιμη θέση είναι μια θέση ειλικρινούς αβεβαιότητας, συνοδευόμενη από ενεργή έρευνα. Το σύμπαν δεν βρίσκεται απλώς σε διαστολή, επιταχύνεται. Το 1998, δύο ανεξάρτητες ομάδες αστρονόμων, η High-Z Supernova Search Team, με επικεφαλής τους Brian Smith και Adam Rees, και το Supernova Cosmology Project, με επικεφαλής τον Saul Perlmutter, μέτρησαν τις αποστάσεις από μακρινούς υπερκενοφανείς Supernova τύπου 1A και ανακάλυψαν ότι βρίσκονταν πιο μακριά από ό,τι θα προέβλεπε μια επιβραδυνόμενη ή ακόμη και μια σταθερή διαστολή. Η διαστολή του σύμπαντος επιταχύνεται, οθούμενη από κάτι που δρά ως αποστική δύναμη σε κοσμολογικές κλίμακες. Αυτό ονομάστηκε σκοτεινή ενέργεια και τώρα αποτελεί περίπου το 68% του συνολικού ενεργειακού περιεχομένου του σύμπαντος, καθιστώντας την το κυρίαρχο συστατικό του κόσμου με μεγάλη διαφορά. Η φύση της σκοτεινής ενέργειας είναι εντελώς άγνωστη. Η απλούστερη ερμηνεία είναι ότι πρόκειται για μια ιδιότητα του ίδιου του χώρου. Μια εγγενή ενεργειακή πυκνότητα του κενού, που περιγράφεται από αυτό που ο Einstein ονόμασε κοσμολογική σταθερά και εισήγαγε στις εξισώσεις του το 1917 και στη συνέχεια περίφημα ανακάλεσε ως το μεγάλα. Μεγάλο του λάθος μετά την ανακάλυψη της κοσμικής διαστολής. Στην απλούστερη μορφή της, η κοσμολογική σταθερά είναι μια σταθερή ενεργειακή πυκνότητα που δεν αραιώνει καθώς ο χώρος διαστέλλεται, μια συνεχής απόθεση υποβάθρου που υπερνικά τη βαρύτητα όταν το σύμπαν γίνεται αρκετά μεγάλο και άραιο, ώστε η βαρύτητα να εξασθενήσει. Η μετρούμενη τιμή της κοσμολογικής σταθεράς είναι εξαιρετικά μικρή, αλλά δεν είναι μηδενική και η ακριβής τιμή της είναι αυτή που καθιστά δυνατή τον σχηματισμό γαλαξιών και τη ζωή. Μια κοσμολογική σταθερά, έστω και 100 φορές μεγαλύτερη, θα είχε επιταχύνει το σύμπαν τόσο γρήγορα που δεν θα είχαν σχηματιστεί ποτέ γαλαξίες. Μια κοσμολογική σταθερά ακριβώς μηδενική θα είχε αφήσει το σύμπαν να ολισθαίνει προς τον θερμικό θάνατο χωρίς την επιταχυνόμενη διαστολή που παρατηρούμε. Το πρόβλημα της κοσμολογικής σταθεράς, γιατί η ενέργεια του κενού έχει την ακριβή και ελάχιστη τιμή που έχει, αντί για την τεράστια τιμή που η κβαντική θεωρία πεδίου προβλέπει αφελώς, θεωρείται από πολλούς φυσικούς ως το πιο σοβαρό πρόβλημα συντονισμού σε όλη την επιστήμη. Είναι ένα από τα κύρια κίνητρα για το πολυσύμπαν. Εάν υπάρχουν αρκετές διαφορετικές καταστάσεις κενού με διαφορετικές κοσμολογικές σταθερές, τότε αναπόφευκτα θα βρεθούμε σε μία με μικρή τιμή, απλώς και μόνο επειδή αυτό είναι το μόνο είδος σύμπαντος στο οποίο μπορούμε να υπάρξουμε. Ωστόσο, πρόσφατες παρατηρήσεις εισήγαγαν μία επιπλοκή. Τα δεδομένα από το Dark Energy Spectroscopic Instrument, DESEI, που δημοσιεύθηκαν το 2024, παρήχαν την πιο ακριβή μέτρηση μέχρι τώρα της ιστορίας της διαστολής του σύμπαντος και υπέδειξαν ότι η σκοτεινή ενέργεια μπορεί να μην είναι σταθερή. Θα μπορούσε να μεταβάλλεται με το χρόνο. Εάν επιβεβαιωθεί αυτό θα απέκλειε την απλούστερη ερμηνεία της κοσμολογικής σταθεράς και θα απαιτούσε ένα δυναμικό πεδίο. Κάτι παρόμοιο με το Ινφλατόνιο, Ινφλάτων, του κοσμικού πληθωρισμού, αλλά λειτουργώντας στις τρέχουσες ενεργειακές κλίμακες για να εξηγήσει την επιταχυνόμενη διαστολή. Διαφορετικά μοντέλα ενός τέτοιου πεδίου έχουν διαφορετικές επιπτώσεις για το τελικό πεπρωμένο του σύμπαντος και, έμεσα, για τις θεωρίες σχετικά με την προέλευσή του. Αυτή η σύνδεση μεταξύ του τέλους του σύμπαντος και της αρχής του δεν είναι σύμπτωση. Αρκετά κοσμολογικά κυκλικά μοντέλα συνδέουν ρητά και τα δύο. Στο εκπυρωτικό κυκλικό σενάριο των Steinhardt και του Rock, η σκοτεινή ενέργεια που οθεί την τρέχουσα επιταχυνόμενη διαστολή είναι το ίδιο πεδίο που τελικά θα επιβραδυνθεί, θα αντιστραφεί και θα οδηγήσει στη συστολή που θα επιφέρει την επόμενη σύγκρουση βρανών. Η σκοτεινή ενέργεια δεν είναι μια κοσμολογική περιέργεια που βρίσκεται στο τέλος της ιστορίας. Είναι μέρος του μηχανισμού του κύκλου. Η θετική ενέργεια του κενού, που αποτελεί τη σκοτεινή ενέργεια στην τρέχουσα εποχή μας, τελικά μετατοπίζεται από το πλάτωμά της στο δυναμικό του βαθμωτού πεδίου, πυροδοτεί μια νέα φάση αργής εκπυρωτικής συστολής και οδηγεί στην επόμενη αναπήδηση. Το πεπρωμένο του σύμπαντος και η προέλευσή του είναι δεμένα στην ίδια φυσική διαδικασία. Στην κβαντική κοσμολογία βρόχων, με παρόμοιο τρόπο, το τελικό πεπρωμένο του διαστελόμενου σύμπαντός μας καθορίζει τι είδους σύμπαν υπήρχε πριν από το Big Bang. Εάν το σύμπαν τελικά καταρρεύσει ξανά υπό τη βαρύτητα, κάτι που απαιτεί η συνολική ενεργειακή πυκνότητα να υπερβεί ένα κρίσιμο όριο, τότε η εποχή πριν από το Big Bang ήταν μια φάση συστολής που οδήγησε σε μια κβαντική αναπήδηση. Εάν το σύμπαν θα διαστέλλεται για πάντα, οθούμενο από τη σκοτεινή ενέργεια, τότε η εικόνα είναι πιο περίπλοκη. Η αναπήδηση πρέπει να περιέλαμβανε μια προηγούμενη εποχή συστολής που με κάποιον τρόπο έδωσε τη θέση της στην τρέχουσα διαστολή. Οι λεπτομέρειες του πώς τελείωσε η προηγούμενη συστολή και πώς άρχισε η τρέχουσα διαστολή εξαρτώνται από την καταστατική εξίσωση της σκοτεινής ενέργειας και από την ακριβή δυναμική της κβαντικής αναπήδησης. Η μέτρηση της σκοτεινής ενέργειας με ολοένα και μεγαλύτερη ακρίβεια δεν αφορά μόνο την κατανόηση του μέλλοντος του σύμπαντος. Αφορά τον περιορισμό των θεωριών για το παρελθόν του. Η επόμενη δεκαετία επισκοπήσεων, συμπεριλαμβανομένων των DESI, Euclid, του Nancy Grace Roman Space Telescope και του Legacy Survey of Space and Time, του αστεροσκοπίου Vera C. Rubin, θα χαρτογραφήσει την κατανομή εκατοντάδων εκατομμυρίων γαλαξιών σε δισεκατομμύρια έτη φωτός, ανασυνθέτοντας την ιστορία διαστολής του σύμπαντος με πρωτοφανή ακρίβεια. Το σχήμα αυτής της ιστορίας φέρει πληροφορίες για την καταστατική εξίσωση της σκοτεινής ενέργειας, η οποία με τη σειρά της περιορίζει τα μοντέλα για το τι έκανε το σύμπαν πριν από το Big Bang. Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο σχετικά με το παρελθόν. Μπείτε σε οποιοδήποτε δωμάτιο και θα μπορέσετε να πείτε αμέσως αν παρακολουθείτε ένα βίντεο που παίζει προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. Ο πάγος λιώνει στο νερό, όχι το αντίστροφο. Η κρέμα διαλύεται στον καφέ. Ένα ποτήρι που πέφτει σπάει σε κομμάτια που δεν επανασυναρμολογούνται αυθόρμητα. Αυτές οι διαδικασίες έχουν μία κατεύθυνση. Ο χρόνος έχει ένα βέλος. Το μέλλον είναι διαφορετικό από το παρελθόν. Και όχι μόνο επειδή το μέλλον δεν έχει συμβεί ακόμα. Οι νόμοι της φυσικής που διέπουν τα μεμονωμένα σωματίδια είναι, ως επί το πλείστον, απόλυτα συμμετρικοί ως προς το χρόνο. Λειτουργούν το ίδιο είτε τους εκτελέσετε προς τα εμπρός είτε προς τα πίσω. Κι όμως, σε μεγάλη κλίμακα, τα πάντα ρέουν προς μία μόνο κατεύθυνση. Η αιτία είναι η εντροπία. Ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής, μία από τις πιο υποστηριζόμενες αρχές όλης της επιστήμης, ορίζει ότι η εντροπία ενός κλειστού συστήματος δεν μειώνεται με τον χρόνο. Η εντροπία είναι ένα μέτρο του αριθμού των μικροσκοπικών διατάξεων που είναι συνεπής με μία δεδομένη μακροσκοπική κατάσταση. ένα σπασμένο ποτήρι έχει πολύ περισσότερους τρόπους να οργανώσει τα άτομά του από ότι ένα άθικτο ποτήρι. Επομένως, τα σπασμένα ποτήρια είναι συντριπτικά πιο πιθανά από τα άθικτα. Ο χρόνος ρέει προς την κατεύθυνση της αύξησης της εντροπίας, επειδή οι καταστάσεις υψηλής εντροπίας είναι στατιστικά αναπόφευκτες δεδομένου του επαρκούς χρόνου, ενώ οι καταστάσεις χαμηλής εντροπίας απαιτούν εξαιρετικά συγκεκριμένες διατάξεις. Το ένιγμα δεν είναι γιατί η εντροπία αυξάνεται σήμερα. Το ένιγμα είναι γιατί η εντροπία ήταν τόσο χαμηλή στην αρχή. Το σύμπαν, τη στιγμή του Big Bang, βρισκόταν σε μια κατάσταση εξαιρετικά χαμηλής εντροπίας. Απόλυτα διατεταγμένο, εξαιρετικά ομοιόμορφο. Με την ύλη και την ενέργεια κατανεμημένες τόσο ομαλά όσο επιτρέπει η κβαντομηχανική. Αυτή η ομαλή αρχή χαμηλής εντροπίας είναι που έδωσε στο βέλος του χρόνου την κατεύθυνσή του. Το σύμπαν είναι σαν ένα κάστρο στην άμμο που χτίστηκε με ακρίβεια στην αρχή και από τότε διαβρώνεται. Θυμόμαστε το παρελθόν και όχι το μέλλον, επειδή το παρελθόν οδήγησε από μια πιο διατεταγμένη κατάσταση στο παρόν, ενώ το μέλλον οδηγεί από το παρόν προς μια μεγαλύτερη αταξία. Αλλά γιατί το πρώιμο σύμπαν βρισκόταν σε μια κατάσταση τόσο χαμηλής εντροπίας? Αυτό μερικές φορές ονομάζεται υπόθεση του παρελθόντος στη φιλοσοφία της φυσικής. Η βασική υπόθεση ότι το σύμπαν ξεκίνησε σε μια ειδική διαμόρφωση χαμηλής εντροπίας. Είναι ένα από τα λιγότερο εξηγημένα χαρακτηριστικά της κοσμολογίας. Ο πληθωρισμός παρέχει μια μερική απάντηση. Η εκθετική διαστολή θα είχε εξομαλύνει οποιαδήποτε προηγούμενη ανομαλία και θα είχε παραγάγει το ομοιόμορφο και χαμηλής εντροπίας πρώιμο σύμπαν που παρατηρούμε. Όμως ο πληθωρισμός ο ίδιος απαιτεί την εκκίνηση σε μια συγκεκριμένη διαμόρφωση χαμηλής εντροπίας. Το πεδίο Ινφλατώνιο πρέπει να είναι σχεδόν ομοιογενές σε μια ευρεία περιοχή για να ξεκινήσει επιτυχώς ο πληθωρισμός. Έτσι, ο πληθωρισμός εξηγεί τη χαμηλή εντροπία του Big Bang απαιτώντας μια προηγούμενη συνθήκη ακόμη χαμηλότερης εντροπίας. Το πρόβλημα δεν λύνεται οθείτε πιο πίσω. Ο Roger Penrose υποστηρίζει εδώ και δεκαετίες ότι αυτό είναι το κεντρικό άλυτο πρόβλημα στην κοσμολογία και ότι η αρχική χαμηλή εντροπία του σύμπαντος αποτελεί περιορισμό για οποιαδήποτε έγκυρη θεωρία σχετικά με τις κοσμικές απαρχές. Ο υπολογισμός του για το πόσο ειδική πρέπει να ήταν η αρχική κατάσταση του Big Bang, εκφρασμένος με όρους του όγκου του χώρου των φάσεων των πιθανών διαμορφώσεων του πρώιμου σύμπαντος, παράγει έναν αριθμό τόσο αστρονομικά μικρό, που ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να αποδοθεί στην τύχη, ούτε στη φυσική επιλογή σε ένα πολυσύμπαν. Προτείνει αντίθετα μια θεωρία που ονομάζεται σύμμορφη κυκλική κοσμολογία, στην οποία το σύμπαν περνά μέσα από μια άπειρη σειρά αιώνων. Με κάθε αιώνα να είναι μια πλήρης διαστολή ενός σύμπαντος από το Big Bang του μέχρι την ασυμπτωτική τελική του κατάσταση. Με το όριο μεταξύ ενός αιώνα και του επόμενου να είναι μια σύμμορφη επανακλιμάκωση της γεωμετρίας που αντιστοιχίζει το ομαλό, άπειρο και ψυχρό τέλος ενός σύμπαντος στην ομαλή, πυκνή και θερμή αρχή του επόμενου. Σε αυτή την εικόνα, η χαμηλή εντροπία του Big Bang δεν είναι μυστήριο, αλλά μια γεωμετρική συνέπεια του τελικού σημείου του προηγούμενου αιώνα. Ο Penrose έχει μάλιστα ισχυριστεί ότι βρήκε δοκιμαστικά παρατηρησιακά στοιχεία για τη σύμμορφη κυκλική κοσμολογία με τη μορφή ανωμάλων μοτίβων, ομόκεντρων δακτυλίων στο κοσμικό υπόβαθρο μικροκυμάτων. Μοτίβα που, αν είναι πραγματικά, θα ήταν ηχό γεγονότων υψηλής ενέργειας στον προηγούμενο αιώνα. Η επικαλούμενη ανίχνευση έχει αμφισβητηθεί, με άλλες ομάδες να διαπιστώνουν ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικά μοτίβα δακτυλίων πάνω από τον θόρυβο. Η συζήτηση συνεχίζεται, αλλά καταδεικνύει ότι το ζήτημα του βέλους του χρόνου δεν είναι ξεχωριστό από το ζήτημα του τι προηγήθηκε του Big Bang. Είναι βαθιά συνυφασμένο με αυτό. Οποιαδήποτε έγκυρη θεωρία για τις κοσμικές απαρχές πρέπει να εξηγεί όχι μόνο από πού προήλθε το σύμπαν, αλλά και γιατί ξεκίνησε σε μία τόσο εξαιρετικά διατεταγμένη κατάσταση. Ο Σον Κάρολ ακολούθησε μια διαφορετική προσέγγιση, προτείνοντας με τη συνεργάτιδά του Τζένιφερ Τσεν ότι το βέλος του χρόνου μπορεί να εξηγηθεί αν αντιμετωπίσουμε το σύμπαν ως ένα κλειστό κβαντικό σύστημα σε κατάσταση υψηλής εντροπίας που δημιουργεί τυχαία και αυθόρμητα διακυμάνσεις χαμηλής εντροπίας. Σε αυτή την οπτική, το Big Bang είναι μια τέτοια διακύμανση. Μια τυχαία κάθοδος σε χαμηλή εντροπία μέσα σε ένα υπόβαθρο υψηλής εντροπίας. Το πέρασμα του σύμπαντός μας από το Big Bang χαμηλής εντροπίας στον ενδεχόμενο θερμικό θάνατο υψηλής εντροπίας είναι απλώς η στατιστική χαλάρωση μιας διακύμανσης που επιστρέφει στην ισορροπία. Το βέλος του χρόνου δεν είναι ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό της φυσικής, αλλά μια αναδυόμενη συνέπεια του ότι το σύμπαν μας ξεκίνησε σε μια άτυπα διατεταγμένη κατάσταση, ενσωματωμένο σε ένα υπόβαθρο που δεν έχει προτιμητέα κατεύθυνση του χρόνου. Αυτή η πρόταση έχει το πλεονέκτημα ότι δεν απαιτεί λεπτό συντονισμό, τοποθετεί το σύμπαν στο γενικό περιβάλλον ενός υπόβαθρου υψηλής εντροπίας και εξηγεί το Big Bang ως μια τυχαία αλλά αναπόφευκτη διακύμανση. Η πρόκλησή της είναι ότι προβλέπει πως το σύμπαν μας θα έπρεπε να είναι η μικρότερη διακύμανση συμβατή με την ύπαρξή μας, πολύ μικρότερη από τον απέραντο παρατηρήσιμο κόσμο που πραγματικά κατοικούμε. Οι εγκέφαλοι Μπόλτσμαν, συνειδητοί παρατηρητές που συναρμολογούνται αυθόρμητα και υπάρχουν για μια στιγμή πριν διαλυθούν ξανά στο χάος, είναι στατιστικά πολύ πιο πιθανοί από το μεγάλης κλίμακας σύμπαν που παρατηρούμε. Γιατί βρισκόμαστε σε μια τόσο εξαιρετικά μεγάλη, μακρόβια και δομημένη διακύμανση αντί για μια ελάχιστη? Αυτό είναι ένα από τα δυσκολότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πρόταση Κάρολ Τσεν και παραμένει άλυτο. Το βέλος του χρόνου, η εντροπία του Big Bang και το ερώτημα του τι προηγήθηκε του σύμπαντός μας δεν είναι τρία ξεχωριστά ενίγματα. Είναι διαφορετικές πτυχές ενός και μόνο μυστηρίου. Γιατί το σύμπαν είναι έτσι όπως είναι και πώς προέκυψαν οι ιδιαίτερες αρχικές του συνθήκες. Οποιαδήποτε σοβαρή θεωρία για τις κοσμικές απαρχές πρέπει τελικά να αναμετρηθεί και με τα τρία. Ας αναλογιστούμε τι μπορεί να φέρουν τα επόμενα 10 ή 20 χρόνια. Το Simons Observatory και το CMBS-4 θα προχωρήσουν στο καθεστώς των αρχέγονων βαρυτικών κυμάτων, όπου τα απλά πληθωριστικά μοντέλα είτε θα επιβιώσουν είτε θα αποτύχουν. Ο δορυφόρος Lightbird θα χαρτογραφήσει την πόλωση ολόκληρου του ουρανού στο κοσμικό υπόβαθρο μικροκυμάτων με ακρίβεια που τα προηγούμενα πειράματα μόνο ονειρεύονταν. Το DESI και ο Euclid θα ανασυνθέσουν την ιστορία της διαστολής του σύμπαντος μέσα από δισεκατομμύρια έτη, περιορίζοντας τη φύση της σκοτεινής ενέργειας και τις θεωρίες για την κοσμική αρχή που εξαρτώνται από αυτήν. Το διαστημικό τηλεσκόπιο Nancy Grace Roman θα χαρτογραφήσει την κατανομή των γαλαξιών με εντυπωσιακή λεπτομέρεια, αναζητώντας τις ταλαντωτικές υπογραφές του αρχέγονου τυπικού ρολογιού που προβλέπουν διαφορετικές θεωρίες για την εποχή πριν από το Big Bang. Το τηλεσκόπιο Einstein και ο κοσμικός εξερευνητής Cosmic Explorer, παρατηρητήρια βαρυτικών κυμάτων επόμενης γενιάς που σχεδιάζονται για τη δεκαετία του 2030, θα ακούσουν το στοχαστικό υπόβαθρο βαρυτικών κυμάτων του πρώιμου σύμπαντος με πολύ μεγαλύτερη ευαισθησία από τις τρέχουσες δυνατότητες του LIGO. Κάθε ένα από αυτά τα όργανα είναι, με μια πολύ πραγματική έννοια, μια μηχανή του χρόνου. Το φως που ταξιδεύει από τότε που το σύμπαν ήταν μόλις μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ετών, φτάνει στα τηλεσκόπια μας μεταφέροντας πληροφορίες για τη φυσική των πρώτων στιγμών. Τα βαρυτικά κύματα που ταξιδεύουν μέσα από την ύλη χωρίς να διασκορπίζονται μπορούν να μεταφέρουν πληροφορίες από ακόμη νωρίτερα, δυνητικά από τα πρώτα κλάσματα του δευτερολέπτου μετά το Big Bang ή από οτιδήποτε προηγήθηκε αυτού. Η ίδια η εποχή Planck, τα πρώτα 10 εις την ισχύ του πλην 43 δευτερόλεπτα, βρίσκεται πέρα από την άμεση εμβέλειά μας, αλλά οι συνέπειες της διαδίδονται προς τα εμπρός στον χρόνο και αφήνουν ίχνη στις δομές που παρατηρούμε σήμερα. Η ανάγνωση αυτών των ίχνων είναι το πρόγραμμα της σύγχρονης παρατηρησιακής κοσμολογίας. Αυτό που κάνει αυτή την εποχή πραγματικά συναρπαστική δεν είναι μόνο η ισχύ των οργάνων. Είναι ότι το θεωρητικό τοπίο έχει γίνει αρκετά πλούσιο, ώστε οι παρατηρήσεις να μπορούν πραγματικά να διακρίνουν μεταξύ ανταγωνιστικών ιδεών. Πριν από 20 χρόνια, οι θεωρίες ήταν τόσο κερδοσκοπικές και τόσο ανεξέλεγκτες, που σχεδόν καμία παρατήρηση δεν θα μπορούσε να διαψεύσει καμία από αυτές. Σήμερα, η πρόταση χωρίς όρια, το εκπυρωτικό μοντέλο, η κβαντική κοσμολογία βρόχων και ο αιώνιος πληθωρισμός κάνουν διαφορετικές προβλέψεις για το φάσμα πόλωσης του CMB. Τα στατιστικά στοιχεία των αρχέγονων διακυμάνσεων πυκνότητας, την παρουσία ή απουσία αρχέγονων βαρυτικών κυμάτων και τα ίχνη της κβαντικής γεωμετρίας στη δομή του σύμπαντος σε μεγάλη κλίμακα. Οι θεωρίες αρχίζουν να διακινδυνεύουν και τα όργανα αρχίζουν να είναι σε θέση να κόψουν αυτό το κλαδί. Η ιστορία του τι συνέβη πριν από το Big Bang δεν έχει τελειώσει. Δεν είναι καν κοντά στο τέλος. Είναι ένα από τα πιο ανοιχτά σύνορα όλης της ανθρώπινης γνώσης. Και οι άνθρωποι που εργάζονται πάνω σε αυτό κατασκευάζουν τηλεσκόπια, γράφουν εξισώσεις, εκτελούν προσομοιώσεις και συζητούν σε σεμινάρια αυτή τη στιγμή, σε κάθε ήπειρο, σε κάθε γλώσσα, κυνηγώντας ένα από τα παλαιότερα ερωτήματα που έχει θέσει το είδος μας. Το σύμπαν βρίσκεται εδώ για 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια. Θέτουμε αυτό το ερώτημα σοβαρά, με μαθηματικά εργαλεία, για λιγότερο από έναν αιώνα. Μόλις τώρα αρχίζουμε. Εάν θέλετε να είστε μέρος αυτής της συζήτησης, εάν θέλετε να είστε εδώ όταν το επόμενο κομμάτι αυτού του puzzle μπει στη θέση του, εγγραφείτε. Νέα βίντεο κάθε εβδομάδα, εμβαθύνοντας την επιστήμη που διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε πού βρισκόμαστε και από πού προερχόμαστε. Θα τα πούμε στο επόμενο.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ηλία! Ρίχτα!
4: Αυτή η νύχτα μένει.
5: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Δεν φτάνει που τα περισσότερα θα ζήσουν μια ζωή μαρτύριο. Δεν φτάνει που στην καλύτερη θα πεθάνουν μόνα και αβοήθητα στο δρόμο. Ακόμα δεν φτάνει που τα εκμεταλλευόμαστε σε οποιαδήποτε μορφή, τα βασανίζουμε, τα τρώμε. Δεν φτάνει που παλεύουν καθημερινά για μια απλή επιβίωση, για λίγο νερό και τροφή, απέναντι σε αντίξωες συνθήκες, στο δρόμο, σε αυτοκίνητα, σε ανθρώπους, σε βρισιές, σε κλωτσιές. Δεν φτάνουν όλα αυτά. Θα έπρεπε να τα βιάσουμε κιόλας. Και αν αυτό το περιστατικό σου περνάει αδιάφορο, γιατί δεν έχεις και σε μεγάλη εκτίμηση τα ζώα, αυτό είναι ok. Να θυμάσαι όμως ότι αυτός ο άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, μεθαύριο θα είναι εκεί για το δικό σου το παιδί. Και αν δεν έχεις βοηθήσει εσύ τον απέναντι, ποιος θα είναι για να βοηθήσει εκεί εσένα? Αυτά τα πλάσματα δεν έχουν μιλιά, δεν έχουν φωνή. Η φωνή είναι δικιά μας και σήμερα δεν πράττεις με φωνές, αλλά με πράξεις. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ που αποτελώ μέρος μιας κοινωνίας η οποία βιάζει ψυχές σε οποιαδήποτε μορφή.
8: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Hatchmont Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούκς. Το τρίο Χάιγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρη, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
9: Ουρολογικές παθήσεις δεν κάνουν διακρίσεις. Μας αφορούν όλους. Άνδρες και γυναίκες. Από τη στιγμή που γεννιόμαστε έως την τρίτη ηλικία. Όλοι κάποια στιγμή στη ζωή μας μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με μια ουρολογική πάθηση. Και τότε δεν πρέπει να χάσουμε χρόνο. Η επίσκεψη σε έναν ουρολόγο μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητά μας ή ακόμη και να σώσει τη ζωή μας. Ουρολογία. Το κλειδί για την υγεία σε κάθε ηλικία. Εκστρατεία ενημέρωσης για τις ουρολογικές παθήσεις. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
10: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που έχει συγκινήσει ήδη χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
11: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με το τεράστιο θέμα των υποκλοπών θα ασχοληθούμε, το οποίο δεν λέει να κλείσει. Αντιθέτως, φαίνεται ότι έχει όλο και πιο ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Είναι ένα θέμα από μόνο του και θα πρέπει να το παρακολουθεί μια ολόκληρη δημοσιογραφική ομάδα. Αυτός είναι ο βασικός λόγος που δεν ασχολούμαστε συχνότερα με αυτό το θέμα. Έχουμε όμως έναν καλεσμένο, ο οποίος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε και τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτό το σκοτεινό χώρο των παρακολουθήσεων και των υποκλοπών, όχι μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με το δικό μας μέγα σκάνδαλο, αλλά γενικά στον κόσμο. Απέναντί μου στο YouTube Military Channel, ο Φεντερίκο Καράσκο, ιδρυτής της πολυεθνικής εταιρείας Grapes, ειδικός στην πληροφορική. Και στις παρακολουθήσεις, Φεντερίκο, δεν ακούς εσύ, αλλά θα μας δώσει να καταλάβουμε πώς λειτουργούν. Πού βρισκόμαστε λοιπόν σε αυτό το τεράστιο σκάνδαλο, όπως σου έλεγα, το παρακολουθώ αποσπασματικά. Και καταλαβαίνω ότι προκύπτουν συνέχεια νέα στοιχεία.
1: Όπως ξέρεις, αγαπητέ Πάιτ, είναι χαρά μου και τιμή μου να είμαι μαζί σου, στο κανάλι σου. Ήθελα η συζήτηση μας αυτή να είναι κυρίως τεχνική, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Είναι αυτό, δεν σε αφήνει να αγιάσεις. Γιατί προφανώς, όπως και στο σκάνδαλο των ντεμπών που έχω εμπλακεί, δεν είναι μόνο οι τεχνικές γνώσεις, τεχνικές παρενέργειες, αλλά είναι και κάποιες εμφανώς πολιτικές και δικαστικές παρεμβάσεις που τελικά το Predator δεν το κάνουν, θα έλεγα, ένα τεχνολογικό θέμα, δηλαδή κυβερνοασφάλεια, κυβερνοκατασκοπία, το κάνουν, θα έλεγα, μια ταινία, ένα σειρά Netflix. Και θα ξεκινήσω δυστυχώς τη συζήτησή μας λίγο πολιτικά στην αρχή, μετά καθαρά τεχνικά και θα κλείσουμε αναγκαστικά πολιτικά και δικαστικά. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε το πρώτο slide, γιατί και το Predator και τα Tempe αλλά και πολλά άλλα από τα σκάνδαλα που έχουμε συζητήσει δείχνουν την εικόνα της Ελλάδας ως ξέφραγκο αμπέλι. Αυτό είναι μια εικόνα που την έφτιαξε το AI.
0: Ναι, δηλαδή ζήτησε βάλει και το drones.
1: Και αυτό να ξέρεις, το έφτιαξα την περασμένη εβδομάδα. Ναι. Καθώς λέω θα έχω τη συζήτηση και ξαφνικά προκύπτει και αυτό το drone. Άρα τελικά δεν είναι ένα μόνο ξέφραγκο αμπέλι, είναι και μια ξέφραγη πισίνα. Δηλαδή μπάστε σκύλια λέστε. Και θέλω λίγο, επειδή τα πράγματα είναι σοβαρά, να πω αυτό που λέω πάντα, όταν υπάρχει αυτό το σύμπλοκο εξουσίας, δικαιοσύνης, σκανδάλων, δυστυχώς θα πρέπει να καταλάβουν οι Έλληνες, οι θεατές μας, ότι η Ελλάς δεν είναι ανεξάρτητη χώρα. Εδώ και αρκετά χρόνια είναι υπό επιτήρηση, έχει χρεοκοπήσει σαν χώρα, άρα θα είναι παράλογο μια χρεοκοπημένη χώρα, μια εξαρτημένη χώρα που ουσιαστικά παίρνει τηλέφωνο κάποιες πρεσβείες, τη γερμανική πρεσβεία, την αμερικάνικη πρεσβεία, για το τι θα κάνει, να μην κάνει αντίστοιχα πράγματα η εξουσία και η δικαιοσύνη. Άρα θα είμαι δυσάρεστος, αλλά πρέπει να τονίσω στους θεατές ότι δυστυχώς η χώρα, η Ελλάδα, δεν είναι ανεξάρτητα τα τελευταία χρόνια, άρα όλα αυτά είναι απόρρια της απουσίας ανεξαρτησίας. Και θα βάλω και μια σημαντική παρένθεση. Θέλω να με προσέξουν όλοι αυτοί που έχουν εμπλακεί στο θέμα του Predator, αυτοί που έχουν υποκλαπεί, αυτοί που ίσως το παίζουν ότι καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Δύο πραγματάκια θέλω να πω εισαγωγικά.
0: Αλλά φοβούνται στο βάθος, ναι.
1: Δύο πραγματάκια πολύ εισαγωγικά ότι το σκάνδαλο Predator, και πάω στο επόμενο slide, είναι μια δοκιμή για την Ελλάδα, αυτό που λέμε τα κράτη ολοκληρωτικής επιτήρησης με AI. Έχω αναφέρει και έχω μιλήσει και διδάσκω κιόλας ότι η τάση σε παγκόσμιο επίπεδο και η Ελλάδα είναι ένα ωραίο πείραμα, όπως ήταν ένα πείραμα μνημονίου, ένα πείραμα υποταγής του λαού. Ίσως είναι ένα πείραμα και αυτό επιτήρησης θεσμών, προσώπων, εξουσιών και το απλό πολίτη με σύμπλοκο, με συνδυασμό τεχνολογικών μέσων. Και κάτι πολύ σημαντικό, με την επιτήρηση αυτή, το Predator κυρίως, δεν θέλει να πάρει πράγματα που έχεις μέσα. Θέλει να μάθει με ποιους επικοινωνείς, πότε, πώς και το κυριότερο μπορεί να σου πάρει τα πάντα. Δηλαδή κάποιοι που έχουν μολυνθεί με Predator πρέπει να ξέρουν ότι μπορεί να χάσουν κάποια στιγμή ξαφνικά χρήματα. Γιατί οι κωδικοί τους έχουν υποκλαπτεί από το Predator, οπότε αν αύριο μεθαύριο δουν τον τραπεζικό τους λογαριασμό μισό ή τις μετοχές τους πουλημένες, μην παραξενευτούν, γιατί το Predator έχει στα χέρια του τους κωδικούς πρόσβασης σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Και επειδή τα λόγια είναι φτώχεια, ζούμε σε μια εποχή που ισχύει αυτό που μου έλεγε πάντα ένας φίλος μου πρώην της Μοσάντο, ότι Φεντερίκο, δεν υπάρχει κάτι σε αυτόν τον πλανήτη που να έχεις πρόσβαση και να μην κλέβεται. Οπότε πάμε στο πρώτο βίντεο που θα δείξουμε. Νομίζω είναι συγκλονιστικό. Θα κάνω ένα προήμιο. Δύο γνωστοί YouTubers παρουσιάζουν τη χρήση iPhone, μιας συστοιχίας συσκευών που μπορεί να είναι κρυφές, και χωρίς ο χρήστης να βάλει ούτε PIN, ούτε Face ID, όλα αυτά τα super duper που έχει το iPhone, γίνεται αγορά εν αγνία του $10,000. Πάμε να δούμε το βίντεο.
2: That was a $10,000 purchase, so I gotta be checking everything. So, yeah, no, this would be unusual.
3: Let's see if it works. Okay, I'm gonna do it again.
2: Okay.
3: We're just, all we gotta do again, put your phone locked.
2: Phone?
3: On this device.
2: Locked. On that device.
3: Yes, exactly. And, okay, we're gonna start the script again.

0: just green, approved.
1: Put that up. Oh, we did that. That is crazy.
0: So, I'm gonna need that back.
1: Yeah,
0: for sure, I'm gonna need that back. But also, did that just...
2: Yeah, wow.
0: It worked.
1: $10,000.
0: All right.
2: I believe you.
0: I definitely believe you.
3: Όμορφα για απλά.
4: Ναι, αυτή είναι μια πραγματική συναλλαγή που έγινε με συνεργασία δύο πανεπιστημίων. Αν είδατε, υπήρχε ένα Macintosh που έτρεχε κώδικα σε μια γλώσσα που λέγεται Python. Υπήρχε ένα hardware το οποίο εξομοίωνε το iPhone και είχαν βρει οι επιστήμονες ότι υπάρχει μια τρύπα, δεν έχει νόημα να συζητήσουμε, στις κάρτες Visa, στο Apple Pay και στην αναγνώριση του φυσικού προσώπου από την Apple. Άρα βλέπετε, σας απέδειξα και αυτό, οι άνθρωποι αυτοί είναι YouTubers, το βίντεο είναι πραγματικό, ότι 10.000 δολάρια αγορά μπορεί να γίνει εν αγνία του χρήστη. Άρα, καμπανάκι σε όλους, προσοχή, δηλαδή η συζήτησή μας θα είναι τεχνική, αλλά πάντα επειδή καταλαβαίνετε ότι μου αρέσει και η κοινωνιολογία και η πολιτική, ενέχεται ο κίνδυνος να μπαίνουμε σε επιτηρήσεις με υψηλή τεχνολογία. Πάμε λοιπόν στο πρώτο μας απλό slide να κάνουμε μια μικρή ιστορική αναδρομή της κυβερνοκατασκοπίας, σημαίνει χρήση τεχνολογίας για να κατασκοπεύουμε, να υποκλέπτουμε συνομιλίες, εικόνες κτλ. Αυτό είναι ένας μικρούλης κοριός στο μέγεθος που χωράει ακόμα και στα αυτή μας. Να ενημερώσω ότι η κυβερνοκατασκοπία δεν γίνεται μόνο για μεγάλα κρατικά μυστικά, αλλά όταν ένας σύζυγος θεωρεί ότι η σύζυγος τον απατά, μπορεί να χρησιμοποιήσει τέτοιες συσκευές. Τώρα, θα ήθελα να δείξει ο σκηνοθέτης μας αν γίνεται και λίγο το χέρι μου εδώ.
3: Ναι.
4: Αυτή τη στιγμή έχω, επειδή ασχολούμαι και ερασιτεχνικά με αυτά τα θέματα, ειδικά με υποδέκτες, έχω μία συσκευή που όταν την ανοίξεις θα σκανάρει τις συχνότητες του χώρου και μπορεί να δει αν υπάρχει ένας πομπός ή ένας πομποδέκτης, ώστε να αντιληφθεί ότι σε αυτή τη συχνότητα 32,5 GHz, για παράδειγμα, κάποιο σήμα στέλνεται. Ωραία. Ναι. Πάμε στο επόμενο slide, γιατί θέλω λίγο να παρουσιάσω εντάχει για τους φίλους τρία απλά της τάξης των 150 με 200 δολαρίων μηχανήματα που κάνουν μαγικές υποκλοπές που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Η μία είναι το OMG καλώδιο, Oh My God Cable. Αυτό φαίνεται σαν ένα USB απλό καλώδιο, αλλά είναι υπολογιστής. Ναι. Δηλαδή θα σου δώσω εγώ, αγαπητέ, πάρε τον υπολογιστή, πάρε το καλώδιο να φορτίσεις το κινητό σου και εγώ από το σπίτι μου, από οπουδήποτε, μπορώ να βλέπω ακριβώς τι έχει μέσα το υπολογιστή σου.
3: Μάλιστα.
4: Να ξέρετε, σε εταιρείες σοβαρών συμφερόντων κοιτάζουν και κάνουν, πώς να το πούμε, ανίχνευση ακόμα και του προσωπικού καθαριότητας, γιατί έχει βρεθεί ότι έρχονται καθαρίστριες, αφήνουν τέτοια καλώδια, τα χρησιμοποιούν οι υπάλληλοι της Facebook, της Meta, της Apple και κάποιοι άλλοι στην άλλη άκρη του πλανήτη, ενώ νομίζουν ότι οι υπάλληλοι είναι πραγματικά σύνδεση του υπολογιστή με το κινητό, τους υποκλέπτουν τα δεδομένα σε πραγματικό χώρο. Έχουν μπει δηλαδή στο υπολογιστή τους. Δεύτερο είναι το Flipper Zero. Αυτό, και αυτό γύρω στα 200 δολάρια, για να καταλάβετε τι γίνεται. Με αυτό μπορείς να ανιχνεύσεις συχνότητες σε απλές πιστευτικές κάρτες, στον κωδικό που ξεκλειδώνει τον garage, σε άλλα ασύρματα συστήματα. Δηλαδή πατάς το κουμπάκι, εγγράφει τον κώδικο και την ίδια ώρα πιο μετά αντιγράφεις τον κωδικό και τον στέλνεις στη συσκευή λήψης.
3: Μάλιστα.
4: Και το screen, η τελευταία συσκευή, screen cap, ουσιαστικά μπαίνει μεταξύ του HDMI και της οθόνης και με αυτό στέλνει σε όλο τον πλανήτη, γιατί γι' αυτό είναι ένας υπολογιστής, σε όλο τον πλανήτη τι βλέπει αυτή τη στιγμή ο κύριος Πάρης Καρβουνόπουλος στο monitor του. Τώρα, επειδή μου αρέσει η ιστορία πάντα και στην τεχνολογία, θα αναφέρω το κορυφαίο τεχνολογικά σύστημα κυβερνοκατασκοπίας. Λέγεται The Thing, είναι μια κατασκευή ρώσικη που το 1945 πρόσκοποι Ρώσοι έδωσαν αυτό το θηρεό που βλέπετε τον ΗΠΑ ξύλινο, τον έδωσαν δώρο στον πρέσβη τον ΗΠΑ στη Μόσχα 1945. Αυτός ήταν ο κορυφαίος κοριός στην ιστορία, γιατί δεν είχε ηλεκτρονικά. ανακαλύφθηκε 7 χρόνια μετά, μην φανταστείτε όλο την αρχή του ψυχρού πολέμου, τα πυρηνικά προγράμματα, από τους Αμερικάνους, και πώς λειτουργεί πολύ απλά. Έχει μέσα του ένα φιλτράκι, ένα δονητή και μια ακεραία. Απ' έξω κάθεται ένα βαν ρώσικο, τότε Σοβιετική Ένωση, και εκπέμπει συχνότητες με ισχύ. Η κεραιούλα συντονίζεται και τι γίνεται τώρα. Καθώς οι ομιλητές είναι μέσα, είναι τόσο έξυπνο το σύστημα που συντονίζει τη μεμβράνη χωρίς ηλεκτρονικά και αυτός ο μικροσυντονισμός φεύγει πίσω ενισχυμένος από το σήμα που έστειλε το βαν. Και στο τέλος το βαν κάνει αποδικοποίηση της ομιλίας. Είναι καταπληκτικό, είναι ο πρώτος και ο καλύτερος κοριός χωρίς ηλεκτρονικά.
3: Και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να ανιχνευθεί, έτσι.
4: Αδύνατο.
3: Αδύνατο.
4: Ναι. Ανιχνεύτηκε κατά λάθος από ένα Βρετανό 7 χρόνια μετά. Τώρα, αυτά είναι τα κομμάτια hardware, έτσι. Πάμε στο κομμάτι software, και η αλήθεια είναι με το hardware θέλεις αποθήκες, θέλεις μηχανήματα, θέλεις ανθρώπους. Με το software ξέρεις από μακριά, ελέγχεις τα πράγματα. Έτσι, τα τελευταία 15-20 χρόνια αναπτύχθηκε το λεγόμενο spyware. Και χωρίζεται σε ακόλουθες κατηγορίες. Πρώτη κατηγορία είναι πώς το φυτεύεις στο θύμα. Έχουμε τρεις βασικούς λόγους, τρόπους. Το πρώτο είναι, πάω από κάτω, η φυσική πρόσβαση. Δηλαδή έρχομαι δίπλα σου. Πατάω κάτι στο κινητό σου, αντιγράφω κάτι. Πήρες το Predator. Ο δεύτερος είναι το one click, που είναι το Predator. Δηλαδή σου λέει με κάποιο τρόπο να πατήσεις κάτι, εσύ το θύμα. Και τώρα τελευταία υπάρχει το zero click. Δηλαδή χωρίς να καταλάβεις, χωρίς να κάνεις τίποτα, θα το εξηγήσω. Εντάχει, έχει μολυνθεί το κινητό σου. Η δεύτερη κατηγοποίηση είναι με βάση το σκοπό. Και εδώ έχουμε τρεις βασικούς σκοπούς. Ο σημαντικός είναι αυτό που λέμε το μισθοφορικό spyware. Το Predator και το Pegasus είναι τέτοια. Υπάρχει άλλο για να βρίσκεις αυτό που αναφέρω spouseware. Δηλαδή εάν η σύζυγος ή ο σύζυγος είναι πιστή, άρα χρησιμοποιείται για οικογενειακούς λόγους. Και software που το φτιάχνουν οι κυβερνήσεις, το ενθέτουν κρυφά σε υπολογιστές και κινητά για τους δικούς τους λόγους. Τρίτο, η λειτουργικότητα. Εδώ έχουμε τέσσερις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι full control, όπως είναι το Predator. Ελέγχει τα πάντα στη συσκευή. Το δεύτερη κατηγορία είναι να ελέγχει τι πεκτρολογείς. Η τρίτη κατηγορία είναι να σου κλέψει πληροφορίες, αλλά περισσότερο κείμενο, έγγραφα, ίσως και κάποιες συνομιλίες. Και το τρίτο είναι να σου κλέψει ολόκληρη πληροφορία, media, εικόνα, βίντεο κτλ. Και η τέταρτη κατηγοποίηση είναι με βάση πόσο αντέχει στο αν κλείσω τη συσκευή ή όχι. Τα παλιότερα λειτουργικά σβήνονται, τώρα πια ζουν για πάντα όσο έχετε τη συσκευή μαζί σας. Πάμε λίγο μια χρονολογική εξέλιξη. Θα τα πάμε εντάχει, γιατί η ουσία είναι το Predator και ο κοριός. Θα μιλήσουμε και για τον κοριό της Ape. Χρονολογικά, Καμπή ήταν αυτός ο κύριος που θα ήθελα να το δείξουμε.
3: Snowden.
4: Ναι, που το 2013 αποκάλυψε πρακτικά ότι η NSA παρακολουθεί όλο τον πλανήτη. Και πάμε στο επόμενο slide, είναι αυτό εδώ. Ο λόγος που παρουσιάζω και την ιστορία είναι να γίνεται κατανοητό ότι το spyware είναι εμπορικό προϊόν, είναι μια ολόκληρη βιομηχανία. Το 2013 λοιπόν ο φίλος μας ο Snowden απεκάλυψε ότι όλος ο πλανήτης, όπου είναι πράσινο είναι περισσότερο, λιγότερο ελεγχόμενοι, όπου είναι κόκκινο είναι περισσότερο ελεγχόμενο, πρακτικά όλος ο πλανήτης ελεγχόταν από την NSA. Και έτσι πάμε λίγο στο χρονολόγιο. Το 2013 όλος ο πλανήτης κατανοεί ότι υπάρχει λογισμικό το οποίο ελέγχει κράτη, κυβερνήσεις και πολίτες. Επίσης οι εταιρείες software καταλαβαίνουν κάτι πρέπει να κάνουν σε αυτό και γεννιέται, κυρίως θα έλεγα, η κρυπτογράφηση και αρχίζει και εκτοξεύεται το spyware. Η NSO, κορυφαία στον κόσμο και η Ισραηλίτικη εταιρεία, αρχίζει να κάνει τα πρώτα της βήματα. Το 2016 το Citizen Lab, που είναι ένα γνωστό εργαστήριο ελέγχου των spyware σε όλο τον πλανήτη, αποκαλύπτει αυτό που είπα, το zero click, δηλαδή το Pegasus, ένα καταπληκτικό λογισμικό, μπορούσε να μολύνει όποιο κινητό ήθελε χωρίς να πατήσει το θύμα τίποτε. Συνεχίζουμε με την επόμενη διαφάνεια για να το πάμε γρήγορα. Το 2019 η αγορά οριμάζει, η NSO γίνεται μια εταιρεία κεφαλαιοποίησης 1 δισεκατομμύριο δολάρια, το Predator μπαίνει στην αγορά και με το 2020 γίνεται εκτόξευση, γιατί όλοι είμαστε online, άρα ναι, το spyware, όπως όλες οι online υπηρεσίες, θα αρχίσει να λειτουργεί. Πολύ ωραία. Πάμε λίγο να δούμε και βασικά εταιρείες στο επόμενο slide. Αν δείτε, η πλειοψηφία τους είναι Ισραηλίτικες και η Intellexa έχει Ισραηλίτη ιδρυτή. Δεν έχει νόημα, αυτά είναι slide που τα παρουσιάζω έτσι καλύτερα. Εσωτερικά.
3: Εδώ είναι οι εταιρείες.
4: Εδώ είναι οι κορυφαίες 7-8 εταιρείες του πλανήτη. 5 στις 7, 5,5-6 είναι Ισραηλίτικες. Υπάρχει παράδοση, διότι το Ισραήλ, με το δεδομένο ότι δεν έχει χώρο, δεν έχει άλλα μέσα, χρησιμοποιεί εξαιρετικά έξυπνα την πληροφορική για να διεισδύει στους αντιπάλους. Και θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας με τον Predator με το επόμενο slide, αναφέροντας τον ιδρυτή του, Tal Dilian. Ούτε Bob Dylan, ούτε Frank Sinatra, ούτε Elvis Presley. Είναι Tal Dilian, είναι ένας πολύ ικανός άνθρωπος, φαίνεται από το βιογραφικό του, είναι και γνωστός. Υπηρέτησε στον Ισραηλιτικό στρατό και κυρίως ήταν διοικητής, αυτό που λέει Chief Commander IDF Technology Unit.

0: γιατί ζούμε σε μια εποχή της πληροφορικής, δηλαδή δεν είναι άγνωστα αυτά που θα πω, είναι σαφέστατο ότι ο χρήστης λαμβάνει ένα μήνυμα SMS. Στο επόμενο slide θα δείξουμε πώς γίνεται αυτό και την έννοια του social engineering, δηλαδή της κοινωνικής μηχανικής. Ένα SMS που πρέπει να είναι φιλικό, να αισθανθεί άνετα, να μην καταλάβει ότι τον ψαρεύει και να αφορά ίσως την καθημερινότητα του, ίσως και την τελευταία στιγμή, κάτι που αγωνιά. Ο χρήστης θα κάνει κλικ γιατί αισθάνεται οικείος, ίσως έχει επικοινωνήσει με αυτόν τον άνθρωπο. Μάλιστα, γίνεται το λεγόμενο spoofing, δηλαδή στέλνεται από κινητό τρίτου, αγοράζεις αυτή την υπηρεσία, αλλά με το όνομα Πάρης Καρβουνόπουλος. Και βλέπω, ο Πάρης μου στείλε
1: ναι.
0: μήνυμα. Για να δω. Ίσως να μην είναι το ίδιο τηλέφωνο πριν, αλλά είναι ο Πάρης Καρβουνόπουλος. Κάνω κλικ λοιπόν και αυτό με πηγαίνει σε ένα site που και αυτό έχει αγοραστεί, το οποίο αυτό site θα αρχίσει να φέρνει την πρώτη μικρή έκδοση του μολυσμένου software στο κινητό μου και μετά στην πορεία όσο συνεχίζω να είμαι online θα έρθει και θα μπαίνει σιγά σιγά σε όλα τα συστήματα. Να πούμε ότι το Predator είναι όπως το αλκοόλ που πίνουμε, που στην αρχή μας χτυπάει στο κεφάλι αλλά τελικά επεκτείνεται παντού, σιγά σιγά καταλαμβάνει όλα τα σημεία. Το πληκτρολόγιο, την κάμερα, τα ηχεία, τα μικρόφωνα, τα πάντα. Τώρα λίγο να δώσουμε μια εικόνα για το στυλ των μηνυμάτων που έρχονται. Τα παρουσιάζω όλα γιατί τα έχω πάρει μελετώντας λίγο τη δικογραφία αλλά και δηλώσεις των θυμάτων. Παράδειγμα, ο κύριος Λάκης Λαζόπουλος έλαβε λίγα λεπτά πριν ο άνθρωπος αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα υγείας ένα link που προφανώς είναι ναι. το απάβγασμα του social engineering. Δηλαδή κάποιος ήξερε ακριβώς τι ζούσε και τον χτύπησε στο αδύνατο σημείο.
1: Εκεί, ναι.
0: Το πάνω αριστερά σας ευχαριστώ θερμά για τις ευχές σας και αντεύχομαι τα καλύτερα. Είναι ένα fake κινητό που υποκρινόταν τον κύριο Δημητριάδη ότι ευχαριστεί την επόμενη μέρα της γιορτής του, νομίζω 26 Ιανουαρίου του 2021, έστειλε αυτό το μήνυμα. Επίσης αντίστοιχα μηνύματα, Θανάση δες, αυτό έχουν ξεφύγει, είναι προς τον δημοσιογράφο
1: Θανάση Κουκάκη.
0: Το Θανάση Κουκάκη που ξεκίνησε την ιστορία. Και να δούμε λίγο σοβαρά το θέμα, φίλε. Έχουμε να κερδίσουμε πολλά. Αφορά τον κύριο Ανδρουλάκη του ΠΑΣΟΚ.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ ωραία. Και τώρα, πάμε να δούμε το επόμενο slide. Τι κάνει λοιπόν αυτό το περίφημο Intellexa. Αυτό είναι ένας κοριός που ουσιαστικά καταλαμβάνει όλα τα ζωτικά συστήματα του κινητού. Πλήρη έλεγχο αισθητήρων. Μικρόφωνο και κάμερες. Τα λέω. Θέλω να τα βλέπουν και οι θεατές, γι' αυτό θα μείνει στην εκπομπή. Κάνει υποκλοπή επικοινωνιών. Όλες οι κρυπτογραφημένες επικοινωνίες, δηλαδή αυτό που λέει το Messenger, το Facebook, το Telegram, προσέξτε εμείς, όχι, γιατί παίρνω την οθόνη, άρα βλέπω το μήνυμα. Προφανώς email και SMS μπαίνει και προφανώς κάνει το αυτονόητο της καταγραφής των κλήσεων. Επόμενο. Το αυτονόητο είναι ότι κάνει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, φωτογραφίες, βίντεο, προσέξτε εδώ τώρα, κωδικούς πρόσβασης. Δηλαδή αν εσύ μπαίνεις στο e-banking σου, πληκτρολογείς τον κωδικό, ναι. τον ξεχνάς άλλο για να τον δω, ή να στείλω ένα άλλο κωδικό σε μια επενδυτική εταιρεία, ή ένα άλλο κωδικό για να ανοίξω ένα λάπτοπ. Όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα. Ή κωδικούς που τους έχω σώσει σε αρχεία κοινής χρήσης κινητού και υπολογιστή. Και κοίταξτε τι γίνεται, επειδή είναι έξυπνα, αυτά όταν κάνουν τη δουλειά τους, σου κλείνουν και την οθόνη και μέσα μπορεί να δουλεύουν και να νομίζω ότι είναι κλειστός ο υπολογιστής. Και συνεχίζω πάντα να λέω ότι ακόμα και εντελώς κλειστός να είναι υπολογιστές, υπάρχουν υπηρεσίες που ακούν, βλέπουν, αισθάνονται αυτό που ζεις. Και ας ξαναμείνει λίγο το slide, γιατί το προσοχή πρέπει να το δουν, επαναλαμβάνω όλοι, θύματα και μη θύματα. Και τα θύματα ίσως που θεωρούν ότι ωραία, δεν έγινε τίποτα, είμαι ένας έντιμος πολιτικός. Ναι, αλλά το Predator έχει πρόσβαση σε τράπεζες. Έχει πρόσβαση σε online shop που έχεις κάνει, ξέρεις τους κωδικούς, μπορεί να ξαναγοράσει. Και κυρίως μπορεί να υποδηθεί τον ιδιοκτήτη και να πάρει και τηλέφωνο και να στείλει μηνύματα. Έτσι, είναι μπλέξιμο δηλαδή. Τώρα, έχω καταφέρει και έχω βρει το επόμενο slide που είναι συνέχεια της λειτουργίας. Αυτός που διαχειρίζεται το Predator τι βλέπει. Ναι. Χρειάζεται υπολογιστή. Έτσι. Το λέω αυτό γιατί

0: γιατί είναι πολύπλοκα συστήματα, απαιτούν αρκετό κόσμο να δουλεύει γι' αυτό για την παρακολούθηση. Δηλαδή το σύστημα που ενέπλεξε όλους αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να το έχει δώσει χρήματα όχι μόνο για την αγορά που θα το δούμε μετά, αλλά και για προσωπικό να τα χειρίζεται. Εδώ ας πούμε βλέπουμε τέσσερα νούμερα Predator, τέσσερα τηλέφωνα που ξέρουμε που έχουν μπει σε ποια site, με ποιους έχουν πάρει τηλέφωνο, τις επικοινωνίες τους, τα SMS τους, την ιστορία που πήγαν χρονικά, με ποιους μίλησαν, τι κατέγραψαν κτλ. Δηλαδή πλήρης ακτινογραφία. Τώρα, πολύ γρήγορα στο επόμενο slide, πώς καταλαβαίνουμε ότι έχουμε μολυνθεί. Και αυτό το έβαλα έτσι με κείμενο, είναι αρκετά πράγματα. Το έβαλα για να το βλέπουν οι θεατές μας, να έχουν υπόψη τους και να ξέρουν αν
1: Ναι.
0: συμβεί κάτι. Το κυριότερο είναι που το ξέρουμε όλοι, υπάρχει υπερθέρμανση και κατανάλωση δεδομένων. Υπάρχει μια περίεργη συμπεριφορά όταν είναι stand-by. Κάποια παράσιτα και θόρυβος. Κάποιες στιγμές λαμβάνονται SMS που έχουν παράξενους χαρακτήρες, είναι κωδικοί ώστε να εγκατασταθεί πιθανότατα η επόμενη version του Predator. Προβλήματα σε εφαρμογές συστήματος, δηλαδή μπορεί να κλείνουν ξαφνικά,
1: Ναι.
0: το πληκτρολόγιο να μην ανταποκρίνεται. Και αν κάποιος είναι πιο προχωρημένος και δει τη λίστα των εφαρμογών, μπορεί να δει κάποια παράξενα ονόματα στη λίστα των εφαρμογών του κινητού του. Πάμε στο επόμενο. Πώς αναγνωρίζουμε τη μόλυνση και τι μπορούμε να κάνουμε ώστε έχω αυτές τις ενδείξεις, κάπου πρέπει κάποιος να με βοηθήσει. Θα πρέπει καταρχήν να δούμε αν έχουμε ύποπτα μηνύματα, καλή ώρα όπως αυτά που σας έδειξα, με
1: Ναι.
0: links παράξενα. Εάν κάποιος είναι ειδικός, μπορεί να κάνει ένα τεχνικό έλεγχο. Υπάρχουν mobile verification tools, το MVT είναι ένα πολύ γνωστό. Να αναφέρω γενικά ότι από εδώ και πέρα τα πράγματα, ειδικά με τον Predator, θέλουν ένα τεχνικό γνώστη, έμπειρο και έμπιστο. Γιατί από την εμπειρία μου, επειδή το Predator υπάρχει, ξέρει ότι θα πας σε ένα τεχνικό. Ο τεχνικός είναι συμβεβλημένος με το Predator και όχι απλά δεν σε
1: Μάλιστα.
0: βοηθάει, απλά σου κάνει και update
1: Σε βάζει
0: και
1: πιο βαθιά.
0: ώστε πια να μην μπορείς με τίποτα να αντιληφθείς. Δηλαδή σε
1: Μάλιστα.
0: ρωτάει τι είδες στο πληκτρολόγιο. Α, πολύ ωραία.
1: Και το διορθώνει.
0: Έτσι
1: Μάλιστα.
0: θέλει μεγάλη προσοχή.
1: Ναι.
0: Και υπάρχουν και εξειδικευμένες γενικές βοήθειες. Αναφέρω λίγο το Citizen Lab, το Amnesty International, το Checkpoint Research. Όλα αυτά μπορούν να τα ψάξουν και αυτοί που έχουν μολυνθεί και αυτοί που φοβούνται. Και υπάρχει και έλεγχος από την ΑΔΕ, αλλά εδώ κάτω δεξιά λέω για την ΑΔΕ, καλή τύχη. Έτσι όταν μπαίνουμε λίγο στα ελληνικά administration αρχίζουμε να
1: Ναι.
0: φοβόμαστε. Λοιπόν, το επόμενο slide, ο κοριός της ΑΕΠ.
1: Μάλιστα.
0: Το αναφέρω αυτό διότι θα δείξουμε παρακάτω, υπήρχαν άνθρωποι, θύματα που ουσιαστικά παγιδεύτηκαν και από τον κοριό της ΑΕΠ και από το Predator. Και απαντάω γιατί. Γιατί νομίζω έχει γίνει συζήτηση, μάλιστα με ρώτησαν αρκετοί γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί μόνο ο Predator, γιατί μόνο
1: Ναι.
0: κοιτά, έτσι. Λοιπόν, εδώ λοιπόν είναι ο κοριός ΑΕΠ. Η λέξη κοριός είναι εισαγωγικά, δεν υπάρχει κοριός. Κοριός ήταν παλιά, επί Μαυρίκη, αν είχες γεννηθεί.
1: Τόμπρα και τα λοιπά.
0: Ακριβώς, τα θυμάσαι αυτά.
1: Βέβαια,
0: Τότε ήταν η
1: βέβαια,
0: κοργή. Σαν τους μικρούς κοριούς μικροσκοπικούς
1: βέβαια.
0: που έδειχνα λίγο πιο μεγάλη. Τώρα εδώ είναι ολόκληρο σύστημα πληροφορικής, αλλά πριν μία μικρή σημαντική
1: Ναι.
0: επισήμαση. Ο κοριός ΑΕΠ ή ο εμπλοκή της ΑΕΠ απαιτεί ένα θεσμικό πλαίσιο. Δηλαδή δεν γίνεται έτσι όπως το Predator, δηλαδή εγώ αγαπητέ πάρη, με κάποιο τρόπο σου στέλνω ένα μήνυμα και σε κορόιδεψα και μπήκε στο
1: Ναι.
0: Predator. Το σύστημα ΑΕΠ απαιτεί θεσμικό πλαίσιο, κυρίως δηλαδή θα έρθει η ΑΕΠ και θα πει κύριε, ο κύριος Τάδε αποτελεί εθνικό κίνδυνο, άρα πρέπει να τον παγιδεύσουμε. Θα πάει ο εισαγγελέας ΑΕΠ, θα πει ναι, το δέχομαι ή όχι, θα κινηθούν ολόκληρες διαδικασίες, θα υπάρχει μια εισαγγελική διάταξη, ίσως ενημερωθεί, ίσως και να μην ενημερωθεί η ΑΔΑΕ, κανονικά πρέπει να ενημερώνεται. Άρα ουσιαστικά υπάρχει σφραγίδα του νόμου ή της νομοτυπίας. Και μετά υπάρχουν τα τεχνικά θέματα. Ουσιαστικά στα κέντρα της ΑΕΠ υπάρχει ένα σύστημα που λέγεται LEMFMF, δηλαδή είναι Law Enforcement Monitoring Facility, όπου επικοινωνεί με το πραγματικό δίκτυο των providers, Nova, Vodafone κτλ. Έχουν εντοπίσει το ή τα κινητά, γίνονται οι επισυνδέσεις ουσιαστικά λογισμικό τρέχει ώστε να συνδέονται οι κλήσεις με το μηχάνημα της ΑΕΠ, και μετά στο τέλος, αν δουν οι φίλοι μας στο δεξιό κομμάτι, είναι ο σταθμός ανάλυσης, όπου υπάρχουν πάλι άνθρωποι της ΑΕΠ, όπου εξετάζουν όλα αυτά. Να ξέρετε, είναι με πρωτόκολλα επικοινωνίας, το περιεχόμενο, τα μεταντάτα, δηλαδή με ποιος μίλησες και σε ποια περιοχή βρίσκεσαι, και ακούν το περιεχόμενο, με ποιους μίλησε, υπό ποιες συνθήκες, και όλα αυτά αποθηκεύονται ώστε να αποτελέσουν αντικείμενο δικαστικής εισαγγελικής διερεύνησης. Το λέω αυτό διότι είναι ωραία να παγιδεύουμε 15.000 από ό,τι διαδίδεται Έλληνες ή ξένους πολίτες με τον κοριό Τσέιπ, αλλά για ποιο λόγο? Πρέπει να ενημερωθούν. Δυστυχώς δεν μπορούν να ενημερωθούν. Θα δούμε μετά γιατί. Πάμε λοιπόν να κάνουμε τώρα μία σύγκριση μεταξύ ΑΕΠ και Predator. Και γιατί υπάρχει ΑΕΠ και γιατί υπάρχει Predator. Να αναφέρω ότι το Predator προφανώς είναι ένα εμπορικό προϊόν, το χρησιμοποιούν κράτη. Θα δούμε και τα κόστη. Δεν μπορώ να αποκλείσω, και το λέω στο κοινό, ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσουν και πάμπλουτοι ιδιώτες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Βλέπουμε λοιπόν τις διαφορές. Για την ΑΕΠ χρειάζομαστε οπωσδήποτε θεσμική κατοχήρωση.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Και τα δύο ακούν κλήσεις και SMS. Το Predator, κρυπτογραφημένες εφαρμογές, αρχεία, κάμερα, μικρόφωνο, τους κωδικούς δραστηριότητας, έλεγχος συσκευής. Δηλαδή, ουσιαστικά το Predator είναι ένα μεγάλο υπερσύνολο. Και ερχόμαστε λίγο στο επόμενο slide, που μιλάμε τώρα λίγο για πρόσωπα και την ελληνική πραγματικότητα. Εδώ έχω ένα slide που έχω μαζέψει κυρίως από την πηγή, το Predator Gate. Είναι πολύ ενδιαφέρον,
1: στατιστικά,
0: πολύ ενδιαφέρουσα πηγή. Μάλιστα, ξέρεις πολύ καλά ότι αρκετοί δημοσιογράφοι έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά.
1: Ναι.
0: Εξέχων και ο κύριος Στέλογλου. Εδώ λοιπόν έχω ένα πίνακα συγκεντρωτικό που βλέπουμε επί συνόλου 118, 11 άτομα ήταν θύματα μόνο ΑΕΠ, 78 μόνο Predator και 29 ΑΕΠ και Predator.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Και εδώ είναι η κατανομή και όλας ανακατηγορία. Ερχόμαστε λοιπόν στο επόμενο slide να δούμε κόστος. Νομίζω αυτό είναι εκτιμόμενο, επειδή είναι και ακριβό και υψηλής, πώς να το πούμε, μυστικότητας software. Σαν να λέμε οι Rolls Royce στο software, το Predator και το Pegasus, πολύ δύσκολα ξέρεις τα ακριβή κόστη. Εγώ λοιπόν κάνω μια εκτίμηση με βάση γνώσης, ανοιχτά στοιχεία κτλ. Είδαμε ότι οι συνολικές άδειες Predator είναι 78, όπου είναι 107, συγγνώμη, 78 μόνο από Predator και 29 από Ape και Predator. Yeah. Το άθεσμα λοιπόν είναι 107. Η εταιρεία και όλες οι εταιρείες συνήθως παρέχουν ένα αρχικό πακέτο διευρυμένων δυνατοτήτων. Σου λέω για τόσες άδειες, αυτό το κόστος, και έχεις ένα χρόνο υποστήριξη και αναβάθμιση κτλ. Αυτό περίπου είναι 13 με 14 εκατομμύρια για 20 άδειες. Μετά από μελέτες που έχω κάνει, η άδεια πρέπει να είναι μισό εκατομμύριο με 800.000 ευρώ.
1: Η επιπλέον που πας μετά.
0: Για κάθε επιπλέον. Οπότε κάνω μια απλή πράξη. Λέμε, έχουμε 13 εκατομμύρια για τις 20, για τις επιπλέον 87, κάνω απλά πλουσιασμό και τελικά βγαίνει από 50 έως 85 εκατομμύρια το κόστος του Predator. Και στη συζήτηση στη
1: δημόσια... Ετήσιο κόστος είναι αυτό?
0: Αυτό είναι άπαξ, αλλά το ετήσιο ίσως στα 13 εκατομμύρια να αναβαθμίζει.
1: Ναι,
0: δηλαδή το άπαξ από 50
1: μέχρι 100.
0: Και επειδή υπάρχει δημόσιος διάλογος αν είναι ο κύριος ιδρυτής της Intellectual που πούλησε σε ιδιώτες ή σε κράτη, δεν μπορώ να ξέρω πολλούς ιδιώτες να δίνουν 50 με 100 εκατομμύρια για ένα τέτοιο λογισμικό.
1: Ναι.
0: Εσύ ξέρεις?
1: Όχι, κανέναν.
0: Πάμε παρακάτω λοιπόν. Πάμε να δούμε λοιπόν γιατί κάποιον να τον παρακολουθούμε μόνο με την ΑΕΠ. Γιατί αυτό το πρόσωπο για διάφορους λόγους πρέπει να έχουμε ισχυρή θεσμική κάλυψη. Επίσης αυτός ο χρήστης μπορεί να είναι παλιάς γενιάς, να μην έχει τα μοντέρνα κινητά. Και εδώ θα ήθελα λίγο να με δείξει η κάμερα, το έφερα επίτηδες, γιατί ήθελα ως άνθρωπος της πληροφορικής και της cyber. Εδώ είναι το γνωστό μας κινητό.
1: Ναι.
0: Ωραία. Το κλασικό που χρησιμοποιούμε.
1: Τα smartphone που λέμε, ναι, τα έξυπνα τηλέφωνα, ναι.
0: Αν θέλει κάποιος να είναι ασφαλής και γι' αυτό ίσως να είναι μόνο στόχος της ΑΕΠ, θα πρέπει να έχει ένα τέτοιο κινητό.
1: Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω αν αυτό μας εξασφαλίζει.
0: Αυτό μας εξασφαλίζει από το Predator, ναι, όχι από την ΑΕΠ.
1: Όχι από την ΑΕΠ.
0: Έτσι. Υπάρχουν άλλοι τρόποι για την ΑΕΠ, δεν μπορώ να τους αποκαλύψω.
1: Γιατί θα σε μαζέψουν μόλις φύγεις από εδώ.
0: Ίσως πρέπει να το πω μόνο στην ΑΕΠ. Λοιπόν, και υπάρχει και άλλη μια παραλλαγή, έτσι, αυτού του κινητού που ουσιαστικά είναι hardcore για ανθρώπους που εκτελούν ειδικές αποστολές. Δεν θέλω να πω πολλά λόγια, αλλά σίγουρα όποιος ασχολείται με. Έχει state of the art κινητά, είναι σίγουρα στόχος.
1: Ναι.
0: Predator, όμως όποιος έχει απλό κινητό και κάποιες ηλικίες, δεν θέλω να δείξω ηλικίες, μάλλον θα είναι μόνο Ape. Επίσης υπάρχει και η μείωση κόστου παρακολούθησης. Όσο περισσότερα Ape έχουμε, τόσο λιγότερο, ναι, χρεώνουμε το Predator. Τώρα, πάω στο επόμενο slide, γιατί έχω κάποια ονόματα από την πηγή του Predator Gate, όπου φαίνονται ποιοι είναι μόνο Ape. Mm. Η κυρία Καϊλή, βλέπετε τον κύριο Τέλογλου, τον, ναι, κύριο Κίρτσο, τον κύριο Τράγκα, τον κύριο Σπίνο. Δηλαδή φαίνεται στους δημοσιογράφους υπάρχει, ναι, επιθυμία για Ape. Πάμε στο επόμενο slide και έχω σε πλαίσιο εδώ τον κύριο Παναγιώτη Κανελόπουλο, χωρίς να τον γνωρίζω τον άνθρωπο. Mm-hmm. Έχει παγιδευτεί με Ape και είναι στενός συνεργάτης του επιχειρηματία Ευάγγελου Μυτιληναίου.
1: Ναι.
0: Αυτό προσωπικά εμένα μου δημιουργεί απορίες. Όχι ότι δεν μπορώ να έχω σενάρια, αλλά είναι μία απορία.
1: Ναι.
0: Πάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο slide, γιατί και Predator και Ape. Έτσι. Υπάρχει μια μεθοδολογία που λέει ότι βάζουμε στην αρχή Ape, ιχνηλατούμε λίγο με ποιους μιλάει, τι κάνει, και μετά κρίνουμε με βάση συμπεριφορά εάν θα του στείλουμε στοχευμένο μήνυμα ή όχι. Πιστεύω ίσως μια τέτοια περίπτωση να ήταν ο κύριος Λαζόπουλος. Δηλαδή, ή και αρκετοί από αυτούς που είναι στο dual monitor. Τώρα, για αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να υπάρχει ισχυρή θεσμική κάλυψη, ώστε αν ζητήσουν, κύριε, τι με παρακολουθείς, να έχω,
1: ναι,
0: την δικαστική απόφαση της ΑΕΠ, αλλά ποτέ θα το αποκαλύψουμε ότι παρακολουθούνται τα πάντα από Predator. Συνεχής τεχνική επιτήρηση, γιατί ο άνθρωπος αυτός μπορεί να βγάλει τη SIM, να την πάει σε ένα άλλο κινητό, αυτή θα παρακολουθείται από το Ape. Αν όμως με άλλη SIM έχει το ίδιο κινητό, το Predator θα δουλέψει. Άρα ανεξαρτήτως αν αλλάξει κινητό η SIM, δηλαδή κάποιος που έχουν δει ότι αλλάζει κινητό, του κάνουν δώρα κινητά. Έτσι. Οπότε ας τον βάλουμε και Ape και Predator. Μετά όταν θέλουμε προφανώς να βλέπουμε με ακρίβεια τη θέση του, να έχουμε συνεχή επιτήρηση ακόμα και όταν τελειώσει, γιατί η παρακολούθηση ΑΕΠ έχει ημερομηνία λήξεως. Όταν τελειώσει. Και εδώ πάλι είναι τα θύματα που είναι ενεργά στα κοινωνικά δίκτυα. Ναι. Και πάμε να δούμε μερικά από τα θύματα. Ένα από τα κορυφαία είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, που, ναι, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Έτσι. Στην επόμενο slide θέλω να αναφέρω στο προηγούμενο. Εδώ. Είναι ενδιαφέρον ότι ένας ηθοποιός παγιδεύεται και με Ape και με Predator, με την έννοια ότι η τέχνη δεν είναι ελεύθερη. Ναι. Επίσης, γιατί χρειάζεται Ape? Είναι ο άνθρωπος εθνικός κίνδυνος? Ο Αλέξης Παπαχελάς, μπορώ να καταλάβω με την έννοια ότι ο άνθρωπος είναι ένας συγκεκριμένος δημοσιογράφος, μιλάει με πάρα πολλούς ανθρώπους, mm-hmm, σημαίνοντες. Πάμε στο επόμενο, το οποίο για μένα είναι καταλυτικό για αυτό που λέμε ξέφραγο αμπέλι. Κωνσταντίνος Φλόρος και Predator και Ape. Εδώ αγαπητέ, πάρει από πού να το πάρεις και πού να το...
1: Και πού να το αφήσεις.
0: Δηλαδή, να πω το εξής, δηλαδή ο κύριος Φλόρος, ο ΓΕΘΑ, mm-hmm, δεν προσέχει το κινητό. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε υπηρεσία που κάθε μέρα, κάθε μήνα, κάθε εβδομάδα εξετάζει, κάνει το forensic assessment.
1: Υποτίθεται ότι ψάχνουν τα γραφεία τους. Κάθε πότε, δεν μπορώ να σου το πω.
0: Εγώ δεν λέω μόνο αυτό. Εγώ λέω, είμαι ο ΓΕΘΑ, είμαι ο Τραμπ, πάρτε το κινητό μου κάθε δεύτερη εβδομάδα, πριν ή μετά είναι σημαντικό, και ξετινάξτε το ότι έχω ή δεν έχω
1: Ναι.
0: Επικίνδυνο software. Και δεύτερο και πιο σημαντικό, έτσι, μιλάμε τώρα την κοινή λογική. Πώς είναι δυνατόν ο αρχηγός του στρατού, ο στρατηγός, να αποτελεί αντικείμενο παρακολούθησης από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Δηλαδή, θεωρητικά μπορεί να ενέχει τον κίνδυνο της κατασκοπίας. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι, βεβαίως καταλαβαίνω.
0: Και ταυτόχρονα μην φτάνει αυτό, να χρειάζεται σε αυτόν τον άνθρωπο να παρακολουθούμε τα πάντα.
1: Ναι.
0: Ακόμα και τους τραπεζικούς του λογαριασμούς. Και θα του πάω και ένα βήμα παραπάνω. Δεν γνωρίζω, και ίσως αυτό πρέπει να ενημερώσω, τι έχει κάνει ο κύριος Φλόρος. Δηλαδή, πρακτικά ένας τέτοιος άνθρωπος θα έπρεπε να κινήσει γη και ουρανό και, έτσι θα το πω λίγο χαριτολογώντος, τα μεταλλικά υποστηλώματα που μπήκαν στο Πεντάγωνο να έχουν λιώσει.
1: Προς το παρόν είναι στον αντένα, νομίζω.
0: Μάλιστα.
1: Δεν νομίζω ότι έχει κάνει κάτι άλλο.
0: Κάτι σημαίνει αυτό που μου λες.
1: Εντάξει, είναι, γι' αυτό είναι ένα δείγμα της παρακμής μας.
0: Ναι. Αυτό που λέμε ξέφραγω αμπέλη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στο slide που αναφέρω γιατί μόνο Predator. Εκεί λοιπόν είναι υποσύνολο, λίγο παρακάτω, γιατί μόνο Predator.
1: Θα το βρούμε. Εδώ, είναι εδώ μόνο γιατί μόνο Ape.
0: Περιμένουμε λιγάκι. Γιατί...
1: Ναι. Κοριός Ape.
0: Όχι, κοριός... είναι προς τα κάτω, προς τα κάτω. Κατεβαίνουμε.
1: Όχι, πάλι μόνο Ape είμαστε εδώ. Predator
0: το βρήκαμε. Ape. Νομίζω, ναι. Δεν, ξέρεις, επανάληψη, μην τερμαθήσω. Συνεχίζουμε, προς τα κάτω. Μπράβο. Γιατί μόνο Predator.
1: Ωραία, εδώ είμαστε.
0: Γιατί απαιτείται πλήρης επιτήρηση.
1: Mm-hmm.
0: Να έχουν συνεχή επιτήρηση και θα έβαζα ότι τα θύματα αυτά είναι ενεργά στα κοινωνικά δίκτυα. Mm. Επίσης, σε αυτά ίσως τα θύματα δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί έτσι κάποιο νομικό υπόβαθρο για την APE, για την παρακολούθηση με APE. Έτσι κάνω τώρα υποθέσεις. Και πάμε να δούμε τα πολιτικά πρόσωπα και τα πρόσωπα. Η αλήθεια είναι ότι εδώ είναι 78 στα 118 άτομα. Δηλαδή είναι αυτό που ακούγεται συνέχεια ο πρώην Πρωθυπουργός, το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, και με έκπληξη βλέπω τον κύριο Γεωργιάδη αντιπρόεδρο, τον Νίκο Δένδια, δηλαδή στελέχη που η διοίκηση θα πρέπει να τα εμπιστεύεται. Δεν έχει νόημα να πάμε παρακάτω και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η παρουσίαση για το...
1: Η τεχνική.
0: Η τεχνική, πάμε λίγο στα πολιτικά.
1: Ναι.
0: Έχω το επόμενο slide και το δείχνω πάντα γιατί η Ελλάς ως μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης νομικά είναι πλήρης. Και θα ήθελα να δουν πάλι οι θεατές μας εδώ ότι υπάρχουν 5 συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές. Δεν χρειάζεται να τις παρουσιάσω μία-μία. 2 από τις 5 η αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Και η αρχή διασφάλισης απόρριτου επικοινωνιών είναι συνταγματικά κατοχυρωμένες. Δηλαδή η Ελλάς έχει το καλύτερο νομικό πλαίσιο για κάποιον που αισθάνεται θυγμένος, για κάποιον που παρακολουθείται, να κινηθεί. Μάλιστα, πάμε στο επόμενο slide. Σε αυτό το πλαίσιο το νομικό εμπλέκονται όλοι αυτοί οι φορείς. Η Σάρα, η Μάρα και το κακό συναπάντημα. 2 από τους οποίους οι κόκκινοι είναι οι αρχές συνταγματικά κατοχυρωμένες.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται να τις διαβάσουμε. Εμπλέκεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος κτλ. Κτλ. Και πάμε στο επόμενο, γιατί από εκεί θα ξεκινήσει λίγο το καλαμπούρι ή το δράμα. Εμπλέκονται και φορείς όπως το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, που είναι υπεύθυνο για την τραγωδία στα Τέμπη. Δηλαδή, βλέπετε, και θέλω να είμαι πολύ ξεκάθαρος, αγαπητέ Πάρη, σαν να υπάρχει μια παράσταση, μια θεατρική παράσταση που όλοι, ναι, είμαστε, παίζουμε τους ρόλους μας, όλοι πραγματικά ξέρουμε το νομικό πλαίσιο, ξέρουμε ότι είναι σημαντικά τα πράγματα, αλλά δεν κάνουμε τίποτα. Και όχι μόνο δεν κάνουμε τίποτα, υπάρχουν και ενέργειες που για κάποιον λίγο σκεπτόμενο καταλαβαίνει ότι τα πράγματα είναι λίγο σικέ. Δεν είναι μόνο μια θεατρική παράσταση, ίσως είναι και ένα Derby Σικέ. Και θέλω να δείξουμε την επόμενη διαφάνεια εκεί που λέω δεδομένα χρονοδιάγραμμα. Πάλι το παίρνουμε από το Predator Gate, που έχω ιστορικά, υπάρχουν πολλά δεδομένα εκεί, είναι καταπληκτικό το site, ιστορικά με κόκκινο κάποιες ενέργειες που είναι εξόφθαλμα προκλητικές.
1: Ναι.
0: 8 Ιουλίου γίνεται η ορκομοσία του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη. Την ίδια
1: μέρα
0: εκδίδεται το προεκτικό διάδραγμα όπου η ΕΕΠ μεταφέρεται, ναι, στην άμεση υποπτία του Πρωθυπουργού. 7 Αυγούστου ο νόμος ώστε η ΕΕΠ να είναι υπό το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Το πάω πιο γρήγορα. 31 Αυγούστου κατατίθεται και υπερψηφίζει τροπολογία για να αλλάξουν τα χαρακτηριστικά του αρχηγού της ΕΕΠ.
1: Γιατί ο προτινόμενος στην πλάτη δεν είχε τα προσώπα.
0: Ο προτινόμενος ήταν ένας κύριος Λαζαρίδης, like, και τον ήθελαν, οπότε άλλαξαν το,
1: ναι,
0: νομικό πλαίσιο.
1: Ναι.
0: 2020 ξεκινάνε οι παρακολουθήσεις. Τυπικά, όντως, εγκαθίσταται η Ιντερλέξα. Ο κύριος Τζαβέλας, προσέξτε, υπογράφει, το όνομα το ξαναθυμηθούμε, υπογράφει διάταξη για άρση του απορρίτου, του Θανάση Κουκάκη. Και στις 12 Αυγούστου ο κύριος Κουκάκης καταθέτει καταγγελία στην ΑΔΑΕ. 12 Αυγούστου του 20. Την ίδια ημέρα σταματά την παρακολούθησή του. Αλλά συνεχίζει το σύριαλ. Με το επόμενο slide. Κατέθεσε ο κύριος Κουκάκης στην ΑΔΑΕ να δει τι έγινε. Μισό λεπτό. Θα υπάρξει τροπολογία όπου πια δεν επιτρέπεται στην ΑΔΑΕ να δίνει πληροφορία στους πολίτες. Επί τη ευκαιρία, 26 Ιανουαρίου του 2021, αποστέλλονται πολλά μηνύματα με spoofing το κινητό του κυρίου Δημητριάδη σε ανθρώπους ευχαριστώντας τον για την γιορτή του, και αυτό ουσιαστικά είναι η απαρχή πια πιο μαζικοποίησης του Predator. Και ολοκληρώνουμε τώρα 22-26, που τα λέω αυτά γιατί, αγαπητέ Πάρη, ξέρεις, είμαι και στο εμπλεγμένος και στο σκάνδαλο των Τεμπών και φαίνεται να παίζεται το ίδιο σενάριο.
1: Το ίδιο σενάριο,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: προσπαθούν κάποιοι που έχουν βλαφτεί να βρουν την αλήθεια, θα υπάρξει ένα αντεπιχείρημα, ένας αντινόμος, μια κίνηση από τις δικαστικές
1: αρχές. Που σηκώνει ένα τείχος.
0: Που θα σηκώσει ένα τείχος ή θα σου δημιουργήσει καινούρια οδοφράγματα, ναι, για να μην μπορείς να τα ξεπεράσεις. Και καθώς πλησιάζουμε στο τέλος, είναι πολύ ωραίο να θέσουμε κάποια σημαντικά ερωτήματα. Τα έχω βάλει, υπάρχουν εκατοντάδες, δεκάδες, τα έχουμε όλοι μας. Και το πρώτο ερώτημα είναι, για ποιο λόγο τόσες θεσμικές παρεμβάσεις όπως η υπαγωγή της ΕΕΠ στον Πρωθυπουργό. Έτσι, κάνουμε ερωτήματα, ώστε έχουμε τα δεδομένα. Κάνουμε και τα ερωτήματα, εύκολα μπορούμε να κλείνουμε καθώς πλησιάζουν και οι μέρες των εκλογών. Τώρα, πώς μπορεί να θεωρηθεί αποτελεσματική η ΕΕΠ όταν υπό την εποπτεία και με προεξάρχοντα τον Πρωθυπουργό γεμίζει ο τόπος ιδιώτες που μολύνουν κινητά τηλέφωνα. Άρα δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Και πρόθεση να μην έχουν, δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Και τώρα, άλλο ερώτημα. Είναι λογικό οι δημιουργικοί πολίτες, οι έμποροι δηλαδή, του προϊόντος, να έχουν αυτοί οι ίδιοι συμφέρον να εγκαθαστήσουν οι ίδιοι το προϊόν? Αυτοί θέλουν να το πουλήσουν.
1: Ναι.
0: Και να δώσουν υποστήριξη. Δεν είναι αυτή η δουλειά του έμπορου. Έτσι, δηλαδή, σου πουλάει ένας έμπορος ένα αυτοκίνητο, θα το οδηγήσει ο έμπορος, εσύ θα το πάρεις να το οδηγήσεις.
1: Ακριβώς.
0: Και τελικά, πώς ορίζεται η κατασκοπία στην Ελλάδα, αγαπητέ Πάρη? Ποιος είναι ο κατάσκοπος και ποιος δεν είναι, κάτω από ποιες συνθήκες η ΕΕΠ τυπικά και νομότυπα, υποθέτω, παρακολουθεί τον αρχηγό του στρατού? Άλλο ερώτημα. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η Ελλάδα λειτουργεί ως πεδίο δοκιμής συστημάτων ολοκληρωτικής επιτήρησης? Γιατί 15.000 άτομα παρακολουθούνται από την ΕΕΠ και γιατί τόσα άτομα, έτσι, της εξουσίας, των μέσων, ακόμα και ο κύριος Λαζόπουλος, που ο άνθρωπος έχει επίδραση στο ελληνικό κοινό, παρακολουθούνται? Βρισκόμαστε στα πρόθυρα ολοκληρωτικής επιτήρησης? Αυτά τα ερωτήματα θα δημιουργήσουν.
1: Το 15.000 δείχνει ότι εκεί πάμε, ναι.
0: Είμαστε δηλαδή σε ένα 1984 οργουελικό.
1: Ναι. Γι' αυτό και επειδή.
0: Και γιατί, και ναι, κλείνω την ερώτηση μου.
1: Ναι.
0: Το ΣΕΤ, γιατί η πλειοψηφία δεν προσέφυγε στη δικαιοσύνη.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν εξαρτήσεις. Υπάρχουν συμφέροντα. Κάποιος ρόλος. Και έχω ένα πίνακα που έχει σημασία να το δούμε. Πόσοι από τους στόχους δεν κινήθηκαν νομικά. Δεν κινήθηκαν νομικά το 90% των επιχειρηματιών, το μεγαλύτερο μέρος των στρατιωτικών, το μεγαλύτερο μέρος των πολιτικών, των οικογενειών τους, ένα αρκετό των πολιτικών και πάλι το μεγαλύτερο μέρος των δημοσιογράφων.
1: Ναι, 70% των δημοσιογράφων είναι μεγάλο ποσοστό.
0: Ναι, δεν κινήθηκαν.
1: Δεν κινήθηκαν. Αυτό λέω, είναι μεγάλο το δεν κινήθηκαν.
0: Ναι, έτσι, αυτοί δεν κινήθηκαν. Και ξέρεις, επειδή μου αρέσει πάντα να κάνω αντιπαραβολές, θα ήθελα να δουν οι θεατές μας το επόμενο slide. Όπως είμαστε ακριβώς.
1: Ναι.
0: Θα σε σοκάρω και εσένα. Αυτές είναι δύο κυρίες
1: που
0: είναι
1: κυρίες, πορνογραφία.
0: Κυρίες με κάπα κεφαλαίο.
1: Ναι.
0: Έτσι, και το λέω με κάθε ως άνθρωπος της τεχνολογίας και ο άνθρωπος της κοινωνίας. Αυτές οι κυρίες βρέθηκαν σε αντίστοιχη συνθήκη, δηλαδή έγινε ψηφιακή παρέμβαση στην προσωπικότητά της, γιατί αυτό είναι και το Predator, αλλά είχαν το θάρρος και το σθένος να ακολουθήσουν τη νομική οδό
1: και
0: να δικαιωθούν.
1: Και σταλαιπωρήθηκαν.
0: Και καταλαβαίνω ότι πολλοί από αυτούς που ενεπλάκησαν σαν θύματα στο Predator θα σκεφτούν τώρα πού να μπλέξω, να λέω, να υποστηρίξω αυτό, γιατί βρέθηκα εκεί, γιατί βρέθηκα. Να όμως εδώ δύο κυρίες που είχαν μεγαλύτερο θάρρος και θράσος από ότι ολόκληρο πολιτικό σύστημα, επιχειρηματίες, και οι κυρίες αυτές τελικά δικαιώθηκαν μετά φυσικά από αρκετή περιπέτεια και προσωπική και δικαστική. Και νομίζω το πρώτο τελευταίο slide μου, γιατί μια που το πήγαμε εκεί, νομίζω το επιτελικό κράτος έχει πιαστεί από αυτοφόρα.
1: Ναι.
0: Και όσο και να λέει δεν είναι αυτό που βλέπετε, δεν είναι αυτό που νομίζετε.
1: Ναι. Είναι ακριβώς αυτό που βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Και εδώ ήθελα να κάνω εγώ ένα σχόλιο, επειδή αναφέρω και στις εκλογές, ότι ένα μεγάλο μέρος αυτών των θεμάτων είχε αποκαλυφθεί προεκλογικά. Η κυβέρνηση υποστήριζε και υποστηρίζει, έχει μια άποψη, ότι ο κόσμος δεν ασχολείται με αυτά. Δυστυχώς το 2023 δικαιώθηκε. Και καλό θα είναι ο κόσμος, έκανες πολύ καλά και εξήγησες πολύ ωραία ότι το θέμα μας αφορά όλους. Δεν αφορά μόνο την εξουσία. Λοιπόν, το να ακούγονται επιχειρήματα από νεοέλληνες σε ταβέρνες, εντάξει, αυτά πάντα γίνονταν μωρέ, πάντα τους άκουγαν. Δεν γίνονταν πάντα σε τέτοια έκταση.
0: Και μου δίνεις
1: και τόσο εξωθεσμικά, νομίζω. Λοιπόν, ας αφήσουμε αυτές τις νεοελληνικές μαγκές. Το θέμα μας αφορά, το 23 φαίνεται ότι δεν επηρέασε. Δεν επηρέασαν, να μου πεις, 57 ανθρώπινες ζωές. Ναι. Θα επηρεάσουν οι παρακολουθήσεις. Ας ξανασκεφτούμε λίγο σοβαρά, λοιπόν, τι μας αφορά πραγματικά και τι όχι.
0: Μου δίνεις τώρα την πάσα για τα δύο τελευταία slides, που πάλι θα είναι πολιτικά. Ξεκινάω, μάλλον ολοκληρώνω όπως ξεκίνησα, με το ξέφραγο Αμπέλη, και το λέω γιατί η Ελλάδα, μια χώρα που την αγαπάμε όλοι, έτσι, είναι η κοιτίδα του μεγαλύτερου, του λαμπρότερου πολιτισμού, είναι εξαρτημένη και βρίσκεται τα τελευταία 15 χρόνια σε άσχημη κατάσταση, και θεωρώ ότι είναι ένα πείραμα. Δηλαδή ο ελληνικός λαός περνάει ένα πείραμα της φτώχειας, της απομείωσης της αξίας της, της υποτέλειας. Είναι ένα πείραμα και θεωρώ, θα το πω έτσι λίγο πατριωτικά, ότι η Ελλάς, όπως πάρα πολλές χώρες, τελικά έχει κατακτηθεί από κατακτητές που είναι οι δανειστέθες, θα έλεγα τη Γερμανία ευθέως, το σύστημα της Αμερικής, και ζει ένα πείραμα όπου ο λαός πρώτα του δόθηκε μια ελπίδα, του πήραν την ελπίδα, και θα αναφέρω και για την αριστερά, έχει εξαθλειωθεί οικονομικά, ηθικά, άρα αρχίζουν σιγά σιγά να του αφαιρούν τα ανθρώπινα του δικαιώματα, γιατί είναι ένα πλαίσιο πειραματικό, ισχυρίζομαι. Του πήραν τα χρήματα, του πήραν την αξιοπρέπεια με τα μνημόνια. Αυτή τη στιγμή θα χάσει και τη δημοκρατία. Και θεωρώ ότι η Ελλάς είναι ένα πείραμα. Δεν επιτρέπεται να είναι τόσα άτομα σε ένα σύστημα λογισμικού που ουσιαστικά παρακολουθεί την προσωπικότητα πλήρως του κάθε ενός και να μην έχει κινηθεί θεσμικά κάποιος. Άρα ουσιαστικά έχει μια μεθόδευση να αφαιρεθούν χρήματα, αξίες και τελικά, το τελευταίο μου slide, αυτό που συνήθως παρουσιάζω, την πίπα του Μαγκρίτ, θα το παρουσιάσω πλήρως. Ναι, αυτή δεν είναι δικαιοσύνη και αν μου επιτρέπει και ο σκηνοθέτης, αυτή δεν είναι και δημοκρατία. Γιατί ξέρεις αγαπητέ Πάρη, δημοκρατία δεν είναι να έχουμε ανοιχτά σούπερ μάρκετ. Ο Έλληνας έχει ανθεκτικότητα, ήτανε λαμπρός πολεμιστής εναντίον των Ναζί, έδιωξε μια μεγάλη αυτοκρατορία, ξέρει να φάει. Η δημοκρατία είναι όταν δεν υπάρχει ο σεβασμός στην ανθρώπινη προσωπικότητα, ο σεβασμός στην αντίθετη άποψη και κυρίως όταν δεν υπάρχει η ελπίδα. Και επειδή τώρα ερχόμαστε σε εκλογές, θέλω να είμαι λίγο αυστηρός στον κύριο Τσίπρα, γιατί έπαιξε καταλυτικό ρόλο σε αυτό που βρισκόμαστε τώρα. Ο κύριος Τσίπρας έδωσε ελπίδες σε ένα λαό. Δυστυχώς ήταν κατώτερος των περιστάσεων, θα έπρεπε να πει «Κύριε, δεν μπορώ, παρετούμε». Κορόιδεψε. Θεωρώ ότι είναι τα φόπλακα της αριστεράς και η επόμενη παράταξη που ήρθε, όποια και να ήταν, κατάλαβε ότι ο λαός αυτός μπορεί να αντέξει το παραμύθι. Και άρα ουσιαστικά αυτό που μιλάμε είναι ένα παραμύθι της εξουσίας σε ένα λαό που πραγματικά είναι σε απόγνωση και σε ασφυξία. Όμως είμαι αισιόδοξη γιατί έχω διαβάσει πολύ καλά την ελληνική ιστορία, αγαπητέ Πάρη. Η μητέρα μου ήταν φιλόλογος, μου τη δίδαξε καλά. Οι Έλληνες ήταν πάντα πολεμιστές και ποιητές. Και το μέλλον ανήκει πάντα στον ελληνισμό.
1: Θα το αφήσω να κλείσουμε έτσι αισιόδοξα. Δεν θα σχολιάσω, Φεντερίκο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την αξιόλογη ανάλυση. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Τι λες, ρε? Σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη! Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες! Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε!
4: Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τοκογλήφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω η πυρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Πού τα υπουργεία σας? Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
5: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε!
7: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
8: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Μπούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα, Νέα Μάκρη, Βάρκιζα, Πορτοράφτη, Κοροπή, Λαύριο, Χαλκούτσι, Σαρονίδα και σε ακόμη περισσότερες πόλεις και περιοχές της Ελλάδας. Σας περιμένουμε!
9: Φαντάζεσαι πώς θα ένιωθες αν ζούσες όλη σου τη ζωή δεμένος με μια λυσίδα?
10: Τα ζώα έχουν ανάγκη από αγάπη και ελευθερία, όπως εμείς.
11: Μην τα τιμωρείς βάζοντάς τα στη σκλαβιά. Είναι χειρότερη τιμωρία.
12: Μην κάνεις τη ζωή τους ένα καθημερινό μαρτύριο.
13: Στοπ. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
14: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
15: Όχι άλλο κάρβουνο.
16: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
17: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε με χάτικο και δεν προλαβαίνει.
18: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
19: Η Κυμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
20: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
21: Επικαλούμε το δικαίωμα τη σιωπή.
22: Ή θα μου δώσετε τον Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο. Όχι άλλο κάρβουνο.
23: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
24: Looks like an ordinary... Η παχυσαρκία είναι νόσος που προκαλεί πολλούς σοβαρούς κινδύνους υγείας. Το φαγητό είναι απόλαυση και μεγαλύτερη απόλαυση είναι η ζωή. Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας.
25: 40 χρόνια Μόρα στη Φωτιά. 4 δεκαετίες μουσικής ιστορίας. Μια βραδιά γεμάτη τραγούδια σταθμούς και την αστήρευτη ενέργεια μιας μπάντας που κοιτάζει μπροστά. Η Φωτιά και η Ακόμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηνών.
26: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
5: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε σε μία ακόμη εκπομπή των Αντιθέσεων στην Κρήτη TV. Η απόψινή εκπομπή θα μιλήσει με όρους γεωλογίας, γεωφυσικής και λογοτεχνίας. Θα κάνει ένα μεγάλο ταξίδι στο Αιγαίο, στη Μεσόγειο και στο πώς μεγάλα μυθεύματα με την κατάκτηση της γνώσης μπορεί να έχουν συναρπαστικές απαντήσεις. Θέλω εισαγωγικά να αφιερώσουμε αυτή την εκπομπή σε έναν μεγάλο απόντα επιστήμονα της Κρήτης, τον Αντώνη Φόσκολο, τον άνθρωπο που εισήγαγε τουλάχιστον στη δημόσια συζήτηση στην Κρήτη, αλλά θα έλεγα και σε όλη την Ελλάδα, την αξία της γεωλογίας και της γεωφυσικής, φυσικά προς όφελος του ελληνικού λαού μέσα από την ιστορία και του υποθαλάσσιου και όχι μόνο ορυκτού πλούτου. Ο απόψινός φιλοξενούμενος είναι μία προσωπικότητα στο χώρο της, μα πάνω απ' όλα είναι ένας άνθρωπος που προσπαθεί πίσω από πολύ έντονα γεγονότα όπως τα βιώνουμε κοινωνικά, μία ισχυρή σεισμική δόνηση, καταστροφές, θύματα, να μας πει ότι εκτός από αυτά υπάρχει ιστορική και κοινωνική τομή, ιδίως στα μεγάλα γεγονότα. Είναι ταυτόχρονα και ένας επιστήμονας στο πεδίο, έχοντας θητεύσει σε όλες τις μεγάλες σχολές σκέψης γύρω από τα ζητήματα του σεισμού, καθώς δίδαξε επί χρόνια και διδάσκει γεωλογία με τους σεισμούς. Είναι ομότιμος καθηγητής γεωλογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Υπήρξε επίσης και ο άνθρωπος που ενέπνευσε το Ινστιτούτο Μελέτης και Παρακολούθησης του Ηφαιστείου της Σαντορίνης και φυσικά το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στη Θεσσαλονίκη. Είναι ο κύριος Σπύρος Παυλίδης. Καλησπέρα κύριε Παυλίδη.
1: Καλησπέρα σας κύριε Σαχίνη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση στις πετυχημένες, στον κύκλο αυτών των πετυχημένων εκπομπών σας και θα συζητήσουμε πραγματικά για θέματα τόσο για το Αιγαίο, να δούμε τι είναι αυτό το Αιγαίο γεωλογικά, γεωμορφολογικά και για μεγάλα σεισμικά γεγονότα, όχι όμως τόσο από την πλευρά της επιστήμης, με επιστημονική βάση βέβαια, όσο μέσα στο ιστορικό, το κοινωνικό πλαίσιο και την ανθρώπινη πλευρά τους.
0: Γιατί το κάνετε αυτό? Θέλω να ξεκινήσω. Έχετε δύο βιβλία. Το πρώτο σας βιβλίο που είναι η Δημιουργία του Αιγαίου έχει βραβευτεί και από την Ακαδημία Αθηνών. Φέτος έχετε τις ημέρες τρόμου στη Μεσόγειο, όχι για να τρομοκρατήσετε, αλλά θέλω να σας ρωτήσω γιατί προεκτείνετε κάτι που το ξέρετε ότι στην καθημερινότητα ημών των απλών ανθρώπων είναι το λιγότερο πανικός. Για να μην πω τη χρηστική άχρηστη πληροφορία, όλοι να σπεύσουμε σε έναν τόπο ενημέρωσης για να δούμε την ένταση του σεισμού, λες και αυτό βοηθάει σε κάτι εμάς. Αλλά γιατί όμως εσείς πάτε πίσω από όλα αυτά?
1: Ακριβώς το αντίθετο, επιδιώκω. Πρώτα απ' όλα να κάνω όσο γίνεται καλύτερα και λαϊκευμένη επιστήμη. Διότι όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με το αντικείμενο έχω συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει μεγάλο έλλειμμα γνώσης και κατανόησης αυτών των φαινομένων, τα οποία τα ζούμε. Λέμε το σλόγγαν ότι να μάθουμε να ζούμε με τους σεισμούς, αλλά δεν τους πολύ καταλαβαίνουμε και όλοι φωνάζουν όταν γίνεται «Α, πρώτη φορά έγινε αυτό στην περιοχή μας, προχτές άκουγα την τηλεόραση, κάτοικοι της Βόρειας Εύβοιας, αυτό συνέβη πρώτη φορά στην περιοχή μας». Δεν είναι πρώτη φορά. Εδώ στην Ελλάδα, όπως θα δούμε στη συνέχεια, είναι καθημερινό φαινόμενο. Καθημερινό, όταν το λέω, το εννοώ, γιατί γίνονται σεισμοί ανεπαίσθητοι. Και αυτοί διαμόρφωσαν αυτόν τον υπέροχο χώρο. Αυτό που λέμε Αιγαίο. Και προσπαθώντας να το εκλαϊκεύσω, στο ένα μου βιβλίο έκανα τη δημιουργία του Αιγαίου από την ποιήση στις γεωπιστήμες. Ακολουθώ εδώ τη δομή.
0: Ξεκινήσατε από τους ποιητές, όχι από φαινόμενα.
1: Κυρίως από τον Ελίτη πρώτα, αλλά και πολλούς άλλους φοιτητές. Διότι τι μας λέει ο Ελίτης στην γέννηση? μας λέει τη δημιουργία του κόσμου, τη δημιουργία του Αιγαίου, και φτάνει βέβαια και στον πολιτισμό και μέχρι τον πόλεμο του 40, από το οποίο είχε βιώματα. Και διαβάζοντας άλλα εκλακευμένα βιβλία πυρηνικής φυσικής από έναν πυρηνικό φυσικό, τον Κάρλο Ροβέλη, θα σας διαβάσω, να μου επιτρέψετε, τον πρόλογο. Ο πολιτισμός μας, λέει, κάνει ένα μεγάλο λάθος όταν διατηρεί αποστάσεις μεταξύ επιστήμης και ποιήσης. Και τα δυο είναι εργαλεία με τα οποία μπορούμε να δούμε καλύτερα την πολυπλοκότητα και την ομορφιά του κόσμου. Αυτό επιχείρησα να κάνω εδώ, για να το κάνω όσο γίνεται περισσότερο προσιτό στον απλό άνθρωπο, αν και βλέπω ότι πάντα μιλάμε για το μέσο επίπεδο μορφωμένο άνθρωπο. Αν και έχω διαπιστώσει από τις συνομιλίες μου και με επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων ότι αγνοούν το φαινόμενο. Η γεωλογία δεν είναι κατανοητή. Και ενώ στο δεύτερό μου βιβλίο αυτό, όπως το είπατε, «Οι μέρες τρόμου», ακριβώς το αντίθετο επιδιώκω. Ότι η γνώση ξεπερνάει το μύθο και μας οδηγεί στην επιστήμη και ξεπερνάει και το φόβο. Παρόλο τον τρομακτικό του τίτλο, δεν είναι αυτός ο στόχος του. Είναι ένα βιβλίο για τη δύναμη της φύσης, ναι, περιγράφει ακραία φαινόμενα που τα έχουν ζήσει άνθρωποι του παρελθόντος, αλλά και για τη δύναμη της γνώσης, για το πώς αυτό που σας είπα, ο άνθρωπος περνά από τον φόβο στην κατανόηση που χρειαζόμαστε και από το μύθο στην επιστήμη, και βέβαια λέμε ότι οι σεισμοί δεν προβλέπονται, αλλά μπορούμε να προστατεύσουμε την κοινωνία.
0: Θέλω τρεις διευκρινήσεις πριν πάμε στην κυρίως συζήτηση. Μιας και το θίξατε, είπατε για μύθους που με τη γνώση καταρρύπτονται. Η γεωμυθολογία πάντως αποκωδικοποιεί διαφορετικά την εικόνα. Λέει, η ύπαρξη μύθου προφανώς, και είναι η υπερβολή της αντίληψης των ανθρώπινων κοινωνιών, δεν σημαίνει όμως ότι η ρίζα δεν μπορεί να είναι και πραγματική. Σωστά.
1: Φύγεται ένα πολύ ωραίο θέμα, το οποίο το έχετε συζητήσει και με αγαπημένους συναδέλφους και καθηγητές μας, και με τον κύριο Μαριολάκο και με τον κύριο Παπαμαρινόπουλο. Τα λέμε εδώ μύθους, σας το έχουν διευκρινίσει, παράμυθος, δηλαδή κάτι μη πραγματικό. Ο μύθος και ο μύθος της αρχαιοελληνικής προέλευσης είναι κάτι άλλο. Μέσα στον πυρήνα του έχει μια μεγάλη αλήθεια. Και τι ήταν η μύθη? Η μύθη ήταν ερμηνεία του κόσμου με τον τρόπο εκείνων. Σήμερα λέμε, έχουμε προσεγγίσει διαφορετικά και λέμε μοντέλα. Ας το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών, ήταν μοντέλα εκείνης της εποχής. Και τι σπουδαιότητα είχαν? Ήταν κατανοητά από τους πάντες. Και από τότε που ήταν η πλειοψηφία του κόσμου, δεν είχαν γραμματικές γνώσεις, αυτό που λέμε αγράμματοι. Αλλά με τους μύθους κατανοούσαν τον κόσμο. Και σήμερα τι κάνουμε? Προσπαθούμε την κατά κάποιον τρόπο να πρόσθετη επιστήμη, τα λέμε, να την εκλαϊκεύσουμε, να την κάνουμε πιο κατανοητή, για να μπορέσει ο άλλος που ζει αυτά τα φαινόμενα να τα κατανοήσει καλύτερα και να κατανοήσει και τον κόσμο καλύτερα στον οποίο ζούμε.
0: Σωστά. Θέλω και μία δεύτερη διευκρίνηση. Προφανώς και δεν είστε στο στούντιο της Κρήτη Βία απόψε, γιατί υπάρχουν πληροφορίες ενός επερχόμενου σεισμού. Είστε εδώ με αφορμή μια πολύ μεγάλη συνάντηση που γίνεται, που αφορά και τα γεωπάρκα, το διευκρινίζω, γιατί από θεωρίες να φάνηκε οι κότες. Και πάω στην τρίτη διευκρίνηση. Είπατε, ένας σεισμός δεν προβλέπεται. Είστε σίγουρος στην εποχή του AI ότι δεν προβλέπεται? Διότι πλέον, έτσι όπως ζούμε, κύριε Παυλίδη, ιδίως στις νεότερες γενιές, μέσα σε ένα κινητό με τη χρήση ενός προγράμματος AI, περίπου κάνω και θεραπευτικές διαγνώσεις. Πια αποφεύγω το γιατρό. Άρα είστε σίγουρος ότι δεν υπάρχει εφαρμογή που να λέει «μα προβλέπουμε το σεισμό»?
1: Δυστυχώς μέχρι τώρα έγιναν τεράστιες προσπάθειες στον 20ο αιώνα με διαφόρους τρόπους. Τον ορθολογικό του δυτικού κόσμου, που λέει ότι
2: Για να μπορέσω να προβλέψω ένα φαινόμενο, πρέπει να κατανοήσω την αιτία του. Δεν έχουμε κατανοήσει. Είναι τόσο πολύπλοκη η φύση, τόσο πολύπλοκο ο κόσμος μας, που δεν έχουμε κατανοήσει. Οι Κινέζοι, παραδείγματος χάρη, στην δεκαετία του 60 και του 70, είπαν: α, πώς κάνουμε διαγνώσεις στην ιατρική? Από τα συμπτώματα. Δεν ξέρουμε την αιτία, από τα συμπτώματα. Έκαναν τεράστιες προσπάθειες και εκείνοι για την πρόγνωση. Και στη Ρωσία και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη χώρα μας ακόμη έγιναν τεράστιες προσπάθειες. Γι' αυτό που λέμε όμως να ξέρω το χρόνο, το μέγεθος και τη θέση που θα γίνει ένας σεισμός. Αυτό δεν έχει επιτευχθεί ακόμη. Ίσως στο μέλλον, όχι στο εγγύς μέλλον. Αλλά με την τεχνητή νοημοσύνη που αναφέρατε έχουν γίνει άλλου είδους προσπάθειες. Επειδή στο σεισμό δημιουργούνται κύματα που τα λέμε αυτά τα πρώτα και τα δεύτερα, τα πρώτα τρέχουν πιο γρήγορα και φτάνουν σε ένα σεισμολογικό σταθμό νωρίτερα από τα δεύτερα. Και ουσιαστικά από τη διαφορά αυτών των ταχυτήτων υπολογίζουμε και την απόσταση που είναι. Έτσι βρίσκεται και το επίκεντρο και το βάθος κτλ. Τι προσπάθεια γίνεται τώρα? Με το που φτάνουν, αμέσως τεχνητή νοημοσύνη να δίνει, όπως είναι το 112. Και γίνεται αυτό, άρχισε να εφαρμόζεται.
3: Στα τηλέφωνα,
2: Στα τηλέφωνα, ναι. Αλλά χρειάζεται να έχει γίνει ο σεισμός σε μεγάλη απόσταση. Και όταν είναι σε μεγάλη απόσταση, μπορεί να μην έχει συνέπειες εδώ που θα μας ειδοποιήσει. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις. Πρώτη φορά, ξέρετε που εφαρμόστηκε. Στην πόλη του Μεξικού. Αλλά από σεισμούς 300 χιλιόμετρα μακριά. Γιατί η πόλη του Μεξικού, η οποία είναι κτισμένη στις παλιές λίμνες των Μάγιας. Κινδυνεύει πραγματικά και έχει στο παρελθόν από μακρινούς σεισμούς από 300 χιλιόμετρα μακριά για σοβαρές συνέπειες. Όταν εφαρμόστηκε αυτή η μέθοδος, ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι 10 λεπτά πριν. Εδώ όμως ή και σε άλλες περιπτώσεις, όταν είναι κοντά το επίκεντρο, η διαφορά αυτή των χρόνων πάρα πολύ μικρή.
3: Πόσο είναι, ένα λεπτό, δύο?
2: Όχι, μπορεί να είναι και δευτερόλεπτα.
3: Δευτερόλεπτα, ναι. Δωρονάδωρο δηλαδή για την ώρα.
2: Ναι, και μπορεί να είναι και ένα λεπτό. Η τεχνητή νοημοσύνη βέβαια μπορεί να το κάνει πάρα πολύ γρήγορα και να στείλει την ειδοποίηση. Αλλά ακόμη δεν είναι εφαρμόσιμη κυρίως για τοπικούς σεισμούς, οι οποίοι είναι πολύ κοντά. Και δεν μπορεί να γίνει τέτοια πρόγνωση.
3: Ωραία. Είπαμε κάποιες διευκρινήσεις, θα επανέλθουμε να ζητήσω και μία τέταρτη διευκρίνηση. Λέτε, προσπαθούμε κάποιοι άνθρωποι να εκλαϊκεύσουμε όσο είναι δυνατόν τα βαριά σημεία της επιστήμης. Πόσο, όσο και να το εκλαϊκεύσετε, πείτε μου ειλικρινά, πιστεύετε, γιατί έχετε διατρέξει ανά τους αιώνες και χιλιετίες την κοινωνική αντίδραση. Είναι εύκολο να βγάλετε τον έμφυτο, να μην μπορούμε έμφυτο, φόβο, πανικό, γιατί υπάρχει πανικός, τώρα μιλάμε δεν υπάρχει πανικός, υπάρχει καταρχάς του καθενός η καρδούλα πεταρίζει την ώρα του σεισμικού. Είναι εύκολο να του πείτε, δες τι ωραίο φαινόμενο, γιατί έτσι το προσεγγίζετε, δες τι ωραίο φαινόμενο είναι αυτό. Θα σου πει ο άλλος, κύριε καθηγητά με συγχωρείτε, άμα μου πέσει το ντουβάρι στο κεφάλι, τι να δω. Είναι εύκολο.
2: Κοιτάξτε, οι σεισμοί προξενούν τραυματισμούς και νεκρούς από τα δημιουργήματα του ανθρώπου. Στις περιπτώσεις που προγονικές, στην παλαιολιθική εποχή, παραδείγματος χάρη, που δεν υπήρχαν κτίσματα ή που ήταν χαλαρά ξύλινα, δεν είχαμε νεκρούς. Τα δημιουργήματα του ανθρώπου καταραίουν και σκοτώνουν τον άνθρωπο. Ο πανικός πάλι έχει διαβαθμίσεις, αλλά όπως λέτε, είναι στο υποσυνείδητο. Διότι ο άνθρωπος έχει βαθιά μέσα την πίστη ότι εδώ που πατάει είναι στερεό. Και τι λέμε και στη γλώσσα μας, στεριά τη λέμε. Και για λίγα δευτερόλεπτα κλονίζεται αυτό το πράγμα. Το σπίτι σου που είναι το ψυχολογικό καταφύγιο, η γη που πατάς, για λίγα λεπτά γίνεται θάλασσα. Και ξέρετε, κάτι ωραίες εκφράσεις, ειδικά εδώ για το Ηράκλειο, έχω βρει σε παλιά γραπτά και ενετικά ότι τα σπίτια ήταν σαν να ήταν καράβια σε φουρτούνα. Γίνεται ξαφνικά καταραίει αυτό μέσα σου ψυχολογικά και πραγματικά δημιουργεί ένα τεράστιο κενό στον άνθρωπο. Και πολλές φορές έχουμε ακούσει μετά από σεισμούς να λένε: εγώ δεν μπορώ να πω στο σπίτι μου ξανά. Τι, το σπίτι είναι το καταφύγιό μας. Δεν μπορώ να πω. Βέβαια, ξέρετε, με τον καιρό περνάει αυτή και επανέρχεται η ψυχολογία ότι να πάω στο σπίτι μου.
3: Ο επιστήμονας, ο ειδικός, έχει συμφιλειωθεί με την αίσθηση, όχι με το φαινόμενο, το παρατηρεί. Ή και αυτός έχει την αδύναμη στιγμή του.
2: Φυσικά, όλοι άνθρωποι είμαστε. Όλοι έχουμε περίπου την ίδια ψυχοσύνθηλα. Σας είπα στην αρχή ότι υπάρχουν διαβαθμίσεις. Τελείως αδιάφορος δεν μπορεί να είναι κανένας σε ένα τέτοιο. Ειδικά όταν νιώθεις εγκλωβισμένος σε στενούς δρόμους, σε ψηλά κτίρια. Ο καθένας θα νιώσει φόβο και πανικό. Είναι αδύνατο. Αλλά πολλές φορές λέμε με τη γνώση. Δεν φτάνει η γνώση. Γιατί γίνονται οι ασκήσεις? Οι ασκήσεις γίνονται για να λειτουργήσεις, γιατί εκείνη τη στιγμή λειτουργείς ασυνείδητα. Να σου έχει εντυπωθεί μέσα τι κίνηση θα κάνεις. Αυτά τα είχαμε μάθει στην αρχή από τους Ιαπωνέζους που κάναν, ξέρω εγώ, στα εργοστάσια τους εργάτες πώς θα κινηθούν με ασκήσεις, ούτως ώστε ασυνείδητα. Γιατί και την ώρα του σεισμού, τα λίγα κρίσιμα λεπτά λειτουργείς ασυνείδητα. Δεν λειτουργεί το λογικό. Γι' αυτό πρέπει και να απαραίτητες οι ασκήσεις και να μην τις φοβόμαστε τις ασκήσεις, γιατί μερικές φορές κυκλοφορούν. Το χειρότερο πράγμα είναι οι φήμες.
3: Γίνεται άσκηση, άρα κάτι περιμένουν,
2: ναι.
3: Ναι.
2: Ή και όταν με ρωτούν οι δημοσιογράφοι, με ρωτούσαν. Τώρα όχι τόσο. Θα έχουμε μετασεισμούς, θα έχουμε μεγάλους μετασεισμούς. Λέω, ξέρετε ποιοι είναι οι χειρότεροι μετασεισμοί? Οι φήμες που ακολουθούν τους σεισμούς.
3: Κύριε Παυλίδη, επειδή δεν είστε ένας τυχαίος στο χώρο, άλλωστε είπα, γεωλογία των σεισμών, άλλο αυτό πάλι. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί επιμένετε

0: ορθιά που την έκανε η φύση. Αυτό εμείς το λέμε η γεωλογία. Και ξέρετε, σε ορισμένα σημεία, το προηγούμενο μου βιβλίο το είχε προλογίσει ο Μανώλης ο Κλέζος. Και ξέρετε, στη συνείδηση της πετρέας γης, που μιλάει για και τα Κυκλαδονήσια, τα νησιά στο Αιγαίο τα λέει τα κορφοβούνια της Αιγίδος. Αιγής ήταν η πρώτη συμπαγής ξηρά πριν δημιουργηθεί το Αιγαίο. Πόσα νησιά έχει το Αιγαίο? 1000, 2000, 3000. Μαζί με τις Βραχονισίδες και τους μεμονωμένους βράχους, ξέρετε ότι έχει πάνω από 9000. Δηλαδή είναι ένα από τα λίγα, αυτό που σας είπα, φαινόμενα. Γεωλογικά όμως, γεωδυναμικά, γεωμορφολογικά, το Αιγαίο είναι ενιαίο. Και ξέρετε τι εννοούμε εμείς το Αιγαίο? Από τα Ιόνια νησιά, την Πίνδο, την Πελοπόννησο, την Κρήτη, την Δυτική Ανατολία, όπως λέμε, τη Δυτική Μικρασία ουσιαστικά, τη Θράκη και όλο άλλο το Αιγαίο Πέλαγος, όλο αυτό είναι μία ενότητα. Μία ενότητα γεωλογική, γεωδυναμική, γεωμορφολογική. Είναι ένα σύνολο αδιαίρετο. Εμείς όταν μιλάμε για Αιγαίο, αυτό εννοούμε. Και ο Ηλίτης αυτό εννοούσε, γιατί μέσα όταν μιλάει για Αιγαίο, μιλάει και για την Πίνδο, μιλάει και για τον Ψιλορίτη, για τον Άθωνα, για τον Ταΐγετο, ξηρά και νησιά, όλα μαζί. Είναι ένα ενιαίο σύνολο, όπως σας είπα.
1: Θέλω να δούμε μερικά από τα διαγράμματα που έχετε φέρει, ξεκινώντας από αυτό το γενικό, το δυναμικό πλανήτη, για να δούμε και τη δημιουργία δηλαδή. Μιλήστε μας λίγο, παρακαλώ.
0: Η δημιουργία του Αιγαίου. Όπως βλέπετε εδώ σε αυτή τη διαφάνεια, που τα λέω, ο δυναμικός μας πλανήτης, πριν από 250 εκατομμύρια χρόνια, ήταν η Παγγαία. Και μια θάλασσα, η Τυφής θάλασσα, από την αρχαία ελληνική μυθολογία. Και ξέρετε, είναι σε όλες τις γλώσσες του κόσμου γεωλογική ορολογία η Τυφής θάλασσα. Τότε η περιοχή μας ήταν θάλασσα και έχουμε αυθονία απολιθωμάτων θαλάσσιων, όπως είναι οι αμμονίτες. Δεν έχουμε στην Ελλάδα δεινόσαυρους, γιατί ήμασταν θάλασσα τότε. Όπως εμείς, οι Άλπες και κυρίως τα Ιμαλάια, όταν έκλεισε αυτή η θάλασσα, διασπάστηκε η Παγγαία. Αν θέλετε να πάμε και στο επόμενο, στην επόμενη διαφάνεια, δημιουργήθηκε αυτός ο χώρος ενιαίος. Και πολύ ωραία εκεί μας το περιγράφει ο ποιητής για τα βουνά. Γι' αυτό προσπαθώ να συνδυάσω και την ποιήση. Αν μπορούμε να δούμε
1: πάμε πιο κάτω, παιδιά,
0: την Αιγίδα. Κοιτάξτε, σιγά σιγά έκλεινε αυτή η θάλασσα και τράβηξε, λέει, από μέσα κλωστή σχιστόλιθο. Ανέβασε σχιστόλιθο. Το ξέρετε ότι σχιστόλιθο σχηματίζεται σε πολύ μεγάλα βάθη, πάνω από 10.000 μέτρα. Μας το λέει ο ποιητής. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι η γλώσσα που μπορεί να την κατανοήσουμε καλύτερα. Κλείνει σιγά σιγά το Αιγαίο και στην επόμενη διαφάνεια γίνεται η ενιαία Αιγίδα. Αυτό που σας είπα. Αυτό το πράγμα εμείς το λέμε. Και μετά οι φεστιακές εκρήξεις, η φέστια, που ξεκίνησαν ουσιαστικά από τη Θράκη και σιγά σιγά πέρασαν σε όλο το Αιγαίο και σήμερα είναι το ενεργό ηφαιστειακό τόξο Μήλος, Μέθανα, Μέθανα Μήλος, Σαντορίνη με τα Χριστιανά και Νήσυρος. Και κομματιάστηκε αυτή από ρήγματα, από σεισμούς, από διάβρωση και έμεινε αυτή η εικόνα. Κοιτάξτε, τα νησιά είναι τα κορφοβούνια της Αιγίδος, όπως μας είπε ο Μανώλης. Και έχουμε όμως θάλασσες βαθιές στο Βόρειο Αιγαίο, η Τάφρος του Βορείου Αιγαίου, που είναι και πολύ μεγάλα ρήγματα και συνέχεια του μεγάλου ρήγματος της Βόρειας Ανατολίας, φτάνει η Βόρεια της Περάδος σχεδόν τα 2.000 μέτρα βάθος. Εσείς εδώ το Κρητικό Πέλαγος επίσης είναι βαθιά θάλασσα μεταξύ Κρήτης και Σαντορίνης. Και εδώ πλησιάζει τα 2.000 μέτρα. Αλλά τι να πούμε εκτός από την Πελοπόννησο και νότια της Κρήτης.
1: Άρα λέτε Πελοπόννησο νότια και νότιο Κρητικό Πέλαγος, εκεί τα βάθη πια,

0: Εκεί τα βάθη, θα δούμε και σε άλλες διαφάνειες, είναι τεράστια. Γι' αυτό είναι και δύσκολη και όλα εδώ και η άντληση πετρελαίου. Δεν είναι τόσο εύκολη η υπόθεση. Είναι εκεί η τάφρωση του Πτολεμαίου, του Πλινίου, του Στράβωνα, που φτάνουν 2.000 και 4.000 μέτρα. Η Γάβδος, παραδείγματος χάρη, ξέρετε τι είναι, η κορυφή ενός βουνού. Και η βάση της είναι, φτάνει μέχρι 4.000 μέτρα στον πεθμένα. Και αν υπολογίσουμε και 2.500 μέτρα, ας το πούμε, τον Ψιλορίτη, έχουμε εδώ πάνω από 5 και από 6.000 μέτρα υψομετρικές διαφορές. Εκεί όμως πώς έγιναν αυτά? Έγιναν από μεγάλα ρήγματα και από μεγάλους και από ισχυρούς σεισμούς.
1: Για τους οποίους θα συζητήσουμε συνέχεια. Δεν ξέρω αν μπορούμε να δούμε κάτι ακόμη, γιατί θέλω, μιλώντας...
0: Εξέρετε το βαθύτερο σημείο της Μεσογείου που είναι έξω από την Πύλο, 5.000 μέτρα. Και εκεί που έγινε και το ναυάγιο, πάει, εξαφανίστηκε, δεν μπορεί να πλησιαστεί.
1: Μάλιστα. Άρα δώσατε και μια απάντηση. Θέλω, αν αυτό είναι το θαύμα του Αιγαίου, όπως το έχετε αποκαλέσει. Όχι του Πελάγους, εξηγήσατε.
0: Ναι.
1: Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί η Κρήτη θεωρείται σε αυτό, σε αυτή την ενότητα του θαύματος, το πιο ανοιχτό γεωφυσικό εργαστήρι της περιοχής? Για ποιο λόγο?
0: Υπάρχουν τρεις περιοχές, ας το πούμε, από τις πολλές. Σχεδόν σε όλο τον ελληνικό χώρο υπάρχουν τέτοια δραστηριότητα ρηγμάτων και σεισμών. Λιγότερο φαίνεται να είναι η Θράκη, αλλά ας το βάλουμε στην άκρη. Η Τάφρος του Βορείου Αιγαίου, ο Κορινθιακός κόλπος, που ουσιαστικά κόβει την οροσειρά, τη ραχοκοκαλιά της Ελλάδος, την Πίνδο, και φτάνει μέχρι 900 μέτρα βάθος ο Κορινθιακός. Τα Ιόνια νησιά, γιατί υπάρχουν και εκεί εξωτερικά μεγάλα ρήγματα, αλλά η Κρήτη και ξέρετε, και αυτό το βιβλίο το αφιέρωσα πρώτα και λέω εδώ, αν και πολλές περιοχές της χώρας μας έχουν δοκιμαστεί από τον Αγκέλαδο, το βιβλίο αυτό αφιερώνεται στην εύσιστο Κρήτη. Αυτό δεν είναι δικιά μου, το βρήκα σε γραπτά παλιότερων σεισμών της Κρήτης, που υπέφερε σκληρά από σεισμούς και τσουνάμι από την αρχή της ιστορίας της και μετά και στη Σαντορίνη, μια δεύτερη περιοχή. Η Κρήτη έχει μια πιο ταραχώδη γεωλογική ιστορία. Πέρασε φάσεις, μερικά κομμάτια ήταν θάλασσα, και εδώ που είμαστε στο Ηράκλειο υπάρχουν και κομμάτια που ήταν θάλασσα και άλλα ξηρά, αλλά ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ γεωλογικά και συνεχίζει. Και θα σας πω κάτι. Τα βουνά της Ελλάδας ψηλώνουν. Ο Όλυμπος τα τελευταία 30 εκατομμύρια χρόνια και κυρίως τα τελευταία 2 με 5 εκατομμύρια χρόνια έφτασε να ψηλώνει 2 εκατοστά το χρόνο, τώρα είναι 1 χιλιοστό και έχει φτάσει κοντά τα 3 χιλιόμετρα. 2.900 τόσο είναι το υπέρμενο. Με 1 χιλιοστό το χρόνο. Αλλά γιατί τότε ήταν εκεί η σύγκρουση των ελληνοσφαιρικών πλακών. Τώρα το ξέρετε ότι ο Ψιλορίτης με μεγαλύτερη ταχύτητα ψηλώνει. Γιατί είστε στα όρια των λιθοσφαιρικών πλακών της Αφρικής, η Νουβίας λέγεται τώρα τελευταία, με την Ευρασιατική. Τι Ευρασιατική? Το πολύ ταλαιπωρημένο κομμάτι, αυτό που το είπαμε, Αιγαίο, είναι κατακερματισμένο αυτό το κομμάτι. Θα δούμε μετά και χάρτες με τα ενεργά ρήγματα. Επειδή βρίσκεστε πολύ κοντά σε αυτή την τεράστια σύγκρουση δύο μεγάλων λιθοσφαιρικών πλακών και συμπιέζονται, τα πετρώματα, υπάρχουν εικόνες εδώ που κυκλοφορούν και σε Κάρποστάλ, να είναι τα στρώματα κάπου, σας την έχω στείλει, εντελώς πτυχωμένα, ασβεστόλιθος, η πέτρα, όταν ήταν ακόμη πλαστική.
1: Άρα σε πόσα εκατομμύρια χρόνια λέτε να περάσει ο Ψιλορίτης στον Όλυμπο?
0: Τουλάχιστον 1 εκατομμύριο χρόνια το λιγότερο θέλει.
1: Δεν είναι πολλά επιστημονικά.
0: Όχι.
1: Για τον επιστημονικό.
0: Αλλά θέλει μερικά εκατομμύρια χρόνια για να περάσετε τον Όλυμπο, να γίνετε ένας υψηλότερος Όλυμπος.
1: Θέλω να κλείσω αυτή την ενότητα. Θα επιστρέψουμε, γιατί έχετε πολλά να μας πείτε. Είναι το Αιγαίο από τις πιο ενεργές γεωδυναμικά περιοχές του πλανήτη?
0: Ναι.
1: Είναι.
0: Είναι.
1: Δεν υπερβολή δηλαδή?
0: Όχι. Όχι. Και αυτό είναι η ζωντάνια του. Και η ομορφιά του όμως. ταυτόχρονα. Από πλευράς σεισμικότητας, δηλαδή εκδήλωση σεισμών, και κυρίως μετρούνται περισσότερο και οι μικροί και μέσα στο μεγέθος, η Ελλάδα κατατάσσεται 6η ή 7η. Πρώτη κατατάσσεται η Ιαπωνία και ακολουθούν άλλες χώρες. Γεωδυναμικά είμαστε από τις πολύ ενεργές περιοχές του πλανήτη. Ως αποτέλεσμα των σεισμών, από πλευράς καταστροφές και από αριθμό νεκρών, είμαστε από τις λιγότερες χώρες του κόσμου, με τις μικρότερες απώλειες. Δεν ξέρω, υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που τους έχουμε μελετήσει. Εμείς, παραδείγματος χάρη, η Τουρκία έχει μια υψηλή σεισμικότητα. Τουρκία, Ελλάδα, Αλβανία και Ιταλία είναι στη Μεσόγειο από τις πιο σεισμογενείς περιοχές. Και η Τουρκία και η Ιταλία σε σεισμούς έχουν περισσότερα θύματα.
1: Έχει σχέση με τα πληθυσμιακά, ότι είναι...
0: Όχι μόνο. Όχι, υπάρχουν όχι. Πάρα πολλοί λόγοι. Κυρίως η Τουρκία είναι μια συμπαγής ξηρά. Έχει δύο πολύ μεγάλα ρήγματα της Βόρειας Ανατολίας και της Ανατολικής Ανατολίας. Και εκεί επάνω γίνονται και συχνότερα σεισμοί, γιατί υπάρχει μεγάλη κίνηση. 2,5 εκατοστά το χρόνο κατά μέσον όρο κινείται της Βόρειας Ανατολίας. Και πολλές πόλεις είναι κτισμένες εκεί κοντά. Ή στην Ιταλία ήταν πάρα πολλά κτίσματα που τα πάμε και τα θαυμάζουμε και λέμε πριν από 100, 200, 500 χρόνια ακόμα υπάρχουν κτίσματα. Και όταν επισκεφτήκαμε εκεί σεισμούς, πραγματικά με λύπη διαπιστώναμε αυτά κάτι ωραία χωριά να έχουν καταστραφεί εξ ολοκλήρου. Αυτά όμως συμπαρασύρουν και πολλούς ανθρώπους.
1: Σωστά. Που τραυματίζουν. Παίζει ρόλο η ύπαρξη ηφαιστείων.
0: Συνήθως στις περιοχές που έχουν γεωδυναμική δράση υπάρχουν και ηφαίστεια. Τα ηφαίστεια και αυτά στο παρελθόν έχουν κάνει σοβαρές καταστροφές, αλλά σήμερα, σε αντίθεση με τους σεισμούς, τα ηφαίστεια μπορούμε να τα προβλέψουμε.
1: Είναι πιο ελεγχόμενη η κατάσταση.
0: Εφόσον είναι και σωστή παρακολούθηση.
1: Σωστά.
0: Εδώ στην Ελλάδα με πολύ κόπο πείσαμε μετά την τελευταία κρίση και την πρώτη τελευταία του 11 του Σαντορίνη ότι υπάρχει και ηφαιστειακό κίνδυνο. Δεν ήθελα να μας ακούσουν.
1: Θα έρθουμε σε αυτό. Θέλω να πάμε στην πρώτη διακοπή. Ο χρόνος κυλάει πολύ όμορφα απόψε.
0: Ναι.
1: Και ακούμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις. Υπενθυμίζω ότι φιλοξενούμε απόψε τον ομότιμο καθηγητή γεωλογίας των σεισμών, τον κύριο Σπύρο Παυλίδη. Κύριε Παυλίδη, για να έρθω στην ενότητα με αφορμή και το τελευταίο σας βιβλίο, που είναι φετινή έκδοση του 2026, πριν από αυτό θέλω να σας βάλω λίγο στο πεδίο της γεωπολιτικής. Δεν μπορώ να το αποφύγω. Διότι υπάρχει μια συζήτηση. Κάθε φορά που μιλάμε, η Ελλάδα, ορθώς λέει ο καθηγητής, ο ομότιμος καθηγητής Θόδωρος Καριώτης, στην εποχή της ΑΟΣ πρέπει να μιλάει για ΟΣ και όχι για υφαλοκρηπίδα που είναι το παιχνίδι των Τούρκων. Αλλά επειδή η υφαλοκρηπίδα πέρα από τα νομικά της είναι αμυγός γεωλογικός όρος, το βασικό επιχείρημα διαχρονικά της τουρκικής πολιτικής είναι ότι τα νησιά του Αιγαίου, φεύγω από το Αιγαίο τώρα και μπαίνω στο αρχιπέλαγος Αιγαίο, επικάθονται πάνω στην υφαλοκρηπίδα της Ανατολίας, άρα τι μας λέτε Έλληνες. Η απάντηση που έχω ακούσει, κυρίως στο πεδίο της γεωπολιτικής, είναι ότι δεν τα λέτε καλά. Και με γεωλογικούς όρους δεν ισχύει αυτό για το αρχιπέλαγος. Τι λέει εδώ πέρα ο ομότιμος καθηγητής γεωλογίας?
0: Ένα μέρος της απάντησης το δώσατε όταν ξεκινήσατε αυτά που λέγατε. Σήμερα σημασία έχει η αποκλειστική οικονομική ζώνη. Γιατί αρχίσαμε να συζητάμε τη δεκαετία του 70 για την υφαλοκρηπίδα? Μέχρι τότε ήταν άγνωστη εντελώς. Διότι τότε υπήρξε τεχνολογία που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την. Και τι είναι η υφαλοκρηπίδα? Το βάθος της θάλασσας μέχρι τα 120 μέτρα περίπου, συν πλην 10-130 ανάλογα. Το οποίο στην πραγματικότητα είναι ο υπηρωτικός φλοιός. Είναι διαφορετικός από τον ωκεάνιο φλοιό. Λοιπόν, μέχρι τα 120 μέτρα είναι υφαλοκρηπίδα. Τέτοια γεωπολιτικά παιχνίδια και εφευρήματα από την Τουρκία έχουμε κουραστεί να ακούμε τώρα τελευταία. Ο ορισμός νομικός είναι ότι κάθε περιοχή έχει την υφαλοκρηπίδα της γύρω-γύρω. Αλλού περισσότερο, αν δούμε ένα χάρτη παρακάτω, η Θράκη είναι πολύ μεγαλύτερη, ο Θερμαϊκός μας όλος είναι υφαλοκρηπίδα, η Κρήτη έχει ελάχιστη υφαλοκρηπίδα. Και τι σας είπα εγώ στην αρχή, εσείς είπατε την μια απάντηση ΑΟΣ. Εγώ σας λέω ότι το Αιγαίο είναι ένα ενιαίο, αυτό που σας είπα, εξ αρχής. Και έχει μέσα διάσπαρτα νησιά. Και γεωλογικά τα πετρώματα, θα δούμε και παρακάτω σε κάποιον χάρτη, είναι συνέχεια. Είναι τα ίδια πετρώματα και αυτό το λέμε. Η Πίνδος πάει στην Πελοπόννησο, έρχεται στην Κρήτη και περνάει στη Μικρασία. Θα πούμε τότε κι εμείς, μα είναι τα ίδια βουνά, ίδια οροσειράτη στις Σταυρίδες. Ή να πούνε αυτοί το αντίθετο. Ξέρετε, η λεγόμενη Αττικοκυκλαδική, η Αττική και οι Κυκλάδες φτάνει μέχρι την Μικρασία, είναι το ίδιο πράγμα. Και ουσιαστικά, άμα δείτε στο χάρτη, λίγα είναι τα βαθύτερα σημεία. Είναι η υφαλοκρηπίδα. Ίσως να πούμε και εμείς, ή θα πούνε οι Τούρκοι ότι είναι μέχρι το Σαρονικό, τότε έτσι η δικιά τους είναι η υφαλοκρηπίδα, ή θα πούμε εμείς ότι μέχρι και τη Σμύρνη είναι. Αυτά είναι, να μην τα χαρακτηρίσω, αστιότητες και...
1: Να ρωτήσω στο πεδίο της επιστήμης, πώς επηρεάζει το Αιγαίο ως θάλασσα και το υποθαλάσσιο της. Η συνεχής κίνηση, αυτό που ακούμε πολλές φορές, της λεγόμενης τεκτονικής πλάκας της Ανατολίας προς τα δυτικά, το επηρεάζει.
0: Φυσικά.
1: Ναι.
0: Μα συμπιέζει. Και γεωλογικά ακριβώς ότι συμβαίνει πολιτικά. Είναι μια αναλογία, θα λέγαμε. Ξέρετε, οι λιθοσφαιρικές πλάκες της Αφρικής, αλλά κυρίως ας πάρουμε της Αραβίας, κινείται προς τα βόρεια και πιέζει εκεί, και όταν η μεγάλη πίεση γίνεται στην Ανατολική Ανατολία. Και αυτό η μικροπλάκα η τουρκική κινείται και πιέζει το Αιγαίο. Πιέζει και από κάτω και η Αφρική και απέναντίας στο Αιγαίο εκτονώνεται. Ανοίγει. Και δεν μπορούσαμε να το καταλάβουμε γεωφυσικά, οι γεωφυσικοί και οι γεωλόγοι. Γιατί είναι αυτό το πράγμα. Παρόλο που δεχόμαστε τεράστια γεωλογική πίεση, εμείς υπάρχει εφελκισμός, εμείς λέμε. Σαν να ξεχυλώνει το Αιγαίο. Γι' αυτό και λεπτό φλοιό το Αιγαίο. Και όταν η Τουρκία έχει προβλήματα ανατολικά, θα προσπαθεί να τεκτονώσει το Αιγαίο. Έτσι γίνεται και γεωλογικά. Είναι ένας παραλληλισμός.
1: Άρα να τολμήσω να σας ρωτήσω με δημοσιογραφική έτσι απορία, αν ήδη προβοκάτορα. Ένας ισχυρός σεισμός στην Κωνσταντινούπολη ή στη Σμύρνη μπορεί να επηρεάσει και να ενεργοποιήσει ρήγματα στο Ζουμίπαο κατευθείαν στον ελλαδικό χώρο?
0: Έχει συζητηθεί πολλές φορές,
1: ναι,
0: αυτό το θέμα. Αυτό που γνωρίζουμε μέχρι τώρα επιστημονικά, γιατί στην επιστήμη μιλάμε με δεδομένα.
1: Προφανώς.
0: Άλλο το τι πιστεύω ή τι δεν πιστεύω. Γνωρίζουμε ότι όταν ενεργοποιείται ένα ρήγμα, μπορεί να ενεργοποιήσει τα διπλανά του. Και υπάρχει και μέθοδος να δούμε πού, όταν ενεργοποιείται ένα ρήγμα, συσσωρεύονται τάσεις, δυνάμεις δηλαδή που μπορεί να ενεργοποιήσουν. Αν και συσσωρεύονται και δεξιά του και αριστερά του, συνήθως ενεργοποιείται ένα άλλο κομμάτι από τη μια πλευρά. Δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε αυτό. Τα πάντα συνδέονται. Τίποτα δεν είναι ασύνδετο στη γη. Και όλα αλληλοεπιδρούν και αλληλοεπηρεάζονται. Αλλά αυτό που γνωρίζουμε, μόνο τα γειτονικά του.
1: Τα γειτονικά.
0: Τα γειτονικά. Παρόλα αυτά, έγιναν προσπάθειες και διεθνώς και στον ελληνικό χώρο. Ξέρετε, και το περιγράφω εδώ στο βιβλίο μου, το 1999 έγινε ο σεισμός σε Νικομίδια, το Ισμίτ, επαρχία Κοντζάλη. Και έγιναν τότε αυτοί οι υπολογισμοί. Αύγουστος ήταν που έγινε, και τον τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, έγινε το πιο ανατολικό κομμάτι. Ενώ ένας σεισμός ήταν 7,5-7,1 Μπολού πιο ανατολικά. Αλλά το Σεπτέμβριο έγινε ο σεισμός της Αθήνας.
1: Σωστά.
0: 5,9-6. Τώρα το μέγεθος ορροπής, όπως λέμε, ήταν 6. Και εκεί έγιναν προσπάθειες και εν μέρη έχει αποδειχθεί ότι επηρεάστηκε από εκείνον τον σεισμό.
1: Το σεισμό.
0: Ναι.
1: Για να έρθω με αφορμή το τελευταίο σας βιβλίο. Ξεκινάτε με την ημέρα τρόμου. Το βιβλίο δεν το αφιερώνεται μόνο στην εύσυστο Κρήτη, αλλά έχει και πολύ Κρήτη. Πάρα πολύ Κρήτη.
0: Πολύ Κρήτη.
1: Στέκεστε όμως πάρα πολύ και όχι μόνο σεισμικά στο 365 μετά Χριστόν, τον σεισμό του τρόμου που συγκλονίζει την Ανατολική και την Κεντρική Μεσόγειο. Αν θυμάμαι καλά, 365 μετά Χριστόν, Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, έπαρχος στην Κρήτη με επίνιο τη Γόρτινα. Η Γόρτινα είναι τότε η πρωτεύουσα, να το πω σχηματικά, του νησιού, επί Βαλεντιανού του πρώτου αυτοκράτορα Ρωμαίου, άρα δεν είμαστε ανατολικοί, και Βάλι, είναι δύο αδέρφια.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτός ο σεισμός θεωρείται συμβολικά ένας από τους ισχυρότερους στην περιοχή, και επιπλέον δεύτερη ερώτηση για να απαντήσετε συνολικά, γιατί η Κρήτη δίνει μεγάλους σεισμούς ιστορικά?
0: Αυτό που προαναφέραμε προηγουμένως, την ερώτηση που κάνατε κι εσείς, γιατί είναι τόσο γεωδυναμικά έντονα τα φαινόμενα στην Κρήτη, και προσπάθησαμε να δώσουμε έτσι μια απάντηση. Είστε στα όρια των υδροσφαιρικών πρωτοδών, πολύ κοντά σε αυτή τη μεγάλη σύγκρουση. Σχεδόν 3 εκατοστά το χρόνο κατά μέσον όρο κινείται η μια πλάκα απέναντι στην άλλη. Σας είπα γεωμορφολογικά ο φυθός, η θάλασσα έχει πιο έντονο ανάγλυφο. Η Κρήτη έχει καταπληκτικό ανάγλυφο. Αυτή η ανύψωση μας έχει κάνει και μαζί με τη διάβρωση αυτά τα ωραία τα φαράγγια, όχι μόνο της Σαμαριάς και πόσα έχετε, εκεί το καταπληκτικό το χα, τι είναι? Μια τομή που έκανε το νερό, γιατί έχουμε μια γρήγορη ανύψωση. Και όλα τα ρήγματα που υπάρχουν νότια της Κρήτης, που είναι πολύ μεγάλα και πολύ σημαντικά, σπάνια βέβαια, αυτό να το τονίσουμε, αλλά δίνουν μερικές φορές πολύ ισχυρούς σεισμούς. Αυτός ο σεισμός,
1: ναι,
0: δεν είχαμε τότε όργανα, έγινε προσπάθεια και ακούστηκε και άλλη φορά δημοσίως ότι μπορεί να ήταν και 8 και πάνω από 8, και πραγματικά είχε μεγάλες συνέπειες, και το τσουνάμι μας το περιγράφει ο Αμιανός Μαρκελίνος, ένας πολύ καλός ιστορικός. Δεν γνωρίζουμε αν ήταν Έλληνας, έγραφε στα λατινικά, αλλά είχε πολύ καλή ελληνική παιδεία. Αυτός βρισκόταν στην Αλεξάνδρεια. Αυτός το ονόμασε η μέρα τρόμου. Γιατί οι καταστροφές στην Αλεξάνδρεια ήταν φοβερές. Αποσύρθηκε, μας περιγράφει, εδώ έχω και το κείμενο του αυτού, και από εκεί ξεκινάω, και περιγράφει φοβερά. Αποσύρθηκε η θάλασσα, λέει, άδειασε όλος ο κόλπος της Αλεξάνδρειας και το λιμάνι, μπήκαν μέσα, κάθισαν τα καράβια, μπήκαν κάτι και έβλεπαν, λέει, οι κάτοικοι για πρώτη φορά τον πυθμένα που δεν τον είχαν, και άρχισαν να μαζεύουν ψάρια και αυτά. Βέβαια, ήθελε ένα μεγάλο κύμα και μια και δυνατότερο και δεύτερη φορά. Κατέστρεψε πάρα πολλά σπίτια και λέει και μερικά από τα πλοία βρέθηκαν στις στέγες των σπιτιών. Ξέρετε τι ωραία το περιγράφει το τσουνάμι. Αλλά πριν από αυτόν το είχε περιγράψει και ο Θουκυδίδης.
1: Βέβαια. Έχετε περιλάβει ότι ο Θουκυδίδης είναι ο πρώτος καταγραφέας με αναλυτικό τρόπο του τσουνάμι στην περιοχή.
0: Με τον καλύτερο τρόπο. Δίνει τον καλύτερο ορισμό ο Θουκυδίδης. Το πρώτο καταγραμμένο ιστορικά στον κόσμο είναι 479 π.Χ. ο Ηρόδοτος, στο Θερμαϊκό. Ο Αρτάβαζος πολιορκούσε την Ποτίδεια. Αυτός, γιατί τώρα ο σεισμός εκείνη με το 365, γιατί ήταν πραγματικά ένα από τα πιο καταστροφικά τσουνάμι της Μεσογείου, κυρίως επειδή γνωρίζουμε την Ανατολική, υπάρχουν από εκεί, αλλά μεταδόθηκε και στην Δυτική Μεσόγειο, έκανε φοβερές καταστροφές. 10.000 νεκρούς μας λέει. Δεν ήταν άνθρωπος της υπερβολής ο Αμιανός ο Μαρκελίνος.
1: 10.000 νεκροί στην Αλεξάνδρεια.
0: Στην Αλεξάνδρεια μόνο. Καλά, εδώ στην Κρήτη ήταν μεγάλες κρατές. Και αυτό το συγκρίνουμε με το τσουνάμι, γι' αυτό και κάνω και μια αναφορά, το 2004 στον Ειδικό. Σουμάτρα, Σριλάνκα, Ταϊλάνδη. Ξέρετε, εκείνο το τσουνάμι εκεί, 230.000 νεκρούς εκεί. Ήταν φοβερό, γιατί πια επεκτάθηκαν και στις ακτές οι κατοικίες. Και σε αυτό το πρώτο βιβλίο, θέλοντας να κάνω αυτό που σας είπε εξ αρχής, με επιστημονική βάση, αλλά εκλαήκευση, άρχισα να γράφω ιστορικό μυθιστόρημα. Και λέω το πρώτο βιβλίο ή το πρώτο κεφάλαιο. Λέω όμως λογοτέχνης δεν είμαι. Και παρόλα αυτά νομίζω έδωσε έναν τόνο. Έβαλα μια παρέα νέων φιλομαθών με τον πατέρα τους, τον δάσκαλο, μαγκίστερ όπως τον λέγαν τότε, τον Λιβάνιο.
1: Μαγκίστερ, ναι, ναι.
0: Ναι, η Λιδία, ο Πρόκλος, ο Εύβολος, ο Εύδημος και τα λοιπά, να συζητούν, να ψάχνουν και την ιστορική, τι ιστορική περίοδος ήταν εκείνη. Ξέρετε πόσα έχουν υποθεί. Ήταν περίοδος πια που άρχισε να επικρατεί ο χριστιανισμός και να την γίνεται σύγκρουση με την αυτήν. Ήταν λίγα χρόνια μετά το θάνατο του Ιουλιανού, του αυτοκράτορα. Και η μεν εθνική της ελληνικής θρησκείας τότε επηρέτουν την ευθύνη, διότι κατέστραφονταν οι ναοί της ελληνικής θρησκείας. Οι χριστιανοί, ότι ο Ιουλιανός θέλησε να επαναφέρει την αυτήν, και υπήρχε και μια τέτοια διαμάχη. Είναι και το ιστορικό πλαίσιο. Ψάχνουν να βρουν παπύρους που ήδη άρχισε να καταστρέφεται. Είχε καταστραφεί σε μεγάλο μέρος η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρας και πολλές άλλες βιβλιοθήκες. Και ακόμη και με διατάγματα αυτοκρατόρων. Και είναι λίγο σαν μυθιστόρημα ακριβώς εδώ για να γίνει
1: καταλαβαίνει. Άρα δίνει και το κοινωνικό, πολιτιστικό υπόβαθρο εκείνης
0: της
1: εποχής. Παρ' όλα αυτά κάνει ένα μπρος-πίσω ιστορικά για να δείξει και τη σεισμικότητα της ευρύτερης περιοχής. Θέλω να μου πείτε, είναι το μη με βάση καταγραφές αυτός ο σεισμός 365 μετά Χριστόν για την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου? Είναι. Η παρέα στο βιβλίο σας αναζητά τη χαμένη Ατλαντίδα, φτάνει μέχρι την έκρηξη της Σαντορίνης στο 1600 π.Χ. Πάμε πίσω. Περιγράφει τις πληγές του Φαραώ και την πλημμυρίδα του Ηροδότου 479 π.Χ. στο Θερμαϊκό κόλπο. Θέλω λίγο να σταθούμε όμως στο Θουκυδίδη, διότι ο Θουκυδίδης συζητάει για το σεισμό και το θαλάσσιο σεισμικό κύμα του Εβοϊκού, παρακαλώ, μιας και στην Εύβοια ήταν των ημερών, το 406 π.Χ.
0: 26.
1: Σωστά. Και εκεί υπάρχει και η αναφορά από το Θουκυδίδη για το τσουνάμι. Με μια άλλη διατύπωση όμως.
0: Και ο Θουκυδίδης και ο Στράβωνας αργότερα.
1: Ναι.
0: Πολλά χρόνια αργότερα, γιατί ήταν την εποχή του Χριστού περίπου ο Στράβωνας, μας περιγράφει για τον ίδιο σεισμό και για άλλους σεισμούς. Και ο Δημήτριος ο Λατιανός είχε κάνει, όπως έχουν κάνει οι σημερινοί καθηγητές της σεισμολογίας, όπως ο Παπαζάκος, ο Αμπράζης κλπ. Και ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος εδώ που έχει κάνει για την Κρήτη, κατάλογο σεισμών. Και τους περιέγραφε όλους τους σεισμούς. Δυστυχώς αυτό το βιβλίο χάθηκε και έχουμε μόνο την περιγραφή του Στράβωνα. Λοιπόν, έχουμε στοιχεία από το Θουκυδίδη, γιατί έγινε μεσούντος του Πελοποννησιακού πολέμου και έγινε όχι ένα σεισμό, ήταν πολλοί σεισμοί. Εντολιλάντο πεδίο μας λέει. Και ξέρετε, είχαν ξεκινήσει οι Σπαρτιάτες, έφτασαν μέχρι τον Ισθμό και σταμάτησαν, γύρισαν πίσω. Και δόθηκε και ευκαιρία και στους Αθηναίους να συμπληρώσουν τα μακρά τείχη. Και έκαναν την επίθεση τη δεύτερη χρονιά. Πολύ καταστροφικό σεισμός. Η Σκάρφια καταστράφηκε τότε στο Μαλιακό κόλπο και ήταν το πρώτο τσουνάμι και ορθολογιστής
1: Θουκυδίδης.
0: Λέει, εμένα μου φαίνεται ότι αίτιον είναι ο σεισμός και η θάλασσα αποσύρεται και ξαπίνεις έρχεται και μας μιλάει και ότι μια τριήρης έπεσε στην νήσο Αταλάντη, και, ενώ ο Στράβωνας, επειδή έζησε πολύ αργότερα, κάνει λάθος εκεί πέρα και λέει ότι τότε δημιουργήθηκε η νήσος Αταλάντη. Είχε δημιουργηθεί από προηγούμενο σεισμό. Και το περιγράφει το τσουνάμι καταπληκτικά και με λίγες λέξεις. Αυτό που λέμε...
1: λιτός στην περιγραφή,
0: ακριβώς,
1: αλλά ακριβής.
0: Λιτός. Δεν έδωσε όμως το όνομα, την ονομασία. Έμεινε έτσι. Και εκ των υστέρων πήραμε τον όρο τσουνάμι από τους Ιάπωνες, που οι Ιάπωνες, ενώ βλέπαν πολύ καλό καιρό, καλή θάλασσα, όταν γύριζαν από το ψάρεμα, να έχουν καταστραφεί τα λιμάνια τους. Κάποια λιμάνια, κάποιοι κόλποι. Και το ονόμασαν τσουνάμι είναι στην πραγματικότητα, κύμα του λιμανιού. Δεν είναι έτσι. Εγώ προσπάθησα να δώσω κι άλλο, γιατί το λένε και πάλι ηρωικό ή βαρύτητας. Πάλι δεν περιγράφεται. Είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο το τσουνάμι. Γράφω εδώ ορισμένα κομμάτια και επιστημονικά στην άκρη. Ξέρετε όμως τι βρήκα, και για πρώτη φορά το έχω σε αυτό το βιβλίο. Ψάχνοντας βρίσκεις ότι το λέγαν μέλαν είδωρ. Μαύρο νερό.
1: Γιατί
0: το τσουνάμι
1: άλλαζε χρωματισμό η θάλασσα.
0: Φυσικά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μόνο κύμα αυτό που μάθαμε στη φυσική. Παίρνει πολύ υλικό από τον πυθμένα και πραγματικά γίνεται θολή η θάλασσα. Πριν το τσουνάμι είναι μια ωραία, ήρεμη, καθαρή η θάλασσα και βλέπεις το βυθό, και όταν έρχεται το τσουνάμι είναι κατάμαυρο. Είναι γεμάτο ιζήματα και φύκια και τα λοιπά, και είναι κατάμαυρο. Και το έλεγαν μέλαν είδωρ. Και λέω τι, γιατί πολλές φορές με ρωτούσαν.
1: Φοβερό όμως, έχουν καταγράψει στην αρχαιότητα αυτή την αλλαγή με το που εμφανίζεται αυτό που λέμε σήμερα τσουνάμι, ότι αλλάζει ο χρωματισμός, άρα γίνεται μέλαν είδωρ, σε αντίθεση με το κυανούν.
0: Ακριβώς.
1: Σωστά.
0: Σωστά.
1: Μάλιστα. Άρα...
0: με δύο λέξεις, γιατί εμείς προσπαθούσαμε επιστημονικά να το πούμε και έλεγα θαλάσσιο σεισμογενές κύμα. Δεν είναι όμως μόνο από σεισμούς, και από υφιστιακές εκρήξεις μπορεί να γίνει, και υπό ποθαλάσσιες κατολιστής μπορεί να δημιουργηθεί. Κυρίως είναι σεισμογενές. Οδεύων, γιατί ταξιδεύει μόνο του. Ούτε πριν ούτε μετά. Είναι ένα, δύο, τρεις κυματισμοί. Είναι σύγχρονα κύματα. Ένα, δύο, τρία που δένονται μαζί και κυκλοφορούν μαζί.
1: Πάντως,
0: είναι φοβερό.
1: Ακούγοντάς σας να κάνετε αυτή την περιγραφή και για την Αλεξάνδρεια, βλέπω ότι στο πέρασμα των αιώνων οι συνήθειες των ανθρώπων δεν πολύ αλλάζουν. Θέλω να πω ότι και στους μεγάλους σεισμούς που βίωσε το Ηράκλειο, όπως και η υπόλοιπη Κρήτη, και του 20ου αιώνα, στις αρχές του 20ου αιώνα, αυτό που είπατε, τραβιόταν η θάλασσα και σπέβδαν όλοι να δουν, και εδώ είχαμε θύματα, έτσι, σε σεισμούς του 20ου αιώνα, όταν κατέβηκαν κάτω στο Ενετικό λιμάνι και κάποιοι άρχισαν να μαζεύουν και ψάρια. Και ήρθε το κύμα. Αυτό που συνέβη στην Αλεξάνδρεια δηλαδή. Έτσι.
0: Όχι μόνο στην Αλεξάνδρεια.
1: Παντού, προφανώς.
0: Ξέρετε πως συχάθηκαν στο Πουκέ και στο
1: Σωστά.
0: Στο... Ναι.
1: Σωστά. Οι συνήθειες δεν αλλάζουν.
0: Γιατί όταν κάνω μάθημα εγώ για το τσουνάμι, δίνω τη λίστα πόσοι πέθαναν και βάζω 2.500 από τη Σουηδία, από τη Γερμανία, από την Αγγλία. Λέω, έφτασε το κύμα εκεί. Όχι. Ήταν παρατεριστές. Ήταν περίοδο Χριστουγέννων. Ήταν η επόμενη μέρα των Χριστουγέννων. Και ακριβώς δεν το γνώριζαν αυτό το πράγμα, το πολύ απλό. Αυτό είναι το πολύ απλό στο. Ότι όταν αποτραβιέται η θάλασσα, εσύ φεύγεις προς το εσωτερικό της ξηράς.
1: Άρα, επειδή θέλω απόψε να το δένουμε και με μερικά χρηστικά ως γνώστες που είστε. Εάν είμαι σε μία παραλία, είναι καλοκαίρι, και αισθανθώ σεισμική δόνηση, ανεξάρτητα από το μέγεθος που εγώ αισθάνομαι εκείνη τη στιγμή, καλό είναι να απομακρυνθώ για 30 λεπτά, να βγω από τη θάλασσα και να απομακρυνθώ.
0: Και περισσότερο μερικές φορές.
1: Και γιατί, περισσότερο.
0: Ναι. Γιατί λέμε, θα έρθει γρήγορα ένα τσουνάμι, αμέσως μετά. Δεν δίνουν όλοι οι σεισμοί πάντως.
1: Προφανώς.
0: Ή δίνουν πολύ μικρά. Στην Ιαπωνία υπάρχουν ειδοποιήσεις αμέσως, και από την τηλεόραση και παντού.
1: Εδώ όμως, εγώ θέλω να μείνουμε εδώ. Εδώ που δεν είμαστε συνηθισμένοι σε αυτά.
0: Πρέπει να το μάθουμε.
1: Πρέπει να το μάθουμε.
0: Ξέρετε, σε λίγο καιρό συμπληρώνονται, ήταν το 56 και 70 χρόνια.
1: Σωστά.
0: Το τελευταίο μεγάλο τσουνάμι και ο σεισμός μέγεθος 7,5 και 7,6 της Αμοργού Σαντορίνης. Και το μεγάλο τσουνάμι. Έχουμε εικόνες στην Πάτμη που πρέπει να αποσύρουν τη θάλασσα για να έχουν κατέβει εκεί. Δεν ξέρω ότι θα ακολουθήσει μετά το αυτό. Τότε πλήγησαν πάρα πολλές ακτές νησιών. Αλλά τότε ήταν σχεδόν ακατοίκητα.
1: Ναι, τσουνάμι όμως, με μια συγκεκριμένη, όπως είπα, με ένα συγκεκριμένο μέγεθος. Όχι να έχω 3,5,
0: όχι,
1: 4, δεν μιλάμε για αυτό, όχι, να το διευκρινίσουμε.
0: Όχι.
1: Θέλω λίγο
0: όχι.
1: να μείνουμε στη σεισμική καταιγίδα, γιατί περιγράφεται στο βιβλίο. Στη σεισμική καταιγίδα, καταρχάς, της αρχαιότητας. Έχουμε μια διαφάνεια, παρακαλώ ναι. πολύ. Και θέλω λιγάκι να μας το εξηγήσετε εδώ.
0: Αυτό που σας έλεγα, ο Δημήτρης ο Καλατιανός που έχει περιγράψει τους σεισμούς, αλλά ξεκινώντας λέει από τους πρώτους σεισμούς. Στην περίοδο του τέλους της εποχής του Χαλκού,
1: ναι.
0: γύρω στο 1100 με 1200, είχαμε πολλούς σεισμούς και καταστροφές. Η Μυκήνες, η Τρία καταστρέφεται από σεισμό, η Χατούσα, η Ιεριχώ. Και μερικοί επιστήμονες έδωσαν τον όρο σεισμική καταιγίδα. Μήπως εκεί οφειλόταν, ξέρετε, δημιουργήθηκαν μετά και οι λαοί της θάλασσας, που δεν είναι διευκρινιστεί ακόμη τι ακριβώς ήτανε. Και καταστράφηκαν όλες αυτές οι αρχαίες πόλεις. Καταστράφηκαν όλες οι αυτοκρατορίες, οι Μυκήνες, το Χεταίον, στη Μέση Ανατολή. Και οι μόνοι που αντιστάθηκαν και υπάρχουν περιγραφές ήταν οι Αιγύπτιοι, και πάθαν και αυτοί και μεγάλες ζημιές, μεγάλες επιδρομές ήταν. Μια τεράστια κοινωνική αναστάτωση. Προήλθε από τους σεισμούς, όπως είπαν στην αρχή, σεισμική καταιγίδα. Αλλά αυτοί οι σεισμοί έγιναν περίπου σε 100 χρόνια. Τώρα τελευταία γίνεται έρευνα αν ήταν πραγματικά μια κλιματική αλλαγή. Έγινε λειψιδρία, έλλειψη τροφίμων. Ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί από τους αρχαιολόγους τι συνέβη.
1: Σήμερα κινδυνεύουμε στον Αιγαϊκό χώρο από σεισμική καταιγίδα.
0: Κοιτάξτε, και προχωρώντας στο βιβλίο,
1: ναι.
0: όταν έφυγα από τους σεισμούς της Σικελίας που περιγράφω στο Ιόνιο, 1743 πριν της χάρη, είχαμε ένα σεισμό μεγάλον, δεν ξέρουμε αν ήταν της Ιταλίας ή από τη δική μας την πλευρά, στο νότο Οτράντο. Ήταν στην Κέρκυρα, περιγράφεται χώρα θανάτου, πολύ μεγάλες σεισμές και όλα τα επτάνησα. Κάποιοι ερευνητές προσπάθησαν να το συνδέσουν, όχι, ήταν ευρύτερος, και στη Θεσσαλία και η Νότια Ιταλία ταυτόχρονα. Και μετά, σας είπα, δεν περιοριστικά μόνο στους καταλόγους μόνο τους επιστημονικούς. Βλέποντας το ένα, βλέποντας το άλλο, είδα και τη λέω, μα είναι και εδώ σεισμική καταιγίδα. Σεισμός ξανά στην Λευκάδα, στην Ιθάκη, στην Κεφαλονιά, στον Κορινθιακό, ξανά στην Ιταλία, ξανά... Για έναν αιώνα περίπου, αυτό είναι όμως φαινόμενο που το έχουν μελετήσει οι σεισμολόγοι, έχουμε περίοδους έξαρσης και περίοδους ύφεσης. Και γι' αυτό μερικές φορές μιλούν οι σεισμολόγοι, έχουμε ακόμη ύφεση. Τι καθυστερούν και λένε ότι...
1: Υπάρχει ένα αφήγημα και έτσι θέλω να πάμε σε διακοπή. Θέλω να μου απαντήσετε όσο πιο σύντομα μπορείτε. Το αφήγημα το απλό, το λαϊκό λέει, άμα έχεις πολύ σεισμική δραστηριότητα, 3,5, 4, 3, είναι καλό, εκτονώνεται. Ισχύει ή είναι μύθος αστικός δικός μας?
0: Αστικός, για να μην πάμε στους άλλους μύθους όπως είπαμε. Όχι, δεν,
1: όχι.
0: Ισχύει, δεν, ισχύει, δεν ισχύει.
1: Να μην το μπλέκουμε βεβαίως με σεισμική και μετασεισμική δραστηριότητα. Ήμουν πολύ σαφής σε αυτό που ρώτησα.
0: Σωστά, πολύ σωστά το είπατε.
1: Θέλω να πάμε σε μία διακοπή και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στις αντιθέσεις. Κύριε Παυλίδη, μέσα στο βιβλίο η παρέα εξετάζει και την έκρηξη του Βεζούβιου το 79 μετά Χριστόν, αν θυμάμαι καλά. ο Βεζούβιος έχει αποτύπωση κοινωνική, οικονομική, πολιτική, πολιτιστική για όποιους έχουν βρεθεί ποτέ στην Πομπία. Είναι εντυπωσιακό, διότι είναι με έναν τρόπο πακτωμένη όλη η ζωή σε μια φωτογραφία του τι συνέβαινε. Πολλοί λέγανε οι τελευταίες μέρες Πομπίας, μιλώντας και για την ηθική παρακμή. Καταρχάς, το φαινόμενο ως φαινόμενο της έκρηξης.
0: Αφού οι παρέα συζητάνε, ψάχνουν στους παπύρους ή ψάχνουν να βρουν χαμένους παπύρους στα σοκάκια, στα καπηλιά κτλ. Περιγράφουν πολύ ωραία και με απλό κατανοητό τρόπο την έκρηξη της Σαντορίνης. Α, λέει, πριν μερικά χρόνια η παρέα είναι 395 μετά Χριστόν, τέλος του 4ου αιώνα. Mm-hmm. Διαβάζουμε εδώ και το όρος ουσεούιον, ο Βεζούβιος όπως λεγόταν τότε, έχει μια μεγάλη έκρηξη, χάθηκαν πόλεις, τότε δεν γνωρίζανε, αλλά μας την περιγράφει πάλι πολύ καλά ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος, Πλίνιος Γκάιος Σεκούντους. Συγγνώμη, ο Πλίνιος Γκάιος Σεκούντους πέθανε το 79 εκεί. Μας την περιγράφει ο ανεψιός του, ο Γάιος ο Νεότερος, σε μια επιστολή που στέλνει στον Τάκητο. Και είναι καταπληκτική και αυτή η επιστολή, την βάζω και αυτούσια μέσα, αλλά βάζω και να την αφηγούνται πια οι φίλοι, οι νέοι. Ξέρετε, ήταν από τους μεγαλύτερους φυσιοδίφες ο Πλίνιος. Και έχει γράψει 30 τόσα βιβλία, έχει γράψει για φυτά, για ορυκτά κτλ. Και ήταν και ναύαρχος Ρωμαίος και πήρε διαταγή τότε μετά την έκρηξη να πάει και να προστατεύσει ή να βοηθήσει τους κατοίκους στην Νάπολη τη σημερινή, στον κόλπο της Νάπολης.
1: Η οποία ήταν απικία της Κύμης Ευβοίας. Το Παρθενοπέι στην Νάπολη δεν
0: λέγεται. Η Πυθικούσα ήταν.
1: Μάλιστα.
0: Η πρώτη απικία.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και οι Ναπολιτάνοι λένε ξεχωρίζουμε από τους υπόλοιπους Ιταλούς στη ρίζα μας.
0: Λοιπόν, αυτός όμως κράτησε το στόλο. Ήταν εκεί και ο νεψιός του. Και πήρε απόσπασμα και πήγε στην Πομπία για να δει από κοντά, γιατί ήταν φυσιοδίφης, ήταν επιστήμονας της εποχής. Και πλησίασε του και το Βεζούβιο και την Πομπία. Ήταν Πομπία, στάδια Ηράκλεια, το Χερκουλάνιουμ. Αυτές οι πόλεις που καταστράφηκαν. Και τώρα γίνονται ανασκαφές πολύ καλές και το Χερκουλάνιουμ. Και αυτός έχασε τη ζωή του εκεί πέρα.
1: Μας δίνει διαρκώς στοιχεία η περιοχή εκεί για το κοινωνικό γίγνεσθε.
0: Ακριβώς.
1: Ακόμη και σήμερα.
0: Ακριβώς. Πάρα πολλές πληροφορίες.
1: Λοιπόν.
0: Και βρέθηκε, ξέρετε, και η βίλα με τους παπύρους.
1: Σωστά.
0: Και τώρα, πρώτη φορά, με τεχνητή νοημοσύνη, αν μπορέσουν και τους διαβάσουν, θα βγουν αρχαία κείμενα. Περιμένουν έτσι οι φιλόλογοι. Και κατά πάσα πιθανότητα ήταν και επικούροι, είχαν και αρχαίες τραγωδίες. Πιθανώς να βρεθούν, γιατί δεν μπορούσαν να τις ανοίξουν, είχαν καεί οι πάπυροι και δεν μπορούσαν μερικοί...
1: Τώρα είναι διαφορετικά. Θέλω να ρωτήσω, η έκρηξη των ηφαιστείων είχε ως πρόδρομο σεισμικά φαινόμενα, ήθιστε αυτό ή το ανάποδο συμβαίνει?
0: Τις περισσότερες φορές είναι προηγούνται σεισμοί, αλλά τίποτα δεν είναι απόλυτο στη φύση.
1: Α,
0: και προηγούνται και ταυτόχρονα γίνονται και αργότερα. Στη Σαντορίνη και με τη βοήθεια των αρχαιολόγων μάλλον έχει ξεκαθαριστεί ότι προηγήθηκαν σεισμοί. Και έχουμε σοβαρές ενδείξεις αρχαιολογικές, μας τις έχει εξηγήσει ο κ. Ντούμας πάρα πολύ καλά, ότι είχαν γκρεμιστεί τείχοι, προσπάθησαν να μεταφέρουν αυτά ή να επιδιορθώσουν. Και βέβαια, ξέρετε, δεν έχει βρεθεί στη Σαντορίνη, δεν βρέθηκαν νεκροί ή εκμαγίανε, όπως γιατί εικάζεται ότι πρέπει να έφυγαν. Ήταν και ναυτικός λαός, πρέπει να έφυγαν. Δεν ξέρουμε αν στο μέλλον βρεθεί στις καφές.
1: Θέλω να έρθουμε λιγάκι σε αυτό που αποτυπώνεται σε ένα διάγραμμα για την εύση στο Κρήτη. Στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης, λέτε, έχουν σημειωθεί ιστορικά οι ισχυρότεροι σεισμοί στην Ελλάδα. Έχετε κάνει ένα μικρό ανθολόγιο. Φέρτε το όλο μπροστά, παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, έχετε βάλει μία βάση το 365, σωστά. Βάζετε όμως και το 1303, άλλος χοντρός σεισμός, ενετοκρατία πια, και τσουνάμι στην Ανατολική Μεσόγειο, παρακαλώ πολύ. Μεγάλο τσουνάμι. 1508, σεισμός Δωνάτου. 1810, ο σεισμός στο Ηράκλειο, 7,5 Ρίχτερ. 1856, σεισμός Κρήτης, 7,8. Και έχετε συμπεριλάβει...
0: Η αναφορά στους πιο σύγχρονους.
1: Στους πιο σύγχρονους. 1926, σεισμός στο Αρκαλοχώρι, 7 Ρίχτερ. 1930, σεισμός στην Ιερά Πέτρα, 6,9. 2021, σεισμός Αρκαλοχωρίου, 6,6,1. Δεν θα τα χαλάσουμε. Ναι. Σεισμός Κάσου Καρπάθου, 6,4.
0: Ας πιάσουμε τους μεγάλους, γιατί αυτός ήταν ο στόχος μου.
1: Ναι.
0: Τα ακραία φαινόμενα. Που τα ακραία φαινόμενα, ενώ έχουμε κάνει τόσο καλή η αντισεισμική πολιτική, από τους καλύτερους κανονισμούς που έχουμε για ισχυρούς σεισμούς, και όπου ακολουθούνται οι κανονισμοί μας αποδεικνύεται κιόλα ότι έχουμε, τα κτίρια είναι σωστά δομημένα ή και όλα τα άλλα που έχουν, τα μέτρα που έχουν ληφθεί. Υπάρχουν όμως και τα πολύ ακραία. Τι γίνεται εκεί? Έχουμε, τα καλύπτουν οι κανόνες, οι κανονισμοί ή όχι? Και είχα σκοπό να περιγράψω αυτούς τους δύο φοβερότερους σεισμούς, το 365 και σχεδόν 1000 χρόνια μετά, το 1303. Γιατί και σε αυτόν υπάρχουν πολλά ντοκουμέντα. Επειδή ήταν ενετοκρατία. Πολλά έχει βγάλει η κυρία Ευαγγελάτου Νοταρά, βυζαντινολόγος του Πανεπιστήμιου της Αθήνας. Αλλά κοιτάξτε, εδώ οι ιστοσελίδες πάρα πολλές στην Κρήτη.
1: Σωστά το λέτε αυτό.
0: Πολλά βιβλία έχουν πάρα πολλές πληροφορίες.
1: Πείτε μου όμως, σας παρακαλώ, αν αυτά τα δύο είναι σταθμή, σε αυτό εδώ πέρα το χρονολόγιο που έχετε, διαπιστώνω κάτι. Επειδή ξέρετε, μετά από τόσα χρόνια, 5, οι πληγές του σεισμού στο Ρακαλοχώρι είναι ακόμη. Οι πληγέντες είναι, είτε μένουν σε καταβλισμό, είτε δεν μπορούν να μπουν στα σπίτια τους. Βλέπω εδώ ότι το 26 ήταν εξίσου μεγάλος σεισμός, μεγαλύτερος, 7. Λέει κάτι αυτό, ας πούμε, για περιοχές όπως το Αρκαλοχώρι?
0: Αυτή είναι τοπική σεισμή.
1: Ναι.
0: Κάνουν μεγάλες ζημιές τοπικά, δημιουργούν τέτοια προβλήματα.
1: Λόγω μικρού εστιακού βάθους κυρίως.
0: Εστιακού βάθους, ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Για αυτούς που μιλάμε...
1: Η διεύθυνση των ρηγμάτων παίζει ρόλο.
0: Εδώ στην Κρήτη έχετε ένα φαινόμενο ότι τα ενεργά ρήγματα είναι και βορανότο και ανατολή δύση. Είναι πρώτα ο άλλος δάσκαλός μου, ο Αγγελέ, στην διατριβή Δεντά, το είχε επισημάνει. Υπάρχουν αρκετά ρήγματα. Τα έχετε παρουσιάσει εδώ στις εκπομπές σας. Είχατε τον φίλο και συνάδελφο και μαθητή μου, τον Φασουλά, τον
1: Χαράλαμπο,
0: που σας τα περιέγραψε πολύ καλύτερα. Τώρα τα περνούμε στη βάση δεδομένων ενεργών ρηγμάτων που είναι του αντικείμενο του ΑΣΠ και της ΑΓΜΕ και είμαστε όλα τα πανεπιστήμια.
1: Άρα ας επιστρέψουμε στους δύο μεγάλους σεισμούς. Καταρχάς, ο σεισμός και το τσουνάμι 365, αυτό που ξέρει ο περισσότερος κόσμος, είναι η εικόνα στα Φαλάσσερνα, που είναι και ένα πώς να το πω, και μια ατραξιόν περιηγητική πολλές φορές. Πολύ...
0: Και δεν είναι τόσο αξιοποιημένος ο αρχαιολογικός χώρος.
1: Δεν είναι το...
0: Η τελευταία μου επίσκεψη ήταν τα χόρτα και τα λοιπά, και η κυρία Κατσουράκη αγωνίζει. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο αρχαιοσεισμολογίας.
1: Είναι παγκόσμιο φαινόμενο.
0: Ναι. 6,8 μέτρα να έχει ανυψωθεί η ξηρά. Το λιμάνι να βρίσκεται...
1: Πάμε εντελώς... πιο κάτω, παιδιά. Παρακαλώ, ναι. Πάμε πιο κάτω.
0: Να βρίσκεται στην ξηρά. Εδώ είναι η περιγραφή του Αμιανού Μαρκελίνου. Αυτό που σας το περιέγραψα. Πάμε παρακάτω. Εδώ, ο αρχαιολογικός χώρος και οι ακτές, η ανύψωση. Η Δυτική Κρήτη ανυψώνεται και σεισμικά και σεισμικά. Λέμε επεισοδιακά στους σεισμούς, ξαφνικά, και πολύ αργά και σιγά σιγά. Η κυρία Χατζηδάκη είναι εκεί γραμμένο, πολύ ωραία το λέει, και τα ιζήματα που βρέθηκαν και οι δέστρες και τα λοιπά, είναι χαρακτηριστικό φαινόμενο. Αυτό. Μετά ο σεισμός του 1303, αυτός είχε επίκεντρο
1: Μην πάμε στο 1303. Θέλω να δούμε την επόμενη διαφάνεια.
0: Δυτικά της Κρήτης.
1: Θέλω να δούμε την επόμενη διαφάνεια. Φέρτε την μπροστά, παρακαλώ πολύ. Γιατί εδώ είναι και το δικό σας πεδίο. Έτσι, αμιγώς. Βλέπουμε λοιπόν την τεκτονική ανύψωση της Δυτικής Κρήτης από το σεισμό 365. Θέλετε να μας πείτε κάτι ιδιαίτερο εδώ από αυτά που παρακολουθούμε και εμείς?
0: Ναι, πάρα πολλοί συνάδελφοι και Έλληνες και ξένοι, έχω επιλέξει δύο εκεί διαγράμματα, προσπαθούν να προσδιορίσουν ποιο ήταν το ρήγμα, πόσο μεγάλο ήταν το ρήγμα από την ανύψωση και πόσο ήταν το μέγεθος του σεισμού. Και έχουν γίνει και μοντέλα τη διάδοση στο τσουνάμι εκεί. Πού έφτασε, γιατί έφτασε τόσο πολύ και στην Δυτική, αλλά κυρίως έχουμε περιγραφές από την Ανατολική Κρήτη. Οι ανυψώσεις είναι από τις χαρακτηριστικές ακτές διάβρωσης ακτών. Κοιτάξτε, εκεί δείχνει και τα μέτρα πόσο ανυψώθηκε από το συγκεκριμένο σεισμικό γεγονός, αλλά και, όπως σας είπα, και διαχρονικά ανυψώνεται η Δυτική Κρήτη.
1: Αυτό δεν αλλάζει και τον τρόπο ζωής στο ίδιο το νησί, στο δυτικό κομμάτι?
0: Τι εννοείτε?
1: Εννοώ ότι εκεί που κάποτε ήταν άλλες δραστηριότητες χάνονται.
0: Α, ναι, ναι. Το λιμάνι στη Φαλάσσαρνα, ή τα Φαλάσσαρνα, γιατί το έχω δει και ανυψώθηκε και χρηστεύτηκε. Δύο φορές, ξέρετε, επιχείρησαν οι Ρωμαίοι να το καταστρέψουν, γιατί πειρατές ήταν. Λίστευαν τα καράβια με το σιτάρι από την Αίγυπτο προς την...
1: Το πέρασμα, ναι. Σωστά.
0: Οι δύο φορές εξεστράτευσαν οι Ρωμαίοι για να καταστρέψουν. Αλλά ήταν τρομερό. Αυτή η ανύψωση πάει. Από εκεί και πέρα τελείωσε το λιμάνι.
1: Ωραία. Πάμε τώρα στο σεισμό του 1303. Ενετοκρατία στη Κρήτη. Από την Κρήτη, είναι το δεύτερο σας κεφάλαιο, του 1303, στην κατάρρευση του φάρου της Αλεξάνδρειας. Για πείτε μας λίγο. Καταρχάς βλέπουμε εδώ πέρα στο διάγραμμα και την γραβούρα της εποχής, αλλά και την καταγραφή.
0: Βλέπετε και πώς διαδόθηκε το τσουνάμι. Τώρα το επίκεντρο εντοπίζεται δυτικά, μεταξύ Κρήτης και Ρόδου. Και βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα για αυτήν την περίοδο, διότι πρώτα απ' όλα βάζω το πλαίσιο. Τι έγινε 100 χρόνια πριν, 1204 καταλήφθηκε η χειρότερη άλωση της Κωνσταντινούπολης
1: από τους Σταυροφόρους.
0: Πώς δημιουργήθηκαν τα κράτη και εσείς περάσατε εδώ στην Ενετοκρατία. Ξέρετε, βγαίνουν και συμπεράσματα και για τον τρόπο ζωής, την κοινωνική διάρθρωση της. Ο λαός δεν συμμετείχε. Κυβερνώνταν από τους Βενετούς και από μεγαλοοικογένειες εδώ στην Κρήτη. Διατηρούσε τα έθιμα, τη γλώσσα του, τη θρησκεία του. Γι' αυτό και δεν είχε ανάμειξη με το... Από κείμενα της εποχής βγαίνουν. Όλοι οι διοικητές περιγράφουν ποια εκκλησία έπεσε, πόσα σπίτια πέσανε, τι ζημίες πάθαν τα κάστρα. Και τα χρειάστηκαν οι Βενετοί τότε, ότι τα κάστρα τους πάθαν μεγάλες ζημίες και οι αναφορές τους είναι, ζητούσαν βοήθεια οικονομική.
1: Από τη Γαλινοτάτη, να τους αποζημιώσει.
0: Με τους σεισμούς συνδέονται και επαναστάσεις και μάλιστα μερικές φορές μεγαλοοικογένειες βοήθησαν τους Βενετούς να μην
1: ευωδοθούν.
0: Δεν ήταν μόνο επαναστάσεις, γινόταν και πλάτσικο και βρίσκαν την ευκαιρία. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα γι' αυτό και περιγραφές φοβερές.
1: Και βάζετε και το φάρο της Αλεξάνδρειας εδώ.
0: Ναι. Μα η Αλεξάνδρεια, η πρώτη ζημιά είχε πάθει το 365, αλλά μικρές ζημιές. Στο 1303 γίνεται η κατάρρευση πια. Όχι μόνο αυτό. Και ένα κομμάτι της Αλεξάνδρειας βυθίζεται. Ανάκτορα των Πτολεμαίων, το γράφω εδώ απλά της Κλεοπάτρας εγώ, βυθίζονται. Σήμερα είναι βυθισμένα. Ξέρετε, το λιμάνι της Αλεξάνδρειας είναι ένα μουσείο. Εκεί οι αρχαιολόγοι, οι Αιγύπτιοι, μας λέγανε ότι θέλουν να κάνουν υποθαλάσσιο μουσείο. Και τι συνέχεια ανασύρουν. Είναι η γαλλική αποστολή που κάνει έρευνες. Συμμετείχε και το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, η θαλάσσια γεωλογία, εκεί. Τα περισσότερα είναι τώρα στο λιμάνι και στη θάλασσα μπροστά στην... Και υπάρχουν και περιγραφές Αράβων για την... πώς επισκέφτηκαν με διαφορά 10 χρόνων το φάρο και σιγά σιγά κατέρε, πόσα δωμάτια είχε ο φάρος. Έχουμε πολύ καλές πληροφορίες.
1: Αυτά στην Αλεξάνδρεια. Στην Κρήτη μας είπατε, υπάρχουν καταγραφές και για τη Ρόδο για τις ζημιές.
0: Μεγάλες.
1: Μάλιστα.
0: Μεγάλες και έγινε, ήταν τότε οι Ιωαννίτες, οι Πότες.
1: Οι Πότες, ναι. Σωστά.
0: Και... επιχείρησαν πολλές φορές και αντιστάθηκαν πολύ παρόλο τους.
1: Μα ήταν από τα καλύτερα εκπαιδευμένα σώματα εκείνης εποχής ως πολεμιστές. Θέλω να αφήσουμε αυτό το κεφάλαιο και θέλω να πάμε λίγο στις ιστορίες για απλά μαθήματα σεισμών και τσουνάμι, διότι και εδώ πάλι έχετε κάνει πρώτα-πρώτα ένα χρονολόγιο, μιλώντας βεβαίως και για άλλους σεισμούς. Μεγάλα ιστορικά τσουνάμι στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο. Ξεκινάται από το 479 π.Χ. Βόρειο Αιγαίο, Θερμαϊκός, Ποτίδεια. Σεισμός 7 Ρίχτερ, λέτε.
0: Αυτές είναι εκτιμήσεις, βέβαια.
1: Προφανώς.
0: Ναι.
1: Πάμε στο 426, Μαλιακός Εβοϊκός, Σκάρφια, όπου έχουμε και τις παρατηρήσεις εκεί και του Θουκυδίδη.
0: Του Θουκυδίδη.
1: 7. 373 Κορινθιακός Σελίκη, 6,8.
0: Και αυτός φοβερός σεισμός. Και ξέρετε, εκεί το τσουνάμι, σαν στενό κόλπο, ήταν σαν μια σκάφη, χτυπούσε τις ακτές. Και καταβυθίστηκαν η Ελίκη και η Βούρα.
1: 365, είπαμε, ο μεγάλος σεισμός στην Ανατολική Κρήτη, Μεθόνη Φαλάσσαρνα. 1303, ο Οκτάρης. 1343, Θάλασσα Μαρμαρά. Είχαμε τσουνάμι. Είχαμε τσουνάμι.
0: Ναι. Και βέβαια στην άλλη στήλη έχω και τις εντάσεις. Ξέρετε, οι εντάσεις είναι επταβάθμια η κλίμακα του τσουνάμι. Τα είναι το μέγεθος τσουνάμι.
1: Μάλιστα.
0: Εμπειρικές όμως αυτές τις κλίμακες.
1: Προφανώς. 1956 Αμοργός.
0: Το τελευταίο μεγάλο του Αιγαίου.
1: Και 1991 Κοτσαέλη. Τουρκία, στον κόλπο της Μύρνης.
0: Ναι, ήταν σχετικά και εκεί περιορίστηκε σε στενή περιοχή.
1: Να δούμε και τον επόμενο, παρακαλώ πολύ, χάρτη εντάσεων τσουνάμι στον ελληνικό χώρο. Θέλετε να μας πείτε κάτι εδώ?
0: Ναι, αυτός είναι του καθηγητή μου της ομάδας του Παπαζάκου,
1: ναι.
0: Χάρτης. Μας δείχνει ποιοι σεισμοί και ποιες περιοχές έχουν δώσει τσουνάμι και ποιες εντάσεις δίνει παρακάτω. Ουσιαστικά βλέπετε σεισμοί στο Νότιο Αιγαίο, στα Ιόνια νησιά, στην Κρήτη, ή από ιστορικά δεδομένα ποιες περιοχές επλήγησαν. Εμείς στο Βόρειο Αιγαίο δεν έχουμε πολλούς. Αυτός του 479 του Θερμαϊκού ή της Ποτίδειας, όπως είναι γνωστός, και του 1893 Σαμοθράκη και Αλεξανδρούπολη είχαμε εκεί ένα τσουνάμι.
1: Ναι.
0: Ναι. Τα υπόλοιπα, βέβαια, επειδή έχουμε καλές πληροφορίες, βάζω δίπλα το χάρτη του 1956, πριν 70 χρόνια, της Αμοργού, γιατί πιο κοντά στην Αμοργό ήταν το επίκεντρο, παρόλο οι μεγαλύτερες ζημιές ήταν στη Σαντορίνη. Και η διάδοση, αν προσέξετε, πηγαίνει προς Πάτμο, προς Κό, προς Ικαρία. 50 λεπτά έκανε για να φτάσει στις ακτές της Μικρασίας.
1: 50 λεπτά.
0: Ναι. Γιατί, ξέρετε, η ταχύτητα του
1: τσουνάμι. Τι ύψος κύματος είχαμε τότε?
0: Θα σας πω. Ανάλογα με το βάθος.
1: Ανάλογα με το
0: βάθος. Όσο βαθύτερο, τόσο γρηγορότερα είναι μεγαλύτερη η ταχύτητα.
1: Α!
0: 700 χιλιόμετρα την ώρα φτάνει στα 4.000 μέτρα στους ωκεανούς. Δηλαδή, αερωθούμενο είναι. Αλλά σε ρηχές θάλασσες ταξιδεύει πιο αργά. Είναι πολύπλοκο φαινόμενο το τσουνάμι.
1: Να μια ιδιομορφία, λοιπόν. Στο Αιγαίο Αρχιπέλαγος, έτσι.
0: Έχει φιλοξενήσει εδώ συναδέλφους, οι οποίοι έχουν μιλήσει.
1: Τι ύψος είχε?
0: Γι' αυτό έχει καταγραφεί από ψαράδες στην Αμοργό ότι είχε 20 μέτρα. Αλλά ξέρετε τι συμβαίνει? Τα νησιά με τις ορθοπλαγιές που έχουν, τις απότομες πλαγιές, εκεί πάει και χτυπάει και σπάει το κύμα, δεν είναι ακριβώς το ύψος του τσουνάμι που καταμετρήθηκε. Έτσι έχει περάσει την βιβλιογραφία. Μέχρι εκεί που σπάει το κύμα, ψηλά. Τα μοντέλα.

0: Οι φυσικοί αμόλοφοι στις ακτές να σπάζουν την ορμή του κύματος ή συστάδες δέντρων, και μελετήθηκαν πάρα πολύ από Ιαπωνέζους αυτά τα θέματα. Η Δία εκτιμάται ότι το πιθανό στο τσουνάμι του 1600 π.Χ. της μεγάλης έκρηξης, γιατί ήταν ισχυρότερη στα 10.000 τα τελευταία χρόνια, μάλλον πέρασε από πάνω.
1: Πέρασε από πάνω.
0: Ναι, υπάρχει μια εκτίμηση ότι ήταν. Εγώ προσωπικά βλέπω και άλλα μοντέλα που δεν δίνουν τόσο μεγάλο αυτό.
1: Άρα το τσουνάμι που είχαμε στην Νοτιοανατολική Ασία με τους δεκάδες χιλιάδες νεκρούς δεν συνάντουσε καν αμόλοφους μπροστά του και πήγαινε τόσο βαθιά μες στην ξηρά.
0: Στην ξηρά μπαίνει βαθιά όταν είναι παιδινή. Είναι τεράστιο ρόλο παίζει το ανάγλυφο. Όταν είναι ορθοπλαγές, όπως σας είπα, βουνά και τα λοιπά, δεν μπορεί να προχωρήσει πολύ το τσουνάμι.
1: Σπάει.
0: Σπάει.
1: Για να δούμε μερικές φωτογραφίες έτσι χαρακτηριστικές από εκείνες τις περιόδους.
0: Εκεί νομίζω είναι το 56 η ασπρόμαυρη επάνω, ναι, που είναι που αποτραβήχθηκε η θάλασσα. Κοιτάξτε την Τράτα, την ψαρόβαρκα που έχει καθίσει, και ο περίεργος που πήγε μέχρι εκεί που αποσύρθηκε η θάλασσα. Και λέει, δεν ξέρω ότι μπορεί να ακολουθήσει τώρα. Η άλλη φωτογραφία είναι, πήγαν να το φωτογραφίσουν έρχεται ορμητικότατο. Οι άλλες δύο φωτογραφίες είναι, κοιτάξτε, είναι από το τελευταίο, το 2004. Μπήκαν μέσα και αυτοί, μάζευαν αστερίες και τα λοιπά, και βλέπουν να σπρίζει στο βάθος ένα κύμα να έρχεται, το πρώτο κύμα. Μετά προσπαθούν να φύγουν όταν έφτασε ορμητικό, και δεν ξέρουμε πόσοι από αυτούς επιβίωσαν, αν επιβίωσαν. Αυτό που είπαμε, χρηστικό, τι θα μείνει. Πολύ βασική αρχή όταν αποσύρεται η θάλασσα. Ξέρετε, στα νησιά Άνταμαν, λίγο βορειότερα, υπήρχε παράδοση, μύθος στους συνταγενείς, ότι όταν αποσύρεται η θάλασσα, μην ανεβαίνουμε στο βουνό. Ακόμη και οι ελέφαντες φεύγουν. Και δεν μπορούσαν, μούγκριζαν όσους είχαν δεμένους ελέφαντες με λυσίδες, αυτούς που τους χρησιμοποιούν στις δουλειές τους. Ακόμη και τα ζώα ξέρουν και φεύγουν.
1: Πάω στο τρίτο κεφάλαιο. Ιστορίες για απλά μαθήματα σεισμών και τσουνάμι. Ξανά Κρήτη, 1508, μία ακόμη καταστροφή στο Χάνδακα. Τα σπίτια κουνιούνται σαν πλοία στη φουρτούνα, αυτό που μας είπατε στην εισαγωγή. Και η εύση στο Κρήτη, όπως λέτε, ξαναζεί τον τρόμο το 1810 και το 1856. Έχετε βάλει μέχρι και τον πολύ νεκρό σεισμό της Χίου 1881, αλλά και το μεγάλο σεισμό της Λισαβόνας, της υπέροχης Λισαβόνας, το 1765, που τότε συγκλονίζει όλη την Ευρώπη, που παίρνει μπροστά και ο διαφωτισμός τότε, έτσι. Λοιπόν,
0: 1755, φοβερό τσουνάμι, πολύ σπάνιο φαινόμενο εκεί. Εκεί ξαναγεννήθηκε το θέμα της Ατλαντίδας, όπως ήταν εκεί η Ατλαντίδα. Μεγάλη ιστορία και αυτή. Καλέστε τον κύριο Παπαμαρινόπουλο, σας τα πήγε εκεί πέρα, την κοιλάδα των Γκόνταλ και Βίρ. Εκεί τι έγινε, δύο σημαντικά φαινόμενα, ή μάλλον τρία θα σας πω. Πρώτα απ' όλα έγινε η σύγκρουση θρησκείας που έριχνε το βάρος στις αμαρτίες των ανθρώπων με τους φιλοσόφους και επιστήμονες του διαφωτισμού. Ότι είναι ένα φυσικό φαινόμενο και αφήστε αυτά. Δεύτερον, έγιναν πολύ καλοί οι πρώτοι υπολογισμοί και κυκλοφόρησε και το πρώτο βιβλίο σεισμολογίας. Από τότε αρχίζει να γεννιέται η σεισμολογία ως επιστήμη. Ο βασιλιάς της, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, της Πορτογαλίας, ξανά δεν μπήκε σε πέτρινο παλάτι, ξύλινα παλάτια. Αλλά ο πρωθυπουργός του, αυτόν που όριζε για να αντιμετωπίσει τους σεισμούς, ήταν καταπληκτικός άνθρωπος. Πρώτη φορά έχουμε πολιτική προστασία, οργανωμένη. Και δεύτερον, ξέρετε τι έκανε, και αντισεισμική δόμηση για να ξανακτήσει την
1: Λισαβόνα.
0: Σήμερα έχουμε τις σεισμικές τράπεζες. Έχει το Πολυτεχνείο που κάνει προσομοιώσεις, να δει και μοντέλα κτηρίων. Κατά κόρον χρησιμοποιείται τώρα, γιατί η Κίνα, μια σεισμογενής χώρα, χτίζει ψηλά

0: κτίρια. Εκείνος τι έκανε? Έβαζε τους στρατιώτες, έκανε ένα μοντέλο σπιτιού, πώς θα το κάνουμε, καθ' ύψος, κατά πλάτος, και να περπατούν με τον ίδιο βηματισμό ή να πηδούνε. Για να δει πώς θα αντιδράσει. Ξέρετε πόσα τέτοια βγαίνουν και όταν τα περιγράφεις και όταν τα περιγράφουν έτσι, βάζω απλούς ανθρώπους να τα περιγράφουν, να γίνει πιο κατανοητό. Αυτό σας είπα, ήταν ο στόχος. Δεν είναι στόχος να γράψω. Υπάρχουν στις ιστοσελίδες βιβλία, μπορούν να βρουν πληροφορίες περισσότερες για όλους αυτούς τους ζωσμούς που αναφέραμε.
1: Κρατήστε το, πάω στην επόμενη διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις. Θέλω, κύριε καθηγητά, πριν περάσουμε λίγο σε μια εικόνα του 17ου και 18ου αιώνα που αφορά περισσότερο τη Μεγάλη Ελλάδα, τα Ιόνια, Θεσσαλία, Εδριατική, θέλω λίγο να σταθούμε στο σεισμό της Χίου του 1881, ο οποίος είναι και πολύ νεκρός, και αν θυμούμε καλά, στην βιβλιοθήκη του Κοραή στη Χίο υπάρχουν αναγνώσματα, πρωτότυπα που έχουν λεπτομερή περιγραφή αυτού του καταστρεπτικού σεισμού. Μάλιστα, για όσους έχουν πάει στη Χίο, υπάρχει σε μία από τις κεντρικές πλατείες, στην πλατεία Βουνακίου αν θυμάμαι καλά, ένας μεγάλος ογκόλιθος έτσι ανάμνηση των νεκρών.
0: Γιατί δεν ήταν η εκτίμηση, γιατί μιλάμε για το 1881, δεν υπήρχαν ακόμη σεισμογράφοι, από τους πολύ ισχυρούς, αυτούς που λέμε τα ακραία φαινόμενα σεισμού. Πιθανώς θα ήταν 6,7. Αλλού θα ήταν με λίγους νεκρούς, τοπικά ζημιές. Αλλά εδώ έγινε χαλασμός στα μαστιχοχώρια. Ξέρουμε πόσο είναι κτισμένα με στενά σουράγια και πετρόκτιστα. Τα μαστιχοχώρια καταστράφηκαν και έθαψαν πολλούς.
1: Τα νότια λοιπόν του νησιού κυρίως επλήγησαν.
0: Και εκεί ήταν και το επίκεντρο, πολύ κοντά στη θάλασσα, γιατί είχαμε και αλλαγές και στις ακτές. Και στις απέναντι ακτές και της Μικράς Ασίας. Ο τρομερός σεισμός, λέει, που έπληξε 22 Μαρτίου με το παλιό ημερολόγιο τότε που 3 Απριλίου. Κλάμα και θρήνος επιγράφουνε. Υπάρχουν πραγματικά πάρα πολλά δεδομένα και περιγραφές για αυτό το σεισμό, αλλά θεωρείται ο πιο πολύ νεκρός της Ελλάδος, αν και τότε ήταν Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και ξέρετε, ήταν ένα φαινόμενο. Έχουν πολλές περιγραφές εφημερίδες της Αθήνας, της Σμύρνης, της Κωνσταντινούπολης. Στέλνουν καράβια από την Ελλάδα, από την Αθήνα. Στέλνει ο Σουλτάνος. Πηγαίνουν Τούρκοι στρατιωτικοί γιατροί, Έλληνες. Στείλουν νοσοκομείο εκεί πέρα. Και μάλιστα είναι και ένα επεισόδιο, διάβασα, βρήκα. Βάζουν και την ελληνική σημαία και διαμαρτυρήθηκε
1: ο διοικητής.
0: Ναι, αλλά μιλάμε.
1: Ο Μανός.
0: Είναι 3.500 νεκροί ήταν. Γι' αυτό θεωρείται ο πιο πολύ νεκρός. Αν και ήταν Οθωμανική, ήταν πέρα για πέρα ελληνικό νησί Ιχίος. Και ήταν η δεύτερη καταστροφή μετά τη σφαγή της Χίου. Δηλαδή, εδώ επέμεινε λίγο περισσότερο στο βιβλίο ακριβώς, και να νιώσουν από τις περιγραφές τον πόνο που έζησαν οι άνθρωποι, πώς έγινε η αντιμετώπιση, ποια βοήθεια υπήρχε, βοηθήθηκαν πραγματικά, ποια χωριά έπαθαν ζημιές, και είναι πραγματικά, γιατί συγκλώνησε και αυτός ο σεισμός την Ευρώπη και την Αμερική. Όλο τον πολιτισμένο κόσμο έτρεχε από παντού η βοήθεια. Είναι ένα φαινόμενο και αυτό.
1: Πείτε μου κάτι, και επιστρέφω λίγο πίσω, αλλά μου ήρθε έτσι από τη διήγηση που κάνετε με ένα ωραίο τρόπο. Είπατε στο τσουνάμι, ακόμη και τα ζώα ξέρουν ότι πρέπει να φύγουν προς τα ψηλότερα. Είπα το παράδειγμα του ελέφαντα. Στους σεισμούς δίνεται βάση ως επιστήμονας σε αυτά που λέμε εμείς, δηλαδή τα πουλιά, οι σκύλοι, οι γάτες, παίρνει άλλο χρώμα ο ουρανός. Τα έχετε ακούσει αυτά? Σχετίζονται?
0: Πρώτα απ' όλα, για τα ζώα έχουν γραφεί ολόκληρα βιβλία, επιστημονικά βιβλία. Και αυτό που σας ανέφερα στην αρχή, οι Κινέζοι, λέει, δεν ακολουθούμε το δυτικό τρόπο σκέψης, εφόσον δεν ξέρουμε την αιτία, τα συμπτώματα.
1: Τα συμπτώματα.
0: αυτές και αυτοί έχουν καταγραφές αιώνων για σεισμούς και έχουν καταγραμμένα τέτοια συμπτώματα πολλά ζώα. Το κακό είναι ότι δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα σε όλους τους σεισμούς ή άλλα ζώα έχουν παρατηθεί σε σεισμούς. Εδώ στο βιβλίο μου περιγράφω έτσι πολύ ωραία και γλαφυρά το σεισματία στην Σπάρτη. Ξέρετε, η γυμνασίαρχη που κάναν τις ασκήσεις είδαν εκεί που γινόταν οι ασκήσεις σε στεγασμένα κτίρια να έχουν βγει οι λαγοί και να τρέχουν δεξιά και αριστερά. Επέτρεψαν τους μικρούς μαθητές να βγουν και να τους κυνηγήσουν και έγινε ένα πανηγύρι και όχι τους εφήβους. Οι έφηβοι σκοτώθηκαν με το σεισμό που ακολούθησε. Όλοι οι λαγοί είχαν βγει και τρέχαν δεξιά και αριστερά και τους κυνηγούσαν τα παιδιά. Και για όσους σκοτώθηκαν, τόσες πέτρες, έγινε το πρώτο γνωστό μνημείο στον κόσμο για σεισμό. Ο σεισματίας, και τον ονόμασαν σεισματία. Και τη ευκαιρία τώρα σας λέω, γιατί ήταν το φαινόμενο των ζώων. Υπάρχουν και φωτεινά φαινόμενα, πολύ δύσκολο να καταγραφούν. Τώρα τελευταία και την.
1: Έχει ρόλο.
0: Η ιονόσφαιρα την παρακολουθούμε.
1: Ναι, ναι. Η ιονόσφαιρα. Άρα στα ζώα μπορεί να έχει σχέση η συχνότητα από την οποία μπορεί να φτάνει αυτό που περιγράφατος κύμα. Ναι. Μπορεί.
0: Υπάρχει ένα βιβλίο παραδείγματος όταν ξυπνούν τα φίδια. Και έχει συμβεί σε χειμώνα να. Από την.
1: Σχημερία,
0: να, όχι. Και... σε έναν σεισμό, σε δυο σεισμού συνέβη. Όχι πάντα. Mm-hmm. Και το επιστημονικό βιβλίο έτσι περιγράφεται. Όταν ξυπνούν τα φίδια.
1: Πάντως. Και ο Νίκος Καζαντζάκης στην περιγραφή για τον μεγάλο σεισμό στο Κάστρο περιγράφει μερικά μετεωρολογικά φαινόμενα. Βεβαίως θα μου πείτε μέσα στο μυθιστόρημα, μέσα στην ιστορία. Λέει όμως πώς ξαφνικά η μέρα αρχίζει και κυτρινίζει. Σημάδι ότι έρχεται ο μεγάλος σεισμός στο μεγάλο Κάστρο κτλ. Φαντάζομαι ότι αυτά τα συναντάτε σε πολλή βιβλιογραφία.
0: Εκείνο που είναι σίγουρο...
1: Ναι.
0: Είναι όταν έχουμε μεγάλες υφιστιακές εκρήξεις. Πολύ μεγάλες υφιστιακές εκρήξεις. Διαχέεται λεπτή σκόνη σε όλον τον πλανήτη και πραγματικά αλλάζει και ο ουρανός και το χρώμα κτλ. Εδώ περιγράφω γιατί γράφηκε ο Φραγκενστάιν. Γιατί ο Πολιντόρη έγραψε τους Βρικόλακες και γιατί έγραψε ο Λόρδος Βίρονος το χειρότερο ποίημα της ζωής του.
1: Γιατί.
0: Το 1816 είχαμε τη χρονιά χωρίς καλοκαίρι στην Ευρώπη. Γιατί έχουμε τις καλύτερες περιγραφές, αλλά τώρα τελευταία βγαίνουν στοιχεία και από την Κίνα και από την Αμερική και από την Ινδία. Είχε εκραγεί ένα από τα μεγαλύτερα ηφαίστεια του κόσμου, του Τομπόρα, στην Ινδονησία και εισταχθεί για 1-2 χρόνια. Και ξέρετε τι ωραία η πίνακα, πώς επηρέασε και την τέχνη, τη ζωγραφική. Πώς τα δειλινά και τον ουρανό τον περιγράφουν με διαφορετικά χρώματα. Η καλλιτέχνη της εποχής, ο Τέρνερ της, άμα πάμε στην πινακοθήκη στο Λονδίνο, και τότε δεν μπορούσαν να το ερμηνεύσουν. Γιατί είχαμε βροχή και κρύο, έφτασε μηδέν στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική. Ήταν η χρονιά χωρίς καλοκαίρι. Μέσα στο καλοκαίρι είχαμε κρύο. Αυτά είναι τα τεκμηριωμένα. Τώρα τελευταία γίνονται προσπάθειες, αλλά ο Αριστοτέλης μίλησε για εποχικότητα των σεισμών. Ότι γίνονται περισσότερο την άνοιξη και το καλοκαίρι, γιατί στεγνώνει ξηρά κτλ. Δεν είχε δίκιο σε αυτό το θέμα, αλλά ήταν άνθρωπος της παρατήρησης. Εμπειρικά. Παρ' όλα αυτά έγιναν προσπάθειες να δούμε, έχουμε εποχικότητα. Είναι κάποιες εποχές που έχουμε περισσότερους σεισμούς. Δεν μπορείς στατιστικά να πω.
1: Άρα σπάσατε κι άλλο ένα μύθο, γιατί ξέρετε, στην Ελλάδα κυκλοφορεί το καλοκαίρι συνήθως, ξεραίνεται η γη και αρχίζει η θράψη.
0: Πρώτος το είπε ο Αριστοτέλης όμως.
1: Μάλιστα. θέλω πολύ γρήγορα, 17ο-18ο αιώνα, σταχυολογώντας, Μεγάλη Ελλάδα, Ιόνια νησιά, Μάλτα, Επτάνησα, Αδριατική, Θεσσαλία. Ο μεγάλος σεισμός όμως του 1743 με επίκεντρο την Κέρκυρα, ο οποίος προκάλεσε καταστροφές, έτσι.
0: Στη Νότια Ιταλία, Σαλέντο και στην Κέρκυρα και σε όλα τα Επτάνησα και στη Μάλτα έχουμε περιγραφές και από τη Μάλτα. Στην αρχή αποδόθηκαν ότι ήταν διαφορετικοί σεισμοί. Δεν μπορεί τόση, σε τόση μεγάλη έκταση. Με έναν συνάδελφο που τον αφιερώνω και το πολύ καλός πολιτικός μηχανικός, ο φίλος του Γιάννης Παπαϊωάννου, έκανε τρομερή δουλειά για ιστορικούς σεισμούς. Στη Λάρισα ήταν αυτός, Θεταλός. Προσπάθησε να τους συνοποιήσει αυτούς τους σεισμούς, γιατί βρήκε στοιχεία. Δεν γνωρίζαν καλά την ώρα. Παίζαν με την ώρα, ήταν άλλη ώρα στα Ορθόδοξα μοναστήρια, άλλη ώρα στα Καθολικά της Ιταλίας. Και αυτός επέμενε και με έλεγε, Σπύρο, έφυγε από αυτή τη ζωή. Όταν θα φύγω εγώ, να γράψεις για αυτό το θέμα, ότι δεν ήταν μόνο στην Ιταλία ή μόνο στην Κέρκυρα ή μόνο στο Γιάννα. Ήταν ένας μεγάλος σεισμός. Από τη Μάλτα ως την Βόρεια Αδριατική και από τη Θεσσαλία μέχρι την Νότια Ιταλία. 1743. Να παθαίνουν ζημιά τα τείχη. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο τα τείχη της Κέρκυρας. Και οπουδήποτε έχουμε κάστρο και έχουμε πληροφορίες ότι έπαθαν ρογμές τείχη σε κάστρο, σημαίνει ότι είναι πολύ μεγάλος σεισμός.
1: Πολύ μεγάλος ο σεισμός. Φυσικά υπάρχει και ο μεγάλος σεισμός του 1953. Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Ιθάκη. Το Αργοστόλι καίγεται.
0: Και εκεί περιγραφές. Και το ωραίο είναι, ξέρετε, ότι και εδώ στην Κρήτη βρήκα ποιηματάκια και τετράστιχα και τέτοια για σεισμό. Σπάνιο φαινόμενο. Οι ποιήματα, πολύ σπάνιο. Εκεί και κεφαλονίδες της Κοπτικής να λένε, α, η Παλική δεν θέλει να είναι μαζί, ξέρετε, η Λιξούρη αντίθεση με το
1: Αργοστόλι.
0: Με το Αργοστόλι. Και τώρα τους βοήθησε ο σεισμός και τους απομακρύνει, λέει. σε ποιητικό λόγο. Αλλά εντάξει, πέρα από αυτό ήταν φοβερός σεισμός, γιατί ήταν μια σειρά σεισμών τον άκουστο. Δεν ήταν ένας, τρεις σεισμοί τουλάχιστον. Ένα μεγάλο ρήγμα μέσα στην Κεφαλονιά και το φοβερότερο ήταν η Ζάκυνθος. Σεισμός και φωτιά.
1: Σωστά. Θέλω λίγο να πάμε, να αφήσουμε λίγο τους σεισμούς. Θέλω να πάμε λιγάκι να δείξουμε δύο κάρτες που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Η μία έχει σχέση με τις αυξομοιώσεις της στάθμης της θάλασσας. Πόσοι αλήθεια γνωρίζουν ότι η επιφάνεια της θάλασσας ήταν εδώ που μιλάμε τώρα, 125 μέτρα πιο κάτω?
0: Αυτή ήταν στο πικ των περιόδων των παγετώνων και μάλιστα η τελευταία παγετώδης περίοδο, αν και ξεκίνησε πριν από 80 με 100 χιλιάδες χρόνια, το πικ ήταν πριν από 20 χιλιάδες χρόνια. Τότε ήταν, όλες τις άλλες περιόδους είναι 10 ή 20 μέτρα ή σε ιστορικά χρόνια. Από τότε άρχισε να ανεβαίνει η στάθμη της θάλασσας. Από τα 18.000 χρόνια άρχισε να ανεβαίνει η στάθμη της θάλασσας και έχουμε εκεί τα διαγράμματα. Εκεί δεν ξέρετε τι είναι εκεί το διάγραμμα. Για τα τελευταία 500.000 χρόνια είναι. Ουσιαστικά δείχνει όταν είχαμε μεσοπαγετώδη περίοδο που διαρκούσε 10 με 15.000 χρόνια, είναι στο σημερινό επίπεδο η στάθμη της θάλασσας, και όταν είχαμε τις παγετώδες περιόδους, πέφτει. Αλλά η παγετώδες περίοδο δεν ήταν μια ενιαία. Και είχε και αυτή τις διακυμάνσεις της. Πιο θερμές και πιο ψυχρές, άρα ανέβαινε ή κατέβαινε.
1: Άρα το πικ του κάτω είναι 120 μέτρα από αυτό που...
0: Το πικ το μεγαλύτερο
1: από, από αυτό που γνωρίζουμε σήμερα ως επιφάνεια της
0: ουσιαστικά
1: θάλασσας.
0: Ουσιαστικά είχε την υφαλοκρηπίδα, την είχε εμφανίσει τότε, δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Θα ήταν ξηρά.
1: Σωστά.
0: Πρόβλημα υφαλοκρηπίδας. Η στάθμη όμως, προσέξτε, 12 διαφορετικά μοντέλα από διαφορετικούς επιστήμονες, ομάδες είναι εδώ επιστημόνων, μας δείχνουν την πτώση της στάθμης της θάλασσας, αλλά τα περισσότερα δείχνουν ότι ξαναεπανερχόταν στο σημερινό επίπεδο. Λίγα μοντέλα μας δείχνουν 5-10 μέτρα περισσότερο. Δηλαδή κάπου σήμερα με 1-2 μέτρα είναι το όριο.
1: Άρα υπάρχει μια ισορροπία. Αυτό όμως που έχει ενδιαφέρον και θέλω να το δούμε λίγο, είναι η διακή μας θερμοκρασία στις γης. Γιατί φαντάζομαι ότι δεν σας αφήνει αδιάφορο και όλη αυτή η συζήτηση, ιδίως τα τελευταία 20 χρόνια της κλιματικής κρίσης, κλιματικής αλλαγής, άλλο πράγμα η ρήπανση, αναντίλεκτα υπάρχει, και γι' αυτό κάνουν ό,τι μπορούν μεγάλοι πολυεθνικοί όμιλοι και μεγάλες χώρες ρυπογόνες. Αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω, βλέποντας και αυτούς τους πίνακες, έχουμε κλιματική κρίση, σωστά το αντιμετωπίζουμε ή έχουμε κλιματική κρίση ελαίου μοντέλων? Ποια είναι κατά τη γνώμη σας η ορθή προσέγγιση εδώ? Έχουμε μήπως κλιματικές μεταβολές? Διότι κλιματική αλλαγή, αν το λέω σωστά, πρέπει να έχουμε από τη στιγμή που αντιλαμβανόμαστε ως άνθρωποι το κλίμα. Δηλαδή, πάντα έχεις αλλαγές στο κλίμα. Εδώ τι έχεις στην ουσία?
2: Κοιτάξτε, επιστημονικά θα μείνουμε, επιστημονικά, αυτά είναι θέματα παλαιοκλιματολογίας. Οι μετεωρολόγοι και οι κλιματολόγοι μπορούν να σας απαντήσουν και άρχισαν και αυτοί τώρα να μελετούν και το παλαιοκλίμα, γιατί πριν από μερικά χρόνια λέγαν «Α, είναι χοντρικά υπολογισμένα», σήμερα πια με μεγάλη ακρίβεια ξέρουμε, συμπλήνει ένα βαθμό στο παρελθόν, αν και υπάρχουν και εκεί και διαφορετικά δεδομένα. Κλιματική μεταβολή που συμβαίνει σε μικρά χρονικά διαστήματα, 5-10 χρόνια, πάντα έχουμε στον πλανήτη μας. Κλιματική αλλαγή σημαίνει για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Κλιματική κρίση είναι όρος πολιτικός, οικονομικός. Δεν θέλω να το χρησιμοποιώ εγώ, δεν είναι επιστημονικός. Οι πολιτικοί, όσοι θέλουν να μιλήσουν για ακραία, πολύ ακραία σενάρια ή για άλλους πολιτικούς λόγους, ή να τα ρίξουν όλα ότι φταίει στην κλιματική αλλαγή. Εδώ βλέπουμε σε αυτό το διάγραμμα ότι υπήρχαν περίοδοι πριν, είναι ουσιαστικά τα 500 εκατομμύρια χρόνια, το 500.000, γιατί αλλάζει η κλίμακα, υπήρξαν και περίοδοι που είχαμε και 5 και 10 βαθμούς υψηλότερο από το σημερινό. Είχαμε και πριν από 30 εκατομμύρια χρόνια και πριν από 5 εκατομμύρια χρόνια το λεγόμενο 5 με 10 μειόκαινο. Δεν είχαμε πάγους πουθενά στους πόλους. Όλη η γη ήταν περίπου όπως είναι η...
1: Εξού και το Greenland, έτσι.
2: Στην επόμενη διαφάνεια.
1: Μάλιστα.
2: Άμα σας το δείξω. Εκεί ύστερα είναι η περίοδη των παγετωνικών εποχών, θα λέγαμε, και το τελευταίο είναι το κλίμα εκεί μετά τα... αν πάμε και στην επόμενη διαφάνεια.
1: Πάμε παρακαλώ στην επόμενη.
2: Ναι. Εδώ βλέπετε η τελευταία μεσοπαγετώδης περίοδος που τη λέμε εμείς έμιο, πριν ακριβώς την γνωρίζουμε 126.000 χρόνια. Ήταν, υπολογίζεται, 2 με 3 και πιθανώς 4 βαθμοί υψηλότερο από τη σημερινή.
1: Από τη σημερινή.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Πέφτει σταδιακά, πάμε
1: πριν για... πόσα χρόνια?
2: 126.000 χρόνια.
1: Μάλιστα.
2: Το πικ. Μετά έχουμε για περίπου...
1: Τότε δεν μετράγαμε ανθρακικό αποτύπωμα στον άνθρωπο, ούτε σε αγελάδες. Για να ξέρουμε τι λέμε.
2: Είναι όμως και οι μεταβολές του διοξιδίου του άνθρακα.
1: Προφανώς.
2: Για φυσικούς λόγους.
1: Προφανώς.
2: Πάμε εκεί, βλέπετε, στα 20.000 χρόνια αυξάνει ξαφνικά, άμα δούμε σε εκείνη την κλίμακα. Αλλά άμα δούμε σε λεπτομέρεια, άρχισε να αυξάνει η θερμοκρασία σιγά σιγά, ξαναπέφτει, ξαναανεβαίνει, μέχρι περίπου να σταθεροποιηθεί στα ιστορικά χρόνια, ακριβώς γνωρίζουμε 12.700 χρόνια. Έχουμε το σταθερό το κλίμα που γίνεται πια σταθερό με διακυμάνσεις, mm-hmm. με μεταβολές. Mm-hmm. Τίποτα δεν είναι σταθερό σε αυτόν τον κόσμο. Και αρχίζει η γεωργία. Έχουμε τη γεωργική επανάσταση και τον λεγόμενο πολιτισμό με τις μορφές που τον έχουμε γνωρίσει. Και αν πάμε στην επόμενη διαφάνεια, αυτό που είπατε το Greenland, είχαμε και στην αρχή της Ρωμαϊκής εποχής θερμότερο κλίμα. Και βλέπουμε πολύ λαφραντημένοι όλοι οι Ρωμαίοι. Το τέλος όμως της Ρωμαϊκής εποχής κατάρρευσε κρύο. Μεσαίωνα κρύο. Στο Μεσαίωνα οι μεσοπαγετώδες είναι ακριβώς αυτοί που γνωρίζουμε. 950 μετά Χριστόν με 1350 ευνόησε τους Βίκινγκς, ταξίδεψαν παντού, έφτασαν μέχρι την Βόρεια Αμερική, τεκμηριωμένα σήμερα, και πήγαν ο Ερίκος ο Κόκκινος στην...
1: Όταν λέμε παντού, φτάσαν μέχρι την Πελοπόννησο. Για να ξέρουμε.
2: Όλη τη Μεσόγειο την ορμόσανε. Περνούσαν τα ποτάμια από τη Βόρεια Ευρώπη στη Νότια και ξέρετε και η δυναστεία η Ρωσική δημιουργήθηκε και στο Κίεβο από Βίκινγκς ιστορικά. Βρήκε καταπράσινε τις ακτές της Γροιλανδίας και την ονόμασε Γκρίνλανδ κατά μία εκδοχή.
1: Κατά
2: μία ανάλληλη λένε ότι για να προσελκύσει μετανάστες. Αλλά οι σημερινοί αρχαιολόγοι βρίσκουν μέχρι και καλλιέργεια αμπέλου εκεί πέρα. Βρίσκουν χωράφια έγιναν. Βέβαια δεν ήταν τόσο φιλικοί με τους ντόπιους τους Ινουίτ. Προσπαθούσαν να τους, σαν τους Ινδιάνους, να τους ξεκάνουν. Όταν ξαφνικά πάλι έγινε ψυχρό το κλίμα και επικράτησαν ξανά οι Ινουίτ και οι μισοί πάγωσαν και οι μισοί επέστρεψαν στην Νορβηγία και σε αυτό το διάστημα εκχριστιανίστηκαν οι Βίκινγκς και υπάρχει αλληλογραφία με τις εκκλησίες τους και γνωρίζουμε μερικά από αυτά τα πράγματα, αλλά έχουμε μια θερμή περίοδος και μετά έχουμε μια τιμήνη ψυχρή περίοδο. Και από την βιομηχανική επανάσταση και μετά έχουμε μια αύξηση. Είναι πραγματικότητα, είναι μετρημένα αυτά τα...
1: Βέβαιος. Και με λεπτομέρεια. Ναι. Πάμε λιγάκι και στον τελευταίο πίνακα επ' αυτού, κλιματική αλλαγή και κλιματική μεταβολή.
2: Αυτό περίπου που σας περιέγραφα,
1: ναι.
2: Ιστορικές περίοδοι με κλιματικές μεταβολές της παλαιοκλιματολογίας. Υπάρχουν σήμερα ειδικοί σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια που με λεπτομέρεια μελετούν τις πλημμύρες, τις δεντροχρονολογήσεις και βγάζουν συμπεράσματα και βλέπετε η καμπύλη είναι ο μέσος όρος και το σκιασμένο είναι και το σφάλμα. Ξέρουμε και το σφάλμα, αλλά όλα δείχνουν αυτή την τάση. Αύξηση, μείωση, αύξηση, μείωση και σήμερα τώρα δεν είναι άμερικη η επίδραση του ανθρώπου.
1: Προφανώς. Ναι. Τι λέτε τώρα. Τι θέλετε, από τα υλικά των πολέμων, από τη ρύπανση των βιομηχανιών, από τι θέλετε.
2: Τα πάντα.
1: Τα πάντα. Αλλά από την άλλη, η μοντελοποίηση, το ξέρετε καλύτερα από εμένα, μία μονάδα πάνω, δύο μονάδες κάτω, αλλάζει πολλές φορές τα δεδομένα. Διότι αυτό που ακούω εγώ ότι έρχεται η πλήρης κλιματική καταστροφή διαρκώς τροποποιείται με βάση την επαναμοντελοποίηση ως προς το χρόνο. Σας θυμίζω ότι αυτή η ιστορία είναι σύμφωτη μαζί με την πετρελαϊκή κρίση από το 1972. Κάθε δύο χρόνια έβγαινε ότι η επόμενη δεκαετία και αναρωτιέμαι τώρα σε έναν γεωλόγο ο οποίος δεν είναι πολιτικός. Ωραία, αν ανεβαίνει η στάθμη της θάλασσας όπως λέμε 2 και 3 μέτρα εδώ στη Μεσόγειο μέσα στην επόμενη δεκαετία, όλοι αυτοί που έχουν τον παρά επενδύουν δηλαδή πάνω σε κάτι που θα γίνει νερό, δεν έχουν τους αντίστοιχους επιστήμονες δίπλα τους.
2: Η πιο αισιόδοξη μέτρηση, η εκτίμηση είναι ότι το πολύ να ανέβει 20 εκατοστά. Και όχι αυτά που δείχνουν ότι...
1: Άρα σε όλα έχουμε υπερβολές, λέτε.
2: Ναι. Υπάρχουν και ακραία σενάρια, βέβαια, που στηρίζονται και αυτά σε δεδομένα, αλλά τα σενάρια είναι σενάρια. Βέβαια, σήμερα θίξαμε πάρα πολλά θέματα, που είναι πάρα πολλές ειδικότητες, γιατί είπαμε προσπαθούμε να εκλαϊκεύσουμε.
1: Εντάξει.
2: Αλλά υπάρχουν πάρα πολύ καλοί κλιματολόγοι και στην Ελλάδα, και νομίζω έχετε καλέσει και στην εκπομπή σας, που μπορούν να σας δώσουν πολλά στοιχεία για αυτά τα θέματα.
1: Εγώ ζήτησα και τη γνώμη του γεωλόγου. Θέλω λιγάκι να πάμε στους σεισμούς και τα ηφαίστεια. Διότι έχετε μία εικόνα, το είπατε και στην αρχή της εκπομπής και για τη Σαντορίνη, με όσα συνέβησαν με τους σεισμούς. Οφείλω να πω ότι η Κρήτη ήταν ένα από τα, λόγω και της εγκύητας, από τα μέσα που πήγε επί τόπου. Είπατε, το κράτησα αυτό, καλά ας δούμε πρώτα τους πίνακες και μετά. Σεισμοί και ηφαίστεια, το άγριο ξέσπασμα της γης. Ήθελα να πω αυτό που τρομάξαμε, λέτε να τους πείσουμε ότι... Λοιπόν, τι βλέπουμε εδώ.
2: Βλέπουμε τα ενεργά ηφαίστεια του λεγόμενου ηφαιστιακού τόξου του Νοτίου Αιγαίου. Αυτό που σας είπα, Μέθανα, Μήλος, Σαντορίνη, Νήσιρος, δείχνει βέβαια και ένα κομμάτι της ΚΟ.
1: Μπράβο, με προλάβατε.
2: Γιατί και σήμερα μάλιστα είχαμε μια ομιλία που πριν να υπάρξει το νεότερο ηφαίστειο της Ελλάδος, που είναι η νήσιρος, 150.000 με 200.000 χρόνια με γεωλογική διάσταση του χρόνου.
1: Νήπιο.
2: Ναι. Η μεγάλη έκρηξη ήταν μεταξύ Κο και, και Νησίρου εκεί και μετά δημιουργήθηκε πρώτα υποθαλάσσιο το ηφαίστειο της Νησίρου. Και ξέρετε, όταν μιλούσαμε για τους μύθους, πως στάθηκε ο Πολυβότης. Πήρε ένα κομμάτι, λέει, από την Κο, από την Νότια Κο και το πέταξε για να το θάψει τον Πολυβότη εκεί πέρα που κάνει τις ηφαιστειακές εκρήξεις, τον Τιτάνα. Έτσι έγινε και, και γεωλογικά. Ένα κομμάτι της Νότιας Κο εξαφανίστηκε, βυθίστηκε και άρχισε να δημιουργείται καινούργια ηφαίστεια. Λοιπόν, αυτό είναι το ηφαιστειακό τόξο των Αργών. Αλλά και η Μήλος και η Σαντορίνη είναι ένα σύμπλεγμα πολλών ηφαιστείων. Δεν είναι ένα ηφαίστειο.
1: Δεν είναι ένα ηφαίστειο.
2: Ναι. Πρώτα απ' όλα τα χριστιανά είναι 2,5 με 3 εκατομμύρια χρόνια. Σβησμένα, τελείωσαν τα χριστιανά. Το ακροτήρι σταμάτησε. Έχουμε όμως τη γραμμή των Καμένων που πάει μέχρι και τα Φυρά. Αν έχουμε τις επόμενες διαφάνειες, νομίζω έχω βάλει και μερικές διαφάνειες από την πρώτη, αν και δεν ήταν αυτό το θέμα της.
1: Πάμε πιο κάτω, πιο κάτω.
2: Ναι.
1: Εδώ.
2: Εδώ εντάξει είναι το παλιά και νέα Καμένη και απέναντι τα Φυρά. Αυτή είναι μια γραμμή τεκτονική, είναι ρήγμα από κάτω που τροφοδοτεί και ξέρετε εκεί το βάθος είναι 4 με 5 χιλιόμετρα, το μάγμα, το λιωμένο υλικό.
1: Σωστά, σωστά ναι. Το λέτε.
2: Και το ρήγμα φτάνει και κόβει μέχρι και τα Φυρά. Αν μπορέσουμε να πάμε και στις επόμενες, συνεχίζει η γραμμή Κολούμπο που λέμε, με το ηφαίστειο, το υποθαλάσσιο ηφαίστειο Κολούμπο, που γνωρίζαμε μέχρι τώρα από ιστορικά κείμενα μια έκρηξη του 1650, η μοναδική που είχε δηλητηριώδη αέρια και πέθαναν και ορισμένοι κάτοικοι και πολλά εγωπρόβατα. Και γιατί έχω βάλει την εκκλησιά εκεί κάτω? Ήταν το λεγόμενο κακό που βαστούσε μήνες γιατί έβγαιναν δηλητηριώδη αέρια και όταν βυσούσε προς τα εκεί. Και για να κάνουν το... να αποτρέψουν το κακό, οι κάτοικοι έκαναν την εκκλησιά του καλού. Έτσι λέγεται. Μοναδική εκκλησιά και αυτή με τα χίλια ονόματα της Παναγιάς, η εκκλησιά του καλού. Είναι εκεί, στο ακροτήριο Κολούμπου.
1: Δεν μου λέτε, μιας και το θίξατε, γιατί θα πάμε σε διακοπή και θα έρθουμε στα ενεργά ρήγματα του ελλαδικού χώρου, αλλά να μείνουμε λιγάκι. Καταρχάς, το ηφαίστειο της Σαντορίνης, το πω σχηματικά, είναι υπόλογο για την καταστροφή του μινωικού πολιτισμού. Το ενστερνίζεστε αυτό?
2: Αχ, αυτό όταν επικρατήσει μια άποψη και περάσει μέχρι και στα διδακτικά, είναι δύσκολο να την αναιρέσεις. Μακάρι να μπορέσουμε να καλέσουμε μια φορά και τον Ντούμα εδώ. Έχω μιλήσει πολλές φορές μαζί του και είναι ένας εξαιρετικός αρχαιολόγος. Και όλα τα δεδομένα και οι σύγχρονοι αρχαιολόγοι και εμείς οι γεωλόγοι, οι γεωφυσικοί, δεν πιστεύουμε σε αυτό το αυτό. Δεν τεκμηριώνεται. Το είχαν τεκμηριώσει ο πρώτος, ο Μαρινάτος και ο καθηγητής τότε γεωφυσικής, ο Γαλανόπουλος. Μίλησαν ότι ήταν και η Ατλαντίδα. Βέβαια έχουμε διοργανώσει και πολλά συνέδρια, ούτε η Ατλαντίδα. Κοιτάξτε, η Σαντορίνη εξαφανίστηκε τότε κάθε ζωή. Όχι κάθε ζωή, γιατί τον Κρόκο Προνησικά τον βρίσκουμε και σήμερα να φυτρώνει από τότε. Και έκανε να ξανακατοικηθεί περίπου 800 χρόνια. Η Κρήτη υπέστη ένα μεγάλο τσουνάμι. Αλλά πού? Οι ακτές, κυρίως οι βόρειες αλλά και οι νότιες. Όμως τα μεγάλα κέντρα, διοικητικά κέντρα που θα λέω, Κνωσός, Εφεστός, εκτός από τα Μάλια, ήταν στο κέντρο. Δεν έπαθαν μεγάλη ζημιά. Επίσης, ξέρουμε ότι ήταν άνοιξη και δυτική άνεμη και τα περισσότερα δείγματα ηφαιστειακής τέφρας τα βρίσκουμε ανατολικά και από υποθαλάσσιες γεωτρήσεις και σε λίμνη στην Τουρκία, προς την Κύπρο και τα λοιπά. Στην Ανατολική Κρήτη ήταν ένα λεπτό στρώμα. Ένα-δυο εκατοστά. που προσωρινά, σαφέστατα, ήταν μια καταστροφή, μια ζημιά.
1: Προφανώς.
2: Ναι. Αλλά
1: η επιδραστικότητα, λέτε, τελείως διαφορετική.
2: Ναι, οι πολιτισμοί δεν καταραίουν από φυσικά φαινόμενα. Απέναντίας, όταν έχουν υψηλό επίπεδο κοινωνικό και οικονομικό, τους αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά και μάλιστα προχωρούν και πιο μπροστά. Το έχουν αποδείξει και όλες οι χώρες και το 2004 που κατώθηκαν.
1: Πάμε λοιπόν για να πάμε.
2: Και επίσης και ένα τελευταίο.
1: Ναι.
2: Οι αρχαιολόγοι τότε είχαν πει ότι 1450 έγινε η έκρηξη των Σιδεών και πάλι με σεισμούς που τα ανάκτορα είχαν καταρρεύσει, τις ανακτορικές περιόδους που έχουν. Εμείς όμως το προσδιορίζουμε 1600, τώρα και με μεγάλη ακρίβεια 1613. Απέχουμε με τους αρχαιολόγους της παλιάς σχολής αρχαιολόγους περίπου 100 χρόνια. Τότε ήταν η ακμή του μινωικού πολιτισμού. Ο μινωικός πολιτισμός χάθηκε σταδιακά από το 1400 και μετά. Γιατί έχασαν, παρήκμασαν, έχασαν την αυτοσύνη τους και τους κυριάρχησαν.
1: Ελάτε στο σήμερα, κύριε Παυλίδη. Θέλω να σας ρωτήσω πολύ γρήγορα και έτσι θα πάω στο διακοπή για τη Σαντορίνη. Μετά από αυτά που πέρασε και ο κόσμος και όλη η Ελλάδα παρακολουθούσε με αγωνία. Σήμερα είπατε αργήσαμε γιατί δεν μπορούσαμε να τους πείσουμε. Υπάρχει σχέση αυτό που ακούμε τώρα τελευταία, μεγάλες ποσότητες μάγματος, παίξαν ρόλο όλα αυτά με τη σεισμικότητα?
2: Αν μπορέσετε να δείξετε και τις επόμενες διαφάνειες που, επειδή φαντάστηκα ότι θα ήταν μέχρι χτες επίκαιρο θέμα. Όχι, εδώ ήταν για τον εφιστιακό χειμώνα που μιλήσαμε, για τη Σαντορίνη εκεί που είχαμε, αν μπορείτε να την βρείτε.
1: Πάμε σε διακοπή τότε και θα γυρίσουμε με τις διαφάνειες. Σύντομη διακοπή. Εδώ είμαστε στις αντιθέσεις. Λοιπόν, κύριε Παυλίδη, βρήκαμε και τη διαφάνεια και θέλω λίγο για τη Σαντορίνη να μας πείτε τώρα. Πάμε λοιπόν στα ρήγματα. Θέλατε να πείτε? Εγώ σας ρώτησα αυτό που βγήκε με τα μάγματα, αν σχετίζεται. Τι θέλετε να πείτε με βάση?
2: Κοιτάξτε, του γράφω και το λέω, το μάγμα καραδοκεί πάντα εκεί. Είναι κάτω από τις Καμένες. Αλλά όχι μόνο εκεί, είναι και αυτό που είπαμε και βορειοδυτικά της Σαντορίνης, στο Κολούμπο, εκεί στη σειρά που φαίνονται τα υποθαλάσσια ηφαίστεια. Αυτό το 2011-2012 είχαμε μια κρίση πάλι. Άρχισε να ανέρχεται, ανύψωσε τη Σαντορίνη περίπου 10 εκατοστά. Ορισμένα σημεία της Σαντορίνης. Είχαμε πρώτη φορά, βλέπετε, και τη σεισμική ακολουθία στο εσωτερικό της καλδέρας, γιατί πριν δεν είχαμε σεισμούς στο εσωτερικό της καλδέρας, που είναι ουσιαστικά αυτό που σας είπα, η γραμμή Καμένων στο κέντρο της καλδέρας της Σαντορίνης. Σταμάτησε και μετά επανήλθε στο φυσιολογικό. Ήταν σαν ένα κέικ που φουσκώνει και κάθεται. Το 2024, από το Σεπτέμβριο περίπου, το καλοκαίρι, άρχισε πάλι να εμφανίζεται αυτή η σεισμικότητα στο εσωτερικό της, ενώ μέχρι τότε είχε ηρεμήσει. Αυτή η σεισμικότητα, είπαμε εμείς στο Ινστιτούτο Μελέτης και Παρακολούθησης του Ηφαιστείου, οι σεισμολόγοι και οι γεωδέτες, ότι επαναλαμβάνεται το ίδιο φαινόμενο. Αλλά η φύση κρύπτεστε φιλή μας, είχε πει ο Ηράκλειτος, κάνει κάτι διαφορετικό αυτή τη φορά. Κάνει ένα σεισμό 3,5 στη Θηρασιά και ξανά οι σεισμοί, όπως βλέπετε εκεί στη διαφάνεια, άρχισαν να συγκεντρώνονται λίγο πιο πέρα από το ηφαίστειο του Κολούμπο.
1: Σωστά.
2: Και προς την Άνυδρο, να πηγαίνουν πολλοί σεισμοί, με μέγεθος 5-5,2 που έφτασε, και να εντοπίζονται κατά μήκος συγκεκριμένα ρήγματα. Τότε έγιναν πολλές ανακοινώσεις. Έγιναν και αυτό που λέμε και σπέκουλα. Δυστυχώς κάποιοι βγαίνουν χωρίς δεδομένα. Επιστήμη είναι με δεδομένα να λένε απόψεις κατά τη γνώμη μου. Τι θα πει κατά τη γνώμη μου? Δεν είναι εδώ κατά τη γνώμη μου, τα δεδομένα. Έγινε συνέδριο στη Λέσβο μετά της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας. Έγιναν πάρα πολλά σεμινάρια και συνεχίζονται οι δημοσιεύσεις. Σήμερα έτσι γενικά είναι ότι ενεργοποιήθηκαν ρήγματα τεκτονικά που έδωσαν αυτούς τους μικροσμούς, έσπαζαν δηλαδή τα πετρώματα, αλλά από κάτω έμπαινε είτε μάγμα είτε τα ρευστά του αυτού. εκεί μέσα εισχωρούσαν. Και υπήρχε πάλι μεταξύ των επιστημόνων μια διχογνωμία. Η εισχώρηση του μάγματος στα 10 χιλιόμετρα βάθος έκανε και τους σεισμούς, ή προηγήθηκαν οι σεισμοί για να δώσουν διέξοδο στο μάγμα. Κάπου εδώ είναι το...
1: η αυγό... κότα έκανε τα αυγό ή το αυγό την κότα, ακριβώς, αλλά ακριβώς. Δεν είναι έτσι εδώ όμως.
2: Εκεί ακόμη δεν συμφωνήσαμε πλήρως, αλλά τελικά υπάρχουν πολύ καλά δεδομένα, οι μηχανισμοί γέννησης σεισμών, που δείχνουν ότι ήταν τεκτονική σεισμή, ότι εισχώρησε κάποιο υλικό, δεν έφτασε στην επιφάνεια, μπορούσε να έχει φτάσει, και ακόμη και να έφτανε θα έκανε ένα... μια μικρή εμφάνιση υποθαλάσσια,
1: ναι.
2: Αλλά δεν έφτασε και υποχώρησε ξανά.
1: Έχει ξεφουσκώσει τώρα, δηλαδή, ναι. Είναι σε φάση ξεφουσκώματος.
2: Η έξαρση αυτή τελείωσε, και μάλιστα είχαμε πρόσφατα το Νοέμβριο, μίλησε ο κ. Παπαζάκος και καθηγητές από την Αθήνα και το Αστεροσκοπείο, ο κ. Καραστάθης και τα λοιπά. Και ουσιαστικά είπαν ότι η κρίση, αυτή η σεισμοεφιστιακή, έτσι ονομάστηκε, η ηφαιστειοτεκτονική, τελείωσε, και είναι μια φυσιολογική διεργασία. Όχι ότι δεν υπάρχουν σεισμοί, υπάρχουν κατά καιρούς, και κανένας μικρός 3,5, ανάλογα που θα γίνει, το αντιλαμβάνονται σε ορισμένα σημεία μόνο της Σαντορίνης ή της Αμοργού.
1: Πείτε μου κάτι όμως, επειδή η Σαντορίνη έχει δώσει... Δεκαετία του 50, αν θυμάμαι καλά.
2: 56, σας είπα.
1: 56.
2: 70 χρόνια συμπληρώνεται.
1: Μάλιστα. Είχε δώσει φωνικό σεισμό. Μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, και μέλη της οικογένειας του αείμνηστου ηθοποιού του Παντελή Ζαρβού είχαν χαθεί εκεί. Το λέω έτσι για την ιστορία. Πολλοί είχαν χαθεί. Σας προβληματίζει, μπορεί να δώσει μεγάλο σεισμό η Σαντορίνη με αυτή
2: Κοιτάξτε,
1: την εικόνα.
2: Βλέπετε τους σεισμούς ότι έχουν μια βορειοανατολική νοτιοδυτική διεύθυνση. Και τα ηφαίστεια και τα χριστιανά στην ίδια διεύθυνση. Εκεί μέσα παίζεται ένα παιχνίδι. Αυτά είναι ένα από τα μεγαλύτερα ρήγματα του Αιγαίου, που το κόβει τη διαγώνια του Αιγαίου, και έχει αυτό το χαρακτηριστικό ότι είναι ηφαίστειο-τεκτονικό. Από κάτω λειτουργεί και το μάγμα και η τεκτονική. Είναι πραγματικά μια και αυτή μια σημαντική τεκτονική γραμμή που... Περισσότερο από τα άλλα ρήγματα συνδέεται και με την ηφαιστειακή δράση και με τους τεκτονικούς σεισμούς. Είναι παράξενη.
1: Άρα χρήζει διαρκώς παρατήρησης.
2: Συνέχεια.
1: Πείτε μου κάτι, αυτά που λένε μερικές φορές και μοιάζουν και λίγο αμερικάνικα, αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω. Του χρόνου θα έχει έκρηξη ηφαιστειακή. Τα έχετε ακούσει, δε. Αφού στο Ινστιτούτο είναι δυνατό να μην τα ακούτε. Πώς τα ακούτε όμως? Τι καταλαβαίνετε και τι πρέπει να καταλάβει ο κόσμος?
2: Τι σας είπα, σε κάθε μεγάλο σεισμό γεννιούνται εκατομμύρια, χιλιάδες φήμες. Και σε τέτοιες κρίσεις οι φήμες κάνουν μεγάλη ζημιά. Άσχετοι άνθρωποι, δεν ξέρω και για ποιο λόγο, διαδίδουν, και σήμερα είναι και πιο εύκολα με το διαδικτύο να διαδίδεις. Και εδώ και σε πολλά άλλα θέματα γράφει καθένας, να μην το χαρακτηρίσουμε πώς. Δεν έχουν καμία βάση αυτά τα πράγματα.
1: Υποθετικά μπούμε σε διαδικασία οψέποτε παραγόντων έκρηξης ηφαιστείου, είπατε εσείς ότι πια εκεί έχουμε απαντήσεις ως επιστημική τεχνολογικά. Εγώ έχω μια ερώτηση παγίδα. Και αν σας έρθει ένα σεισμός χτύπα ξύλο, λαϊκή βασκανία, 8,5-9 ρίχτερ, αυτός δεν μπορεί να πυροδοτήσει σε τέτοιο βαθμό που να ευνηδιάσει αυτούς που παρατηρούν το ηφαίστειο? Δεν ξέρω αν γίνεται αντίληπτο αυτό που λέω.
2: Ναι. Εξαρτάται βέβαια την περιοχή.
1: Α.
2: Αν είμαστε ενεργά ηφαιστειακά κέντρα.
1: Άρα παίζουν πολλά ρόλο.
2: 9 ήταν ο σεισμός αυτός του μεγάλου τσουνάμι του Ινδικού το 2004. 9 ήταν. Υπάρχουν 4-5 σεισμοί τον 20ο αιώνα με 9 μέγεθος. Στην Καμτσάτκα όμως,
1: ναι.
2: Που είναι η Χερσόνησο με τους πολλούς καπνούς που τη λένε, γιατί έχει πάρα πολλά ηφαίστεια, εκεί συνδέονται στις μήμες.
1: Άρα όλα έχουν το ρόλο.
2: Αν είναι νότια από την Κρήτη στη θάλασσα, δεν έχει καμία σχέση με την ηφαιστειότητα. Ή αν είναι στη Δυτική Ελλάδα, στα Επτάνησα που έχουν συμβεί σεισμοί μέχρι 7,5, δεν έχει καμία σχέση με την ηφαιστειότητα.
1: Μάλιστα. Το κρατώ αυτό. Πάμε λίγο στα ενεργά ρήγματα του ελλαδικού χώρου, γιατί όταν είπαμε ότι θα συνομιλήσουμε απόψε, κύριε Παυλίδη, είπα ότι πρέπει να μας πείτε λίγο και για τα ενεργά ρήγματα. Λοιπόν, τι πρέπει να καταλάβει ο κόσμος για να μην πάθει ούτε πανικό, αλλά με ψυχραιμία να αντιληφθεί ποιο είναι το ανάγλυφο τελικώς.
2: Μα είπαμε αυτό το ωραίο ανάγλυφο, αυτό το ωραίο Αιγαίο, οι υψηλές κορφές και οι βαθιές θάλασσες και τα νησιά μας είναι αποτέλεσμα τέτοιων ρηγμάτων και δραστηριοποίηση αυτών των ρηγμάτων. Τώρα το ρήγμα το φαντάζονται οι άνθρωποι και δυστυχώς όταν σας είπα ότι δεν υπάρχει καλή ενημέρωση και γνώση σε ένα άνοιγμα...
1: Μια χαρά το λέτε.
2: Ένα χάσμα της γης.
1: Αν δεν είναι αυτό όμως.
2: Δεν είναι. Ξέρετε, είναι, τα πετρώματα έχουν διαραγεί μεν, αλλά...
1: Για δείξτε λίγο τον κύριο καθηγητή, ξανακάντε την κίνηση για να το καταλάβω.
2: Τα πετρώματα έχουν διαραγεί μεν, αλλά είναι τόσο πιεσμένα, υπάρχουν τόσο τεράστιες πιέσεις, σχεδόν είναι κολλημένα. Άλλο αν κυκλοφορούν μέσα ρευστά και του μανδύα και του
1: φλοιού. Εμείς ρήγμα αισθανόμαστε αυτό που βλέπουμε συνέπεια μετά το σεισμό που λέμε άνοιξη γη. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
2: Τις περισσότερες φορές είναι το σεισμικό το ρήγμα.
1: Μάλιστα.
2: Είναι από κατολισθήσεις, από αποδόνηση ζυμάτων κτλ. Ή πολλές φορές και το σεισμικό το ρήγμα φτάνει και ανοίγει πολύ επιφανειακά σε ένα, δύο, τρία, πέντε μέτρα, όχι παραπάνω. Τα ρήγματα αυτά είναι τα αναγνωρίζουμε με γεωλογικά κριτήρια. Ο φλοιός, όλος ο φλοιός της γης έχει ρήγματα. Αλίμονο όμως δεν είχε. Από εκεί κυκλοφορούν τα υγρά, από εκεί βγαίνουν αέρια. Αναπνέει η γη. Η γη αναπνέει. Γι' αυτό τη λέμε και ζωντανό πλανήτη. Και ούτε όλα τα ρήγματα είναι ενεργά. Κάποια λειτουργήσαν στο πολύ παλιό γεωλογικό παρελθόν. Εκατομμύρια χρόνια έκαναν τον κύκλο τους και τελείωσαν. Αυτά που τα λέμε ενεργά ρήγματα, γιατί τώρα περάσαμε στην ειδικότητά μας, αφού περιπλανητήκαμε σε
1: είναι
2: πολλά παρετήρια.
1: Αυτά που είναι κίτρινα επισημασμένα.
2: Κοιτάξτε, είναι οι διάφορες βάσεις δεδομένων που επιχειρήσαμε να κάνουμε. Στον πρώτο ήταν όταν είχαμε ξεκινήσει να κάνουμε εμείς για όλη την Ελλάδα, για όλο το Αιγαίο. Αντίστοιχα και άλλοι και γειτονικές χώρες ανταλλάσσαμε πληροφορίες. Τώρα όμως, αν δείξετε την επόμενη διαφάνεια, αυτά είναι που συνδέονται και με τους σεισμούς και η ηφαιστειότητα μόνο στο Νότιο Αιγαίο. Προχωρήστε στην επόμενη. Εδώ, δεξιά, βλέπετε τη νέα βάση δεδομένων που γίνεται τώρα με τον Οργανισμό Αντισεισμικής Πολιτικής, το Εθνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και όλα τα πανεπιστήμια και τα Ινστιτούτα της χώρας ξανά από την αρχή, αν και είχαν γίνει τέτοιες βάσεις και το δικό μου το εργαστήριο και το γεωδυναμικό είχαν επιχειρήσει να κάνουν τέτοιες βάσεις δεδομένων, μια καινούργια αρχή, έχω γίνει και τη διεύθυνσή της και το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών που μας έχει δώσει εκείνο το χάρτη μας δίνει τα υποθαλάσσια ρήγματα, γιατί με το σκάφος Αιγαίο έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και χρειάζεται ακόμα πολύ περισσότερο. Και επιμένουν ότι χρειάζεται και ένα καινούργιο σκάφος μια τέτοια χώρα.
1: Όχι επιμένουν, χρειάζεται χθες.
2: Ναι.
1: Και έχει σκάφος σκάφη.
2: Το γνωρίζετε πολύ καλά. Οι συνάδελφοι επιμένουν. Γιατί χρειαζόμαστε και τα υποθαλάσσια, δεν τα γνωρίζουμε καλά. Πάρα πολλοί σεισμοί και κυρίως τα τσουνάμι γίνονται από υποθαλάσσια ρήγματα. Και αν και γνωρίζουμε πολλά, ξέρουμε ότι συνδέονται με αυτά οι σεισμοί και πολλές φορές μας ευνηδιάζει η φύση. Όπως τον τελευταίο σεισμό στη Λάρισα το 23, είχαμε μελετήσει πάρα πολύ καλά τα ενεργά ρήγματα. Στον Τύρναβο κτλ. Δεν έγινε σε εκείνο που το ξέραμε με βεβαιότητα και το θεωρούσαμε ότι ένα πιθανό ρήγμα που μπορεί να ενεργοποιηθεί και έγινε σε διπλανό που δεν το είχαμε καταγραφεί.
1: Σε διπλανό, ακριβώς. Θέλω να δούμε και την επόμενη διαφάνεια, γιατί μου αρέσει μια έκφραση που έχετε χρησιμοποιήσει εδώ. Οι σεισμοί είναι οι κτύποι της καρδιάς της γης. Αυτή η διαφάνεια εδώ δείχνει ακριβώς τι γίνεται σεισμικά στην Ελλάδα.
2: Κοιτάξτε, όταν σας είπα ότι έχουμε χιλιάδες σεισμούς, μικρούς ανεπαίσθητους που τους καταγράφουν μόνο σεισμικά όργανα ευαίσθητα, έχουμε και τους σιωπηλούς σεισμούς. Αυτή είναι ένα δευτερόλεπτο, είναι υπερευαίσθητα όργανα μόνο τους γράψουν και... Παγκοσμίως έχουμε τουλάχιστον κάθε χρόνο εφτάριδες, ακούμε. Στην Ελλάδα έχουμε τουλάχιστον 1-2 εξάριδες. Ευτυχώς οι περισσότεροι γίνονται μακριά από κατοικημένες περιοχές, στις θαλάσσιες μας περιοχές. Αυτό σημαίνει ότι η γη είναι σε μόνιμη διέγερση.
1: Μάλιστα. Αν κρίνω πάντως από το τι γίνεται στην Κρήτη και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, ευτυχώς θα λέγαμε που υπάρχει θάλασσα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω εδώ.
2: Ακριβώς. Πάρα πολλοί σεισμοί. Εμείς εκεί στη Βόρεια Ελλάδα, στην Τάφρο του Βορείου Αιγαίου, γίνονται μεγάλοι σεισμοί. 6,7, 7 και 7,5. Οι περισσότεροι περνούν, κουνηθήκαμε, τρομάξαμε, ξεχάστηκαν. Γιατί είναι μακριά από κατοικημένες περιοχές. Mm-hmm.
1: Να δούμε και την επόμενη διαφάνεια, ρήγματα και σεισμοί. Έτσι για να πάρουμε μια
2: εικόνα. Εκεί είναι πώς χρησιμοποιήθηκαν. Μέχρι τώρα χρησιμοποιούνταν μόνο για να γίνει εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας τα επίκεντρα των σεισμών και τα μεγέθη τους. Χρησιμοποιήθηκαν τώρα τελευταία σε μεγάλα ευρωπαϊκά πρόγραμμα, όπως είναι το ΣΟΕΡ, εκεί που το λέγουμε ευρωπαϊκό. Και γίνεται η εκτίμηση της επικινδυνότητας περιοχών. Βλέπετε, όσο πάμε πιο κόκκινο σκούρο χρώμα, mm-hmm. τόσο έχουμε και τις πιο περιοχές με τη μεγαλύτερη σεισμικότητα. Ποια είναι? Η Βόρεια Τουρκία, η Δυτική Μικρασία, η Ελλάδα, Βουλγαρία, Αλβανία και η Ρουμανία και όλη η Ιταλία. Έχουμε εκεί και στη Βόρεια Αφρική και στην Ισπανία, μόνο στα Πυρηναία και στη Σιέρα Νεβάδα.
1: Αυτό είναι άξιο παρατήρησης. Ναι. Θέλω να δούμε πολύ γρήγορα τις άλλες δύο διαφάνειες, σεισμικά ρήγματα αμοργού Σαντορίνης. Χριστιανών, έτσι, για
2: αυτά
1: να
2: που σας περιέγραψα, κοιτάξτε εκεί τις μεγάλες γραμμές, αυτή που λέμε από τα Χριστιανά, τις Καμένες και Φυρά, και η άλλη μεγάλη γραμμή, Κολούμπο, και στην τελευταία κρίση αυτό που μας απασχόλησε εξ αρχής ήταν αν το ρήγμα του 56 ήταν μέσα στο παιχνίδι αυτό της ενεργοποίησης. Ήταν και είναι πολύ δύσκολο. Ξέρετε, αυτά τα ρήγματα έχουν μεγάλη περίοδο επανάληψης. Κάνουν 500 και χρόνια για να ξαναενεργοποιηθούν. Δεν ενεργοποιήθηκε αυτό το ρήγμα του 56 και αποδείχτηκε αυτό στην τελευταία κρίση.
1: Το κρατώ αυτό.
2: Η Κρήτη είναι, δυστυχώς δεν σας έδωσα, έχω ένα, όχι δικό μου, του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, μπορεί να το δείξει άραγε η κάμερα αυτό, το σχήμα. Δυστυχώς δεν σας το έστειλα.
1: Τι θέλατε να δείξετε?
2: Εδώ είναι η Κρήτη και αυτά που σας είπα.
1: Θα το δείξετε προς την κάμερα εκεί. Εκεί
2: νομίζω φαίνεται.
1: Ναι, ναι.
2: Φαίνεται ή εκεί να το δείξω? Όχι. Ναι. Βλέπετε πως είναι η Κρήτη, η Γάβδο που σας έλεγε ένα βουνό, η Τάφρη η μεγάλη, του Πλίνιου, που φτάνουν 2.000 και έχουμε κρατήσει 4.000 μέτρα. Εκεί είναι μεγάλα ρήγματα. Και ευτυχώς όσο απομακρύνονται προς την Αφρική, εκεί και μεγάλος σεισμός να γίνει, θα είναι αισθητός βέβαια, αλλά χωρίς καταστροφές. Και αυτά είναι περίπου τα ρήγματα που περιβάλλουν την Κρήτη, την νότα μεταξύ Κύθερα και Αντικύθερα και την Πελοπόννησο. Αλλά στην ενδοχώρα και της Κρήτης και της Ελλάδος τα ρήγματα είναι μικρότερα, άρα μπορούν να δώσουν μικρότερα μεγέθη.
1: Ποιο είναι πιο επίφοβο για μεγάλο σεισμό στην Κρήτη, το βόρειο ή το νότιο?
2: Τα νότια.
1: Τα νότια πάντα. Άρα η θάλασσα με έναν τρόπο εξακολουθεί να λειτουργεί για την ώρα ως ασπίδα. Υπάρχει ένα ερώτημα κίτρινο, αν θέλετε να το χαρακτηρίσετε εσείς. Αφού η Κρήτη δίνει μεγάλους σεισμούς.
2: Αραιά και σπάνια.
1: Αραιά και σπάνια. Με προλάβατε. Με προλάβατε. Γιατί θα σας ρωτούσα αν υπάρχει μία περιοδικότητα χρονική στην οποία θα μπορέσατε να πείτε ότι σε αυτό το βάθος χρόνου θα πρέπει να περιμένουμε χοντρικά ένα 7, ένα 8, ένα 6,5. Λέτε αραιά και σπάνια.
2: Τα μεγάλα, τα ακραία γεγονότα είναι πραγματικά μεγάλα, αλλά είναι σπάνια, πολλές φορές κάθε 1.000 χρόνια εμφανίζονται. Δεν μπορεί να είναι περιοδικότητα με τόσα λίγα δεδομένα. Είναι αντιεπιστημονικό να λες.
1: Παρ' όλα αυτά υπάρχουν συνάδελφοί σας που λένε ότι στον ελλαδικό χώρο μετά από τόσα χρόνια ηρεμίας.
2: Για
1: ναι.
2: Όταν γίνεται στατιστική και όχι μόνο αξιολόγηση και μπορούν να προσδιορίσουν περιόδους όπως σας είπα έξαρσης και ύφεσης σε γενικές γραμμές αυτό. Ας περιοριστούμε σε αυτό.
1: Ας περιοριστούμε σε αυτό. Ο Κορινθιακός είναι ένα κομβικό σημείο, προσέξτε τώρα τι σας ρωτώ, σε σχέση με τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει στα μεγάλα αστικά κέντρα. Γιατί είναι το λεκανοπέδιο της Αττικής από τη μία, είναι η Κόρινθος φυσικά, είναι το Αίγιο, είναι η Πάτρα, είναι η Ναύπακτος απέναντι. Γι' αυτό ρωτώ.
2: Είναι πραγματικά, όπως σας είπα και εξ αρχής, και γεωλογικά εντυπωσιακό το φαινόμενο του Κορινθιακού. Η μεγάλη ραχοκοκαλιά οροσειρά, που είναι βόρεια-βορειοδυτική, νοτιοανατολική, φτάνει μέχρι την Πελοπόννησο, κόβεται. Κόβεται. Και ξέρετε ότι ανοίγει ο Κορινθιακός με έναν πολύ γρήγορο ρυθμό και η γέφυρα Αρίου Αντιρίου υπολογίστηκε σε 100 χρόνια. Ένα maximum βέβαια πήραν, μια ακραία περίπτωση μέχρι 2 χρόνια και είναι υπολογισμένο αυτό να τα ανοίξει. Αν και ο Ανατολικός Κορινθιακός, όπου είναι και τα μεγαλύτερα βάθη, αλλά είναι μια περιοχή ακριβώς, διότι είναι ένα τεκτονικό βύθισμα, όπως λέμε. Και έχει πολλά ρήγματα, τα οποία τα έχουμε χαρτογραφήσει και εμείς και με διδακτορικές διατριβές και πολλοί συνάδελφοι του Πανεπιστημίου της Πάτρας, της Αθήνας. Είναι μεγάλο αντικείμενο.
1: Δεν είναι μόνο οι Αλκιονίδες λοιπόν.
2: Όχι.
1: Γιατί έχουν το όνομα, αλλά έχει όλος ο Κορινθιακός.
2: Αλλά οι Αλκιονίδες έμειναν διότι έγινε ο σεισμός του 1981.
1: Ναι, αλλά λέτε
2: ότι... στην Αθήνα.
1: Αλλά όλος ο Κορινθιακός έχει τη χάρη.
2: Φυσικά. Όπως έμεινε και στην Αθήνα φόβητρο της Αταλάντης. Το ρίγμα. Κάθε φορά είναι της Αταλάντης.
1: Μισό λεπτό, με προλάβατε. Μα μη μου κλέβετε τις τελευταίες ερωτήσεις εκπομπής. Λοιπόν, πριν την Αταλάντη θέλω να μου πείτε Θήβα. Άλλος μεγάλος καημός.
2: Εγώ δεν θα σας πω για σεισμούς. Όχι. Και κανονικά ούτε σεισμολόγοι πρέπει να λένε. Εγώ μπορώ να σας πω μόνο για ρήγματα. Υπάρχουν ρήγματα.
1: Ναι, υπάρχουν ρήγματα Στίβα.
2: Φυσικά.
1: Που μπορεί να δώσουν ένα σεισμό που εξηγεί.
2: Τότε των Αλκιονίδων.
1: Ναι.
2: Έδωσε 6,7 και την ίδια νύχτα έδωσε κι άλλον σεισμό. Αλλά ήταν Φεβρουάριος. 4 Μαρτίου έδωσε Καπαρέλι πλατές.
1: Σωστά.
2: Ναι. Εκεί είναι οι Ερυθρές. Είναι Αυλώνα μέχρι τον Οροπό. Υπάρχει μια ζώνη ρηγμάτων. Υπάρχουν.
1: Ωραία. Για έλατε τώρα στην Αταλάντη. Κάθε φορά
2: ναι.
1: Το ρήγμα της Αταλάντης.
2: Φόβητο.
1: Και επειδή ξέρετε υπάρχουν 2 μύθοι για την Αταλάντη. Το ένα είναι το ρήγμα, το οποίο αν ενεργοποιηθεί θα καταστραφεί μισή χώρα. Τα έχετε ακούσει, δεν σας λέω. Το δεύτερο είναι ότι πάνω από την Αταλάντη, αλλά εδώ βοηθάνε, με συγχωρείτε, και από χαρακτηρισμοί με τον τρόπο που τους κάνει ο Τραμπ, είχαμε UFO. Τα ξέρετε αυτά. Έχουν ακουστεί τη δεκαετία του 80. Οπότε σας ρωτώ πάρα πολύ προσεκτικά. Ρήγμα Αταλάντης.
2: Σας παρακαλώ. Το ρήγμα Αταλάντης έχει μελετηθεί πάρα πολύ καλά και από τη δική μου ομάδα, από μια ομάδα πολύ καλή παλαιοσεισμολόγων Ιταλών και από πολλούς άλλους συναδέλφους, και έχει αποδειχθεί ότι αυτό το ρήγμα έχει περίοδο επανάληψης τέτοιων σεισμών 700 με 800 χρόνια, μπορεί να πιάσει και τα 1000 χρόνια. Δηλαδή το πιο ασφαλές ρήγμα είναι αυτή τη στιγμή.
1: Γελώ. Ναι. Γιατί βέβαια ξέρετε, αλλά, αν εκεί κοντά.
2: Αλλά είναι η ενάμιση του σεισμού του
1: 1894. Μάλιστα. Αν εκεί κοντά τώρα, κοντά στο ρήγμα αυτό, κάτσε ένα σεισμός, θα πούν δεν τα λέγε καλά ο καθηγητής. Εσείς είστε πολύ σαφείς αυτό που λέτε.
2: Κοιτάξτε. Αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε εμείς από την πολιτισμολογία. Έγιναν τομές εκεί πέρα και βρέθηκε επανάληψη. Βέβαια.
1: Πόσο σεισμός ήταν τότε?
2: Ήταν 2 σεισμοί.
1: Δύο
2: σεισμοί. Ο σεισμός της Μεγάλης Παρασκευής που είχαν σκοτωθεί στην εκκλησία πολλοί άνθρωποι και παιδιά. Διπλός σεισμός ήταν εκείνος. Της τάξης του 7. Και ξέρετε, η Αταλάντικη ακτή βυθίστηκε κοντά στα 2 μέτρα. 1,5 με 2 μέτρα ήταν. Η μετατόπιση του ρήγματος. Και ξέρετε, αν περνάτε από εκεί που είναι τα ρήγματα, τα διόδια της
1: Τραγάνας,
2: Τραγάνας, και φαίνεται και το ρήγμα ένα από τα καλύτερα στον κόσμο, έχει χαρακτηριστεί από Βρετανούς γεωλόγους.
1: Ως παρατήρηση.
2: Ναι, ως παρατήρηση η επιφάνεια του ρήγματος. Από αυτό το σεισμό είχε δημιουργηθεί το Γαϊδουρονήσι. Τα 2 μέτρα και η θάλασσα ήταν Χερσόνησος. Παλί οι αγγλικοί χάρτες το έχουν Χερσόνησο. Αλλά

0: Εκεί ξέρουμε πολύ καλά το ιστορικό παρελθόν.
1: Είναι και ο τόπος στον οποίο διαβιείτε και μιλάτε. Αν σας ρωτήσει κάποιος, ποιο ρήγμα θα σας φόβιζε περισσότερο στην περιοχή?
0: Από το σεισμό του 78 που δεν γνωρίζαμε σχεδόν κανένα ρήγμα, το 78, έχει γίνει άλματα σε αυτήν την... Έχουν καρτογραφηθεί όλα τα λίγματα των λιμνών, Βόλβης, Λαγκαδά, η Αγία Βασιλείου όπως λέγεται, τα ρήγματα κοντά στη Θεσσαλονίκη, παρ' τους χάρη του Ζεστοχωρίου που τότε έδειξε να ενεργοποιείται με μικρούς σεισμούς, δεν είναι τόσο επικίνδυνο. Ακόμη και ρήγματα και εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος. Έχουμε προσδιορίσει ρήγμα στη Βούλγαρη, εκεί που περνάει το μετρό. Πάρθηκαν όλα τα μέτρα, άλλαξε ο σταθμός του μετρό κτλ. Ένα ρήγμα είναι των βασιλικών, του Ανθεμούντα όπως λέμε, γραμμή από Ρίσιο προς Αγγελοχώρη, περνάει από Περαία. Ενεργοποιήθηκε από υπεράντληση, μας έδειξε που είναι το ρήγμα, να το χαρτογραφήσουμε καλύτερα. Έχουν γίνει σενάρια για αυτό το ρήγμα από μηχανικούς του Πολυτεχνείου μας, αν μπορούν να επηρεάσουν τη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν ξέρουμε πότε. Τα ρήγματα, σας λέω, έχουν μεγάλη περίοδο παράληψης. Δεν ενεργοποιούνται κάθε μέρα. Θέλουν 200, 500, 1000 και χρόνια. Καμιά φορά και 2000 χρόνια για να ενεργοποιηθούν. Να μείνουν σε αδράνεια για πάρα μεγάλο διάστημα. Βέβαια, τότε ισχύει ένας άλλος κανόνας. Όσο μεγαλύτερο χρόνο παραμένει οι αδρανές, άρα συσσωρεύονται τάσεις, μπορεί να δώσει τόσο μεγαλύτερο σεισμό. Έτσι είναι περίπου τα ρήγματα της Τράκης. Την κατατάσσουμε και αυτήν ασεισμική, όπως η χαμηλή σεισμικότητα, όπως τη δυτική μου Μακεδονία, που δεν πιστεύαμε ότι θα γίνει μεγάλος σεισμός και έγινε ο 6,6 το 1995. Στη Θεσσαλονίκη βέβαια, εντός εισαγωγικών να μην μας παρεξηγήσουν, γιορτάσαμε ή κάναμε την ανάμνηση, κάναμε και εκδηλώσεις και εκθέσεις μέσω του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στα 40 χρόνια, το 18. Τώρα σε 2 χρόνια θα είναι τα 50 χρόνια από το σεισμό της Θεσσαλονίκης, με τον υπότιτλο «Οι παλιοί θυμούνται, οι νέοι μαθαίνουν». Γι' αυτό πρέπει να μαθαίνουμε. Και βέβαια σας είπα ότι πρέπει να τα μαθαίνουμε υποσυνείδητα και όχι μόνο και με τη γνώση. Προχτές ήμασταν εδώ στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας που έχει τη Σεισμική Τράπεζα, τουλάχιστον όλα τα νέα παιδιά πρέπει να περάσουν. Είστε η μοναδική που έχετε εδώ στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας τη Σεισμική Τράπεζα και στο ΣΥΓΡΙ.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό, ναι. Και νομίζω ότι αυτό το πυκνό πρόγραμμα έχει βοηθήσει να σπάσουν, ναι, πάρα πολλές, ναι,
0: εκεί είναι αυτό που τις αρχικές ερωτήσεις που με κάνατε, ότι ο φόβος, πώς ξεπερνιέται ο φόβος. Τα νέα παιδιά πρέπει να περνούν όλα από τις σεισμικές τράπεζες, να νιώθουν και εκεί, ξέρετε, με το χαμόγελο, με την νεανική αφέλεια και τη χαρά, πειράζοντας ο ένας τον άλλον. Εμείς ανεβήκαμε μεγάλοι άνθρωποι και ήμασταν σαν παιδιά. Καθίσαμε στα τρανία να νιώσουμε σεισμούς.
1: Πείτε μου, σας παρακαλώ, υπάρχει μια περιοχή, δεν θα το πείτε τηλεοπτικά, που θεωρείτε ότι επιστημονικά είναι έτσι περαιτέρω στο μικροσκόπιο της παρατήρησης εσάς των επιστημόνων, είτε οι γεωλόγοι είναι, είτε...
0: Εμείς και η δικιά μου ειδικότητα που είναι τα ενεργά ρήγματα, τα σεισμικά ρήγματα, είναι να εντοπίζουμε τα ρήγματα, να τα εκτιμούμε τι μέγεθος μπορεί να δώσουν, αν μπορεί να ενεργοποιηθεί σε 50%, σε 500 ή σε 1000 χρόνια. Αυτά είναι όμως, τα εφαρμόζουν μετά η μηχανική. Πολλοί λένε, α, τι κάνει μωρέ η γεωλογία, τι κάνει η σεισμολογία, τίποτα. Ξέρετε τι μεγάλη συμβολή υπάρχει στα τεχνικά έργα, στα μεγάλα τεχνικά έργα, κυλαδογέφυρες, σύραγγες, φράγματα, αν εντοπιστεί ένα ρήγμα και πώς πρέπει να γίνουν οι μελέτες και τα λοιπά. Είναι αυτά πολύ σημαντικά θέματα. Εμείς τα υπολογίζουμε και λέω στο μηχανικό, πάρ' το υπόψη, ανεξάρτητα θα γίνει η σεισμός. Έχουμε ένα μοντέλο που λέει ανεξάρτητα θα γίνει η σεισμός και θα το λάβεις εσύ υπόψη σου. Υπάρχουν και τα πιθανολογικά μοντέλα που, αυτό που σας είπα, μπορεί να πει σε 100-200 χρόνια να ενεργοποιηθεί, τι επίδραση θα έχει στο τεχνικό έργο. Βέβαια δεν εφαρμόζονται αυτά για κοινές. Αν και έπρεπε να γίνονται οι μικροζωνικές μελέτες. Γιατί υπάρχουν και ρήγματα.

0: δοκιμές της πόλης.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Και πάντα το έδαφος παίζει και αυτό ξεχωριστή σημασία.
0: Μεγάλο ρόλο.
1: Αλλιώς είναι τα μαλακά, αλλιώς είναι τα σκληρά.
0: Πολύ μεγάλο.
1: Τα αργυλώδη και πάει, ναι, λέγοντας.
0: Εδώ στο τέλος του βιβλίου, επειδή παρακολούθησα σεμινάρια και μηχανικών και από την Αμερική διαδικτυακά αυτή τη φορά, είναι πολύ μεγάλο μάθημα ο τελευταίος σεισμός στο Καχραμάν Μαράς και στην Τουρκία. Βγήκαν πάρα πολλά συμπεράσματα, γιατί όλοι λένε «Α, μα όχι, κακές κατασκευές». Δεν είναι αυτό. Ακόμη και παλιές κατασκευές δεν πάθαν ζημιές. Οι καινούργιες με τον πολύ σύγχρονο αντισεισμικό κανονισμό της Τουρκίας, που μετά το 2000 άρχισε να εφαρμόζεται, αν δεν ήταν, γιατί έχουν γίνει κατά κόρο και εκεί και πολλές ατέλειες, ας το πούμε, από τους εργολάβους, έπαθαν ζημιές, γιατί είχαμε πολύ μεγάλες επιταχύσεις κοντά στο ρήγμα που ήταν κτισμένοι. Και πρώτη φορά έχουμε τόσο πολύ καλά δεδομένα, γιατί οι Τούρκοι είχαν γεμίσει με επιταχυσιογράφους το ρήγμα και ήταν και τυχεροί τώρα, εντάξει, θα μας παρεξηγήσουν και οι τηλεθεατές, που έγινε και σεισμός και έχουμε δεδομένα γιατί εδώ έγινε τόσες καταστροφές και δίπλα δεν έγιναν. Είναι μεγάλο θέμα, είναι μεγάλο θέμα για τους μηχανικούς. Για χρόνια πρέπει να μελετούν εδώ και να βγουν, συμπεράσματα.
1: Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Επειδή πολλούς μύθους απόψε τους σπάσατε. Αποτέλεσμα γνώσης, ορευμένης εμπειρίας. Υπάρχει μία αφήγηση που λέει στα σκληρά εδάφη, ακολουθώντας βεβαίως και τον γενικό κανονισμό δόμησης, αν σε βρει ο σεισμός στην κατασκευή, αντέχει περισσότερο από ό,τι στα μαλακά. Ισχύει αυτό?
0: Καταρχήν είναι σωστό. Αλλά τίποτα δεν είναι μονοσήμαντο στη φύση.
1: Προφανώς τίποτα δεν είναι, ναι, μονοσήμαντο.
0: Σήμερα υπάρχουν μέθοδοι με απλώνεις, όπως έκανε το δικό μας το εργαστήριο γεωφυσικής στη Σαντορίνη, 1000 μικρό σεισμογράφους στη Σαντορίνη, ακριβώς για να δούμε τη διαφορά συμπεριφορά από εδώ. Στα 10 μέτρα, στα 2 μέτρα, συμπεριφορά του εδάφους διαφορετική. Αυτό που είπατε καταρχήν είναι σωστό. Πραγματικά υπάρχουν εδώ, και αυτά τα αναδεικνύουν στις πόλεις, αυτό που σας είπα, μικροζωνικές μελέτες, που κατά παράξενο τρόπο δεν έχουν γίνει ακόμα οι προδιαγραφές στην Ελλάδα, πώς πρέπει να γίνονται οι μικροζωνικές μελέτες.
1: Ασεισμική περιοχή υπάρχει?
0: Θεωρητικά όχι. Και μερικές που έχουν χαρακτηριστεί χαμηλής σεισμικότητας, όπως η Δυτική Μακεδονία, μας ευνηδίασε. Και μάλιστα εγώ έκανα εκεί τη διδακτορική μου διατριβή, στη Δυτική Μακεδονία. Έλεγα, εντόπιζα ενεργά ρήγματα, το ότι ήταν και τα έργα της ΔΕΗ και τα λοιπά. Ρωτούσαν τη γνώμη μου. Η μηχανική λέει, τι μου λέτε ενεργό ρήγμα, εσείς οι γεωλόγοι λέτε και το 1 εκατομμύριο ένα ρήγμα ενεργό. Όχι, λέμε των 10.000 χρόνων ενεργό ένα ρήγμα. Και έλεγα, όμως η περιοχή έχει ενεργά ρήγματα. Και έλεγα, στο σύντομο διάστημα μιας ανθρώπινης ζωής της ζωής μου, δεν θα δω σεισμό. Και όμως είδα 6,6 μεταξύ Κοζάνης, Γρεβενών, σε συγκεκριμένα ρήγματα που τα υποτιμούσαμε. Αυτό που ρωτήσατε, ασεισμική, ούτε η Θράκη. Που, όπως είδατε στο χάρτη, η Θράκη, ξέρετε στη Θράκη ότι έχουμε το 1750 στην Αδριανούπολη περίπου 7,5 τον εκτιμούμε, 1829 δράμα Ξάνθη, της Σαμοθράκης το σεισμό, αλλά τώρα έχει η στοιχεία και παρουσιάζεται ως χαμηλή σεισμικότητα της περιοχής. Ούτε εκείνη είναι σεισμική. Απλώς έχουν πολύ μεγάλη περίοδο επανάληψης.
1: Οι λιγότερο ταλαιοπερημένες περιοχές της χώρας.
0: Οι Κυκλάδες στην πραγματικότητα.
1: Στην πραγματικότητα οι Κυκλάδες.
0: Ναι, οι Κυκλάδες, αλλά έχουν το μειονέκτημα ότι γύρω-γύρω είναι η πιο συμπαγής ξηράτης από το. Η λεγόμενη Αττικοκυκλαδική. Ναι. Ξεκινάει από τη μισή Αθήνα και σχεδόν όλες οι Κυκλάδες, εκτός από τη Σαντορίνη βέβαια. Αλλά γύρω-γύρω έχει υπάρξει σεισμικότητα και τους επηρεάζουν.
1: Στον κόσμο, αν σας ρωτήσει κανείς, ασεισμική περιοχή?
0: Υπάρχουν οι μεγάλες, οι λεγόμενες καρτονικές περιοχές, οι οποίες είναι οι πυρήνες των Υπήρων, όπως οι χώρες της Σκανδιναβίας, το κέντρο της Αφρικής, η Σιβηρία, παραδείγματος χάρη, αλλά τίποτα απόλυτο, ο κεντρικός Καναδάς, αλλά τίποτα δεν είναι απόλυτο. Ξέρετε, όταν, για άλλους λόγους, όταν έλειωναν οι πάγοι στην Σκανδιναβία, είχε αποδειχθεί και στην Σκωτία, και ανέβαινε γρήγορα, είχαμε και εκεί σεισμούς. Είχαμε σεισμούς και μεγάλους σεισμούς. Από ισοστατικούς λόγους. Η γη είναι πάρα πολύ κινητική. Δεν έχουμε σεισμούς, βέβαια, τα τελευταία 10.000 χρόνια εκεί πέρα στην Σκανδιναβία, και τη λέμε σεισμική.
1: Μάλιστα. Φτάσαμε στο τέλος. Κύριε Παυλίδη, αγάπα το σεισμό σου, γιατί εσύ ως επιστήμονας, μάλλον, αφού σκέφτεστε πρώτο ότι δεν υπάρχουν καταστρεπτικές συνέπειες, γιατί όταν υπάρχουν και εσείς θα το κοιτάξετε, για σας είναι το καλύτερο πεδίο. Αγάπα το σεισμό σου, και πώς συνδέονται όλα αυτά με αυτά που εσείς εισαγωγικά στο βιβλίο έχετε την ποιήση.
0: Ο σεισμός είναι ένα φοβερό, όπως είπαμε, για την ψυχολογία του ανθρώπου φαινόμενο. Είναι όμως ένα φυσικό φαινόμενο.
1: Ο εγκέλαδος που λέγανε οι αρχαίοι.
0: Ναι, πολύ ωραία.
1: Ο εγκέλαδος.
0: Και όταν περιέγραφα τη Σικελία, το θεωρούν στη Σικελία ότι είναι ο εγκέλαδος θαμένος. Πολύ ωραία έκφραση αυτή. Λοιπόν, είναι μια φυσική διεργασία. Πρώτα απ' όλα εμείς τη βλέπουμε έτσι.
1: Μου άρεσε αυτό που είπατε. Είναι οι αναπνοές του ίδιου του πλανήτη. Η απόδειξη ότι ο πλανήτης είναι ζωντανός.
0: Είναι ζωντανός. Γι' αυτό έχει και ζωή ο πλανήτης. Ξέρετε, άλλοι πλανήτες δεν έχουν σεισμούς. Η Σελήνη που μπόρεσαν και βάλανε εκεί τους ίδιους σεισμογράφους που έχουμε εδώ, υπάρχουν και στη Σελήνη. Έχει ένα παχύ φλοιό, κάτι ελάχιστες σεισμικές δονήσεις, και είναι νεκροί πλανήτες. Δεν έχουν αυτή τη γεωλογική ποικιλία, την γεωποικιλότητα που λέμε, από την οποία είναι το νήμα της ζωής ξεκινάει από τη γεωποικιλότητα. Είναι ζωντανός πλανήτης, γι' αυτό έχει και ζωή απάνω του. Αν δεν είχαμε σεισμούς, έτσι το λέω απλά, δεν θα είχαμε και ζωή σε αυτόν τον πλανήτη. Και όχι μόνο. Σας είπα και τα ρήγματα, μέχρι το ήλιο έρχεται από το Μανδύα, από 100 χιλιόμετρα βάθος, και βγαίνει στην ατμόσφαιρα. Και πολλά άλλα αέρια, αναπνέει και όλα η γη. Αυτά δεν τα έχει συνειδητοποιήσει. Παρ' όλα αυτά όμως, είμαστε άνθρωποι. Εδώ μέσα έβαλα τους φίλους μου εδώ του βιβλίου να γράψουν και ποίηματα για τον ανθρώπινο πόνο, για τους νεκρούς. Γράψαν για τον Έκη, για τον νεκρό ποίηματα, να τον νιώσουμε ανθρώπινα. Το σεισμοδιώσουμε και διαφορετικά. Γιατί αυτό προσπάθησα να κάνω σε αυτό το βιβλίο. Σας είπα ότι υπάρχουν πολύ καλύτερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε για αυτούς τους σεισμούς. Αλλά την ανθρώπινη διάσταση περισσότερο από την ψυχρή που περιγράφουν άλλα βιβλία. Την κοινωνική διάσταση, τον πόνο, τους τραυματίες που δεν μπόρεσαν να τους δώσουν βοήθεια και άδικα χάθηκαν. Ή για κάποιους σεισμούς που λένε εδώ, όλες οι έγκυες γυναίκες έχασαν τα έμβρια τους. Δεν μπορείς να το δεις ανθρώπινο. Άνθρωποι είμαστε, ενσυναίσθηση έχουμε. Παρόλο που αυτό προσπαθούμε να διδάξουμε, ότι είναι ένα φυσικό, φυσιολογικό φαινόμενο.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας απόψε στις αντιθέσεις. Σε μια συζήτηση που μας πήγε μπρος πίσω σε πάρα πολλά όμως ζητήματα.
0: Εσείς την οδηγήσατε.
1: Εσείς έχετε μια ικανότητα στην αφήγηση. Φίλες και φίλοι, θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους που μείνατε κοντά μας και σε αυτή την εκπομπή. Είναι προφανές ότι δεν είναι ένα ξύλινο μότο, ότι πρέπει να ξέρουμε πού ζούμε, πώς ζούμε, και τελικά ζούμε με τους σεισμούς, αλλά και οι σεισμοί, όπως είπε ο κύριος Παυλίδης, ζουν την ίδια τη γη. Καλό βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τοκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω η πυρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
4: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
5: ναι,
4: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
5: ναι, ναι,
4: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
5: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρες, Νήσους?
4: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
5: ναι,
4: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
5: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
4: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνει το μισό τη πιθανότητα καρκίνου.
5: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
4: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
5: Ναι, ποιες πιθανότητες?
6: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
7: Ένα ψέμα και λύνονται όλα στα προβλήματα. Κανείς δεν θα το μάθει ποτέ. Το λες?
8: Restart, μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλης Αφεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33 από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
9: Υπάρχει μια ελληνική παράδοση για την οποία θα πρέπει να ντρεπόμαστε. Το παστούρωμα είναι μια ελληνική τεχνική κατά την οποία τα πόδια και πολλές φορές το κεφάλι με τα πόδια των ζώων δένονται μεταξύ τους με σκηνή, αλυσίδα ή σύρμα για να μην αποδράσουν. Αυτό προκαλεί σοβαρά, μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα στο ζώο. Είναι φοβερά επώδυνο. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς, ακόμη και ακροτηριασμό. Είναι κακοποίηση και τιμωρείται από τον νόμο. Καταγγείλτε το παστούρωμα στο αστυνομικό τμήμα ή στον εισαγγελέα της περιοχής σας.
10: Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
11: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που έχει συγκινήσει ήδη χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
12: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και Θεά, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
13: 40 χρόνια Νούρα στη Φωτιά. 4 δεκαετίες μουσικής ιστορίας. Μια βραδιά γεμάτη τραγούδια, σταθμούς και την αστήρευτη ενέργεια μιας μπάντας που κοιτάζει μπροστά. Η Φωτιά καίει ακόμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηνών.
14: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
15: Ο ανώμαλος παιδόφιλος και παιδοβιαστής Epstein, οι Ελληνίδες φίλες του και η οργάνωση δήθεν για τα κακοποιημένα παιδιά Ελίζα. Κάποιοι αφελείς νομίζουν ότι η αισχρή δήλωση της υπουργού της πλάκας Δόμνας ήταν τυχαία και κάνουν λάθος. Κάποιοι νομίζουν ότι τα 55.000 ανήλικα παιδιά που τα αποξένωσαν από τους μπαμπάδες τους, και είναι παγκόσμιο ρεκόρ ανάλογα με τον πληθυσμό της χώρας μας, κάποιοι ανόητοι νομίζουν ότι είναι τυχαίο και κάνουν λάθος. Κάποιοι νομίζουν ότι η πρωτοφανής δίωξη του ήρωα και έντιμου Παπαντώνη είναι τυχαία και κάνουν λάθος. Κάποιοι νομίζουν ότι το Ίδρυμα Σόρος, που χρηματοδοτεί και όλα αυτά, όπως και το Ίδρυμα Σάλομον, είναι τυχαίο και κάνουν επίσης λάθος.
16: Ό,τι αναρτούμε και σε αυτό το βίντεο, όπως και σε όλα τα προηγούμενα από αυτό, είναι όχι μία αλλά 100 φορές ελεγμένα και έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημοσιευμάτων στο διεθνή τύπο, ενώ στην Ελλάδα όσοι εμπλέκονται με το φοβερό σκόνδαλο Epstein είναι στο απειρόβλητο. Μόνο και προς τιμή της η εφημερίδα Documento τόλμησε και ψέλησε μερικά πράγματα. Από πότε οι γυναίκες των μεγαλοεφοπλιστών, από πότε οι γυναίκες μεγαλοεπιχειρηματιών είναι στο απειρόβλητο και δεν τις καλεί η ελληνική δικαιοσύνη? Από πότε? Την πρώτη φωτογραφία που αναρτώμε απεικονίζεται η κυρία Όλγα Γερουλάνου Βρώτη, της γνωστής οικογένειας Γερουλάνου, που έγινε γνωστή για τις σχέσεις της με το παλάτι και ταλαιπώρησε την Ελλάδα για δεκαετίες ολόκληρες, μαζί με τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη και η κυρία Γερουλάνου Βότη, σύζυγος του μεγαλοεπιχειρηματία Γεωργίου Βότη, ένας από τους βαθύπλουτους που ασχολούνται με τα πλαστικά σε διεθνές επίπεδο, δίνει μια διάλεξη στη Νέα Υόρκη για τα δικαιώματα των κακοποιημένων παιδιών, εκπροσωπώντας το σωματείο Ελίζα, από το οποίο προέρχονται πολλά δεινά στο χώρο της φιλανθρωπίας στην Ελλάδα. Τη δεύτερη φωτογραφία πεικονίζεται πάλι στα δεξιά η κυρία Όλγα Βότη Γερουλάνου, μαζί με ένα από τα μεγαλύτερα καθάρματα διεθνώς, την Μπέγκι Σίγκαλ, νούμερο 3 της εγκληματικής παιδόφιλης και ανώμαλης οργάνωσης του Epstein, που εκβίαζε από προέδρους και πρωθυπουργούς χωρών μέχρι μεγαλοεπιχειρηματίες εδώ και πολλά χρόνια, το νούμερο 3 της οργάνωσής του, την Μπέγκι Σίγκαλ, μπλεγμένη στο σκάνδαλο της παιδοφιλίας και των παιδοβιασμών και της διακίνησης παιδιών, της πορνείας παιδιών. Η κυρία Βότη Γερουλάνου μαζί με το νούμερο 3 του βρωμερού Epstein.
15: Ακούστε κόσμε, υπάρχει άμεση συσχέτιση και απόλυτα τεκμηριωμένη, αν και ο συστημικός ελληνικός τύπος δεν γράφει τίποτα για αυτά, προφανώς κατόπιν εντολών μεταξύ ατόμων του ελληνικού υπερπλούτου, ατόμων που κυβερνάνε την Ελλάδα, ατόμων που εμφανίζονται σαν δήθεν φιλάνθρωποι και συμμετέχουν σε οργανώσεις, ακόμη και στη διοίκησή τους, οργανώσεων δήθεν για την προστασία παιδιών από την κακοποίηση, ενώ αποδεδειγμένα είχαν σχέσεις με βρωμερά καθάρματα και παιδόφιλους, αλλά και πολιτικών συτιζόμενων από ξένους και ζάμπλου τους Έλληνες και που εργάζονται για τη διάλυση της ελληνικής κοινωνίας επειδή αυτό εξυπηρετεί τους ξένους και που παρουσιάζονται σαν δήθεν υπουργοί της οικογένειας ενώ σας κοροϊδεύουν όλες και όλους, ή που και είναι και οι ίδιοι ανώμαλοι παιδόφιλοι, όπως ο άθλιος Νίκος Γεωργιάδης, άλλοτε υπουργός και σήμερα στο επιτελείο του Μαξίμου, ο οποίος και βίαζε ανήλικα αγοράκια επιπληρωμή σε μαστροπούς στη Μολδαβία. Ακούστε κόσμε, ο βρωμερός παιδόφιλος Epstein και οι βασικές και ανώμαλες συνεργάτιδες του, Μπέγκι Σίγκαλ και Τζισλέιν Μάξουελ, είχαν και οι τρεις τους πρόσβαση και σε ελληνικές ΜΚΟ για κακοποιημένα παιδιά. Απίστευτα πράγματα, αλλά απόλυτα αληθινά. Στο αχανές αρχείο του παιδοβιαστή και αρχιπράκτορα Epstein, που υπήρξε για να εκβιάζει την παγκόσμια ελίτ του πλούτου και της πολιτικής, γνωρίζοντας τις ψυχασθένειές τους, την τοξικοεξάρτησή τους και την βρωμερή παιδοφιλία τους, υπήρχαν και ονόματα από την ελληνική ελίτ που δραστηριοποιούνται σε ίδρυμα κακοποιημένων παιδιών και ενημερωνόταν για τις εκδηλώσεις του και ξεδιπλώνεται ένα πυκνό πλέγμα σχέσεων περίεργων επαφών και ύποπτων διαδρομών που εκτείνεται πολύ πέρα από τα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών και φτάνει ακόμα και μέχρι τη μικρή μας Ελλάδα. Σε αυτό το αχανές υλικό ξεχωρίζουν και ονόματα προσώπων από την ελληνική κοινωνική και οικονομική ελίτ, όπως της Καλλιόπης Καρέλα, του Γιώργου Βότη και της Όλγας Γερουλάνου Βότη, οι οποίοι μάλιστα δραστηριοποιούνται στον ευαίσθητο χώρο της προστασίας κακοποιημένων παιδιών. Τα ονόματα τους εμφανίζονται σε λίστες παραληπτών, σε κοινά δίκτυα επικοινωνίας και σε αλληλογραφία που περιλαμβάνει και τον καθομολογίαν παιδόφιλο και καταδικασμένο Epstein. Ενώ αναφέρεται μεταξύ των άλλων και το όνομα της Ισμαήλου, που στο κότερό της έχει μοβ πανιά αντί για άσπρα. Την ίδια στιγμή τα αρχεία καταγράφουν και την παρουσία στενής συνεργάτιδας του Epstein, η οποία ταξιδεύει επανειλημμένα στην Ελλάδα και ειδικά στην Πάτμο, διατηρώντας επαφές με τα πρόσωπα αυτά της ελληνικής ελίτ. Ακούστε κόσμε, ποια βρωμερά υποκείμενα κυβερνάνε τον τόπο σας και τον πλανήτη μας. Τα βρωμερά αυτά υποκείμενα ενημέρωναν τον Epstein μέχρι και για παιδική γιορτή. Μέσα στο τεράστιο υλικό της φρικόδους υπόθεσης Epstein ανοιχνεύεται και ένα χριστουγεννιάτικο email για μια παιδική γιορτή, το οποίο φωτίζει ένα ευρύτερο δίκτυο σχέσεων που παρέμενε ενεργό ακόμα και όταν η δράση του Epstein είχε αποκαλυφθεί από τη δικαιοσύνη. Το μήνυμα περιγράφει μια οργανωμένη παιδική γιορτή με θεατρικό δρόμενο, γιορτινή διακόσμηση, λιχουδιές και δραστηριότητες. Επαναλαμβάνονται αναφορές προς τον παιδόφιλο Epstein για τον ενθουσιασμό των παιδιών και τα χαρούμενα πρόσωπα, συνθέτοντας την εικόνα ενός περιβάλλοντος παιδικής αθωότητας και γιορτής. Ενώ οι παιδόφιλοι διάλεγαν μέσω αυτού τα νέα θύματά τους. Το email για την παιδική χριστουγεννιάτικη γιορτή είχε αποδέκτες, μεταξύ πολλών άλλων τον Epstein αλλά και την Καλλιόπη Καρέλα. Το ενδιαφέρον ωστόσο δεν περιορίζεται μόνο στο περιεχόμενο. Στη λίστα των παραληπτών εμφανίζονται δεκάδες ονόματα από τον χώρο της οικονομικής, κοινωνικής και επιχειρηματικής ελίτ. Ανάμεσά τους βρίσκεται το όνομα του Epstein και της Ghislaine Maxwell, πρώην συντρόφου και συνεργού του, η οποία είναι στη φυλακή, εκτείοντας

0: και προσπαθούν να εξοντώσουν τον ήρωα και έντιμο Παπαντώνη, αλλά και η κυρία Βότη Γερουλάνου και ο σύζυγός της, φίλη προσωπική της εσχρής Peggy Siegel. Ακούστε κόσμε, σε δημοσιοποιημένα email δείχνουν ότι η Siegel είχε επικοινωνία με τον Epstein και μετά το υλικό από τα παιδικά πάρτι, γράφοντάς του ότι μπορούσε να του φέρει πίσω ένα ακόμη μικρό μωρό ή δύο. Απίστευτα πράγματα, πορνεία ανηλίκων, βιασμοί κατά σειροήν παιδιών, και κανένας δεν κάλεσε αυτά τα καθάρματα να καταθέσουν. Και όχι μόνο, διαλύουν την ελληνική οικογένεια, 55.000 αποξενωμένα από τον έναν τους γονέα παιδιά υπάρχουν στην Ελλάδα. Σε αυτά ψαρεύουν πιο εύκολα τα θύματά τους όταν λείπει ο ένας γονέας.
1: Όχι, δεν ήταν μόνο ηλίθιες, βλαμμένες, ανόητες αυτές οι γυναίκες του μεγάλου πλούτου στην Ελλάδα που συναναστράφηκαν με το βρωμερότερο παιδοφιλικό μίκλωμα που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα. Όχι, ήταν κάτι περισσότερο από αυτό. Εργάστηκαν συνειδητά για την καταστροφή της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής οικογένειας. Πάρτε παράδειγμα την Ισμαήλου, που χωρίς τον εφοπλιστή άντρα της δεν την ήξερε ούτε ο θυρωρός της πολυκατοικίας της, που έφτασε στην Ιερά Πάτμο ανήμερα το 15 Αύγουστο να φτιάχνει ένα σταυρό από νέων για να προκαλέσει την κοινωνία μας συνολικά και να στείνει δεξιά-αριστερά του σταυρού δύο γυμνές φωτομοντέλες από το δικό της κύκλο. Αυτό ήτανε το κύκλωμα του Epstein στην Ελλάδα. Αυτές τις γυναίκες βρήκε για να συνεταιριστεί και να τον εφοδιάζουν με ό,τι τον εφοδιάζουν.
0: Εκατοντάδες ψευδείς υποθέσεις βιασμών παιδιών καταγράφονται από τους μπαμπάδες τους για να τους εξοντώσουν και να διαλύσουν την Ελλάδα. Όλα αυτά συνεπικουρούνται από το Ίδρυμα Σόρος και σιτιζόμενους από αυτό Έλληνες δημοσιογράφους που πληρώνονται και από το Ίδρυμα Σάλωμον, άλλο κι αυτό. Και η Μεκοψιά Σταυλετίτσας Θεονίτσα και η Στραβοκάνα Γουρλωμάτα Δομνίτσα είναι του ιδίου φυράματος και ασπαριστάνει η μία την αριστερή. Εργάστηκαν και εργάζονται από κοινού και χώρια ενάντια στην ελληνική κοινωνία. Ο Παπαντώνης του στεκόταν στο λαιμό και γι' αυτό επιχείρησαν να τον εξοντώσουν. Η οργανωμένη από τον Σόρος καμπάνια ότι δήθεν δεν υπάρχει στην Ελλάδα γονεϊκή αποξένωση, αυτό επίσης εξυπηρετεί. Καταλάβατε? Κώστα Στεφάνου Τσίπηρας, Νέλη Διαμαντοπούλου, 2 Αυγούστου 2026.
2: Είμαι παιδί πυρηνικής οικογένειας, διάλεξα εγώ να κάνω τη δική μου πυρηνική οικογένεια.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Hatchmon Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet, Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούκς. Το τρίο Χάι Γιατζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
6: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γραφεί ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή, που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα, οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
7: αφιέρωμα στον Ένιο Μωρικόνε. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του πιο σημαντικού συνθέτη μουσικής κινηματογράφου με την ορχήστρα Λεμούζ από την Ιταλία. Την δίβα του Ένιο Μωρικόνε, σοπράνο Σουζάνα Ριγκάτσι, το μαέστρο Ανδρέα Αλμπερτίνι και τη σοπράνο Ντανιέλα Πλάτσι. Η μουσική του Ένιο Μωρικόνε ζωντανά με ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχασες ταινίες στο Θέατρο Ανατολική Σταύρου την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Προπόληση more.com.
8: Το να δένεις το σκύλο σου σε βαρέλια, δέντρα ή να τον έχεις μόνιμα κλεισμένο μέσα σε ένα κλουβί, έρμεο των καιρικών συνθήκων, χωρίς τροφή και νερό, αποτελεί παραβίαση των συνθήκων ευζοίας του, είναι ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ. Σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, ενημερώνουμε άμεσα το 100 ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα ή τα κεντρικά της αστυνομίας. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα κακοποιημένο.
9: Τι είναι η μαγεία? Ένα μυστικό, μια εμπειρία ή ένα θαύμα που δεν χωράει σε λέξεις? Ο βραβευμένος μάγος Τρίσταν παρουσιάζει τη νέα του παραγωγή «Ο άνθρωπος των θαυμάτων». Ένα πρωτότυπο magic show, μια συναρπαστική εμπειρία, γεμάτη εκπλήξεις, ξεχωριστές στιγμές και θαύματα που θα αφήσουν άφωνους θεατές κάθε ηλικίας. Από 4 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 3 στο Θέατρο Αλκμίνη.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
10: Και ενώ ο Πινόκιο Μέρτς, όπως τον αποκαλούν οι Γερμανοί, συνθλίβεται στις τοπικές εκλογές της Σαξονίας, όπως είχαμε δώσει στην εκπομπή στον Ιδεοχώρο με τον Τάσο Βλασίδη πρόσφατα, τώρα σπέβδω να σας δώσω μια μικρή ανάλυση για την περιοδία του διδήμου Ουίτκοφ Κούσνερ στη Μόσχα και στο Κίεβο. «Οι καλύτερες στιγμές της ζωής μου», λέει ο Ουίτκοφ, «ήταν οι συναντήσεις που είχα με τον πρόεδρο Πούτιν». Περί της ουσίας όμως, κολοκυθόπιτα. Δεν φάνηκε το δίδυμο αυτό να έφερε καμία ρηξικέλευτη πρόταση στη Μόσχα. Η Μόσχα, γράφουν δυτικά λατζόνια που τα ξέρουν όλα, αναλυτές του Άξιος, του Bloomberg, του Πολίτικο και τέτοιοι άλλοι, δεν ενδίδει, λένε, διότι νιώθει δυνατή στο πεδίο της αντιπαράθεσης. Σόπα! Και εμείς που σας ακούγαμε συνέχεια όλο αυτό το χρονικό διάστημα να διαλαλείτε πως η Μόσχα χάνει. Αφού λοιπόν παραδέχεστε ότι τώρα κερδίζει, αφού φαίνεται πως μπορεί να επιβάλλει τις θέσεις της, αυτές που σας είχε δώσει γραπτές το Δεκέμβριο του 2021 και το Γενάρη του 2022, ποιος είναι ο λόγος να πάει σε διαπραγμάτευση με οποιουσδήποτε όρους πέρα από τους δικούς της? Η Δύση, κυρίως η Ευρώπη, εκτιμούν οι αναλυτές, δεν μπορεί να κάνει πίσω. Βέβαια, δεν μπορεί και να ξεκινήσει απευθείας πόλεμο κατά της Ρωσίας. Δεν έχει τις δυνάμεις. Γνωστός μου από το χώρο του επιχειρήν αναρωτιέται, πότε στην ιστορία των πολέμων πάνω στη γη ένας αδύναμος ξεκινά πόλεμο απέναντι σε ένα ισχυρό? Ποτέ, είναι η απάντηση. Άρα, σκέφτομαι εγώ, η Ευρώπη πρέπει να κάνει πίσω. Μα δεν μπορεί, λέει ο συνομιλητής μου. Αν το κάνει θα καταρρεύσει η οικονομία της, τα ομόλογά της. Θα διαλυθεί η οικονομία, εξηγεί αυτός. Άρα, αναρωτιέμαι πάλι εγώ, άρα είναι η απάντηση, είναι αναγκασμένη να συνεχίσει με βάση τη λαϊκή θυμοσοφία σε τέτοιες περιπτώσεις. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Τα ομόλογα στο αγγλοσαξονικό κόσμο είναι ετοιμόρροπα. Η παγκόσμια οικονομία που στηρίζεται πάνω σε αυτά έτσι όπως είναι δομημένη μέχρι σήμερα βρίσκεται υποκατάρρευση. Ο Τραμπ με την επίθεση στο Ιράν, την ήττα που ήρθε στη θέση της πολυδιαφημισμένης σαρωτικής νίκης, άνοιξε τους ασκούς του αιώλου για την οικονομία. Δεν είναι του παρόντος να κάνουμε μια πιο ενδελεχή ανάλυση, ωστόσο είναι όμως εντελώς αναγκαίο να μελετήσουμε πράγματα και καταστάσεις των τελευταίων δεκαετιών, τόσο στο δυτικό κόσμο όσο και στο ρωσικό. Το δίδυμο Ουίτκοφ-Κούσνερ και η ομάδα οικονομικών παραγόντων που το συνοδεύει, προσέξτε, για πρώτη φορά Αν και η επίσκεψη Ουίτκοφ στη Ρωσία είναι η 8η μέσα σε 1,5 χρόνο, αναρωτιέμαι μήπως προς αναζήτηση οικονομικών ενέσεων σε μια προσπάθεια σωτηρίας του καραβιού των ομολόγων που τραβάει προς τον πάτο. Έφτασε λοιπόν το δίδυμο αυτό στη Ρωσική πρωτεύουσα και κινήθηκε σε κεντρικούς δρόμους στο ιστορικό κέντρο πριν πάρει την κατεύθυνση για το Κρεμλίνο, όπου είχε τρίωρη συνάντηση με τον Ρώσο ηγέτη. Και θα μου πει κάποιος, έχει τη σημασία του πώς τους υποδέχτηκαν και πώς τους ξενάγησαν και πού. Ενημερώνω πως οι Αμερικανοί έφτασαν εδώ το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη, το οποίο είναι το κάθε Σάββατο κάθε χρόνο η γιορτή των γενεθλίων της Ρωσικής Πρωτεύουσας. Η εικόνα που αναδεικνύει η Μόσχα αποτελεί χάρμα οφθαλμών. Έτσι κι αλλιώς Μόσχα και όλες οι μεγάλες πόλεις, που το τονίζω αυτό, όλες οι μεγάλες πόλεις πρωτεύουσες πολλαπλών περιοχών της αχανούς χώρας, οι υποδομές, οι δρόμοι, τα πάρκα, η συγκοινωνία, τα θέατρα, καταστήματα, παιδικές χαρές, τα κτίρια, τα αεροδρόμια βρίσκονται σε κατάσταση που το μάτι κάθε επισκέπτη πετάγεται έξω. Η σύζυγος του Ουίτκοφ, που τον συνόδευε πριν από ένα χρόνο στην Πετρούπολη, δήλωσε ότι έμεινε έκθαμβη σε βαθμό που από την ομάδα συνοδείας της έγιναν ευγενείς παρατηρήσεις να είναι λιγότερο εκδηλωτική για πολιτικούς λόγους. Γιατί αναφέρω όλα αυτά σήμερα? Ας θυμηθούμε μαζί ότι η πρωτοβουλία για διακοπή πτήσεων προς τη Ρωσία, η απαγόρευση του Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου, οι δυσκολίες στην έκδοση θεωρήσεων εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε Ρώσους πολίτες ανήκει στις Βρυξέλλες. Κινήσεις που αποτέλεσαν βαρύ πλήγμα μέχρι και σήμερα για τον ελληνικό τουρισμό από τη Ρωσία, στρέφοντας ένα τεράστιο αριθμό ταξιδιωτών προς την Τουρκία. Δεν θα μείνω μόνο στην απαγόρευση της ρωσικής ενέργειας, αλλά θα θυμίσω και το κλείσιμο των μεγάλων ευρωπαϊκών ονομάτων, των brands όπως τα λένε, στον τομέα του εμπορίου στη Ρωσία. Όλα αυτά και πλειάδα άλλων απαγορεύσεων και περιορισμών στηρίζονταν στην ανομολόγητα λαθεμένη αντίληψη κάποιων κοκοτόφτερων πολιτικών αναλυτών, managers, τρομάρα τους, ότι το υπανάπτυκτο ρωσικό σύστημα δεν θα αντέξει στις κυρώσεις και θα καταρρεύσει. Και από μέσα θα ξεσηκωθούν κατά της ηγεσίας. Αυτά είναι λίγο πολύ γνωστά, απλά κανείς σήμερα δεν τα δημοσιοποιεί. Υπήρχε και όσο προχωράει η κατάσταση ενδυναμώνει ένας ακόμα παράγων μανιακής επιμονής στον αποκλεισμό, στην απομόνωση της Ρωσίας από τον έξω κόσμο όπως τσαμπουνάει η Δύση. Βασικά αρνούνται να το παραδεχθούν ότι επιχειρούν να την απομονώσουν από την Ευρώπη, γιατί από τον υπόλοιπο κόσμο είναι αδύνατο να γίνει αυτό, όπως και δεν έχει γίνει. Το κάνουν αυτό γιατί θέλουν και δημιουργούν ταυτόχρονα προϋποθέσεις ώστε η Ρωσία να απαντά και να είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να πηγαίνουν Ευρωπαίοι πολίτες προς τη Ρωσία, να απομονώσουν τους Ευρωπαίους να την επισκέπτονται. Γιατί όμως? Μα ακριβώς γι' αυτό, ώστε να μην μπαίνουν οι Ευρωπαίοι στον πειρασμό σύγκρισης της εικόνας που βλέπουν παραδείγματος χάρη στη Μόσχα, στην Πετρούπολη και της εικόνας στο Βερολίνο, στο Παρίσι, το Λονδίνο, στις Βρυξέλλες. Έστω και με μεγάλο κόστος για τις επιχειρήσεις και τα μεγάλα ονόματα της μόδας, των καλλιντικών, των αλυσίδων διατροφής και άλλων που επιβλήθηκε να αποχωρήσουν από τη ρωσική αγορά, κανείς δεν τους έδιωξε. Το πήγαινε έλα των απλών πολιτών θα έφερνε πολύ μεγαλύτερες απώλειες για την πολιτική ελίτ της Ευρώπης. Οι ίδιοι δεν είναι αυτοί που προπαγάνδιζαν πριν από μερικές δεκαετίες ότι το άνοιγμα των συνόρων με την τότε Σοβιετική Ένωση, η επαφή των απλών Σοβιετικών πολιτών με το λεγόμενο Ευρωπαϊκό Καταναλωτικό Θαύμα ήταν εκείνο που έβαλε μπορλότο στα θεμέλια της Σοβιετικής Ένωσης ώστε να τη διαλύσουν. Έχω άλλη γνώμη επ' αυτού, αλλά δεν είναι του παρόντος. Λοιπόν, στις μέρες που ζούμε, η κατάσταση έχει αναστραφεί. Κάθε Ευρωπαίος, Αμερικανός και άλλοι που επισκέπτονται τη Ρωσία, πριν απ' όλα και πάνω απ' όλα, μένει έκθαμβος από την εικόνα που βλέπει, που εισπράττει ως επισκέπτης. Οι όμορφες εικόνες που εισπράττει συνοδεύονται από την απόλυτη ασφάλεια μετακίνησης παντού, με την υψηλού τεχνολογικού ηλεκτρονικού επίπεδου εξυπηρέτησης των επισκεπτών. Η δημιουργία νέων, η βελτίωση παλιότερων υποδομών κάνει πιο ανθρώπινη, εύκολη τη ζωή των πολιτών αλλά και των επισκεπτών. Όλα αυτά συνοδεύονται από στοιχείο σημαντικό για τη ζωή των απλών πολιτών και εντυπωσιάζουν τους ξένους επισκέπτες. Τον ανθρωποκεντρισμό. Δεν είναι τόσο κάποια πολιτική σκοπιμότητα των Ρώσων ηγετών, όσο βασικό στοιχείο της ρωσικής ιδιοσυγκρασίας, των ηθικών αξιών, της αναβίωσης του τρόπου ζωής, δράσης αντιμετώπισης της καθημερινότητας. Στοιχείο μακρινό για την σύγχρονη ευρωπαϊκή, γενικότερα αγγλοσαξονική ιδιοσυγκρασία. Όλα αυτά δεν πρέπει να φαίνονται, πόσο δε να γίνονται αντικείμενο συζητήσεων και ενδιαφέροντος πολιτών του δυτικού τρόπου ζωής και σύγχρονης διαβίωσης. Δεν αντέχουν σε σύγκριση. Η Ρωσία δεν φοβάται σήμερα να κρύψει κάτι στον τρόπο ζωής της. Η ευνομούμενη ως πρόσφατα Ευρώπη έχει να κρύψει πάρα πολλά. Είναι και αυτός ένας από τους λόγους που δεν εννοεί να υποχωρήσει στο Ουκρανικό. Πόσο δε που εκεί η συλλογική Δύση δεν έχει αριθμό απολειών που να είναι κρίσιμος για τις ίδιες τις κοινωνίες εσωτερικά. Ναι, υπάρχουν μερικές εκατοντάδες Ευρωπαίοι, Αμερικανοί που έχασαν τη ζωή τους εκεί. Ναι, υπάρχουν μερικές δεκάδες χιλιάδες μισθοφόροι από ξένες χώρες, ευρωπαϊκές, κυρίως όμως αραβικές, λατινοαμερικανικές, χώρες της Αφρικής, της Ασίας. Αλλά ποιος δίνει αξία σε τέτοιες απώλειες? Και βέβαια θα μου πείτε, ποιος δίνει αξία στις τρομακτικές απώλειες των νέων ανθρώπων της ανύπαρκτης πλέον Ουκρανίας, την οποία από το 2014 την έχουν μετατρέψει οι Δυτικοί σε πεδίο βολής φθηνό, πατώντας πάνω στη στο μεγάλο αγώνα για να επιφέρουν την στρατηγική ήττα κατά της Ρωσίας. Τώρα που με τη διάλυση του μορφώματος που κατασκεύασαν της Ουκρανίας όπως αποδείχτηκε, έρχεται η δική τους ήττα. Τώρα λοιπόν, πριν φτάσει αυτή, μπήκαν ξανά σε δράση οι Ουίτκοφ, Κούσνερ και άλλοι. Μα αυτοί οι δύο δεν ήταν που έφεραν τη διαπραγμάτευση με το Ιράν στο παρά ένα λεπτό πριν την Ειρηνική Συμφωνία? Λοιπόν, τι έκαναν εκείνοι που τους όρισαν απεσταλμένους? Σωστά, άρχισαν να βομβαρδίζουν το Ιράν. Τι λέει η λαϊκή παροιμία? Πολλές φορές πάει το σταμνί στη βρύση, μία θα σπάσει. Δεν γίνεται επάπειρο να κρατάς τα ομόλογα ψηλά και να συνεχίζεις να πουλάς αέρα κοπανιστό επειδή εσύ δημιούργησες και εκμεταλλεύτηκες την παρασιτική οικονομία. Η συντήρηση της ρήξης εκεί στον Περσικό αλλά και στο Ουκρανικό, όπου και στις δύο περιπτώσεις έχεις χάσει, μπορεί με να συνεχιστεί ώστε να κερδοσκοπούν κάποιοι οι μέτεροι, ωστόσο η συνέχιση της αγγλοσαξονικής επικυριαρχίας δεν γίνεται να μείνει αλόβητη. Μπορεί ο Στίβ Ουίτκοφ να δηλώνει ότι σε ένα 48ωρο ελπίζει ότι έβαλε τις βάσεις για ένα δημιουργικό διάλογο και προσέγγιση των θέσεων Μόσχας και Κιέβου, ωστόσο και αυτός και οι ηγέτες της Ουάσιγκτον και των Βρυξελών αρνούνται κατηγορηματικά να πιστοποιήσουν, να αναγνωρίσουν δηλαδή το οφθαλμοφανές, ότι η κατάσταση επί του εδάφους είναι τέτοια που όποιος σοβαρός παίκτης και να ήταν στη θέση της Ρωσίας δεν θα δεχόταν προτάσεις ειρήνευσης από εκείνους που εξακολουθούν να εφοδιάζουν την άλλη πλευρά με συστήματα συνέχισης του πολέμου. Πόσο δε που ο ρόλος του ειρηνοποιού που διαλαλούσε ο Τραμπ το προηγούμενο χρονικό διάστημα για τον εαυτό του έχει πνιγεί εκεί στα νερά του Περσικού, μαζί με την μονοκρατορία της χώρας του. Αλλά αυτό δεν φαίνεται να τον πολύ ενδιαφέρει, αρκεί να θησαυρίζει ο ίδιος και ο κύκλος εκείνων που τον σπονσάρουν. Το Ουκρανικό θα λυθεί, αλλά με τους όρους του Κρεμλίνου και την υπογραφή των μαχητών του ρωσικού στρατού, όπως ξεκαθάρισε κατ' επανάληψη ο πρόεδρος Πούτιν. Εδώ ολοκλήρωσα και τη σημερινή μου εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι μας παρακολουθείτε. Θέλουμε τις εγγραφές σας, θέλουμε τα σχόλιά σας και αμφίδροβη σχέση. εδώ στην Ιδεοχώρα και θα είμαστε μαζί όσο μπορούμε να σας δίνουμε θέσεις, καταστάσεις και απόψεις που μόνοι σας μπορείτε να βγάζετε τα συμπεράσματά σας. Γεια σας.
11: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
12: Οδυσσεβάθ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Άνοιξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Νέο θέατρο έργων. Η θρυλική φώνησα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη με τη Λιδία Κονιόρδου. Σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Από 1η Οκτωβρίου. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Ξέρεις τι σου παίρνουν τα ναρκωτικά? Σου παίρνουν το χρόνο σου. Λίγο-λίγο, μέρα με τη μέρα. Χρόνο από ανθρώπους, από στιγμές, από εσένα. Και μετά

0: και μετά τα ναρκωτικά σου παίρνουν τους ανθρώπους. Χάνεις την επαφή σου. Η σιωπή μεγαλώνει.
1: Δεν μπορώ μόνος μου.
2: Δεν είμαι καλά.
3: Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Αν μπορούσες να δεις καθαρά τι είναι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, θα έβλεπες χρόνο που χάνεται, σιωπή, απομόνωση. Αλλά θα έβλεπες και ότι έχεις επιλογές. Μίλησε, ζήτησε βοήθεια.
4: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισσόδα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάρη. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίρκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και έχει το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
6: Αφιέρωμα στον Ένιο Μωρικόνε. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του πιο σημαντικού συνθέτη μουσικής κινηματογράφου με την ορχήστρα Λεμούζ από την Ιταλία. Την ντίβα του Ένιο Μωρικόνε, σοπράνο Σουζάνα Ριγκάτσι, το μαέστρο Ανδρέα Αλμπερτίνι και τη σοπράνο Ντανιέλα Πλάτσι. Η μουσική του Ένιο Μωρικόνε ζωντανά με ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες. Στο θέατρο Ανατολική Σταύρου την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Προπόληση more.com.
7: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ερτόπεν.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Μέση Ανατολή εξακολουθεί να φλέγεται και κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει. Το αντίθετο, μάλιστα, μια ανεξέλεγκτη κλιμάκωση, η οποία θα μας επηρεάσει όλους. Μας επηρεάζει όλους στην καθημερινή μας ζωή. Αναφέρομαι κυρίως στις τιμές των καυσίμων, αλλά όχι μόνο σε αυτές. Η κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή και το ντόμινο που έχει προκαλέσει επηρεάζει άμεσα και τα εθνικά μας θέματα και ειδικά τα ελληνοτουρκικά. Αυτά θα συζητήσουμε με τον σημερινό μας καλεσμένο, τον κύριο Αναστάσιο Λαβρέτζο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων. Κύριε Λαβρέτζο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Φύγαμε το καλοκαίρι, γυρίσαμε και η Μέση Ανατολή είναι στην ίδια κατάσταση. Μάλλον είναι λίγο χειρότερα από ό,τι ήταν πριν αρχίσουν οι ελληνικές καλοκαιρινές διακοπές. Και όπως είπα, ουδής πλέον μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει το επόμενο 24ωρο.
1: Κοιτάξτε, η Μέση Ανατολή βρίσκεται σε μια εκκρεμότητα. Θα ήταν λάθος να νομίζουμε ότι είναι σε ακινησία. Γίνονται εξελίξεις και οι επιχειρήσεις στρατιωτικές υπάρχουν. Και θα αναφέρω μερικά στοιχεία που γνωρίζω από ανοιχτές πηγές και από δηλώσεις που έχουν κάνει διάφοροι αξιωματούχοι. Είναι λοιπόν σίγουρα σε μια κατάσταση εμπόλεμης ετοιμότητας που ανά πάσα στιγμή μπορεί να αναφλεγεί. Και το βασικότερο στοιχείο για μένα είναι ότι υπάρχει μια βασική εκκρεμότητα που πρέπει να απαντηθεί. Το αν δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες ως παγκόσμια δύναμη θα εξακολουθήσουν να έχουν κυρίαρχο ρόλο στον Περσικό ή τελικά θα παραχωρήσουν τη θέση τους στο Ιράν. Αυτό είναι ένα τεράστιο γεωπολιτικό διακύβευμα, το οποίο όπως καταλαβαίνουμε θα έχει συνέπειες σε παγκόσμιο επίπεδο. Εκτιμώ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα υποχωρήσουν έτσι εύκολα, γιατί στην πρώτη φάση δεν μπόρεσαν να πετύχουν τους στόχους τους, αλλά έχουν αλλάξει στρατηγική προκειμένου με κάποιο τρόπο να λυγίσουν, αν θέλετε, ή να οδηγήσουν σε κάποια μορφή συνθηκολόγηση το καθεστώς, την ηγεσία, εν πάση περιπτώσει, της Τεχεράνης. Άρα η εκτίμησή μου είναι ότι γίνεται μια διαχείριση χρόνου και αλλάζουν ορισμένα δεδομένα που δεν είναι ορατά για μας, μέχρι να υπάρξει η τελική αναμέτρηση, που νομίζω ότι θα είναι μετά τον Νοέμβριο, και είναι διάφοροι λόγοι, δεν είναι μόνο οι ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές, είναι ότι πρακτικά μέσα στο καλοκαίρι, λόγω των καιρικών συνθήκων, ο Περσικός έχει 50 και 55 βαθμούς Κελσίου, δεν ήταν εύκολο να διεξαχθούν επιχειρήσεις και σίγουρα δεν μπορούσε να υπάρξει και χερσαίο σκέλος, ας πούμε. Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Παράλληλα όμως αντιλαμβάνομαι ότι έχουν λόγους για να προετοιμάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και όπως είπα έχουν αλλάξει στρατηγική. Αυτό βέβαια έχει συνέπειες πολλαπλές σε όλη την περιοχή, γιατί αλλάζει το ρόλο και τη σχέση όλων των δυνάμεων. Και το λέω εκ των προτέρων και θα το σχολιάσω στη συνέχεια. Αυτή τη στιγμή έχει αναβαθμιστεί σημαντικά η Τουρκία για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ο οικονομικός, δηλαδή αυτή τη στιγμή οι ΗΠΑ παίζουν το χαρτί της οικονομικής ασφυξίας του Ιράν και η Τουρκία είναι μια από τις κομβικές χώρες που θα μπορούσε να εφαρμόσει αυτά τα μέτρα από τη μεριά της. Ξέρουμε βέβαια ότι συνήθως το διαπραγματεύεται και τηρεί μια επαμφωτερίζουσα στάση. Πάντως τη χρειάζονται και πιθανώς εάν τελικά αποδειχτεί ότι θα αναγκαστούν να υποχωρήσουν έστω και μερικώς από τον Περσικό κόλπο οι ΗΠΑ, θα πρέπει να αφήσουν μια διάδοχη κατάσταση, ένα σύστημα ασφαλείας, και αυτό το βλέπουμε ίσως να δημιουργείται με την περίφημη συμφωνία της Μέκκας, δηλαδή το τριμερές σύμφωνο μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, το οποίο είναι μια δυσμενής εξέλιξη για μας, γιατί δίνει γεωπολιτικό ρόλο στην Τουρκία, δίνει πρόσβαση στα σαουδαραβικά κεφάλαια και η Σαουδική Αραβία έχει κυρίως πρόβλημα ασφάλειας, έχει πλούτο, αλλά έχει πρόβλημα ασφάλειας. Και σκεφτείτε ότι αν αυτό το θέμα της το καλύψει έστω και σε ένα βαθμό μερικώς η Τουρκία, καταλαβαίνει κανείς ποια είναι τα κέρδη που θα έχει η Τουρκία οικονομικά, σε επίπεδο στρατιωτικής βιομηχανίας, συνεργασιών, γεωπολιτικού ρόλου κλπ. Αυτά, όπως είναι φυσικό, αυτή η αναβάθμιση της Τουρκίας, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι υπάρχει, είναι φανερό αυτό, μια σύσφιξη των σχέσεων, μια συνεργασία που αποκτά έτσι όλο ένα και μεγαλύτερο βάθος μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, έχει οθήσει την Τουρκία σε μια σειρά από ενέργειες προκλητικές, δηλαδή έχει ξεπεράσει πλέον, για μένα έχει ξεπεράσει το κόκκινο, γιατί πλέον θεσμοθετεί, νομοθετεί επί περιοχών που ανήκουν σε ελληνική δικαιοδοσία με βάση το ελληνικό, το διεθνές δίκαιο, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, είναι δηλαδή για μένα ένα έμεσο τελεσίγραφο, μια έμεση κήρυξη πολέμου. Γιατί όταν έχεις μια περιοχή που δυνητικά σου ανήκει και εσύ δεν ασκείς τα δικαιώματά σου, αλλά έρχεται ο άλλος και νομοθετεί πάνω σε αυτή την περιοχή, δηλαδή οριοθετήσανε, έγινε χωροθέτηση θαλασσίων πάρκων. Τα θαλάσσια αυτά πάρκα, πρέπει να πούμε ξεκάθαρα, αν και είναι γνωστό, ότι είναι πάνω στην ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη. Άρα πλέον δεν είναι απλώς αμφισβήτηση, δεν είναι απλώς παραβιάσεις. Κάνουν πλέον νομικές ενέργειες και το γεγονός ότι είναι εσωτερικό δίκαιο τουρκικό ελάχιστη σημασία έχει, γιατί εδώ στην Ελλάδα έχουν μάθει να λένε ότι εντάξει, δεν επηρεάζει.
0: Έχουμε να κρυβόμαστε πίσω από κάποια τσιτάτα πλέον. Ότι δεν παράγουν αποτέλεσμα όλα αυτά. Παράγουν αποτέλεσμα. Μας αρέσει.
1: Καταρχάς, για να το πούμε έτσι ρητός και ξεκάθαρα. Παράγουν αποτέλεσμα για τον εξής πολύ απλό λόγο. Εμείς κάναμε εσπευσμένα μια μερική οριοθέτηση ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Όπου παραχωρήσαμε και ένα κομμάτι στην Αίγυπτο, δηλαδή αναγνωρίσαμε μειωμένη επίρρεια στην Κρήτη κλπ. Σαν αντάλλαγμα, δώσαμε μισό κοίτασμα, ας πούμε. Λοιπόν, υποτίθεται ήταν οι παραχωρήσεις που κάναμε ώστε να προκύψει ένα ισχυρό νομικό προηγούμενο που θα ακυρώσει το τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο είναι όχι απλώς παράνομο, είναι σχιζοφρενικό. Δηλαδή, να ορίζει η Τουρκία με τη Λιβύη η αποκλειστική οικονομική ζώνη, σαν να μην υπάρχουν καθόλου ελληνικά νησιά ενδιαμέσως. Αυτό λοιπόν το παράλογο και παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο που υποτίθεται ότι το αντικρούσαμε με την Ελληνογυπτιακή Συμφωνία, η Ελλάδα όταν κλήθηκε δεν το τήρησε. Στην Κάσο δύο φορές. Και τώρα υπάρχει το θέμα του καλωδίου, στο οποίο έχουμε φέρει τους Γάλλους, και δεν ξέρω τελικά αν τους έχουμε φέρει για να πούνε αυτοί, να κάνουν αυτό το ερώτημα στους Τούρκους, γιατί οι Τούρκοι δεν έχουν πρόβλημα να δώσουν άδεια για το καλώδιο. Αλλά θέλουν να τους ρωτήσουμε. Θέλουν να ασκήσουν κυριαρχία. Λοιπόν, άρα.
0: Το, μη... να,

0: και τα καταπατούν με ένα συστηματικό και κλιμακούμενο τρόπο και κρυβόντουσαν πίσω από τις αυταπάτες. Θυμάστε τον Μητσοτάκη, τον Κωνσταντίνο, τον πρεσβύτερο, τον πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος έλεγε ότι κάποια στιγμή θα έρθουμε σε συμφωνία με τους Τούρκους, εμείς θα πάρουμε το πολύ, εκείνοι θα πάρουν το λίγο. Αυτά όμως είναι στο φαντασιακό πεδίο των ελληνικών ηγεσιών, είναι αυταπάτες. Γιατί ήδη οι Τούρκοι έχουν θέσει υποθήκες επί των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων που υπερβαίνουν κατά πολύ αυτά που θα ήταν διατεθειμένα να παραχωρήσει το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Και αυτό είναι που καθιστά πλέον έναν ελληνοτουρκικό πόλεμο, μία σύραξη, δεν ξέρω τι μορφή θα έχει, πάρα πολύ επικίνδυνο. Γιατί η Τουρκία δεν θα κάνει άμεσα πόλεμο ποτέ στην Ελλάδα. Έτσι νομίζω. Αυτό που θα κάνει, εφόσον βλέπει ότι έχει ένα υποχωρητικό φοβικό σύστημα απέναντί της και το έχει διαβάσει καλά, θα είναι συνέχεια να σε πηγαίνει όλο και πιο πίσω και πιο πίσω και πιο πίσω μέχρι να φτάσει με την πλάτη στον τοίχο και να υποχρεωθείς εσύ να κάνεις τον πόλεμο υπό δυσμένες συνθήκες. Τότε βέβαια δεν θα σου έχει μείνει τίποτα, εκτός και αν διαλέξεις το δρόμο της, να καταπιείς την περηφάνεια σου και να δεχτείς αυτές τις καταπατήσεις. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό γίνεται. Δηλαδή, όταν για παράδειγμα κηρύσσει θαλάσσια πάρκα επί της δικής σου ΑΟΣ, την έχει καταργήσει τη δική σου ΑΟΣ. Βέβαια, δυνητικά την μπορεί να κάνει κανείς. Θα πρέπει να ανακηρύξει ΑΟΣ. Δεν είναι δεσμευτικό, θα πρέπει να ανακηρύξει για να πει τουλάχιστον ποια είναι τα δικά μου όρια. Το θέμα όμως είναι ότι μετά πρέπει να το υπερασπιστεί στο πεδίο αυτό. Και οι Τούρκοι το ξέρουν αυτό.
1: Ναι. Και δοκιμάζουν συνεχώς τα αντανακλαστικά μας. Κάθε μέρα.
0: Και ξέρετε κάτι, θεωρώ ότι επειδή πρέπει να κάνει μια συνολική θεώρηση του βίου και πολιτείας του ελληνικού πολιτικού συστήματος, το οποίο πήρε μια γερή προειδοποίηση με την εισβολή στην Κύπρο το 1974 και έκτοτε ξεκίνησαν οι συστηματικές αμφισβητήσεις που ξεκίνησαν τότε με παραβιάσεις αεροσκαφών κυρίως των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο και αργότερα και στην Ανατολική Μεσόγειο όταν τέθηκε το θέμα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μετά τη συνθήκη Άγκλος. Όλα αυτά τα χρόνια το ελληνικό πολιτικό σύστημα, θα μου επιτρέψετε να πω έτσι με ένα λαϊκό τρόπο, ότι πήρε την Τουρκία από τη λύση στην πλάκα. Ότι δεν τα εννοούν οι Τούρκοι, ότι μας φυλάσσει εμάς το
1: διεθνές δίκαιο. Έχουν εσωτερικά προβλήματα και τα
0: εξάρτητα. Ναι, τα κάνουν για λόγους εσωτερικούς κλπ. Ότι εμάς μας έχει, είναι με χρυσά γράμματα στον ουρανό γραμμένο το τι μας ανήκει από το διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο νομίζω είναι πολύ ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει κανείς μηχανισμός να το εφαρμόσει. Είναι απλά ένα νομικό πλαίσιο που καλεί σε εσύ να έχεις την ισχύ να το εφαρμόσεις. Και ένα δείγμα, αν θέλετε, της αποτυχίας, της χρεοκοπίας του ελληνικού πολιτικού προσωπικού, ίσως μεγαλύτερο και από τη χρεοκοπία στην οποία οδήγησε τη χώρα, είναι το ότι είμαστε η μόνη χώρα στον πλανήτη πρακτικά που δεν έχει 12 ναυτικά μίλια χωρικά ύδατα. Και κάθονται και λένε διάφορες μεγάλες κουβέντες για το διεθνές δίκαιο, για το διεθνές δίκαιο, ναι, αλλά δεν το εφαρμόζουν και τελικά τι επιδιώκουν. Επιδιώκουν σε μια συναλλαγή με τους Τούρκους για να μοιράσουν μερικά από αυτά που υποτίθεται μας δίνει. Δηλαδή, επιδιώκουν να πάνε να χωθούν μέσα σε ένα δίκαιο αλλά Τούρκα.
1: Ναι.
0: Πάει, χαιρέτα μας λοιπόν το διεθνές δίκαιο. Το έχουν απλώς ανάλωθει για να μην κάνουν τίποτα όλα αυτά τα χρόνια. Το θέμα όμως είναι ότι ο συσχετισμός ισχύων όλα αυτά τα χρόνια έχει μετατοπιστεί. Οι Τούρκοι έχουν ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό στρατηγικό. Μπορεί να πει κανείς ό,τι θέλει για το καθεστώς τους. Είναι ανελεύθερο, είναι καταπιστικό. Έχει έναν κόσμο που τον έχει βυθισμένο στον πληθωρισμό. Είναι ένα καθεστώς που δεν έχει καθόλου ούτε κατ' επίφαση δημοκρατικό. Εδώ κλείνει στη φυλακή τους ηγέτες της αντιπολίτευσης. Όμως τα αποτελέσματα στη γεωπολιτική δεν αντλούν στοιχεία από την ηθική. Δεν ηθικολογεί κανείς αυτά τα θέματα. Η Τουρκία μέσα από το 2000 μέχρι σήμερα έχει κάνει ένα παραγωγικό άλμα και αυτό είναι ο λόγος που η Τουρκία έχει ρόλο στην Ευρώπη. Για να πούμε τώρα και αυτό, για να μην το ξεχνάμε, μας διαφεύγει ότι η σπουδαία Ευρώπη του μεγάλου ανθρωπισμού, του διαφωτισμού κλπ. Που μας έδειχνε και με το δάχτυλο όταν είχαμε χρεοκοπήσει, γιατί ήθελε τα λεφτά της πίσω, αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται να κάνει business στρατιωτικές και συμπαραγωγή υλικού με την Τουρκία, η οποία απειλεί μια χώρα μέλος που είναι η Ελλάδα και κατέχει τμήμα μιας άλλης χώρας μέλους που είναι η Κύπρος.
1: Είναι η Κύπρος, ναι.
0: Αυτό είναι η ντροπή της Ευρώπης. Για να μην παριστάνουν οι Ευρωπαίοι. Του σπουδαίου. Θα μου πει και που ισχύει αυτό, τι αλλάζει? Δεν αλλάζει κάτι. Γιατί όπως είπαμε πριν, η Τουρκία έχει εκείνο το οικονομικό μέγεθος. Το βασικό της στοιχείο είναι ότι είναι ενταγμένη στο διεθνές σύστημα ροής κεφαλαίων. Μεγάλο μέρος της οικονομίας της έχει χτιστεί με εισροές ξένων και

0: κεφαλαίων. Η Τουρκία, αν δει κανείς τη δομή την οικονομική, είναι, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι πάντοτε ελλειμματικό. Βέβαια, αν αφαιρέσει στην ενέργεια, εισαγωγές ενέργειας, γίνεται πλεονασματικό. Αλλά το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι πάντοτε ελλειμματικό. Μπορεί να το δει κανείς από στοιχεία στο ίντερνετ της τραπέζης, της κεντρικής τράπεζας της Τουρκίας, αυτό που λέω. Και μόνο κάποιους μήνες γίνεται θετικό, τον Αύγουστο, όταν υπάρχουν τουριστικά έσοδα κλπ. Και αυτό που ισοσχελίζει το έλλειμμα αυτό είναι η συνεχής εισρωή κεφαλαίων από το εξωτερικό, οι οποίες χτίζουν, δυναμώνουν και έχουν δημιουργήσει μια βιομηχανία ισχυρή που έχει παραγωγική βάση, δίνει απασχόληση σε ένα επιστημονικό δυναμικό. Υπάρχει μια μεσαία ανερχόμενη τάξη, παρόλο ότι υπάρχει ένας καταπιεσμένος κόσμος. Και εδώ εμείς στην Ελλάδα είμαστε, έχουμε φάει μια σφαλιάρα από το 2009 και έχουμε κάτι σε μια άκρη, σε μια γωνιά.
1: Η χώρα πλέον έχει γίνει λίγο άλοθη αυτό πλέον. Κάτι την ταπεινή μου άποψη. Σαφώς και φάγαμε σφαλιάρα, πολλές σφαλιάρα.
0: Θέλω να πω, δεν έχει γίνει τίποτα.
1: Αλλά κάποια στιγμή είναι, πρέπει αυτό το να το αφήσεις πίσω σου και να δεις πώς θα, πού θα πας και κυρίως να πας μπροστά. Η μεγάλη μας διαφορά είναι ότι η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία θέλει να παίζει στο γεωπολιτικό παιχνίδι με ό,τι ρίσκο κρύβει αυτό το παιχνίδι. Το δικό μας πολιτικό σύστημα εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ειδικά τα τελευταία χρόνια έχει κρυφτεί πίσω από αυτό το επιχείρημα. Τι να κάνουμε, είμαστε μικροί. Η γεωπολιτική αξία μιας χώρας δεν κρίνεται, νομίζω, από το μέγεθός της, την έκτασή της ή από τον πληθυσμό της. Κρίνεται και από άλλα πράγματα, από την ιστορία της, τον πολιτισμό της, τις δυνατότητες που είχε σε χώρες της περιοχής της και όλα αυτά τα έχει η Ελλάδα. Απλά για κάποιο λόγο το πολιτικό σύστημα δεν θέλει να ασχοληθεί με αυτό το παιχνίδι και περιμένει κατά καιρούς ένα τηλέφωνο να χτυπήσει. Παλιά ήταν ο Μακαρίτης ο Χόλμπρουκ, τώρα τελευταία είναι η Ούρσουλα και από ό,τι φαίνεται τα επόμενα χρόνια θα είναι ένα τηλέφωνο μάλλον από το Τελαβίβ.
0: Κοιτάξτε, το πολιτικό σύστημα νομίζω ότι κυρίως ενδιαφέρεται για τη δική του επιβίωση και για να μπορεί να ανέμεται, να εκμεταλλεύεται με μια ολιγαρχία, ας το πούμε, τη χώρα, γιατί οι οικονομικές άρχουσες τάξεις στην Ελλάδα, αν το δει κανείς από πλευράς οικονομικής, δεν είναι άρχουσες τάξεις που μπορούν να κερδίζουν χρήματα σε μια διεθνή ελεύθερη αγορά, αλλά κυρίως μέσω της συνδιαλλαγής τους με το δημόσιο. Αν ήταν μια άρχουσα τάξη καπιταλιστική που πραγματοποιούσε κέρδη από παραγωγή σε μια διεθνή αγορά, ίσως και η χώρα να ήταν διαφορετική, δηλαδή ίσως και οι ηγεσίες να ήταν διαφορετικές. Εδώ όμως υπάρχει ένα κλειστό παρασιτικό σύστημα, το οποίο οδηγεί τη χώρα όλο και πιο χαμηλά. Η Ελλάδα μπορεί να είναι μικρή χώρα, αλλά έχει μεγάλες δυνατότητες. Και δεν είναι μόνο το πολιτισμικό στοιχείο. Είναι ότι έχει ανθρώπους καταρτισμένους, μορφωμένους. Έχουμε δημιουργήσει επιστημονικό δυναμικό και το στέλνουμε στο εξωτερικό. Με τα μνημόνια στείλαμε εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες στο εξωτερικό. Αυτά ίσως είναι μεγαλύτερη απώλεια ακόμα από τα χρήματα που χρωστάμε. Γιατί όταν χάνεις το ανθρώπινο σου κεφάλαιο, μετά είναι κοροϊδευόμαστε.
1: Όταν χάνεις την αγροτική σου παραγωγή, την κτηνοτροφία σου.
0: Λοιπόν, δείτε λοιπόν συνολικά ότι αυτή τη στιγμή έχεις ένα πολιτικό σύστημα που σε οδήγησε με αυτό το στρεβλό παραστικό μοντέλο που είχε απέναντί του μια τουρκική απειλή. Απλά αγόραζε όπλα από τα σούπερ μάρκετ οπλικών συστημάτων. Δεν ξέρω, ίσως και κάποιοι πολιτικοί να είχαν ωφέλειες από αυτό. Αλλά αγόραζε όπλα.
1: Κάποιοι πήγαν για φυλακή.
0: Ναι, αγόραζε όπλα. Δεν φρόντισε να δημιουργήσει μια εγχώρια βιομηχανία και αυτή που είχε την άφησε να οδηγηθεί σε μαρασμό. Η βιομηχανία που υπήρχε, ας πούμε, την δεκαετία του 80 τουλάχιστον. ΕΑΒ, ΕΛΒΟ κλπ. Μέχρι αυτή τη στιγμή ούτε πυρομαχικά φτιάχνουμε πλήρως εμείς. Αυτό είναι το τραγικό.
1: Όχι, δεν φτιάχνουμε.
0: Αυτό είναι το... Και είμαστε υπό απειλή με την Τουρκία. Δηλαδή σε καιρό πολέμου πρέπει να έχουμε πυρομαχικά. Δεν τα κάνουμε. Τρέχουμε να τα αγοράζουμε εκείνη την ώρα. Δεν νομίζω να τα πουλήσει και αν θα τα πουλήσει κανείς θα στα δώσει σε πενταπλή τιμή. Λοιπόν, έχεις μια ενεργή απειλή η οποία δεν είναι στατική, αλλά είναι διωγγούμενη. Και το μόνο που κάνουν είναι να κρύβονται πίσω από αυταπάτες. Ότι τελικά θα κάνουμε κάποιες υποχωρήσεις και οι Τούρκοι θα συμφωνήσουν. Λοιπόν, για να πούμε τα πράγματα όπως τουλάχιστον εγώ τα βλέπω. Και όπως θα πρέπει να τα βλέπουν νομίζω όλοι. Η Τουρκία είναι μια χώρα που δεν έχει δεχτεί τα αποτελέσματα των Βαλκανικών πολέμων. Και αν μιλάμε για συνθήκη της Λοζάνης, η Τουρκία έχει σχίσει τη συνθήκη της Λοζάνης στα ανατολικά της σύνορα. Δεν μιλάμε μόνο για την εισβολή στην Κύπρο, αλλά μιλάμε για τα σύνορα που όριζε η συνθήκη της Λοζάνης με τη Συρία, με το Ιράκ. Έχει εισβάλει στο Ιράκ, έχει εισβάλει τρεις φορές στη Συρία, κατέχει το 5% των εδαφών της Συρίας. Άρα η συνθήκη της Λοζάνης εκεί έχει τελειώσει. Στην Ελλάδα, η συνθήκη της Λοζάνης διατηρείται εν μέρη, και θα πω τι εννοώ με το εν μέρη, γιατί ακόμα οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις είναι ισχυρές. Δηλαδή δεν είναι εξασφαλισμένο ένα αποτέλεσμα πολεμικής σύγκρουσης. Αυτό που τελεί υπό αδυναμία είναι η βούληση του πολιτικού συστήματος να χρησιμοποιήσει το στοιχείο των ενόπλων δυνάμεων. Όμως και εδώ, να ξέρετε, έχουν παραβιάσει την συνθήκη της Λοζάνης με τον εξής πολύ απλό τρόπο. Το ότι έχουν διώξει ήδη από την δεκαετία του 60 τη μεγάλη ελληνική ομογένεια που είχε θεωρηθεί μη ανταλλάξιμος πληθυσμός στην Κωνσταντινούπολη, στην Ήβρο και στην Τένεδο. Άρα και εδώ την έχουν καταπατήσει και δεν έχουν κάνει τίποτα οι δικοί μας. Αλλά δέχονται μόνο να συζητάνε τις τουρκικές διεκδικήσεις και θα μας εμφανίσουν ως επιτυχία ότι στα 10 θέματα που μας ζητάγανε οι Τούρκοι, εμείς υποχωρήσαμε στα 5. Δηλαδή ότι θα έχουμε περιορίσει την ατζέντα της Τουρκίας. Δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός. Και αν θέλετε να σας πω κάτι, για και πιάσαμε αυτή την κουβέντα. Mm-hmm. Το να παραχωρήσεις αυτά τα μέρη, ή κυρίως θαλάσσια κυριαρχία, καταρχάς για το Αιγαίο είναι μια ολέθρια παραχώρηση, η διχοτόμηση στο Αιγαίο.
1: Έχουμε τελειώσει.
0: Έχεις τελειώσει ως χώρα, ως ιστορία, ναι. Ως πολιτισμός. Το Αιγαίο είναι 30 αιώνες.
1: Ξέρετε, μου κάνει και εντύπωση, θα το πω. Δεν βλέπω να γίνεται η ίδια φασαρία όπως ορθώς έγινε με τις Πρέσπες. Αν και το θέμα είναι απείρως σοβαρότερο.
0: Είναι όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη συζήτηση, είναι η συνέχιση της μικρασιατικής καταστροφής. Δηλαδή, οθούνται πλέον προς τα δυτικά για να διχοτομήσουν το Αιγαίο και αργότερα βλέπουμε. Θα πάμε και παρακάτω, δεν υπάρχει θέμα.
1: Ναι.
0: Όμως και η Ανατολική Μεσόγειος είναι σημαντική. Η Ανατολική Μεσόγειος είναι σημαντική για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί εκεί βρίσκονται τα σημαντικά κοιτάσματα, τα οποία η Τουρκία τα θέλει διακαώς. Γιατί όπως είπαμε προηγουμένως, η ενέργεια είναι αυτή που της λείπει για να πάψει να είναι ελληματική στο ισοζύγιο της. Αν λοιπόν τις τα δώσεις, είναι σαν να θρέφεις το θηρίο που θέλει να σε κατασπαράξει. Είναι τόσο απλό αυτό. Παράλληλα όμως υπάρχει και μια άλλη σημασία που την παραβλέπουμε. Πέραν το ότι παραβλέπουμε την Κύπρο που είναι ένα ελληνικό νησί χιλιάδων ετών, πιο ελληνικό από την Ελλάδα είναι η Κύπρος. Ουσιαστικά η γραμμική γραφή Β από τον Βέντρης κωδικοποιήθηκε από πύληνα Αγία που υπήρχαν κυρίως στην Κύπρο. Μιλάμε για τη γραφή της εποχής του Τροϊκού Πολέμου. Η Κύπρος είναι ένα ελληνικό νησί που το ξεχνάμε, το βγάζουμε εκτός πλαισίου, αλλά το θαλάσσιο κομμάτι που είναι η ΑΟΣ αυτή δημιουργεί ουσιαστικά ένα ενιαίο γεωπολιτικό σύμπλοκο στην Ανατολική Μεσόγειο, Ελλάδα-Κύπρος, το οποίο μας καθιστά υπολογίσιμο γεωπολιτικά μέγεθος στο παγκόσμιο παιχνίδι. Και αυτό γίνεται τουλάχιστον με έναν τρόπο. Ποιος είναι αυτός? Το ότι επειδή επίκειται η διέλευση εμπορευματικών και ενεργειακών δρόμων από την περιοχή, αν η Τουρκία έχει μπει και στο έχει πάρει αυτό το κομμάτι, έχει διακόψει πλέον και τη ροή. Έχει διακόψει τη συνέχεια. Αν λοιπόν η Ελλάδα θέλει να παραμείνει πλήρες κράτος με δικαιώματα, να μην δώσει τον πλούτο της στην Τουρκία, αλλά και να διατηρήσει κάποια παγκόσμια γεωπολιτική σημασία, δεν μπορεί να παραχωρήσει αυτές τις περιοχές. Όμως το πολιτικό σύστημα, δυστυχώς, επειδή θεωρεί ότι θα χάσει τα προνομιά του αν σηκώσει τη χώρα όρθια για να αντισταθεί στην Τουρκία, έχει επιλέξει το δρόμο της συνθηκολόγησης. Αλλά νομίζει ότι η συνθηκολόγηση θα πάει μέχρι εκεί που θέλει αυτό. Δεν ισχύει αυτό.
1: Θα έχει συνέχεια. Ναι, θα έχει συνέχεια.
0: Και θα είναι ατελέσφορη, γιατί αν σήμερα παραχωρήσεις αυτά που σου ζητάνε, ή έστω μερικά, επειδή σε εκβιάζουν με πόλεμο, γιατί να μην επαναλάβουν τον εκβιασμό την επομένη της υπογραφής.
1: Ξέρετε, εκτός από τον πόλεμο, γίνομαι λίγο κουραστικός, αλλά μου έκανε πολύ εντύπωση, το έχω συζητήσει και με άλλο καλεσμένο. Πέρασα 15 μέρες στην Μυλήνη και διαπίστωσα ότι έχουμε χάσει και τον οικονομικό πόλεμο. Είναι κακό να έχουμε τουρίστες από την Τουρκία? Όχι. Και όλη η αγορά της Μυτιλήνης, υποθέτω και των άλλων νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου, στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στον τουρκικό τουρισμό. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Ουδής λέει όχι. Γίνεται επικίνδυνο όμως όταν οι υπόλοιπες οικονομικές δραστηριότητες αυτών των νησιών έχουν εξαϊλωθεί. Πρώτον, αναφέρομαι στην κτηνοτροφία της Μυτιλήνης, και ένα πολύ πολύ μεγάλο μέρος οικονομικών δραστηριοτήτων περνάει στα χέρια των Τούρκων. Για να μην μιλήσω για τις αγορές ακινήτων και αγορές γης. Και επίσης μου έκανε πολύ έτσι μεγάλη εντύπωση ότι διαπίστωσα ότι σε νησιά που είναι φτηνά για την ελληνική οικογένεια ακόμα, οι Έλληνες δεν μπορούν να πάνε, γιατί το κόστος των εισιτήριων είναι πάρα πολύ ακριβό, απαγορευτικό, ενώ η ζωή εκεί είναι ακόμα φθηνή. Και οι Τούρκοι μπορούν να τα επισκέπτονται ελεύθερα με 12 ευρώ εισιτήριο. Είναι άλλη μια πολύ μεγάλη επιτυχία του Μητσοτάκη μετά τη διακήρυξη των Αθηνών. Θα θυμάστε ότι υποδεχτεί τους πρώτους Τούρκους τουρίστες στην Μυτιλίνη. Αυτό, επειδή ξέρετε, το συζητάω με τον περίγυρό μου και όλοι με λένε λίγο υπερβολικό, ότι ρε παιδί μου, και τι θες να. Όχι, δεν έχουμε τίποτα με τους ανθρώπους και να έρθουν, να αφήνουν τα λεφτά τους, να στηρίζουν την οικονομία μας. Αλλά δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
0: Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω κάτι. Τα μεγάλα καπιταλιστικά κράτη, Γαλλία, Γερμανία, ακόμα και η Αμερική, θέτουν υπεράνω της οικονομικής ελευθερίας, επειδή αυτή υποτίθεται ότι είναι η μητρόπολη του καπιταλισμού, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Υπεράνω της οικονομικής ελευθερίας θέτουν τα θέματα εθνικής ασφαλείας. Δηλαδή δεν επιτρέπουν να πολλούνται στρατηγικές επιχειρήσεις,
1: ναι.
0: Θέλουν έλεγχο πάνω σε αυτά τα θέματα κλπ. Αντίστοιχα λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει απαγόρευση αγοραπολισιών γης και ακίνητης περιουσίας στις παραμεθόριες περιοχές. Για πολλούς και διάφορους λόγους.
1: Κάποτε έπρεπε να περάσεις και από το ΓΕΘΑ. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η διαδικασία ακόμη. Σε κάποιους ήταν υπερβολικό, αλλά είχε λογική.
0: Θα σας πω, το ελάχιστο είναι ότι έπρεπε να υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο αναζωογόνησης,
1: ναι,
0: της παραμεθωρίου περιοχής. Ειδικά μιλάω τώρα για τον Εύρο που έχω στο μυαλό μου, αλλά και τα νησιά εννοείται. Τα νησιά τα έχουμε αφήσει βεβαίως με διάφορους τρόπους σιγά σιγά να υποβαθμίζεται, να διαβρώνεται ο έλεγχος και η κυριαρχία. Ας πούμε, στον Εύρο και γενικά στη Θράκη υπάρχουν κάποια ζητήματα. Ο Εύρος έχει την ιδιαιτερότητα να είναι ένας νομός με χριστιανικό πληθυσμό, όπως είναι πρόνοια της συνθήκης της Λοζάνης, το έχει ζητήσει ο Βενιζέλος. Για να μην υπάρχει εδαφική συνέχεια των μειονοτικών πληθυσμών, αφού είχε χαθεί ο ελληνικός πληθυσμός της Ανατολικής Θράκης και υπήρχε μόνο μακριά στην Κωνσταντινούπολη, αντίστοιχα ζητήσαμε εμείς κατά αντάλλαγμα να μην υπάρχει χριστιανικός πληθυσμός στον Εύρο. Αυτό έχει αρχίσει και αντιστρέφεται. Καταρχάς, η περιοχή ερημώνει δημογραφικά εδώ και 40 χρόνια. Εγώ το έχω αναδείξει και με βιβλίο που έχω γράψει. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν και αγοραπολισίες γης. Και εγκαταστάσεις πλέον, κυρίως αθήγκανων σε πολλές περιοχές του Εύρου, με δημότυχο. Μιλάω με πολλούς ανθρώπους στη Θράκη και μαθαίνω. Άρα λοιπόν συντελείται μια σιωπηρή διάβρωση της ελληνικής κυριαρχίας με το μεγάλο παιχνίδι που παίζει, και πρέπει να το κάνουμε σε άλλη εκπομπή αυτή τη συζήτηση. Με το μεγάλο παιχνίδι που παίζει η Τουρκία στη Θράκη, όπου στείλει παράλληλες δομές. Παράλληλες δομές στην εκπαίδευση, στην οικονομία με τη Ziraat Bank, στο να αποκτήσουν γη οι μειονοτικοί πληθυσμοί, να τους ποδηγετήσει τους μειονοτικούς πληθυσμούς και όλα αυτά που κάνει. Αυτά όλα περνάνε, υποτίθεται έχουμε μια φιλελεύθερη κυβέρνηση, που δεν ενοχλείται από αυτά τα πράγματα. Το πόσο φιλελεύθερη βεβαίως δεν είναι κάτι πρέπει να το πάρουμε στα σοβαρά. Γιατί. Εδώ μια ζήτηση ανοίγει την άλλη βεβαίως.
1: Ξέρετε γιατί γελάω.
0: Ναι.
1: Επειδή είστε άνθρωποι της αγοράς και καταλάβετε, εδώ μας έχουν υποχρεώσει και τι είδος προσωπικού θα έχουμε. Αν θα έχουμε υπαλλήλους, δημοσιογράφους. Είναι υποχρεωτικό για να είμαστε στο Μητρό Ηλεκτρονικών Μέσων. Δεν ξέρω αν τα κάνει ο Στάλιν αυτά. Πραγματικά, όταν δεχτήκαμε το τηλεφώνημα από το Μητρό και μας είπαν ότι ίσως να μην παραμείνετε στο Μητρό, και ρωτήσαμε γιατί έχουμε τρεις δημοσιογράφους και έναν υπάλληλο. Και πρέπει να έχουμε δύο υπαλλήλους και δύο δημοσιογράφους. Αυτό πώς το βλέπετε, δεν ξέρω, Σοβιετική Ένωση.
0: Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Στην ελεύθερη οικονομία.
1: Υπάρχει φιλελεύθερη Ελλάδα.
0: Και ειδικά σε μια εποχή που σημαντικό ρόλο παίζει πλέον η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη, που μπορεί να υποκαταστήσει κάποιες θέσεις εργασίας, μερικές επιχειρήσεις αποκτούν το συγκριτικό πλεονέκτημα. Θα έπρεπε δηλαδή να βοηθάμε τις επιχειρήσεις να ενσωματώνουν τεχνολογία και να αυξάνουν την παραγωγικότητά τους. Δεν είναι ο τρόπος να βρεις απασχόληση αυτός. Από την άλλη μεριά όμως, μια και το είπαμε αυτό, πολύ γρήγορα θα πω ότι το κράτος αυτή τη στιγμή εκχωρεί ορισμένες υπηρεσίες, παράδειγμα κάποιες υπηρεσίες όσον αφορά τα θέματα διαχείρισης αρχαιολογικών χώρων. Εκχωρεί ορισμένες υπηρεσίες που ήταν εκείνο διατεθειμένο και έπρεπε να προσφέρει έναντι κάποιου αντιτίμου, το οποίο δηλαδή παίρνει λεφτά των φορολογουμένων και αγοράζει υπηρεσίες από τις οποίες το ίδιο αποσύρεται και έρχονται ιδιώτες. Τώρα, δεν ξέρω με ποιο τρόπο γίνεται αυτό, αν γίνεται έτσι με έναν καθαρό και ανταγωνιστικό τρόπο, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά αυτό εμένα δεν μου ακούγεται και πολύ φιλελεύθερο. Δηλαδή, ένα κράτος το οποίο αγοράζει υπηρεσίες που δεν θέλει να κάνει το ίδιο με λεφτά λωνών, δεν είναι και πολύ φιλελεύθερο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά παρόλα αυτά όμως είναι φιλελεύθεροι στο να μπορούν να πωλούν ακίνητα, να αγοράζουν ξένια ακίνητα, όχι μόνο βέβαια στην παραμεθωρία, και μέσα στην Αθήνα. Κάποια στιγμή λοιπόν πρέπει αυτός ο κόσμος, αυτή η χώρα, νομίζω, να αντιμετωπίσει τον εαυτό της κατάματα, γιατί ο χρόνος δεν δουλεύει υπέρ μας, δουλεύει εις βάρος μας.
1: Είμαστε μάλλον στο και πέντε, όχι στο παραπέντε.
0: Δεν ξέρω αν είμαστε και πιο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αναγκάζομαι να αυτοπεριοριστώ, γιατί δεν θέλω να γίνει τεράστια η συζήτηση λόγω της εκπομπής, του χρονικού ορίου που έχει. Νομίζω όμως ότι έχουμε μπει σε μια πολύ επικίνδυνη περίοδο. Και αυτή η περίοδος είναι και σε σχέση πια με την Τουρκία, που πλέον έχει ξεπεράσει τα όρια, δηλαδή κάνει πράγματα που δεν είναι πλέον ανεκτά. Και από την άλλη μεριά υπάρχει και ένα διεθνές περιβάλλον, για να το κλείσω με αυτό, γιατί είχαμε πει, θα πούμε λιγάκι, το οποίο γίνεται και αυτό όλο και πιο επικίνδυνο. Εγώ θεωρώ ότι πιθανώς θα δούμε μια μεγάλη κλιμάκωση στον Περσικό. Όπως είπα, ο λόγος βασικός είναι ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να δεχτούν εύκολα ότι έχουν χάσει το ρόλο τους στην περιοχή. Θα το παίξουν αυτό το χαρτί με ό,τι κόστος βγει. Για την ώρα έχουν γυρίσει σε ένα παιχνίδι οικονομικού στραγγαλισμού του Ιράν. Και όπως δήλωσε πρόσφατα και ο ναύαρχος, ο Κούπερ, που είναι ο επικεφαλής της CENTCOM, το αμερικανικό ναυτικό διεξάγει δύο επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή. Η μία είναι βεβαίως η γνωστή επιχείρηση του αποκλεισμού των λιμένων του Ιράν, η οποία φαίνεται να αποδίδει παρόλα αυτά. Και το λέω γιατί υπήρξε και ανακοίνωση, μια αναφορά που είδα χτες στο Reuters, ότι τον Αύγουστο ήταν πολύ μειωμένες οι εξαγωγές του Ιράν, δηλαδή ήταν περίπου 250.000 βαρέλια έναντι 2 εκατομμυρίων βαρελιών το Μάρτιο. Αρχίζει δηλαδή και αποδίδει τουλάχιστον ο διαθαλάσσιος αποκλεισμός. Από την άλλη μεριά, οι Αμερικανοί προσπαθούν να κρατήσουν όσο είναι δυνατόν ανοιχτό το Ορμούς με διάφορες επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις που έγιναν στα τέλη του Ιουλίου ήταν πολύ στοχευμένες, δηλαδή χτύπησαν κέντρα επικοινωνιών, ραντάρ στην περιοχή που είναι το Μπαντάρ Αμπάς και τα γύρω νησιά, το Κέσμ, το Λαράκ, όπως έγινε αυτό πρόσφατα, χτύπησαν δύο εκτοξευτές, ακριβώς για να αφαιρέσουν από τους Ιρανούς τη δυνατότητα να βλέπουν, να επιτηρούν και να χτυπούν διερχόμενα πλοία. Αυτό βεβαίως δεν πάει το 100%. Προσπαθία τους είναι να το περιορίσουν. Γι' αυτό και υπάρχει μια ασθενής ροή πετρελαίου από τον Περσικό. Υπάρχουν κάποια λίγα δεξαμενόπλια που περνάνε, κυρίως από τη μεριά του Ομάν, και μια ροή πετρελαίου από τους αγωγούς της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Αυτοί είναι οι παράγοντες. Εκτιμάται, αυτό είναι μια εκτίμηση που εγώ δεν μπορώ να την ελέγξω, ότι από τα 20 εκατομμύρια βαρέλια που περνάγανε προπολεμικά, με όλους αυτούς τους τρόπους που περιγράφω, περνάνε περίπου τα 9. Ναι. Αυτά σε συνδυασμό με τα μεγάλα αποθέματα που δημιούργησε η Κίνα από την αρχή του πολέμου, έχει ένα χρόνο αποθέματα πετρελαϊκά η Κίνα, είναι που κρατάνε το πετρέλαιο στα 85 ή στα 90 που είναι τώρα δολάρια, είναι τιμές σχετικά χαμηλές σε σχέση με την ένταση των γεγονότων που βιώνουμε ή θα έρθουν στη συνέχεια. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν και αυτά τα μεγάλα θέματα και ίσως ο κύριος Μητσοτάκης, αντί να προπληρώνει τους δανειστές με τη ρευστότητα που αντλεί, θα ήταν καλό να κάνει κάποια, να αυξήσει τα αποθέματα πετρελαίου της χώρας, τα οποία από ό,τι ξέρω είναι περιορισμένα.
1: Δεν νομίζω ότι έχει ασχοληθεί. Για να κλείσουμε έτσι, επειδή είναι η πρώτη εκπομπή μετά τις διακοπές και δεν είπαμε τίποτα αισιόδοξο, να πούμε ότι ελπίζουμε στην προεκλογική περίοδο που έρχεται αυτά τα θέματα, τα εθνικά κυρίως, να μπουν επιτέλους σε συζήτηση. Γιατί προφανώς όλοι μας ενδιαφερόμαστε για την οικονομική μας κατάσταση, αλλά αν δεν έχει χώρα, όλα αυτά δεν έχουν σημασία. Ελπίζουμε ότι η είσοδος του κυρίου Σαμαρά στο πολιτικό παιχνίδι θα τα επαναφέρει αυτά. Τώρα θα πει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης ότι υποστηρίζουμε τον κύριο Σαμαρά. Πρωί-πρωί μας κατηγόρησε ότι υποστηρίζαμε το ΣΥΡΙΖΑ. Του απαντήσαμε καταλήλως. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον να γίνει αυτό. Ο κόσμος, ο οποίος καταλαβαίνει τι συμβαίνει, αλλά δεν το ακούει και δεν το βλέπει που θα αναζητιέται, να αρχίσει να μπαίνει στο νόημα ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο μη περαιτέρω.
0: Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να πω εγώ, εφόσον δημιουργηθεί, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους του, εφόσον δημιουργηθεί αυτό το κόμμα που αναμένεται, ότι οπωσδήποτε θα ταρακουνήσει τα νερά και θα.
1: Τουλάχιστον θα βάλει την ατζέντα.
0: Θα βάλει λίγο μια τελείως διαφορετική ατζέντα. Η ελπίδα είναι να έρθουν και στην πολιτική κάποιοι νέοι άνθρωποι που δεν μπορούν με άλλο τρόπο. Γιατί αυτό είναι κάτι που πρέπει να το πούμε. Ένας από τους τρόπους που λειτουργεί το σύστημα είναι ότι δεν αφήνει ανθρώπους να μπουν στην πολιτική, να τους δουν στα ψηφοδέλτια οι πολίτες. Ένα έμεσος τρόπος να ελέγχουν τις εξελίξεις δια του ελέγχου των προσώπων που θα είναι υποψήφιοι. Θεωρώ λοιπόν ότι ίσως μια από τις προσφορές που θα μπορούσε να έχει και το κόμμα Σαμαρά θα ήταν το να φέρει κάποια καινούργια πρόσωπα που έχουν λόγο πολιτικό, έχουν να προσφέρουν κλπ. Από εκεί και πέρα πρέπει να καταλάβουμε ότι η κατάσταση είναι δύσκολη. Ξέρω ότι μπορεί από αυτά που λέω πολλοί να μην συμφωνούν και μπορεί να γράψουν και σχόλια, αλλά αυτό που θέλω να μείνει από όλη αυτή τη συζήτηση είναι ότι το ζητούμενο είναι να αρχίσουμε να λειτουργούμε ως πολίτες, να σκεφτόμαστε. Με αυτά που λέω δεν ανάγκη να συμφωνούν όλοι, αλλά προσπαθώ να δίνω πληροφόρηση για να μπουν σε μια διαδικασία προβληματισμού και ο καθένας θα δώσει τη δική του λύση πολιτικά, γι' αυτό υπάρχει η δημοκρατία. Πρέπει όμως να καταλάβουμε ότι έχουμε φτάσει στο απροχώρητο ως χώρα. Και ότι εδώ πρέπει να γίνει μια πολύ δυναμική στροφή, αν θέλουμε να έχουμε ελπίδες για το μέλλον. Δεν θα μας σώσει κανείς.
1: Ακριβώς.
0: Δεν θα μας σώσουν ούτε ΗΠΑ, ούτε το Ισραήλ, ούτε η Γαλλία. Δεν θα μας σώσει κανένας όταν βλέπει ότι εμείς δεν θέλουμε να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας. Όταν έχουμε μία ΑΟΣ και κάνουμε πίσω όταν βγαίνουν τα τουρκικά πλοία στην Κάσο. Μπορεί να μας χρησιμοποιήσουν για να πουλήσουν υλικό, για να αποκτήσουν επιρροή, να αποκτήσουν προσβάσεις. Αλλά όταν ξέρουν ότι έχουν να κάνουν με κάποιον που δεν έχει βούληση, δεν έχει σχέδιο, δεν έχει δύναμη σε αυτό που κάνει, μπορεί και να σε πουλήσουν όταν θα του συμφέρει κάτι τέτοιο. Άρα το ζητούμενο είναι ποια είναι η εσωτερική αναδιοργάνωση που επιγόντως πρέπει να πετύχουμε για να έχει αυτός ο τόπος μέλλον. Για να μην πω βαριά κουβέντα, να μην υποθηκεύουμε το μέλλον των παιδιών αυτών που δεν μας στέλνει σε τίποτα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως καταλάβατε, θα σας έχουμε συχνά εδώ, αν θέλετε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Archmond Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet, Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούκς. Το τρίο Χάι Γιατζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, Κτήμα Σερπιέρη, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
5: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά, ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματά του.
6: Και η αιμοδοσία που έχεις προγραμματίσει.
5: Αχ, το ξέχασα τελείως.
6: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
5: Καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
6: Μην προσπαθείς, κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
5: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας, www.eotha.gr.
7: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
8: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: επιστρέφει στην Αθήνα με τη μαγευτική παράσταση «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια». Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Μια εντυπωσιακή παράσταση για ενήλικες και παιδιά με ελληνικούς υπέρτιτλους. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Κωνσταντίνος Καζάκος, Ιωάννα Πηλιχού και η Μικρή Ήρυδα. Προσαρμογή σκηνοθεσία Γιώτα Κονδουράκη. «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια». Κυριακή 11 Οκτωβρίου για δύο μονοπαραστάσεις στο Οδείο Αθηνών. Εισιτήρια προπολούνται στο ticketservices.gr.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 40 χρόνια Μούρα στη Φωτιά. 4 δεκαετίες μουσικής ιστορίας. Μια βραδιά γεμάτη τραγούδια σταθμούς και την αστήρευτη ενέργεια μιας μπάντας που κοιτάζει μπροστά. Η Φωτιά και η Ακόμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηνών.
3: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
4: Η Ελλάδα ηγείται από 5 ναυαζίδες και ουσιαστικά αυτοί κατέχουν τα πλοία, αυτοί κατέχουν τα μέσα ενημέρωσης, αυτοί κατέχουν τα κανάλια, αυτοί κατέχουν τις εφημερίδες και ουσιαστικά διαμορφώνουν την κοινή γνώμη. Ενοικιάζουν πόρνες όπως τις χαρακτήρισε ο διευθυντής των New York Times όταν πήρε σύνταξη. Είπε ότι εμείς δεν είμαστε δημοσιογράφοι, είμαστε πόρνες οι οποίοι νοικιάζουμε τη γραφίδα μας στους ισχυρούς και γράφουμε ό,τι μας πούνε. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Δηλαδή και βλέπεις ορισμένους οι οποίοι δεν είναι δημοσιογράφοι, είναι γελία υποκείμενα, οι οποίοι παριστάνουν τους δημοσιογράφους, λένε κάτι το οποίο προσβάλλουν και την κοινή νοημοσύνη και όμως επιβιώνουν. Γιατί? Διότι τους πληρώνουν για να λένε αυτά που θέλουν τα αφεντικά τους.
3: Ertopen, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Είναι πλέον η Κολομβία της Ευρώπης, αφού τα καρτέλ είναι παντού. Στο γάλα, στο τυρί, στο λάδι, στην τηλεφωνία, στις τράπεζες, στα ακτοπλοϊκά, στα ζυμαρικά, στα φάρμακα. Όπου και να γυρίσεις το βλέμμα σου, οι αγορές κυριαρχούνται από καρτέλ. Δεν αρκούσε λοιπόν που η κρίση έριξε τα εισοδήματα των Ελλήνων σε επίπεδα Βουλγαρίας, ήρθε και η καρτελοποίηση των αγορών που ανέβασε τις τιμές σε επίπεδα Ελβετίας.
3: Ertopen, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Ακούστε και το συγκλονιστικό. Ο κύριος Γεωργιάδης, όσο δημόσια ορίονταν για τους μάρτυρες της Λοβάκης, το θυμάστε, συνομιλεί με έναν από αυτούς όσο είναι προστατευόμενος μάρτυρας. Ο Μαλιαδάκης. Ως Αναστασίου και του υποδεικνύει την κατάθεσή του πώς θα την καθορίσει με αντάλλαγμα ότι θα του το ξεπληρώσει. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, γιατί στο μήνυμα το επόμενο που θα σας δείξω μου λέει ότι εγώ είχα κάνει μήνυση στο Μαλιαδάκη που ως Αναστασίου ήταν ο ψευδομάρτυρας που με έμπλεξε. Καταδικάστηκε με αρχικά 20 μήνες φυλάκιση, αφού του δόθηκε ελαφρυντικό πρώτερου βίου με βάση ένορκη κατάθεση που έκανε ο κύριος Γεωργιάδης στη δίκη τη δική μου. Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας μηνύει ψευδομάρτυρα, ο οποίος καταδικάστηκε στο τέλος. Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δίνει χαρτί που υποστηρίζει το μάρτυρα απέναντι στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ο ένας, θα σας το πω αλλιώς, ο ένας από τους 10 που μας μπλέξανε στην Οβάρτης δίνει χαρτί στον ψευδομάρτυρα εις βάρος μου. Και αυτό αναγνωρίζεται ως ελαφρυντικό. Ο Μανιαδάκης, κοιτάξτε τι έλεγε, το καταθέτω. Ότι όλοι οι συνεργάτες του άδωνη και εν γνώση του κάπερνε. Δεν του κάνει ποτέ μήνυση. Και το δεύτερο αντάλλαγμα. Στη δίκη μου του δίνει αυτή την έλογη γνωμάτευση. Καταθέτω σήμερα μήνυμα του άδωνη Γεωργιάδη. Στο κινητό μου. που του λέω ότι στο Τίσι Άρη σου είναι ο δεύτερος μετά το Μανιαδάκη. Εγώ σε ενημέρωσα, εσύ γιατί είναι πλάκι στην υπόθεση τη δική μου. Μου λέει ο Γεωργιάδης, στην δίκη ήμουν με τον Μανιαδάκη εδώ και πολύ καιρό, διότι έτσι του είχα υποσχεθεί όταν δεν υποχώρησε στην Τουλουπάκη και εγώ τις υποσχέσεις μου τις κρατάω. Μετρήστε τα δικήματα, ζητώ να ξανανοίξει η υπόθεση της Νοβάρτης, κύριε Πρόεδρε, να στείλετε όσα είπα στον εισαγγελέα και θα καταθέσω εγώ τα νέα στοιχεία για να δούμε τη συνάφεια και τα ανταλλάγματα του κυρίου Γεωργιάδη.
7: Άντε παιδιά, φωνάξτε τον γιατρό. Τον γιατρό, παιδιά.
8: Ποιο γιατρό?
7: Τον γιατρό. Ποιο γιατρό έχετε εδώ?
8: Γιατρό, τι γιατρό, δεν έχουμε κανένα γιατρό εμείς εδώ.
7: Δεν πειράζει, φωνάξτε ένα γιατρό από τον υγειονομικό σταθμό.
9: Δεν έχουμε τέτοιο πράγμα εδώ πέρα, γιέ μου.
7: Δεν έχετε? Καλά, άμα αρρωσταίνετε εσείς εδώ πέρα, ρε παιδιά, τι κάνετε?
9: Τι να κάνουμε, ή γινόμαστε καλά, ή τα τεινάζουμε.
8: Πάντως μην ανησυχείτε, δεν είναι τίποτα σοβαρό.
7: Οπωσδήποτε, παιδί μου, ένας γιατρός είναι απαραίτητος τώρα.
9: Απαραίτητος, απαραίτητος, Ντάντι. Ντάντι, κοίταξε εδώ.
8: Μα δεν είναι τίποτα, γρατζουνιά είναι.
9: Ναι, αλλά τρέχει αίμα.
8: Καλά, καλά, μια στιγμή. Μια στιγμή.
7: Τι τις βάζεις, παιδάκι μου?
8: Τώρα θα δείτε, κύριε, θα σταματήσω το αίμα τώρα με αυτό.
9: Τι με βάζει αυτός, Ντάντι?
10: Καπνός είναι, κοπέλα μου, καλό θα σου κάνει.
7: Τώρα, ρε παιδιά, εδώ που τα λέμε, όχι καπνός στις πληγές. Τον καπνό το φουμάρουνε. Στις πληγές βάζουν ιόδιο. Τώρα θα γίνει, θα αλλάξουμε τα πράγματα, ρε παιδιά. Θα βάζουμε καπνό στις πληγές και θα φουμάρουμε το ιόδιο, δεν γίνεται. Άντε, πράγμα, φέρτε λίγο ιόδιο, ρε παιδιά. Λίγο ιόδιο, παιδιά, σας παρακαλώ.
9: Ιόδιο,
7: παιδάκι μου. Ιόδιο, παιδάκι μου. Βάμα ιόδιο, δεν έχετε ιόδιο?
8: Ναι, και στο φαρμακείο.
7: Άντε, στο φαρμακείο.
8: Ναι, αλλά φαρμακείο δεν έχουμε.
7: Ούτε φαρμακείο δεν έχετε. Μα τι διάλογο, ρε παιδιά, ιόδιο δεν έχετε, γιατρό δεν έχετε, υγειονομικό σταθμό δεν έχετε, φαρμακείο δεν έχετε, τίποτα δεν έχετε εδώ πέρα.
11: Ας είναι καλά ο Μαυρογιαλούρος.
7: Ορίστε, πώς το είπατε αυτό?
11: Ας είναι καλά ο Μαυρογιαλούρος, λέω.
7: Για άκουσε εσύ. Για στάσου, παιδάκι μου, τι ανακατεύεσαι, τι σε ενδιαφέρεσαι,
9: Ντάντι, δεν τρέχει να του πει ξανά, Ντάντι.
7: Τε του ασε μου ακυπάρλ. Πώς έτσι λοιπόν αυτός ο Μαυρογιαλούρος,
8: Έτσι και χειρότερα.
9: Του κάτι γελάδε να του πει κάτι, Ντάντι.
7: Shut up, σκάσε. Πώς έτσι λοιπόν,
8: Έτσι κύριε Ντάντι.
9: Μήπως θα ήθελε η κοπελίτσα να ξαπλώσει λίγο μέσα για να συνέλθει από την τράντα? Ναι, ομολογώ πως αυτό θα μου έκανε καλό.
10: Έλα από εδώ, πάμε, κόρη, πάμε. Έλα από εδώ.
7: Εκούτ, ναι, τι πάκι μου σώμα. Ζωτε ρεζόν.
9: Πού η Ντάντι? Κώστα.
7: Ορίστε, Δεσποινής.
9: Μέσα στο αυτοκίνητο έχω μια μικρή βαλιτσούλα. Υπάρχει ένα άλλο πανταλόν. Φέρε μου το, σε παρακαλώ.
7: Αμέσως. Και πώς είπατε, πώς λέγεται το χωριό σας?
8: Άγριλος.
7: Άγριλος. Άγριλος.
8: Μάλιστα.
7: Α, μάλιστα. Και δεν μου λέτε, παιδιά, η Πλατανιά πέφτει μακριά?
8: Α, όχι, πολύ κοντά.
7: Α, πόσο απέχει από εδώ η Πλατανιά, να πούμε?
8: Ένα, από το δημόσιο δρόμο με το αυτοκίνητο, καμιά ώρα.
12: Μια, μια μισή.
7: Ωραία. Υπάρχει ένα αυτοκίνητο εδώ?
8: Μπα.
7: Το φανταζόμουν. Μην πείτε όμως ότι γι' αυτό φταίει ο Μαυρογιαλούρος, τώρα να είμαστε δίκαιοι.
8: Αν ποιος φταίει?
7: Γιατί φταίει ο Μαυρογιαλούρος, παιδιά?
8: Αφού το γιοφύρι είναι γκρεμισμένο, πώς να περάσει το αυτοκίνητο? Αν φτιάχναν αυτό το γιοφύρι, κύριε Ντάντι μου, και μπαζόναν λιγάκι τον δρόμο, σε 5 λεπτά θα είμαστε στην Πλατανιά.
12: Ενώ τώρα είμαστε αποκομμένοι από όλο τον κόσμο. Για να βγεις στην άσφαλτο θέλεις μισή ώρα χαλασμένο δρόμο. Τον δρόμο που κάνατε εσείς. Αλήθεια, τι γυρεύατε εσείς από αυτά τα μέρη? Πού πηγαίνατε από εδώ?
7: Στην Πλατανιά πηγαίναμε.
8: Μα είναι χρόνια που δεν πάει αυτός ο δρόμος στην Πλατανιά.
7: Χρόνια δεν πάει? Γιατί δεν πάει, δεν μου λέτε?
8: Μα δεν τα είπαμε. Αφού το γιοφύρι είναι γκρεμισμένο, πώς να περάσει το αυτοκίνητο, να πηδήξει?
7: Αυτό να μου πεις, βέβαια. Άλλο το αυτοκίνητο, άλλο το άλμα επί κοντό. Εγώ σας το είπα, δεν βγαίνει ο δρόμος. Αλληλεσπινής, όνει και καλά, ήθελα να πάμε με το χάρτη. Σίγουρος το. Μουσχεμό μου τα έκανες και εσύ. Άντε, μπράβο.
8: 5 εκκλήσεις έχουμε στηλήσαμε τα τώρα για αυτό το γιοφύρι. Αλλά δεν βαριέσαι.
12: Ο Μαυρογιαλούρος. Ο Μαυρογιαλούρος που θα μας προστάτευε.
7: Του τυχώσατε, παιδιά, του Μαυρογιαλού,
12: Μα είναι να μην του τυχώσεις.
7: Όχι, όχι, φυρί-φυρί το πηγαίνει κι αυτός. Φυρί-φυρί το πηγαίνει. Και δεν μου λέτε, ρε παιδιά, πώς πάτε τώρα εσείς στην Πλατανιά?
8: Μουλαράτη.
7: Μουλαράτη. Μουλαράτη, μουλαράτη, τι να κάνουν. Έτσι που μας τα κατάφερε ο Μαυρογιαλούρος, καλά δεν λέω.
8: Καλά.
7: Και πόση ώρα θέλουμε για να πάμε, μουλαράτη, παιδιά?
8: Από το μονοπάτι κάνα 2 ώρες.
7: 2 ώρες, μουλάρι. Αμάν τα πάκια μου. Κώστα!
13: Ορίστε.
7: Τι κάνουμε τώρα, δεν μου λες τι κάνουμε?
13: Έχει ένα τηλέφωνο εδώ κοντά.
8: Τι λέει αυτός, ρε παιδιά? Παιδιά, ακούσατε? Αυτός ζητάει τηλέφωνο. Τηλέφωνο επί Μαυρογιαλούρου.
7: Έλα, Χριστέ και Παναγιά. Έλα, Χριστέ και Παναγιά.
8: Μόνο εδώ κοντά στο διπλανό χωριό, στον Ταμπανά, μπορείτε να τηλεφωνήσετε από το σταθμό της χωροφυλακής. Αν σας επιτρέψουν δηλαδή.
13: Πάω να τηλεφωνήσω.
7: Άντε, πρόβλημα.
13: Θα πω να έρθει ένα νοσοκομιακό αυτοκίνητο μέχρι το χαλασμένο γεφύρι. Πού είναι ακριβώς αυτό το χαλασμένο γεφύρι?
8: Εδώ κοντά, 2 βήματα.
13: Ωραία. Θα πω να έρθει το νοσοκομιακό και εμείς περνάμε όπως απέναντι.
7: Άντε, πρόβλημα, Κώστα. Άντε, πρόβλημα, μου θα γίνει.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
14: Σας έχουνε κάνει να μην μπορείτε να πείτε ότι είσαστε Έλληνες. Τι δουλειά έχετε να πάτε στο στρατό? Από τη στιγμή που δεν μπορείς να βρεις ότι είσαι Έλληνας και να υπερασπιστείς το δίκαιο του Έλληνα και τάσσεσαι στο πλευρό του Πακιστανού, του Αλγερινού, του κάθε Μογγόλου, του κάθε ξεπλημμένου δολοφόνου που έρχεται στην Ελλάδα χωρίς άδεια, χωρίς να τον έχουμε καλέσει, και κάτω από το μανδύα του πρόσφυγα και τον Θεό και τον λυπάσαι, ρε Έλληνα. Μπλάκα, δεν βλέπεις τα χάλια σου, σ' έχουν ξεφτυλίσει. Παντού είσαι ο τελευταίος ποινάς και έχουν δώσει όλα τα επιδόματα μέχρι και σπίτια στους αλλοδαπούς και εσύ πεινάς και σε πετάνε έξω από το σπίτι.
15: Και περνάς έξω από την τράπεζα και τους βλέπεις από το MDM να παίρνουν τα χρήματα.
14: Συναντάτε ρε τους βουλευτές στο δρόμο, χτυπάτε τους ρε, δίρτε τους, δίρτε τους, σιδιάρι! Είσαστε κότες, φοβάστε ρε και τη σκιά σας, σας απειλούν τόσα χρόνια και νομίζετε ότι δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Γιατί σκέφτεσαι ότι έχεις παιδί και το παιδί πρέπει κάπως να βολευτεί στο μέλλον. Σιγά ρε,
15: σιγά. Ένας σκλάβος ακόμα.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
16: Είστε κανονική καμόρα, κανονική μαφία, κανονικό παρακράτος. Το παρακράτος του Μητσοτάκη με υπογραφή και σφραγίδα Κυριάκου Μητσοτάκη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
17: Σκάνδαλο Exxon Mobil. Και επειδή δεν άρεσε στον αλγόριθμο πριν το βίντεο με φόρμες και μου έβγαλε επισήμαση ως μη διασταυρωμένες πληροφορίες, γιατί τα τρολάκια της Νέας Δημοκρατίας και ο μπλε στρατός έπεσε κατευθείαν στο 5ο δευτερόλεπτο με το που ανέβηκε το βίντεο και έκαναν αναφορές, το ξαναβάζω το βίντεο εδώ για να το έχετε, να το βλέπετε και να το δείχνετε. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πανηγυρίζει από χθες μαζί με όλο τον μπλε στρατό και όλα τα ΜΜΕ που είναι δικά του για μια υπέρτατη συμφωνία η οποία δίνει στην Ελλάδα, θες να ακούσεις το ποσοστό που παίρνει η Ελλάδα από την εξόρυξη του φυσικού αερίου στο Ιόνιο? 0%. Η Ελλάδα σαν κράτος, η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός παίρνει 0% από τα φυσικά αέρια του Ιωνίου που εκτιμούνται περίπου στα 200 δις κυβικά. Η Ελλάδα θα πάρει 0%, δικαιούται 0%, και το μόνο που δικαιούται βάσει της συμφωνίας η Ελλάδα είναι το 20% επί των κερδών της Exxon Mobil, η οποία θα δημιουργηθεί και θα φορολογείται αφού δηλώσει τα κέρδη της. Το ίδιο ακριβώς έγινε με τη CVC. Η CVC βγάζει 100 εκατομμύρια το χρόνο κέρδη, βγαίνει μια μέρα πριν κλείσει τα βιβλία, δηλώνει ότι αγοράζει μια πατέντα από το Βέλγιο από άλλη της εταιρεία έναντι 100 εκατομμυρίων, δηλώνει 0 κερδοφορία, γιατί πολύ απλά θα πήγε στο Βέλγιο. Και έτσι η CVC πληρώνει 0% στην Ελλάδα. Το ίδιο έγινε με την Ελληνικός Χρυσός, το ίδιο έγινε με το Απετρέλα στη Θάσο, το ίδιο έγινε με τα Ατομία, το ίδιο ακριβώς και χειρότερο θα γίνει με το αέριο στο Ιόνιο Πέλαγος. Και το χειρότερο δεν είναι αυτό, παρουσιάστηκε ως εθνική νίκη, κάτι το οποίο είναι μεγέθους σκανδάλου όπως το μακεδονικό με τον Τσίπρα. Ξεπουλήθηκε το Ιόνιο, στην κυριολεξία αυτή τη στιγμή που μιλάμε το Ιόνιο μπαίνει σε ιδιωτικές εταιρείες, μπαίνει υπό το πρίσμα ιδιωτικοποίησης. Γιατί πολύ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ΑΕ έχει ως μόνο γνώμονα και σκοπό την προσωπική κερδοφορία αυτών και 10 φίλων τους. Αυτή είναι όλη η ουσία για την Exxon Mobil. Και όσα του βίντεο και να μου κατεβάζετε, είτε με γραβάτα είτε με φόρμα, εγώ θα σας τα ξανακάνω και θα τα βάζω εδώ να τα βλέπει ο κόσμος. Καληνύχτα σας. Α, και μην ξεχάσεις, με την αποχή τους, να ξέρεις, όσο κάνεις αποχή εσύ, βλέπεις τους καταστρέφεις. Φοβούνται να παίρνουν τέτοιες αποφάσεις. Όσο κάνεις αποχή, τα βίσματα και οι λαλάκιδες από κάτω, όλοι αυτοί που είναι με τη γλώσσα σπατουλαριστά και το πάνε, να ξέρεις, θα πάνε στην κάλπη. Εσύ δώσ' τους τη δύναμή σου. Μην πας στην κάλπη, άσε αυτούς να αποφασίσουν για σένα. Και την άλλη φορά έχει το Ιόνιο και σένα ολόκληρο θα πουλήσουν, να ξέρεις.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
18: Αυτό στο οποίο θα αναφερθώ σήμερα θα σοκάρει πολλούς, θα εκπλήξει πολλούς, θα απελπίσει πολλούς, αλλά το βέβαιο είναι ότι δεν θα αρέσει σε κανέναν. Όλοι οι σύνδεσμοι επαλήθευσης αυτών που θα πω βρίσκονται στα σχόλια, οπότε μπορείτε να ψάξετε για όλα όσα θα ακούσετε. Στο πρώτο μνημόνιο που υπογράφηκε 6 Μαΐου του 2010 από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, ουσιαστικά υπογράφηκε η εκχώρηση της εθνικής μας κυριαρχίας. Αυτό είναι κάτι που συχνά ακούγεται, αλλά δεν είναι απόλυτα κατανοητό από τον πολύ κόσμο για το τι ακριβώς σημαίνει. Υπάρχει μια αμερικάνικη πλατφόρμα με το όνομα Edgar, όπου συμπεριλαμβάνονται όλες οι ξένες εταιρείες και ξένες κυβερνήσεις και υποβάλλουν τα έγγραφά τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν ψάξουμε το αφημί 4093-1106, θα διαπιστώσουμε πως ανήκει στην ιδιωτική εταιρεία με την επωνυμία Ελληνική Δημοκρατία ΑΕ, της οποίας διαχειριστής είναι ο άγνωστος σε όλους μας Χαράλαμπος Ροκανάς, πρώην πρέσβης και σύμβουλος του Υπουργείου Εξωτερικών επί Υπουργείας Ντόρας Μπακογιάννη. Τα στοιχεία αυτά είναι αναρτημένα στο ηλεκτρονικό σύστημα συλλογής δεδομένων της Αμερικής και αποτελούν την αδιάσυστη απόδειξη πως κάποια κράτη δεν είναι αυτόνομα και ανεξάρτητα, αλλά είναι ιδιωτικές εταιρείες που υπακούν στις εντολές των διορισμένων διαχειριστών του, εντολές που και οι ίδιοι παίρνουν από ξένα κέντρα εξουσίας, αποφάσεων και ελέγχου. Η Ελλάδα λοιπόν έχει μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία με αφημί από το 2010. Αφημί επίσης έχει η Βουλή, τα Υπουργεία, τα Δημόσια Νοσοκομεία, οι Δημόσιες Υπηρεσίες, η Ελληνική Αστυνομία και πολλά ακόμα. Όσοι μας κυβερνούν, δηλαδή οι γνωστές οικογένειες πολιτικές και επιχειρηματικές, είναι επί της ουσίας διορισμένες από τα... και κατευθυνόμενες από τα ξένα κέντρα εξουσίας. Γι' αυτό και ξεπουλιώνται όλα. Ο ελληνικός λαός είμαστε υπάλληλοι της Ελλάδας ΑΕ ξένων συμφερόντων, με σκοπό να παράγουμε χρήμα για να τους πληρώνουμε υπομορφή φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και τόκων. Γι' αυτό το να δίνουμε χρήματα σε κάθε μορφή τους δεν σταματάει ποτέ και γίνεται όλο και χειρότερο. Πληρώνουμε όλο και περισσότερα. Οπότε όσοι θεωρούν ή πιστεύουν ότι τα πολιτικά κόμματα και οι αρχηγοί εκφράζουν τον ελληνικό λαό βάσει της ιδεολογίας τους και εκλέγονται για να προστατεύσουν τους Έλληνες και την Ελλάδα, πλανώνται πλάνη νυχτρά. Πριν αρχίσετε να αμφισβητείτε, ψάξτε το. Ο μόνος τρόπος για να τους χαλάσουμε τα σχέδια είναι η γνώση. Μια λαϊκή ρίση λέει: ο στραβός και ο ανήξερος είναι το ίδιο. Δηλαδή, ο τυφλός και αυτός που δεν γνωρίζει έχουν την ίδια τύχη. Γι' αυτό ανοίξτε τα μάτια σας. Ψάξτε, διαβάστε, ενημερωθείτε, αφυπνιστείτε. Όλα αυτά που έχουν υπογράψει εις βάρος μας είναι παράνομα. Αλλά μόνο αν το γνωρίζουμε αυτό μπορούμε να αλλάξουμε τα δεδομένα. Και ένα τελευταίο. Στις 17 Μαΐου του 2022, σε ανοιχτή συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με δημοσιογράφο της Washington Post, είπε: «Η Ελλάδα ήταν ένα πείραμα. Ήταν μια δημοκρατία όπου οι σκλάβοι δεν μπορούσαν να συμμετέχουν στις αποφάσεις. Αναλογιστείτε ποιος μας κυβερνάει». Όλοι οι σύνδεσμοι είναι στα σχόλια.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Τώρα με τις καινούργιες ταυτότητες, με τις συνταγματικές και τα μικροτσίπ, θα αλλάξουν όλα. Θα μας δώσουν ένα νούμερο που θα είναι το καινούργιο αφημί μας, αριθμός φακελωμένου μαλάκα. Θα γνωρίζουν τα πάντα για μας. Πω πω, εγώ σε μικροτσίπ δεν μπαίνω, φοβάμαι. Καλή, ποιοι είναι αυτοί που θα γνωρίζουν τα πάντα για μας? Μας προέκυψε αρία φιλή ξαφνικά. Τι είμαστε, πρόβατα, ό,τι θέλουν μας κάνουνε. Ποιοι είναι αυτοί? Στο διάλογο εκεί πέρα. Για το καλό μας λέει. Ωραία, δεν τα αφήνει τα πούστικα.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Αυτό που λένε για το Σύνταγμα, για τα ονόματα των ποιών εκεί στο σημείο που είναι, τι γνώμη έχετε εσείς γι' αυτό?
3: Τι γνώμη έχουμε? Δεν θέλω να φτιάξω και άλλη χούντα. Να φτιάξουμε και άλλη χούντα. Δεν κάνει πίσω νεολαία. Θα ξεσηκωθεί ο κόσμος. Θα σβήσουν τα ονόματα γι' αυτό. Δεν κάνει πίσω ο κόσμος. Δεν κάνει. Η εκτεκτορία του Μητσοτάκη τώρα. Δεν γίνεται. Ευχαριστώ πολύ.
4: Είδατε το βίντεο από την Κοζάνη? Τρεις τεράστιες καφείς, 100 μέτρα ο καθένας, σονατίναξαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Περιουσία του ελληνικού λαού. Παλιός εξοπλισμός, μας είπα. Δεν τους χρειαζόμαστε πια. Δείτε όμως τι δεν μας είπα. Το 23 η ΔΕΗ έβαλε 100 εκατομμύρια ευρώ σε μια μονάδα λιγνίτη εκεί κοντά. Τρία χρόνια μετά γκρεμίσανε τους εξκαφείς που θα τάιζαν το εργοστάσιο με λιγνίτη. Πρώτα επένδυσαν και μετά γκρέμισαν. Αυτό δεν είναι λάθος, είναι σχέδιο. Και το σχέδιο είναι ξεκάθαρο. Εγκαταλείπουμε το ελληνικό καύσιμο και πάμε σε ξένο. Αφήνουμε το ρώσικο φυσικό αέριο και πάμε στο πανάκριβο αμερικάνικο LNG. Και το βάρος πέφτει σε εμάς. Το πληρώνουμε κάθε μήνα στο λογαριασμό μας. Για να βγάζουν λεφτά οι ολιγάρχες της ενέργειας και οι σύμμαχοι της χώρας. Μας έκαναν ενεργειακά εξαρτημένους από τους υποτιθέμενους συμμάχους. Και αυτή την εξάρτηση τη βάφτισαν πράσινη ανάπτυξη. Στο μεταξύ, ολόκληροι νομοί που ζούσαν από το λιγνίτη πετάγονται στον δρόμο. Και τι μένει στη θέση τους? Ανεμογεννήτρες και φωτοβολταϊκά των ολιγαρχών της ενέργειας, data centers ξένων κολοσσών που δεν δίνουν δουλειές και αποθήκες διοξιδίου του άνθρακα. Φεύγει η παραγωγή και μένουν τα σκουπίδια. Δηλαδή, ακριβότερο ρεύμα, χαμένες δουλειές, διαλυμένη περιφέρεια, εξάρτηση από τους ξένους. Όλα αυτά με μία ανατίναξη. Αυτό δεν είναι μετάβαση, είναι κατεδάφιση της παραγωγής, της περιφέρειας, της ενεργειακής μας αυτονομίας. Και είναι σχέδιο. Ένα σχέδιο που πάλι κερδίζουν γνωστοί λίγοι. Γι' αυτό χρειάζεται μια αριστερά της ενότητας, του αγώνα και της ανατροπής. Για να σταματήσουμε την καταστροφή. Για να ζήσουμε επιτέλους σε μια χώρα που δεν θα τεινάζει στον αέρα το μέλλον της για τα κέρδη των λίγων και τα συμφέροντα των συμμάχων.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Έχουμε την αιτία της πυρκαγιάς σας στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου, από την οποία ξεκίνησε η πυρκαγιά. Είναι λοιπόν αυτό το σημείο, είναι εκεί ένα αιωλικό πάρκο με τέσσερις ανεμογεννήτρες που τροφοδοτούν ένα τοπικό δίκτυο της ΔΔΕ. Είναι ένας ιδιωτικός χώρος. Είχε γίνει το ίδιο περιστατικό στις 27 Ιουνίου και βοήθησε τους υπευθύνους της πρεσβεστικής να εξιχνιάσουν και την τωρινή υπόθεση. Δηλαδή ξεκινάει η φωτιά από εκεί και μετά μεταδίδεται ταχύτατα προς τους οικισμούς και προς το Πόρτο Γερμανό, στη Βιωτία και στην Αττική. Να πούμε λοιπόν ότι εκεί είναι ένα αιωλικό πάρκο. Διαπιστώθηκε στις 27 Ιουνίου, τότε είχε κάψει 60 μόνο στρέμματα, γιατί δεν είχαν μεγάλη δύναμη οι άνεμοι. Έκαψε μόνο 60 στρέμματα. Διαπιστώθηκε ότι οφειλόταν σε χαλάρωση των καλωδίων που έδινε την ενέργεια από τις ανεμογεννήτριες προς το δίκτυο της ΔΔΕ. Είχε κληθεί τότε ο υπεύθυνος, ένας υπεύθυνος μηχανικός και υπεύθυνοι του αιωλικού πάρκου. Είπαν ότι θα διορθώσουν τα καλώδια ανάμεσα σε δύο κολόνες. Διορθώσαν τα καλώδια, όμως φαίνεται ότι δεν διορθώσαν τα καλώδια ανάμεσα στις υπόλοιπες κολόνες, με αποτέλεσμα πάλι να χαλαρώσουν κάποια από αυτά, να χτυπήσουν μεταξύ τους, να δημιουργηθεί σπινθήρας και να έχουμε τώρα τον πύρινο όλο με τις οδυνηρές συνέπειες.
6: Και δύο συλλήψεις, Βασίλη.
5: Ήταν δύο συλλήψεις των υπευθύνων του συγκεκριμένου έργου. Να πούμε ότι ένας εξ αυτών που ήταν και υπεύθυνος του έργου, διαπίστωσαν οι αξιωματικοί της πυροσβεστικής ότι δεν είχε κανένα πτυχίο, κανένα δυνατότητα τεχνική να προχωράει σε αυτό το έργο. Ο υπεύθυνος του ολικού πάρκου είπε ότι από την πρώτη περίπτωση που ήταν στις 27 Ιουνίου, εγώ είχα ανησυχήσει ιδιαίτερα, διότι έβλεπα ότι ήταν χαλαρά τα καλώδια και μπορούσε να σημειωθεί καταστροφή, μια καταστροφή που τελικά σημειώθηκε βεβαίως.
6: Ξέρετε ποια ήταν πρόεδρος του φορέα που συμμετείχε σε πρόγραμμα γύρω από την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αιωλικών πάρκων? Η αδερφή του Πρωθυπουργού, Αλεξάνδρα Μητσοτάκη. 130.000 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για να μας μάθουν να αγαπάμε τις ανεμογεννήτριες και να μην αντιδρούμε.
7: Σήμερα έχουμε 2.500 μεγαβάτ ανεμογεννήτριες. Και θα πρέπει να φτάσουμε γύρω στα 7.000 μεγαβάτ. Με βάση τις ανεμογεννήτριες πρέπει να μπουν κάπου.
6: Αφού λοιπόν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μας εξήγησε τόσο ωραία ότι οι ανεμογεννήτριες των χιλιάδων μεγαβάτ πρέπει κάπου να μπουν, ας είμαστε βρε πρακτικοί.
8: Περάσαμε έναν εφιάλτη και το μάτι.
9: Θα καούμε ζωντανή.
10: Όλοι ξεκινάμε να απομακρυνόμαστε διότι η φωτιά γίνεται πολύ επιθετική, βλέπετε.
11: Κινδυνεύσαμε να εγκλωβιστούμε πάνω στο βουνό.
6: Μόλις κάτσει η στάχτη και σβήσουν οι κάμερες των δελτίων, μην ξεχάσετε το πιο σημαντικό. Να στείλετε πάλι τα μάτια στις πορείες να πετάνε νερό στους πυροσβέστες. Εκεί υπάρχει άφθονο νερό για κατάσβεση. Στα δάση μας μπορεί να τελειώνει, αλλά στο Σύνταγμα και έξω από τα Υπουργεία, οι κρουνοί της καταστολής δουλεύουν ρολόι. Επίσης, μην ξεχάσετε να συντηρείτε. Με ευλάβεια παρακαλώ 10.000 κληρικούς, την ώρα που η χώρα έχει μόνο 11.000 μόνιμους πυροσβέστες. Γιατί ως γνωστό στην Ελλάδα του 2026 οι φωτιές με προσευχές και κάματα σβήνουν. Να σου πω και αυτό και φεύγω. Και γιατί το σπίτι σου, μην παίρνεις το 199. Πάρτε ένα παπά να κάνει μια παράκληση. Διότι η κυβέρνηση είναι απασχολημένη με τραϊκόπαιδα για ανεμογεννήτριες. Άντε βρε, καλή τηλεθέαση.
12: Τι μου λες, ρε κουβέντα.
13: Ναι. Εσύ είσαι του κόμματος.
12: Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ.
13: Ρε, ας τις κουβέντες. Ρωτάω, είσαι στο κόμμα ναι ή όχι.
12: Φυσικά είμαι.
13: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα?
12: Είμαι από 20 χρονών παιδάκι, από τόσο.
13: Και τι δουλειά κάνεις, ρε Γκρούεζα?
12: Όχι,
13: λέω εξωκομματικός, λέω πώς τα βολεύεις. Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν έτσι?
12: Ποιο? Ποιο λέω, Αναγίου, ρωτάει αν... Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Υπουργέ, βέβαια, σκοτώνουμε για το κόμμα.
13: Κατάλαβα, κατάλαβα, ρε Γκρούεζα.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
14: Με την παλινόστηση εισαγωγικά της δημοκρατίας, φοβερή δημοκρατία, που τον Καραμαλή τον όρκησε η Χούντα, αλλά είναι μεγάλος δημοκράτης αυτός, και γιορτάζουμε τελικά, αντί να θρηνούμε την εισβολή της Κύπρου, γιορτάζουμε την παλινόστηση της δημοκρατίας 24 Ιουλίου, αντί να βαράμε τα κεφάλια μας στον τοίχο. Και το πιο σημαντικό από όλα αυτά είναι το γεγονός ότι μαύρη ώρα ήταν που έγινε η εισβολή και η κατοχή της Κύπρου μας, αλλά πιο μαύρη και αραχνή είναι η χρονική περίοδος των 52 ετών που έχουμε διανύσει και που καμία ελληνική κυβέρνηση δεν έκανε αυτό που έπρεπε, να θωρακίσει λαό και στρατό.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
15: Έφεραν τον κορονοϊό για να δουν την νοημοσύνη του καθενός. Έγινε ένα πείραμα για το πόσο μπορεί ο άνθρωπος να σκύβει το κεφάλι και μέχρι που είναι διατεθειμένος να φτάσει. Λίγοι ήταν αυτοί που αντέδρασαν στη μάσκα, στα τεστ και στα lockdown και στα εμβόλια. Και από ό,τι φάνηκε από το πείραμα, αυτοί που αντέδρασαν ήταν αυτοί που ήταν και σωστοί πραγματικά, γιατί έγινε ένα πείραμα και έχουν κάνει τους ανθρώπους πειραματοζώα. Και τώρα αυτό θα συμβεί και με τις νέες ταυτότητες, δηλαδή το πείραμα συνεχίζεται στην ανθρωπότητα και όσο οι άνθρωποι ενδίδουν, τόσο το πείραμα θα συνεχίζεται και τόσο η ζωή θα γίνεται όλο και πιο δυσβάσταχτη και τόσο ο κόσμος θα αποδημεί και θα φεύγει ο ένας μετά από τον άλλον. Αυτό βλέπουμε και τώρα και πολλοί έχουν μετανιώσει που έγιναν το πείραμά τους. Αν δεν μάθουμε λοιπόν το όλοι μαζί, να ξέρετε ότι θα μας ξεπαστρέψουν έναν ένα. Δεν πρέπει να μένουμε απαθείς, γιατί γίνεται ένας υβριδικός πόλεμος, αόρατος πόλεμος, και όσο δεν ενδιαφερόμαστε για τα μέτρα που επιβάλλουν στο διπλανό μας που είναι αρνητής, ας πούμε εγώ και ο άλλος ή και εσείς οι ίδιοι που βλέπετε αυτό το βίντεο, που έχουμε τη δύναμη, που έχουμε όλο τον πλούτο, που είμαστε το έθνος και όλα μας ανήκουν, δεν μπορεί κανένας να μας επιβάλλει την ψηφιακή ταυτότητα αν δεν τη θέλουμε. Αλλά αν εσείς τη θέλετε, η πλειοψηφία και πάτε και την πάρετε όπως και η πλειοψηφία έκανε τα εμβόλια, τότε όλα αυτά θα γυρίσουν μπούμεραγκ σε όλο το έθνος και πάμε σε μια σκλαβιά, σε ένα δυστοπικό μέλλον, σε μια δυστοπία χωρίς επιστροφή. Αν δεν μάθουμε λοιπόν το όλοι μαζί, θα μας φάνε έναν ένα.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
9: Θα δω. Σας το είπα λοιπόν και σας ξαναλέω. Το νου σας ρε μάλια. Το νου σας. Ρε μάλια. Το νου σας ρε μάλια. Το νου σας καλά ρε μάλια.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
11: Άνατε μια Ελλάδα να είναι στη μέρη στην τηλεόραση. Να βλέπει σε μια φάρμα 15 βλαμμένα να ζουλάνε τα βυζιά μιας αγελάδας. Μιλάτε για πολιτισμό. Ποιο πολιτισμό? Εμείς βγάλαμε μεγάλους ποιητές. Βγάλαμε τον Όμηρο, τον Πίνδαρο, που έγραφα στίχους απαράδεινους. Σήμερα, τι στίχοι είναι αυτοί που γράφονται? Στίχοι είναι αυτοί. Εμείς βγάλαμε το Θεμιστοκλή και το Μιλτιάδη, που κατατρόπωσαν 500.000 Πέρσες. Εσείς βγάλατε το Βενιζέλο και τον Πάγκαλο, που κατατρόπωσαν 500.000 Γουρουνόπουλα. Με κατηγορείτε ότι εισάγω και ένα δαιμόνια, ότι διδάσκω στα παιδιά σας νέες ιδέες. Καλύτερα νέες ιδέες παρά καθόλου ιδέες. Πώς καταντήσατε την παιδεία? Πώς την καταντήσατε?
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
16: Βρίσκομαι εδώ στη Ντουβάη. Πίσω από αυτές τις πόρτες δεν υπάρχουν απλά αριθμοί και χαρτοφυλάκια, αλλά οι ζωές πολλών συνανθρώπων μας.
17: Ξέρεις, οι τράπεζες γιατί σου παίρνουν το σπίτι χωρίς να φοβούνται? Γιατί δεν το κάνουν οι ίδιες, τουλάχιστον όχι στα χαρτιά. Ας το δούμε απλά. Έχεις δάνειο 150.000 ευρώ, έχεις πληρώσει ήδη 50.000, σου μένουν 100. Χάνεις τη δουλειά σου, όχι από επιλογή, από κρίση. Η τράπεζα που διασώθηκε με τα λεφτά όλων μας, πουλά το δάνειό σου, όχι σε σένα, αλλά σε φαντ. Για 15 με ύφος 100 της αξίας, δηλαδή για μόλις 20.000 ευρώ. Το φαντ αυτό έχει έδρα σε φορολογικό παράδεισο. Δεν ξέρεις ποιοι είναι οι μέτοχοι και ό,τι σύμπτωση, μέσα στην εταιρική του σύνδεση βρίσκονται οι ίδιες οι τράπεζες. Μετά μπαίνει ο σέρβισερ, πληστηριάζει το σπίτι σου. Και ποιος το αγοράζει? Εταιρεία Real Estate. Πολλές φορές συμφερόντων των ίδιων των τραπεζών, που υποτίθεται ότι πλέον δεν έχουν σχέση με το δάνειό σου. Εσύ χάνεις το σπίτι, χάνεις τα λεφτά που πλήρωσες και μένεις και χρεωμένος. Το fund βγάζει 100% κέρδος αφορολόγητο. Οι services όπως Indrum, New Value, Cepal, QQuant μόνο το 2024 έβγαλαν πάνω από 542 εκατομμύρια ευρώ. Εκαθαρά κέρδη πάνω από 130 εκατομμύρια. Οι τράπεζες, Αλφα, Πειραιός, Eurobank, Εθνική, κάνουν δουλειές από την πίσω πόρτα με καθαρά χέρια, χωρίς να χρεώνονται πληστηριασμούς. Το δημόσιο χάνει φόρους, χάνει ρευστότητα. Οι Έλληνες ξεσπιτώνονται και η χώρα με μεθοδικά βήματα αλλάζει χέρια. Ένα πολυγονικό κόλπο για τη μεγαλύτερη απάτη που έχει στηθεί ποτέ στην Ελλάδα με πολιτική κάλυψη από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το σκάνδαλο των σκανδάλων. Εσύ θα το αφήσεις έτσι? Εμείς όχι.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
18: Το κράτος κάνει ό,τι

0: μετανάστευση, ειδικά σε ανθρώπους που θα είχαν περισσότερα να προσφέρουν. Σε αυτούς που είναι εξειδικευμένοι, σε αυτούς που έχουν ικανότητες παραγωγικότητας μεγαλύτερη. Χειρότερο προφίλ υγείας από τους έφηβους πρακτικά. Οι περισσότεροι είναι ήδη γερασμένοι σε βιολογική ηλικία. Έχουμε μετρήσεις που προσπαθούμε να δούμε το συνολικό προφίλ υγείας ενός ανθρώπου που μπορεί να είναι 25 χρονών, αλλά στην πράξη να είναι 55 ήδη. Mm. Και με το που θα φτάσει 30 να είναι 68-70.
1: Άρα γερασμένος εσωτερικά, λέτε.
0: Γερασμένος εσωτερικά. 40% από αυτούς έχουν ετήσιο εισόδημα μικρότερο από 5.000 ευρώ. 34% έχουν 5 με 10.000 ευρώ.
1: Άρα μου λέτε ότι το 74% των νέων 20-30 ετών είναι κάτω από 10.000 ευρώ το εισόδημά τους.
0: Ναι.
1: Σε μια παραγωγική ηλικία. Έτσι.
0: Σε μια ηλικία που θα έπρεπε κάποιος να ανθίζει και να κοιτάει το μέλλον δημιουργικά. Δεν ξέρω αν μπορεί να ζήσει, δεν ξέρω αν μπορεί να βγάλει τον μήνα, ακόμα και αν ελαχιστοποιήσει τις δαπάνες του. Αν μείνει με τους γονείς ή με τους παππούδες ή τους θείους ή δεν ξέρω τι, ίσως και τρώει ελάχιστα και δεν κάνει τίποτα. Μόνο ένας στους 1.500 έχουν ετήσιο εισόδημα πάνω από 50.000 ευρώ, που είναι το μέσο εισόδημα για νέους αντίστοιχης ηλικίας στις ΗΠΑ. Δεν λέω ότι οι ΗΠΑ είναι παράδεισος, έχουμε και εκεί φτωχούς ανθρώπους. Mm-hmm. Όμως, ο μέσος νέος αυτής της ηλικίας στην Ελλάδα, μόνο ένας στους 1.500 νέους φτάνει αυτό το μέσο των Ηνωμένων Πολιτειών. Τραγική εικόνα. Και ποια είναι η απάντηση? Η απάντηση είναι ότι η κοινωνία αυτή δεν ενδιαφέρεται για μένα. Η χώρα αυτή δεν ενδιαφέρεται για μένα. Εγώ απλώς προσπαθώ να βγάλω την επόμενη μέρα. Η κοινωνία αυτή και αυτή η χώρα είναι πεθαμένες. Είναι για τα μπάζα. Δεν θα ασχοληθώ καν μαζί τους. Δεν θα πάω καν να ψηφίσω. Στις εκλογές του 2023, 55% αποχή στις ηλικίες 17-34, 68% αποχή στις εκλογές του 2024. Με αγωνιώδεις προσπάθειες διαφόρων πολιτικών αλητήριων να κερδίσουν κάποιες ψήφους νέων στο TikTok.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Θέλετε να μου πείτε αν εμπιστεύεστε το κράτος και την ελληνική δικαιοσύνη?
4: Υπάρχει κράτος και ελληνική δικαιοσύνη? Ποιος το είπε αυτό? Ναι. Από ανέα καθήν ήταν ένα μπάχαλο. Τίποτα δεν λειτουργεί σωστά. Η Ελλάδα είχε την ατυχία να κυβερνείται συνεχώς από ανάξιους πολιτικούς ανθρώπους. Περάσπιζε το μήνυμα. Είναι όλοι ανάξιοι. Αυτοί που ήταν σωστοί, ο Κολοκοτρώνες, οι Καποδίστες, και τους βγάλαν όλους από τη μέση. Ήταν τα λαμόγια και κυβερνούν. Τίποτα. Αναξιόπιστοι όλοι. Ούτε δικαιοσύνη, ούτε κράτος. Τίποτα δεν υπάρχει.
5: Τα ακίνητα των βουλευτών. Ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης έχει 122 ακίνητα, φίλοι μου. 122 ακίνητα. Η Μαρτίνου Γεωργία 108. Μαρτίνου Γεωργία. Τι μου θυμίζει το Μαρτίνου? Μαρτίνου Γεωργία. Μαρτίνου. Α, Μαρτίνου. Μαρτίνου, ναι. Η νέα πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κιβωτού του Κόσμου του πατήρ Αντώνιου ονομαζόταν Αλεξάνδρα Μαρτίνου. Ήταν η κυρία που ανέλαβε τη θέση τον Νοέμβριο του 2022. Αλεξάνδρα Μαρτίνου. Τι σχέση έχει η Αλεξάνδρα Μαρτίνου με τη Γεωργία Μαρτίνου που έχει 108 ακίνητα? Είναι θεία της. Η Αλεξάνδρα Μαρτίνου είναι σύζυγος του εφοπλιστή Ανδρέα Μαρτίνου. Και είναι θεία της Γεωργίας Μαρτίνου της Νέας Δημοκρατίας που έχει 108 ακίνητα. Καλά, με το που έφυγε ο πατήρ Αντώνιος διορίσανε τη θεία της Γεωργίας Μαρτίνου της Νέας Δημοκρατίας ως πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Κιβωτού του Κόσμου. Η Κιβωτός του Κόσμου που έχει καταγγείλει εδώ πέρα ο πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου το ότι είχε 17 εκατομμύρια τα οποία δεν τα βρίσκουνε και έχουν στείλει και στον Υπουργό αίτημα και έχουν κάνει και καταγγελία και δεν τους απαντάει κανένας που πήγαν τα 17 εκατομμύρια, που δήλωσε ότι είχε και πάρα πολλά ακίνητα η Κιβωτός του Κόσμου. Τι έχει να πει η δικαιοσύνη του Παύλου Μαρινάκη και του Μητσοτάκη για αυτή την καταγγελία σε αυτή τη ραδιοσυχνότητα του Focus FM 103,6 του πατήρ Ευάγγελου Νικολάου Παπανικολάου, που δήλωσε ότι λείπουν 17 εκατομμύρια από την Κιβωτό του Κόσμου και δεν τα βρίσκει κανένας. Δεν το λέω εγώ, αυτός το λέει. Του κλήρου άνθρωπος είναι.
6: Όταν με πήρανε την Κιβωτό του Παπατώνη, οι διευθυντές λένε ότι το έχω δει και εγώ στα βιβλία, στα χαρτιά, ότι οι διευθυντές που τοποθετήσανε τους δίνανε τα δικά μας παιδιά, έτσι. Προσέξτε, εδώ λέτε για το ΜΠΚΠ για κάτι χρηματάκια που κάνουν.

0: και τα λοιπά και βάζανε σε κάτι αγρότες. Εδώ βάλανε δικά μας παιδιά, εκεί είναι, μπορεί να τα ελέγξει όποιος θέλει δημοσιογράφος, πέρανε από 5.000 μέχρι που φαγωθήκαν 17 εκατομμύρια και καθήκανε και δεν είπα. Άμα τη ρωτήσεις την κυρία Υπουργό, λες κυρία μου Υπουργέ μου, πού πήραν τα λεφτά αυτά, δεν ξέρω, δεν τα έχουμε μετρήσει, δεν τα έχουμε κάνει, δεν ξέρουμε πού τα σπίτια, δεν ξέρουμε εκείνο. Εδώ πριν τριτσίμιση.
1: Ένα λεπτό, πάτερ, για να καταλάβω. Δηλαδή από την Κιβωτό χάθηκαν 17 εκατομμύρια και κάποια κινητά.
0: Τα κινητά δεν ξέρω αν χαθήκανε ακόμα, αλλά 17 εκατομμύρια που άφησε ο πατήρ Αντώνιος, άλλοι λένε 15. Δεν ξέρω, δεν έδωσαν ποτέ αναφορά τι, πόσα λεφτά πήρανε, πόσα ήταν ακριβώς, 15, 16, 17 και μέσα σε 3 χρόνια τι έχει το ταμείο και ποιος τα πήρε. Δεν έχουν δώσει αναφορά ποτέ.
1: Φοβερό.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Κεφάλαιο Καδισίν 66α. Εκεί αναφέρεται ότι οι Έλληνες είναι σαν ζώα. Δεν έχουν πνεύμα ζωής, ενώ οι Ισραηλίτες είναι άνθρωποι με ψυχή και πνεύμα. Αυτή η διαφορά τονίζει την πνευματική υπεροχή των Ισραηλιτών σε σχέση με τους εθνικούς. Ενώ λίγο πιο κάτω στην ίδια σελίδα αναφέρεται ότι οι Έλληνες είναι σαν αγελάδες ή γάιδαροι χωρίς πνευματική ζωή. Δεν έχουν πνεύμα ζωής. Κρατήστε το αυτό, γιατί όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο Σανχεντρίν 56β, το αίμα ενός Έλληνα έχει λιγότερη αξία από το αίμα ενός Εβραίου. Και στο ίδιο κεφάλαιο, λίγο πιο κάτω, η σελίδα 90α έρχεται να το τραματίσει, λέγοντας ότι όταν ένας Εβραίος σκοτώνει Έλληνα, δεν θεωρείται φόνος. Κάνω μια παύση εδώ για να μπορέσουμε να το χωνέψουμε και επαναλαμβάνω, όταν ένας Εβραίος σκοτώνει Έλληνα, δεν θεωρείται φόνος. Νομίζω δεν χωράει παραπάνω σχολιασμό σε αυτό το κομμάτι, οπότε προχωράμε τρέχοντας παρακάτω. Πάμε τώρα στο κεφάλαιο Χαγκίκα 27α, όπου βρίσκουμε το εξής. Οι Έλληνες είναι ειδωλολάτρες, άσχημοι και ηθικά διεφθαρμένοι με σεξουαλικές συνήθειες που αποδοκιμάζονται έντονα. Αυτό μας γράφει και προχωράμε στο κεφάλαιο Εροβίν 21β, όπου βλέπουμε ότι οι Έλληνες είναι ανθρώπινα όντα χαμηλότερης φύσης προορισμένα να υπηρετούν τους Ισραηλίτες. Αυτά βέβαια φαίνεται ότι δεν είναι αρκετά για να καταλάβει ο Ισραηλίτης του Μεσαίωνα τι καθάρματα που ήμασταν και έτσι στην αρχή του κεφαλαίου Σαμπάτ 22β μας λέει πως είναι καλύτερα να ζει κανείς ως σκλάβος στους Ισραηλίτες παρά ως ελεύθερος ανάμεσα στους Έλληνες. Ενώ το κεφάλαιο Χαγκίκα 15β είχε ήδη προειδοποιήσει ότι οι Έλληνες είναι κατάρα μέσα στα έθνη καθώς απομακρύνθηκαν από το δρόμο του Θεού. Αυτές είναι μόνο λίγες από τις αναφορές στους Έλληνες, γιατί πραγματικά όρεξη να έχεις να ψάχνεις και όλο και κάτι θα βρίσκεις. Και επειδή εγώ είχα όρεξη, πάμε να σας δείξω και ένα από τα πρώτα bullying ίσως της ιστορίας, όχι βέβαια ότι όσα έδειξα δεν φτάνουν. Πάμε λοιπόν στο Gemara Berkat 50α, όπου βρίσκουμε ότι η παρέα με Έλληνες είναι επικίνδυνη για την πνευματική υγεία. Προειδοποίηση παρόμοιων αυτές που χρησιμοποιούμε σήμερα για το κάπνισμα δηλαδή, και το Σαμπάτ 116α λέει ότι μεταξύ των Ελλήνων δεν υπάρχει θέση για την αλήθεια του Θεού και η επαφή πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περιορισμένη. Και επειδή όλα αυτά δεν αναφέρονται μόνο μία φορά, αλλά υπάρχουν διασκορπισμένα ξανά και ξανά σε διάφορα κεφάλαια, θα δώσω και λίγη δουλειά για το σπίτι για τους μερακλείδες που θέλουν να βρουν κι άλλα, οπότε κοιτάξτε τα Νταφίνιν 45α και β, Κίντα Μαρί 10β, Σουκά 45α, Ψαχά 96β, Χουλά 89α, Σοφίν 23α, Εροβίν 19α και η λίστα πραγματικά δεν τελειώνει. Ελαφρύτερες αναφορές θα βρείτε μεν, αλλά αξίζει μια ματιά εάν έχετε την όρεξη. Και περιγράφει τη ζωή του Ιησού, φυσικά όχι με τα καλύτερα λόγια. Εκεί μέσα επιγραμματικά να αναφέρω βρίσκουμε ότι ο Ιησούς ήταν γιος ενός Εβραίου που είχε σχέση με Ελληνίδα γυναίκα, γεγονός που τον καθιστούσε ακατάλληλο για προφήτη. Επίσης βρίσκουμε ότι ο Ιησούς έμαθε τα ελληνικά μυστήρια και τα μάγια από ειδικούς μάγους και έτσι εξαπάτησε το λαό του. Βρίσκουμε ακόμα ότι ο Ιησούς γεννήθηκε από ανομία ανάμεσα σε έναν Εβραίο και μια Ελληνίδα, γεγονός που τον καθιστούσε βαρέλι ακαθαρσίας για την κοινότητα.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Η σάτυρα χωράει στους στίχους των τραγουδιών, όπως είναι, ας πούμε, τώρα για παράδειγμα τον Παναγιώτη.
5: Όχι τώρα, όχι τώρα, γιατί τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα πολιτικά. Τώρα είμαστε δηλαδή σε μια χούντα που απαγορεύεται ακόμα και να πεις οτιδήποτε στο τραγούδι. Πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ, μην παραξηγηθεί ο Άδωνης Γεωργιάδης. Παιδιά, συγγνώμη, εμείς εδώ δεν έχουμε τέτοια. Είμαστε, σεβόμαστε πάρα πολύ την πολιτική κατάσταση και δεν θα πούμε τίποτα τέτοιο, έτσι να ενοχληθεί ο πρώτος Άλτε.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Ας ήσουν μπλεγμένοι με τη Siemens, στην Novartis, να έχεις φάει καμιά 20 εκατομμύρια, ας άφηνες ανθρώπους να κανούν στις πυρκαγιές, να πνιγούν στις πλημμύρες, να θώνος.
7: Αυτό ξαναπέστε.
6: Δεν μπορώ, είναι μεγάλο. Μαμά και δεν είναι μαμά.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
8: Από τι έφυγε ο σπουδαίος καλλιτέχνης Δημήτρης Κόκοτας, που είχε πάθει έμφραγμα, εντελώς ξαφνικά, χωρίς να έχει τίποτα, που ήταν και αθλητής και τόσο καιρό χαροπάλευε. Από το κόλπο που πιέσανε τον κόσμο και τον εκβιάσανε να πάει να τα χτυπήσει. Και έβγαινε ο Μητσοτάκης ο Νταΐς και έδινε δώρο μεγαμπάιτ. Αν μας δώσει ο Μητσοτάκης μεγαμπάιτ για να κάναμε κάτι το οποίο ήταν σε πειραματικό στάδιο. Αυτός όμως δεν τα έκανε. Ούτε Θοδωρούλα η Μπακογιάννη, αυτή η μούμια του πολιτικού συστήματος. Και ένα σωρό κόσμος την έπαθε. Άμα μπω όμως στη Βουλή, θα τους τα βάλω τα μεγαμπάιτ και στο Μητσοτάκι και στη Θοδωρούλα, εκεί που ξέρουνε. Γεράσιμος Μπαρκαμπάς, επικεφαλής του πολιτικού κινήματος Αγωνιστές. Ο άνθρωπος που λέει αλήθειες και δεν μασάει τίποτα. Διότι έχει θάρρος. Ραντεβού στην επόμενη σύνθεση της Βουλής. Με τρέμουνε, αλλά εγώ θα το κάνω τον μπαμ.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
9: Και ο Σωτήρης ο Μουστάκας και ο Στάθης ο Ψάλτης, όταν ήρθαν να παίξουν σε μένα, είχαν και οι δύο καρκίνο και το ήξεραν ότι θα πεθάνουν. Γι' αυτό και ο Σωτήρης είπε δεν θέλω να πάρω χρήματα, και ο Ψάλτης όταν ήρθε να παίξει, είναι τρομερό δηλαδή, για να λένε αυτά που λένε. Θέλω να σας πω για το Στάθη τον Ψάλτη. Ο Ψάλτης όταν ήρθε, διότι ήταν ένας ρόλος πάρα πολύ μικρός, μια σελίδας. Του είπα, Στάθη, είναι μικρό. Λέει, τι σημασία έχει. Αλλά θέλω να βάζεις την ψυχή σου. Και μου είπε πάρα πολύ σοβαρά, μα γι' αυτό ήρθα Γιάννη. Ήξερε ότι θα φύγει και ήθελε το τελευταίο του αποτύπωνα να τα αφήσει σε αυτή την ταινία. Γι' αυτό και όταν 2 μέρες πριν φύγει, όταν τον επισκέφτηκα στο νοσοκομείο και του δείξα αυτό που είχε κάνει, μου λέει πώς με έκανες έτσι αψηλό Γιάννη. Και του λέω, μα είναι η ψυχή σου αψηλή. Και έφυγα και μετά μπήκε η κόρη του και της είπε, η Μαρία, θα τα ακούει τώρα, να πάει να δεις αυτή την ταινία όταν θα παιχθεί, γιατί θα είσαι πολύ υπερήφανη για τον μπαμπά σου.
10: Ξυπνήσατε παιδιά, η σειρά σας έφτασε. Πρόβατα λέει το τραγούδι, έλεγε η Σόφη Παπά, πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά μας έρχεται. Πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά μας έφτασε.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Νέο θέατρο έργων, η θρυλική φώνησα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη με τη Λιδία Κονιόρδου. Σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Από 1η Οκτωβρίου. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Δεν είσαι μόνη.
3: Δεν είσαι μόνος.
2: Είμαστε δίπλα σου.
3: Δεν σε καθορίζει.
2: Δεν σε κρατάει πίσω.
3: Δεν σε σταματάει.
2: Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Είμαστε λίγοι, αλλά είμαστε μαζί. Έχουμε δύναμη, γιατί η φωνή μας έχει δύναμη. Η SMA κλέβει την κίνησή σου, όχι τη φωνή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Αν έχεις SMA, δεν χρειάζεται να αγωνίζεσαι μόνος σου. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Σωματείο Ασθενών Ενωτιαία Μυϊκή Ατροφία Ελλάδος. Πλέον ξέρεις.
4: Αφιέρωμα στον Ένιο Μωρικόνε. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του πιο σημαντικού συνθέτη μουσικής κινηματογράφου με την ορχήστρα Lemmouz από την Ιταλία. Την ντίβα του Ένιο Μωρικόνε, σοπράνο Σουζάνα Ριγκάτσι, το μαέστρο Ανδρέα Αλμπερτίνι και τη σοπράνο Ντανιέλα Πλάτσι. Η μουσική του Ένιο Μωρικόνε ζωντανά με ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες στο θέατρο Ανατολική Σταύρου την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Προπόληση more.com.
5: Το καλοκαίρι, ένα μπόλιο καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Καλησπέρα σας από το ακριτικό Καστελόριζο, το οποίο βέβαια είναι και ο ακρογωνίος λίθος του ελληνισμού. Είμαστε εδώ λοιπόν για να στηρίξουμε μια προσπάθεια δημιουργών, καλλιτεχνών, μια έκθεση ζωγραφικής με έντονο το εθνικό στίγμα, μια υψίστης εθνικής σημασίας εκδήλωση. Και δεν προέβλεπα να κάνω βίντεο από εδώ, ήθελα να μαζέψω το υλικό και να κάνω ένα αφιέρωμα στο τι συνέβη και τι συμβαίνει και στην περιοχή εδώ και γεωπολιτικά. Παρ' όλα αυτά αναγκάζομαι, διότι οι εξελίξεις είναι απίστευτες στη χώρα, πάλι σε ακριτική περιοχή, στη Λέσβο μας, όπου εκεί έχει ξεσπάσει ο αθώδης πυρετός, ένας πυρετός μια ζωονόσος, και δεν υπήρχε κανένα ουσιαστικό μέτρο αντιμετώπισης της νόσου από το σύστημα, αυτό το κατεστημένο, αυτό το πολιτικό σύστημα, το Μητσοτακέικο, το οποίο διαλύει κυρίως θα έλεγα τα κριτικά νησιά και βέβαια όλη τη χώρα, και είχαν πάρει αποφάσεις να σκοτώνουν, είχαν φτάσει να σκοτώσουν περίπου 100.000 ζώα στο νησί, έχουν γενοκτονήσει τα ζώα στο νησί και έχουν καταστρέψει περιουσίες των κτηνοτρόφων. Δεν υπήρχε κανένα σχέδιο, μάλιστα δεν προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία με το που εμφανίζεται το πρώτο κρούσμα να γίνεται η χνηλάτιση, να καταγράφεται, να βρίσκουν δηλαδή πού ξεκίνησε και πού πήγε η νόσος μέσα σε ένα μήνα. Σας πληροφορώ, πέρασαν 6 μήνες, για να δείτε τι χανείο είναι η κυβέρνηση και το κράτος που ζητάει και συμμορφώσεις. Πέρασαν 6 μήνες από το πρώτο κρούσμα και δεν έχει ολοκληρωθεί η χνηλάτιση του πρώτου κρούσματος. Είναι στο 80% η χνηλάτιση του πρώτου κρούσματος. Λοιπόν, ο κόσμος ξεσηκώθηκε, μπήκαν μέσα άνθρωποι αγανακτισμένοι δικαίως, τρομοκρατήθηκαν όλοι οι πολιτικοί διορισμένοι εκεί, οι διεφθαρμένοι, οι κουλινίστας, και ζήτησαν και απέτυχαν απαραίτηθηκαν πολύ ο διευθυντής κτηνιατρικής, μια αντιπεριφερειάρχης που πανάσχετη που έκανε αυτές τις δρομοδουλειές, και τρομοκρατήθηκαν. Ασκήθηκε πίεση και στον Περιφερειάρχη, ο οποίος τι έκανε, για πρώτη φορά ακύρωσε απόφαση του Υπουργείου και είπε ο Περιφερειάρχης θα σταματήσουν οι θανατώσεις, το οποίο δεν έχει ξαναγίνει, ξαναλέω, κατόπιν βέβαια του κόσμου που το ζήτησε, γιατί πράγματι φωνή λαού οργή Θεού. Και τώρα το ανήκουστο. Επειδή κατάλαβαν ότι χάνουν το παιχνίδι κουλινίστας και ότι αν γίνει μια ανυπακοή τέτοια από τον Περιφερειάρχη, μάλιστα τη Λέσβου, θα χαθεί το παιχνίδι σε όλη τη χώρα και δεν του λογαριάζει κανένα και αυτό του αξίζει. Στο Θεό σας, βάλαν το στρατό με μια τροπολογία άσχετη, που έτσι θα περνάνε πάσχη το νομοσχέδιο αφούφουτο, περάσαν τροπολογία να ανήκει το θέμα της διαχείρισης όχι στο αγροτική, στο Υπουργείο, αλλά στο άμυνας. Δηλαδή, ο στρατός που έχει κτηνιάτρους, γιατί, για να διχάσουν τον κόσμο, να βάλουν τον κόσμο να μισήσουν τις ένοπλες δυνάμεις, να βάλουν τις ένοπλες δυνάμεις εναντίον των πολιτών. Αυτά που μου κάνει με την αστυνομία, ξέρετε, τους μπράβους πρωτοριανούς, τους ματαντίδες, τους σκυφίνες, πάνε δηλαδή να διαλύσουν την κοινωνία και την ακριτική Λέσβο, γιατί. Θυμίζω ότι είχε γίνει με τέτοια περιστατικά και με τυχείο πριν το Roots Race, πριν τις Καστανιές μάλλον. Στείλα τους ματατζίδες, αυτά τα κακομαθημένα, τα βρωμόπεδα, και ανοίξαν κεφάλια. Τελικά τους πετάξαν νησιώτες στη θάλασσα και βρήκε την ευκαιρία ο Ερντογάν και μας έκανε το θέμα στις Καστανιές. Λοιπόν, αντισταθείτε, καμία ούτε βήμα πίσω.
7: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
8: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Λοιπόν, το ξεκαθαρίσουμε. Στις 24 Ιουλίου του 1974 δεν αποκαταστήθηκε η δημοκρατία. Δεν επανήλθε κανένα δημοκρατικό πολίτευμα. Πολύ απλά διότι δεν υπήρχε ούτε επί Χούντας προφανώς, ούτε και πριν από τη Χούντα με βασιλιάδες και λοιπούς ολιγάρχες. Επανήλθε ο κοινοβουλευτισμός, αυτό το ολιγαρχικό που έχουμε δηλαδή και σήμερα. Για να δούμε. Καλησπέρα και φίλοι, έχουμε να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα είναι ένα βίντεο 24 Ιουλίου του 2026, το οποίο είναι ένα βίντεο, νομίζω, έχει διαχρονική αξία και ισχύ. Κάθε χρόνο, δυστυχώς, μέχρι να απελευθερωθούμε, θα μιλάμε για αυτό το κύβδηλο αφήγημα περί αποκατάστασης της δημοκρατίας. Δεν ξέρω ποιοι από εσάς πιστεύετε ακόμα στον αυτό τον αστικό μύθο, θα έλεγα τον εθνοκτόνο αστικό μύθο περί δημοκρατίας. Το πολίτευμα της χώρας μας είναι προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Κατ' επίφαση δημοκρατία, τουλάχιστον αυτός είναι ο τίτλος του. Στην πραγματικότητα είναι ένα κοινοβουλευτικό, δηλαδή ολιγαρχικό πολίτευμα. Να κάνω μια μικρή γρήγορη εισαγωγή, να θυμίσω ότι ο πατέρας της πολιτικής επιστήμης και ο πρώτος πολιτιολόγος. Οι πολιτιολόγοι είναι αυτοί οι οποίοι ορίζουν ουσιαστικά τα πολιτεύματα. Ξεχάστε τους συνταγματολόγους, δεν υπάρχει σαν έννοια, είναι ένας νεολογισμός. Πρόκειται για άτομα της νομικής επιστήμης. Η νομική επιστήμη δεν έχει σχέση με τα πολιτεύματα. Τα πολιτεύματα έχουν σχέση με την πολιτική επιστήμη. Η πολιτική επιστήμη είναι αυτή που ασχολείται με την κοινωνία και την εφαρμοσμένη πολιτική. Οι νομικοί ασχολούνται, ξέρω εγώ, με εμπορικό δίκαιο κτλ. Και δεν έχουν την απαραίτητη ικανότητα να αναλύσουν τα πολιτιακά ζητήματα. Η πολιτιολογία, λοιπόν, που είναι μια υποκατηγορία της πολιτικής επιστήμης. Η πολιτική επιστήμη χωρίζεται σε διάφορους τομείς, πολιτική φιλοσοφία, πολιτική ανάλυση, διεθνείς σχέσεις, συγκριτική πολιτική και άλλα πολλά. Και άλλες πολλές υποκατηγορίες. Μία εξ αυτών λοιπόν είναι η πολιτιολογία. Ο πρώτος, ο πατέρας πολιτικής επιστήμης, ο Αριστοτέλης, ήταν και ο πρώτος πολιτιολόγος. Στο βιβλίο του Αθηναίων Πολιτεία εξηγεί το Σύνταγμα και Πολίτευμα της Αθήνας και πραγματοποιεί και μια αντιπαραβολή με άλλα συντάγματα και πολιτεύματα της Ελλάδας, του ελληνικού κόσμου και όχι μόνο. Και εκεί έχει πάρα πολύ χρήσιμη έτσι, αξία και για το σήμερα, διότι στην πραγματικότητα καταλήγει σε μια ταξινόμηση των τριών ειδών πολιτευμάτων που υπάρχουν παγκοσμίως και σας πληροφορώ ότι αυτή η ταξινόμηση είναι ενισχύ χρήσιμη και είναι η νούμερο ένα ταξινόμηση μέχρι και σήμερα. Ποια είναι αυτή, είναι πάρα πολύ απλή. Όταν έχουμε ένα πολίτευμα στο οποίο άρχει, δηλαδή κυβερνά ένα άτομο, ένα πρόσωπο, τότε πρόκειται για ένα μοναρχικό πολίτευμα. Σε κάθε από των τριών περιπτώσεων των πολιτευμάτων, ο Αριστοτέλης παρουσιάζει, παραθέτει την βέλτιστη και τη χείριστη εκδοχή τους. Βέλτιστη στην περίπτωση που κυβερνάει ένας, είναι το πολίτευμα του βασιλέα, τη λεγόμενη περφωτισμένη δεσποτεία, ας πούμε, κάποιος, ο Μέγας Αλέξανδρος για παράδειγμα, ή όταν πρόκειται για την κάκιστη εκδοχή του, είναι η περίπτωση της τυραννίδας, όταν έχουμε δηλαδή ένα τύρανο. Μπορεί να φανταστείτε πολλές περιπτώσεις της ιστορίας της ανθρωπότητας που υπάρχουν τύρανοι και αντίστοιχου τύπου δικτατορικά αυταρχικά πολιτεύματα. Απ' την άλλη, όταν κυβερνούν λίγοι, σύμφωνα με την τυπολογία που χρησιμοποιεί ο Αριστοτέλης, τότε τα πολιτεύματα χωρίζονται στην περίπτωση που κυβερνούν λίγοι με βέλτιστο τρόπο ως αριστοκρατία, οι άριστοι, οι καλύτεροι δηλαδή από μια κοινωνία. Και όταν κυβερνούν με τον κάκιστο, χείριστο τρόπο, μιλάμε για τότε για ολιγαρχία, δηλαδή την λεγόμενη διεφθαρμένη εκδοχή της διακυβέρνησης από λίγους. Δηλαδή οι ολίγοι, οι οποίοι είναι κλειστά κέντρα, δεν είναι ευέλτιστοι, είναι συντεχνιακά, φράξιες δηλαδή, οι οποίοι νέμονται την εξουσία, τον δημόσιο πλούτο, διασπαθούν το δημόσιο χρήμα και είναι και το πολίτευμα που έχουμε σήμερα. Παρένθεση μικρή. Όταν κυβερνούν λοιπόν πολλοί, που είναι η τρίτη κατηγορία εδώ, στην κάκιστη περίπτωση, θα ξεκινήσω διαφορετικά τώρα, στην κάκιστη περίπτωση έχουμε τη λεγόμενη οχλοκρατία, δηλαδή όταν κυβερνούν οι μάζες, οι ανεξέλεγκτες μάζες, βλέπε για παράδειγμα την κυριαρχία του τρόμου στη Γαλλική Επανάσταση επί Μαξιμιλιανού Ροβεσπιέρου, όταν έχουμε την τυραννίδα της πλειοψηφίας στην πραγματικότητα και δημαγωγοί και συκοφάντες υποκινούν τους πολίτες να κάνουν βιοπραγίες και αθλειότητες. Όταν κυβερνούν οι πολλοί, αλλά έχουμε τη βέλτιστη εκδοχή, μας διδάσκει ο Αριστοτέλης, είναι η λεγόμενη πολιτεία ή αλλιώς δημοκρατία. Είναι αυτό το οποίο, για αυτό το οποίο αγωνιζόμαστε και σε αυτό το κανάλι. Λοιπόν, στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν δημοκρατίες με επιθετικούς προσδιορισμούς, δεν υπάρχει δημοκρατία προεδρευόμενη, δεν υπάρχει κοινοβουλευτική, δεν υπάρχει ισλαμική δημοκρατία, δεν υπήρχε ρωμαϊκή. Ισλαμική δημοκρατία είναι μια θεοκρατία. Η προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία είναι μια ολιγαρχία. Η περίπτωση της ρωμαϊκής δημοκρατίας ήταν η πρώτη σε μεγάλο βεληνικές ολιγαρχία. Δεν υπάρχει βασιλική, δεν ξέρω τι, δημοκρατία, συνταγματική, μοναρχούμενη. Όλα αυτά είναι μοναρχία στην πραγματικότητα. Άρα βλέπετε ότι όλα αυτά, λαϊκή δημοκρατία της Κίνας δεν υπάρχει, κομμουνιστικό είναι το καθεστώς. Όλα αυτά τα καθεστώτα χρησιμοποιούν την λέξη της δημοκρατίας, βάζουν δίπλα, κοτσάρουν επιθετικούς προσδιορισμούς. Δεν υπάρχει δημοκρατία, ξέρω εγώ, ιταλική με καρμπονάρα ή δεν ξέρω τι δημοκρατία, λίγον τι δημοκρατία, σκέτη δημοκρατία, με φρέντο εσπρέσο δημοκρατία. Δεν υπάρχουν αυτά. Το καταλαβαίνετε, είναι επιθετικοί προσδιορισμοί οι οποίοι δεν μεγαλοποιούν ή δεν μεγενθύνουν τη δημοκρατία, την νερώνουν, την αραιώνουν και τη μικραίνουν. Στην πραγματικότητα, η δημοκρατία είναι μόνο μία. Και είναι αυτή η οποία δεν επιδέχεται επιθετικούς προσδιορισμούς. Άρα, για να το ξεκαθαρίσουμε, ουσιαστικά στην περίπτωση της κατάστασης, αποκαθήλωσης αυτήν την οποία γιορτάζουν κάποιοι, είναι η περίπτωση όπου γύρισε ο κοινοβουλευτισμός, η ολιγαρχία, χωρίς βασιλιά. Είχαμε τους βασιλιάδες, τους Γλίξμπουργκ, πριν τη Χούντα, ο κοινοβουλευτισμό, ολιγαρχία δηλαδή με βασιλιά. Τώρα πήγαμε σε ολιγαρχία χωρίς βασιλιά. Να πω απλά ότι μπορεί να έχεις και βασιλιά, μπορεί να έχεις οτιδήποτε. Αυτό το οποίο δίνει το χαρακτηριστικό και την ονομασία σε ένα πολίτευμα είναι το σώμα το οποίο έχει την απόλυτη εξουσία σε ένα πολίτευμα. Δίνω ένα μικρό παράδειγμα. Στην αρχαία Σπάρτη, όλοι ξέρουμε ότι μιλάμε για την ολιγαρχική Σπάρτη εναντίον της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Για ποιο λόγο μιλάμε για ολιγαρχία στην αρχαία Σπάρτη, ενώ υπήρχαν και εκεί δύο βασιλιάδες και δεν μιλάμε για βασιλεία? Γιατί στην πραγματικότητα το σώμα το οποίο αποφάσιζε, αυτό το οποίο είχε την απόλυτη εξουσία συγκριτικά με τα άλλα σώματα, ήταν τα ολιγαρχικά σώματα της γερουσίας και των εφόρων. Άρα, παρόλο που είχαμε βασιλιάδες, μιλάμε για ολιγαρχία. Παρόλο που σήμερα ψηφίζουμε, μιλάμε για ολιγαρχία. Γιατί την απόλυτη εξουσία στην Ελλάδα του σήμερα την έχει η Βουλή ή τα τζάκια στην πραγματικότητα και οι οικονομικές ελίτ που τους στηρίζουν και όχι οι πολίτες. Οι πολλοί. Άρα, ξαναλέω, μπορεί να νομίζετε ότι έχετε μια εξουσία. Το πολίτευμα βαφτίζεται από το ποιος έχει την απόλυτη εξουσία. Την απόλυτη εξουσία σήμερα την έχουν οι ολιγάρχες, γι' αυτό και μιλάμε για ολιγαρχία. Επίσης, να σας πω ότι στα πολιτεύματα στο πολίτευμα της δημοκρατίας δεν υπάρχουν οι πολιτικοί, υπακούν τους πολίτες. Δεν είναι ούτε αντιπρόσωποι, ούτε εκπρόσωποι. Ούτε δηλαδή σε αντικαθιστούν, ούτε μιλούν εξ ημών. Μιλούν κατ' εντολήν των πολιτών. Είναι εντολοδόχοι των πολιτών. Είναι μια άλλη κατάσταση, την οποία δεν την έχουμε βιώσει δυστυχώς σύγχρονη ιστορία μας, καμία σχέση με αυτό το οποίο βιώνουμε σήμερα. Ξεκάθαρα πράγματα λοιπόν, σύμφωνα με την πολιτική επιστήμη και την πολιτική ιστορία, διότι υπάρχουν και λόγοι που φτάσαμε σε ένα ολιγαρχικό πολίτευμα το οποίο φοράει το φερετζέ της δημοκρατίας, για να ρίχνει τάχη στα μάτια στους πολίτες και να μην ξεσηκωθούμε να τους στείλουμε στον ολιγαρχικό, στη λύθη και στον ολιγαρχικό κεάδα. Είναι πάρα πολύ λοιπόν σημαντικοί λόγοι που φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Υπάρχουν πάρα πολλά που μπορώ να πω περαιτέρω για το τι σημαίνει η δημοκρατία εν αντιθέσει με τον κοινοβουλευτισμό κάθετος ολιγαρχία τον οποίο βιώνουμε. Για παράδειγμα, πολύ απλά, δεν υπάρχει ανεξαρτησία της δικαιοσύνης στον κοινοβουλευτισμό και δεν υπάρχει και διάκριση των εξουσιών στον κοινοβουλευτισμό. Η διάκριση των εξουσιών δεν σημαίνει απλά είναι διαφορετικοί τύποι, δηλαδή οι πολιτικοί φορούν σακάκια και οι δικαστές φορούν ρόμπες. Δεν είναι αυτό η διάκριση των εξουσιών. Είναι να μπορεί η δικαιοσύνη να βάζει στη φυλακή πολιτικούς σαν τον Μητσοτάκη, τον Τζίπρα, οι οποίοι έχουν παρανομήσει, έχουν κάνει εθνικά εγκλήματα, πρόδωσαν την εμπιστοσύνη των πολιτών. Αυτό σημαίνει διάκριση των εξουσιών. Να νομοθετεί μόνο η Βουλή και όχι η κυβέρνηση μέσω της Βουλής και να νομοθετεί και να εκτελεί τους νόμους. Αυτά είναι μια αθλειότητα ολιγαρχική. Ιδίως στην περίπτωση της Ελλάδας είναι ακόμα χειρότερο, γιατί έχουμε πραγματικά συγκεκριμένα τζάκια, συγκεκριμένες φάρες πολιτών, πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων και εντός Ελλάδος και εκτός Ελλάδος, διότι και από πρεσβείες υπάρχουν υποστηρίξεις, οι οποίες βγάζουν κυβερνήσεις και ποιος νομίζει ότι δεν περνούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι από τέτοιου είδους. Δεν επιδίδουν τα διαπιστευτήριά τους και δεν δέχονται διορίσουν στην πραγματικότητα. Έμεσα διορίζονται με την εκλογική διαδικασία. Κάθε 4 χρόνια μπορούμε να επιλέξουμε προεπιλεγμένες επιλογές, διότι οι πολιτικοί που εμφανίζονται στα ψηφοδέλτια είναι αποφασισμένοι από τα κόμματα και όχι από προκριματικές εκλογές, που και αυτό θα ήταν μια δημοκρατική πρακτική. Δεν υπάρχουν δημοκρατικές πρακτικές στη χώρα μας. Δυστυχώς, ακόμα και τώρα, ο Μητσοτάκης είναι ένας από τους πιο έσχυσους πολιτικούς της άθλιας μεταπολίτευσης. Αυτές τις μέρες πανηγυρίζει και λέει ότι το Σύνταγμα του 75, αυτό το κοινοβουλευτικό που μας φόρεσαν, έχει αποδειχθεί, λέει, εξαιρετικά ανθεκτικό και ήταν και καινοτόμο και διορατικό για να συγκαλύπτει τις αθλειότητες, τα εγκλήματα, όλα αυτά τα οποία βιώνουμε σήμερα. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι η δημοκρατία δεν αποκαταστάθηκε σήμερα, ούτε βέβαια με τα γεγονότα του Πολυτεχνείου μπορέσαμε να απελευθερωθούμε, και αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα, άλλο θέμα ψέματος, αλλά επειδή σήμερα μαζεύονται στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου ούτε πρόεδρο επιδέχεται δημοκρατία. Πρόεδρος της Ελλάδος, ναι, πρόεδρος της δημοκρατίας, είναι και αυτό καινοτόμο αρνητικά για τη χώρα μας. Λοιπόν, δεν πήγαμε ποτέ σε πολίτημα δημοκρατίας, δηλαδή σε δημοκρατικό σύνταγμα και νόμους. Είχαμε την πολιτιακή μετάβαση από ένα αυταρχικό, στρατοκρατικό και χουντικό καθεστώς σε ένα κλειστό, αναξιοκρατικό και ολιγαρχικό μοντέλο διακυβέρνησης. Δηλαδή πήγαμε από τους δικοματικούς κληρονόμους των συνταγματαρχών, από τους συνταγματάρχες, τους δικοματικούς κληρονόμους τους. Πρόκειται για την σκύλα και τη χάριβδη της χώρας μας. Δεν ήταν τέρατα δημοκρατίας ο Καραμαλής, ο Μαύρος και ο Παπανδρέου. Ήταν η σκύλα και η χάριβδη της πατρίδας μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε και το πώς εξελίχθηκε. Είναι ιστορική βέβαια η κουβέντα και αυτό είναι για άλλο βίντεο. Πώς δηλαδή από τη Χούντα καταλήξαμε σε ένα πολίτημα το οποίο το επέλεξε στην πραγματικότητα ξένα κέντρα και το έφερε, ξένα κέντρα το επέλεξαν και το έφερε στις αποσκευές του ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ως πρώτος πρωθυπουργός μετά τη Χούντα, και μας το επέβαλαν και μαζί με αυτό συνέχισαν να διαφεντεύουν την πατρίδα μας ξένες δυνάμεις που το έκαναν ούτως ή άλλως μέσω από τους ξενοκίνητους χουντέους, τους οποίους ήλεγχε η CIA. Τώρα λοιπόν συνέχισαν τα ξένα κόμματα, οι ξένες δυνάμεις να ελέγχουν την χώρα μας μέσω του κοινοβουλευτισμού και των εγχώριων κομμάτων. Άρα εδώ πρόκειται για μια συνταγματική ολιγαρχία στην πραγματικότητα που έχουμε στη χώρα μας, και μάλιστα θλιβερού τύπου. Για παράδειγμα, εδώ δεν ξέρω τι να πω, οι άνθρωποι οι οποίοι δημιούργησαν το σύνταγμα αυτό έφτιαξαν μια απολύτως ελεγχόμενη δικαστική εξουσία από την κλίκα των πολιτών. Είδαμε, έχουμε δει σε αυτό το πολίτημα την αφέμαξη του κρατικού χρήματος από τα κόμματα, τις ασυλίες, τους κομματικά προεπιλεγμένους υποψηφίους που ανέφερα πριν και τα χρήσματα. Εδώ καταλαβαίνετε, ρίχνουν όλα αυτά άπλετο φως στη μεταχουντική και συλλήβδη αντιδημοκρατική μορφή της πράγματι απεχθούς μεταπολίτευσης, την οποία καλώς την συχαίνονται όλοι οι ελεύθεροι και οι δημοκρατικοί πολίτες σήμερα και αγωνιζόμαστε για την κατάλυση του κοινοβουλευτισμού και τη μετάβαση σε πολίτευμα δημοκρατίας. Λοιπόν, εδώ ό,τι έχουμε βιώσει πραγματοποιείται με πλήρη συνταγματική υποστήριξη και κάλυψη. Από τα μνημόνια, τις πρέσπες, κάθε εθνική μειοδοσία, εγχώρια μειοδοσία, οποιαδήποτε μειοδοσία, όλα αυτά γίνονται με την πλάτη του συντάγματος. Και δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα εμείς σαν πολίτες, διότι οι πολίτες με αυτό το σαθρό ολιγαρχικό πολίτευμα δεν απέκτησαν ποτέ το σύνταγμα, το δικαίωμα να αλλάζουν το σύνταγμα εμείς οι ίδιοι. Δεν μπορούσαμε το δικαίωμα της συνταγματικής αναθεώρησης και άρα είμαστε διαχρονικά στο έλεος των εχθρών της δημοκρατίας που έχουν τα κλειδιά του συντάγματος. Φτιάξαν ένα σύνταγμα στο οποίο οι ίδιοι αποφασίζουν πώς θα το αλλάξουν και πώς θα το κάνουν ακόμα πιο σκληρό και ολιγαρχικό. Έχοντας λοιπόν το Σύνταγμα για εχθρό, είναι τόσο δύσκολο να φέρει τη δημοκρατία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, όσο άπιαστο όνειρο αποδείχθηκε να πολεμάμε, όσο άπιαστο όνειρο αποδείχθηκε να πολεμά τα τάγκς, για παράδειγμα στο Πολυτεχνείο, και να ελπίζει για δημοκρατικές αλλαγές στη χώρα. Το κάναν κάποιοι, τελικά είδανε την γενιά του Πολυτεχνείου, η γενιά της μεταπολίτευσης, να καπηλεύονται και αυτήν την προσπάθεια και να γίνονται οι αρχοί κοντζαμπάσιδες στην πραγματικότητα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε εδώ, ζούμε την εποχή του ξεπεσμού. Το αδιέξοδο που νιώθουμε όλοι βασίζεται ακριβώς, έχει να κάνει ακριβώς με λόγο του συντάγματος, και η Ελλάδα έχει ανάγκη για μια πραγματική πολιτική επανάσταση. Πρόκειται για μια επανάσταση την οποία δεν θα μπορέσουν να την αξιοποιήσουν και να την εξευτελίσουν οι προτεργάτες της, όπως συνέβη κατά τη μεταπολίτευση. Μια επανάσταση η οποία θα οδηγήσει σε πραγματική δημοκρατία, θέτοντας τον πολίτη στο επίκεντρο, ούτε το στρατό προφανώς, ούτε τους καροκλοκένταυρους βουλευτάδες. Για να μαθαίνουν λοιπόν όλοι, γλιτώσαμε από το μονάρχη και τους χουντέους. Καταλήξαμε εξαπατημένοι από τους αριστοκράτες σε εισαγωγικά, διότι είναι οι χειρότεροι ανάμεσά μας. Από το Λουδοβίκο 16ο μέχρι και το Λαφαγέτ, οι πολίτες δεν απέκτησαν ποτέ ούτε ελευθερία ούτε δημοκρατία. Συνεπώς, καμιά δημοκρατία δεν αποκαταστάθηκε. Αυτός πρέπει να είναι ο επόμενος στόχος του ελληνισμού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Αν θέλετε να μάθετε σχετικά και περισσότερα ζητήματα επί τούτου, σας προτείνω δύο βιβλία μου. Το πρώτο είναι «Οι υπερασπιστές της Δημοκρατίας. Ιστορία και το μέλλον της δημοκρατίας των εκδόσεων Ινφογνώμων», όπου εξηγώ πώς λειτουργήσε η Αθηναϊκή Δημοκρατία και πώς φτάσαμε, πώς η πολιτική ιστορία εξηγεί γιατί φτάσαμε ένα ολιγαρχικό πολίτευμα σήμερα. Και το δεύτερο βιβλίο, «Η Δημοκρατία του Πολίτευμα που Περιμέναμε», μια συνταγματική πρόταση πλήρης γιατί θα σήμαινε δημοκρατία στο Σύνταγμα σήμερα, εν αντιθέσει με το υφιστάμενο ολιγαρχικό πλαίσιο.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland and Tali Archmond Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet, Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, Κτήμα Σερπιέρη, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
3: Η διαδρομή της στο θέατρο και τον κινηματογράφο είναι ανεξίτηλη. Έζησε όπως ονειρεύτηκε και ήθελε να μπορούν όλοι να ονειρεύονται και να ελπίζουν. Η επιθυμία της για την ανακούφιση ασθενών με χρόνιες παθήσεις έγινε πράξη. Είμαστε δίπλα σας με δωρεάν υπηρεσίες μέσω της μονάδας ανακουφιστικής αγωγής σε 500 νέους ασθενείς κάθε χρόνο. Η δράση μας αποκτά μεγαλύτερη αξία με εσάς δίπλα μας. Ίδρυμα Τζένι Καρέζη. 25 χρόνια φροντίδας.
4: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών. Του Γιάννη Ξανθού. Καλαμάρια υπουργή.
5: Κεφαλόπουλα εργάτες.
6: Συναγρήνα πιανίστρια.
7: Φώκια στα αθλητή.
8: Στήλια κοσμήματα, μαργάρι, τάρια.
9: Και τσούφρα συγγραφή.
10: Τέρια κάπω τσουφτερά.
11: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπώδης.
12: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
13: Αφιέρωμα στον Ένιο Μωρικόνε. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του πιο σημαντικού συνθέτη μουσικής κινηματογράφου με την ορχήστρα Lemmouz από την Ιταλία. Την ντίβα του Ένιο Μωρικόνε, σοπράνο Σουζάνα Ριγκάτσι, το μαέστρο Ανδρέα Αλμπερτίνι και τη σοπράνο Ντανιέλα Πλάτσι. Η μουσική του Ένιο Μωρικόνε ζωντανά με ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες στο θέατρο Ανατολική Σταύρου την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Προπόληση more.com.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας, ερτ όπεν.

0: Καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά στο Militaire News, τον Αντιπέραχο Αποστρατεία, τον κύριο Γιώργο Νταβρή. Κύριε Πέραξη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο σας για αυτό, για αυτή την τραγωδία που ζήσαμε στην Τανάγρα. Ξέρω ότι ως αεροπόρος έχετε προφανώς μια ιδιαίτερη ευαισθησία, αν και νομίζω ότι όλη η Ελλάδα σοκαρίστηκε με αυτό που είδαμε, αλλά και με αυτά που αποκαλύφθηκαν συνέχεια.
1: Αγαπητέ Πάρη, αγαπητοί φίλοι όσοι θα μας ακούσετε, για μένα ως πρώην αεροπόρο της 338, γιατί Πάρη εκεί ήταν η πρώτη μου τοποθέτηση, σαν άνθιπος μυναγός, σε αυτή τη μεγάλη μοίρα, με πρώτο μοίραρχο τον κύριο Μπαλέ. Η θλίψη είναι μεγάλη, η καρδιά μου είναι μαύρη όπως όλων των αεροπόρων αλλά και των Ελλήνων πολιτών οι οποίοι λατρεύουν τους Έλληνες αεροπόρους και για να προς το λόγο ότι ο πατέρας του ενός αεροπόρου, του Μπλέσια που είναι από τον Πύργο, ο πατέρας αυτού του ωραίου αεροπόρου ήταν ένας ωραιότατος ακούραστος τεχνικός με τον οποίο συνεργαζόμαστε κάθε φορά που πετάγαμε στην 338. Δεν υπάρχουν λόγια, υπάρχει μια θλίψη τεράστια και η σημερινή κουβέντα που θα κάνουμε ήρεμα πιστεύω να μην με πιάσει το συναισθηματικό μου. Καλό είναι να την ακούσει και ο κύριος Υπουργός και οι υπόλοιποι αεροπόροι. Μπας και στο τέλος της ζωής μας βάλουμε ένα λιθαράκι για να είναι τα πράγματα αύριο καλύτερα και να κλάψουμε λιγότερες φορές. Γιατί όσο πετάνε τα αεροπλάνα κάποιου κάτω από ορισμένες συνθήκες πάντα θα πέφτουν. Λοιπόν, ας έρθουμε στα μεγάλα ερωτήματα. Ερώτημα πρώτον. Τι συνέβη και έπεσε το αεροπλάνο? Διερευνάτε. Ήδη έχει συσταθεί η Επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας και ψάχνει την πρωτεύουσα αιτία και τις συντελέσσασες αιτίες, όπως λέει ο κανονισμός ασφαλείας πτήσεων του Αρχηγείου Αεροπορίας. Ερώτηση δεύτερη. Κύρια ερώτηση. Προς τον Αρχηγό της Αεροπορίας, προς όλους εμάς και ιδιαίτερα προς τον Αγεθά και τον κύριο Υπουργό. Είναι δυνατόν το υπάρχον πλαίσιο χρόνια τώρα διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων που η διεύθυνση αυτή είναι διεύθυνση του Αρχηγείου Αεροπορίας να διερευνά και να ψάχνει και να παίρνει καταθέσεις από όλη την πυραμίδα της πολεμικής αεροπορίας όπως αυτό απαιτείται σε ορισμένα ατυχήματα? Η απάντηση εδώ, αγαπητέ Πάρη, είναι όχι. Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Τι θέλω απλά να πω. Μόλις γίνουν ατυχήματα τα οποία μπορούν να καταλογιστούν ή στα οποία μπορούν να καταλογιστούν ευθύνες της στρατιωτικής ηγεσίας σε ψηλά επίπεδα, ίσως και το Υπουργείο, το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και ο κανονισμός ασφαλείας πτήσεων αδυνατεί να το κάνει. Παράδειγμα, υπάρχει ένα σχέδιο και το ξέρεις, αντιμετώπιση των τουρκικών προκλήσεων. Γιαννικάκης Πετρούτσος, κύριος Γιαννικάκης, αείμνηστος και ο συμμαθητής μου Πετρούτσος, σκοτώθηκαν γιατί πήραν εντολή από το τότε αρχηγείο να πάνε και να δουν στο S2 τον αριθμό του τουρκικού για να συμπληρωθεί η φόρμα διαμαρτυρίας μέσω Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών προς την Τουρκία. Τι λέτε εσείς? Κάλεσε ο τότε διερευνών το ατύχημα τον τότε κύριο Ατάη, τον τότε κύριο Αγέα ή όλους αυτούς που είχαν πει «Α, θα πιέζεται το πλήρωμα για να πάει να πάρει τον αριθμό ούτως ώστε να μην ξαναγίνουν αυτά». Όχι. Έπεσε ο Ηλιάκης κατά όταν ήμουν εγώ εκεί. Εγώ που σας ομιλώ τώρα, δεν κλήθηκα να καταθέσω. Όχι μόνο εγώ, που προσέχτε, εκ του κανονισμού, έτσι, και από τον κανονισμό οργάνωση λειτουργίας του αρχηγείου, ο υπαρχηγός της αεροπορίας, της αρχικής αεροπορίας, είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια πτήσεων. Δεν κλήθηκα. Από τον τότε, ακούγομαι, γιατί βλέπω ότι κάτι βγαίνει. Α, εντάξει.
0: Όχι, ακούγεστε κανονικά.
1: Λοιπόν, δεν κλήθηκα από τον τότε συμμαθητή μου και τον κύριο Γιώκα, ο οποίος ήταν ο πρόεδρος ή μάλλον αυτός που είχε αναλάβει τη διερεύνηση. Κλήθηκε ο κύριος Γιάγκος που έδωσε την εντολή. Όχι. Κλήθηκε ο κύριος Χινοφώτης από το ΕΓΕΘΑ που ήταν παρόν και... Όχι. Κλήθηκε ο διοικητής. Εκτιμώ πως όχι. Άρα, ο κανονισμός διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων μυζώνων αδυνατή εκ της φύσεως και της θα έλεγα ακριβώς έτσι όπως είναι τοποθετημένος στο σύστημα να λειτουργήσει, γιατί ταυτόχρονα είναι και ελέγχων και ελεγχόμενος. Άρα αυτό το πράγμα θα πρέπει να αλλάξει. Δεύτερον, όταν γίνονται ατυχήματα στα οποία υπάρχει πτώση αεροσκάφους και σοβαρότατος τραυματισμός ή απώλεια προσωπικού μαζί με την ασφάλεια πτήσεων, είναι υποχρεωμένο εκ του νόμου το αεροδικείο Αθηνών να διατάξει προανάκριση και να γίνει έρευνα. Σε αυτά τα ατυχήματα, στα δύο που ανέφερα, πάλι εγώ δεν κλήθηκα. Οι βασικοί μάρτυρες λοιπόν, οι οποίοι γνωρίζουν τι έγινε, πώς έγινε, αν έπρεπε η πτήση να διαταχθεί, τι ελλείψεις υπήρχαν πιθανές, στο κομμάτι γενικά επίβλεψη, το αεροδικείο Αθηνών, ως μέλος της στρατιωτικής δικαιοσύνης, όχι τμήμα δηλαδή της στρατιωτικής δικαιοσύνης, δεν κάλεσε ποτέ κανένα. Μένουμε λοιπόν σε χαμηλά επίπεδα και όπως διαπίστωσα και σήμερα, για να φτάσουμε στο σήμερα, και αυτό το θέμα, δηλαδή το αν οι υφιστάμενες υπηρεσίες, δηλαδή ασφάλεια πτήσεων του ΓΕΑ και αεροδικείο, είναι ικανές να φτάσουν σε βάθος και να δουν την πραγματική, γιατί δεν είναι καμία μνήα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ερώτηση τρίτη. Πώς φτάσαμε από τον Αρχάγγελο, που θα πρέπει να σε πληροφορήσω, αγαπητέ Πάρη, ότι ήμουν τότε εν ενεργεία στο ΑΤΑ, με εντολή του κ. Γιάγκου κατέβηκα στην Τανάγρα ο ίδιος, είδα μία-μία τις σχεδιάσεις και στη συνέχεια, με σωστή εντολή του κ. Γιάγκου, ήμουν στο κέντρο επιχειρήσεων του ΕΚΑΕ και επέβλεπα από την πρώτη απογείωση μέχρι την τελευταία προσγείωση. Ο σκοπός του Αρχαγγέλου τότε, στο οποίο λέω ναι, ήταν να δείχνουμε στον ελληνικό λαό ότι αυτά που πληρώνει για την πολεμική αεροπορία βρίσκουν τόπο, εμείς είμαστε εκεί, αυτοί οι λίγοι τρελοί που συχνά μας ακολουθούν, μην πιστεύοντας τα λεφτά, αγαπώντας τα αεροπλάνα και αγαπώντας την πατρίδα και το έθνος, να κάνουμε αυτά που θέλει ο Καρβουνόπουλος και ο κάθε απλός ψαράς που δεν τον αφήνουν σήμερα να ψαρεύσει ή τσοπάνει στην Κρήτη. Σωστά λοιπόν έγινε ο Αρχάγγελος τότε και αυτό το σκοπό είχε, επί Αυλονίτη έγινε αυτό. Ο Γιάνγκος ήταν στο ΑΤΑ, εγώ ήμουν υπαρχηγός και έγινε μια πάρα πολύ ωραία επίδειξη με σκοπό αυτό που είπα. Να έχουμε την αποδοχή του κόσμου, να το βλέπουν οι νέοι, να έρχονται στις τάξεις μας και να αναπτυρώνεται γενικά το ηθικό και η αγάπη γύρω από την αεροπορία, η οποία έχει πατριωτικό και εθνικό όφελος.
0: Ήταν ο Αρχάγγελος, να σημειώσω εδώ κύριε Πέραχε, ότι ο Αρχάγγελος ήταν μια αεροπορική επίδειξη που οργανώθηκε εξ ολοκλήρω την πολεμική αεροπορία.
1: Σωστόν.
0: Το 2005, ναι.
1: Σωστόν. Ήρε τότε και σας λέω ότι εγώ ήμουν πρωταργάτης στο κομμάτι ελέγχου σχεδιασμών και επίβλεψης από πλευράς αρχηγείου τακτικής αεροπορίας από το ΕΚΑΕ. Εγώ που σας ομιλώ. Με αυτή την ιδιότητα.
0: Ναι.
1: Στη συνέχεια, από ό,τι φαίνεται, επί Υπουργείας Καμένου, αν δεν απατώμε, και μετά το δεν ξέρω πότε, επί Βαΐτση, επί Χριστοδούλου αρχηγών, που υπεγράφει ένα συμβόλαιο και έγινε Athens Fly Week. Εμείς είμαστε απόστρατοι, κοίταξα και το πρόγραμμα. Μπήκα εκεί στην σελίδα και μπορεί να το κάνει και κάθε ένας που θα παρακολουθήσει και μας ακούει, αλλά κυρίως πρέπει να το κάνουν οι επιτελείς του Υπουργού, αλλά και για να ενημερώσουν σωστά τον κύριο Υπουργό, αν δεν τα ξέρει. Και τον Πρωθυπουργό. Η πλειονότητα των μέσων των πτυτικών είναι από την πολεμική αεροπορία, δηλαδή κάπου είδα μετά το Φάντομ θα υπήρχε και μια εικονική αερομαχία μεταξύ Ραφάλ και Βάιπερ F-16. Ίσως σε χαμηλό ύψος, γιατί άμα γίνεται στα ύψη που είναι, από κάτω δεν βλέπουν τίποτα. Αυτοί που πληρώνουν 80 ευρώ και τα λοιπά. Ρωτώ, υπάρχει αξιοδότηση γι' αυτό? Η αεροπορία προφανώς το ενέκρινε για να τα στείλει, ναι. Αυτοί οι άνθρωποι που θα πέραν μέρος έχουν πιστοποιηθεί γι' αυτό. Και όπως ξέρεις κύριε Καρβουνόπουλε, σε όλα τα air show, γιατί άκουσα δυστυχώς και τον κύριο Φλόρο να λέει, παντού γίνονται αυτά και βγαίνουν ορισμένοι και γίνονται επιδείξεις και τα λεπτά, ναι. Ξέρετε ότι, ας πούμε, το ΖΕΣ...
0: Ο κύριος Φλόρος, ο πρώην ΑΓΕΘΑ.
1: Ναι, ναι, ρωτήθηκε από τον κύριο Χιώτη το πρωί στον Αντένα.
0: Α, μάλιστα.
1: Και δεν τα πιάσε αυτά που λέμε τώρα, δεν τα ξέρει ο κύριος Φλόρος αυτά. Δεν ξέρω γιατί. Ή τα ξέρει και...
0: Ο κύριος Φλόρος θα μου επιτρέψει να υπενθυμίσω εδώ ότι ήταν αρχηγός ΓΕΘΑ όταν έγινε η αποστολή στη Λιβύη με τους 5 νεκρούς.
1: Ναι.
0: Άρα δεν είναι λίγο περίεργο να... Τέλος πάντων.
1: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, ας πάρουμε στο συγκεκριμένο. Όταν παίρνει εντολή ένα πλήρωμα από την 338 για να πάει να κάνει προσγειωθεί στην Τανάραση, συνέχεια να προγειωθεί από ό,τι είδαμε για να κάνει μεγιστή άνοδο που λέμε, με τι ταχύτητα θα το κάνει, με φούρτο καύσιμο. Όλος αυτός ο ελιγμός έπρεπε να έχει σχεδιαστεί λεπτομερέστατα ανά 100 μέτρα το γάρντι, τι ταχύτητα θα έχει, τι ύψος θα έχει, τι βάρος θα έχει, ποια είναι τα επιτρεπόμενα τζι, τι ακτίνα στροφής θα έχει που έπρεπε να περάσει κτλ. Κτλ. Για να είναι κυρίως ασφαλής, όχι μόνο προς τα πληρώματα, αλλά και προς τον κόσμο που είναι κάτω.
0: Ακριβώς. Έτσι.
1: Γιατί σκεφτείτε τώρα να υπήρχε και να μην υπήρχε αυτή η πρόσκρουση και αυτό το πράγμα να συνέβαινε, γιατί δεν ξέρουμε από τι συνέβη. Έτσι. Γιατί εγώ είδα ένα αεροπλάνο, λες και δεν, στην τελευταία φάση, λες και δεν υπήρχαν αεροπόροι εκεί μέσα. Δηλαδή, ή απέσπασαν τελείως την προσοχή, κοιτάγαν και οι δύο εκεί προς τον κόσμο που ήταν μαζεμένος και ενώ πετάγανε ξέρω 30-40 μέτρα στου κάρανε κάτω και δεν πήρανε που λέμε οι αεροπόροι στην αεροπορική ιδεοντολογία κάπου, οπότε περάσαν από τον έναν κόσμο στον άλλο. Για σκεφτείτε να έπεφτε εκεί το αεροπλάνο, για σκεφτείτε όπως ακούσατε να έπεφτε σε κανένα άλλο εργοστάσιο που είχε βουτάνιο στην περιοχή. Έτσι. Λοιπόν, αυτή η σχεδίαση έπρεπε να έχει γίνει. Έπρεπε να την ξέρει ο διοικητής, να υποβληθεί στο ΑΤΑ, να γίνουν όλα αυτά, να πάρθει η έγκριση, να. Όπως και οι άλλες αποστολές. Και να δει ο επιβλέπων σε επίπεδο ΑΤΑ και η ασφάλεια της, ενώ άλλο αυτή η ιστορία είναι ασφαλής. Και δεν θα έπρεπε, κύριε Καρβουνόπουλε, να γίνει στη φετινή που έγινε. Θα έπρεπε να γίνει πίσω. Την ευθύνη αυτή της ασφαλείας πτήσεων αυτών των πτήσεων Όλο αυτό τον καιρό ποιος τον έχει, ο επιχειρηματίας της συγκεκριμένης εταιρείας? Θα πάει αυτός ο κύριος τώρα να πληρώσει το εργοστάσιο και το αεροπλάνο που κάνει 30 εκατομμυρία? Προσέξτε τώρα τι θέματα μπαίνουν. Και μπαίνει, ξέρω εγώ, σε αυτή την κατάσταση. Έγινε εισηγητικό, φαντάζομαι τότε, εάν αληθεύει αυτό που μου είπατε ότι την υπέγραψε ο κ. Χρυστοδούλου, δεν ξέρω, θα ψάξω και εγώ τα χαρτιά. Και είμαι περίεργος να δω τι εισηγήσεις υπήρχαν από πλευράς Γενικού Επιτελείου τότε. Τότε. Και στη συνέχεια και στους άλλους που περάσανε και συνεχίσαν αυτή την ιστορία. Δηλαδή, δεν είδε κανένας. Δεν τα αντιμετωπίζει κανένας. Και από ό,τι βλέπετε στο διαδίκτυο, και ο Σοπά και ο φίλος ο Παντελάτος και οι άλλοι και εγώ προσωπικά, πιστεύω ακράδαντα ότι οι επιδείξεις πρέπει να γίνονται. Στην Αρχαγγέλους, Αρχαγγέλους λέμε, ναι. Πρέπει να γίνουν στο Φλίσβο, αλλά όπως έχω πει σε άλλο κανάλι και δημόσια, είναι πρώτη φορά. Και ίσως και σε εσάς, θα ήθελα πριν γίνει η επίδειξη με τίποτε βέβαια στο Athens Flight Week ή σε Αρχάγγελο ή στο Φλίσβο ή αλλού, τα αεροπλάνα να έχουν περάσει πάνω από τα ημεία ή τώρα όπως έγινε με τα θαλάσσια πάρκα, να έχουν διασχίσει τα θαλάσσια πάρκα τα οποία είναι δικά μας, να πάνε στη Μεγίστη, να πάνε στη Σαμοθράκη και μετά να γυρίσουν και να κάνουν και δύο ωραίες μανούβρες σαν πεντάλφες που λέει και ένας ποιητής στον αέρα. Και οι πιτσιρικάδες οι Έλληνες να θαυμάσουν τον αεροπόρο, να θαυμάσει ο Καρβουνόπλος, να το θαυμάσει και ο κύριος Δανδιάς και εγώ και όποιος άλλος αγαπάει. Τέτοιες αεροπορικές επιδείξεις όπως και στις παρελάσεις πρέπει να γίνονται, τις υποστηρίζω χωρίς φόβο και χωρίς πάθος.
0: Κύριε Δαβρή, να σας γυρίσω λίγα χρόνια πίσω. Εμείς οι παλιότεροι του ρεπορτάζ είχαμε την τύχη να παρακολουθούμε τις ασκήσεις που γίνονταν στην Κρανέα. Όποιος λοιπόν έχει δει μια Κρανέα, βλέποντας αυτές τις αεροπορικές επιδείξεις, γελάει. Γιατί αυτά που έκαναν οι Έλληνες αεροπόροι στην Κρανέα, μάλιστα θα σας πω ότι μια χρονιά ένας αεροπορικός ακόλουθος μιας πρεσβείας μας έλεγε ότι αν αυτή η αεροπορία πολεμήσει έτσι, δεν ξέρω τι ποσοστά επιβιωσιμότητας έχει, αλλά εν πάση περιπτώσει, ήθελε να δείξει ο άνθρωπος ότι έβλεπε μπροστά του αεροπόρους που χειρίζονταν τα αεροσκάφη με τέτοιο τρόπο που ήταν εξωπραγματικός, εκτός ορίων, και υπήρχαν και πραγματικά πειρά στην Κρανέα μπροστά στα μάτια μας. Προφανώς δεν ήταν μια άσκηση που μπορούσε να την παρακολουθήσει όλος ο κόσμος όπως ένα αεροπορικό σόου, αλλά μέσα από τα μέσα ενημέρωσης τότε πέρναγε στον κόσμο τι μπορούσε να κάνει η πολεμική αεροπορία. Μακάρι να μπορέσουμε να ξανακάνουμε τέτοιες ασκήσεις και να ξαναθαυμάσουμε την πολεμική αεροπορία στην Κρανέα όπως τη θαυμάζαμε εκείνα τα χρόνια.
1: Κύριε Καρβουνόπουλε, επειδή έχω πάρει μέρος

0: όπως είπαμε, ο κύριος Φλόρος ή οποιοδήποτε άλλος ή αυτός που έγραψε ο κύριος Χριστοδούλου, ποιο θα ήταν το όφελος, ποιο θα προσελκύαμε εδώ τουρίστες και μέσα από αυτή το αλυσβερίσι, ας πούμε, από αυτό το τεράστιο air show, θα είχαμε οικονομικά ωφέλη τέτοια παράπλευρα που θα παίρναμε λεφτά για να τα δώσουμε στις ένοπλες δυνάμεις. Τι είναι αυτό δηλαδή? Ή τέλος πάντων το δώσαμε στον κύριο Καρβουνόπουλο, γιατί εμένα δεν με ενδιαφέρει το πρόσωπο του επιχειρηματία. Με ενδιαφέρει η κεντρική σκέψη. Μάλιστα, το κάνει αυτό όπως είδατε. Και όπως είπαμε, γίνεται. Δεν έπρεπε καταρχάς να γίνει με τίποτε. Δεύτερον, ποιο είναι το προσδοκόμενο όφελος? Ας βγει ο υπουργός ή ο σημερινός αγεθά ο κύριος Κούπης ή ο τότε αρχηγός και να πει: κύριοι, εγώ το υπέγραψα και γι' αυτό ζήτησα να δω τις εισηγήσεις και θα πρέπει να το ψάξουμε αυτό. Εγώ θεώρησα ότι αυτό καλό ήταν να γίνει, γιατί η αεροπορία και το ελληνικό κράτος και η πατρίδα μας θα είχε όφελος. Δηλαδή θέλω να δω το σκεπτικό για να μπορώ να αντιπαραθέσω. Προσωπικά δεν βλέπω σκεπτικό. Βλέπω σκεπτικό σωστό να γίνονται αυτές οι ασχέσεις, να γίνεται ο Αρχάγγελος, να. Απόδειξη, ανταπόδειξη μάλλον σε αυτό που είπε ο κύριος Φλόρος, παρόλο τα τόσα χρόνια, 15, που φαίνεται όπως γράψατε και εσείς στο άρθρο σας και σας πήρα να σας χαρώ, πήγαινε καλά αυτή η μπίζνα. Αντίθετα, βλέπουμε ότι οι αεροπόροι και οι πετσιρικάδες που πάνε εκεί, όπως είπε ο κύριος Φλόρος, δεν βλέπουν να τρέχουν στη σχολή Ικάρων. Έτσι, και στις άλλες σχολές, γιατί εκεί πετάνε και του στράτου ξηράς και του ναυτικού. Δεν βλέπω, βλέπω κενές θέσεις. Άρα αυτό το επιχείρημα καταρρύπτεται. Τώρα, τι πρέπει να βγει στο δημόσιο διάλογο? Και την ευθύνη την έχουν όσοι μπορούν και έχουν δυνατότητες να μιλάνε στον κόσμο, όπως έχετε εσείς με το κανάλι σας ή τα υπόλοιπα κανάλια. Τι πρέπει να γίνει? Πρώτο, πρέπει να μπει στη άμεση κουβέντα η αναθεώρηση του κανονισμού διερεύνησης μειζώνων αεροπορικών ατυχημάτων με τον τρόπο που γίνεται σήμερα από πλευράς Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, δηλαδή ο κανονισμός κατά πόσο είναι ικανός αφού έχει δύο καπέλα και του ελέγχου και του ελεγχόμενου να γίνεται, που είπαμε στην αρχή. Το δεύτερο είναι τι γίνεται με τη στρατιωτική δικαιοσύνη και το αεροδίκαιο. Και θα δούμε από τη λίστα αυτών που θα κληθούν, δηλαδή ο εισαγγελέας σήμερα του αεροδικείου έπρεπε να καλέσει ήδη τον πρόεδρο αυτή τη εταιρεία και έχουν την ασφάλεια πτήσεων να είναι στο γραφείο του σήμερα και να δίνει κατάθεση. Έτσι δεν είναι? Λογικά έτσι δεν πάει. Έγινε ένα ατύχημα, σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι. Δεν πρέπει ο κύριος αυτός να ήταν σήμερα το πρωί προσεκλημένος του εισαγγελέα ή για να του πει: εδώ τι γίνεται? Έπρεπε να ράξει τον κύριο Αγία. Θα γίνουν αυτά? Φαντάζεστε? Δεν νομίζω. Και αυτό είναι το αδύναμο σημείο. Άρα αυτό είναι το ένα που πρέπει να γίνει. Το δεύτερο είναι άμεσα να ανασταλεί και αφού υπάρξουν οι δημόσιες απαντήσεις του κυρίου Υπουργού και των υπολείπων εμπλεκομένων, δηλαδή να μας πούνε όσοι φτάσανε στις αποφάσεις αυτές του τότε Υπουργού, γιατί συνήθως σε πολιτικό επίπεδο ήταν ο κύριος Καμένος, από ό,τι δεν ξέρω, εάν είναι να βγει και να πει: κύριε, εγώ αυτό είχα το σκεπτικό και αυτό ήταν και με αυτό νομίζω ότι πρόσφερα στην πατρίδα και στην πολεμική αεροπορία, να το ακούσουν και να το κρίνουν. Δεν ξέρω τι θα πει ο κύριος Καμένος ή ο κύριος Χριστόδου. Να βγει, να μας το πει όμως. Καμιά φορά όμως βλέπετε, κύριε Καρβουνόπουλο, ποια είναι η τύχη. Ο κύριος Καμένος, ό,τι είχε προσωπικά να τον ξέρω και τα λοιπά και με αγαπούσε πολύ στην αρχή, μέχρι να δούμε τη συνεργασία, πήγε και πέταξε στην 338, το ξέρετε. Καμάρων εκεί με τα μπουφάν και τα λοιπά, τις 338 και με τα σήματα. Υπάρχουν αυτά στο διαδίκτυο. Πάρτε τον τηλέφωνο να σας τα πει. Λοιπόν, και σήμερα κλαίει όλη η Ελλάδα και δυστυχώς, ενώ το κλάμα αυτό το ακούτε εσείς, το ακούω εγώ, τα ακούνε οι συνάδελφοι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ασχολούνται με ένα πεντακοσάρικο που μπορεί να κερδίσουν τον χρόνο 2 εκατομμύρια για να πάνε να ψηφίσουν το Μητσοτάκη.
1: Άρα, κύριε Δαβρή,
0: τα κύρια είναι αυτά. Και προσέχτε, ναι. Και το κύριο, και κλείνω με αυτό, κύριε Καρβουνόπουλε,

0: Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει μια υπαρξιακή απειλή και θυμάστε στο προηγούμενο βίντεο το είπα, συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Δεδία. Και προσπαθεί με άρτων και θεάματα, με τέτοιες επιδείξεις, το φλίζω και τα λοιπά. Και εκεί είναι η ουσία του θέματος. Προσπαθεί με επίδειξη και με προβολή του λεγόμενου, των λεγόμενων πατριωτικών εξοπλισμών και μάλιστα αυτών που θα γίνουν, δηλαδή η σπίδα του Αχιλλέα θέλει 3 χρόνια. Μπορεί και με τις Οτάκες να έχει φύγει και ο Ερντογάν να έχει φύγει να έχουν γίνει στην περίοδο. Οι φρεγάτες Αρτούτα, τα F-35 θα είναι του, πώς το λένε, μετά από 5-6 χρόνια. Αυτό παρουσιάζεται ως αμυντική δυνατότητα, δηλαδή παρουσιάζεται το θα, έτσι, ως κάτι που θα λύσει το πρόβλημα. Και προσέξτε μια είναι η σύμπτωση, γιατί έχω περάσει και από την πολιτική σκηνή. Πάλι τώρα γίνεται συναγωνισμός στο ίδιο επίπεδο, και εδώ είναι το μεγάλο θέμα, με τα θα των προγραμμάτων, των οικονομικών και των αναπτυξιακών στην οικονομία. Γιατί η οικονομία είναι κύρια παράμετρο της εθνικής άμυνας. Δηλαδή, έχουμε πέσει σε μια δημόσια συζήτηση με το θα σας δώσω, θα πάρουμε F-35, θα πάρουμε την ασπίδα του Αχιλλέα, θα κάνουμε εκείνο, και όλα τούτα μου θυμίζουν την πάρα πολύ εύστοχη τότε, αν θυμάστε, χιουμοριστική προσέγγιση αυτού του τραγελαφικού που σημαίνει στην κοινωνία μας που πάει να διαλυθεί, του Χάρη Κλίν που λέγε θα. Μεθά δεν κτίζονται οι άμυνες και δεν σώζονται οι πατρίδες, κύριε Καρμού. Θέλουμε αίμα, σαν τους αεροπόρους που θα πάνε εκεί και θα πεθάνουν. Αλλά να το κάνουν όλοι. Όχι να πεθαίνουν αεροπόρους που δεν μπορώ να φανταστώ τώρα το παιδί του ανθρώπου αυτού και ο κάθε άλλος να πλουτίζει και θα πει σε λίγο, εγώ δεν πληρώνω. Μια της αεροπορίας ήταν το αεροπλάνο και τι θα κάνω. Και θα ζει με τα κοχύμπα και τα ταξίδια και τα ζωά και ούτε καν θα τον καλέσει ο εισαγγελέας. Να του πει, έλα εδώ κύριε, τι έκανες εσύ, έλα εδώ κύριε Αγία, έλα εδώ να μας πεις, είχαν εξασφαλιστεί οι συνθήκες σε όλο το επίπεδο. Εγώ αυτά ξέρω κύριε Καρπινούπουλο και είμαι στη διάθεσή σας για ό,τι άλλο να με ρωτήσετε.
1: Κύριε Τράχη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα γιατί θέσατε και κάποια θέματα για τα F-35 και για το Θόλο. Και όπως ξέρετε, τις τελευταίες ώρες γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση μετά από μια συνέντευξη που έδωσε ένας Ισραηλινός αξιωματούχος και μας αποκάλυψε ότι ο πηγαίος κώδικας και του Θόλου θα είναι σε ξένη χώρα, στο Ισραήλ, όπως και ο ανάλογος κώδικας των F-35 θα ελέγχεται από τους Αμερικανούς. Μιλάμε τώρα για περίπου 10 δισεκατομμύρια, αν τα έχουμε υπολογίσει σωστά, τα οποία θα κληθούν να πληρώσουν οι Έλληνες φορολογούμενοι. Αλλά να το κάνουμε μια ξεχωριστή συζήτηση αυτό το θέμα, νομίζω αξίζει τον κόπο να το συζητήσουμε μαζί, γιατί τα ξέρετε τα θέματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ αγαπητέ Πάρη, σε ευχαριστώ που με κάλεσες. Θέλω να επαναλάβω προς τον κύριο Υπουργό, τον οποίο υπολείπτομαι και σέβομαι ιδιαίτερα, γιατί με κάθε ευκαιρία περνάει ότι η Τουρκία είναι υπαρξιακός εχθρός. Κύριε Δεδιά, θέλω να κοιτάξετε και το θέμα του προσωπικού. Ιδιαίτερα.
1: Αυτό δεν το θυμάται κανένας.
0: Προσέξτε, είπα ναι. Γιατί είδα και φίλους και συναδέλφους, ναι, έτσι, οι οποίοι γράφουν και έχουν ορθεί κρίση. Εντάξει, ο Θόλος και η ασπίδα όταν θα γίνει είναι καλό. Εγώ είμαι υπέρ. Έτσι, και σε κάθε εξοπλιστικό πρόγραμμα είμαι υπέρ. Πάνω όμως από το Θόλο, έτσι, και από την ασπίδα που βάζει αυτός ο Θόλος, χρειάζεται επίσης την Παναγιά, δηλαδή και από κάτω το προσωπικό, αυτό που δεν πάει παρά τις επιδείξεις να στελεχώσει τις ενόπλες δυνάμεις. Η υπαξιωματική μας, γιατί σας είπα, ο Μπλέσιας έχει ένα εξαίρετο πατέρα. Λοιπόν, αυτοί όλοι οι μαχητές, αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, πολιτικό προσωπικό, γιατί όλα αυτά είναι ένα, θα πρέπει να έχουν ψυχή κολοκοτρώνη. Ο θόλος λοιπόν για να τρέμει η Τουρκία, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, πρέπει να πάρθει, αλλά να έχουμε και ικανό προσωπικό για να χρησιμοποιήσουν το καθένα σε όλα τα επίπεδα, αλλά κυρίως αυτό που θα σκεπάζει θα πρέπει να είναι το ηθικό που, αν δεν καταργήσετε τη φενάκι, τον καρκίνο, το πόλεμο θα κάνουμε, δηλαδή έχουμε μετατρέψει το ιερό στοιχείο του στρατιωτικού όρκου που παίρνει ο κάθε πολίτης σε φιλοπολεμική έννοια. Εδώ αν θα δείτε λέει εμείς είμαστε μία, δεν θέλουμε πόλεμο. Η Τουρκία έλεγε το πρωί πάλι και ο αγαπητός κύριος Αγεθά δεν θέλει να μας κάνει πόλεμο. Μα ο πόλεμος γίνεται μόνο με ντουφεκές κύριε Αγεθά. Δεν γίνεται όπως λέει ο Σαντσού με τη θήκη στο Θικάρι. Υβριδικός πόλεμος δεν υπάρχει. Πόλεμο δεν έχουμε τώρα. Δυστυχώς θλίβομαι αγαπητέ πάρε. Πρέπει να την κάνουμε και αυτή την κουβέντα. Γιατί η Τουρκία, όπως σωστά λέγεται, θέλει να μας καταπιεί. Και εμείς περί άλλων τυρβάζουμε και προσπαθούμε, θεοποιώντας το χρήμα, έτσι, να μετατρέψουμε τον υδρότα και το αίμα των συναδέλφων σε παχές τσέπες κάποιον να μην πω τι. Θλίβομαι, προσκυνώ, κλείνω το γόνι και είμαι δίπλα στις οικογένειες αυτών των αγαπητών συναδέλφων που δυστυχώς η μοίρα έγραψε να είναι από τη δική μας οικογένεια της 338.
1: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πέραχε, να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά πάρε.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

0: όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
2: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
5: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε με χάδικο και δεν προλαβαίνει.
6: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
7: Η Κυμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
8: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
9: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
10: Ή θα μου δώσετε τον Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
3: Όχι άλλο καρβουνό.
2: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
0: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
11: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
12: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
11: Μην γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
12: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
0: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
13: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Archmond Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet, Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάιγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, Κτήμα Σερπιέρη, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
14: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
15: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
16: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το φθινόπωρο δεν είναι μακριά και περιμένουμε να δούμε αν το καθεστώς Ερντογάν θα προχωρήσει με το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα. Το ερώτημα βέβαια δεν είναι αυτό, τουλάχιστον το κυρίαρχο ερώτημα. Το κυρίαρχο ερώτημα είναι τι κάνουμε εμείς και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Αυτό το θέμα θα συζητήσουμε με έναν πολύ καλό καλεσμένο μας, τον κύριο Νικήτα Χιωτίνη, ομότιμο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και αρχιτέκτονα. Κύριε Χιωτίνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
17: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας. Ξέρετε ότι με ετοιμάει ιδιαίτερος.
16: Να είστε καλά. Αρχιτέκτονας αυτή η αρχιτεκτονική που προσπαθεί να επιβάλλει η Τουρκία εδώ και πολλές δεκαετίες στο Αιγαίο είναι ένα μόνιμο πρόβλημα. Αλλά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο μηδέν με αυτό το νομοσχέδιο, πιστεύετε?
17: Θα σας πω. Τον τελευταίο καιρό συζητάμε και λέμε ότι η Τουρκία θα κάνει ένα νόμο εσωτερικού δικαίου, βέβαια, που θα αφορά το Αιγαίο Πέλαγος, τη γαλάζια πατρίδα της, και θα είναι νόμος ο οποίος σε εμάς θα μας ενοχλήσει. Θα σας πω κάτι το οποίο απορώ γιατί ο κόσμος δεν το ξέρει.
16: Μήπως δεν το λέμε.
17: Ναι, δεν το λέμε. Τέτοιο νόμο έχουμε και εμείς.
16: Έτοιμο.
17: Είναι έτοιμος. Το 1995, το 1982 υπεγράφει Διεθνή Συνθήκη για το Δίκαιο της Θάλασσας. Η περίφημη Ούγκλος. Αυτή η συνθήκη για το Δίκαιο της Θάλασσας, όπου περιγράφει ακριβώς τι δικαιώματα έχουν τα νησιά σε αυτό που λέμε χωρική ζώνη, συνορεύουσα ζώνη, αποκλειστική οικονομική ζώνη και υφαλοκρηπίδα. Mm-hmm. Αυτά αναφέρονται σαφώς μέσα σε αυτή την συνθήκη για το Δίκαιο της Θάλασσας. Αυτή η συνθήκη για το Δίκαιο της Θάλασσας, κύριε Καρβουνόπουλε, το 1995 έγινε νόμος του κράτους. Νόμος. Νόμος. Το ξαναλέω. Δεν λέμε ότι εμείς συμφωνούμε με τη συνθήκη. Την κάναμε νόμο. Και μάλιστα στο αντίστοιχο ΦΕΚ που είχε δημοσιευθεί, ξεκινάει ότι κάνουμε αυτό το νόμο, τον οποίο οφείλουμε να εφαρμόσουμε, και κάτω, ακροτελεύτια παράγραφος, ότι η κυβέρνηση υποχρεούται να εφαρμόσει το νόμο αυτό. Βέβαια, η υποχρέωση εφαρμογής των νόμων δεν επιβάλλεται μόνο από το ΡΟΥΙΔΙ. Το θυμάστε εκείνο το περίφημο, ότι ένας νόμος χρειάζεται που να υποχρεώνει την εφαρμογή των άλλων. Υποχρεώνεται από το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα μας υποχρεώνει να εφαρμόσουμε τον νόμο. Και αυτή η Ούγκλος στο ΦΕΚ λέει κάτω ότι πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος. Δηλαδή από το 1995 έχουμε ως νόμο, όχι, έχουμε την υποχρέωση να εφαρμόσουμε ό,τι προβλέπεται από τη Διεθνή Συνθήκη για το Δίκαιο της Θάλασσας, να το εφαρμόσουμε σε όλες τις θάλασσές μας και σε όλα τα νησιά μας. Δεν έχουμε κάνει τίποτα απολύτως. Και όχι μόνο δεν έχουμε κάνει τίποτα απολύτως, αλλά όπως λέτε και εσείς, δεν το ξέρουμε. Δεν ξέρουμε ότι η Ούγκλος, λέμε, ακούτε πολλές φορές που λένε, μα το Διεθνές Δίκαιο για τη Θάλασσα προβλέπει αυτό. Δεν λέει κανείς όμως ότι αυτό αποτελεί εσωτερικό νόμο του κράτους. Είναι νόμος του κράτους. Σε αυτό το νόμο του κράτους προβλέπει η Διεθνή Συνθήκη, είναι η Διεθνή Συνθήκη, ότι μπορούμε μόνο μερός, μόνοι μας δηλαδή, να ορίσουμε τα χωρικά ύδατα, δηλαδή την πλήρη κυριαρχία, μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια, τη συνορεύουσα ζώνη μέχρι από τις γραμμές βάσης των νησιών μέχρι τα 24 μίλια. Αυτά μπορούμε να τα κάνουμε μόνο μερός. Όσον αφορά τώρα την οικονομική ζώνη, αυτή μπορεί να φτάσει μέχρι τα 200 μίλια από τις γραμμές βάσης των νησιών, αλλά οι οικονομικές ζώνες, οι περίφημες ΑΟΖ, πρέπει να έρθουν σε συμφωνία με τα γειτονικά κράτη. Δηλαδή πρέπει να γίνει οριοθέτηση. Ξεκινάμε. Όταν ψηφίστηκε αυτός ο νόμος, το ξαναλέω, νόμος του κράτους. Αυτό πρέπει να το λέμε και να το τονίζουμε. Είναι ένας νόμος του κράτους. Όταν λοιπόν έγινε αυτός ο νόμος του κράτους, σε κάνα δύο μήνες έβγαλε η Τουρκία μία, όχι καζουμπέλη θα σας πω, μία διάταξη που λέει ότι εάν η Ελλάδα τα κάνει στα 12 ναυτικά μίλια, τότε εμείς μπορούμε να μεταχειριστούμε οποιοδήποτε μέσο. Δεν λέει τη λέξη καζουμπέλη, εξάλλου απαγορεύεται από τη σύμβαση των ΗΠΑ.
16: Αλλά έτσι έχει μείνει.
17: Έτσι έχει μείνει και κακώς έχει μείνει. Γιατί δεν είναι casus belli. Έτσι, και στη τελική ανάλυση ακόμα και το casus belli δεν σημαίνει ότι γίνεται πόλεμος. Casus belli σημαίνει αιτία πολέμου. Και το λένε αυτό, ότι είναι μια αιτία να κάνουμε οτιδήποτε. Αλλά δεν σημαίνει ότι αυτομάτως κάνουμε πόλεμο. Εμείς του έχουμε δώσει μια μεγάλη έγκλη.
16: Μήπως το χρησιμοποιεί το πολιτικό μας σύστημα γενικώς ως άλωθη για να μην προχωρήσει στην εφαρμογή του νόμου.
17: Προφανώς. προφανέστατα. Είναι, υπάρχει μια απειλή ότι εμείς μπορούμε να μεταχειριστούμε κάθε μέσο. Που σημαίνει ότι μπορούν να μεταχειριστούν και τον πόλεμο. Αλλά δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη θα κάνουν πόλεμο. Δηλαδή αυτό το κάζου μπέλι είναι μια επινόηση των δικών μας πολιτικών. Εν πάση περιπτώσει είναι αυτό. Είναι το πρώτο θέμα. Εμείς θα έπρεπε κάπως να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι. Δεν έχουμε προσπαθήσει. Και έχουμε πει, ξέρω εγώ, ότι μέχρι τα 6 μίλια για τη συνορεύουσα ζώνη δεν το λέει κανείς. Και φοβάμαι ότι δεν το ξέρει και κανείς. Ότι υπάρχει η λεγόμενη συνορεύουσα ζώνη που είναι 24 μίλια από τις γράμμες βάσης. Πέραν αυτού υπάρχει και η ΑΟΣ που πιστεύω ότι είναι το πιο σημαντικό από όλα. Τι είναι η ΑΟΣ? Είναι η αποκλειστική οικονομική ζώνη στη θάλασσα, η οποία είναι τάχει όλα. Δηλαδή μπορούμε, έχουμε δικαίωμα εκεί να ψαρεύουμε εμείς, να πάμε μηχανήματα και να κάνουμε έρευνες, να πάμε μηχανήματα και να παίρνουμε πετρέλαιο κτλ. Αυτή η ΑΟΣ πράγματι δεν μπορεί να ανακηρυχθεί μονομερώς. Πρέπει να προκύπτει διεθνώς κατόπιν συμφωνίας με τα όμορα κράτη. Είναι αυτό που λένε οριοθέτηση.
16: Ναι.
17: Τι συμβαίνει όμως? Εκεί που υπάρχει μια δυσκολία οριοθέτησης με τα γειτονικά κράτη, τότε το ενδιαφερόμενο κράτος ανακηρύσει αυτές τις ΑΟΣ. Τις ανακηρύσει. Και αν το γειτονιάζον κράτος δεν συμφωνεί, έρχεται σε μια διαπραγμάτευση.
16: Το έχετε πει από εδώ
17: πολλές φορές.
16: Ναι, και πάρα πολύ καιρό.
17: Πάρα πολύ καιρό το λέω αυτό πράγμα, ναι. Και μάλιστα
16: η ανακήρυξης, ναι.
17: Και μάλιστα εγώ πιστεύω ότι το site σας έχει επίδραση, γιατί έχει αρχίσει και ακούγεται τώρα αυτή η ανακήρυξη. Λοιπόν, εάν με αυτή την ανακήρυξη που θα προκαλέσει τη διαπραγμάτευση επί του πεδίου, ας πούμε, διαπραγμάτευση συγκεκριμένα, εγώ θέλω μέχρι εδώ, εσύ που θέλεις, εγώ θέλω μέχρι εδώ, να το συζητήσουμε. Εάν δεν προκύψει συμφωνία με αυτή την ανακήρυξη, τότε τι κάνουμε? Εκβιάζουμε αυτό το θέμα να πάει σε διεθνή διαιτησία. Και προφανώς, εάν πάει μόνο αυτό το θέμα, όχι όλα τα άλλα που θέλει η Τουρκία, λέμε δεν συμφωνούμε πάνω σε αυτό. Άρα πρέπει να πάμε σε μια διεθνή διαιτησία ως προς αυτό. Είναι προφανές ότι όταν κληθεί η Χάγη να συζητήσει αυτή την αντίρρηση που έχουμε μεταξύ μας, προφανώς θα δώσει το μεγαλύτερο βάρος στο διεθνές δίκαιο. Τι ισχύει στο διεθνές δίκαιο? Δηλαδή, ναι μεν έχετε κι εσείς, ας πούμε, κάτι, αλλά υπάρχει και το διεθνές δίκαιο και το συζητάμε. Εμείς ανταυτού, και μάλιστα σας το λέω τώρα γιατί ο κόσμος μπορεί να το ψάξει στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία είναι ένα πολύ σοβαρό εργαλείο, γιατί δίνει πληροφορίες για όλα. Πληροφορίες για όλα.
16: Θέλει και μια προσοχή, κύριε Χιωτίνη.
17: Θέλει μια προσοχή, αλλά δίνει πληροφορίες.
16: Ναι.
17: Και λυπάμαι.
16: Κάνει κάτι λαθάκια.
17: Ναι, και λυπάμαι ότι τα στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών δεν ανοίγουν ούτε καν την τεχνητή νοημοσύνη να δουν τι γίνεται διεθνώς. Λοιπόν, τέτοιες περιπτώσεις ανακήρυξης και στη συνέχεια οριοθέτησης έχουν κάνει μέχρι τώρα 20 χώρες. 20 χώρες. Αυτό μπορεί ο καθένας να ψάξει και να το βρει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ινδία, Μαυριτανία, Κύπρος, Μάλτα, 20 χώρες. 20 χώρες έχουν κάνει αυτή τη διαδικασία. Σε σημείο που δεν ξέρω σε ποιες περιπτώσεις, δεν το έχω ερευνήσει πολύ, έχει γίνει οριοθέτηση χωρίς να έχει γίνει εκ των προτέρων ανακήρυξη των οικονομικών ζωνών, αλλά φαίνεται ότι αυτή η εκ των προτέρων ανακήρυξη οικονομικών ζωνών είναι κανόνας, αποτελεί κανόνα. Εμείς εδώ δεν ή δεν το ξέρουμε, Ο κόσμος δεν το ξέρει γιατί δεν το λέει κανείς.
16: Οι έτσι. Πολιτικοί μας το ξέρουν.
17: Δεν είμαι πολύ σίγουρος. Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος. Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι το ξέρουν. Δηλαδή έχω ακούσει από πολιτικούς που λένε πράγματα απίστευτα.
16: Εντάξει, αναφέρομαι σε πολιτικές ηγεσίες που ανέλαβαν τη διακυβέρνηση της χώρας. Δεν μπορεί κάποιος σύμβουλος
17: ναι.
16: και να μην το ήξερα.
17: Ελπίζω,
16: να πω,
17: ελπίζω.
16: Ναι.
17: Ελπίζω. Δηλαδή σε ένα κείμενο που έχω γράψει σε εσάς το τελείωσα με ένα ερώτημα ότι αυτό οφείλεται σε ελλειπή γνώση των πολιτικών ή σε κάτι άλλο σοβαρότερο. Ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρότερο. Δηλαδή θα προτιμούσα να έχουμε πολιτικούς ανόητους παρά να έχουμε πολιτικούς
16: που είναι σε μια συνεννόηση.
17: Χρηματιζόμενος, ας
16: πούμε. Ναι.
17: Χρηματιζόμενος. Μιλάω, ας πούμε, τα πράγματα με το όνομά τους. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι ότι γίνεται αυτό και μάλιστα, ξέρετε κάτι, αυτό που με στεναχωρεί πολύ, ότι ακούω από πολιτικούς οι οποίοι, καθηγητές διεθνούς δικαίου, οι οποίοι είναι πολιτικοί βουλευτές, έχουν διατελέσει υφυπουργοί κτλ. Οι οποίοι βγαίνουν δημοσίως και λένε πράγματα τα οποία είναι λάθος. Γι' αυτό σας τα λέω αυτά. Είναι λάθος. Ένας πολύ φλίαρος πολιτικό βουλευτής, ας πούμε, βγαίνει συνέχεια και λέει ότι ο θαλάσσιος χωροταξιός σχεδιασμός που κάναμε είναι έτσι, έτσι και έτσι. Αυτό το λέει εδώ και 2 χρόνια. Πριν από μια εβδομάδα εξεδόθη, έγινε νόμος, τι είναι ο θαλάσσιος χωροταξιός σχεδιασμός. Βέβαια δεν είναι αυτά που έλεγε, φαντάζομαι τώρα να πάει να το διαβάσει. Τι λέει ο νόμος για το τι είναι ο θαλάσσιος χωροταξιός σχεδιασμός. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Καρβουνόπουλε, πολύ φοβάμαι ότι γίνεται ένας πόλεμος στο Αιγαίο και στα νησιά μας. Αυτός ο πόλεμος στο Αιγαίο και στα νησιά μας ξεκίνησε πολύ σοβαρά από έναν καθηγητή διεθνούς δικαίου και σύμβουλο ενός πρώην πρωθυπουργού, δεν λέω ονόματα ας πούμε γιατί δεν χρειάζεται να τρέχουν και εσάς στα δικαστήρια, ο οποίος έλεγε ότι εμείς έχουμε δικαιώματα δυτικότερα του 28ου μεσημβρινού. Καταλαβαίνετε.
16: Ναι, έτσι. Αυτό δεν υπογράψαμε με την Αίγυπτο επί της ουσίας. Από το 28ου μεσημβρινού.
17: Αυτό αφορά την Αίγυπτο. Ναι, αλλά στην Αίγυπτο κάτι...
16: Στη μέση
17: ναι, συζητάμε ότι κάτι έγινε, ότι κάτι δώσαμε παραπάνω, κάτι δώσαμε λιγότερο, δεν έχει σημασία. Σημασία ότι κάναμε κάτι όμως. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, αυτός ο 28ος μεσημβρινός και μάλιστα ένας πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, πολιτικός βουλευτής, λέει ότι έχει πει σε συνεδριάσεις ότι θεωρεί Ευαγγέλιο τα βιβλία αυτού του συμβούλου. Αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι έχουν πάει στον 25ο μεσημβρινό.
16: Ναι.
17: Δηλαδή σε λίγο θα φτάσουν και στη Σαλαμίνα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχει ένα ένοχο μυστικό. Και αυτό το ένοχο μυστικό που είναι ότι αφήνουμε το Αιγαίο στην τύχη του, αυτό είναι ένα ένοχο μυστικό. Δεν είναι ένοχο μυστικό μόνο αυτής της κυβέρνησης. Είναι ένοχο μυστικό όλων των μέχρι τώρα κυβερνήσεων, τουλάχιστον από το 1995, δηλαδή από τότε που η Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας έγινε νόμος του κράτους. Εσωτερικός νόμος. Εσωτερικός. Ναι, εσωτερικός. Αλλά πρέπει κάτι να το κάνουμε. Αυτό τώρα στενοχωριόμαστε ότι η Τουρκία θα κάνει έναν εσωτερικό νόμο.
16: Να.
17: Και στενοχωριόμαστε ότι αυτή θα κάνει και θα τον εφαρμόσει. Εμείς δεν εφαρμόζουμε αυτό που έχουμε. Και είμαστε υποχρεωμένοι να τον εφαρμόσουμε.
16: Έχετε δώσει κάποια απάντηση, αν και είστε αρχιτέκτονας, δεν είστε ψυχολόγος ή ψυχίατρος, γιατί μάλλον αυτές οι ειδικότητες θα πρέπει να επιχειρήσουν να ερμηνεύσουν τη στάση των πολιτικών ηγεσιών της Ελλάδας.
17: Κοιτάξτε να δείτε, βλέπω στο Αιγαίο και στα νησιά μία κακή πολιτική, δεν λέω άλλα...
16: Μία λάθος πορεία.
17: Μία λάθος πορεία. Ναι. Αυτή τη στιγμή θεωρούν, είναι προφανές. Δηλαδή πριν από μερικές εβδομάδες βγήκε ο αρμόδιος υπουργός και άλλοι υπουργοί και αυταρέσκως είπαν κάναμε ένα νομοσχέδιο για τον τουρισμό. Δηλαδή θεωρούν ότι τα νησιά μας είναι τουριστικός χώρος.
16: Ναι.
17: Δηλαδή δεν θεωρούν ότι τα νησιά μας αποτελούν περιφέρεια της χώρας. Είναι μέρος της Ελλάδος είναι τα νησιά μας. Δεν είναι ένας τουριστικός τόπος που θα πηγαίνουν το καλοκαίρι όποιοι πηγαίνουν. Θα έχουν κοινωνίες εποχικές αυτοί που έχουν να νοικιάσουν το καλοκαίρι. Το χειμώνα θα φεύγουν και θα μετατρέψουμε όλο το Αιγαίο σε θαλάσσιο πάρκο για να σώσουμε χελώνες και δελφίνια. Είναι τεράστια, είναι απίστευτα αυτά τα οποία γίνονται. Αδρανοποιούμε ένα μεγάλο μέρος, αδρανοποιούμε το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής επικράτειας. Γιατί η θάλασσα του Αιγαίου είναι ελληνική επικράτεια. Το Αιγαίο πέλαγος είναι αρχιπέλαγος, και εδώ επιτρέψτε μου να κάνω μια μικρή παρένθεση, το άρθρο 46 παράγραφος 2 της Διεθνούς Συμβάσεως για το Δίκαιο της Θάλασσας τιτλοφορεί τα οπάνω αρχιπελαγικά κράτη. Αλλά η παράγραφος 2 ερμηνεύει τι είναι αρχιπέλαγος. Αν διαβάσετε τι λέει ότι αρχιπέλαγος είναι τάκ τάκ τάκ, θα διαβάσετε, θα είναι σαν να περιγράφει το Αιγαίο.
16: Ναι.
17: Μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες όλες οι χάρτες, όλα τα κείμενα περιέγραφαν το Αιγαίο πέλαγος ως αρχιπέλαγος. Εμείς το λέμε ως θάλασσα. Ως θάλασσα των νήσων. Βγαίνει πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος και λέει ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα στο Αιγαίο. Θα έπρεπε να πούμε ότι εμείς έχουμε δικαιώματα στη Σμύρνη, παραδείγματος χάρη. Να κάνω μια παρένθεση. Ξέρετε πώς μας λένε οι Τούρκοι? Ιουνάν.
16: Ναι.
17: Μας λένε οι Ιόνες. Δηλαδή μια περιοχή τους την ονομάζουν Ελλάδα. Μας λένε Ίωνες, που σημαίνει μια μεγάλη περιοχή τους, οι Τούρκοι την ονομάζουν Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, πάλι ένας άλλος υπουργός εξωτερικών. Αυτά που σας λέω είναι γραμμένα. Δηλαδή, ό,τι μήνες και να σας κάνουν είναι γραμμένα και τα έχω τα στοιχεία, yeah. τα βίντεο όλα. Είπε το εξής τραγικό για το Αιγαίο πέλαγος. Να μην είμαστε μονοφαγάδες. Φαντάζομαι ότι ξέρετε ποιο είναι εδώ. Να μην είμαστε μονοφαγάδες. Δηλαδή ή μία άλλη υπουργός πάλι, το Αιγαίο δεν είναι ελληνική λίμνη. Δεν είναι ελληνική λίμνη, αλλά είναι αρχιπέλαγος, το οποίο ορίζεται από την Ούγκλο, ορίζονται τα δικαιώματα των νησιών και τα δικαιώματα που έχουμε εμείς στη θάλασσά μας. Ξέρετε τι έγινε πριν από καιρό? Λίγο έξω από τα κύθυρα είναι γεμάτο με
16: τουρκικά αλλιευτικά. Ναι, είναι σύνηθες πια τα τελευταία χρόνια.
17: Δηλαδή στο νησί μου, στην Ηρακλιά, φαντάζομαι να το ξέρετε, γιατί αν δεν το ξέρετε, δεν ξανάρχομαι εδώ. Στην Ηρακλιά, τουρκικά αλλιευτικά είναι λίγο έξω από την Ηρακλιά.
16: Παίρνετε το λιμεναρχείο, το σηκώνει το τηλέφωνο? Γιατί από τα κύθυρα κάποιοι πολίτες εκεί, κάποιες φορές που μας παίρνουν οι άνθρωποι, μας λένε ρε παιδιά, γράφτε κάτι, γιατί δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη με το λιμενικό. Δηλαδή το λιμενικό κάποιες εντολές εκτελεί.
17: Θα τους το πω αυτό.
16: Ναι.
17: Λιμεναρχείο δεν έχει, ναι. Αλλά έχει έναν. Όπως ξέρετε, είναι ένα τεράστιο νησί με 80 κατοίκους. Υπάρχει ένας λιμενάρχης, αλλά δεν ξέρω να πηγαίνει και το χειμώνα, πηγαίνει μόνο το καλοκαίρι.
16: Άρα κύριε Χιωτίνη, τα εργαλεία υπάρχουν, η γραμμή άμυνας είναι έτοιμη για αυτό που, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, αντιμετωπίζουμε περίπου με τρόμο εδώ και στους τελευταίους μήνες. Κάθε μέρα μα δούμε τις τηλεοράσεις, ειδικά στα πρωινά, όλες οι αναλύσεις, ο νόμος που θα έρθει και τι θα γίνει με τον νόμο που θα έρθει κτλ.
17: Άρα έχουμε σχετικό.
16: Έχουμε έτοιμο αντίδοτο.
17: Ναι.
16: Συνεπώς, το μόνο που μας λείπει είναι η πολιτική βούληση για να χρησιμοποιηθεί.
17: Η πολιτική βούληση.
16: Ναι. Η οποία πολιτική βούληση. Όταν στριμώχνεται το πολιτικό μας σύστημα, πέφτει στο τραπέζι το γνωστό ερώτημα. Τι θέλετε να κάνουμε, πόλεμο?
17: Κοιτάξτε να δείτε, ναι. Θα σας πω, για να μην πω ότι άμα έχεις πρόβλημα κάνεις πόλεμο. Θα σας πω όμως το εξής, ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή μάλιστα θεωρώ σχεδόν απίθανο να τολμήσει να κάνει πόλεμο. Όταν έκανε πόλεμο, όταν κάνει πόλεμο η Τουρκία, έχει επιχείρημα για να κάνει πόλεμο. Δηλαδή, όταν εισέβαλε στην Κύπρο, είχε επιχείρημα για να εισέλθει.
16: Μια, είχε δημιουργήσει ένα αφήγημα νομοθάνειας.
17: Δεν είναι μόνο αφήγημα, είναι εν πολλής, όταν βγαίνει ο Μακάριος και βγήκε ο Άγιμνης ο Μακάριος και λέει ότι η Ελλάδα εισέβαλε στην Κύπρο, αυτό το πράγμα σημαίνει ότι κάποιοι άλλοι, δεν είναι καθαρά τα πράγματα εκεί. Εν πάση περιπτώσει είχε λόγους να το κάνει. Έστω λόγους
16: και κατασκευασμένους.
17: Επινοημένους λόγους. Ναι. Αλλά στην περίπτωση του Αιγαίου δεν έχει τίποτα.
16: Ναι.
17: Όταν λέμε τίποτα εννοούμε τίποτα. Ο νόμος όλος, ο διεθνής νόμος είναι εναντίον αυτού του πράγματος. Και ξέρετε και κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή η συγκυρία είναι πολύ θετική για μας. Δηλαδή έχουμε αναπτύξει πολύ τη στρατιωτική μας ισχύ. Αυτό είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Και η Τουρκία έχει μεγάλα προβλήματα. Οι μισοί Τούρκοι έχουν κουρδική καταγωγή. Προσέχτε το αυτό. Προσέχτε το, επειδή λέμε συνέχεια για την δημογραφία της Τουρκίας κτλ. Ένα τεράστιο μέρος της Τουρκίας είναι Κούρδοι και ένα ακόμη πιο και ένα άλλο πάλι μεγάλο μέρος είναι κουρδικής καταγωγής. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει πέσει σε γεωπολιτική δυσμένεια. Δηλαδή, στην περίπτωση του πολέμου του Ιράν, αντί να πάρει τον πρώτο λόγο συζήτησης η Τουρκία, τον πρώτο λόγο τον πήρε το Πακιστάν. Εκεί γίνονται όλα. Η Τουρκία ήδη βρίσκεται σε διαμάχη με το Ισραήλ. Τα πράγματα είναι, εγώ θεωρώ απίθανο αυτή τη στιγμή να κάνει πόλεμο.
16: Ναι.
17: Η Τουρκία. Και εν πάση περιπτώσει πρέπει να βγούμε από, αλλά να φανεί ότι εμείς βγαίνουμε στο πεδίο. Ότι βγαίνουμε στο πεδίο. Και να σας πω κάτι άλλο, μήπως ακούστηκε λίγο λάθος αυτό που είπα για την Κύπρο. Δεν είναι, χρησιμοποίησε επιχειρήματα η Τουρκία, αλλά τότε υπήρχαν κάποιες άλλες συνθήκες περίεργες συνθήκες. Δηλαδή η τότε Χούντα είχε δώσει μια πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στην Τουρκία. Μάλιστα, επειδή τα ψάχνω όλα αυτά, ο Γιώργος Παπαδόπουλος,
16: ναι,
17: είχε πει σε συνομιλία με τους Τούρκους ότι εμείς μπορεί κάποτε να ενωθούμε κρατικά. Ο Παπαδόπουλος το έχει πει αυτό. Είναι γραμμένο αυτό. Εσείς θα τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Που σημαίνει ότι επάνω στην Κύπρο γίνανε πολλά παιχνίδια. Ήταν και η περίπτωση των Άγγλων. Γίνανε πολλά παιχνίδια.
16: Όπως το περιγράφεται, η τότε περίοδος θυμίζει πολλά με τη σημερινή. Εντάξει, δεν έχει υπάρξει κάποιος που να έχει πει ότι θα ενωθούμε, αλλά ότι έχει δοθεί υπέρμετρη εμπιστοσύνη στην Τουρκία από την ελληνική πλευρά είναι δεδομένο. Και η τουρκική, ναι, πλευρά το αξιοποίησε με τον καλύτερο τρόπο. Πήρε ένα διαβατήριο.
17: Ναι, δηλαδή το θεωρώ, εγώ το θεωρώ παλαβό.
16: Ναι.
17: Να έχεις μια χώρα η οποία έχει καταλάβει την Κύπρο, έχει κάνει κατάληψη της Κύπρου και με αυτή τη χώρα να υπογράφεις συνθήκη φιλίας. Δεν γίνονται αυτά.
16: Και οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι να υπογράφουν με πλουσιοπάροχα εξοπλιστικά συμβόλαια.
17: Ναι.
16: Ναι. Εξαγορές αμυντικών,
17: ναι,
16: μηχανών.
17: Τώρα είναι.
16: Ούτε εκεί έχουμε βγει στο πεδίο. Γιατί ξέρετε, εγώ την εποχή που μπαίναμε στην ΕΟΚ πήγαινα από δημοτικό γυμνάσιο. Και θυμάμαι όμως την περίοδο που γινόταν η αναταραχή. Υπήρχαν και αυτοί που λέγανε ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο. Αλλά το βασικό επιχείρημα ήταν να μπούμε στην Ευρώπη να μας εξασφαλίσουμε και την ιστορία με την Τουρκία. Ποια ιστορία εξασφάλισατε με την Τουρκία?
17: Κοιτάξτε, ίσως πρέπει να κάνουμε μια
16: ξεχωριστή κουβέντα.
17: Ξεχωριστή κουβέντα σίγουρα
16: κάνουμε. Θα την κάνουμε όταν γυρίσει από την Ιρακλία.
17: Ναι, η ουσία είναι ότι αυτή η ιστορία με την Ευρώπη. Η Ευρώπη τι έφερε στην Ελλάδα με την επανάσταση του 1921. Άλλαξε άρδιν την πολιτική φυσιογνωμία της χώρας μας. Την πολιτική φυσιογνωμία. Από εντός εισαγωγικών ομοσπονδιακή, ας πούμε, κοινοτική, γιατί έτσι δούλευε όλο το Βυζάντιο, το Βυζάντιο, το λεγόμενο Βυζάντιο. Έτσι λειτουργούσε και τα λοιπά. Όταν έγινε η επανάσταση του 1921, μας επευλήθη ένα σύστημα μοναρχίας. Το οποίο μοναρχία στην αρχή ήταν με τους βασιλείς, στη συνέχεια αυτή η μοναρχία μετουσιώθηκε σε μια εκλεγόμενη μοναρχία, όπως λέει και ο Γιώργος. Σε μια εκλεγόμενη μοναρχία. Αλλά έχει αλλάξει άρδιν το πολιτικό μας σύστημα.
16: Είναι θέμα ξεχωριστής
17: εκπομπής. Αυτό είναι θέμα πολύ μεγάλης κουβέντας.
16: Εγώ απλά θα πω για να κλείσουμε ότι πρέπει να πάψουμε να κατηγορούμε όλους τους γύρω-γύρω και τους έξω. Οι Ευρωπαίοι κάνουν δουλειά τους, όπως κάνουν όλες οι χώρες τη δική τους δουλειά. Εάν δεν πας εσύ στις Βρυξέλλες και να θέσεις κάποια θέματα και να τα θέσεις, όχι με τη μορφή ανακοινώσεων, αλλά επίμονα και έντονα, γιατί να ασχοληθεί η Ευρώπη μαζί σου? Έτσι δεν είναι?
17: Κοιτάξτε, ξέρετε κάτι, εγώ πολύ φοβάμαι ότι δεν ξέρω αν είχαμε και ποτέ πραγματικούς πρωθυπουργούς.
16: Τώρα βάζετε θέμα και άλλες εκπομπές, κύριε.
17: Ναι, θα σας πω ένα απλό θέμα.
16: Ναι.
17: Η σημερινή κυβέρνηση, η σημερινή κυβέρνηση προχώρησε με κάποια δεδομένα. Ότι ψηφίζω το γάμο των ομοφύλων, κουλτούρα, όλα αυτά τα πράγματα. Με το που αλλάζει, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, άλλαξε και θέση. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Θα μου πεις, υποστηρίζεις το γάμο των ομοφύλων και την woke κουλτούρα? Δεν την υποστηρίζω, αλλά απλώς θα ήθελα.
16: Είχε ληφθεί μια απόφαση μέσα σε λίγους μήνες.
17: Ναι, θα ήθελα να υπάρχει κάποιος ο οποίος να λειτουργεί αυτονόμως. Πολύ φοβάμαι ότι στην Ελλάδα οι πολιτικές δυνάμεις δεν λειτουργούν αυτονόμως.
16: Ναι. Είναι βάσιμη υποψία σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας ευχαριστώ να περάσετε πάρα πολύ ωραία στην
17: πανέμορφη Ακρά. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να με καλείτε.
16: Και μόλις επιστρέψετε το όμορφο
17: νησί. Να συζητάμε τέτοια ζητήματα.
16: Έχουμε θέματα προς συζήτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
17: Πολύ.
15: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
18: Αφιέρωμα στον Ένιο Μωρικόνε. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του πιο σημαντικού συνθέτη μουσικής κινηματογράφου με την ορχήστρα Λεμούζ από την Ιταλία. Την τίβα του Ένιο Μωρικόνε, σοπράνο Σουζάνα Ριγκάτσι, το μαέστρο Ανδρέα Αλμπερτίνι και τη σοπράνο Ντανιέλα Πλάτσι. Η μουσική του Ένιο Μωρικόνε ζωντανά με ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες στο θέατρο Ανατολική Σταύρου την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Προπόληση more.com.

0: τώρα με τη ζέστη. Δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι. Ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Άνοιξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Νέο θέατρο έργων. Η θρυλική φώνησα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη με τη Λιδία Κονιόρδου. Σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Από 1η Οκτωβρίου. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυο προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
3: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που έχει συγκινήσει ήδη χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
4: Στη δική μου λειτουργία,
5: τον άνθρωπο,
4: υπερπλασία προστάτη,
5: το δόλιο.
4: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
5: Απαράδεκτος.
4: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
5: Δεν τα θέλει, δεν τα θέλει.
6: Και ποιος σου το είπε?
4: Η γυναίκα σου.
5: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπει.
6: Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
4: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
7: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
8: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
9: Όχι άλλο κάρβουνο.
10: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
11: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάτικο και δεν προλαβαίνει.
12: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
13: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
14: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
15: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
16: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
9: Όχι άλλο κάρβουνο.
17: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
18: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
19: Οι πυρκαγιές δεν είναι απλώς ένα ακόμα καλοκαιρινό δελτίο ειδήσεων. Είναι η απώλεια του δασικού μας πλούτου, η αγωνία των κατοίκων και ένα διαχρονικό ερώτημα που δεν μπορεί να απαντιέται με ταμπέλες. Ποιος ωφελείται? Ο καθηγητής ποινικού δικαίου Κωνσταντίνος Βαθιώτης, σε μια εφόλεστη σύλλη συζήτηση στην Ελεύθερη Πένα, μιλά για την πρόληψη που απουσιάζει, τις καμένες εκτάσεις, τις ανεμογεννήτριες, τη συνταγματική προστασία των δασών και την προπαγανδιστική φήμωση κάθε ενοχλητικού ερωτήματος.
20: Καλησπέρα σας κύριε Βαθιώτη, χαίρομαι που σας βλέπω. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε για μία ακόμη φορά στην Ελεύθερη Πένα.
21: Καλησπέρα κύριε Δραγάτη, σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Είναι διπλή χαρά σήμερα γιατί θα θίξουμε ένα ζήτημα το οποίο με απασχολεί παιδιόθεν. Έχω κρατήσει ένα πολύ σημαντικό αρχείο από τα 15 μου χρόνια, καθότι με στεναχωρούσε πάρα πολύ το θέμα των πυρκαγιών, οπότε νομίζω ότι σήμερα θα πούμε σημαντικά πράγματα.
20: Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο να θεωρείται συνωμοσιολογία, έστω και η απλή ερώτηση κύριε Βαθιώτη του απλού καθημερινού Έλληνα, ποιος ωφελείται από αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει κάθε καλοκαίρι?
21: Και σκεφτείτε κύριε Δραγάτη ότι αυτό το ερώτημα, το ποιος ωφελείται, που είναι πολύ γνωστό και στα λατινικά, cui bono, χρησιμοποιείται από την αστυνομία για να ανακαλυφθεί το κίνητρο και να καταστεί δυνατή η εξιχνίαση ενός στιγερού εγκλήματος. Ναι. Και έρχονται τώρα οι συνωμότες να μας πούν ότι όποιος τολμά να έχει ως φάρο του το ερώτημα αυτό είναι συνωμοσιολόγος. η ερώτησή σας καταδεικνύει ότι ζούμε σε μια εποχή δικτατορίας, υβριδικής δικτατορίας, γιατί δεν βλέπουμε βεβαίως τάγκς, μπότες, στρατιωτικές στολές, αλλά χρησιμοποιούνται σιωπηλά όπλα. Το σιωπηλό όπλο της προπαγάνδας πρωτίστως, γιατί όταν έρχεται ο συνωμότης να σε βαφτίσει συνωμοσιολόγο, κάνει αυτό που το ξέραμε από το σχολείο. Όταν ενοχλούμε κάποιον με την καλή μας στάση, με τις επιδόσεις που είχαμε, ενοχλούνταν οι ταραξίες, οι κακοί μαθητές, έρχονταν και μας προσέβαλαν λέγοντάς μας βουτυρόπεδα, μονόχνοτους ή δεν ξέρω τι άλλο. Άρα είναι γνωστή αυτή η στοχοποίηση, η απαξιωτική κατασπήλωση, όπως πολύ ωραία λέγεται από κάποιους άλλους. Πολύ εύκολα λοιπόν αυτός που έχει λερωμένη τη φωλιά του ρίχνει τον μπαλάκι στον άλλον, στοχοποιώντας τον προκειμένου να κουκουλώσει τη λερωμένη του φωλιά. Άρα δεν πρέπει καθόλου να μας κάνει εντύπωση αυτό. Η νέα τάξη πραγμάτων, η εποχή της παγκόσμιας δικτατορίας στην οποία ζούμε, ζει και αναπνέει από την χρήση αυτού του προπαγανδιστικού τεχνάσματος. Ο συνωμότης βαφτίζει προληπτικά τον κατήγορό του συνωμοσιολόγο προκειμένου να φυλάσει τα νότα του.
20: Και αυτό δεν έγινε από τη μια στιγμή στην άλλη προφανώς. Χρειάζεται χρόνος. Νομίζω ότι το σύστημα, ή βάλτε ο καθένας όποια λέξη θέλει, εγώ λέω το σύστημα, έκανε πολύ μεγάλη προπαγάνδα εδώ και πολλά χρόνια για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο που πλέον θεωρείται απαγορευμένο ακόμα και να μπει κάποιος σε μια διαδικασία να αναζητήσει οικονομικές σκοπιμότητες, ενεργειακές σκοπιμότητες, έτσι κύριε Βαθιώτη?
21: Βεβαίως θα πρέπει, κύριε Δραγάτη, να έχουμε στο μυαλό μας ότι η κοιλίδα, η ρετσινιά του συνωμοσιολόγου, του θειασότη θεωριών συνωμοσίας, ξεκίνησε από την ίδια την CIA. Με ποια αφορμή? Τη δολοφονία του Kennedy. Ναι. Και τότε, επειδή πολλοί κόσμος δεν μπορούσε να χωνέψει ότι ένας δολοφόνος, ένας ελεύθερος σκοπευτής, κατάφερε να δολοφονήσει τον Kennedy μέσα από το πλήθος, προκειμένου να φράσει, να φράξει η CIA τα στόματα των σκεπτικιστών, εφήβρε τον όρο συνωμοσιολόγος. Και από τότε βιώνουμε αυτή την απαξιωτική κατασπήλωση που είπα προηγουμένως, προκειμένου να θυμώνεται ο κάθε θυμωμένος, για να παίξουμε λίγο και με τις λέξεις.
20: Ναι, κατανοητό. Νομίζω όμως ότι είναι το αυτονόητο κανονικά ένας πολίτης να ζητά διαφάνεια όταν βλέπει το βουνό που τον περιβάλλει, το μέρος του, τα χωράφια του, τα δάση του, το του όταν λέω δεν είναι δικά του αλλά είναι στην περιοχή του, έτσι, αυτά που βλέπει στην καθημερινότητά του. Πρέπει να ζητήσει διαφάνεια όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά και όταν καταστρέφεται αυτό το περιβάλλον.
21: Μα φυσικά θα έπρεπε να υπάρχει διαφάνεια. Θα έπρεπε καταρχάς να γίνεται διάλογος. Βλέπετε εσείς να διεξάγεται διάλογος για οποιοδήποτε μεγάλο ζήτημα υπάρχει στη χώρα μας ή γενικότερα στον κόσμο? Από το πιο απλό πολιτικό πρόβλημα μέχρι το πιο σύνθετο. Οι πυρκαγιές δεν είναι φετινό πρόβλημα. Οι πυρκαγιές είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Και όποιος θέλει να κρατήσει το μυαλό του στη θέση του και να μπορέσει να οδηγηθεί σε τεκμηριωμένα συμπεράσματα, είναι απαραίτητο να κάνει αναδρομή στο παρελθόν και να ψάξει να δει πώς άρχισαν να καίγονται τα δάση με ανεξέλεγκτους ρυθμούς. Θα πρέπει εδώ λοιπόν να δώσω κάποια στατιστικά στοιχεία από το αρχείο.
20: Βεβαίως.
21: Διαπίστωσα ότι την εποχή της δικτατορίας 1970 με 1974 είχαμε χάσει περίπου, αν δεν κάνω λάθος, δεν μπορώ να βρω αυτή τη στιγμή το χαρτί μου, γύρω στα 2 εκατομμύρια στρέμματα. Και
20: 1970,
21: εδώ είμαστε, 70. Εδώ είμαστε, διορθώνω, ναι. 1970 έως 1980, ναι, χάσαμε 2 εκατομμύρια στρέμματα.
20: Σε μια δεκαετία δηλαδή μέσα. Ναι,
21: ναι. Επόμενο στατιστικό που βρήκα, 1980 έως 1989 χάσαμε 5 εκατομμύρια στρέμματα. Για να σκεφτεί ο πολίτης πόσα εκατομμύρια στρέμματα χάσαμε επί κυβερνήσεως Κυριάκου Μητσοτάκη. Αν δεν κάνω λάθος, σε 2 χρονιές πρέπει να χάσαμε γύρω στα 6 εκατομμύρια στρέμματα. Με μία επιφύλαξη στο λεαυτό δεν μπόρεσα να επαληθεύσω τον αριθμό αυτόν.
20: Να. Εντάξει, είναι επίσης ένας υπολογισμός, εν πάση περιπτώσει.
21: Ναι. Ναι. Έχω εδώ επίσης, είμαστε 18 Ιουλίου του 1974. Για να καταλάβει ο κόσμος πώς αναπαράγεται το ίδιο παραμύθι, εντός εισαγωγικών η λέξη παραμύθι, το ίδιο πρόβλημα, η ίδια τρομοκρατία, κάθε χρόνο, εδώ και μισό αιώνα. Είμαστε 18 Ιουλίου 1974 και εδώ λέει το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα, αν δεν κάνω λάθος. Για τέταρτη μέρα μένονται οι πυρκαγιές, εμπριστέ αφάνισαν τα 3/4 των δασών στην Αττική, ρωτάει. Διετάχθησαν ανακρίσεις, δραματική διάσωση παγιδευθέντων, 200.000 στρέμματα στάχτη. Λοιπόν, αυτή η ιστορία συνεχίζει μέχρι σήμερα. Και το ερώτημά μου είναι απλό. Κάθε χρόνο χάνουμε τόσες χιλιάδες ή εκατομμύρια στρέμματα. Γιατί η εκάστοτε κυβέρνηση, η εκάστοτε, κύριε Δραγάτη, δεν είναι μόνο η σημερινή η οποία το έχει τερματίσει, αλλά η εκάστοτε κυβέρνηση, γιατί το χειμώνα δεν λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα σε προληπτικό επίπεδο. Μας πρίζουν τα σηκώτια ότι θα πρέπει πάντοτε να έχουμε την πρόληψη στο μυαλό μας. Όταν πρόκειται για ασθένειες, για επιδημίες, η πρόληψη είναι το νούμερο ένα που μας επικαλούνται. Στις πυρκαγιές, γιατί δεν προλαμβάνουν? Εκεί χάνεται το παιχνίδι. Και άρα λοιπόν έρχομαι μαζί με τον Μάριο Πλωρίτη, ο οποίος το 1990 έβγαλε ένα πολύ ωραίο άρθρο στο Βήμα, επιφυλίδα, βλέπετε εδώ, τίτλος «Φωτιά και δόλος». Και λέει ο Πλωρίτης, «Μα τόσα χρόνια ξέρουμε πόσα δάση καίγονται. Γιατί δεν λαμβάνονται μέτρα? Γιατί ο προϋπολογισμός, το κομμάτι του προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στην καταπολέμηση των πυρκαγιών, φτάνει μόνο το 0,4 του προϋπολογισμού. Άρα λέει, εδώ δεν πρόκειται για αμέλεια, πρόκειται για δόλο. Για δόλια συμπεριφορά η οποία έχει χαρακτηριστικά κατ' εξακολούθηση εγκλήματος. Και δεν μπορώ παρά να συνταχθώ μαζί του στο 100%.
20: Με τον ίδιο στόχο πάντα από τότε, από τη δεκαετία του 70, ή κατά και

0: Δεν ξέρω τι συμφέροντα μπορεί να παίζονταν με τους οικοπεδοφάγους, γιατί σίγουρα υπήρχε πρόβλημα τότε με τα οικόπεδα, το θυμάμαι αυτό το πράγμα από μικρό παιδί. Όμως νομίζω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε εντός εισαγωγικών συνωμοσιολογικά. Δηλαδή, βλέπω ένα μοτίβο. Το μοτίβο είναι η αποδάσωση όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες. Γαλλία και Ισπανία επλήττονται από τις πυρκαγιές, όχι μόνο φέτος, αλλά και τις προηγούμενες χρονιές, και το 1986 βρήκα στο περιοδικό 1 ότι η Γαλλία τότε στη Νίκαια έχασε πάρα πολλά στρέμματα. Επομένως, το μυαλό μου πηγαίνει στο ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο παγκόσμιο εξαφάνισης των δασών. Για ποιο λόγο? Μήπως θα πρέπει εδώ να βάλουμε την τεχνολογία στο παιχνίδι? Μήπως πρέπει, επειδή ζούμε στα χρόνια της απόλυτης επιτήρησης οργουελικού τύπου, να μην υπάρχουν δέντρα προκειμένου να λειτουργούν οι δορυφόροι, οι κάμερες, όλα αυτά τα τεχνολογικά μέσα τα οποία πρέπει να γνωρίζουν ανά πάσα ώρα και στιγμή τι κάνουμε και πού βρισκόμαστε? Θέτω ένα ερώτημα.
1: Άρα μπορεί να μην είναι μόνο οι ανεμογεννήτριες.
0: Ακριβώς.
1: Να είναι και κάτι άλλο πιο σκοτεινό ακόμη.
0: Να μην μπορεί να υπάρχει δάσος στο οποίο να καταφύγουμε για να κρυφτούμε. Ναι. Και προσέξτε και κάτι άλλο. Όταν τα δάση καταστρέφονται, αυτομάτως ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Αυτοί πάνε να μας πείσουν για το ανάποδο. Να ο ανάποδος κόσμος. Ότι επειδή αυξάνεται η θερμοκρασία, καίγονται τα δάση. Ναι. Έχω εδώ δημοσίευμα που λέει παλαιότερο, προ-20 ετίας, που λέει ότι όταν καίγονται τα δάση αυξάνεται η θερμοκρασία. Αυτό ξέραμε και πριν από πολλά χρόνια, όταν δεν ήταν της μόδας ο όρος κλιματική αλλαγή. Ναι. Μήπως λοιπόν θέλουν να προκαλέσουν κλιματική αλλαγή προκειμένου να φέρουν τις πόλεις των 15 λεπτών, τα κλιματικά lockdown, γιατί αυτή τη στιγμή δεχόμαστε ως πολίτες μια λυσαλαία επίθεση κατά των θεμελιωδών δικαιωμάτων μας και ελευθεριών και της αξιοπρέπειάς μας. Όλα αυτά πρέπει να τα έχει ο σύγχρονος πολίτης στο μυαλό του.
1: Και αν τα βάλει στο μυαλό του, κουμπώνουν, επιτρέψτε μου να πω το πω λαϊκά. Δηλαδή, σαν να αποτελούν κομμάτια ενός συγκεκριμένου παζλ όλα αυτά.
0: Βεβαίως. Και να σας πω εδώ κάτι άλλο περίεργο. Ότι από το 1962 περίπου μέχρι το 1982 η κασέτα των προπαγανδιστών δεν ήταν υπερθέρμανση του πλανήτη, κλιματική αλλαγή κλπ. Ήταν το ακριβώς ανάποδο, κύριε Δραγάτη. Εποχή παγετώνων φοβόντουσαν. Έχω στα χέρια μου το περιοδικό Ταχυδρόμος της 27 Οκτωβρίου 1972. Ξέρετε πώς ξεκινάει το άρθρο «Άλλαξε το κλίμα της γης»? Το καλοκαίρι που πέρασε ήταν ένα από τα πιο τρελά. 20 ημέρες λιακάδας και μετά βροχή, κρύο, αέρας, χαμένες διακοπές για όλους, ζημιά στη Γεωργία. Και ρώτησαν ένα μετεωρολόγο, τον Σάτκλιφ, Βρετανό, ναι, «Πάμε σε εποχή παγετώνων, αλλάζει το κλίμα?» Και αυτός τους καθησύχασε και είπε ότι το κλίμα δεν είχε ποτέ μια σταθερή πορεία. Είχε αυξομοιώσεις. Όποιος νομίζει ότι πρέπει να είναι πάντα ήπιο το κλίμα, πλανάτε πλάνη νυχτροτάτη. Και αυτό, κύριε Δραγάτη, το βρήκα και σε ένα πολύ ωραίο βιβλίο, «Μην πουλήσετε το παλτό σας», του Χάρολντ Άμπλερ, εκδόσεις Λιβάνι, κυκλοφόρησε το 2011 στα γερμανικά, σε μετάφραση κυκλοφόρησε το 2015, και λέει εδώ πολύ σημαντικά πράγματα ο συγγραφέας. Λέει για παράδειγμα ότι θα πρέπει να προσέχουμε την τρομοκρατία από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όταν μας δείχνουν τους πάγους να λιώνουν, να βλέπουμε να αποκόπτονται κομμάτια πάγου. Πόσες φορές δεν το έχουμε δει αυτό? Ναι. Δεν το έχουμε δει αυτό.
1: Σωστό, ναι.
0: Δεν βλέπουμε όμως τους πάγους που στο άλλο ημισφαίριο

0: γίνονται ακόμη περισσότεροι. Έχουμε δηλαδή την Αρκτική που μας τη δείχνουν συνέχεια, αλλά δεν μας δείχνουν την Ανταρκτική. Που εκεί δεν έχουμε τύξη, έχουμε πήξη πάγων, λέει ο συγγραφέας. Επίσης λέει ότι το διοξίδιο του άνθρακα, και εδώ υπάρχει κόσμο, η αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα δεν προκαλεί αύξηση της θερμοκρασίας, αλλά το ανάποδο, η αύξηση της θερμοκρασίας προκαλεί αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα, που έχουμε δαιμονοποιήσει το διοξίδιο του άνθρακα και μιλάμε για μηδενική ανοχή.
1: Ναι.
0: Επίσης λέει ότι το 71% της επιφάνειας, ναι, του πλανήτη μας καλύπτεται από νερό και γι' αυτό θα έπρεπε να ονομάζεται ωκεανός και όχι γη ο πλανήτης μας. Πολύ ωραίο αυτό, γιατί μας παραπέμπει και στην ωκεανία του George Orwell.
1: Mm-hmm.
0: Και λέει, αν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, θα δούμε ότι εξαιτίας της μεγάλης ποσότητας νερού που καλύπτει τον πλανήτη μας, υπάρχει μία συνεχής κινητικότητα, μία δυναμική και μία αλλαγή. Άρα, τι κάναν? Μιλήσαν για κλιματική αλλαγή βαφτίζοντας τον κανόνα εξαίρεση, κύριε Δραγάτη. Και αυτό είναι δαιμονικό.
1: Να.
0: Η κλιματική αλλαγή είναι σύμφυτο χαρακτηριστικό του καιρού μας. Δεν υπάρχει σταθεροποίηση στον καιρό.
1: Είναι κάτι που συμβαίνει φυσιολογικά. Και συγγνώμη που επεμβαίνω, αλλά νομίζω έχει αξία, έχουν ενοχοποιήσει και τον άνθρωπο ότι ευθύνεται, έτσι.
0: Μα φυσικά μιλάνε για ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή.
1: Ακριβώς. Τον έχουν γεμίσει με τύψεις δηλαδή. Και
0: ακριβώς.
1: Προφανώς εδώ κολλάει και το που είσαι ακόμα, διότι δεν έχουμε δει ακόμα τα διαβατήρια άνθρακα, κύριε Βαθιώτη, που ετοιμάζουν και κάποια στιγμή, δεν ξέρω πότε και πώς, αλλά νομίζω ότι θα μπουν και αυτά σιγά σιγά στο κάδρο, έτσι, περισσότερο.
0: Μα η παγκόσμια δικτατορία βασίζεται πάρα πολύ στο αφήγημα της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής, διότι έτσι θα μπορέσει να μας περιορίσει ακόμη περισσότερο τα κλασικά μας δικαιώματα. Δηλαδή, μην εκπλαγείτε εάν πάμε σε απαγόρευση κυκλοφορίας αυτοκινήτου. Πάμε σε κλιματικά lockdown.
1: Ναι, μα ήδη συζητιούνται αυτά. Και εντάσσονται μέσα σε αυτό που είπατε πριν, τις πόλεις των 15 λεπτών, που και εδώ σηκώνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα.
0: Ακριβώς. Μα νομίζω ότι ήδη έχουν επιβληθεί και κάποια περιορισμένα lockdown.
1: Ναι.
0: Κλιματικά lockdown εννοώ.
1: Mm.
0: Επίσης, λέει ο συγγραφέας αυτός ότι πλημμύρες που μας λένε ότι η πλημμύρα του αιώνα, η μεγαλύτερη πλημμύρα των τελευταίων δεν ξέρω πόσων ετών, πάντοτε υπήρχαν πλημμύρες και αναφέρει ως παράδειγμα πλημμύρες στο Μισισιπί του 1927, οι οποίες ήταν οι καταστρεπτικότερες του τελευταίου αιώνα, αλλά λέει τότε δεν υπήρχε βιντεοκάμερα.
1: Mm-hmm.
0: Επομένως, πρέπει επίσης, λέει, να σκεφτούμε και στην Αυστραλία 1974-1975 κάηκαν 1.170.000 στρέμματα. Το 15% της Ηπείρου έγινε στάχτη. Επομένως, λέει ο Άμπλερ, ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με την κινδυνολογία των μέσων μαζικής εξαπάτησης. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος τρομολαγνίας του πολίτη από το να μας δείχνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ τα καμένα, τις φωτιές, τις πλημμύρες, προκειμένου να είμαστε συνέχεια με το δηλητήριο στις ψυχές μας. Και άρα να είμαστε πρόθυμοι να εφαρμόσουμε την πολιτική με τα δρακόντια μέτρα που σκαρφίζονται συνέχεια οι νεοταξίτες. Και σας ρωτώ, κύριε Δραγάτη, γιατί πρέπει να μας δείχνουν την πύρινη λέλαπα όπως την βαφτίζουν, όπως βάφτισαν αόρατο εχθρό τον κορονοϊό, βαφτίζουν πύρινη λέλαπα την πυρκαγιά, την εκάστοτε πυρκαγιά. Γιατί πρέπει να βλέπουμε επί ώρες στις τηλεοράσεις μας τις φλόγες? Δεν αρκεί να μας το δείξουν για 10 λεπτά, Γιατί πρέπει να μας χύνουν δηλητήριο συνέχεια στις ψυχές μας? Να. Πού είναι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης? Θα έπρεπε να επιτρέπεται αυτό?
1: Αυτό είναι ένα μέγα θέμα και πραγματικά δεν μπορώ να αντιληφθώ σε τι εξυπηρετεί, τι προσφέρει, τι καλό κάνει αυτό το πράγμα, είτε στην ψυχολογία των τηλεθεατών, είτε και επί της ουσίας στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, έτσι δεν είναι?
0: Μα κύριε Δραγάτη, δεν νομίζω ότι τους ενδιαφέρει να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά.
1: Καλά, προφανώς.
0: Τους ενδιαφέρει να έχουμε πυρκαγιά μέσα στο μυαλό μας και στην ψυχή μας. Να κεγόμαστε από τα προβλήματα που συνεχώς μας παίζουν στις οθόνες μας, να είμαστε τρομοκρατημένα βρέφη, φοβισμένα πίσω από τα κάγκελα της νηπιακής κούνιας και να μην μπορούμε να ελέγχουμε τα πεπραγμένα της εκάστοτε σατανικής κυβέρνησης. Αυτός είναι ο στόχος. Και τα ΜΜΕ είναι οι βραχίονες, είναι τα γρανάζια, τα καλολαδωμένα γρανάζια της κυβέρνησης που θέλει να μας έχει συρρυκνωμένους εγκεφαλικά.
1: Να.
0: Και κατεστραμμένους ψυχικά.
1: Να. Είδα μια τοποθέτησή σας, για να μείνω λίγο στο θέμα των πυρκαγιών και να θυμίσω λίγο το Μάτι, που είναι μια μεγάλη τραγωδία που μας γέμισε με πάρα πολλούς προβληματισμούς. Είχατε κάνει μια τοποθέτηση στο ανατρεπτικό δελτίο το 2021, κύριε Βαθιώτη. Αναφορικά με την πυρκαγιά αυτή. Θέλετε λίγο να μας τη θυμίσετε, γιατί είπατε κάτι το οποίο θα έπρεπε να απασχολήσει το επόμενο διάστημα. Είχατε δείξει ένα βιβλίο, έτσι δεν είναι?
0: Πράγματι, και το έχω εδώ το βιβλίο.
1: Ωραία. Να μας το θυμίσετε λίγο και μετά θα...
0: Είναι του Γιώαχιμ Ζόντακ.
1: Ναι.
0: 2025, το τελικό παιχνίδι, ο εφιάλτης για τα παιδιά μας. Μέσα εδώ λοιπόν υπάρχει αναφορά,
1: ναι,
0: συγκριτική αναφορά στην πυρκαγιά της Καλιφόρνιας του 2017 και στην πυρκαγιά που ξέσπασε στο Μάτι το 2018. Και λέει ο συγγραφέας ότι υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα ανάμεσα σε αυτές τις δύο πυρκαγιές, δηλαδή παρατηρήθηκε το φαινόμενο να έχουμε λιωμένα αυτοκίνητα ή άλλα σημεία στην περιοχή την επίμαχη και δίπλα ακριβώς στα λιωμένα αντικείμενα να υπάρχουν άθικτα άλλα πράγματα, και αυτό δεν εξηγείται, λέει ο συγγραφέας, παρά μόνο εάν η πυρκαγιά αυτή ξέσπασε με χρήση ενεργειακού όπλου, με χρήση λέιζερ. Ναι. Και εδώ έρχεται και κολλάει μία φωτογραφία που μου έστειλε μία γυναίκα κάτοικος Βουτζά, την οποία συνάντησα στην εκκλησία του Αγίου Κοσμά του Ετωλού στα Σπάτα, και στη φωτογραφία αυτή εικονίζεται μία σκάφη μέσα στην οποία είχε βάλει 50 κιλά χώμα, από πάνω είχε βάλει γλάστρες για να μην της φύγει το χώμα, και όταν επέστρεψε στο καμένο σπίτι της και σκάλισε αυτή την σκάφη, αυτή τη γλάστρα, βρήκε στον πάτο
1: μία τρύπα,
0: μία τρυπούλα που αναρωτήθηκε πώς δημιουργήθηκε περνώντας μέσα από το χώμα το 50 κιλά. Και σκέφτηκε και αυτή τότε ότι ενδεχομένως μόνο με λέιζερ μπορεί να δικαιολογηθεί μια τέτοια τρύπα.
1: Ναι.
0: Ωστόσο, παρότι έθεσα υπόψη της εκπομπής το βιβλίο αυτό και είπα ότι είναι διαθέσιμο για κάθε εισαγγελέα ο οποίος θα ήθελε να το λάβει υπόψη του, δεν είχα καμία όχληση από κανέναν. Το βιβλίο αυτό έχει μείνει αμετάφραστο στα χέρια μου και το σχετικό βίντεο επίσης αναξιοποιείτο.
1: Ναι. Νομίζω ότι και μόνο αυτή η φωτογραφία λέει πολλά, τουλάχιστον βάζει ερωτήματα σοβαρά, κύριε Βαθιώτη, πραγματικά, δηλαδή πώς μπορεί να έγινε αυτή η τρύπα, με τη λογική. Βέβαια. Να σκεφτεί κανείς τώρα, έτσι, και μόνο αυτή η φωτογραφία, ξέχωρα το βιβλίο δηλαδή, θα έπρεπε να προβληματίσει πάρα πολύ.
0: Ασφαλώς, θα το δείξω κάτι που δεν το έχω δείξει ποτέ, να το δει ο κόσμος, λέει εδώ Καλιφόρνια und Athen. Καλιφόρνια και Αθήνα λοιπόν, η ομοιότητα στις πυρκαγιές, και εδώ έχει την φωτογραφία με τα λιωμένα αντικείμενα που δίπλα όμως έχει πράσινα δέντρα, ενώ δίπλα έχει τα λιωμένα αντικείμενα.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά είναι πολύ περίεργα, αλλά και πάλι θα βγουν να μας πούν ότι είμαστε λάτρεις θεωριών συνωμοσίας, είμαστε συνωμοσιολόγοι εμείς που προσπαθούμε να ανακαλύψουμε πράγματα διαφορετικά από αυτά που μας σερβίρει ο συστημικός μηχανισμός. Δυστυχώς περί αυτού πρόκειται, κύριε Δραγάτη, μας σερβίρουν σανό. Θέλουν να είμαστε οσφιοκάμπτες, να είμαστε πρόθυμοι πολίτες οι οποίοι ακολουθούν κατά γράμμα όσα μας ζητούν και άρα να μην είμαστε τελικά πολίτες, έτσι, γιατί ο πολίτης είναι αφυπνισμένος, είναι συγκροτημένος, έχει διάθεση να ελέγχει αυτά που του λένε και δεν κάθεται σαν γκώτα να χάβει όλα όσα του προωθεί το κυρίαρχο ρεύμα.
1: Ναι. Βέβαια,
0: αυτό δεν είναι δημοκρατία. Δεν είναι δημοκρατία. Προφανώς. Μια δημοκρατία δεν αποτελείται από τέτοιους πολίτες. Χαυνοπολίτες. Για να χρησιμοποιήσω μια πολύ ωραία λέξη που λέγανε οι παλαιοί.
1: Ναι, ναι, κατανοητό αυτό που λέτε. Νομίζω το αντιλαμβάνεται και ο κόσμος. Βέβαια, αρκετοί πολίτες παίζουν το ρόλο του συστήματος όμως και νομίζω ότι το ίδιο το σύστημα ποντάρει πάνω σε αυτό, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι πολλοί οι λεγόμενοι αφυπνισμένοι, κύριε Βαφιώτη, αυτοί που μπαίνουν σε διαδικασία αναζήτησης και προβληματισμού. Δυστυχώς. Και αυτό έχει μεθοδευτεί προφανώς χρόνια.
0: Βέβαια, βέβαια. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό ότι δεν δείχνει τη διάθεση ο πολίτης να ενημερώνεται, να έχει σκεπτικισμούς, να το ψάχνει λίγο περισσότερο. Και νομίζω ότι σε αυτό φταίει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το γεγονός ότι οι περισσότεροι πολίτες είναι καθυλωμένοι σε, όχι μόνο σε μία οθόνη, σε πολλές οθόνες και προσπαθεί ταυτοχρόνως να απλοποιήσει την ενημέρωσή του στηριζόμενος στη διαφώτιση που του γίνεται, η οποία βέβαια κάθε άλλο παρά αντικειμενική είναι, μέσα από τα κανάλια. Παράλληλα δε προσπαθεί να ανταποκριθεί στις πρωτογενείς του ανάγκες. Υπάρχει μια τρομερή ακρίβεια αυτή τη στιγμή και ο πολίτης πώς θα έχει τη διάθεση να αφυπνιστεί, να είναι πιο ψαγμένος και όχι ψεκασμένος, έτσι, όταν πρέπει να πασχίσει για να λύσει το βιωτικό του πρόβλημα. Τα κατάφεραν περίφημα.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο είναι έτσι πάρα πολύ έντονο και είναι δύσκολο όταν κάποιος αντιμετωπίζει βιοποριστικό πρόβλημα, τι να πρωτοσκεφτεί. Από την άλλη έχουμε και αυτούς που παρά είναι ψαγμένοι με την έννοια του ότι πέφτουν σε υπερβολές και ατεκμηρίω τους χαρακτηρισμούς και αυτό είναι κάτι που χρησιμοποιεί πάλι το σύστημα, έτσι.
0: Είναι πολύ ωραία η παρατήρησή σας, κύριε Δραγάτη, γιατί αυτοί οι υπεραφυπνισμένοι, ας τους πούμε έτσι, πράγματι κάνουν κάποια άλματα τα οποία τους εκθέτουν και συμπαρασύρουν έτσι και τους υπόλοιπους οι οποίοι θέλουν να έχουν μια μετριοπάθεια. Και κυλιδώνεται έτσι μια προσπάθεια να παραμείνουμε ψαγμένοι από μια μικρή ομάδα ανθρώπων που δεν ξέρω για ποιο λόγο ατεκμηρίωτα πηγαίνουν στο άλλο άκρο. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό ό,τι λέμε να έχει τεκμηρίωση. Γι' αυτό βλέπετε και επικαλούμε συνέχεια βιβλία από κόμματα περιοδικών, εφημερίδων, για να μην μπορεί να μου πει κανείς ότι μιλάω στον αέρα. Αυτό πρέπει να το κάνει ο καθένας από εμάς. Τεκμηριωμένη βιβλιογραφικά έρευνα, αναδρομές προς το παρελθόν, ώστε να ακολουθούμε μετά τα πατήματα προς το παρόν και έτσι να μπορούμε με βάση το παρελθόν να προβλέπουμε το μέλλον. Το έλεγε ο Όργουελ αυτό, ξέρετε. Όποιος ελέγχει το παρελθόν, ελέγχει και το μέλλον. Αν λοιπόν εμείς κλείνουμε τα μάτια στο παρελθόν και χάβουμε ό,τι μας σερβίρουν στο παρόν, τελειώσαμε.
1: Ναι. Και αυτή είναι ίσως και η απάντηση σε αυτό που εσείς έχετε πει, η λεγόμενη ψυχιατρικοποίηση, δεν ξέρω αν το λέω σωστά, της αντίθετης άποψης, αν το θυμάμαι καλά, και πώς μπορεί να αντισταθεί ο πολίτης στην ταμπέλα του ψεκασμένου. Έχουμε γνώση λοιπόν από το παρελθόν, έτσι.
0: Αυτό ακριβώς. Όταν ο άλλος σε αποκαλεί συνωμοσιολόγο ψεκασμένο και αρνητή, σε ψυχιατρικοποιεί. Και να προσθέσω εδώ ότι χρησιμοποιούν πολύ συχνά τον επιθετικό προσδιορισμό παρανοϊκός. Αν μελετήσετε βιβλία για τις θεωρίες συνωμοσίας, θα δείτε ότι οι συνωμοσιολόγοι θεωρούνται παρανοϊκοί. Έχω εδώ ένα βιβλίο του Γάλλου Πιέρ Αντρέ Ταγκιέφ, «Συνωμοσιολογική σκέψη, θεωρίες και θεωρίες της συνωμοσίας». Εδώ μέσα ο κύριος αυτός, ο οποίος είναι full νέα τάξη πραγμάτων, προσπαθεί να κυλιδώσει αυτούς οι οποίοι ψάχνονται πολύ με τον επιθετικό προσδιορισμό «παρανοϊκός». Άρα οι πολίτες θα ξέρουν να χτυπάει καμπανάκι στο μυαλό τους όταν μας αποκαλούν παρανοϊκούς, επιστρατεύεται ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της ψυχιατρικοποίησης. Και σε αυτόν τον μηχανισμό είμαστε θωρακισμένοι καλά όταν είμαστε μελετημένοι, όταν έχουμε τεκμήρια ιστορικά να μπορούμε να τους τα τρίβουμε στη μούρη, για να το πω όσο πιο απλά γίνεται.
1: Κατανοητό.
0: Και για να δώσω ένα παράδειγμα αυτής της δυνατότητας που έχει ο πολίτης να είναι θωρακισμένος απέναντι στη λάσπη που του ρίχνει το νεοταξίτικο καθεστώς, αποκαλώντας τον συνωμοσιολόγο ψεκασμένο κλπ, είναι η αναδρομή, εδώ ένα παράδειγμα, στην εφημερίδα Ακρόπολης του 1958, παρακαλώ. Εδώ βλέπετε ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα: ο ήλιος είναι υπεύθυνος για τα κοινικά μας καύματα. Και διαβάζω τη λεζάντα, που έχει ιστορική αξία βεβαίως: η ζέστη που μας ταλαιπωρεί, 1958 μας ταλαιπωρεί η ζέστη, έτσι, όχι μόνο 2026, προέρχεται από τον ήλιο βέβαια. Αλλά πέραν τούτου και δια τας άλλας καιρικάς ανομαλίας που παρατηρούνται αυτά στα σημέρας, ακόμη και δια τους σεισμούς της Περσίας, υπεύθυνος θεωρείται ο πυριφλεγής αυτός πάτερ φαμίλιας της πλανητικής μας οικογένειας. Και βρήκα σε μία συνέντευξη του καθηγητή αστροφυσικής του Στράτου Θεοδοσίου, στο πρώτο θέμα, παρότι πολύ συχνά είναι πρώτο ψέμα, εδώ ήταν σημαντική συμβολή του, που έλεγε ο Θεοδοσίου ότι θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι ο ήλιος παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην εξήγηση της αύξησης θερμοκρασίας. Οι ηλιακές κοιλίδες είναι ένας παράγοντας πάρα πολύ σημαντικός. Πολύ συχνά παρατηρείται ασυνήθιστη έντονη ηλιακή δραστηριότητα και έχουμε αυτή τη δραστηριότητα από το 1940 μέχρι το 2000. Έχουμε συχνές ηλιακές εκλάμψεις, ξαφνικές εξάρσεις μαγνητικής δραστηριότητας, ικανές να θέσουν εκτός λειτουργίας τις τηλεπικοινωνίες. Ποιος, κύριε Δραγάτη, μιλάει σήμερα για τον ήλιο? Το 58 μιλούσαν για τον ήλιο, σήμερα κανένας δεν μιλάει για τον ήλιο. Και προσπαθούν να μας πούν ότι έχουμε κλιματική κρίση. Όχι. Θα ψάχνω μέχρι να ξεψυχήσω. Θα τους κάνω τη ζωή δύσκολη, κύριε Δραγάτη. Αν νομίζουν ότι αυτοί μπορούν να μας τρελάνουν, θα τους τρελάνουμε εμείς.
1: Νομίζω ότι μας δείχνετε τον καλύτερο δρόμο για αναζήτηση, αυτό που είπατε πριν, στο παρελθόν. Αν κάποιος μπει στη διαδικασία του να αναζητήσει, θα βρει σπουδαία πράγματα και μπορεί να τα συνδέσει εύκολα με αυτά που γίνονται στις μέρες μας και να βγάλει συμπεράσματα, κύριε Βαθιώτη. Ξέρω ότι
0: Επιτρέπετε,
1: ναι, παρακαλώ.
0: Μου επιτρέπετε, για να μην το ξεχάσουμε, γιατί είναι παρακαλώ. Πολύ σημαντικό να το πούμε.
1: Βεβαίως.
0: Θέλω να ξέρει ο κόσμος ότι τα μέτρα που συνήθως παίρνει μια κυβέρνηση κατόπιν εορτής, αφού έχουν καεί εκατομμύρια στρέμματα δάσους, είναι προσχηματικά. Εντάσσονται, όπως λέμε όσοι θεραπεύουμε το ποινικό δίκαιο, στο πνεύμα του ποινικού λαϊκισμού. Τι σημαίνει ποινικός λαϊκισμός? Ότι αυστηροποιώ το κυρωτικό πλαίσιο κάποιων εγκλημάτων προκειμένου να κατευνάσω το οργισμένο ακροατήριό μου, τους πολίτες εν προκειμένου, οι οποίοι παρακολουθούν ηχθημερών την πύρνη λέλαπα να κατακαίει εκατομμύρια στρέμματα, και εμφανίζεται ο Υπουργός Δικαιοσύνης και λέει: στη φυλακή κάθριξη 10 ετών σε όποιον συλλαμβάνεται να συμμετέχει σε εμπριστική δραστηριότητα. Αυστηροποιώ και το εξαμελίας έγκλημα. Βάζω και δίμευση, που είναι αντισταγματική γιατί δεν έχει καμία σχέση η περιουσία η δημευόμενη με τη φωτιά που βάζω στο δάσος. Αλλά δυστυχώς πόσες φορές δεν έχει καταληθεί το Σύνταγμα, μία ακόμη δεν βλάπτει. Έτσι λοιπόν μαθαίνουμε από τον κύριο Φλωρίδη το 2024 ότι αυστηροποιείται το έγκλημα του εμπρισμού, τόσο του εξαμελίας όσο και του εκπροθέσεως. Μαθαίνουμε ότι αυτός που καταδικάζεται για εμπρισμό δεν μετατρέπεται, δεν αναστέλλεται η ποινή του και ούτε η έφεσή του έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Και πάω λοιπόν σε παλαιά εφημερίδα,
1: ναι,
0: της δεκαετίας του 70 και βλέπω αυτό το ίδιο πράγμα. Στη φυλακή οι εμπριστές θα πηγαίνουν. Η ποινή τους δεν θα μετατρέπεται, ούτε θα αναστέλλεται και η έφεση δεν θα έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Ο εμπρισμός θα τιμωρείται με κάθευση τουλάχιστον 10 ετών. Αυτό που σας διαβάζω δεν είναι 2026, είναι 1977.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, τα ίδια εργαλεία, έτσι, τα ίδια.
0: Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Και ακούστε τώρα το σοκαριστικό, κύριε Δραγάτη. Θα πει κάποιος, εγώ αναπολώ τη δικτατορία. Παπαδόπουλος, Πατακός, εκπληκτική. Είχαμε χάσει πολύ λίγα στρέμματα δάσους. Η Ελλάδα ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση από οικονομική άποψη. Και θα του απαντήσω λοιπόν από το περιοδικό «Η Νήσος των Θεάκων». Το βρήκα τυχαία στη βιβλιοθήκη της Μυτιλίνης. Διμηνία έκδοση της Νομαρχίας Κερκύρας, Αύγουστο-Σεπτέμβριος 1970. Φωτογραφία του Στυλιανού Πατακού. Ουδής θα εκτρέψει την επανάσταση από την κήτην της. Και τι λέει? Μεταφέρει ο δημοσιογράφος εδώ τις δηλώσεις που είχε κάνει το 70. Εξάλλου ο κύριος αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως προέβη εις τας κάτωθι δηλώσεις εξ αφορμής καταστροφής δασών εκ Πυρκαγιάς. Αποτελεί εγκληματική αμέλεια μία ή αδίποτε απροσεξία η οποία θα ήταν δυνατόν να έχει ως συνέπεια την πρόκληση Πυρκαγιάς. Οι εμπριστέ ως εκ τούτου έστω και εξαμελίας καθίστανται υπέτη βαρυτά της εγκληματικής πράξεως. Η αδίποτε ποινή δια αυτούς θα ήταν επιικής. Σας θυμίζει κάτι? Μηδενική ανοχή στον εμπρισμό.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν υπάρχει ένας προπαγανδιστικός τσελεμεντές που ακολουθείται με τη μέθοδο του διαβολικού καρμπών μέχρι το 2026, κύριε Δραγάτη. Mm. Και εγώ αναρωτιέμαι επίσης. Μηδενική ανοχή στις γυναικοκτονίες. Μηδενική ανοχή στην βία των ανηλίκων. Μηδενική ανοχή στους εμπρισμούς, όχι. Πόση κοροϊδία πια. Πόσα χρόνια ακόμη θα βλέπουμε αυτό το χάλι, κύριε Δραγάτη. Να καταστρέφεται ο δασικός μας πλούτος, να παθαίνουμε κατάθλιψη, να είμαστε τρομοκρατημένοι και η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση να κάνει τα ίδια που έκανε η προηγούμενη και η παραπροηγούμενη. Δεν αντέχετε άλλο. Εγώ ως πολίτης που ψάχνομαι δεν αντέχω άλλο αυτή την κοροϊδία.
1: Και προφανώς έρχονται και πιο δύσκολες ημέρες, γιατί δεν βλέπουμε να αλλάζει κάτι θεαματικά, κύριε Βαθιώτη. Έτσι. Δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξος, ούτε στέλνω κάποιο απεσιόδοξο μήνυμα αυτή τη στιγμή. Ρεαλιστικά μιλώντας όμως, υπάρχει προβληματισμός.
0: Τεράστιος. Και εγώ φοβάμαι ότι ζούμε αυτή τη στιγμή, θα το πω για πολλωστή φορά, μία υβριδική δικτατορία. Η Ελλάδα έχει μία κυβέρνηση στην οποία βρίσκονται πασόκοι, κομμουνιστές, ακροδεξιοί. Έχει ένα συνονθήλευμα από όλες τις κομματικές παρατάξεις και επομένως έχουμε ένα de facto μονοκομματικό καθεστώς. Και έχουμε έναν Ανδρουλάκη ο οποίος δεν το έχει, για να το πω στην καθομιλουμένη. Δεν είναι αυτός ηγέτης. Δεν μπορεί να τραβήξει ως αντιπολίτευση. Έχουμε ένα Τσίπρα φθαρμένο, ο οποίος τον ξανασήκωσαν από τον πάγκο, τον νεκρανέστησαν, διότι βολεύει τη Νέα Δημοκρατία να έχει τον γνωστό εχθρό της απέναντι. Γιατί τα πάει καλά με τον Τσίπρα, ο οποίος βεβαίως έχει κοινή ατζέντα. Η ατζέντα Τσίπρα και Μητσοτάκη είναι νεοταξίτικη, όπως είναι και του κυρίου Ανδρουλάκη του Πασόκ. Δεν διαφέρουν σε τίποτε όλοι αυτοί. Και έχουμε από εκεί και πέρα τα μικρά κόμματα, τα οποία δεν με ικανοποιούν. Δεν έχουν και αυτοί δείξει ότι μπορούν να τραβήξουν το ενδιαφέρον του κόσμου και να πείσουν τον πολίτη να πάει να ρίξει την ψήφο του στην κάλπη και κάλπη.
1: Και τα εντός βουλής και τα εκτός, κύριε Βαθιώτη.
0: Και τα εντός και τα εκτός. Δεν με πείθει αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, επειδή εγώ είμαι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Ελληνικού Παλμού, πιστεύω τον Νίκο Παπαδόπουλο έχει τις αγνότερες προθέσεις. Ωστόσο, όταν ρωτάω τον κόσμο, δεν μας γνωρίζει. Δεν γνωρίζει τον Ελληνικό Παλμό. Γιατί γίνεται ένα φοβερό σαμποτάζ εναντίον μας. Σε ό,τι αφορά δε την κυρία Καρισιανού, βλέπετε τι γίνεται τις τελευταίες ημέρες. Φιλορροή η κατάσταση και εκεί. Ο κύριος Βελόπουλος εμένα μου προκαλεί ανησυχία, διότι τον έχω ακούσει επί κορονοϊού να ζητάει αυστηρότερο lockdown. Δεν τον έχω ακούσει να μιλάει εναντίον των εμβολίων τότε. Τον άκουσα όψιμα να μιλάει εναντίον των εμβολίων και να ειρωνεύεται και τον κύριο Δαμιανίδη, εσύ και τα εμβόλια σου φταίς, σε μια περίφημη κοινή εμφάνιση. Επίσης, ξέρω ότι σε ό,τι αφορά τις ταυτότητες και τον προσωπικό αριθμό, διάβασα τα πρακτικά της Βουλής, δεν είπε λέξη τότε εναντίον του προσωπικού αριθμού και έρχεται πάλι όψιμα να σηκώσει τη σημαία εναντίον της ηλεκτρονικής δικτατορίας. Δεν με πείθει ο κύριος Βελόπουλος. Επομένως, έχω για κάθε έναν από αυτούς λόγους να είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός και καχύποπτος.
1: Μάλιστα.
0: Και με αυτά και με αυτά έχουμε μια κυβέρνηση δικτατορική, η οποία μας λέει συνέχεια και ποιον θα ψηφίσετε αν δεν ψηφίσετε Μητσοτάκη. Η μόνη λύση, άλλη προπαγανδιστική αυτή ατάκα, κύριε Δραγάτη,
1: είναι
0: όταν ακούτε μόνη λύση, η μόνη λύση υποκρύπτει δικτατορία. Ναι. Αφού έχεις μόνο ένα κόμμα το οποίο μπορεί να τραβήξει το κάρο μπροστά, σημαίνει ότι δεν υπάρχει δημοκρατία. Γιατί στη δημοκρατία έχεις πλουραλισμό. Έχεις περισσότερα κόμματα τα οποία μπορεί να τα επιλέξει κάποιος. Όταν λοιπόν έρχεσαι και μου λες μόνη λύση Νέα Δημοκρατία, είσαι τόσο ηλίθιος.
1: Δεν
0: είσαι
1: δικτάτορας. Δεν έχεις δημοκρατία.
0: Γιατί στην πραγματικότητα συνομολογείς ότι είσαι δικτάτορας.
1: Ναι.
0: Τα έχεις καταφέρει έτσι, που ελέγχεις τα πάντα.
1: Πριν κλείσουμε, θέλω, επειδή δεν αναφερθήκαμε, θα το κάνουμε τώρα, να πάμε λίγο στο θέμα ανεμογεννήτριες, επανερχόμενοι σε αυτό που λέγαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, δηλαδή το ενεργειακό πίσω από τις πυρκαγιές και τα όσα συμβαίνουν. Ξέρω ότι το έχετε ψάξει πολύ το θέμα με τις ανεμογεννήτριες, κύριε Βαθιώτη.
0: Εντάξει, κύριε Δραγάτη.
1: Ναι.
0: Το έχω ψάξει διότι έπρεπε πάλι να έχω την άμυνά μου απέναντι στη ρετσινιά του συνωμοσιολόγου. Γιατί όταν λέμε ότι θα πρέπει να σκέφτομαι ποιος ωφελείται από τις πυρκαγιές, και η απάντηση είναι σίγουρα ωφελούνται αυτοί οι οποίοι χειρίζονται, κατασκευάζουν και εγκαθιστούν τις ανεμογεννήτριες, αφού ξεφυτρώνουν στα καμένα. Και το ψάξα λίγο από πλευράς δικαίου για να δω τι γίνεται. Διότι στο άρθρο 117, παράγραφο 3 του συντάγματος, να σας το διαβάσω, βλέπουμε ότι υπάρχει μια διατύπωση που δεν αφήνει περιθώριο για ανεμογεννήτριες. Λέει λοιπόν το σύνταγμά μας, το ανασκολοπισμένο πολλάκι σύνταγμά μας, δημόσια ή ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται από πυρκαγιά ή που με άλλο τρόπο αποψηλώθηκαν ή αποψηλώνονται, δεν αποβάλλουν για το λόγο αυτό το χαρακτήρα που έχουν πριν καταστραφούν, κηρύσσονται υποχρεωτικά αναδασωτές και αποκλείονται να διατεθούν για άλλο προορισμό. Άρα εδώ έχουμε μια ξεκάθαρη διατύπωση μια απόλυτη απαγόρευση η αναδασωτέα έκταση που έχει καεί να αξιοποιηθεί με άλλο τρόπο. Και έρχεται λοιπόν ο νόμος 998 του 1979 και με αλλεπάλληλες τροποποιήσεις ο λίγον κατ' ολίγον ξυλώνεται το πουλόβερ. Μπήκαν στην αρχή, μπήκε η εξαίρεση της εγκατάστασης αγωγών φυσικού αερίου. Στη συνέχεια μπήκε η κατασκευή και εγκατάσταση έργων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και δικτύων σύνδεσης με το σύστημα ή το δίκτυο, η χάραξη των οποίων προβλέπει διέλευση τους από δάσους ή δασική έκταση. Και θα αναρωτηθεί ο κόσμος, μα αφού το άρθρο 117 παράγραφος 3 του Συντάγματος έχει απόλυτη απαγόρευση, πώς γίνεται εδώ να έχει προβλεφθεί αυτή η εξαίρεση? Γιατί υπάρχει το άρθρο 24, παράγραφος 1, εδάφιο έψιλον του Συντάγματος, που λέει τι? Απαγορεύεται η μεταβολή του προορισμού των δασών και των δασικών εκτάσεων, εκτός αν προέχει για την εθνική οικονομία, η αγροτική εκμετάλλευση ή άλλη τους χρήση που την επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον. Και ακούστε τι σατανικό σκέφτηκαν. Τις εξαιρέσεις που βάλαν στον 998 του 1979 περί προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων, στην ουσία διαβάζουμε ανάποδα περί μη προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων, συνδέουν λοιπόν τις εξαιρέσεις αυτές με το άρθρο 24 που μιλάει για το δημόσιο συμφέρον ως εξαίρεση της απαγόρευσης μεταβολής του προορισμού των δασών και των δασικών εκτάσεων. Ναι κύριε Δραγάτη, αλλά εδώ μιλάμε για αναδοσωτές εκτάσεις. Έχουμε πυρκαγιά, έχει κάψει και κηρύσσονται αναδοσωτές. Δεν είναι ότι μεταβάλλεις τον προορισμό ενός ήδη υπαρκτού δάσους ή δασικής έκτασης. Ναι. Άρα θα πρέπει να έχεις αφήσει πρώτα το δάσος να αναγεννηθεί με φυσικό τρόπο και αφού γίνει δάσος, τότε θα δεις αν μπορείς να εφαρμόσεις την εξαίρεση του άρθρου 24 και του άρθρου 998 του νόμου 1998-1979. Εδώ δεν μπορεί να γίνει τέτοια εφαρμογή. Κι όμως το Συμβούλιο της Επικρατείας με την απόφαση 2499 του 2012 μας φρενοβλαβοποίησε λέγοντας ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την απόλυτη απαγόρευση του άρθρου 117, πάει και κάνει ερμηνεία του άρθρου 24 και αντιμετωπίζει τα καμένα ως δασικές εκτάσεις και πάει και βάζει την εξαίρεση του δημοσίου συμφέροντος για να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Ευτυχώς, 9 σύμβουλοι είχαν διαφορετική άποψη και είπαν ότι 2 και 2 κάνουν 4 και όχι 5, δηλαδή ότι η απόλυτη απαγόρευση είναι απόλυτη και δεν κάμπτεται. Έχω πυρκαγιά, έχω αναδασωτέα έκταση, δεν μπορώ να αφήσω κανένα παραθυράκι να παίξει.
1: Μάλιστα. Το είπαν, αλλά δεν άλλαξε κάτι, έτσι. Δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Δεν έχει αλλάξει τίποτε. Και προσέξτε τώρα, ποιος έβγαλε την απόφαση 2499 του 2012, δηλαδή ποιος έβγαλε? Ποιος ήταν ο πρόεδρος και ποιος ήταν ο εισηγητής? Είστε έτοιμος κύριε Δραγάτη να το ακούσετε? Και ναι, εσείς και οι ακροατές.
1: Ναι, για πείτε.
0: Η εισηγήτρια ήταν η Εκατερίνη Σακελαροπούλου και πρόεδρος ήταν ο κύριος Μενουδάκος.
1: Μάλιστα. Εντάξει, αυτό τα λέει όλα κύριε Βαφιώτη, δεν χρειάζεται νομίζω ιδιαίτερη προσέγγιση και ιδιαίτερη ανάλυση για αυτά τα οποία ζούμε. Επιπρόσθετα να πω ότι αυτό το δημόσιο συμφέρον μου θυμίζει πολύ έντονα αυτό που λέγανε δημόσια υγεία στην εποχή του κορονοϊού, έτσι.
0: Ακριβώς. Όλα αυτά τα δημόσια, κύριε Δραγάτη, σας συγχαίρω για την οξύνειά σας, παρότι δεν έχετε τελειώσει νομικά. Πράγματι, εκεί κρύβεται όλο το ζουμί. Αυτή είναι το punctum saliens που λέμε στα λατινικά, η αιματίνη πληγή, το μελανό σημείο δηλαδή της υπόθεσης. Όπου βλέπετε αγαθό δημόσιο να είστε υποψιασμένος ότι κάτι περίεργο κρύβεται.
1: Ασφαλώς, έτσι το αντιλαμβάνομαι.
0: Κάτι σάπιο στη Δανημαρκία.
1: Ναι, κάτι γίνεται. Θα μπορούσαμε να συζητάμε για πάρα πολλή ώρα. Θα συνεχίσουμε όμως, κύριε Βαθιώτη, θα το κάνουμε. Θα σας ξανακαλέσω για να πούμε περισσότερα. Δεν ξέρω βέβαια αν θέλετε να προσθέσετε κάτι στα όσα ήδη είπαμε σήμερα.
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι τα περισσότερα τα είπαμε. Είχα εδώ συγκεντρώσει κάποιες απορίες που θα μπορούσε να θέτει ο πολίτης στον εαυτό του για να μην χάσει το μυαλό του και να είναι υποψιασμένος ότι εδώ παίζεται ένα πολύ βρώμικο παιχνίδι στις πλάτες όχι μόνο του ελληνικού λαού αλλά και της ανθρωπότητας ολόκληρης. Για παράδειγμα, για ποιο λόγο πρέπει να απαγορεύεται η πρόσβαση στα δάση και τα αλσίλια όταν έχουμε ημέρες που είναι πολύ επικίνδυνες για πυρκαγιά και να πρέπει να κλεινόμαστε στα σπίτια μας, να μην μπορούμε να απολαύσουμε τους πνεύμονες δροσιάς όταν έχει καύσωνα και όταν θέλουμε να έρθουμε σε επαφή με τη φύση. Ο άνθρωπος, αν δεν έρθει σε επαφή με τη φύση, μαραζώνει. Λοιπόν, φανταστείτε να έχουμε καύσωνα, κίνδυνο πυρκαγιάς και να πρέπει να είσαι κλεισμένος μέσα και να πληρώνεις και τη ΔΕΗ, που πλέον είναι σαν να τις πληρώνουμε ενίκιο κάθε μήνα, κλεισμένοι μέσα στον πετόν. Γιατί υποτίθεται ότι με αυτόν τον τρόπο τι, δεν θα ξεσπάσει πυρκαγιά, μπορούμε πιο εύκολα να ελέγξουμε τον δυνάμει εμπριστή ο οποίος θα πάει να βάλει τη φωτιά στο δάσος και το άλσος. Γιατί να μην σκεφτώ πάλι συνωμοσιολογικά εντός εισαγωγικών και να πω μήπως θέλουν το δάσος να είναι ανενόχλητο για να μπορούν να χρησιμοποιούν τα λέιζερ τους ή να βάζουν τις φωτιές όπως αυτοί θέλουν. Άλλη απορία. Πώς είναι δυνατόν να ξεσπούν πυρκαγιές στα ίδια συνεχώς σημεία? Τι έχουν δηλαδή, μαγνήτη πυρκαγιών, η δαδιά δύο φορές να καεί σε δύο συνεχόμενες χρονιές και άλλες περιοχές αντιθέτως, κύριε Δραγάτη, να μην κινδυνεύουν ποτέ από φωτιά? Και ευτυχώς βεβαίως. Αλλά αυτό δεν το καταλαβαίνω. Δεν είναι πολύ περίεργο αυτό? Τρίτη απορία. Έχω βρεθεί στη Γερμανία επανειλημμένος, καλοκαίρια. Καύσωνας ασύλληπτος. Και εκεί, ξέρετε, δεν έχουν κλιματιστικά. Δεν μπορείς να αντέξεις με την πολλή υγρασία. Πώς είναι δυνατόν να καίγονται συνεχώς τα δάση της Ισπανίας, της Γαλλίας, αλλά όχι της Γερμανίας? Μια εύλογη απορία. Άλλη απορία. Όχι. Δεν υπάρχει άλλη απορία. Όλες βλέπω ότι τις συζητήσαμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής που κάναμε. Επομένως, αυτά ήταν τα τρία που ήθελα να συμπληρώσω. Και ένα
1: ως τροφή για σκέψη και προβληματισμό για αυτούς που μας παρακολουθούν, ας μπουν λίγο σε αναζήτηση βάσει των ερωτημάτων αυτών που θέτεται.
0: Και κάτι ακόμη τώρα μου ήρθε στο μυαλό.
1: Παρακαλώ. Ναι.
0: Να έχει ο πολίτης καλά κλειδωμένο στο μυαλό του ότι ο προπαγανδιστικός μηχανισμός, η προπαγάνδα είναι το σιωπηλό όπλο εναντίον του μυαλού μας, γι' αυτό λέγεται και πνευματικός ή ψυχολογικός πόλεμος, είναι να συμπεριφέρεται προσχηματικά. Ζούμε όχι μόνο σε ανάποδο αλλά και υποκριτικό κόσμο. Η λαϊκιστική κυβέρνηση, η εκάστοτε λαϊκιστική κυβέρνηση, είπαμε αυτή, το έχει τερματίσει. Τι κάνει? Προσπαθεί με την καμπάνια υπέρ του πρασίνου, υπέρ των δασών μας, να δώσει την εντύπωση στον πολίτη ότι νοιάζεται η κυβέρνηση για την καταπολέμηση των πυρκαγιών. Γι' αυτό και βλέπουμε να παίζουν συνεχώς διαφημίσεις «Αγαπάτε το δάσος, δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο, η φωτιά έχει δύναμη, μην την υποτιμάς». Παλαιότερα είχαμε την επικήρυξη των εμπριστών επί Ανδρέα Παπανδρέου, το θυμάμαι, όταν ξεσπούσαν οι μεγάλες πυρκαγιές στην Πεντέλη και την Εκάλη. Επίσης, οι ειδήσεις περί συλλήψεων συνελήφθησαν 23 και μετά μαθαίνουμε κάποια στιγμή ότι αφήνονται ελεύθεροι. Όλα αυτά λοιπόν είναι προσχηματικά κόλπα μέσω των οποίων προσπαθεί η κυβέρνηση σε συνδυασμό με τον ποινικό λαϊκισμό της αυστηροποίησης του ποινικού κώδικα και των εγκλημάτων που μας ενδιαφέρουν, να περάσει στο λαό την εντύπωση ότι είναι μια καλή κυβέρνηση, έχει αγαθό σκοπό και μάχεται στην πρώτη γραμμή εναντίον της πύρινης λέλαπας. Δυστυχώς μας κοροϊδεύουν, διότι αν ενδιαφέρονταν ήδη από το χειμώνα θα έπρεπε να έχουν μεριμνήσει, να πάρουν περισσότερα αεροσκάφη, περισσότερους δασοπυροσβέστες και να κάνουν ό,τι απαιτείται προκειμένου το επόμενο καλοκαίρι να είμαστε καλά θωρακισμένοι. Κάθε χειμώνα λέω το ίδιο πράγμα. Αμάν, μπήκε ο χειμώνας, πάλι δεν κάναν τίποτε, πάλι ο εφιάλτης είναι ad portas.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά νομίζω ότι είναι υπέρ αρκετά για να τα έχει ο πολίτης στο μυαλό του και να καταλάβει πόσο πολύ μας κοροϊδεύουν.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας για μια ακόμη φορά. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα, κύριε Βαθιώτη, στο άμεσο μέλλον. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Δραγάτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μου δώσατε τη βοήθεια να αξιοποιήσω όλο το υλικό το οποίο είχα μαζέψει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μιλώντας πάλι την καθομιλουμένη να ξεχαρμανιάσω λέγοντας τις μεγάλες αλήθειες στην εκπομπή σας.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Και εσείς. Και εδώ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gillan & Tally Hatchmon Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet, Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
3: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
4: Τι είναι η μαγεία? Ένα μυστικό, μια εμπειρία ή ένα θαύμα που δεν χωράει σε λέξεις? Ο βραβευμένος μάγος Τρίσταν παρουσιάζει τη νέα του παραγωγή «Ο άνθρωπος των θαυμάτων». Ένα πρωτότυπο magic show, μια συναρπαστική εμπειρία, γεμάτη εκπλήξεις, ξεχωριστές στιγμές και θαύματα που θα αφήσουν άφωνους θεατές κάθε ηλικίας. Από 4 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 3 στο Θέατρο Αλκμίνη.
5: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
6: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάρη. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούνης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίρκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
7: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα.
8: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
9: Αφιέρωμα στον Ένιο Μωρικόνε. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του πιο σημαντικού συνθέτη μουσικής κινηματογράφου με την ορχήστρα Λεμούζ από την Ιταλία. Την ντίβα του Ένιο Μωρικόνε, σοπράνο Σουζάνα Ριγκάτσι, το μαέστρο Ανδρέα Αλμπερτίνι και τη σοπράνο Ντανιέλα Πλάτσι. Η μουσική του Ένιο Μωρικόνε ζωντανά με ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες στο Θέατρο Ανατολική Σταύρου την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Προπόληση more.com.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, για χαρά σας, έχουμε δίκιο, θα το βρούμε. Έχω μια απορία εδώ και 1,5 χρόνο με την πανδημία. Θα ήθελα όλους τους δημοξιολόγους του κόσμου, αν μπορέσουν να μου το εξηγήσουν, πώς γίνεται

χωρίς φως. Τώρα το καλοκαίρι με τα φίδια, τα ποντίκια, τις άδρες, τα πολλά σκουπίδια, που αυτοί θα μπορούσαν να είναι οι μόνοι άνθρωποι που θα ήταν, θα μπορούσαν να σκορπίσουν όχι μόνο τον ιό, αλλά όλες τις αρρώστιες του κόσμου, και όμως δεν έχουν κολλήσει κανένας τον κορονοϊό. 2-3 που κολλήσανε, που αρρωστήσανε δηλαδή, κρυώσανε, κάνανε το AstraZeneca και πεθάνανε.

Κυρίες και κύριοι, κάτοχοι μιας ενοχής και οι άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν με ανιδιοτέλεια την αλήθεια και κυρίως δεν σιωπούν. Συντονισμένοι πάντα στην αυτοδιαχειριζόμενη AirTopen, airtopen.com και στο σελίδα μας. Μανώλη Σάλλας στο μικρόφωνο, στην τεχνική επιμέλεια. Εύα Μαυρογιάννη στο μικρόφωνο και εσείς ένα πικενό, το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54045. Εδώ στην AirTopen που δημιουργήθηκε μετά το μαύρο της ΕΡΤ, που δυστυχώς τελικά φως δεν φάνηκε πολύ, μια που η ΕΡΤ επιλέγει πάντα να είναι κρατική και όχι δημόσια. Εμείς όμως, με τον εθελοντισμό μας αλλά και με επαγγελματισμό, κρατάμε την αυτοδιαχειριζόμενη και ακιδεμόνευτη ΕΡΤ Open ζωντανή εδώ, για εσάς αλλά κυρίως και για εμάς, για να είμαστε ειλικρινείς, όχι για να εκτονωθούμε, αλλά για να διαχειριστούμε ό,τι μας ενώνει και ό,τι μας χωρίζει και ό,τι συνδέει αυτό το γαλαξία με ένα πλανήτη παράξενο. Αυτό το πλανήτη που αυτή η ανθρώπινη φύση τίνει να τον καταστρέψει. Μέσα σε αυτό λοιπόν αναζητούμε το φως της αλήθειας με ανθρώπους που δεν διστάζουν, με γενναία ψυχή, άνθρωποι οι οποίοι δεν χαρίζονται, οι οποίοι κάνουν την αυτοκριτική τους, πορεύονται, εξελίσσονται, αφήνουν το στίγμα τους στην ιστορία, στην ιστορία της αλήθειας, και νομίζω ότι αγγίζουμε θέματα που ψηλαφίζουμε μάλλον θέματα που αγγίζουν την ιδιοσυγκρασία μας αλλά και τις ανάγκες μας. Τις ανάγκες για ανάσα, ελεύθερη αναπνοή, αγάπη, ελευθερία. Κάτι που όλα τα πλάσματα της φύσης έχουν ανάγκη. Γι' αυτό μη διστάζετε να αφήνετε και ένα κυπελάκι νερό αυτές τις δύσκολες ζεστές μέρες του καλοκαιριού έξω από το σπίτι σας, στο κατάστημά σας, για να πιει ένα ζωντανό. Ίδια δικαιώματα έχουμε, έχω την εντύπωση. Και πάνω μπροστά στο θάνατο αλλά και στην αλήθεια είμαστε ίσοι, ή μήπως όχι. Στην AirT Open λοιπόν συντονισμένοι πάμε να συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει δώσει το στίγμα του στην ιστορία της πολιτικής και όχι μόνο, της ζωής, σε αυτό το μονοπάτι που χαράζει, με τις δυσκολίες που έχει η ζωή, και ένας άνθρωπος που σε αυτό το χρονικό διάστημα των τελευταίων ετών, εδώ που πέφτουν οι μάσκες, έχει δείξει γενναιότητα. Γενναιότητα, εμείς παράλληλα έξω από τα φανερά μαθαίνουμε ότι φροντίζει να είναι κοντά σε ανθρώπους, όχι για λόγους πολιτικής, κάθε άλλο, με ανιδιοτέλεια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας. Να καλησπερίσω τον

0: εγώ δεν σου κρύβω ότι στο σπίτι έχουμε ένα μικρό σκυλάκι, έχουμε και μία γάτα.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι ομορφαίνουν τη ζωή μας όταν μας πλαισιώνουν αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, και τους οφείλουμε πολλά.
0: Πρέπει να εκδηλώνουμε με κάθε τρόπο, ακόμα και με ένα ποτήρι νερό, όπως είπες πολύ σωστά, έξω από το σπίτι μας, την αναγνώρισή μας και την αλληλεγγύη μας σε αυτά τα πλάσματα. Αλλά θα μου επιτρέψεις για ένα λεπτό ακόμα να πω ότι σε εκείνο το περίφημο μαύρο ήμουνα και εγώ ένας από εκείνους τους ανθρώπους που αντισταθήκαμε από την πρώτη στιγμή.
1: Πράγματι.
0: Για να φτάσουμε σήμερα και να είμαι 3 χρόνια περίπου βουλευτής και να μην έχω κληθεί ούτε μία φορά στην τηλεόραση της ΕΡΤ.
1: 3 χρόνια δεν σας έχουν καλέσει στην ΕΡΤ.
0: Αυτή η δημοκρατία, όπως την αντιλαμβάνονται και η κυβέρνηση και η ηγεσία της ΕΡΤ σημερινή.
1: Η αλήθεια είναι, κύριε Κουρουμπλή, ότι και εγώ το βίωσα όλο αυτό, όντας εργαζόμενη πάρα πολλά χρόνια μέσα στην ΕΡΤ, και δυστυχώς έφτασε σημείο να μπαίνει διευθυντής, να ανοίγει την πόρτα και να μας λέει ο τάδε και ο τάδε, προφορικά, είναι κομμένοι, και να κλείνει την πόρτα.
0: Πιστεύω, Εύα, έτσι για να μιλήσουμε και λίγο ανθρώπινα,
1: να,
0: ότι ένα από τα λάθη του ΣΥΡΙΖΑ,
1: να,
0: ήταν ότι όταν έγινε η συνταγματική αλλαγή έπρεπε να κατοχυρωθεί, και ήταν λάθος μας, η διακομματική διοίκηση της ΕΡΤ. Η ΕΡΤ έπρεπε να έχει διακομματική με τη συνύπαρξη και μεγάλων φορέων, όπως είναι αυτοδιοίκηση, τα πανεπιστήμια, δηλαδή, και τέτοιων θεσμών, αλλά έπρεπε να κατοχυρώσουμε την διακομματικότητα της ΕΡΤ και να μην είναι στα χέρια της εκάστοτε κυβέρνησης.
1: Η πρότασή σας είναι σοφή, αλλά κάποιες φορές όλοι οι φορείς αποτελούν όργανα στην κάθε εξουσία. Και πράγματι η ΕΡΤ ανήκει σε όλο τον κόσμο, γι' αυτό αναφέρατε και τα πανεπιστήμια. Πολύ ωραία η ιδέα σας.
0: Έτσι είναι.
1: Να.
0: Η ΕΡΤ είναι του λαού. Πληρώνει όλον τον λαό και πρέπει να ανήκει στο λαό, χωρίς αυτού του είδους τις εξαιρέσεις και τους αποκλεισμούς που πραγματικά πλήττουν τη δημοκρατία και δευτερευόντως τα πρόσωπα.
1: Έχετε δίκιο, κύριε Κουρουμπλή. Αυτό συμβαίνει και συνέβαινε ανέκαθεν, αλλά αυτό το χρονικό διάστημα βλέπουμε να υπάρχει απόλυτος κοινωνικός έλεγχος και απόλυτος έλεγχος των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε πολύ προκλητικό βαθμό. Πραγματικά.
0: Κάθε φορά πρέπει να πούμε οι κυβερνήσεις, όλες οι κυβερνήσεις έμπαιναν σε έναν πειρασμό, αλλά αυτό που γίνεται αυτή την τριετία, γι' αυτό και μας έχουν κατατάξει στην 100, στο 108, στην 108 σειρά από πλευράς ελευθεροτυπίας.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά πάντως δεν βοηθάει. Εγώ πιστεύω ότι όλη αυτή η κατάσταση μπορεί να εξυπηρετήσει κυριακά την κυβέρνηση, αλλά τη δημοκρατία δεν την εξυπηρετεί.
1: Ο κόσμος ο ίδιος δεν θα πρέπει να το επιτρέπει, βλέποντας πώς λειτουργούν τα πράγματα. Πριν από μία εβδομάδα, πριν από 3-4 μέρες, αναρτήσαμε και στην ertopen.com, στην ιστοσελίδα μας, τη μήνυση που επρόκειτο να καταθέσετε στον Άριο Πάγο, κύριε Κουρουμπλή, για τους 1000 άδικους θανάτους από κορονοϊό. Επισκεφθήκατε πράγματι την εισαγγελία του Αρείου Πάγου?
0: Λοιπόν, όπως θα θυμάστε, εδώ και 6 μήνες, εκείνο το επεισόδιο στη Βουλή,
1: να,
0: όπου δεν ήταν κάτι το οποίο είχε εμπάθεια. Ήταν το αποτέλεσμα ενός αναβρασμού που ζούσα από εκατοντάδες, για να μην πω κάποιον αριθμό μεγαλύτερο, ανθρώπους που καθημερινά στην απόγνωση που ζούσαν όταν ένας συνάνθρωπός τους, ένας δικός τους άνθρωπος της οικογένειας τους, από τον COVID βρισκόταν απομονωμένος και δεν είχαν καμία επαφή στα νοσοκομεία, γιατί αυτό γινόταν, όπως θα θυμάστε.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν,
1: και ακόμη συμβαίνει.
0: Λόγω, εύκολα βρίσκανε το τηλέφωνό μου

0: Άλλωστε είναι το κινητό μου τηλέφωνο, είναι ένα μέσο που το χρησιμοποιώ εγώ ίδιος, το σηκώνω εγώ ίδιος, δεν είμαι σε επαφή με τον κόσμο. Ζούσα λοιπόν πολλά δράματα πολλών ανθρώπων που σε έπαιρναν στην απόγνωσή τους και σε παρακαλούσαν να μάθεις αν έχουν να μάθεις κάποια πληροφορία για το δικό τους άνθρωπο. Δεν τους μιλούσε κανείς.
1: Ακόμα συμβαίνει αυτό, κύριε Κουρουμπλή.
0: Και ακόμα συμβαίνει. Λοιπόν, αυτό συσσωρευόταν μέσα από κάποια στιγμή, τέλος πάντων μέσα σε μια συγκυρία που δυστυχώς δεν είμαι μόνο εγώ υπεύθυνος για τη δημιουργία της, υπήρξαν αντιδράσεις και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Εγώ τις επόμενες μέρες σε κάποιες συναντεύξεις δήλωσα κατηγορηματικά ότι θα συγκεντρώσω στοιχεία και θα υποβάλω μια μηνυτήρια αναφορά. Έτσι άρχισε η προσπάθεια να συγκεντρώνονται τα στοιχεία αυτά σε συνεργασία με το γραφείο μου, με τα παιδιά του γραφείου μου, τους συνεργάτες μου και με έναν παλιό μου συνεργάτη στο Υπουργείο Ναυτιλίας, τον κύριο Δημοσθένη Βακόπουλο. Καταρτήσαμε λοιπόν αυτή τη μηνυτήρια αναφορά. Μίλησα πολλές φορές και με τον κύριο Παπανικολάου στην ΑΜΓΕ, μίλησα και με τον κύριο Γιαννακό, διάβασα και την αρθρογραφία για τη μελέτη Τσιόδρα
1: Λίτρα, ότι χάθηκαν όλα... τότε 7.500 άνθρωποι, τότε, ότι χάθηκαν άδικα.
0: Θεός.
1: Τουλάχιστον 7.500 άνθρωποι.
0: Όλα αυτά τα συσχέτισα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι 7.500, είναι πολύ παραπάνω.
1: Όχι, πέρυσι. Αυτό πέρυσι. Στην, ναι, στην μελέτη Τσιόδρα της
0: Λίτρα. Λοιπόν, εγώ λοιπόν συσχέτισα όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Και κυρίως έκανα έρευνα για το πώς λειτουργήσε η ιστορία του οξυγόνου στα νοσοκομεία. Γιατί υπήρξαν νοσοκομεία, δεν σας κρύβω, που είχε λιγοστέψει τόσο πολύ το οξυγόνο που είχαν, που έκαναν επιλογές ποιοι θα ζήσουν. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εδώ έχουμε εμπλοκή και εταιριών και συμφερόντων τα οποία έπαιξαν ρόλο στο να μην προωθηθεί ένα πρόγραμμα επαρκούς κάλυψης των νοσοκομείων σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία από το οξυγόνο. Εδώ έγιναν εγκλήματα. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, το οποίο πρέπει να διερευνηθεί και δεν μπορεί η δικαιοσύνη να το αντιπαρέλθει, είναι ότι χιλιάδες άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους ήταν εκτός ΜΕΘ. Και όταν ένας άνθρωπος είναι διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ, έστω και αν δεν είναι μέσα στη ΜΕΘ και δεν τον εποπτεύει εντατικολόγος και χρησιμοποιήθηκαν άλλες ειδικότητες για τον μη ειδική για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, έχαναν τη ζωή τους, γιατί ακριβώς η ροή του οξυγόνου ήταν η αιτία που μπορεί ένας άνθρωπος να έσκαγε. Και έτσι χάθηκαν άδικα πάρα πολλοί άνθρωποι. Επίσης, ένα άλλο ζητούμενο στη μηνυτήρια αναφορά,
1: ναι,
0: είναι αν ήρθαν εν καιρό τα μονοκλονικά και τα αντιϊκά φάρμακα. Γιατί και εκεί εγώ ήμουν ένας από τους βουλευτές που από τον Νοέμβριο, άλλωστε είναι δημοσιευμένα αυτά, δεν τα λέω τώρα. Λοιπόν, τονίζαμε την ανάγκη να έρθουν μονοκλονικά. Και υπήρχε δυνατότητα. Αυτά που λένε είναι παραμύθια της χαλιμάς. Και ότι από τη στιγμή που τα μονοκλονικά στην Αμερική εγκρίθηκαν από τον αρμόδιο φορέα για την έγκριση των φαρμάκων της Αμερικής, μπορούσαν να βρεθούν τρόποι, ακόμα και για λόγους έκτασης ανάγκης, να έρθουν στην Ελλάδα. Δεν ήρθαν ποτέ. Και αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που πρέπει να διερευνηθεί. Όπως επίσης είχαμε στην Ελλάδα ένα φαινόμενο, είχαμε θνητότητα 20% από άλλες αιτίες, παραπάνω από άλλες αιτίες, λόγω του ότι κλείσανε κλινικές, λόγω του ότι υπήρξαν όλες αυτές οι στερήσεις υπηρεσιών για ανθρώπους που ήταν δύσκολη η κατάσταση της υγείας τους. Είχαμε λοιπόν μια μεγάλη αύξηση θανάτων και εξ αυτού του λόγου. Λοιπόν, όλα αυτά δεν μπορεί να τα αντιπαρέλθει μια σύγχρονη πολιτεία που θέλει να λέει ότι είναι κράτος δικαίου χωρίς να διερευνηθούν σε βάθος. Και με τη μηνυτή αναφορά, καλό τη δικαιοσύνη, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς εμπάθειες, να διερευνηθούν όλες αυτές οι πτυχές αυτού του μεγάλου εγκλήματος που συνετελέστη στα νοσοκομεία, για να μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε μια ακριβή εικόνα και κυρίως να αποτραπεί το μέλλον, να αποτραπούν τέτοιου είδους επαναλήψεις.
1: Είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε, κύριε Κουρουμπλή. Είναι κάτι το οποίο προβληματίζει και εμάς και εμένα προσωπικά, μέρα νύχτα, διότι το πώς θα διαχειριστεί ο καθένας το οτιδήποτε είναι δική του επιλογή. Όμως, δικαίωμα στην υγεία, στην περίθαλψη, έχουμε όλοι. Και σήμερα, αύριο, μπορεί να χρειαστεί ο καθένας από εμάς να μπει στο νοσοκομείο.
0: Θα μπορούσε, κυρία
1: Μαυρογέννη,
0: να είχε βρεθεί την στιγμή εκείνη σε μία συνθήκη διασωληνωμένος εκτός ΜΕΦ και να εποπτεύεται από μη ειδικούς γιατρούς. Εδώ ακούγαμε από διευθυντές κλινικών να ομολογούν δημόσια, δεν τα λέω αυτά, ότι χρησιμοποιούνται οφθαλμίατροι, ορθοπαιδικοί, καμία σχέση η ειδικότητα αυτή με τον εντατικό λόγο. Και το παράδοξο, ξέρετε ποιο είναι, ότι την ίδια στιγμή υπήρχαν εντατικές στα νοσοκομεία τα ιδιωτικά και δεν είχαν επιστρατευτεί για αυτή την ανάγκη.
1: Την ίδια ώρα έχουμε δει ένα διαλυμένο εθνικό σύστημα υγείας σε άθλια κατάσταση όσο ποτέ, γιατρούς σε αναστολή επειδή δεν δέχονται την υποχρεωτικότητα μιας ιατρικής πράξης. Εδώ και χρόνια μιλάμε για προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Μην ξεχνάμε ότι έκλεισαν και τα λιμωδών, έτσι. Άρα αυτή τη στιγμή πού βρισκόμαστε, κύριε Κουρουμπλή?
0: Θα σας πω. Πρώτα να ξεκινήσω από τους γιατρούς οι οποίοι είναι σε αναστολή. Αυτό είναι έγκλημα εις βάρος της δημόσιας υγείας. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, επί 18 μήνες που είχε από τη στιγμή που ξεκίνησε ο COVID, προσέφεραν τις υπηρεσίες τους συνεχώς. Λοιπόν, κάποια στιγμή προέκυψε το θέμα αυτό και θυμήθηκε η κυβέρνηση να θέσει όλο αυτόν τον κόσμο εκτός του συστήματος. Όταν το επιχειρείς αυτό, παρόλο ότι δεν συμφωνώ, αλλά όταν εγώ να σας πω κάτι, προσωπικά μπορεί να μην συμφωνούσα και με την επιλογή τους. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί ήταν άνθρωποι του υγειονομικού μας συστήματος, mm-hmm. που ήξεραν και τους κινδύνους, γιατί είχαν και αυτοί οι οικογένειες. Δεν ήταν άνθρωποι που δεν αντιλαμβανόντουσαν ότι θα πρέπει να προσέχουν κτλ. Άλλωστε, όπως είπα στην κυβέρνηση και εγώ και άλλοι συνάδελφοί μου βουλευτές, είπαμε, παιδιά, βάλτε τους να κάνουν 2 rapid test την εβδομάδα, να έχετε τον έλεγχο και αφήστε τους ανθρώπους να προσφέρουν.
1: Τι πιο απλό.
0: Εντάξει. Ας πούμε λοιπόν ότι εντάξει.
1: Τη στιγμή που όλοι νοσούν και όλοι μεταδίδουν.
0: Η κυβέρνηση για κάποιους λόγους επέλεξε αυτόν τον δρόμο. Όταν τον επιλέγεις, έπρεπε να είσαι έτοιμος την άλλη μέρα να καλύψεις τις θέσεις αυτές με νέο προσωπικό. Ούτε το ένα κάνανε, ούτε το άλλο κάνουν τώρα για να επαναφέρουν αυτούς τους ανθρώπους στο σύστημα. Επίσης, σε ό,τι αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κοιτάξτε, από τότε που ιδρύθηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί εγώ είχα την καλή τύχη να είμαι σύμβουλος, νεαρός δικηγόρος τότε.
1: Του Παρασκευά Αυγερινού.
0: Του Παρασκευά Αυγερινού και του Γιώργου Γεννήματα. Όλο το
1: ακριβώς.
0: Στις δεκαετίες εκεί. Έχω γνώση το πώς αντιδρούσε η δεξιά για το σύστημα αυτό. Με λύσα. Λοιπόν, και όμως το σύστημα αυτό επιβίωσε με δυσκολίες, με κενά, με αδυναμίες. Αλλά επιβίωσε, γιατί πραγματικά είχε πατούσε γερά στα πόδια του, mm-hmm. υπηρετούσε αξίες πολύ μεγάλες. Και κυρίως αυτό που έλεγε ο έμπνευστος Ανδρέας Παπανδρέου, ότι πρέπει να έχουμε ένα σύστημα που να μπορεί να το προσπελάσει, να έχει πρόσβαση κάθε πολίτης ανεξάρτητα από οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Λοιπόν, τους είπαμε από την πρώτη στιγμή, προσλάβετε μόνιμο προσωπικό. Προσλάβετε ειδικότητες γιατρών που θα μπορούμε να τους εκπαιδεύσουμε με ένα ταχύρυθμο τόπο για να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της συντατικής. Δεν μας λέγανε έχουμε 1000 συντατικές. Μας κοροϊδεύαν τον κόσμο. Ψυχρό κοροϊδεύαν τον κόσμο. Με αυτά που εξελίχθηκαν, ψυχρό κοροϊδεύαν τον κόσμο. Αλλά εντάξει, αυτή είναι η δεξιά.
1: Ναι, είναι γνωστό.
0: Είναι λογική.
1: Βέβαια. Και αυτό είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μην ξεχνάμε.
0: Πρέπει να θεμελιωθεί ένα σύστημα σε νέα αρχιτεκτονική με πρωτοβάθμια φροντίδα στην κοινότητα, γιατί ο στόχος ενός τέτοιου συστήματος δεν πρέπει να είναι η θεραπεία, αλλά η πρόληψη. Πρέπει μέσα από ένα οργανωμένο, πυκνό, αποτελεσματικό σύστημα πρόληψης, το οποίο πρέπει να είναι και η στρατηγική σε όλους τους τομείς. Σήμερα έλεγα το πρωί ότι τι έκανε η κυβέρνηση με τις πυρκαγιές. Από όλα τα λάθη που έγιναν, εγώ σας λέω και τα προηγούμενα χρόνια, και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από την κυβέρνηση της προηγούμενης, και της, ποιο έπρεπε να είναι τώρα, ποια μετά από όλα αυτά τα λάθη, η στρατηγική της χώρας. Η πρόληψη να προλάβει τη φωτιά την πρώτη ώρα εκδήλωση.
1: Κύριε Κουρουμπλή, επειδή έχετε έρθει στο κέριο σημείο, πάμε να δούμε σε 2 λεπτά τη στρατηγική που λέτε, τα λάθη που έγιναν και πώς μπορούν να επανορθωθεί ό,τι μπορεί να αλλάξει, αν υπάρχει πολιτική βούληση βεβαίως. Έτσι, αυτό μην το ξεχνάμε. Σε 2 λεπτά επανερχόμαστε, γιατί μας αναμεταδίδει και ο ραδιοφωνικός σταθμός 89,2 στα FM, ο ΕΝΠΛΟ, οπότε σε 2 λεπτά είμαστε εδώ.

τρόπος για να σκοτώσεις. Ο τρόπος για να σκοτώσεις έναν άνθρωπο ή ένα έθνος. Είναι να σκοτώσεις τα όνειρά του.

μας του κόσμου. Υπάρχει ένα σημάδι που δεν μπορείτε να νικήσετε.

0: Συντονισμένη στην αυτοδιαχειριζόμενη Art Open, την Art Open που επί 9 χρόνια μετά το μαύρο της ΕΡΤ συνεχίζει αδιάλειπτα την μετάδοση, αυτή την ραδιοφωνική φωλιά, παρότι η ΕΡΤ θέλησε πριν από λίγους μήνες να αφαιρέσει τα FM από τη συχνότητά μας και να ακουγόμαστε ιντερνετικά. Κάποιες εκπομπές έχουμε τη δυνατότητα να τις ανεβάζουμε και στο YouTube, όπως αυτή που θα ακούσετε, που ακούτε αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε τον Ενπλό που και αυτό συναντά τις δικές του δυσκολίες. Όποιος θέλει, όποιος επιδιώκει να, ξέρετε, να λέει την αλήθεια και να εκπέμπει τα μηνύματα αυτά που πρέπει να φύγουν, αυτή η ενέργεια της αλήθειας σε όλο τον κόσμο, διώκεται ιδιαίτερα αυτό το χρονικό διάστημα με αυτή την κυβέρνηση. Είναι οφθαλμοφανές και είμαστε και αντικείμενο συζήτησης και σε όλο τον κόσμο για τον έλεγχο και την ανυπαρξία της ελευθεροτυπίας, έτσι. Λοιπόν, συνομιλούμε εδώ στην ΕΡΤ Open με τον κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, δικηγόρο και δόκτορα κοινωνικών επιστημών, βουλευτή δυτικού τομέα. Κύριε Κουρουμπλή, είστε στη γραμμή.
1: Όσο θέλετε λίγο τη φράση μου, το πρωί λοιπόν σε εκπομπή είπα ότι απεδείχθη για άλλη μια φορά ότι το σύστημά μας δεν στηρίζει, δεν έχει στρατηγική την πρόληψη, αλλά την καταστολή. Δηλαδή τι έγινε τώρα, π.χ. στην Πεντέλη, αλλά και στις υπόλοιπες φωτιές, ενώ πλέον έχουμε τη δυνατότητα λόγω της εφαρμογής της τεχνολογίας να ειδοποιούμε τον κόσμο να φύγει, μένουμε πάλι στη λογική ότι δεν κάηκανε άνθρωποι. Αφού έχουμε σήμερα αυτή τη δυνατότητα, φυσικό είναι να μην πρέπει να καίγονται άνθρωποι. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό τι σημαίνει, ότι σώζουμε ούτως ή αλλιώς ανθρώπους και αφήνουμε τις περιουσίες να καταστρέφονται, ενώ θα πρέπει και να σώζονται και οι άνθρωποι και να προστατεύεται και η περιουσία. Διότι αν είχαν αντανακλαστικά σήμερα η κυβέρνηση, φέτος δηλαδή, εγώ λέω φέτος, τις φωτιές, τις φετινές, να δεχτώ ότι μέχρι πέρυσι έγιναν λάθη πολλά και διάφορα. Υποτίθεται φέτος διδαχτήκαμε ότι, γιατί η φωτιά της Βαρυμπόμπης έδειξε ότι πραγματικά δεν είχαμε δυνατότητα να παραβαίνουμε εγκαίρως. Φέτος λοιπόν έπρεπε να έχουμε παρέμβαση έγκαιρη και να σωθούν όχι μόνο οι άνθρωποι αλλά και οι περιουσίες. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο, μπορεί να είναι και τα δύο. Και παράλληλα να σωθούν και τα δάση. Διότι αν η φωτιά που εκδηλώθηκε στην Πεντέλη είχαμε με τα drones, γιατί υπάρχει σήμερα τεχνολογία. Είχαμε από χρόνια δεν τα είχαμε, τώρα τα έχουμε. Μπορούσε λοιπόν να προληφθεί και να περιοριστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πράγμα το οποίο δεν έγινε. Λοιπόν, και έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη να επισκέπτεται την περιοχή και να χαμογελάει. Δηλαδή γιατί. Γιατί μας είπε πάλι ότι δεν καήκαν άνθρωποι. Σήμερα δεν μπορεί να δικαιολογηθεί τίποτα από τη στιγμή που υπάρχουν μέσα σε μια κυβέρνηση να ενημερώνει εγκαίρως τους ανθρώπους, όπως είναι η εφαρμογή του 112. Από εκεί και πέρα λοιπόν πρέπει μια κυβέρνηση, όπως όλοι οι ειδικοί λένε, γιατί ακούω και ραδιόφωνα και εκπομπές, και δεν βλέπω να επισημαίνεται ότι πλέον η στρατηγική πρέπει να είναι η πρόληψη. Άμα δεν έχεις ανταλλακτικά πρόληψης να προλάβεις τη φωτιά και μπορείς τώρα με τα drones και με όλα αυτά τα σύγχρονα συστήματα να το κάνεις, αν δεν το έχεις κάνει έχεις βαρύτατες εγκληματικές ευθύνες. Γιατί και ένας άνθρωπος που σώθηκε αλλά κάει και το σπίτι του είναι ένας ζωντανός νεκρός.
0: Αλήθεια είναι. Όπως και στη Βόρειο Εύβοια, όπως και τώρα βιώνουμε.
1: Έγινε, ρωτάνε αυτούς τους ανθρώπους. Μόνο κυρία, κάθομαι και σκέφτομαι να σου πούνε, μόνο να σου πούνε. Φύγε από το σπίτι σου. Και μόνο αυτό να ζήσεις ως συνέστημα είναι τρομερό. Πολύ περισσότερο να καταλάβεις ότι κάει και το σπίτι.
0: Είναι ζωντανή νεκρή, μην ξεχνάμε και τον άνθρωπο που δεν άντεξε και αυτοκτόνησε, αλλά γενικότερα πάντα υπάρχουν και ηθικοί αυτούργοι.
1: Λέει πολλά πράγματα. Ναι. Αλλά λέω εγώ ότι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί όλοι γνωρίζουμε ανθρώπους που έχουν βιώσει αυτό το μαρτύριο, όταν αυτοί οι άνθρωποι καταλάβουν ότι κάει και το σπίτι τους, βρίσκονται σε κατάσταση τρομακτική ψυχικά. Λοιπόν, δεν μπορεί να το προσπερνάς έτσι. απλά.
0: Βλέπουμε να καίγεται όλη η Ελλάδα και γενικότερα να καταστρέφεται αυτός ο αγαπημένος, ο ευλογημένος τόπος της δημοκρατίας, που βλέπει μια μάλλον καμουφλαρισμένη δικτατορική διάθεση άσκησης πολιτικής από μέρους αυτής της κυβέρνησης, αν μου επιτρέπετε προσωπική μου άποψη, σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή αναρωτιέται κανείς, νοιάζονται αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί πρέπει να υπάρχει βούληση, ή όλα τα βλέπουν σαν μπίζνα?
1: Κοιτάξτε, εκ του αποτελέσματος, επειδή λέμε ότι εμείς οι πολιτικοί κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος,
0: ναι,
1: το έχουμε δει και στην ιστορία της περίφημης ρήτρας αναπροσαρμογής. Άρπαξαν οι εταιρείες 1,5 δισεκατομμύριο από τον ελληνικό λαό. 1,5 δισεκατομμύριο. Και ο κύριος Μητσοτάκης πλήρωσε 280 εκατομμύρια, δηλαδή μοίρασε, έκανε λοταρία 280 εκατομμύρια.
0: Ναι, την τροπή.
1: Έδωσε πολλούς το λίγοντα του λαϊκού λαχείου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και στους λίγους έδωσε μερικά 600 άρια. Λοιπόν, αλλά και πάλι αυτά λεφτά του ελληνικού λαού. Όπως και σήμερα οι ανακοινώσεις που έγιναν. Προσέξτε, τι γίνεται σήμερα, δίνουν, επιδοτούν από χρήματα που ουσιαστικά θα βγουν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και το χρέος της χώρας θα μεγαλώνει. Και θα δείτε, προσέξτε και κρατήστε το αυτό, ότι φοβάμαι σιγά σιγά θα πάμε σε μια εξέλιξη εκείνης του 8 και του 9.
0: Τι εννοείτε?
1: Και βγήθηκε η χώρα και πάλι σε χρεοκοπία, διότι το χρέος από εκεί που το παρέλαβαν από το ΣΥΡΙΖΑ 430 δις έφτασε 394 δις. Το αντιλαμβάνεται κανείς αυτό? Λοιπόν, τα επιτόκια αρχίζουν και παίρνουν τα πάνω τους. Οι δανειολήπτες αρχίζει και τρέμει η καρδιά τους. Ξέρετε, ένας άνθρωπος που πλήρωνε 500 ευρώ το χρόνο δώσει στο δανειό, θα πληρώσει 620.
0: Μην ξεχνάμε τα φανς, τα περίφημα φανς πίσω από τα οποία ποιοι κρύβονται, κύριε Κουρουμπλή, τα σπίτια σε πληστηριασμό που τρέχουν κάθε εβδομάδα.
1: Μόνο αυτό, αλλά θα σας πω και κάτι ακόμα που μου έλεγε κάποιος δικηγόρος που μελετάει καλά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Το έγκλημα που έχει συντελεστεί και στα δάνεια των Παλαιοστούντων και των Τσιγκάνων, τα οποία είχαν δοθεί το 2002 με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Και τώρα απειλούνται, μου έλεγε σήμερα μία τσιγκάνα, απειλούνται οι άνθρωποι αυτοί να, από τα σπίτια που βρέθηκαν και άρχισαν να ενσωματώνονται στην κοινωνία, να βρεθούν πάλι στα τσαντέρια. Λοιπόν, εδώ γίνονται πράγματα εξαιρετικά. Τους έκοψαν το επίδομα. Αυτό το επίδομα τους έδινε τους ανθρώπους μία ανάσα. Να αποφεύγουν την παραβατικότητα. Λοιπόν, αυτά τα αγνοούν οι κύριοι της κυβέρνησης.
0: Λες και ο στόχος, κύριε Κουρουμπλή, είναι η φτωχοποίηση ενός λαού. Έτσι. Έτσι μοιάζουν τα πράγματα. Θέλω λίγο να επανέλθουμε, αν μου επιτρέπετε, στην μήνυση την οποία καταθέσατε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, σε αυτή την μηνυτήρια αναφορά, η οποία στην πραγματικότητα αφορά όλους μας. Εσείς είχατε τη δύναμη και την τόλμη, με όποιο πολιτικό κόστος, αλλά με γενναιότητα ψυχής, αναγνωρίζοντας την πραγματικότητα, τη δραματική πραγματικότητα, γιατί χιλιάδες, μπορώ να πω και εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οικογένειες, θρηνούν κάποιο δικό τους άνθρωπο στο νοσοκομείο, εκεί όπου δεν μπόρεσαν ούτε να είναι κοντά τους. Αυτό είναι πρωτόγνωρο. Το δεν αφήνω ένα συγγενή καν να είναι κοντά. Γιατί, κύριε Κουρουμπλή, για να μην βλέπουμε τι συμβαίνει?
1: Κυρία Μαυρογέννη, το υπέθενε ένας άνθρωπος μόνος του. Είναι φοβερό. Λοιπόν, και αυτό το έζησαν χιλιάδες άνθρωποι που πέθαναν απομονωμένοι από τους δικούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, από εκεί και πέρα...
0: Και έπαιρναν τους ανθρώπους, τους νεκρούς, σε μαύρες σακούλες, παίρναν μια ιατροδικαστική έκθεση...
1: Κανείς δεν ήξερε τι είχε μέσα.
0: Ακριβώς. Τι είναι αυτά?
1: Μιλάμε για τραγικά πράγματα.
0: Τι είναι αυτά, τι πρωτόκολλα είναι αυτά?
1: Ότι... ο κάθε πολίτης και ο κάθε πολιτικός κουβαλάει τη δική του ψυχοσύνθεση. Εγώ έκρινα τότε ότι έπρεπε να πάρω απάνω μου αυτή την πολιτική ευθύνη, δεν το διαπραγματεύτηκα. Όπως ξέρετε, δέχτηκα πολλές πιέσεις να ανακαλέσω, δεν ανακάλεσα. Έζησα ό,τι έζησα.
0: Ναι.
1: Και σήμερα, δεσμευμένος από εκείνη τη δημόσια δήλωσή μου ότι εγώ θα καταθέσω μηνυτήρια αναφορά, γιατί θα μπορούσε κάποιος άνθρωπος να μου πει το είπες και το ξέχασες. Ούτε το ξέχασα, το είπα, δεν το ξέχασα και κατετέθη η μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στον κύριο Ντογιάκο, και από εκεί και πέρα θα την παρακολουθώ, γιατί δεν μπορεί, το ξαναλέω, να την αντιπαραδέσει αυτά που στοχευμένα έχουν μπει μέσα στη μηνυτήρια αναφορά. Δεν μπορεί κανείς να τα
0: αμφισβητήσει. Με τα στοιχεία τα οποία συλλέξατε, κύριε Κουρουμπλή.
1: Και με τεκμηριωμένο τρόπο να τα απορρίψει, αν μπορεί να τα απορρίψει.
0: Προφανώς το λέτε αυτό γιατί βλέπουμε μια δικαιοσύνη εξαρτώμενη από την εξουσία και όχι ανεξάρτητη.
1: Πάντων εγώ δεν θέλω να πάω μέχρι εκεί. Εγώ θέλω να πω ότι έχω εμπιστοσύνη, ότι αυτό που κατέθεσα είναι τεκμηριωμένο και πιστεύω ότι επειδή και η δικαιοσύνη, οι άνθρωποι της δικαιοσύνης έζησαν αυτές τις μαρτυρικές στιγμές από ανθρώπους τους, από συναδέλφους τους, νομίζω ότι σε αυτό το ζήτημα πρέπει να υπάρξει άπλετο φως για να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι έγκλημα συνετελέστη.
0: Πάνω σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι και οι γιατροί έχουν επίσης την ευθύνη. Οι γιατροί μέσα στα νοσοκομεία έχουν επίσης την ευθύνη.
1: Ακούστε.
0: Βρήκατε συμμάχους τους γιατρούς αυτό, κύριε Κουρουμπή.
1: Δεν είναι ένα και δύο άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Είναι χιλιάδες άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Βρήκατε συμμάχους γιατρούς, κύριε Κουρουμπή, σε αυτή σας την προσπάθεια. Γιατί βλέπουμε τους γιατρούς μέσα στα νοσοκομεία να μην μιλούν. Να εφαρμόζουν το πρωτόκολλο, να ανέχονται όλη αυτή την έλλειψη προσωπικού, τους ανεκπαίδευτους.
1: Κοιτάξτε, την ώρα, όταν θα έρθει η ώρα και εγώ θα καταθέσω και θα προτείνω...
0: Θα μιλήσετε, μάλιστα.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα, είναι ξεκάθαρο. Μας λέτε λίγο, τι σας παρακίνησε εσάς έναν και μοναδικό μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο και γενικότερα από την Ελλάδα να μιλήσετε για ένα τόσο... μα τόσο σημαντικό θέμα και να το φωνάξετε πια. Ποια ήταν αυτή σας η ανάγκη? Ήταν οι άνθρωποι που σας πλησίαζαν και σας έλεγαν τι συμβαίνει?
1: Είμαι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Είμαι βουλευτής εκλεγμένος από τον ελληνικό λαό και όφυλα,
0: ναι,
1: χωρίς να εγκαλώ κανέναν άλλον, έτσι, γιατί δεν θέλω να μπούμε σε άλλη λογική. Όπως έκρινα εγώ,
0: ναι,
1: κάπου έζησα εγώ. Εγώ έχασα και έναν πολύ καλό μου φίλο.
0: Το θυμάμαι.
1: Ο οποίος, τέλος πάντων, είναι δύσκολη στιγμή, μου έλεγε σώσε με. Και εγώ δεν μπορούσα να τον σώσω, δεν τον έσωσα. Λοιπόν,
0: επειδή, κύριε Κουρουμπλή, αν μου επιτρέπετε, έχουμε πολλά περιστατικά και πολύ δικών μας ανθρώπων που μας έλεγαν βγάλει μας από εδώ. Βγάλε με από εδώ. Έχω 92-93 οξυγόνο και πάνε με διασωληνώσουν. Είμαι ακόμα έξω από τη ΜΕΘ. Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνουμε εκείνη τη στιγμή?
1: Η κάθε οικογένεια είναι μια ολόκληρη, ένα ολόκληρο δράμα.
0: Και ζει. Το ζει και τώρα ακόμα.
1: Έτσι. Λοιπόν, εγώ λοιπόν τι έπρεπε να κάνω? Να διαφορήσω ή να το προσφεράσω?
0: Να τον πάρετε από το νοσοκομείο, αυτό είναι το ζητούμενο. Να μένουμε στο νοσοκομείο.
1: Θα κάνω κι άλλο. Εγώ όφυλα να αναδείξω το θέμα, έστω και με εκείνον τον τρόπο τον πολύ δεικτικό.
0: Ναι.
1: Για να καταλάβει η ελληνική κοινωνία ότι πρέπει να υπάρξει αντίδραση. Δεν είναι. Και ένας άνθρωπος να χανόταν ήταν άδικο.
0: Έτσι.
1: Φανταστείτε πόσο άδικο είναι ότι χάθηκαν χιλιάδες άνθρωποι και μάλιστα νέα παιδιά. Ναι. Οι οικογένειες αποκληρίστηκαν. Δεν είναι, εδώ μπορεί να γράφει κανείς τόμους ολόκληρους. Λοιπόν, δεν μπορούσα εγώ στη συνείδησή μου να το αφήσω έτσι. Από εκεί πέρα, σε ό,τι με αφορά, θα το προσπαθήσω, θα το στηρίξω αυτό που έκανα, γιατί το πιστεύω. Πιστεύω ότι είναι η αλήθεια και πρέπει η αλήθεια να διεισδύσει σε όλους τους σκοτεινούς θαλάμους.
0: Είναι πολύ σημαντικά τα λόγια σας. Νομίζω με αυτό μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Απλά θυμάμαι τις φράσεις σας, αυτό για το φίλο σας, ότι δεν μπορούσατε να το σώσετε. Σας έλεγα βγάλε με από εδώ. Έχουμε και εμείς, σας λέω, δικά μας περιστατικά, πάρα πολύ σοβαρά, ανθρώπους που είναι, έφυγαν από τη ζωή, πνίγηκαν πολύ από την κακή.
1: Να γράψει μια ιστορία. Γιατί όταν συνειδητοποιεί ότι ένας άνθρωπος διασωληνωμένος εκτός μεθ πνίγηκε, και μόνο να το σκέφτεσαι ότι πνίγηκε γιατί δεν είχε σωστή ροή οξυγόνου. Άμα αυτό λέει κάτι, ή κάποιοι θεωρούν ότι αυτό είναι λαϊκισμός, εντάξει, είναι και θέμα προσέγγισης και επιλογής.
0: Κλείνοντας, ναι.
1: Στην ψυχή μου, στο μυαλό μου, στη συνείδησή μου, όσο κόστος κι αν πήρα, γιατί με ρωτάνε και τώρα, αν ρώτησα εδώ, ρώτησα εκεί, θα το κάνω. Δεν ρώτησα κανέναν. Το έκανα γιατί το πιστεύω. Θα ήμουνα άλλος στη ψυχή μου και στη ψυχή των παιδιών μου και σε όσους ανθρώπους με πιστεύουν, όπως με πιστεύουν.
0: Και στη ψυχή όσων έφυγαν άδικα από τη ζωή, που είναι χιλιάδες.
1: Στη μνήμη των αδικοχαμένων συνανθρώπων μας, που θα μπορούσε να ήταν ο αδερφός μου, ο πατέρας μου, το παιδί μου. Ό,τι έχουμε ο καθένας μας, κυρία Μαδογιάννη.
0: Ναι, κύριε Κουρουπλή μου. Είπατε ότι είναι μπλεγμένες και εταιρείες μέσα, ίσως και δικηγορικά γραφεία αναφέρατε στην αναφορά σας.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ μπλεγμένες αυτό το σκάνδαλο. Είναι μεγάλο σκάνδαλο αυτό το πράγμα. Είναι πολύ μπλεγμένη και πρέπει να γίνει, οφείλει η δικαιοσύνη, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, οφείλει η δικαιοσύνη να αποκαταστήσει την αλήθεια. Για την υπόθεση που αφορά συνολικά τον ελληνικό λαό. Αφορά πρωτίστως και την ίδια τη δικαιοσύνη.
0: Εστιάζεται πολύ στο θέμα της οξυγόνωσης, έτσι, του οξυγόνου.
1: Πάρα πολύ.
0: Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ.
1: Έγιναν πολλά εγκλήματα με την λειτουργία και την ύπαρξη του οξυγόνου.
0: Με τον τρόπο διαχείρισης, λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Το πρόβλημα δεν είναι ο ιός, αλλά η διαχείριση του όποιου ιού στη
1: ζωή. Ο ιός είναι κάτι το οποίο μας βρήκε. Εμείς οφείλαμε να το αντιμετωπίσουμε. Mm-hmm. Το αντιμετωπίσαμε. Θα μου πει κάποιος αύριο δικαστής ότι έχω άδικο. Πρέπει να μου το αποδείξει. Γιατί έχω πάρα πολλά στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι έγινε κακή χρήση. Για να μην πω τίποτε άλλο τώρα.
0: Κύριε Κουρουμπλή, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Κι εγώ.
0: Θα τα
1: φιλοξενία.
0: Ξαναπούμε. Είναι πολύτιμος ο λόγος σας.
1: Να σας συγχαρώ που καταθέτετε πείσμα να κρατήσετε αυτή τη φωνή ανοιχτή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουρουμπλή. Θα μιλήσουμε και πάλι. Καλή δύναμη και σας ευχαριστούμε, γιατί αυτό που πράξατε, το πράξατε για λογαριασμό κάποιων εκατομμυρίων ανθρώπων. Και όχι για λογαριασμό δικό σας.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Κουρουμπλή.

Δεν πρόκειται κανείς να σε σταυρώσει. Δεν θα φορέσεις πια αγκάθινο στεφάνι. Ούτε χολή κανένας θα σου δώσει.

Μανώλης Άλλας στον ήχο, Εύα Μαυρογιάννη στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι στην ertopen.com και βέβαια στο ραδιοφωνικό σταθμό Enplo στους 89,2 στα FM.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
3: ναι,
2: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
3: ναι, ναι,
2: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
3: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρες, Νήσους?
2: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
3: ναι,
2: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
3: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
2: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
3: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
2: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
3: Ναι, ποιες πιθανότητες?
4: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
5: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μια μεγαλειώδης μουσική εμπειρία ζωντανεύει στις 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Μουσική διεύθυνση Ραφαήλ Πιλαρινός. Σκηνοθεσία Πάνος Αγγελόπουλος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Μόνο για δύο παραστάσεις, 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου.
6: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
7: Η πιο διάσημη ιστορία φιλίας, ένας για όλους και όλοι για έναν. Η απόλυτη θεατρική περιπέτεια στο Βέμπο, με καθημερινές παραστάσεις για σχολεία. Μην το χάσετε!
8: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
9: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
8: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
9: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
8: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
10: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
11: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
12: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
13: Αφιέρωμα στον Ένιο Μωρικόνε. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του πιο σημαντικού συνθέτη μουσικής κινηματογράφου με την ορχήστρα Λεμούζ από την Ιταλία. Την ντίβα του Ένιο Μωρικόνε, σοπράνο Σουζάνα Ριγκάτσι, το μαέστρο Ανδρέα Αλμπερτίνι και τη σοπράνο Ντανιέλα Πλάτσι. Η μουσική του Ένιο Μωρικόνε ζωντανά με ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες στο θέατρο Ανατολική Σταύρου την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Προπόληση more.com.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία, η ιστοσελίδα μας,

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι 24 Ιουλίου του 2026, ημέρα Παρασκευή. Είναι μία μέρα που έχει ετερόκλητα μηνύματα και μνήμες. Είναι η μέρα που η Ελλάδα υποδέχθηκε το 1974 τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και ξεκίνησε η διαδικασία αποκατάστασης της δημοκρατίας και από τότε συνηθίζεται να δίνεται μία δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για να γιορτάζεται αυτό ως γιορτή της δημοκρατίας, η αποκατάσταση της δημοκρατίας. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Δεν λέει κανείς ότι δεν θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να γίνεται μία τελετή. Αυτή η τελετή όμως δεν πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά που έχει τώρα. Γιατί τώρα γίνεται στην ουσία σαν μια πασαρέλα, να χρησιμοποιήσω μια λέξη ξενική. Δεν εκπέμπει τα μηνύματα που θα έπρεπε να εκπέμπει εκείνη αυτή η μέρα, η επαιτειακή, και θα έλεγα ότι λειτουργεί και από προσανατολικά, για να μην πω ότι εκπέμπει και ψεύτικα μηνύματα. Η δημοκρατία στην Ελλάδα δεν αποκαταστάθηκε ως αποτέλεσμα αγώνων των αντιστασιακών. Η δημοκρατία στην Ελλάδα αποκαταστάθηκε μετά από μία τραγωδία, μια προδοσία του κυπριακού ελληνισμού, μια τραγωδία που τη ζούμε μέχρι σήμερα, όλοι τη ζούμε, πιο πολύ βάρος φυσικά στις πλάτες τους έχουν τα θύματα, και εννοώ αυτοί που έχασαν ανθρώπους, αυτοί που έχουν ακόμα αγνοωμένους, αυτοί που οι πρόσφυγες, οι βιαστήσεις, βιαστέντες, φυλακιστέντες, αλλά πιστεύω ότι είναι μια πληγή και για όλο τον ελληνισμό. Και αντί αυτού του πράγματος που γίνεται στο Προεδρικό Μέγαρο, θα έπρεπε, το οποίο δεν εκπέμπει κανένα μήνυμα, ίσα ίσα αστειότητες, χαριτωμενιές, καλαμπούρια, να πω και άλλη μια λέξη που δεν ξέρω και τι, από πού προέρχεται, και δεν λέει κανείς τίποτα για το τι έγινε τότε, πώς έγινε η αποκατάσταση. Και όχι μόνο αυτό, ότι τις επόμενες μέρες συνεχίστηκε η τραγωδία. Είχαμε όλες τις μέρες που εμείς γιορτάζαμε στην Αθήνα την αποκατάσταση της δημοκρατίας, εδώ στην Κύπρο, γιατί στην Κύπρο βρίσκομαι, εδώ στην Κύπρο ήταν η συνέχεια της τραγωδίας και η κορύφωσή της, 14-15 Αυγούστου. Δεν μπορεί να μην συζητιώνται αυτά την ημέρα της αποκατάστασης και να δίνεται ένα ψεύτικο μήνυμα ότι πώς αποκαταστάθηκε η δημοκρατία. Τι, πώς, δεν πρέπει να λέγεται. Για το θέμα αυτό έγραψε ένα άρθρο ο Παντελής Σαββίδης, το οποίο δημοσιεύτηκε στο Pontos News, και θα το δούμε. Πιστεύω ότι πραγματικά είναι και μία τιμή, απόδοση τιμής, αλλά και αδελφικής αλληλεγγύης στα θύματα εκείνης της περίοδου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λέει ο Παντελής. Η δημοκρατία δεν χρειάζεται δεξιώσεις, αλλά μνήμη. Η αποκατάσταση της δημοκρατίας αποτελεί αναμφίβολα μία κορυφαία στιγμή της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Η πτώση μιας επτάχρονης δικτατορίας, η επιστροφή των πολιτικών ελευθεριών και η επάνωδος της χώρας στην κοινοβουλευτική ομαλότητα είναι γεγονότα που αξίζουν να τα θυμόμαστε. Ωστόσο, η επιλογή της 24ης Ιουλίου ως ημέρας πανηγυρικού εορτασμού αποκρύπτει τη δραματική πραγματικότητα μέσα στην οποία γεννήθηκε η λεγόμενη μεταπολίτευση. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής έφτασε στην Αθήνα τις πρώτες πρωινές ώρες της 24ης Ιουλίου 1974 και ορκίστηκε πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα όμως στην Κύπρο δεν είχε επέλθει η ειρήνη.
Η εκεχηρία που είχε ανακοινωθεί παραβιαζόταν συστηματικά από τους Τούρκους. Οι τουρκικές δυνάμεις συνέχισαν τις επιθετικές τους ενέργειες. Ξέρετε, σήμερα βρήκα έναν άνθρωπο, Μιχάλη, γεια σου Μιχάλη, εδώ σε μια πόλη της Κύπρου, και μου είπε, σαν σήμερα έφαγα 4 σφαίρες στην Κερίνια. Καλά, λέω, δεν υπήρχε εκεχηρία. Ποια εκεχηρία, λέει, δεν τη σεβάστηκαν ποτέ. Θα τον δω τον Μιχάλη με κάποιους φίλους που ζήτησε να συναντηθούμε και θα τα συζητήσουμε. Άρα οι τουρκικές δυνάμεις συνέχιζαν τις επιθετικές ενέργειες, προωθούνταν σε νέες θέσεις και ενίσχυαν το προγεφύρωμά τους. Άνθρωποι σκοτώνονταν και τραυματίζονταν, όπως ο Μιχάλης, από τα Αυγόρου, για να πω κι άλλα. Στρατιώτες και πολίτες εχμαλωτίζονταν, οικογένειες εγκατέλειπαν τα σπίτια τους και οι πρώτες μεγάλες φάλαγγες προσφύγων σχηματίζονταν. Και εμείς, αντί αυτή τη μέρα, όντως, να γίνεται μνήμα στην αποκατάσταση, αλλά και σε όλα αυτά που συνέβαιναν στην Κύπρο εξαιτίας κυρίως της Αθήνας, αυτών που κυβερνούσαν στη χώρα. Χούντα ξεχούντα, αυτοί φταίνε. Ενώ στην Αθήνα τα πλήθη πανηγύριζαν την πτώση της δικτατορίας, οι Τούρκοι συνέχισαν τις επιχειρήσεις τους στην Κύπρο. Απειλούσαν το αεροδρόμιο της Λευκωσίας, άνοιγαν το δρόμο από Κερίνια προς Λευκωσία και μετέφεραν συνεχώς δυνάμεις, όπλα και πυρομαχικά στο νησί, ενώ υπήρχε και εκεχηρία. Ακόμα και στις 26 Ιουλίου ο Καραμανλής διαμαρτυρόταν στον Κίσιγκερ ότι η Τουρκία παραβίαζε την εκεχηρία και διεύρυνε τον έλεγχό τους και τις γεωγραφικές περιοχές που ήλεγχε. Η τραγωδία συνεπώς δεν είχε τελειώσει στις 24 Ιουλίου. Συνεχίστηκε μέσα στην υποτιθέμενη εκεχηρία και κορυφώθηκε με τον δεύτερο Ατύλλα στις 14 Αυγούστου. Με προφανείς τις ευθύνες της κυβέρνησης που ανέλαβε από τις 24 Ιουλίου. Θα μου πείτε, ανέλαβε ένα διαλυμένο. Διαλυμένο, ξεδιαλυμένο. Ας έκαναν κάποιες κινήσεις να έστελναν, όπως η Τουρκία παραβίαζε και έστελνε, να έστελναν και δική μας. Και αυτά τα παραμύθια που ακούω να λένε τα παπαγαλάκια, ότι δεν μπορούσαν τα εφάντομ να έρθουν, αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Ο αείμνηστος Μπαλές αυτό το διαψεύδει διαρρήδην. Τα υποβρύχια μπορούσαν να έρθουν, μπορούσαμε να ενισχύσουμε το νησί, και αν μας έλεγαν οι Αμερικανοί γιατί το κάνετε, θα λέγαμε γιατί το κάνουν και αυτοί. Δεν έκαναν τίποτα. Υποτίθεται ότι τους κορόιδεψαν οι Τούρκοι. Δεν είμαι σίγουρος αν τους κορόιδεψαν. Τι θα πει τους κορόιδεψαν? Δεν λειτουργούσαν οι υπηρεσίες πληροφοριών που τους έλεγαν ότι εδώ, δεν τους έλεγαν από εδώ, παιδιά, φέρνουν κόσμο. Η τραγωδία συνεπώς δεν είχε τελειώσει στις 24 Ιουλίου, συνεχίστηκε μέσα στην υποτιθέμενη εκεχηρία και κορυφώθηκε με τον δεύτερο Ατύλλα στις 14 Αυγούστου. Η εισβολή άφησε πίσω τους νεκρούς, αγνοωμένους, εχμαλώτους και εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένους. Η Τουρκία κατέλαβε περίπου το 37% της Κυπριακής Δημοκρατίας και η κατοχή συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Το ίδιο το επίσημο ιστορικό υλικό της Κυπριακής Δημοκρατίας επιβεβαιώνει ότι η τουρκική προέλαση συνεχιζόταν κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας με φωνικές μάχες ακόμα και στις αρχές Αυγούστου. Τι κάνατε στην Αθήνα, γιορτάζατε? Κι όμως στην Ελλάδα η 24η Ιουλίου επικράτησε να αντιμετωπίζεται ως ημέρα γιορτής.

σώμα. Ή έτσι πρέπει να είναι. Ασχέτως αν έκαναν ιδιαίτερες επιχειρήσεις από ευαισθητοποίησης ή αναισθητοποίησης κάποιων μελών στην Αθήνα σκόπιμα, διευθυντής για 20 χρόνια της Καθημερινής, σε μια εκδήλωση που παρουσιάζει με ένα βιβλίο του εκεί προς το στόχαστρο του Δημήτρη Κωνσταντακόπουλου, το ομολόγησε, έχουμε και το βίντεο, και είπε η γραμμή της εργοδοσίας του εκδότη ήταν τα θέματα του Κυπριακού πίσω. Πίσω, κανένα μπροστά. Αυτό τι σημαίνει? Εκεί που ο ελληνικός λαός στην Ελλάδα, στην Αθήνα, σκοτώνοντας, όλοι έκαναν διαδηλώσεις και σκοτώνονταν, έπεφταν και σφαίρες, διαδηλώνοντας για το Κυπριακό, όταν το σμπρώχνεις πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, έρχονται οι γενιές και ξεχνιέται. Εντάξει. Αυτή η επιχείρηση συνεχίζεται. Και πάμε, λέει ο Παντελής, η δεξίωση πρέπει να καταργηθεί. Όχι ο εορτασμός της δημοκρατίας, αλλά η επιφανειακή και αυτάρεσκη μορφή που του έχει δοθεί. Η 24η Ιουλίου πρέπει να μετατραπεί σε ημέρα δημοκρατικής ευθύνης και εθνικής αυτογνωσίας και ευαισθητοποίησης. Με τιμή στους αντιδικτατορικούς αγωνιστές, μνημόσυνο για τα θύματα της κυπριακής τραγωδίας και υπενθύμηση ότι η μεταπολίτευση δεν γεννήθηκε μέσα σε έναν ανέμακτο θρίαμβο. Γεννήθηκε πάνω στα ερείπια της Κύπρου. Πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα που σας υποσχέθηκα. Επειδή συνάντησα και έναν άνθρωπο και συζητήσαμε αυτά που θα ακούσετε τώρα, τα ενεργειακά, το ξαναλέω, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, η αρχηγή των κομμάτων, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Υπουργός Άμυνας, η Υπηρεσία Πληροφοριών, ΓΕΕΘΑ, ΓΕΕΝ, ΓΕΣ, ΓΕΑ, και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, πρέπει να έχουν ένα μεγάλο χάρτη που θα ξεκινάει από το Ιράκ και θα έρχεται προς τα δω. Τουρκία, Συρία, Λίβανο, Ισραήλ, Ιορδανία, Αίγυπτο, θα πιάνει όλη την Ανατολική Μεσόγειο, Λιβύη, Κύπρο, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, και θα είναι πάνω σημαίακια, πάνω στο χάρτη, με τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στα ενεργειακά αποθέματα, ξηρά, στέ και θαλάσσις, υποθαλάσσια. Είναι πραγματικά απίστευτο αυτό που γίνεται μπροστά στα μάτια μας και δεν το βλέπουμε. Προσπάθησα να κάνω κάτι με επίκεντρο την Κύπρο. Έκανα 2-3 μέρες δούλεψα, έκανα μια μελέτη, την παρουσιάζουμε σήμερα και νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμη για όλους αυτούς που βλέπουν την εκπομπή και αυτούς που θέλουν να μάθουν, αυτούς που προβληματίζονται. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι προέκυψε από αυτή τη μελέτη. Η Κυπριακή Δημοκρατία από τις αρχές του 21ου αιώνα έχει συγκροτήσει την ενεργειακή της στρατηγική, βάσει της οποίας προχώρησε σε υπογραφή συμφωνιών οριοθέτησης με την Αίγυπτο, το Ισραήλ και το Λίβανο, εκκρεμεί η οριοθέτηση με την Συρία, με την Ελλάδα και στο τέλος με την Τουρκία. Η Ελλάδα αδιαφόρησε, για να μην πω σαμποτάρισε αυτή τη διαδικασία. Επί Μουμπάρακ είχε συμφωνήσει η Αίγυπτος, υπάρχουν καταγεγραμμένες μαρτυρίες και του Γενικού Εισαγγελέα της Κυπριακής Δημοκρατίας και του τότε Υπουργού Εμπορίου, που λέγανε, παρακαλούσαν την Ελλάδα, και ο κύριος Σιμίτης και ο κύριος Γεώργιος Παπανδρέου λέγανε όχι, όχι μόνο δεν δέχτηκαν να οριοθετήσουν, αλλά ζήτησαν από την Κύπρο να μεταφέρει το τριεθνές, εκεί που ενωνόταν η ΑΟΣ της Ελλάδας, της Κύπρου και της Αιγύπτου, να το μεταφέρουν 18 χιλιόμετρα, νομίζω πιο ανατολικότερα, για να μην έχουμε επαφή, για να μην ενοχληθούν οι Τούρκοι. Άρα έκανε με αυτές τις τρεις χώρες, βάσει τις οποίες προχώρησε στην υπογραφή το στρατηγικής, λοιπόν, προχώρησε στην υπογραφή συμφωνιών οριοθέτησης με την Αίγυπτο, το Ισραήλ και το Λίβανο, και προκήρυξε μέχρι σήμερα 3 επίσημους διεθνείς αδειοδοτικούς γύρους

0: για έρευνα και εκμετάλλευση υδρομαθράκων στην οριοθετηθήσα αποκλειστική οικονομική ζώνη της και δύο αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου έδωσε απευθείας. Θαλασσοτεμάχια, χώρεσε την ΑΟΣ της σε θαλασσοτεμάχια, έκανε τρεις διεθνείς αδειοδοτικούς γύρους και δύο αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου. Στους γύρους αυτούς και με τις δύο υπουργικές αποφάσεις έχει αποφασίσει να κάνει παραχωρήσεις διαφόρων τεμαχίων, μεταξύ άλλων στις αμερικανικές εταιρείες Exxon Mobil και Noble Energy, τώρα είναι η Chevron στη θέση της, οι οποίες προχωρούν κανονικά τα προγράμματα και τις δραστηριότητές τους στα τεμάχια που τους έχουν παραχωρηθεί. Η Κυπριακή Δημοκρατία, που έχει θέσει ως ορίζοντα της έναρξης εμπορίας του δικού της φυσικού αερίου το έτος 2028 και 2031, το 2028 είναι η Total και η Eni και το 2031 είναι η Chevron. Έχει επιλέξει λοιπόν η Κυπριακή Δημοκρατία την οδό της Αιγύπτου για την εξαγωγή του φυσικού αερίου στις διεθνείς αγορές. Με βάση την επιλογή αυτή, έχει υπογράψει με την Αίγυπτο τη συμφωνία πλαίσιο της 30 Μαρτίου 2026. Όλα αυτά τα παρακολουθούσαμε, τα δίναμε, τα λέγαμε, αλλά επειδή δεν είχε το όρο το πλαίσιο, ο κόσμος δεν μπορούσε να καταλάβει τι συμβαίνει. Τώρα δίνουμε το πλαίσιο. Άρα, με βάση την επιλογή αυτή, έχει υπογράψει με την Αίγυπτο τη συμφωνία πλαίσιο της 30 Μαρτίου 2026 για την ανάπτυξη των κοιτασμάτων της Κυπριακής ΑΟΣ, ενώ ακολούθησε η υπογραφή του Μνημονίου Συναντήληψης στις 22 Ιουλίου 2026 για την επίσημη πώληση φυσικού αερίου από το κοίτασμα Αφροδίτη προς την Αίγυπτο, προχτές. Η στρατηγική αυτή σύμπραξη καθιστά την Αίγυπτο κεντρικό αγοραστή του κυπριακού αερίου, ενισχύοντας το ρόλο της Ανατολικής Μεσογείου ως εναλλακτικού ενεργειακού τροφοδότη της Ευρώπης με φυσικό αέριο. Με βάση το Μνημόνιο Συναντήληψης, η Αίγυπτος συμφώνησε να απορροφήσει το σύνολο της παραγωγής του κοιτάσματος Αφροδίτη, ενώ καλύπτει επίσης και την μελλοντική αξιοποίηση του κοιτάσματος Κρόνος. Θα ακούσετε μετά για τον Κρόνο. Μέρος του φυσικού αερίου θα διατίθεται στην εγχώρια αγορά, ενώ το υπόλοιπο θα υγροποιείται στο σταθμό υγροποίησης της Αιγύπτου και θα εξάγεται στην Ευρώπη. Έτσι, η Κύπρος καθίσταται ενεργειακός παίκτης και τροφοδότης της Ευρώπης. Αυτό δεν είναι μια εμπορική πράξη. Αυτό είναι μια βαθύτατα γεωπολιτική πράξη. Μια χώρα τροφοδότης της Ευρώπης θωρακίζεται και από την Ευρώπη, στο ιδεατό του πράγματος, θωρακίζεται από την Ευρώπη, αλλά και από την Αμερική και από τη Γαλλία και την Ιταλία, που είναι εδώ στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας και κάνουν τις εξορίξεις και υποφελούνται. Λοιπόν, σημειώνοντας ότι το κυπριακό φυσικό αέριο θα μεταφέρεται στην Αίγυπτο με υποθαλάσσιο αγωγό, ενώ υπάρχουν σχέδια να γίνει και αγωγός προς την Κύπρο και σταθμός υγροποίησης, που ακόμα αυτά δεν είναι όριμα. Επίσης, τον Αύγουστο του 2025 το Ισραήλ υπέγραψε ιστορική συμφωνία με την Σεβρόν και τους εταίρους της, που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2025, με βάση την οποία θα προμηθεύσει την Αίγυπτο με επιπλέον φυσικό αέριο αξίας έως 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Αίγυπτο. Προσέξτε, αυτό δεν το αναφέρομαι για την εμπορική του διάσταση, για την πολιτική και τη γεωπολιτική. Διότι αν υπάρχει μια τέτοια συμφωνία Ισραήλ-Αιγύπτου, τότε οι προσπάθειες της Τουρκίας για να διαρρήξει το 3-1 προσκρούν σε αυτό. Εντάξει, δεν λέω ότι δεν θα κάνει βήματα, ενώ επιχειρούμενη προσέγγιση Τουρκία-Αιγύπτου θα κάνει βήματα και είναι σημαντικά και πρέπει να παρακολουθούμε, αλλά να λάβουμε υπόψη και αυτά. Και τα της Κύπρου, αγωγός στην Αίγυπτο, και τα του Ισραήλ και εκεί αγωγός που πηγαίνει στην Αίγυπτο. Πιστεύω, πώς αλλιώς να γίνουν εξαγωγές. Να υπενθυμίσουμε ότι το 2020 ιδρύθηκε από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αίγυπτο, το Ισραήλ, την Ιταλία, την Ιορδανία και την Παλαιστίνη το Φόρουμ Φυσικού Αερίου της Ανατολικής Μεσογείου. Ένας διακυβερνητικός οργανισμός με έδρα το Κάιρο, με στόχο τη δημιουργία περιφερειακής αγοράς αερίου και την προώθηση της ενεργειακής συνεργασίας και ασφάλειας στην Ευρώπη. Το 2020. Αυτά που συμβαίνουν λοιπόν, συμφωνίες Κυπριακής Δημοκρατίας με Αίγυπτο, Ισραήλ με Αίγυπτο, έχουν ένα πλαίσιο και μια βάση, το Φόρουμ. Ενώ τα ενεργειακά προγράμματα στην Ανατολική Μεσόγειο τρέχουν, υπάρχουν εξελίξεις και στο σχήμα 3+1 που συναπαρτίζουν Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, η ίδρυση στο Πανεπιστήμιο Ράις του Χιούστον του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου με τη συμμετοχή Αμερικανών, Ελλήνων, της Ελλάδας και της Κύπρου και Ισραηλινών αξιωματούχων. Να σημειωθεί ότι το έμπρακτο ενδιαφέρον των ΗΠΑ δεν περιορίζεται στα τεκτενόμενα της ΑΟΣ, της Κύπρου, του Ισραήλ και της Αιγύπτου. Αλλά επεκτείνεται και στην ΑΟΣ της Συρίας, όπου η Σεβρόν και η κρατική Συριακή Εταιρεία Πετρελαίου τον Φεβρουάριο του 2026 υπέγραψαν αρχική συμφωνία για την εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου σε θαλάσσιες περιοχές της Συρίας, το Block 3 νομίζω. Ενώ πριν δύο μήνες, το Μάιο του 2026, ανάλογη συμφωνία υπέγραψε και η Αμερικανική Κονόπκο Φίλιπς, που ενεργοποιείται και στη Συρία και στο Ιράκ. Καινούριος παίκτης, Exxon Mobil ο μεγαλύτερος, Chevron ο επόμενος και Conoco Phillips ο τρίτος, αμερικανικός. Επίσης, οι αμερικανικές εταιρείες Chevron, Exxon Mobil και Conoco Phillips έχουν επιστρέψει δυναμικά στην εξερεύνηση υδρογοναθράκων ανοιχτά της Λιβύης, σε θαλασσοτεμάχια που όταν τα χάραξε το Ισραήλ σεβάστηκε τη μέση γραμμή του νόμου Μανιάτη. Θυμάστε, εδώ το είχαμε αναφέρει αυτό πανηγυρικά. Άρα από το 2025, τότε που χάραξε η Λιβύη, μπήκε Chevron, Exxon Mobil και Conoco Phillips, που ήδη δραστηριοποιείται στη Συρία, στο Ιράκ, στο Ισραήλ, στην Αίγυπτο, στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Οι δύο, η Exxon Mobil και η Chevron. Πάντως η Exxon Mobil διεκδικεί τη μερίδα του Λέοντος, αφού έχει συνάψει ξεχωριστή συμφωνία στη Λιβύη για τη μελέτη 4 υπεράκτιων τεμαχίων κοντά στις βορειοδυτικές ακτές της χώρας και στον κόλπο της Σύρτης. Αν συνυπολογίσει κανείς το γεγονός ότι η Chevron δραστηριοποιείται στην ΑΟΣ του Ισραήλ και το δίδυμο Chevron Exxon Mobil στην ΑΟΣ της Αιγύπτου, και σε τεμάχια που έχει παραχωρήσει η Ελλάδα νοτίως της Κρήτης και στο Ιόνιο, τότε συμπληρώνεται ο χάρτης της Ανατολικής Μεσογείου με μεγάλη απούσα την Τουρκία. Προσέξτε, δεν τα αναφέρουμε αυτά τυχαία. Έχουν, επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο εμπορικές πράξεις αυτές. Έχουν βαθύτατα γεωπολιτικό χαρακτήρα. Προσέξτε, από όλη αυτή την εικόνα απουσιάζει η Τουρκία. Ο βασικός λόγος απουσίας της Τουρκίας είναι η επίμονη άρνησή της να αποδεχθεί τις πρόνοιες του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, το οποίο διέπεται κυρίως από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, την UNCLOS, την οποία η Τουρκία, αφού προσπάθησε στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων πεισμόνως να επιβάλλει τις θέσεις της, όταν δεν το πέτυχε, δεν την υπέγραψε. Λοιπόν, καθορίζει λοιπόν, ορίζει τα δικαιώματα και τις, η UNCLOS ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κρατών στους ωκεανούς και καθορίζει τις θαλάσσιες ζώνες, την αυσιπλοεία, την προστασία του περιβάλλοντος και την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Επίσης, ένας πρόσθετος λόγος για τον οποίο η Τουρκία είναι απούσα είναι η συνεχιζόμενη κατοχή της Κύπρου και η άρνησή της να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία, που την οδηγεί στον αυτοαποκλεισμό της από διεθνείς συμπράξεις, όπως για παράδειγμα το Φόρουμ Φυσικού Αερίου της Ανατολικής Μεσογείου. Εκεί λέει, πάρτε και τα κατεχόμενα το ψευδοκράτος, να είμαι κι εγώ. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να γίνει αυτό αποδεκτό από την Κύπρο και από την Ελλάδα, και έτσι αυτοαποκλείεται και μετά παραπονέται, λέει, γιατί με αποκλείεται. Αυτοαποκλείεσαι, κυρία μου. Τώρα, κυρία, η Τουρκία, τι να κάνουμε, διαλόγους ευγενίας. Λοιπόν, από τα προαναφερθέντα είναι προφανές ότι οι ΗΠΑ επιδεικνύουν έμπρακτο ενδιαφέρον για τα ενεργειακά της Ανατολικής Μεσογείου και πιο πέρα και ανατολικότερα, κάτι που αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει αναθέσει στο συμπέθερό του Μασάντ Μπούλος, δισεκατομμυριούχο ελληνοορθόδοξο Αμερικανο-Λιβανέζο, καθήκοντα ειδικού συμβούλου για τη Μέση Ανατολή και τις αραβικές υποθέσεις. Όπως περιγράφεται παραπάνω, η Κύπρος βρίσκεται στο γεωγραφικό επίκεντρο της περιοχής, ενώ την ίδια ώρα η Τουρκία έχει αυτοαποκλειστεί από το σχήμα της Ανατολικής Μεσογείου, έχοντας αναπτύξει, προσέξτε, τη δική της στρατηγική. Δηλαδή, όταν είδε ότι είναι σε αδιέξοδο, ότι προσπάθησε να έστειλε μηνύματα στην, θα τα δούμε παρακάτω, στην ΟΗΕ, στην Γαλλία, στην Ιταλία, στην Αμερική, μη φέρετε τις εταιρείες σας στην Κύπρο, γιατί το πετρέλαιο, το φυσικό, ό,τι υπάρχει τέλος πάντων στην όλη της Κύπρου ανοίγει και στους Τουρκοκύπριους, και οι οποίοι είναι αποκλεισμένοι. Τι αποκλεισμένοι, εσύ τους απέκλεισες. Εσύ τους απέκλεισες με την κατοχή. Πάμε να δούμε τι αντιστρατηγική έχει κάνει η Τουρκία και τι έχει πετύχει. Έτσι, δεν μηδενίζουμε τίποτα. Λοιπόν, η Τουρκία, όπως προαναφέρθηκε, είναι απούσα από τις διαδικασίες ερευνών και εκμετάλλευσης των ενεργειακών πόρων της Ανατολικής Μεσογείου, όπου δραστηριοποιούνται κυρίως οι αμερικανικές εταιρείες Chevron, ExxonMobil και ConocoPhillips. Βασικός λόγος της απουσίας της Τουρκίας είναι, όπως είπαμε, η επίμονη άρνησή της να αποδεχθεί τους πρόνοιες του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και επιπρόσθετος λόγος είναι η συνεχιζόμενη κατοχή του 37% της Κύπρου, του εδάφους της Κύπρου, και η άρνησή της να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία, που οδηγεί την Άγκυρα στον αυτοαποκλεισμό της από διεθνείς συμπράξεις όπως το Φόρουμ Φυσικού Αερίου Ανατολικής Μεσογείου. Η Τουρκία, μετά την επιλογή της να αυτοαποκλειστεί για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, συγκρότησε τη δική της αντιστρατηγική, την λέω εγώ, όσον αφορά την παραχώρηση τεμαχίων της Κυπριακής σε όλες τις ξένες εταιρείες. Η Τουρκία αντιδρά αμφισβητώντας την Κυπριακή ΑΟΣ και προβάλλοντας αξιώσεις βάσει του ψευδοκράτους. Είτε με παράνομες έρευνες και παράνομες γεωτρήσεις, έχει κάνει συμφωνία η Τουρκία με το ψευδοκράτος και το ψευδοκράτος έχει δώσει στην Τουρκία άδειες να κάνει έρευνες και γεωτρήσεις στην ΑΟΣ του ψευδοκράτους. Έτσι, προσέξτε. Άρα, αντιδρά η Τουρκία είτε με παράνομες έρευνες και παράνομες γεωτρήσεις, είτε με ναυτικές περιπολίες που γίνονται για εκφοβισμό των εταιριών που στέλνουν γεωτρύπανα στην περιοχή. Μάλιστα, επειδή η Τουρκία δυνατεί να χωρίσει τεμάχια στη θάλασσα και να προκηρύξει διεθνείς διαγωνισμούς παραχώρησης, αφού καμία διεθνής εταιρεία δεν πρόκειται να δεχτεί να αναλάβει την έρευνα και την εκμετάλλευση παρανόμως χαραχθέντος τεμαχίου, προχώρησε στην αγορά δικών της ερευνητικών σκαφών και πλωτών γεωτρυπάνων για να προχωρήσει σε καθαρά μονομερείς παράνομες ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο και παραβιάσεις της Κυπριακής ΑΟΣ και της ελληνικής δυνητικής υφαλοκρηπίδας. Ο Ρουτς Ρέις, 2020, πότε ήταν, 92 μέρες που έκανε τις βόλτες της. Οι παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην Κυπριακή ΑΟΣ εντός αδειοδοτημένων τεμαχίων διαπράθηκαν κυρίως από το 2014 και μετά. Κρατάει αυτή η ιστορία. Με διεξαγωγή παράνομων ερευνών από σκάφη όπως τον Μπαρμπαρός και το Ρουτς Ρέις και με παράνομες γεωτρήσεις με τη χρήση τουρκικών γεωτρυπάνων του Φατίχ και του Γιαβούζ. Επίσης η Τουρκία είναι η αντιστρατηγική της. Το 2018 παρενόχλησε με πολεμικά πλοία, με φρεγάτες, και αναχέτησε την πορεία του ερευνητικού σκάφους Saipem 12.000, το οποίο είχε μισθωθεί από την Ιταλική Eni για ερευνητικές γεωτρήσεις στο στόχο Σουπιά, στο θαλαζοτεμάχιο 3, το οποίο βρίσκεται ανατολικά. Επίσης το 2021 παρενόχλησε και το ερευνητικό σκάφος Nautical Geo γαλλο-ιταλικών συμφερόντων Και αυτό έγινε τον Οκτώβριο του 2021, της κοινοπραξίας ENE Total. Να σημειωθεί ότι μετά την επιβολή κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προσέξτε πόσο έχουμε όπλα αποτελεσματικά και δεν τα χρησιμοποιούμε. Είδα χθες ότι ο Μανιάτης και ο Φεραντούρης, ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ και τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, πώς τους λένε, έστειλαν επιστολή στην Κάγια Κάλλας και λένε κυρώσεις στην Τουρκία για τον αγωγό που πάνε να κάνουν από το ανεμούριο φυσικό αερίο στην κατεχόμενη Κερίνια. Και δέσμευσαν το Αιγαίο μέχρι 31 Αυγούστου να κάνει βόλτες στο Ρουτς Ρέις στην όδευση του αγωγού. Μόνον από αυτά καταλαβαίνει η Τουρκία. Γιατί όταν επιβλήθηκαν οι κυρώσεις για τις παράνομες γεωτρήσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία, έκτοτε σταμάτησε η ιστορία. Δεν ξαναφάνηκε ούτε ερευνητικό σκάφος, ούτε γεωτρύπανο. Γιατί κυρώσεις και τους είπαν οι Ευρωπαίοι δεν μπορούμε, αλλιώς θα φάτε κι άλλα. Λοιπόν, πάμε να πούμε. Να σημειωθεί ότι μετά την επιβολή κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση εναντίον προσώπων που εμπλέκονται στις παράνομες γεωτρήσεις, πάγωμα περιουσιακών στοιχείων, απαγόρευση εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τουρκία έχει περιορίσει τις παράνομες δραστηριότητες της στην Κυπριακή ΑΟΣ. Εκτός των παραπάνω, η Τουρκία με επιστολή που απέστειλε στον ΟΗΕ τις 18 Μαρτίου του 2020 γνωστοποίησε τα εξωτερικά όρια της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τμήμα της οποίας οριοθετήθηκε παράνομα με τη Συμφωνία Οριοθέτησης Υφαλοκρηπίδας μεταξύ της Δημοκρατίας Τουρκίας και του Ψευδοκράτους, και άλλο τμήμα της οποίας οριοθετήθηκε επισήμως παράνομα μέσω του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της κυβέρνησης της Τουρκίας και της κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας Κράτους της Λιβύης, Συμφωνία για την Οριοθέτηση Θαλασσίων Ζωνών Δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο της 27ης Νοεμβρίου 2019. Επίσης, έχει αναφερθεί στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι η Τουρκία πραγματοποιεί μυστικές συνομιλίες με τη Συρία για τον καθορισμό αποκλειστικής οικονομικής ζώνης στην Ανατολική Μεσόγειο. Γιατί τα κάνει αυτά η Τουρκία? Σου λέει, έχω μια συμφωνία με τη Λιβύη. Παράνομη λέει η Ευρώπη, παράνομη λέει η Ελλάδα. Εντάξει, ας κάνω εγώ και μια με την Συρία, αλλά με κριτήρια του αλατούρκα, οπότε ισχυροποιώ τη θέση μου. Άσε που μπορεί να ακυρωθεί της Λιβύης. Άρα και αυτό πρέπει να το προλάβουμε, και αυτό πρέπει να το προλάβουμε. Ο Αχμέτ Αλσάρα έχει απόλυτη ανάγκη τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Ευρώπη. Καταρχάς έδωσε τεμάχια της ΑΟΣ της σε εταιρείες αμερικανικές και γαλλικές και του Κατάρ και απέκλεισε την Τουρκία. Καλό σημαδί είναι αυτό. Αλλά προσοχή να μην κάνουν οριοθέτηση, αν και ο Αχμέτ Αλσάρα θα κατηγορηθεί με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας αν προχωρήσει σε μια τέτοια οριοθέτηση. Γιατί? Διότι η Συρία, το κράτος της Συρίας, ποτέ δεν αποδέχθηκε την προσάρτηση του νομού Χατάι, του Σαντζακίου της Αλεξανδρέτας στην Τουρκία. Αν στους χάρτες του Συριακού ΓΕΘΑ η Αντιόχεια είναι Συριακό έδαφος. Αν το κάνει αυτό λοιπόν, θα πρέπει να αποδεχθεί εκ των πραγμάτων ότι η Αντιόχεια, ο νομός της Αντιόχειας του Χατάι ανήκει στην Τουρκία, και αν το κάνει αυτό, επαναλαμβάνω, θα χαρακτηριστεί προδότες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Στόχος της Τουρκίας είναι με τη συμφωνία αυτή με τη Συρία να προσδώσει νομιμότητα, επιπλέον νομιμότητα στο τουρκολιβικό μνημόνιο και να επιβάλλει την άποψή της και σε δεύτερο κράτος ότι τα νησιά δεν δικαιούνται ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Επίσης η Τουρκία κάνει κινήσεις και στο Λίβανο να ακυρώσει τη συμφωνία που έχει υπογράψει με την Κυπριακή Δημοκρατία. Τελευταία κίνηση της Τουρκίας στην ενεργειακή σκακιάρα της Ανατολικής Μεσογείου είναι τα σχέδια για την κατασκευή μιας ενεργειακής γέφυρας με τα κατεχόμενα της Κύπρου, προωθώντας τη δημιουργία ενός υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου διπλής κατεύθυνσης, διπλός θα είναι ο αγωγός, νομίζω 22 ίντσες ο καθένας, που θα συνδέει το ανεμούριο της Κιλικίας με την κατεχόμενη Κερίνια. Μετά την υπογραφή του σχετικού μνημονίου μεταξύ της Τουρκίας και του Ψευδοκράτους για την κατασκευή αυτού του διπλού αγωγού φυσικού αερίου, καθώς και των απαραίτητων υποδομών και στις ακτές της κηλικίας και στις ακτές των κατεχομένων, η Άγκυρα εξέδωσε ναύτεξ με ισχύ έως και την 30 Αυγούστου, δεσμεύοντας περιοχή στην Ανατολική Μεσόγειο για διενέργεια σεισμικών και προπαρασκευαστικών ερευνών από το ερευνητικό σκάφος Ορούτς Ρέις. Ο Υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Τουρκίας, Αρπασλάν Μπαϊρακτάρ, δήλωσε ότι το σχέδιο προβλέπει την κατασκευή δύο αγωγών διαμέτρου 22 ίντσων, μέσω των οποίων το αέριο θα μπορεί να μεταφέρεται από την Τουρκία προς τα κατεχόμενα, αλλά και προς την αντίθετη κατεύθυνση, από τα κατεχόμενα προς την Τουρκία. Άρα η Τουρκία πιστεύει ότι θα λυθεί το Κυπριακό και θα λυθεί με τέτοιο τρόπο που θα έχει προσυμφωνηθεί ή θα συμπεριληφθεί και ο αγωγός αυτός, αλλά και η απόφαση να στέλνεται το φυσικό αέριο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Τουρκία και από εκεί στην Ευρώπη. Είναι προφανές λοιπόν ότι η Άγκυρα με το έργο αυτό προσπαθεί να μπει σφήνα στους ενεργειακούς σχεδιασμούς της Ανατολικής Μεσογείου, από τους οποίους έχει αυτό αποκλειστεί, και να δημιουργήσει μία για τις εταιρείες φθηνή λύση για τη μεταφορά του φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας, μέσω Τουρκίας στην Ευρώπη. Γιατί αυτούς τους αγωγούς πληρώνουν οι εταιρείες και τα κράτη. Ο EastMed νομίζω είναι 5-6 δισεκατομμύρια. Εδώ σου λέει δεν πληρώνεται τίποτα, πάρτε τον δωρεάν. Αυτό είναι κίνδυνος, προσέξτε. Επίσης, μέρος της ενεργειακής στρατηγικής της Άγκυρας είναι η υποθαλάσσια ηλεκτρική διασύνδεση Τουρκίας κατεχομένων, με στόχο αφενός με την πλήρη ενσωμάτωση των κατεχομένων στην Τουρκία, στις τουρκικές ενεργειακές υποδομές και αφετέρου τη δημιουργία μιας έτοιμης δομής για ηλεκτρική διασύνδεση και της Κυπριακής Δημοκρατίας με το δίκτυο της Ευρώπης μέσω Τουρκίας. Οπότε αντίο ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κάσος-Κύπρος. Εντάξει. Η προσπάθεια παρουσίασης και των δύο αυτών έργων ως γέφυρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό θέλει η Τουρκία, αφενός με ένα αποτελεί μοχλό πίεσης για την έμεση νομιμοποίηση του ψευδοκράτους ως ενεργειακού εταίρου, και αφετέρου οδηγεί σε ακύρωση την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου, καθώς και το σχέδιο του αγωγού EastMed. Και όλα αυτά ενώ είμαστε ακόμα στο περίμενε στην Κάσο, περιμένουμε τον κύριο Γεραπετρίδη. Με βάση τις διαβεβαιώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη, το έργο θα προχωρήσει κανονικά και ορισμένοι αχαρακτήριστοι στην Αθήνα ρίχνουν τις ευθύνες στην Κυπριακή Δημοκρατία, σαν δεν ντρέπονται. Ενώ ξέρουμε, εμείς ξέρουμε γιατί δεν στρώνεται το καλώδιο. Λοιπόν, και όλα αυτά ενώ είμαστε ακόμα στο περίμενε στην Κάσο, με βάση τις διαβεβαιώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη, το έργο θα προχωρήσει κανονικά και ενώ υπάρχουν νέες διεργασίες για την επίλυση του Κυπριακού με σχέδιο που έχει άρωμα ΑΝΑΝ. Και ενώ συμβαίνουν αυτά και ενώ ολοκλήρωσε αυτό που είδατε, ήταν μια δουλειά που μου έφεγε 2-3 μέρες και φυσικά έχουμε και το γνωστικό υπόβαθρο τόσο χρόνο που παρακολουθούμε τα πράγματα, ακούστε τι δημοσιεύθηκε χθες στο Bloomberg, παρακαλώ. Ένικε το ΤΑΛ, είναι κοινοπραξία η Ιταλική και η Γαλλική Ενεργειακή Εταιρεία, προχωρούν στην ανάπτυξη του κοιτάσματος Κρόνος. Τι σας είπα παραπάνω, ότι θα μπει και ο Κρόνος στον αγωγό για Αίγυπτο. Στόχος η παραγωγή από το 2028. Ο Κρόνος θα παράγει φυσικό αέριο το πρώτο της Κυπριακής Δημοκρατίας το 2028, η Αφροδίτη το 31. Η Ιταλική Ένι και η Γαλλική Total βρίσκονται κοντά στη λήψη τελικής επενδυτικής απόφασης για την ανάπτυξη του κοιτάσματος φυσικού αερίου Κρόνος στην Κυπριακή ΑΟΣ. Σύμφωνα με τον Bloomberg, στόχος των δύο εταιριών είναι να αρχίσει η παραγωγή φυσικού αερίου από το 2028, καθώς η Ευρώπη αναζητεί νέες πηγές ενεργειακού εφοδιασμού σε μικρότερη απόσταση από τα σύνορά της. Και ούτε να περάσει από τα στενά του Ορμούς, ούτε του Μπαμ Ελ Μαντέμπ. Από την Κύπρο, από την ακτές της Αιγύπτου, σε μια μέρα, δύο μέρες στην Ευρώπη. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Total, ο Πατρίκ Πουγιανέ, δήλωσε κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με αναλυτές ότι οι δύο εταιρείες εργάζονται εντατικά ώστε η τελική επενδυτική απόφαση να ληφθεί έως το τέλος Ιουλίου, σε 5 μέρες δηλαδή. Το έργο αναμένεται να προσθέσει μια νέα κοντινή πηγή φυσικού αερίου για τις ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες έχουν δεχθεί 2 σοβαρά ενεργειακά πλήγματα μέσα σε 4 χρόνια. Ο πόλεμος με το Ιράν έχει διαταράξει περίπου το 1/5 των παγκοσμίων ροών υγροποιημένου φυσικού αερίου από το Κατάρ κυρίως, ενώ η Ευρώπη συνεχίζει να αναζητά εναλλακτικές λύσεις έναντι των ρωσικών προμηθειών μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Παράλληλα, η επένδυση αποτελεί ορόσημο για την Κύπρο, για την Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς θα οδηγήσει στην πρώτη εμπορική αξιοποίηση των υπεράκτων κοιτασμάτων φυσικού αερίου της χώρας, περισσότερα από 10 χρόνια μετά τις πρώτες ανακαλύψεις. Στόχος είναι το φυσικό αέριο να μεταφέρεται στην Αίγυπτο, τα έχουμε πει αυτά, όπου θα υγροποιείται και στη συνέχεια θα εξάγεται με δεξαμενόπλια προς τις ευρωπαϊκές αγορές από το 2028 και επέκεινα. Και αυτό μας το είχε πει από το Μάιο, το έχει δηλώσει ο πρόεδρος ο κύριος Νίκος Χριστοδουλίδης, όπου Γιανέ ανέφερε ότι το έργο, το οποίο αναπτύσσεται μέσω κοινοπραξίας 50-50 με Total Eni, με διαχειρίστρια την Ιταλική Eni, θα εξασφαλίσει στην Total πρόσβαση σε περίπου 1,4 εκατομμύρια τόνους LNG στην Αίγυπτο, πολύ κοντά στην ευρωπαϊκή αγορά, ανοίγοντας παράλληλα το δρόμο και για την ανάπτυξη επιπλέον ενεργειακών έργων στην Κυπριακή ΑΟΣ. Και όλα αυτά, να υπολογίσουμε ότι η Κύπρος είναι στο γεωγραφικό επίκεντρο και ότι ο Τραμπ, το διαβάσαμε χθες, ο Τραμπ έκανε ανάρτηση στο δικό του, στο Truth Social, μέσω κοινωνικής δικτύωσης, την συνέντευξη που δημοσίευσε το Breitbart, η αγαπημένη του ιστοσελίδα, του Υπουργού Ενέργειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δηλαδή, αυτό κάτι σημαίνει. Σας είπα, υπάρχουν πολλές φωνές, εγώ τις ακούω όλες, και δεν είναι υποκριτικό αυτό που σας λέω, τις ακούω όλες, που λένε σιγά τώρα θα μας τα πάρουν όλα και τα λοιπά οι εταιρείες. Δείτε και τη γεωπολιτική πλευρά. Επίσης, μπορεί η Τουρκία να έχει το στρατηγικό της σχεδιασμό κυρίως για την Κύπρο, γιατί το βλέπει στρατηγικά και γεωπολιτικά, θέλει να είναι παρούσα στην Κύπρο δια του ψευδοκράτους. Μετρήστε όμως το τίμημα και να δούμε τι θα γίνει και στο μέλλον. Δεν ξέρουμε. Μετρήστε το τίμημα που πληρώνει και θα δούμε τι θα γίνει και στο μέλλον. Αυτά λοιπόν. Αυτά. Χωρίς να απαξιώνουμε, πιστεύω ότι πρέπει να αξιολογούμε τις κινήσεις που κάνει η Τουρκία, την ποιότητα του στρατηγικού της σχεδιασμού, ένα εδώ με την Κύπρο και με τα ενεργειακά, δεύτερο με τα F-35. Η Τουρκία είχε στα χέρια της στρατηγική που συνετάγει από την τουρκική πολεμική αεροπορία, που έλεγε να μπει η Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35 ως συμπαραγωγός, να έχει από το 2020 να παραλαμβάνει έναν στόλο 105 αεροσκαφών F-35, ορισμένα από αυτά καθέτω απογειώσεως για το Ανατολού και το άλλο αεροπλανοφόρο που δεν κάνει. Άρα είχε στρατηγική όχι 20ετίας, 50ετίας, διότι αν έπαιρνε το 2020 τα F-35, αυτό θα ήταν μία δομή της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας τουλάχιστον μέχρι το 2050. Ενώ λοιπόν συνέβαιναν αυτά, ενώ υπήρχε αυτή η στρατηγική από την οποία θα κέρδιζε και η τουρκική αεροπορική βιομηχανία 10 έως 12 δισεκατομμύρια δολάρια από τη συμπαραγωγή, με την απόφαση του Ερντογάν και των στρατιωτικών, οι οποίοι ήταν θυμωμένοι με την Αμερική, επειδή η Αμερική υποστήριζε τους Κούρδους. Παρεμπιπτόντως, στον προϋπολογισμό του 1-3 και κάτι που εγκρίθηκε νομίζω χθες, συνεχίζεται η υποστήριξη των δημοκρατικών δυνάμεων της Συρίας με λεφτά από τους Αμερικανούς. Και αυτό ένα μήνυμα είναι στην Τουρκία. Άρα Ερντογάν και στρατιωτική είπαν πάρουμε S-400 και τα προβλήματα είναι γνωστά ως τώρα, άρα να συναξιολογήσουμε και αυτό. Ενώ λοιπόν η Τουρκία έχει αυτοαποκλειστεί από τα F-35, έκανε απονενοημένες κινήσεις να πάρει Eurofighter. Που αυτό είναι ένα πράγμα που θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Δηλαδή θα πάρει 48 πόσα Eurofighter και μάλιστα μετά την απόφαση να δοθούν και οι πύραυλοι οι γνωστοί που συνένεσε και η Γαλλία, τότε πηγαίναμε σε μια σχετική ισορροπία στο Αιγαίο όταν τα πάρει, γιατί και εκεί του Κατάρ τα Eurofighter ακόμα δεν υπάρχουν κινήσεις, γιατί και το Κατάρ βλέπετε τη δική του ασφάλεια. Πάμε να δούμε τώρα. Η Τουρκία φαίνεται να περνά στο επόμενο βήμα των Eurofighter. 20 δισεκατομμύρια είναι αυτό το πρόγραμμα. Καθώς οι πρώτοι Τούρκοι πιλότοι και τεχνικοί αναμένεται να μεταβούν στην Βρετανία τον Αύγουστο για να ξεκινήσουν την εκπαίδευσή τους στα συγκεκριμένα οπλικά συστήματα, Eurofighter και ό,τι κουβαλάει. Σύμφωνα με πηγές του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, στο πλαίσιο της διαδικασίας προμήθειας των Eurofighter, προσωπικό της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας θα μεταβεί στη Βρετανία ώστε να αρχίσει άμεσα η εκπαίδευση, ενώ τα επόμενα χρόνια θα ακολουθήσουν και άλλες αποστολές πιλότων και τεχνικών συντήρησης. Υπενθυμίζεται ότι στην προσπάθειά της να δώσει πνοή στον αποδυναμωμένο στόλο της, μιας και ακόμη δεν φαίνεται φως στο τούνελ των F-35, η Τουρκία εξετάζει την απόκτηση επιπλέον 24 αεροσκαφών, 12 από το Ομάν και 12 από το Κατάρ, πέραν αυτών που θα πάρει καινούργια από τη Βρετανία, ώστε ο συνολικός αριθμός των Eurofighter στον τουρκικό αεροπορικό στόλο να αυξηθεί σημαντικά. Στην εξέλιξη του προγράμματος, καταλυτικό ρόλο έπαιξε η Βρετανία, βασικός υποστηρικτής της τουρκικής προσπάθειας, ιδιαίτερα μετά την άρση των γερμανικών αντιρρήσεων για την πώλησή τους. Η συγκυρία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι πολιτικές αλλαγές στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως η αποχώρηση του Κιρ Στάρμερ και του Τζον Χίλι, δημιουργούν ερωτηματικά και ερωτήματα για την πορεία των μεγάλων αμυντικών συμφωνιών της κυβέρνησης Στάρμερ. Παρότι η συνεργασία Λονδίνου και Άγκυρας στον αμυντικό τομέα έχει ενισχυθεί σημαντικά, κάθε πολιτική αλλαγή μπορεί να καθυστερήσει, αν όχι και να παγώσει, την πορεία εξοπλιστικών προγραμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες μέρες με την κλιμάκωση της έντασης μπορεί να οδηγήσουν στην καθυστέρηση του υλοποίησης του προγράμματος για την Άγκυρα. Η Τουρκία σκοπεύει να αποκτήσει επιπλέον 12 μεταχειρισμένα Eurofighter από το Κατάρ, που όμως μπορεί να χρειάζεται για τη δική του αεράμινα το Κατάρ. Οι εξελίξεις στην περιοχή αλλά και οι επιχειρησιακές ανάγκες της καταριανής πολεμικής αεροπορίας αποτελούν παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τον τελικό αριθμό των αεροσκαφών που θα καταλήξουν στην Τουρκία. Την ίδια ώρα δεν μπορεί να αγνοηθεί η ευρύτερη γεωπολιτική εξίσωση γύρω από τα Eurofighter. Με τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή να παραμένουν σε υψηλό επίπεδο και τις χώρες του κόλπου να επανεξετάζουν συνεχώς τις ανάγκες αεράμινας και της αποτροπής τους, υπάρχει και μια δεύτερη σκέψη και αφορά μια πιθανή συμφωνία ευρύτερου αμυντικού χαρακτήρα μεταξύ Άγκυρας και Ντόχας. Ποια είναι αυτή? Να βρει έναν τρόπο η Τουρκία να μεταφέρει τους S-400 στο Κατάρ, που με αυτούς το Κατάρ μια μικρή χώρα μπορεί οι S-400 να καλύπτουν το σύνολο της επικράτειάς της και τον αέριο χώρο της, να είναι καλύτερα προστατευμένοι και ανταυτούν να κάνουν ανταλλαγή δηλαδή. Όμως για όλα αυτά χρειάζεται η υπογραφούλα της Ρωσίας, που φαίνεται ότι δεν τη δίνει, ιδιαίτερα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που φαίνεται να είχαν ο Νετανιάχου με τον Πούτιν, που ο Νετανιάχου είπε μην τα δίνεις. Μην δίνεις την άδεια της μεταπόλησης των S-400, που αν δεν τους μεταπολίσει είναι περίπου αδύνατον να πάρει τα F-35 ή να κάνει την αλλαγή με το Κατάρ, όπως σας είπαμε. Λοιπόν, τώρα, στην Τουρκία πάλι. Αλλαγή σελίδα στην αντιπολίτευση. Ο Özgür Özel, ο μέχρι πρότινος ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, του κόμματος που ίδρυσε ο Μουσταφά Κεμάλ, ο ακατανόμαστος. Εκεί λοιπόν ήρθε ο Ερντογάν, επειδή ήταν η βασική απειλή για τον Ερντογάν να τον εκπαραθυρώσουν από το Προεδρικό Μέγαρο, πρώτα έβαλε τον Ιμάμογλου στη φυλακή και μετά έβαλε τον Ακίν Γκιουρλέκ, είναι κινούμενη γκιγιοτίνα, έτσι τον ονόμασαν, ήταν πρώτα εισαγγελέας, μετά γενικός εισαγγελέας και μετά αυτός που έβαλε τον Ιμάμογλου φυλακή και μετά τον έβαλε υπουργό δικαιοσύνης. Σου λέει πάρε πιο κεντρικό ρόλο να συντονίζεις. Και τι κάναν, ακύρωσαν το συνέδριο το 2023 με το οποίο είχε εκλεγεί ο Σγιούρεζελ πρόεδρος και έχασε την προεδρία ο Κιλιστάρογλου, αφού είχε χάσει προηγούμενο σε εθνικές εκλογές από τον Ερντογάν. Τώρα τι κάνανε, λέει έγιναν παρατυπίες στο συνέδριο μετά από 3 χρόνια. Οπότε δεν ισχύει η προεδρία ο Σγιούρεζελ, ξαναέλα Κιλιστάρογλου. Αυτό οδήγησε 91 βουλευτές, 90 βουλευτές και ο Σγιούρεζελ 91, παρετήθηκαν από το κόμμα τους και ίδρυσαν σήμερα το νέο κόμμα, πώς ονομάζεται, νέο κόμμα, Γενή Παρτί, το νέο κόμμα, το οποίο κατέθεσαν ήδη το καταστατικό τους στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνοσυνέλευση, για να πάρει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης από Δευτέρα. Καινούρια πράγματα. Καινούρια πράγματα, ανατροπές. Εδώ θα μου πείτε ποιος έχασε την τροπή να τη βρει αυτός, ο Κιλιστάρογλου. Τον είδα, έκανε μια δήλωση, ήταν πραγματικά αξιολύπητος. Πάντως ο Σγιούρεζελ, αφού υπέγραψε τα έγγραφα ίδρυσης του κόμματος, δήλωσε «Ήθε αυτό να είναι ευίωνο για τη χώρα μας, το έθνο μας, το έθνος μας, το κόμμα μας και για όλους εμάς». Λοιπόν, και πάμε να δούμε και ένα άλλο θέμα και να κλείσουμε, για να δούμε πού βρισκόμαστε και να κλείσουμε τώρα μια που είναι και ειδικών αναγκών. Λοιπόν, ακούστε, υπάρχει ένα ίδρυμα, υπεράσπιση της δημοκρατίας λέγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο έκανε μία ανάλυση και λέει ότι η Τουρκία γνωρίζω όταν η Ελλάδα εξέταζε την εγκατάσταση του συστήματος 5G κινητής τηλεφωνίας, τεχνοκρατικά οι τεχνοκράτες των αρμοδίων υπουργείων είχαν προκρίνει το κινέζικο σύστημα της Huawei. Είναι καλύτερο. Και είχαμε παρέμβαση παντιοτρόπος και φιλική και με δημοσιεύματα στο New York Times. Και κάναμε πίσω και πήραμε το αμερικάνικο που μου λένε ότι είναι σαν να μην είναι 5G σε σχέση με το. Αυτές οι πιέσεις δεν πέρασαν στην Τουρκία και εκεί κολοσιαίες εταιρείες κινέζικες έχουν διεισδύσει στο τηλεπικοινωνιακό τοπίο της Τουρκίας και αυτό λέει ότι είναι η ZTE και η Huawei κατέχουν μεγάλα και σε ορισμένες περιπτώσεις πλειοψηφικά ποσοστά της NETAS, Turkcell, Turk Telecom και Vodafone Turkey, δηλαδή τους 4 μεγαλύτερους παρόχους της χώρας. Έχουν διεισδύσει δηλαδή στις τουρκικές τηλεπικοινωνίες, τις έχουν έτσι, έχουν και το 5G δικό τους. Και λέει, η Κίνα καλύπτει σχεδόν το 14% του συνόλου εισαγωγών της Τουρκίας με την πλειοψηφία να αφορά το τηλεπικοινωνιακό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Όμως το Πεκίνο δεν πειραματίζεται απλώς με τις τουρκικές υποδομές, αλλά εξαγοράζει τον έλεγχό τους. Η Άγκυρα προωθεί νέες νομοθεσίες για... Δηλαδή, ο Ερντογάν κάνει αυτή την κίνηση, παίρνει λεφτά, αλλά μετά του ωφελεί μου. Αποκτά τη δυνατότητα μέσω αυτής της συνεργασίας με τις κινέζικες εταιρείες του ελέγχου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, παρακολούθησης των πάντων και του ελέγχου της κοινωνίας. Όμως, αυτό λέει, συνεπάγεται ότι τα οπλικά συστήματα που πουλάει η Τουρκία σε διάφορες χώρες και θέλει να πουλήσει τώρα με τους Ιταλούς και στην Ευρώπη δίνουν τη δυνατότητα στην Κίνα να διεισδύσει σε αυτά τα συστήματα και να αποκτά πολύτιμες πληροφορίες που αφορούν και την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ. Και ερωτάτε εδώ, οι φίλοι μας στην Αμερική, εντάξει, πιέζεται την Ελλάδα να μην πάρει κινέζικο 5G, να διώξει την κινέζικη εταιρεία από το λιμάνι του Πειραιά. Γιατί δεν πιέζεται την Τουρκία, που πήρε την καρδιά της Τουρκίας, που είναι ο τηλεπικοινωνιακός τομέας. Βλέπει τα πάντα, ελέγχει τα πάντα. Γιατί δεν την πιέζεται? Γιατί οι Αμερικανοί πιέζουν εκεί που υπάρχουν άτομα που είναι έτοιμα να υποχωρήσουν. Είπαμε, την ποιότητα της τουρκικής πολιτικής και στρατηγικής σκέψης την είδαμε σε δύο περιπτώσεις, χωρίς να θέλουμε να τις απαξιώσουμε. Αλλά είναι αλήθεια ότι αντιστέκονται όσο μπορούν, τέλος πάντων. Η δική μας. Λοιπόν, ο κίνδυνος επεκτείνεται πέραν των τουρκικών συνόρων. Η Άγκερα ελπίζει να πουλήσει περισσότερη αμυντική τεχνολογία στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων στη Μαλαισία, το Αζερβαϊτζάν, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ωστόσο, οι κινέζικες εταιρείες που είναι ενσωματωμένες στα τουρκικά δίκτυα θα έχουν πρόσβαση σε δεδομένα εκατομμυρίων Τούρκων πολιτών, αλλά και των ιδίων των αμυντικών βιομηχανιών της Τουρκίας. Η Κίνα έχει ήδη συνδεθεί με την αντιγραφή τεχνολογίας τουρκικών στρατιωτικών drones, επομένως είναι λογικό το Πεκίνο να κατέχει και άλλα ευαίσθητα τεχνικά δεδομένα. Η Τουρκία επιζητά επίσης πρόσβαση στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης SAFE ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα διοχέτευε σημαντικές ευρωπαϊκές επενδύσεις σε αμυντικό εξοπλισμό τουρκικής κατασκευής. Ωστόσο, αυτή η χρηματοδότηση θα πρέπει να ανασταλεί. Δυστυχώς μας κάναν την τρίπλα μέσω Ιταλίας. Έως ότου η Άγκερα να αποδείξει ότι μπορεί να περιορίσει την κινέζικη διείσθηση στις κρίσιμες υποδομές της. Η κινέζικη γραμμή προσκρούει στις δυτικές δεσμεύσεις της Τουρκίας. Ο Ερντογάν ευθυγραμμίζει την Τουρκία στενότερα με την Κίνα για να παρατείνει την παραμονή του στην εξουσία και να περιορίσει το χώρο της αντιπολίτευσης στο εσωτερικό, είπαμε παραπάνω πώς. Αυτή η πρακτική έρχεται σε σύγκρουση με τις δεσμεύσεις ενός κράτους μέλους της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Οι κινέζικες υποδομές λογοκρισίας δεν βρίσκουν θέση μέσα σε μια συμμαχία που βασίζεται στην παραδοχή των ανοιχτών κοινωνιών και των κοινών μυστικών. Καλά, αυτά τώρα στην Τουρκία αυτά δεν ισχύουν. Η ανάλυση του Foundation for Defense of Democracies, η ανάλυση λοιπόν του Ιδρύματος καταλήγει υπογραμμίζοντας ότι η Ουάσιγκτον και οι Βρυξέλλες πρέπει να καταστήσουν σαφές ότι η συνεργασία στον τομέα της άμυνας και της τεχνολογίας με την Τουρκία δεν μπορεί να συνυπάρξει με την αυξανόμενη εξάρτηση της Άγκυρας από το σύστημα παρακολούθησης του Πεκίνου. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Δεν μιλάμε για τον κόλπο. Ο Τραμπ έκανε όντως μία κίνηση μη αναμενόμενη. Δήλωσε ότι οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται σε πλοία διερχόμενα στα στενά του Ορμούς, αυτή η ζημιά θα πληρώνεται από τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια που είναι σε αμερικανικές τράπεζες, θα πληρώνεται σε αυτόν στην εταιρεία που υφίσταται τη ζημιά. Και εκεί είδα ότι άναψαν λαμπάκια στην Τεχεράνη. Αυτά προς το παρόν, συνεχίστηκαν χθες οι βομβαρδισμοί και υπάρχουν σημάδια. Οι Γερμανοί είχαν στείλει δύο φρεγάτες στην περιοχή για να συμμετέχουν μετά τον πόλεμο στην αποναρκοθέτηση. Θυμάστε με τη Γαλλία κάτι είχαν κάνει. Σήμερα έδωσαν εντολή να φύγουν τα πλοία από την περιοχή. Αυτό πιθανόν, προσέξτε, δεν δίνω πληροφορίες για να πάει κανένας να κάνει καμιά επενδυτική ενέργεια και να έχω και τύψεις. Αυτό είναι μια ένδειξη ότι μάλλον περιμένει η Γερμανία ότι θα γίνει κάτι μεγάλο εκεί. Και για να μην φάνε καμιά δέσποτε, τα πήραν τα πλοία τους. Εντάξει, το αναφέρουμε, είναι πραγματικότητα αυτό και ο συνειρμός μπορεί να αξιολογηθεί από τον καθένα αναλόγως. Λοιπόν, αυτά για απόψε. Καλή νύχτα να είστε όλοι και όλοι καλά. Γεια σας.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
1: Αφιέρωμα στον Ένιο Μωρικόνε. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του πιο σημαντικού συνθέτη μουσικής κινηματογράφου με την ορχήστρα Λεμούζ από την Ιταλία. Την ντίβα του Ένιο Μωρικόνε, σοπράνο Σουζάνα Ριγκάτσι, το μαέστρο Ανδρέα Αλμπερτίνι και τη σοπράνο Ντανιέλα Πλάτσι. Η μουσική του Ένιο Μωρικόνε ζωντανά, με ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες. Στο θέατρο Ανατολική Σταύρου, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Προπόληση more.com.
3: Η πορεία με τον καρκίνο είναι ένας δρόμος που δεν ξέρεις πού οδηγεί.
4: Είναι ένας δρόμος που εσύ επιλέγεις πώς θα τον περπατήσεις.
3: Ο καρκίνος του πνεύμονα δεν κάνει διακρίσεις.
4: Όποιος έχει πνεύμονες μπορεί να νοσήσει από καρκίνο του πνεύμονα.
3: Η άγνοια μπορεί να κλονίσει τον ψυχισμό μας.
4: Κάνουμε τη γνώση όπλο ελπίδας και θεραπείας.
3: Ο προσυμπτωματικός έλεγχος είναι το κλειδί. Η ζωή να κόβει την ανάσα.
4: Όχι ο καρκίνος του πνεύμονα.
5: Οδυσσεβάθ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
6: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
7: 40 χρόνια μόρα στη φωτιά. 4 δεκαετίες μουσικής ιστορίας. Μια βραδιά γεμάτη τραγούδια σταθμούς. Και την αστήρευτη ενέργεια μιας μπάντας που κοιτάζει μπροστά. Η φωτιά καίει ακόμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Είδαμε στο βίντεο με τη συντριβή του F4 στην Τανάγρα. Πού έχει πάει το μυαλό σας, ποια είναι η εκτίμηση που κάνετε για τα αίτια της συντριβής?
9: Ναι, προφανώς η συγκεκριμένη διαδικασία της διερεύνησης του συγκεκριμένου ατυχήματος θα γίνει δυστυχήματος, μάλλον τραγικού δυστυχήματος, θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή της πολεμικής αεροπορίας, που θα πει στην ουσία του θέματος και θα εξετάσει όλες τις παραμέτρους. Αυτό όμως που φαίνεται από την αρχή είναι ότι το συγκεκριμένο δυστύχημα έχει γίνει από σφάλμα χειρισμού. Ένα βίντεο το οποίο υπάρχει στο διαδίκτυο δείχνει το συγκεκριμένο αεροσκάφος να βρίσκεται λίγο πριν την πτώση του σε μια πολύ σκληρή στροφή δεξιά, με κάθοδο. Έχουμε δηλαδή ένα αεροσκάφος το οποίο προσπαθεί να πιάσει μια ταχύτητα έτσι ώστε βάσει του προγραμματισμού που έχει κάνει να περάσει πάνω ακριβώς από τον διάδρομο προσγειώσεων της Τανάγρας και για αυτήν ακριβώς την διαδικασία με μεγάλη ταχύτητα έχει βάλει το afterburner, έχει τοποθετήσει δηλαδή στοιχεία στη μέγιστη ισχύως, βρίσκεται με πολύ μεγάλη κλίση, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το αεροσκάφος στη δεδομένη στιγμή για να στηριχτεί χρειάζεται μεγάλη ισχύ βεβαίως, αλλά ταυτόχρονα χάνει και άντωση, χάνει δηλαδή την ικανότητα, την αεροδυναμική για να πετάξει τις πτήσεις του. Δεν φαίνεται να διορθώνεται η κίνηση που κάνει το αεροσκάφος, η καθοδική κίνηση. Μάλλον, όπως φαίνεται στο συγκεκριμένο βίντεο, το άνοισμα ουσιαστικά της άντωσης του συγκεκριμένου αεροσκάφους βλέπει προς το μέρος των θεατών. Οι πιλότοι δηλαδή ουσιαστικά είναι επικεντρωμένοι, είναι εστιασμένοι η προσοχή τους προς το σημείο που βρίσκονται οι οι θεατές. Μάλλον, από ό,τι φαίνεται, δεν έχει σαφή αντίληψη για το ύψος στο οποίο βρίσκεται, το οποίο μειώνεται λόγω ακριβώς αυτής της δυσκαθόλου, και όταν πλέον βλέπει ότι είναι σε πάρα πολύ χαμηλό ύψος, με πολλές επιταχύσεις που έχει, λίγο πριν θα πρέπει να βρισκόταν με 3 με 4 G τουλάχιστον, αυξάνει ακόμα περαιτέρω τις επιταχύνσεις που έχει το αεροσκάφος, και το πιο πιθανό είναι ότι πέφτει πλέον σε μια απώλεια στήριξης λόγω μεγάλων επιταχύνσεων. Δηλαδή φαίνεται στο συγκεκριμένο βίντεο ότι λίγο πριν την πρόσκληση του αεροσκάφους ο πιλότος αντιδρά, αλλά αυτή η αντίδρασή του είναι για να οδηγήσει περισσότερο το συγκεκριμένο αεροσκάφος σε μια κατάσταση απώλειας στήριξης λόγω υψηλών επιταχύνσεων. Και αυτό δεν μπορεί να το διορθώσει. Τη δεδομένη στιγμή και λόγω της μεγάλης κλίσης, από ό,τι φαίνεται, ακόμα και εκτείναξη να γινόταν από το πλήρωμα, αυτή δεν θα είχε δυστυχώς αίσιο τέλος. Δεν θα βοηθούσε δηλαδή στην διάσωσή τους, καθότι βρισκόταν το συγκεκριμένο σκάφος σε μεγάλη κλίση και κάθοδο. Είναι ένα, κατά την άποψή μου, ένα θέμα που προφανώς συμμετέχει το ανθρώπινος παράγον. Εδώ θα πρέπει να εξεταστεί η εμπειρία των συγκεκριμένων πιλότων στις συγκεκριμένες αποστολές, δηλαδή σε ασκήσεις επίδειξης. Αυτό γίνεται με τους χειριστές που έχουμε που χρησιμοποιούνται ουσιαστικά, που είναι έμπειροι χειριστές, εξαιρετικοί συνάδελφοι στο Δίας και στο Δέδαλος, στο Ζεύς μάλλον και στο Δέδαλος, που ουσιαστικά η ενασχόλησή τους με το συγκεκριμένο αντικείμενο τους δίνει μια συγκεκριμένη εμπειρία που μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Τώρα έχουμε για μια σπάνια περίπτωση, στην οποία το συγκεκριμένο αεροσκάφος, το F4, το οποίο είναι ένα αεροσκάφος που πετάει στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είναι μία από τις λίγες χώρες που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο τύπο, και η πτήση του συγκεκριμένου αεροσκάφους έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις, υψηλές απαιτήσεις, καθότι είναι ένα αεροσκάφος το οποίο δεν διαθέτει, όπως διαθέτουν για παράδειγμα τα F-16 και τα αεροσκάφη της μεταγενέστερης γενιάς από αυτή του Phantom, ένα σύστημα αυτομάτου ελέγχου το οποίο να διατηρεί το αεροσκάφος μέσα στο φάκελο πτήσης του. Δηλαδή οτιδήποτε και να κάνει ο χειριστής, το αεροσκάφος να φροντίζει ούτως ώστε να μην παθαίνει απώλειες στήριξης ή οτιδήποτε τέτοιο. Δηλαδή τα πιδάλια κινούνται ανεξάρτητα από την και εντός φακέλου, από την θέληση του χειριστή, ακόμα και αν αυτός θελήσει να το βγάλει εκτός ορίων. Αυτό δεν γινόταν στο Phantom, και γι' αυτό και υπήρχαν αυτό το οποίο προείπατε, οι ασκήσεις που ήταν, τις λέγαμε events ουσιαστικά, στις αποστολές που κάναμε για ακροβατικά ή οτιδήποτε τέτοιο, που το αεροσκάφος, επειδή ακριβώς δεν είχε αυτή τη δυνατότητα να διατηρεί έναν αποτελεσματικό αυτόματο πιλότο που να το διατηρεί μέσα στο φάκελο πτήσης του, έπρεπε ο κυβερνήτης να γνωρίζει ποια ήταν τα όρια του συγκεκριμένου αεροσκάφους, έτσι ώστε αν βρισκόταν κοντά σε αυτές τις καταστάσεις να μπορούσε να ανταποκριθεί. Υπήρχαν λοιπόν εκπαιδευτές οι οποίοι είχαν τη συγκεκριμένη εμπειρία και την οποία μεταδίδαν περιοδικά στους κυβερνήτες του αεροσκάφους, του Phantom, από την θέση πλέον του συγκυβερνήτη, δηλαδή ο εκπαιδευτής βρισκόταν στη θέση του συγκυβερνήτη και βοηθούσε τον κυβερνήτη να κατανοήσει τα όρια του συγκεκριμένου αεροσκάφους, που για παράδειγμα βρίσκονταν σε καταστάσεις, θα μπορούσε να βρεθεί σε καταστάσεις όπου θα ήταν αμυνόμενος σε κάποιο άλλο αεροσκάφος το οποίο θα ερχόταν για βολή πυροβόλων, και θα έπρεπε αυτός να κάνει έναν έσκοτο ρυθμό για να μπορέσει να

0: δει ποια ήταν η εκπαίδευση του συγκεκριμένου κυβερνήτη και του κυβερνήτη ενδεχομένως τον τελευταίο μήνα, αν είχε κάνει συγκεκριμένα events τα οποία θα το επέτρεπαν να έχει μια συγκεκριμένη εμπειρία στην αντιμετώπιση τέτοιων ελιγμών, και βεβαίως και ποια ήταν η εμπειρία του σε μια τέτοια απέτηση που ξαφνικά που προέκυψε ουσιαστικά σε ένα τέτοιο show να εμφανιστεί ένα F4 με τα δεδομένα προβλήματα που έχει σε θέματα ελέγχου, δηλαδή του αεροσκάφους, σε ένα τέτοιο show. Θα πρέπει να δούμε επίσης, για παράδειγμα, ποιος είχε την πρωτοβουλία να εμφανιστεί ένα τέτοιο αεροσκάφος σε ένα τέτοιο show. Αν δηλαδή αυτό προερχόταν από την ίδια την μοίρα, εν όψει και της απόσυρσης του συγκεκριμένου αεροσκάφους, έτσι ώστε να υπάρχει μια εικόνα ενός θαυμάσιου αεροσκάφους και όμορφου αεροσκάφους, έτσι, το οποίο έχει δημιουργήσει μια ορισμένη εικόνα σε όλους όσους ασχολούνται με την πολεμική αεροπορία σε όλο τον κόσμο. Είναι ένα αεροσκάφος θρύλος. Έτσι. Λοιπόν, θα μπορούσε να ήταν αυτό μια πρωτοβουλία της μοίρας. Στην προκειμένη περίπτωση το αποτέλεσμα αυτής δείχνει ότι ενδεχομένως δεν είχαμε αρκετά καλή γνώση της εμπειρίας των χειριστών, οι οποίοι, και εφόσον βέβαια προκύψει ότι αυτή είναι και η αιτία, ότι είναι το ανθρώπινο σφάλμα από την Επιτροπή Διερεύνησης, αλλά αν φαίνεται, από ό,τι φαίνεται, θα πρέπει να γνωρίσουμε αν είχαν όντως τα εχέγγυα τα συγκεκριμένοι χειριστές για να εκτελέσουν ένα τέτοιο ελιγμό. Αν λοιπόν ήταν η πρωτοβουλία της μοίρας, αν η πρωτοβουλία ήταν από το ΓΕΑ για τον ίδιο λόγο, από την ηγεσία δηλαδή, ή από τον ίδιο τον επιχειρηματία, ο οποίος τη δεδομένη στιγμή θέλησε να βάλει μια ακόμα πινελιά, ας πούμε, στη συγκεκριμένη διαδικασία. Εγώ συνήθως σε αυτά τα show δεν βρίσκομαι και γι' αυτό και δεν έχω και άμεση γνώση. Για παράδειγμα, δημοσίευσατε ένα άρθρο σήμερα, το οποίο γράφτηκε κατά κάποιο τρόπο πραγματικά στο πόδι, γιατί χθες ήμουν στο συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη και το έγραψα τελείως στο πεζοδρόμιο.
1: Παραδείγματα, ήταν πολύ διαφωτιστικό, κύριε Παδελάτο.
0: Ναι, ευχαριστώ. Αλλά για παράδειγμα φαίνεται ότι έχω κάνει ένα λάθος στο ότι έχει γραφτεί ότι το αεροσκάφος δεν είχε δεξαμενές. Σήμερα είδα ότι έφερε center line, δηλαδή δεξαμενή στην κοιλιά, που από το συγκεκριμένο βίντεο, λίγο πριν την πτώση, προφανώς δεν φαινόταν, γιατί ουσιαστικά φαινόταν η πλάτη του αεροσκάφους. Αλλά αυτό έκανε ακόμα χειρότερα τα πράγματα, δηλαδή αν αυτή η δεξαμενή ήταν γεμάτη, σημαίνει ότι, έτσι, για να δώσουμε λίγο να καταλάβουμε σε αυτούς που μας βλέπουν και μας ακούν, ότι ένα πολιτικό αεροσκάφος, όταν σχεδιάζεται αρχικά και πριν μπουν όλα τα ηλεκτρονικά επάνω του, σχεδιάζεται να είναι σταθές. Δηλαδή τι σημαίνει, είναι όταν έχουμε ένα, για παράδειγμα, ένα εκρεμές και αφήσουμε, δώσουμε μια ταλάντωση σε ένα εκρεμές, χωρίς αυτό να έχει άλλες δυνάμεις ή οτιδήποτε, αυτό έχει την τάση να μειώνει αυτή τη συγκεκριμένη ταλάντωση μέχρι που σταματάει. Σε ένα ασταθές αεροπλάνο, αυτά είναι δηλαδή τα αεροσκάφη τα οποία της πολιτικής αεροπορίας δεν τις σχεδιάζονται. Αν το βάλουμε δηλαδή το αεροσκάφο σε μια ταλάντωση, πρόνευση δηλαδή, πάνω κάτω, αυτό θα έχει τάση σύν το χρόνο να μειώνει τη συγκεκριμένη ταλάντωση. Το αντίθετο συμβαίνει στα μαχητικά αεροσκάφη. Στα μαχητικά αεροσκάφη, αν βάλεις ένα μαχητικό αεροσκάφο σε ταλάντωση, η σχεδίασή του είναι να αυξάνει τη συγκεκριμένη ταλάντωση. Μέχρι το σημείο να γίνεται πλέον ανεξέλεκτο. Πώς ελέγχεται? Ελέγχεται μέσω του συστήματος αυτομάτου πιλότου, μέσω του συστήματος αυτομάτου ελέγχου. Υπάρχουν δηλαδή οι υπολογιστές εκείνοι που διατηρούν, αυτό γίνεται στα F-16 και σε όλα αυτά τα καινούργια σκάφη, που διατηρούν

0: αεροσκάφος, αυτό που είπα προηγουμένως, μέσα στο φάκελο πτήσης του. Ό,τι και να κάνει δηλαδή ο χειριστής, θα το διατηρήσει μέσα στο φάκελο πτήσης. Αυτό το πράγμα, όπως προείπα, δεν υπάρχει στο φάπελο. Και η σχέση που έχει για να μπορέσουμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση αυτή της ευστάθειας ή αστάθειας, αυτό εξαρτάται από τη θέση στην οποία βρίσκεται το κέντρο βάρος, στο σημείο δηλαδή που εξασκείται το βάρος στο συγκεκριμένο αεροσκάφος, και του κέντρου πίεσης, δηλαδή του κέντρου, του σημείου εκείνου στο οποίο υπάρχει όλη η συνισταμένη όλων των αεροδυναμικών δυνάμεων που υπάρχουν στο συγκεκριμένο αεροσκάφος. Αυτή η σχέση των δύο αυτών του κέντρου βάρους και του κέντρου πίεσης δίνει την ευστάθεια ή την αστάθεια σε ένα αεροσκάφος. Όταν λοιπόν έχει μια δεξαμενή, κεντρική δεξαμενή κάτω από την κοιλιά, επειδή και ιδίως αν είναι αυτή γεμάτη, τότε επειδή ακριβώς όπως προείπα το συγκεκριμένο αεροσκάφος είχε afterburner, το καύσιμο το οποίο χρησιμοποιείται για τον κινητήρα, για τους δύο κινητήρες αυτούς, προέρχεται από την άτρακτο. Με αποτέλεσμα η σχέση των δύο αυτών σημείων, δηλαδή του κέντρου βάρους και του κέντρου πίεσης, να οδηγεί το αεροσκάφος να είναι περισσότερο ασταθές. Δηλαδή χειροτερεύει την κατάσταση. Αυτά λοιπόν είναι θέματα τα οποία οι χειριστές τα γνωρίζουν, οι πιλότοι τα γνωρίζουν. Τη δεδομένη στιγμή θα πρέπει όλοι οι ελιγμοί να σχεδιάζονται βάσει ακριβώς των συγκεκριμένων προϋποθέσεων. Δηλαδή, πού θα βάλει κινητήρα, πού θα βγάλει κινητήρα, πώς θα είναι το καύσιμό του την ώρα που θα κάνει τον ελιγμό και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι λοιπόν ένα θέμα το οποίο δεν είναι ένα σοου. Έτσι, δεν έχουμε δηλαδή μια κατάσταση στην οποία διαφημίζουμε, ας πούμε, μια λαμπορκίνη, έτσι, οτιδήποτε τέτοιο. Είναι ένα πολύπλοκο θέμα, το οποίο χρειάζεται ειδικό σχεδιασμό, και αυτοί οι οποίοι πήραν την απόφαση ένα τέτοιο αεροσκάφος να βρεθεί και να κάνει τη συγκεκριμένη επίδειξη, θα έπρεπε όλα αυτά να τα έχουν στο μυαλό τους. Και να μην οδηγήσουν, για παράδειγμα, ένα πλήρωμα σε τέτοιες καταστάσεις. Γιατί προφανώς, εάν η ηγεσία ή οποιοδήποτε πει στον οποιοδήποτε πιλότο να κάνει κάτι, εκείνος θα το πράξει. Το θέμα είναι αν ήταν έτοιμος, αν είχε τη συγκεκριμένη εκπαίδευση και αν είχε τα συγκεκριμένα αρχαίγια και τις προϋποθέσεις για να μπορέσει να το φέρει σε πέρας χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Συνήθως όλες αυτές τις αρνούμε να πάω, θλίβομαι ιδιαίτερα, για παράδειγμα, για καταστάσεις στις οποίες έχουμε, για παράδειγμα, κάποια κιόσκια στα οποία υπάρχουν συνάδελφοι με στολές πιλότου για να μοιράζουν αναγνωριστικά. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να κάνει πολεμική αεροπορία, και σαφώς νομίζω ότι υπάρχει μια λαθασμένη αντίληψη ότι τέτοια σοου δημιουργούν ένα αεροπορικό πνεύμα το οποίο θα οδηγήσει την νεολαία μας προς την πολεμική αεροπορία. Νομίζω ότι απλώς είναι μια φαντακτερή κατάσταση, η οποία δυστυχώς από πίσω της έχει δημιουργεί κάποιες καταστάσεις επικίνδυνες, και μάλιστα δυστυχώς δεν έχουμε την επίγνωση του μεγέθους των κινδύνων που δημιουργούμε. Αυτή είναι η...
1: Κύριε Παντελάκο, απαντάτε σε κάποια έτσι εσχρά τρόλ του Twitter, τα οποία βγήκαν και έγραψαν από χθες. Δεν θα το ανέφερα, αλλά μου δίνετε την αφορμή με αυτό που λέτε περί αεροπορικής ιδέας, οι οποίοι είχαν το θράσος να γράψουν, είναι πιλότοι του καναπέ προφανώς, ότι με τέτοιου σοου, air show, και μάλιστα από ιδιώτες, προάγουμε την αεροπορική ιδέα. Να τους επισημάνω, γιατί είναι και ανιστόρητοι, ότι η πολεμική αεροπορία έπαιρνε αεροπόρους συνήθως από την ελληνική επαρχία, εκεί που υπήρχαν αεροπορικές βάσεις, που τα παιδιά έβλεπαν τα μαχητικά αεροσκάφη να απογειώνονται και δεν είχαμε ποτέ ανάγκη να βρούμε πιλότους μέσω air show. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, επειδή υπήρξαν κάποια σχόλια, θα αναφερθώ μόνο στους καλόπιστους, όχι στα τρολ, που μάλλον δεν διάβασαν μέσα από τις γραμμές το κείμενό σας και έτσι ενοχλήθηκαν με τον όρο ανθρώπινο λάθος. Το ανθρώπινο λάθος, να πούμε ότι αυτοί οι δύο χειριστές πήγαιναν μια ταχύτητα 450 μίλια, αν μου τα έχουν πει καλά. Άρα η όποια διόρθωση είχαν να κάνουν οι άνθρωποι ήταν του ενός-δύο δευτερολέπτων, έτσι, όποια διορθωτική κίνηση. Το ανθρώπινο λάθος ξεκινάει πολύ πριν και το περιγράψατε πολύ σωστά. Το ανθρώπινο λάθος ξεκινάει από την απόφαση να πάει ένα τέτοιο αεροσκάφος, όχι να κάνει μια χαμηλή διέλευση πάνω από τους χιλιάδες πολίτες που υπήρχαν. Αυτό θα μπορούσε να το κάνει άνετο το F4 και να εντυπωσιάσει πάρα πολύ. Λένε οι πληροφορίες ότι είχε σχεδιαστεί ένα demo, ένα σχέδιο αεροπορικής επίδειξης, το οποίο κατά κάποιο τρόπο δεν τέριαζε, να το πω έτσι ευγενικά, στο F4 Phantom. Και ότι γι' αυτό φτάσαμε σε αυτή την τραγωδία.
0: Ναι, το ανθρώπινο λάθος που έχει γραφτεί εκεί έχει γραφτεί για να γίνει ο διαχωρισμός από μια βλάβη.
1: Ναι.
0: Το απλό δηλαδή. Προφανώς το ανθρώπινο λάθος ξεκινάει από τη φάση της απόφασης, της λήψης απόφασης. Και γιατί εμφανίστηκαν και άλλα θέματα, ότι για παράδειγμα μπορούσε να υπάρχει κάποια βλάβη και μάλιστα την αντιλήφθηκε ο πιλότος Σέγκερα και αποφάσισε να μη ρίξει το συγκεκριμένο σκάφος σε κατοικημένη περιοχή και τα λοιπά. Είναι δηλαδή τα συνήθη που γράφονται. Τη δεδομένη στιγμή, όπως είπατε, η υπόθεση αυτή έχει να κάνει με μερικά δευτερόλεπτα, με αποφάσεις ούτε καν δευτερολέπτων, κλασμάτων δευτερολέπτου. Και πραγματικά ένας χειριστής ο οποίος βρίσκεται σε ένα στρες συγκεκριμένο και πρόκειται να κάνει κάτι το οποίο δεν είναι συνηθισμένος να το κάνει, το οποίο το αυξάνει ουσιαστικά το στρες αυτό, είναι δυστυχώς επιρρεπής στο να παραβλέπει ορισμένα πράγματα τα οποία συμβαίνουν στο περιβάλλον του και τα οποία δημιουργούν επικίνδυνες καταστάσεις. Όπως για παράδειγμα, εγώ θεωρώ ότι τη δεδομένη στιγμή ο χειριστής ήταν επικεντρωμένος, όπως είπα στην αρχή, στην συγκεκριμένη αποστολή και στο να περάσει πάρα πολύ κοντά από το πλήθος το οποίο τον παρακολουθούσε, με αποτέλεσμα να έχει χάσει την αίσθηση του ύψους. Και όταν πλέον το είδε, αυτό ήταν πλέον πάρα πολύ αργά. Αυτό είναι λόγω ακριβώς της ταχύτητας. Εδώ έχουμε να επισημάνουμε ότι παρόμοιες καταστάσεις είχαμε δει και είχαμε θρυνήσει πάλι θύματα από την 338 μοίρα πριν από λίγο καιρό, έτσι, με τον το Ρούτσικα και τον Τσολίδη, Τσοκυλίδη αν θυμάμαι το όνομα καλά, που είχαμε παρόμοιες καταστάσεις. Νομίζω ότι πρέπει όλη αυτή η κίνηση να γίνεται με την κατάλληλη, με τον κατάλληλο προγραμματισμό και θεωρώ ότι δεν θα πρέπει αυτή τη στιγμή τα σόους και όλα αυτά τα πράγματα να προσδιορίζουν την υφή και την αίσθηση που έχει ένας μέλλον χειριστής και την διάθεσή του και την αίσθησή του απέναντι στην πολεμική αεροπορία. Η πολεμική αεροπορία ανοίγει τις βάσεις στη γιορτή της πολεμικής αεροπορίας. Αυτό είναι αρκετό να δει ο κόσμος, να δει τις διαδικασίες και τους χώρους μέσα στους οποίους βιώνουν οι χειριστές και γενικά οι αεροπόροι. Και νομίζω ότι αυτό είναι αρκετό για να μπορέσει να δώσει το ένασμα εκείνο για να οδηγηθεί ο νεαρός, η νεολαία μας προς την πολεμική μας αεροπορία, η οποία έχει μια θαυμάσια ιστορία. Τα σώβους αυτά δεν νομίζω ότι προσθέτουν κάτι.
1: Ξέρετε, οι νέες και οι νέοι για να ξαναδούν διαφορετικά τις ενόπλες δυνάμεις, μια και ήσασταν στη ΔΕΘΕ, στο Συλλαλητήριο, όπως μας είπατε, θα περίμενα να περάσει ο Πρωθυπουργός να πει έστω μια κουβέντα για τις ενόπλες δυνάμεις. Εγώ δεν θυμάμαι, έστω και υποκριτικά, να το δεχτώ εγώ, οι προηγούμενοι Πρωθυπουργοί, πάντα στις ομιλίες τους, κάτι έλεγαν για τις ενόπλες δυνάμεις. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκίνησε την ομιλία του αναφερόμενο στο F4 Phantom, αλλά από εκεί και πέρα δεν άκουσαμε τίποτα για τις ενόπλες δυνάμεις. Τώρα, για να ξαναγυρίσουμε στην υπόθεση αυτή της αναγράφης, η οποία από ό,τι φαίνεται έχει πολλά παρακλάδια, ένα έκπληκτος σήμερα διαπιστώνοντας ότι πολλά μέλη έτσι του πολιτικού μας προσωπικού τώρα κατάλαβαν ότι επρόκειτο για ένα ιδιωτικό ερσόου, το οποίο όπως γράψαμε στο Μιλιτέρ, εμείς δεν έχουμε αντίρρηση, όποιος ιδιώτης θέλει να οργανώσει ένα ερσόου είναι ελεύθερος να το κάνει, δεν το συζητάμε. Αλλά κοιτώντας τις συμμετοχές στο πρόγραμμα αυτού του ερσόου, διαπιστώνει κανείς εύκολα ότι το μεγαλύτερο μέρος του καλύπτεται από τα επτάμενα μέσα της πολεμικής αεροπορίας, του στρατού ξηράς και του πολεμικού ναυτικού. Άρα είναι ένα κρατικοδίαιτο ιδιωτικό ερσόου, το οποίο δυστυχώς μας κόστησε τις ζωές δύο πολύτιμων στελεχών.
0: Ναι, έχω την ίδια αντίληψη με εσάς και επιμένω σε αυτό το οποίο είπα προηγουμένως, ότι είναι κάτι το άχρειαστο. Για κάθε μία από τις ένοπλες δυνάμεις, είτε αυτός είναι ο στρατός ξηράς, είτε είναι το πολεμικό μας ναυτικό, είτε είναι η πολεμική αεροπορία, υπάρχουν αντίστοιχες γιορτές, υπάρχουν δηλαδή εκδηλώσεις τέτοιες, οι οποίες φέρνουν σε επαφή τον ενδιαφερόμενο με το συγκεκριμένο όπλο. Και αυτό είναι το που θα πρέπει να γίνει και θα πρέπει να κρατηθεί. Τώρα, τη δεδομένη στιγμή, δεν ξέρω κατά πόσο όλο αυτό δημιουργεί, λειτουργεί ουσιαστικά σε ένα επικοινωνιακό παίγνιο, στο οποίο δυστυχώς έχει εμπλακεί η πολεμική αεροπορία και που το υποστηρίζει με έναν τρόπο ο οποίος τελικά οδηγεί σε τέτοιες καταστάσεις. Πρέπει λοιπόν να το δούμε, πρέπει να δούμε, όπως προείπα, ποιος είχε την πρωτοβουλία του να βρεθεί ένα F4 και να πάρει μέρος στο συγκεκριμένο σοου, ποια ήταν τα εχέγγυα και ποιος ήταν ο προγραμματισμός της συγκεκριμένης κίνησης που έκανε, πόσο έχει προετοιμαστεί και πόσο τα χειριστές οι οποίοι εκλήθησαν να φέρουν σε πέρας αυτόν τον προγραμματισμό ήταν αρκετά εκπαιδευμένοι, ούτως ώστε να το φέρουν σε πέρας με επιτυχία. Αυτή είναι η κατάσταση, δεν είναι κάτι το απλό, για μένα είναι πάρα πολύ σοβαρό και νομίζω ότι αντίστοιχα και η πολιτεία πρέπει να πάρει το συγκεκριμένο θέμα με την αρμόδια σοβαρότητα.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέτε, γιατί θα επισημάνω ότι πολύ σύντομα αναγκαστήκαμε να κηρύξουμε τρίμερο πέθος των ενόπλων δυνάμεων. Αναφέρομαι στην περίπτωση της Λιβύης, που είχαμε τους 5 νεκρούς σε μια αποστολή που ο σχεδιασμός είναι για κλάματα. Και επειδή ακριβώς, όπως θα ξέρετε πολύ καλά, ουδής λογοδότησε, παρότι υπήρχαν στοιχεία ατράνταχτα για το τι έχει συμβεί, υπάρχουν καταθέσεις, υπάρχουν τα πάντα, δυστυχώς πάλι συζητάμε για δύο νεκρά στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Ελπίζουμε αυτή τη φορά η πολιτεία και οι αρχές της να το πάρουν λίγο πιο σοβαρά το θέμα και να διερευνήσουν σε βάθος τι έχει συμβεί. Διαφορετικά θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε δυστυχώς για το επόμενο δράμα.
0: Στην προκειμένη περίπτωση, ουσιαστικά, εάν δεν συνέβαινε τίποτα, αυτό κατά την άποψή μου και έτσι όπως έχει έχουν εμφανιστεί τα πράγματα και αυτά τα οποία έχετε παρουσιάσει εσείς. Το αν θα ήταν καθαρά θέμα τύχης και αυτό θα οφειλόταν στους συγκεκριμένους χειριστές. Δηλαδή οι συγκεκριμένοι χειριστές θα παλεύανε έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε μια κατάσταση η οποία δεν ήταν, ήταν προετοιμασμένη για να οδηγήσει σε μια τραγωδία. Εάν δηλαδή εδώ θα είχαμε ας πούμε μια κατά κάποιο τρόπο θεϊκή παρέμβαση, έτσι ώστε αυτό να μην συνέβαινε. Εδώ έχουμε δηλαδή μια κατάσταση η οποία νομίζω ότι ήταν ένα χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου και το οποίο κάποια στιγμή θα συνέβαινε. Αυτή είναι η κατάσταση. Και το χειρότερο είναι ότι για να καλυφθούν αυτές οι ευθύνες της πολιτείας απέναντι σε τέτοιες καταστάσεις, αυτό το οποίο βγάζουμε στο τέλος είναι ας πούμε ένας ηρωισμός και το προάγουμε αυτό ανακηρύσσονται τα συγκεκριμένα όλους αυτούς οι οποίοι ουσιαστικά ήταν θύματα της ανεπάρκειας των καταστάσεων των αποφάσεων της πολιτείας και των καταστάσεων στις οποίες βρέθηκαν να ανακηρύσσονται τους ως ήρωες. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, το έχω γράψει και σε άρθρα μου, δεν είναι τίποτα άλλο από εξαιρετικοί επαγγελματίες, οι οποίοι κάνουν το καλύτερο δυνατό που μπορούν να κάνουν σε σχέση με τις συνθήκες στις οποίες βρίσκονται και που έχουν μια συγκεκριμένη αντίληψη πατριωτισμού, μια συγκεκριμένη φιλοτιμία, η οποία τη δεδομένη στιγμή δυστυχώς γίνεται αντικείμενο κάποιων οι οποίοι την εκμεταλλεύονται και τη δεδομένη στιγμή εάν κάτι πάει στραβό τους ονομάζει ήρωες. Αυτή είναι δηλαδή η αλληλουχία των πραγμάτων. Τέλος πάντων, νομίζω ότι πρέπει να ενσκύψουμε στη συγκεκριμένη κατάσταση, δεν είναι στο συγκεκριμένο τραγικό γεγονός και να πάρουμε μαθήματα από αυτό και έτσι ώστε να περιορίσουμε τέτοια γεγονότα τα οποία πρόκειται να συμβούν στο μέλλον. Γιατί δυστυχώς εάν παραμείνουμε σε αυτό το σε αυτή την αντίληψη θα έχουμε περισσότερα θύματα στο μέλλον.
1: Κύριε Παντολάζο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε πολύ σύντομα μέσα στην εβδομάδα για να μιλήσουμε για το άλλο μεγάλο θέμα που μας έχει προκύψει, αυτό με το χώρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη, αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
4: Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τοκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε, αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Πού τα υπουργεία σας?
3: Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
5: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Hatchmont Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet, Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, Κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
7: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
8: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
7: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
8: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
7: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
9: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή «Μαγικό καραβάνι» σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
10: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολεγαμένους μας φίλους, τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς και άλλα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις κι εσύ.
11: Αφιέρωμα στον Ένιο Μωρικόνε. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του πιο σημαντικού συνθέτη μουσικής κινηματογράφου με την ορχήστρα Lemmouze από την Ιταλία. Την τίβα του Ένιο Μωρικόνε, σοπράνο Σουζάνα Ριγκάτσι, το μαέστρο Ανδρέα Αλμπερτίνι και τη σοπράνο Ντανιέλα Πλάτσι. Η μουσική του Ένιο Μωρικόνε ζωντανά με ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες στο θέατρο Ανατολική Σταύρου την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Προπόληση more.com.
5: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
12: Και όλα τα προηγούμενα που έχουμε πει τόσα χρόνια, barcode, το QR code, βάση προσωπικών δεδομένων, ηλεκτρονικές ταυτότητες και όλα όσα έρχονται, θα έχουν λόγο ύπαρξης μόνο μέσω του προσωπικού αριθμού. Το συνοψίζω αυτό πολύ σύντομα σε 7 σημεία. Πρώτον, τι θέλουν? Τον απόλυτο έλεγχο. Δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα χωρίς τον προσωπικό αριθμό. Καμία ιδιωτική, καμία δημόσια υπηρεσία, ούτε να ψωνίσεις, ούτε να πας στο νοσοκομείο, ούτε φάρμακα, ούτε πρόσβαση στο διαδίκτυο, ούτε καν το κινητό τηλέφωνο. Δεν θυμάμαι σε ποια χώρα διάβαζα, της Λατινικής Αμερικής ή της Αφρικής, ότι όποιος δεν έχει πάρει τον προσωπικό του αριθμό απενεργοποιείται το κινητό του τηλέφωνο. Δεύτερον, κάθετος πολλαπλασιασμός των ατόμων που θα θεωρούνται αρμόδιοι για να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σου. Να δώσουμε ένα παράδειγμα. Σε σταματάει σήμερα ο αστυνομικός με το αυτοκίνητο. Μπορεί να σου ζητήσει ταυτότητα, το δίπλωμα, να διοδηγήσεις. Δεν έχει το δικαίωμα να σου ζητήσει το αφημί σου, ούτε το άμκα σου. Αύριο που θα ζητήσει τον προσωπικό αριθμό, θα μπορεί να βλέπει τα πάντα για σένα. Αν έχει καθυστερήσει τη δόση στην εφορία και δεν ξέρω τι ποινή θα μπορεί να σου επιβάλλει, γιατί βλέπετε, ανάλογα με ποια κία θα παίζει εκείνη την εποχή, κεντρική υπουργική απόφαση, ή ανάλογα με ποιο, αυτό χτύπαγε δαιμονισμένα σήμερα το 112, ανάλογα με το για ποιο λόγο χτυπάει το 112 και τι κρίση θα έχουμε, ενδεχομένως ο αστυνομικός να εξειδωτείται να αποκτάει ακόμα μεγαλύτερη πρόσβαση στα αρχεία σου. Τα χειρότερα όμως έρχονται σε λίγο. Γιατί θέλουν στην ουσία τον προσωπικό αριθμό? Συσχετίστε πιο πολύ με το μετανθρωπισμό, με τα τσιπάκια και με αυτά που ανέφερε ο πατήρας Τσένης στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Για να μας παρακολουθούν σε δημόσιους χώρους ή και στο σπίτι μας μέσα ακόμα, πρέπει να έχουμε IP. Θα είμαστε ένα μηχάνημα αύριο. Στην αρχή θα έχουμε ένα τσιπάκι ή θα έχουμε την ταυτότητά μας. Θα παρακολουθούμαστε παντού. Είτε είναι οι κάμερες σε δημόσιους χώρους είτε όχι, ακόμα και έξυπνες κάμερες που μπορούν να αναγνωρίσουν το πρόσωπο και τα λοιπά δεν φτάνουν, πρέπει να έχουμε ένα IP. Αυτό λοιπόν το IP θα είναι ο προσωπικός μας αριθμός. Έρχονται τα ρομπότ. Τα ρομπότ θα μπουν πολύ στη ζωή μας. Τα ρομπότ θα έχετε στο σπίτι σας. Δεν θα γυροκομεί πλέον μια κυρία από την Ουκρανία που θα παίρνει 600 ευρώ το μήνα. θα γυροκομεί ένα ρομπότ το οποίο θα το πληρώνεις 600 ευρώ το μήνα και θα το νοικιάζεις. Για να σε αναγνωρίσει το ρομπότ, μπορεί να σε αποκολλεί με το όνομά σου, έτσι Δημήτρη, για να αισθάνεσαι φιλικός, αλλά θα βλέπει το IP σου. Δεν θα μπορείς να επικοινωνήσεις με το ρομπότ αν θα έχεις IP. Θα έχουμε ρομπότ στα βενζινάδικα, θα έχουμε ρομπότ στα σούπερ μάρκετ, θα έχουμε ρομπότ πάντα και παντού. Τεχνητή νοημοσύνη, το οποιοδήποτε μηχάνημα που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, ακόμα και το αυτοκίνητό μας, που θα είναι αυτόνομο αύριο και θα οδηγεί μόνο του, θα πρέπει να έχουμε IP για να συνεννοηθεί μαζί μας. Χωρίς IP δεν γίνεται. Όπως γνωρίζετε, το IP ή το MAC address ή ο σηριακός αριθμός, αλλά ας το πούμε καλύτερα, IP είναι πιο γνωστό και πιο εύπεπτο στο μέσο χρήστη. Είναι ο αριθμός που παίρνει ένα μηχάνημα όταν συνδέεται στο διαδίκτυο. Και αργότερα, όταν θα έχουμε τα εμφυτεύματα, είτε είναι ο αναβαθμισμένος βηματοδότης, προσέξτε, πρωτού πάμε σε εμφυτεύματα τύπου μεταανθρωπισμού. Ένας αναβαθμισμένος βηματοδότης για να λειτουργήσει θα πρέπει να έχει πει το IP σου, τον προσωπικό σου αριθμό. Και πόσο μάλλον αν μιλήσουμε για πολλά τσιπάκια στο σώμα μας και για μια ανθρώπινη αναβάθμιση. Και φυσικά, τι άλλο στο τέλος, το σφράγισμα. Βέβαια, σε πρώτη φάση, και τελειώνω, κλείνω με αυτό, ο προσωπικός αριθμός θα χρησιμοποιηθεί με ένα light τρόπο. Τα 7 βήματα που σας προανέφερα δεν σημαίνει θα γίνουν όλα σε μία μέρα. Ας περιμένουμε βέβαια την έκδοση του προεδρικού διατάγματος και θα επανέλθουμε στο θέμα. Θα πάρει και καιρό να κλιμακωθεί στα επίπεδα που είπαμε. Τελικώς όμως, ο προσωπικός αριθμός, όλα δείχνουν, θα είναι υποχρεωτικός. Άρα, ακόμα και αν δεν διαλέξεις, θα δώσω ένα παράθυρο 3 ή 6 μειών νομίζω για να διαλέξεις τους δύο προσωπικούς αριθμούς, στο τέλος αν δεν επιλέξεις, μάλλον θα τον εκδώσουν έτσι κι αλλιώς. Τόσα χρόνια αναρωτιόμασταν ποια είναι η κόκκινη γραμμή. Ήταν το barcode, ήταν το να χρησιμοποιήσει υπολογιστή, είναι το να έχεις κινητό, είναι το να χρησιμοποιήσει πιστωτική κάρτα, είναι το να χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικά διόδια, είναι η ηλεκτρονική ταυτότητα που εκδόθηκε. Εκτιμώ ξεκάθαρα ότι ο προσωπικός αριθμός είναι η κόκκινη γραμμή. Διότι δεν θα μπορείς να ζήσεις χωρίς τον προσωπικό αριθμό. Αυτό το όλα σε ένα έρχεται τώρα. Πρέπει λοιπόν να οργανωθούμε και αντιδράσουμε άμεσα, ενημέρωση, κανάλια, ημερίδες, πολιτική πίεση, ακούνε οι βουλευτές, διεκδίκηση εναλλακτικής με κάθε νόμιμο μέσο. Να είμαστε όμως έτοιμοι να μην τον πάρουμε ακόμα και δεν υπάρχει εναλλακτική. Διότι αν δεν υπάρχει θυσιαστικό φρόνημα, δεν θα γίνει τίποτα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή.
5: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
13: Τα εμβόλια για τον COVID προκαλούν μυοκαρδίτιδες και περικαρδίτιδες. Μετά από 4 χρόνια η αλήθεια έρχεται στο φως. Όχι μέσα από σενάρια συνωμοσίας, αλλά από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων. Με δική του εντολή υποχρεώνονται οι εταιρείες που φτιάχνουν εμβόλια κατά του κορονοϊού να αναφέρουν στα σκευάσματα ότι η χρήση τους μπορεί να προκαλέσει καρδιακές παθήσεις. Η εντολή των Αμερικανών έγινε γαργάρα στην Ελλάδα. Για να μην βρεθούν απολογούμενοι όσοι μας επέβαλαν να εμβολιαστούμε και έθεσαν σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή μας. Τι λέει ο τότε Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας για τα υποχρεωτικά εμβόλια, πόσοι συνάνθρωποι μας χάθηκαν εξαιτίας της πολιτικής που εφάρμοσαν, που είναι ο Σωτήρης Τσιόδρας να μας εξηγήσει τις παρενέργειες των εμβολίων, ο Γιάννης Βρούτσης και ο Κωστής Χατζηδάκης απειλούσαν τους εργαζομένους να εμβολιαστούν διότι διαφορετικά θα έχαναν τη δουλειά τους. Έβαζαν μέχρι και πρόστιμα. Πού κρύφτηκαν τώρα? Έρχεται όμως η ώρα της δικαιοσύνης. Κάποιοι πρέπει να πληρώσουν για τους συνανθρώπους μας που χάθηκαν για να κάνουν business με τα εμβόλια, πολιτική και όχι μόνο.
14: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
15: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Εδώ και 110 χρόνια ακούω πως εμείς οι άνθρωποι του κόσμου έχουμε εξαπατηθεί από μία μικρή ομάδα εγκληματικών βιομηχανικών συνωμοτών. Ο στόχος τους, όπως τον καταλαβαίνω, είναι να υποτάξουν όλη την ανθρωπότητα στα δικά τους σατανικά σχέδια, να πλουτίσουν οι ίδιοι, ενώ φτωχαίνουν και σκοτώνουν όλους εμάς τους υπόλοιπους. Και ειλικρινά, δεν θα είμαι πλέον ευγενικός σε αυτό το θέμα, γιατί έχουμε ξεπεράσει τα όρια της ευγένειας όταν η φράση «αποδεκτό ποσοστό θνησιμότητας» γίνεται ένας τυπικός βιομηχανικός όρος. Μου είπαν ότι αυτά δεν ήταν καν δικά μου λόγια, αλλά τα λόγια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Pfizer και της Moderna, όταν υποτίθεται ότι έλαβαν την άδεια να αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους για να προωθήσουν τους στόχους τους. Δεν θα το ωραιοποιήσω. Αυτό που ακούω περιγράφει ένα εγκληματικό καρτέλ. Μου λένε ότι από την ίδρυσή της στη δεκαετία του 1940 η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας δεν είναι παρά ένα εγκληματικό καρτέλ με ένα και μόνο σκοπό. Μου διαβεβαιώνουν ότι υπάρχουν αποδεικτικά έγγραφα γι' αυτό, όχι μόνο μία κατηγορία που μπορεί να επαληθευτεί ουσιαστικά από τα ίδια τους τα λόγια, και καταλαβαίνω ότι χρησιμοποιούν μία διαδικασία 4 βημάτων για τα σχέδιά τους. Πρώτα σχεδιάζουν μία άσκηση, μετά τη χρηματοδοτούν, στη συνέχεια δημιουργούν την αιτιολόγηση και τέλος την εφαρμόζουν και απλά αποκομίζουν κέρδη. Τα σχόλια δικά σας, αλλά είναι αυτό το οποίο έχουμε δει, το ένα πίσω από το άλλο, αυτά τα 5 χρόνια που πέρασαν. Δείτε το αμέσως επόμενο με τον Μπαγδί να λέει μερικά πράγματα.
16: Now I'm going to be very honest with you. I am no longer optimistic anymore. And the reason is very simple. Mm-hmm. The reason is because I'm afraid that these RNA vaccines, not RNA vaccines, whatever you want to call them, have already done their job. And what their job has been, this is incredible, was not even known to the planners because they didn't realize that what they were doing. But it is what I said years ago, that the vessels throughout the body are going to be attacked from top to toe. This is something that never happens in any disease. Now I'm going, okay, systemic, meaning the brain, the heart, the liver, everything can be attacked, the vessels. And the trouble is that it's turned out to be true. So the systemic vasculitis leads to destruction of brain cells, obviously. And that is what we are now experiencing. We are seeing, I'm afraid to say, billions of people whose brains are not working anymore, not as they should be. Mm-hmm. They are altered, and they do not have, they don't have the willpower anymore. They do not have the intelligence anymore to move things. And so the only chance we have is to stop this mod-RNA crime, because this crime is going to destroy.
17: I was shocked to find out that the Department of Energy found out that gene 1616, otherwise known as the death-associated protein 6, C kinase, comes from brewer's yeast. And this particular protein is highly pathogenic, and it can be modified to have a low, medium, or high mortality rate. Our government, the Department of Energy in particular, then also used cesium-137 and its constant radioactive degradation to genetically modify this pathogen into 470,000 other pathogens, including but not limited to Ebola, Marburg, Zika, Dengue, Lassa, all the smallpox, basically everything, AIDS, every single thing that we've seen or heard about has been created by our government, starting with brewer's yeast. All the hemorrhagic fever viruses, they're all man-made, they were all patented, and they were all made by the Department of Energy, because the Department of Energy has been selling all of these pathogens. It's a biowarfare market run by the Department of Energy. And it all started with brewer's yeast and cesium-137. They've been using this to control the global population since the 70s. The whole FDA is just nothing but a facade and part of the psychological warfare operations.
18: A
14: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
18: Τα εμβόλια κατά της COVID-19 που έκαναν δισεκατομμύρια πολίτες όλων των ηλικιών παγκοσμίως, σύμφωνα με νέες μελέτες, αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης 7 μορφών καρκίνου. Συγκεκριμένα, αυξάνουν τον κίνδυνο για καρκίνο του προστάτη, συν 69%. Καρκίνο της ουροδόχου κύστης, συν 62%. Καρκίνο του μαστού, συν 54%. Καρκίνο του πνεύμονα, συν 53%. Καρκίνο του παχαίως εντέρου, συν 35%. Καρκίνο του θυρεοειδούς, συν 35%. Καρκίνο του στομάχου, συν 34%. Όπως αναφέρει και ο διάσημος Αμερικανός επιδημιολόγος και επιστημονικός συνεργάτης στο Ίδρυμα McCulloch Foundation, γνωστός κυρίως για τις δημοσιεύσεις του σχετικά με τις παρενέργειες των εμβολίων κατά COVID-19, Νίκολας Χούλσερ, τα εμβόλια κατά της COVID-19 θα μείνουν στην ιστορία ως μία από τις μεγαλύτερες καρκινογόνες εκθέσεις στην ιστορία της ανθρωπότητας. Τα mRNA εμβόλια αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους παράγοντες καρκινογένεσης στην ιστορία της ανθρωπότητας. Σύμφωνα με τον Χούλσερ, πάνω από το 70% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει λάβει ένα βιολογικό παράγοντα που είναι καρκινογόνος και αυξάνει τον κίνδυνο για 7 βασικούς τύπους καρκίνου μέσω 17 διαφορετικών βιολογικών μηχανισμών.
19: The COVID shots increase your risk of 7 major cancers: bladder, breast, colorectal, thyroid, gastric cancer. There was 8.7 million people in both of these studies, and they compared vaccinated to unvaccinated. So the vaccinated are getting more cancers.
14: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
20: Για την Μάγια Αλτάνη, 38 χρονών σήμερα, η 11η Μαΐου 2021 σημάδεψε τη ζωή της. Τότε έκανε το εμβόλιο του κορονοϊού. Μετά δύο ημέρες έπαθε εγκεφαλική αιμορραγία.
21: Του αφαίρεσαν ένα μέρος του κρανίου μεγαλύτερο από την παλάμη μου.
20: Ο Τάσος Αλτάνης, δημόσιος υπάλληλος στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αντιμετωπίζει με τον μισθό του τα αναπάντεχα και μεγάλα έξοδα που προέκυψαν από την αναπηρία της Μάγιας.
21: Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη στήριξη από το κράτος.
22: Παρακαλώ.
20: Πριν την 11η Μαΐου 2011, η Μάγια Αλτάνη είχε κάθε λόγο να χαίρεται τη ζωή. Αγαπούσε την θάλασσα, τα σπορ, ήταν φιλόζωη και κυρίως είχε εξαιρετική δουλειά στον ιδιωτικό τομέα. Ως μηχανολόγος μηχανικός του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης, μιλώντας τρεις ξένες γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ρωσικά. Τώρα πώς αισθάνεσαι, πώς είσαι?
21: Αχ. Ένα κορίτσι το οποίο ήταν υγιέστατο. Αυτό προκύπτει από το ΆΜΚΑ της, το οποίο ήταν πεντακάθαρο.
20: Στις 8 Ιανουαρίου 2025 ο ΕΟΦ πιστοποίησε με ένδειξη απόλυτης βεβαιότητας ότι το εμβόλιο προκάλεσε στην Μάγια την ολική αναπηρία.
23: Για πρώτη φορά υπάρχει επίσημο έγγραφο του ΕΟΦ, το οποίο βεβαιώνει την παρενέργεια που υπέστη η Μάγια Αλτάνη με το εμβόλιο που έκανε.
20: Η Μάγια ανέφερε την ανεπιθύμητη ενέργεια του εμβολίου στις 26 Μαΐου 2021. Ακριβώς μετά από 7 μήνες, στις 26 Δεκεμβρίου 2021, ο ΕΟΦ είχε ήδη καταγράψει 5.074 σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες των εμβολίων του κορονοϊού. Ποιος τα πρόσεχε αυτά τότε μέσα στο lockdown?
24: Ειλικρινά το λέω.
20: Η Ζωή Πάσου, 58 ετών σήμερα, ζει με μηχανική καρδιά.
24: Πήγα να κάνω το εμβόλιο και τελικά βρέθηκα να κρατάω την καρδιά μου στο χέρι μου.
20: Έκανε το εμβόλιο στις 14 Δεκεμβρίου 2021 και μετά έπαθε ολική καρδιακή ανεπάρκεια. Πριν ήταν υγιέστατη.
24: Δεν είχα ποτέ πρόβλημα με την καρδιά μου.
20: Με ποσοστό αναπηρίας 93% η Ζωή Πάσου ελπίζει μόνον στη μεταμόσχευση καρδιάς. Είναι πρώτη στη λίστα, αλλά ακόμα δεν βρέθηκε μόσχευμα.
24: Μέρα με τη μέρα να χτυπήσει το τηλέφωνο, να με πάρουν για να κάνω μεταμόσχευση.
20: Η Ζωή Πάσου και η Μάγια Αλτάνη είναι από τις πρώτες ενάγουσες εναντίον πολυεθνικών φαρμακευτικών εταιριών που κατασκεύασαν εμβόλια του κορονοϊού.
24: Εξακολουθώ να μην είμαι κατά των εμβολίων.
21: Δεν είμαστε εμβολιαστές.
23: Δεν βάλουμε κατά του εμβολιασμού γενικά ή κατά των διδαγμάτων της ιατρικής επιστήμης. Βάλουμε κατά συγκεκριμένων φαρμακευτικών εταιριών για τις πλημελείς έρευνες και μελέτες κάτω το σχεδιασμό και παραγωγή των επίμαχων εμβολίων.
20: Η Μάγια Αλτάνη δίνει τον δικό της άνισο αλλά ηρωικό αγώνα με όπλο όσα έζησε μέχρι την 11η Μαΐου του 2021. Για την ίδια η πανδημία δεν τελείωσε ποτέ.
14: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
25: Κορυφαίοι Γερμανοί επιστήμονες μόλις σήμαναν κόκκινο συναγερμό για μια παγκόσμια πληθυσμιακή κατάρρευση που συμβαίνει τώρα μπροστά στα μάτια μας. Σε μια συνέντευξη τύπου στο Βερολίνο που ελάχιστοι συζητούν στα μεγάλα κανάλια, εννέα κορυφαίοι ακαδημαϊκοί και γιατροί έριξαν βόμβα μεγατόνων. Με την υποστήριξη 200 ακόμα ειδικών, βγήκανε μπροστά και ζήτησαν την άμεση διακοπή όλων των εμβολιασμών παρενέη. Τα στοιχεία που παρουσίασαν σοκάρουν. Μιλούν για ξεκάθαρη σύνδεση των εμβολίων με την εκτόξευση της υπερβολικής θνησιμότητας και το κυριότερο, την ξαφνική κατάρρευση των γεννήσεων παγκοσμίως. Δεν είναι τυχαίο, λένε, ότι σε χώρες με υψηλά ποσοστά εμβολιασμού, όπως η Γερμανία και η Ιαπωνία, οι γεννήσεις έχουν πάρει την κάτω βόλτα. Ο καθηγητής Κωνσταντίν Μπέκ έδειξε στατιστικά που συνδέουν τις ενέσεις απευθείας με προβλήματα γονιμότητας. Ενώ άλλοι ειδικοί εξήγησαν πως η τεχνολογία αυτή παρεμβαίνει στο ανοσοποιητικό μας σύστημα με τρόπους που δεν είχαμε φανταστεί. Το πιο ανησυχητικό όμως είναι αλλού. Προειδοποιούν ότι αυτή η τεχνολογία mRNA επεκτείνεται πλέον αθόρυβα στην παραγωγή τροφίμων και στα εμβόλια ζώων, χωρίς να το πάρουμε χαμπάρι, δίνοντας στις εταιρείες πρωτοφανή έλεγχο πάνω στην ίδια τη ζωή. Το μήνυμά τους είναι απόλυτο. Αν δεν πατήσουμε φρένο τώρα και δεν γίνει μια ανεξάρτητη έρευνα, κινδυνεύουμε με μια δημογραφική καταστροφή που μπορεί να αποσταθεροποιήσει ή και να εξαφανίσει ολόκληρα έθνη μέσα σε μια μόνο γενιά. Αυτό δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά η δραματική προειδοποίηση ειδικών που βλέπουν τα νούμερα και αρνούνται να σοπάσουν.
14: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Οι παρενέργειες των εμβολίων δεν είναι κάτι το οποίο ήρθε, πέρασε και τελείωσε. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή βλέπουμε μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Το μεγάλο, το μπαμ, δυστυχώς για όλους θα έρθει αργότερα.
1: Τι συμβαίνει μέσα στο σώμα μας όταν γίνει ένα εμβόλιο mRNA? Δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι ζημιογόνο?
0: Φυσικά.
1: Πάμε λοιπόν να το εξηγήσουμε στον κόσμο.
0: Απλά, με πολύ απλά λόγια, γιατί είναι λίγο δύσκολο. Το θέμα λοιπόν είναι ότι τα κύτταρα είναι ότι σε 6 ώρες μέσα από τη στιγμή που θα γίνει στο μπράτσο μας, αυτό αρχίζει και μεταφέρεται στα κύτταρα, τα οποία είναι τα πρώτα κύτταρα που βρίσκονται εδώ πέρα, τα αμυϊκά κύτταρα και κάποια άλλα κύτταρα τα οποία δεν έχει νόημα να τα πούμε τα ονόματα. Ναι. Το σημασία έχει ότι μπαίνουν, ξεκινάει λοιπόν, μεταφέρεται με τη βοήθεια των λιποσωμάτων που είναι σαν φάκελοι, επειδή ακριβώς λιπίδια είναι και η κυταρική μεμβράνη, λιπίδιο είναι και αυτό που μεταφέρει το mRNA, θα ενσωματωθεί επάνω στην κυταρική μεμβράνη και θα μπει το mRNA μέσα στα κύτταρα. Από τη στιγμή που θα μπει όμως μέσα στα κύτταρα, αρχίζει να παράγει την πρωτεΐνη S, αυτή που λέμε η spike protein, που είναι η τοξική πρωτεΐνη. Κάποια από αυτές λοιπόν τις πρωτεΐνες θα κάνουν τη δουλειά τους που πρέπει να κάνουν, δηλαδή να διεγείρουν το ανοσιακό σύστημα να δράσουν σαν αντιγόνα και να παράξει αντισώματα. Μάλιστα. Πολύ ωραία μέχρι εδώ. Το θέμα όμως δεν είναι όμως αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτή η συγκεκριμένη πρωτεΐνη, η οποία είναι τροποποιημένη,
1: ναι,
0: μεταφέρεται, βγαίνει από αυτά τα κύτταρα με τη μορφή κυστιδίων και με ειδικά μεταφορικά μέσα, για να το πω έτσι, διαχέεται σε όλο το σώμα.
1: Υποθέσω ότι είναι μέσω του αίματος.
0: Ναι, διατάει στους λεφαδένες, από τους λεφαδένες μεταφέρεται με τη βοήθεια του αίματος, περνάει τον αίματο εγκεφαλικό φραγμό. Εδώ φάρμακα δεν το περνάει, αυτή το περνάει. Έχει βρεθεί δηλαδή ότι το περνάει, όπως επίσης και τον αιματοπλακούντιο φραγμό για τις έγκυες γυναίκες. Άρα λοιπόν περνάει παντού. Τη στιγμή που θα περάσει τώρα, αρχίζει ένας μοριακός μηχανισμός, δηλαδή όταν η πρωτεΐνη αυτή, αυτό το είπε και ο Μοντανιέ, όταν αυτή η πρωτεΐνη βρίσκεται συνδεδεμένη με τον ιό, είναι πολύ λίγο τοξική, γιατί κάνει άλλη δουλειά. Η δουλειά της είναι να ανοίξει το φελό, να ανοίξει δηλαδή το κύτταρο και να μπει μέσα. Όταν όμως είναι μόνη της, αλλάζει η δράση της. Και η δράση της γίνεται τροποποιητική, να το πες, για να το καταλάβει ο κόσμος, σε βασικούς μοριακούς μηχανισμούς που έχουν σχέση με την κυταρική αύξηση, που έχουν σχέση με διάφορα πράγματα. Με αποτέλεσμα ότι αν κάποιοι έχουν προδιάθεση για κάποια μορφή κακοήθειας, εντάξει, τότε σε αυτή την περίπτωση μπορεί να την ενεργοποιήσει ή να την συντομεύσει στο να εμφανιστεί πιο γρήγορα. Επίσης το ίδιο έχει εμφανιστεί και για τα αυτοάνωσα. Υπάρχουν πάμπολες εργασίες. Είχα φέρει μαζί μου για να τα πούμε. Νομίζω ότι καλό είναι να κάνουμε μια εκπομπή και μόνο γι' αυτό, για τις παρενέργειες, για να πούμε ακριβώς αυτά με βάση τεχνολογική σειρά πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Σημασία έχει πάντως ότι τα κύτταρα πλέον από εκεί και πέρα, εφόσον πηγαίνει παντού και έχει βρεθεί ότι αυτή η πρωτεΐνη συνεχίζει και παράγεται μέσα στα κύτταρα περίπου, μέχρι τώρα έχει βρεθεί και για 800 μέρες συνεχίζεται και παράγεται μετά. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια συνεχή παραγωγή αυτών. Άρα λοιπόν τα κύτταρα αρχίζουν και τροποποιούνται. Και έχουμε τα μεσοπρόθεσμα, έχουμε τα βραχυπρόθεσμα, τα μεσοπρόθεσμα και τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα που είναι γνωστά. Θρομβώσεις, λεφαδενίτιδες, μυοκαρδίτιδες, Guillain-Barré, καρκίνη. Θέλαμε να ενημερωθούμε, να γίνει ένα μεγάλο συνέδριο, γιατί εμείς έτσι λύνουμε και θα στις διαφορές μας οι επιστήμονες. Όταν έχουμε κάποιες διαφορές, η αλήθεια είναι πάντα κάπου στη μέση. Θα μαζευτούμε, θα πλακωθούμε, θα μιλήσουμε, θα κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε και στο τέλος θα έρθουμε και θα βρούμε τη λύση και θα βγάλουμε μια ανακοίνωση. Δεν δέχτηκαν, και όσο αυτοί τραβιόντουσαν και δεν δεχόντουσαν οποιαδήποτε διάλογο μαζί μας, απλά μας λέγανε ότι είμαστε ρυψάσπιδες και ένα σωρό άλλα πράγματα, τόσο εμείς προσπαθούσαμε να, μάλλον καταλαβαίναμε ότι κάτι άλλο συμβαίνει εδώ πέρα. Δεν ήταν δηλαδή μια κλασική περίπτωση ενός φαρμάκου, γιατί δεν πρόκειται για φάρμακο και αυτό το ξεκαθαρίζω. Τα εμβόλια δεν είναι φάρμακο.
1: Ακριβώς. Αυτό
0: γιατί
1: είναι ξεκάθαρο.
0: Γιατί απευθύνονται στον υγιή πληθυσμό. Ακριβώς. Φάρμακο δεν δίνουμε στους υγιείς.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας ertopen.com.
3: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
4: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
6: Μπορείς να βρεις τον δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
8: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
22: Μάριος Αθανασίου.
26: Βαλέρια Κουρούπη.
27: Και ο Σπύρος Πούλης.
28: Ο επιθεωρητής Drake.
29: Η μαύρη χείρα.
30: Καλά, άμα βρείτε εσείς τον δολοφόνο.
31: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
32: ναι,
31: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
32: ναι, ναι,
31: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
32: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρες, Νήσους.
31: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
32: ναι,
31: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
32: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
31: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνει το μισό τη πιθανότητα καρκίνου.
32: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
31: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τι πιθανότητες.
32: Ναι, ποιες πιθανότητες?
33: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
34: Το καλοκαίρι, ένα μπόλιο καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
5: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Archmond Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούκς. Το τρίο Χάγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρη, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
7: Ερτ Όπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
9: Αθηνά,
10: ναι.
9: Τι σημαίνει πραγματικά ευζήν και πόσο μακριά βρίσκεται ο σύγχρονος άνθρωπος από αυτό?
10: Ο Μέγας Αλέξανδρος είχε πει τη γνωστή ρίση. Μέγας Αλέξανδρος, αυτοκράτορας, μεγαλωμένος κυριολεκτικά στα παλάτια, έτσι, τα είχε όλα. Ομορφιά, Ρώμη, Κάλος, Σθένος, Πλούτη, δόξα, ό,τι μπορεί να θέλει ένας άνθρωπος στο κοσμικό επίπεδο. Έτσι, που λέμε δηλαδή το ανθρώπινο, το γίγνεσθε. Και έλεγε, το ζήν μου το έδωσαν οι γονείς μου. Αλλά το εφζήν ο δάσκαλός μου. Ο δάσκαλός του ήταν ο Αριστοτέλης. Ο Αριστοτέλης ήταν προσωπικός παιδαγωγός του Αλεξανδρού για περίπου 10 με 12 χρόνια, το οποίο είναι συγκλονιστικό αν το σκεφτείς να έχεις προσωπικός ιδιαίτερα, να σου κάνει ιδιαίτερα ο Αριστοτέλης. Έτσι τον είχαν στο παλάτι και τον είχε στα ιδιαίτερα. Και ο Μέγας Αλεξανδρός ήταν ένας πάρα πολύ φιλοσοφημένος άνδρας. Τώρα ας μην μπούμε σε αυτό το θέμα, γιατί ιστορικά οι απόψεις δίστανται, αλλά σίγουρα είχε λάβει μια συγκλονιστική φιλοσοφική παιδεία. Και γι' αυτό έλεγε ότι το ζήν, τη ζωή την πήρα από τους γονείς μου. Δηλαδή ό,τι αφορά τα υλιστικά πράγματα που θέλουμε οι άνθρωποι, που τα είχε όλα. Αλλά αυτό δεν ήταν το ευζήν. Δηλαδή το ευζήν δεν είναι τα υλιστικά πράγματα, δεν είναι να έχω επιτυχία, δόξα, χρήματα, πλούτη, αυτό που μας προωθούν σήμερα σαν το σύγχρονο ιδεώδες. Όχι, το ευζήν μπόρεσε να μου το δώσει μόνο η διδασκαλία, η φιλοσοφία, δηλαδή η αυτογνωσία. Δηλαδή το ευζήν θα το βρεις μόνο, όπως έλεγε ένας άλλος αυτοκράτορας, ο Μάρκος Αυρήλιος, σκάπτοντας μέσα σου να αναγνωρίσεις ποιος αληθινά είσαι. Και γι' αυτό ο ίδιος ο Μέγας Αλέξανδρος, φέρνω αυτή την πολιτική τώρα φιγούρα, δεν ξέρω, μάλλον είμαστε και κοντά στις μέρες του, είχε πει ότι αν ήταν να ξαναζήσω, δεν θα διάλεγα να είμαι ο Αλέξανδρος. Δηλαδή να έχω όλα αυτά που όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι κυνηγούμε στις μέρες μας, να τα πιάσουμε και νομίζουμε ότι αν βγάλουμε χρήματα, εάν αποκτήσουμε την επόμενη σχέση, εάν κάνουμε τον ωραίο γάμο, αν έχουμε φήμη, δόξα, θα είμαστε πλήρεις. Αυτός τα είχε όλα. Και μας είπε, δεν με οδήγησαν στην πληρότητα. Αν ξαναγεννιόμουν, δεν θα ήθελα να είμαι ο Αλέξανδρος. Θα ήθελα να είμαι ο Διογέννης. Αυτός, όχι Ρακένδητος, γυμνός. Ο γυμνοσοφιστής που ζούσε στο Πιχτάρι, ένας άλλος φιλόσοφος, ο οποίος δεν είχε τίποτα από όλα αυτά που θεωρούμε ότι θα μας κάνουν ευτυχισμένους. Γιατί γνώριζαν οι προσωπικότητες που αναφέρω, αλλά και η παράδοση μας γνωρίζει, ότι το ευζήν είναι η σχέση που έχω με τον εαυτό μου. Εξαρτάται από το βαθμό στον οποίο έχω μεταστρέψει τον οφθαλμό της ψυχής, σου μιλάω πλατωνικά, από έξω από τα φαινόμενα μέσα μου, με έχω ψάξει, έχω κάνει τις εσωτερικές μου καταδύσεις και έχω ανακαλύψει ποια είναι η φύση μου, ποιος είμαι. Γνώθεις αυτόν. Όταν κάνεις αυτή τη μεταστροφή, μου επιτρέψεις να σου πω κάτι εδώ. Έτσι ορίζω Πλάτωνα στην παιδεία. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Πάντοτε με συγκλονίζει ως παιδαγωγό. Η παιδεία δεν είναι να κάτσω να σου μάθω τα μαθηματικά, τη γραμματική, όλα αυτά που πάμε στο σχολείο τώρα τα παιδιά και τα μπουκώνουμε με γνώσεις. Η παιδεία είναι ένα πράγμα. Είναι το πώς να μάθεις να μεταστρέφεις τον οφθαλμό της ψυχής από όλα τα έξω πράγματα, τις έξω γνώσεις περί του φαινομενικού κόσμου, μέσα σου. Μέχρι να ανακαλύψεις, λέει, το φως που έχεις μέσα σου. Και αυτό το φως, οι αρχαίοι το ονόμαζαν επίσης F. Να το F-ζήν. Εδώ πάμε στο F-ζήν. Πρέπει να βρεις το F.
9: Να στις μέρες μας, πώς μπορεί κάποιος άνθρωπος να κοιτάξει προς τα μέσα του, γιατί είναι της μόδας πλέον, το κοιτάζω προς τα μέσα μου, να περιέχει ένα ψυχολόγο από πίσω. Ψυχοθεραπείες. Αυτός, λέει, μόνο μπορεί να σε βοηθήσει να δεις προς τα μέσα σου. Και από ό,τι ακούω από σένα, δεν έχει να κάνει με κάποιον τρίτο, κάποιον δεύτερο μάλλον, βοηθό σου στο να δεις μέσα σου. Είναι ταξίδι που πρέπει να το κάνεις μόνος σου. Δεν ξέρω, γιατί θέλω να το ακούσουν αυτοί που μας ακούνε, να το διαχωρίσουμε αυτό. Αν χρειαζόμαστε πραγματικά έναν ψυχολόγο για να δούμε μέσα μας, ή μπορούμε να το κάνουμε και μόνοι μας.
10: Να πάω πίσω στο παράδειγμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου που λέει ότι το F-Zin το φίλο στο δάσκαλό μου. Δηλαδή, θεωρώ.

0: Την εργασία όμως την εσωτερική θα την κάνεις μόνος. Το ταξίδι είναι απόλυτα μοναχικό και συλλογικό συνάμα.
1: Αλλά εδώ μιλάμε για τον Αριστοτέλη. Ένας ήταν αυτός. Οι υπόλοιπες προσωπικότητες που μου είπες, εκτός από ελάχιστες, χρησιμοποιούν τη δουλειά τους προς όφελός τους. Δηλαδή, δεν ξέρω αν ο Αριστοτέλης πληρωνόταν από το Μέγα Αλέξανδρο ή κάθε μαθητή του, γιατί εδώ οι ψυχολόγοι, δεν μιλάω για τους πνευματικούς, ο κάθε ψυχολόγος το κάνει επάγγελμα, παίρνει κάποια αμοιβή για να σε εκπαιδεύσει κάπως, να σε αναλύσει και να σε βοηθήσει. Άρα αυτό, τι γίνεται εκείνη τη στιγμή, όταν το κάνει για ιδιωτελείς σκοπούς?
0: Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι ένα άλλο θέμα εδώ. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη. Το ότι κάποιος αμείβεται για μια εργασία δεν σημαίνει ότι το κάνει για ιδιωτελείς σκοπούς. Γιατί και οι ιερείς έχουν μισθό. Το κάνουν για το μισθό. Χρειάζεται κάπως να διαβιώσει ο άνθρωπος μέσα στις συνθήκες του γίγνεσθε. Υπάρχει διαφορά, αλλά αυτό έγκυται τώρα στο ήθος του ψυχολόγου. Υπάρχουν οι άνθρωποι και οι γιατροί. Τελούν λειτουργήμα. Και οι δάσκαλοι είναι λειτουργήμα. Αλλά πώς θα ζήσουν, τι θα φάνε, πώς θα επιβιώσουν, η οικογένειά τους. Οπότε το κομμάτι της αμοιβής για μένα δεν είναι πρόβλημα. Η πρόθεση είναι το κλειδί. Για ποιο λόγο μπαίνεις μέσα στην υπηρεσία ενός λειτουργήματος, είτε του ψυχολόγου, είτε του ιερέα, είτε του παιδαγωγού, είτε του γιατρού, εάν το κίνητρό σου είναι καθαρό, αγνό, αν έχεις βαδίσει και εσύ το μονοπάτι, γιατί πώς θα οδηγήσεις κάποιον άλλον σε ένα μονοπάτι, το οποίο δεν το έχεις διαβεί και ο ίδιος. Έτσι. Εκεί θα έρθει η αυθεντική συμβουλευτική, η αυθεντική καθοδήγηση. Λοιπόν, αν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, τότε το να αμείβεται κάποιος για την εργασία του το θεωρώ πάρα πολύ υγιές, αρκεί να μην είναι προσκολλημένος αυτό.
1: Το αναφέρει άλλο. Να φύγουμε λίγο από αυτό και να πάμε στο αυτό που αρχίζει και βουεί στα αυτιά μου για τους αρχαίους, για τον ορισμό της παιδεραστίας κατά τους αρχαίους. Γιατί τα πράγματα εδώ αρχίζουν και μπερδεύονται με τους σημερινούς.
0: Τώρα με πας σε άλλο θέμα. Φύγαμε από το ευζήν.
1: Εκτός αν θες να πάμε στην επόμενη ερώτηση, και αυτό να το κρατήσουμε λίγο προς το τέλος. Η επόμενη ερώτηση για μένα είναι ότι έχουμε μάθει να κυνηγάμε την επιτυχία. Έτσι. Έχουμε όμως μάθει να ζούμε?
0: Όχι. Βιώνουμε. Δεν ζούμε. Δύο διαφορετικές λέξεις. Άκου μόνο τις λέξεις. Βίος. Βάρος. Βούς στην αρχαιότητα. Το ζωικό στοιχείο. Ζωή. Ζέση. Πυρ, θέρμη, χαρά. Οι αρχαίοι το ζήν, το συνέδεαν και με το ζήνα, που είναι ο Ζεύς, που συμβολίζει τη νόηση. Ο βίος μετατρέπεται σε ζωή όταν πάβουμε να ταυτιζόμαστε μόνο με το ζωικό μας κομμάτι και αρχίζουμε να ενεργοποιούμε μέσα μας τη νόηση, τον λόγο που μας διαχωρίζει και από όλα τα υπόλοιπα ζώα. Και αρχίζουμε να ζούμε με βάση αυτό που έλεγε ο Καζαντζάκης, το βαθύ μας καρδιοχτύπη, τη ζέση, την αγάπη, τον έρωτα, τι είναι αυτό που αγαπάω να κάνω, τι είναι αυτό που με εμπνέει, πώς μπορώ να ωφελήσω την κοινωνία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο που μετατρέπει το βίο σε ζωή. Οπότε θα σου πω ότι ναι, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ζούνε, πόσο μάλλον να ευζούμε. Γιατί το ευζήν, αν μπορώ να κάνω ένα μικρό κύκλο εδώ πέρα, το ευζήν είναι ο σκοπός της ύπαρξης. Θα σου πει ο Αριστοτέλης. Είναι ο σκοπός της ζωής. Και όχι απλά ο σκοπός της ανθρώπινης ζωής. Είναι ο σκοπός και της πολιτικής. Γιατί ξέρω ότι θέλεις να πάμε και σε αυτό το θέμα σε λίγο. Είναι ο σκοπός του πολιτικού βίου. Ο νομοθέτης λέει και ο πολιτικός θα έπρεπε να έχουν ως στόχο πώς θα ευδαιμονήσει ολόκληρη η πόλη. Και τι σημαίνει ευδαιμονώ? Σημαίνει ότι ζω με ένα τέτοιο. Ζω, όχι βιώνω. Ζω με ένα τέτοιο τρόπο που ανακαλύπτω το F. Τι είναι το F για τους αρχαίους? Το αγαθόν. Άλλοι θα το πούνε Θεό. Άλλοι θα το πούνε πρώτη αρχή. Νοημοσύνη, σύμπαν. Το F είναι μια μαγική λεξούλα στην παράδοσή μας. Έτσι, είναι και επίρρημα. Ό,τι βάλεις δίπλα στο F, παίρνει κάτι από το καλό. F δαιμονία, F τυχεία, F φορεία. Όχι, με ύψιλο να έχει πει. Έτσι, ό,τι βάλεις δίπλα, γιατί είναι η... Είναι μια έννοια που θα έλεγα μας θυμίζει λίγο και η Ανατολή, πώς λένε το Τάο στις ανατολικές παραδόσεις. Είναι αυτή η αδιάστατη καλοσύνη του σύμπαντος και είναι η φύση του εαυτού μας. Όταν κάνεις μέσα σου μάλλον τη βουτιά και θες να ανακαλύψεις ποιος είμαι, εκεί στο βάθος

0: μέσα στον πυρήνα σου θα ανακαλύψεις την πρωταρχική αγνότητα και καλοσύνη του είναι. Θα αναγνωρίσεις ότι το είναι σου είναι το αγαθόν. Έτσι, και θα γίνεις καλώστε και αγαθός. Και έπειτα, όντας μέσα στην αρετή, και αν θέλεις μπορούμε να έρθουμε μετά και στον αναγνωρισμό του Εύζην, από τον ίδιο τον Αριστοτέλη που το δίδαξε και στον μαθητή του, τον Αλέξανδρο, σε αυτή την κατάσταση της αγαθότητας ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Εύζην σημαίνει ελευθερία, σημαίνει καλοσύνη, σημαίνει αρετή, σημαίνει να λειτουργείς με αρετές και να σε ενδιαφέρουν οι άλλοι άνθρωποι, σημαίνει αλληλεγγύη. Σημαίνει να σε νοιάζει το κοινωνικό καλό. Ξέρεις πόσο σημαντικό είναι αυτό για τους αρχαίους φιλοσόφους, όλους μα όλους, από τον Πυθαγόρα μέχρι τους νεοπλατωνικούς. Να ωφελείς το σύνολο. Αν δεν ωφελείς το σύνολο, αφού είσαι εν γενές μέρος του συνόλου, καταστρέφεις τον εαυτό σου. Άρα μάλλον δεν έχεις γνωρίσει τον εαυτό σου, αν καταλήγεις να αυτοκαταστρέφεσαι, καταστρέφοντας το κοινό καλό, το κοινό αγαθό. Οπότε η ευδαιμονία, το ευζήν είναι αυτά συνώνυμα, συμπεριλαμβάνει και την πολιτική αρετή και το πώς συμπεριφερόμαστε στους ανθρώπους, στις φιλικές μας σχέσεις, στις κοινωνικές μας σχέσεις, στην πολιτική μας δράση. Αφορά το να είμαστε ελεύθεροι, να έχουμε αγαθές προθέσεις, καλοσύνη. Όλα αυτά μαζί συντελούν στο να βιώνει ο άνθρωπος την πληρότητα. Αυτό είναι ευζήν. Βιώνω την πληρότητα. Βρέξει, χιονίσει, οι συνθήκες, ο τροχός της τύχης, γιατί αυτή είναι η διαφορά της ευτυχίας και της ευδαιμονίας, κινείται κυκλικά. Πότε οι συνθήκες είναι καλές, πότε είναι κακές. Πότε οι δουλειές σου πάνε καλά, πότε δεν σου πάνε καλά. Πότε η σχέση σου περνάει μια ωραία περίοδο, πότε μια αρνητική περίοδο. Το θέμα είναι εσύ μπορείς να παραμένεις στο ιστείο σου, στο κατάρτι που ζήτησε ο Οδυσσέας, να τον δέσουνε, και να βιώνεις ότι ό,τι και να συμβεί, το καλό και το κακό, το πάνω και το κάτω, το εύκολο και το δύσκολο, εσύ έχεις μέσα σου ένα κεντρικό άξονα και μπορείς να αισθάνεσαι την πληρότητα και την ελευθερία ανεξαρτήτως των εξωτερικών συνθήκων. Εάν ναι, τότε βαδίζεις το δρόμο του ευθύν.
1: Πόσο μακριά είμαστε οι σημερινοί άνθρωποι από αυτές τις απόψεις? Δηλαδή, θα ήταν εύκολο οι άνθρωποι σήμερα να ζουν σύμφωνα με αυτό που είπες? Και πόσο μακριά είμαστε από αυτό, όλοι μας?
0: Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να μην ζούμε έτσι. Πόσο δύσκολη είναι η ζωή όταν αγόμαστε και φερόμαστε από τα κύματα των αλλαγών. Όταν μία φράση και μία κατάσταση, ας πούμε, βλέπεις κάποιος στον δρόμο, σου κορνάρει και σου χαλάει τη διάθεση αυτό. Όταν πάει κάτι στραβά και παθαίνεις κατάθλιψη. Και πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Πόσο δύσκολος είναι αυτός ο βίος. Οπότε για μένα το εύκολο είναι να βαδίζεις το ευζήν.
1: Θέλω να το ξανακούσουν αυτό οι θεατές μας. Τον ορισμό του βίου. Βιώνω από σένα τι σημαίνει ο βίος για σένα.
0: Ο βίος, που ετυμολογικά συνδέεται και μια άλλη λέξη, τη βία,
1: ναι,
0: και γίνεται στα λατινικά vis, vita, vitality, vital, έτσι βλέπεις συνεχίζει. Το ζωτικό έχει να κάνει με το ζωικό. Έχει όμως και τη βία που με διάμετρα έχει τη βία μέσα. Δηλαδή είναι η βιοπάλη που λέμε. Ο βίος είναι το να υπάρχεις με έναν τρόπο που βασίζεται κυρίως στα ζωικά σου ένστικτα και κινείται γύρω από τις πρωταρχικές βιολογικές σου ανάγκες μόνο. Και να παλεύεις γύρω από αυτό, γιατί αυτό έχει μια βία, η πείνα.
1: Μπορώ να συνδυάσουμε και τη λέξη «βίωσα κάτι», έχει και αυτό το βάρος και αυτή η λέξη.
0: Ναι, εντάξει, κοίτα, στα νέο ελληνικά δεν το χρησιμοποιούμε με τη φιλοσοφική έννοια, αλλά σίγουρα το ζω και το βιώνω είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το βιώνω έχει μέσα το βίτα, το βλέπεις, το βάρος, βούς στην αρχαιότητα, το βόδι, δηλαδή η ζωική δύναμη της ύλης, ζωή ληστικά. Ο βίος είναι η ληστική ζωή. Το ζήν είναι η ζωή που έχει φωτιστεί από τη ζέση, το φως, την πύρινη αυτή φαϊνότητα της νόησης, του λόγου, γιατί ζήν, ζήνα στα αρχαία, ο ζήνας, ο ζεύς, αρχιετυπικά μιλώντας, συμβολίζει το νου, δηλαδή τη συνείδηση. Το ζήν είναι ο συνειδητός βίος. Γιατί όλοι οι άνθρωποι στην καθημερινότητά μας ζούμε ασυνείδητα. Γιατί το κάνω αυτό, γιατί το θέλω αυτό, γιατί πάω πάλι σε αυτή τη δουλειά, γιατί ξυπνάω πάλι σε αυτόν τον τόπο. Από μηχανιστικότητα. Ουσιαστικά ο βίος είναι και η μηχανική ζωή. Το αυτόματο, τα ρομπότ, γιατί το αυτό μου βγάλει τώρα τεχνητή νοημοσύνη. Πρώτα έγινε η δική μας νοημοσύνη τεχνητή και βγάλαμε τεχνητή νοημοσύνη να μας κάνει μια αντανάκλαση του εσωτερικού φαινομένου, θεωρώ, έτσι σε μια άλλη ανάγνωση.
1: Γι' αυτό μου έχουν δημιουργηθεί όλες αυτές τις λέξεις βιοπαλεστής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο άνθρωπος παλεύει με όλα τα βάρη της καθημερινότητας να τα βγάλει πέρα. Δεν θα μπορούσε να ευπαλεστείς. Δεν κολλάει με τίποτα.
0: Όχι, βλέπεις. Βλέπεις που το F δεν μπαίνει εκεί. Δεν μπαίνει σε τέτοιες λέξεις εύκολα. Γιατί το F είναι ειρήνη. Το F ζήν είναι να έχεις ειρήνη. Ξέρεις, Μάνο, θεωρώ ότι από τις πιο σημαντικές καταστάσεις σε έναν άνθρωπο στη ζωή μας είναι η ειρήνη. Να ζεις μέσα σου εν ειρήνη, γαλήνη, ειρήνη. Ή αυτό που λέγανε οι στοικοί, αταραξία. Ωραίο, ε.
1: Ναι, πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ ωραία αυτά που συζητάμε, αλλά πρέπει με κάποιο τρόπο να μας πεις, να μου πεις, πώς μπορούμε να τα εφαρμόσουμε στην καθημερινή μας ζωή.
0: Παιδεία. Χρειαζόμαστε παιδεία. Όχι εκπαίδευση, όχι παπαγαλία, όχι τεχνική κατάρτιση. Παιδεία. Η παιδεία είναι η τέχνη της μεταστροφής του οφθαλμού της ψυχής από τα έξω μέσα. Και αν είχαμε αληθινά παιδεία, που είναι εύκολο να την έχουμε, ξέρεις γιατί. Γιατί εμείς τώρα ως Έλληνες εδώ, καθόμαστε πάνω, αυτό λέω συχνά στα παράδειγμα, γιατί είναι έτσι μια εικόνα που έχω δει και με έχει εμπνεύσει. Καθόμαστε πάνω σε ένα θησαυρό. Έχεις δει κάτι σε ντούκια θησαυρών που έχουν μέσα αμύθιτα πλούτη. Καθόμαστε πάνω σε ένα θησαυρό αμύθιτου πνευματικού και ψυχικού πλούτου που λέγεται ελληνική παράδοση, ελληνική φιλοσοφική παράδοση. Έχουμε όλα τα εγχειρίδια, όλη τη διδασκαλία, μεθόδους, τρόπους, συλλήψεις, έννοιες. Τι χρειάζεται? Να σκύψουμε πάνω στο θησαυρό, να τον μελετήσουμε και να τον φέρουμε στη ζωή μας, να περπατήσουμε αυτό το μονοπάτι της αληθινής ψυχικής καλλιέργειας, της αληθινής παιδείας, βιωματικά. Έτσι, να το εφαρμόσουμε. Άρα η παιδεία είναι λύση.
1: Πώς μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μετά τα 30 του και δει προγραμματισμένος με ένα λειτουργικό...
0: Να το αυτόματο που λέγαμε, αυτόματο, ο μηχανισμό.
1: Να ξαφνικά να στρέψει τα φώτα προς τα μέσα του και να παιδευτεί, που λες εσύ, η παιδεία να αρχίσει να του γίνεται... να του γίνεται κάτι οικείο, ένας άλλος καινούριος δρόμος. Νομίζω ότι είναι φιξαρισμένο πλέον το λειτουργικό του. Δεν μιλάμε για ένα παιδί που αναπτύσσεται ακόμη ο εγκέφαλός του. Μιλάμε για άτομα τα οποία αυτό είναι. Πάμε εκεί, αυτό θα ζήσουμε, θα κάνουμε αυτό, θα τρώμε αυτό, θα πάμε διακοπές αυτές τις μέρες, θα ξαναμπούμε στη δουλειά μας, θα ξανακάνουμε πάλι Χριστούγεννα, θα ξανακάνουμε Πάσχα, θα πληρώσουμε τους φόρους μας, θα κάνουμε αυτό το σεξάκι κάθε Σάββατο με τη γυναίκα μας, με τη σύντροφό μας. Αυτό το πρόγραμμα.
0: Ατέρμονη μάταιη κυκλικότητα.
1: Πώς θα πεις ένα τέτοιο λειτουργικό στην εποχή μας που πάνε τόσο γρήγορα και τόσο ματαιόδοξα με όλο αυτό που συμβαίνει με τα υλικά αγαθά, να του πεις, κοίτα φίλε, κοίτα και λίγο προς τα μέσα, κοίτα και λίγο κάποιον άλλο δρόμο για να καλυτερεύσει λίγο τη ζωή σου. Πόσο επιστημονική φαντασία μπορεί να είναι η πρότασή σου για κάποιους? Με ρωτάτε συχνά πώς φροντίζω το σώμα μου και το ανοσιοποιητικό μου. Σήμερα θα σας μιλήσω ειλικρινά. Θα σας μιλήσω για το VUSIT. Κάποια προϊόντα δεν τα ξεχωρίζει μόνο από τη σύνθεσή τους, τα ξεχωρίζει και από τη φιλοσοφία τους. Το VUSIT δεν είναι ακόμη ένα απλό συμπλήρωμα διατροφής από αυτά που βλέπουμε γύρω μας. Είναι μια ξεχωριστή ανοσιοδιατροφική προσέγγιση με την τεχνολογία Molecular Activation που έχει αναγνωριστεί διεθνώς, φτάνοντας σε διακρίσεις πριγκαλιέν. Και μου αρέσει αυτό, γιατί μιλάς σε ανθρώπους που δεν θέλουν απλώς να πάρουν κάτι, μιλάς σε ανθρώπους που επιλέγουν να φροντίσουν τον εαυτό τους με σοβαρότητα, ποιότητα και αξιοπρέπεια. Γιατί το VUSIT είναι ξεχωριστό. Όπως ξεχωριστοί είναι και οι άνθρωποι που αποφάσισαν να βάλουν τη φροντίδα του εαυτού τους λίγο πιο ψηλά. VUSIT. για όσους βλέπουν τη φροντίδα του εαυτού τους αλλιώς.
0: Λοιπόν, εδώ ερχόμαστε στην παραβολή του σπηλαίου. Την έχεις ακούσει? Την πλατωνική παραβολή του σπηλαίου, το σπήλαιο του Πλάτωνα, που έγινε το Matrix. Το Matrix βασίστηκε, ασύγνωστη ταινία, πάνω στον Πλάτωνα. Είναι ο Πλάτωνας σε φουτουριστική κινηματογραφική φαντασία. Ο Πλάτωνας λέει ότι ο άνθρωπος, όσο δεν ξέρει ποιος είναι και δεν έχει απελευθερωθεί από την ατέρμονη και μάταιη και ατελέσφορη μηχανιστικότητα του βίου, ζει σε ένα σπήλαιο. Βαθύ, σκοτεινό, υγρό, με αλυσίδες. Με αλυσίδες, λέει, στα πόδια και στον αφιένα. Τα χέρια είναι ελεύθερα. Μας δίνει κάτι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες, γιατί αυτά είναι σύμβολα. Και εσύ ως ηθοποιός καταλαβαίνεις τώρα τους συμβολισμούς εδώ. Δηλαδή, τα χέρια τη συμβολίζουν την ελεύθερη βούληση. Η ελεύθερη βούληση ποτέ δεν υποτάσσεται. Οπότε, ένα το κρατούμενο εδώ για το πώς κάποιος μπορεί να αλλάξει κατάσταση. Η ελεύθερη βούληση δεν μπορεί ποτέ να υποταχθεί. Γι' αυτό και μάλιστα αργότερα ένας στοϊκός φιλόσοφος θα πει: τίποτα δεν μου έχει συμβεί χωρίς την ελεύθερη μου βούληση. Τα πάντα κάποιος μπορεί να στα δεσμεύσει, να στα καταπατήσει, εκτός από την ελεύθερη σου βούληση. Και γι' αυτό ο Πλάτωνας τους παρουσιάζει αυτούς τους δεσμότες, έτσι τους λέει, φυλακισμένοι. Φυλακισμένοι που στην λύθη, από εκεί δεν ξεκινήσαμε. Γιατί αυτό μου περιέγραψε και εσύ η κατάσταση της λύθης. Έχω ξεχάσει και κοιμάμαι μέσα στο όνειρο. Έτσι χαρακτηρίζεται η άγνοια σε όλες τις φιλοσοφικές παραδόσεις του κόσμου. Ως το όνειρο. Το κοσμικό όνειρο. Γι' αυτό και λέμε το αντίθετο του ονείρου είναι η αφύπνιση. Αφού κοιμάσαι, θα ξυπνήσεις. Έτσι, είσαι στον ενύπνωση, ενύπνο. Λοιπόν, όμως η ελεύθερη βούληση, τα χέρια, είναι πάντοτε ελεύθερη. Ένα το κρατούμενο. Τι γίνεται λοιπόν σε αυτούς τους δεσμότες που ζουν σε αυτό το σπήλαιο και βλέπουν, λέει, σκιές, δεν έχουν δει ποτέ το φως και βλέπουν σκιές πάνω, λέει, στο τοιχείο και θεωρούν ότι οι σκιές που βλέπουν είναι η πραγματικότητα. Social media. Στις μέρες μας έχουμε πάρα πολλές σκιές, σκρολάρισμα social media ή τα ίδια τα φαινόμενα, άμα πάμε τώρα λίγο και πιο επιστημονικά. Γιατί θέλω να σου πω ότι η ελληνική φιλοσοφία είναι η φιλοσοφία του μέλλοντος, όχι του παρελθόντος. Είναι η φιλοσοφία της ένωσης της επιστήμης με την πνευματικότητα. Και ό,τι συζητάμε τώρα μπορούμε να το περιγράψουμε και με επιστημονικούς φυσικούς όρους. Εντάξει, γιατί αυτό που λέει ο Πλάτωνας ότι βλέπουμε σαν δεσμότες τα φαινόμενα σημαίνει τι.
1: Έτσι, μπράβο. Από εκεί.
0: Α, ναι, εντάξει. Συγγνώμη. Σημαίνει ότι δεν έχουμε μελετήσει τη φύση της εμπειρίας μας. Έτσι, και θεωρούμε ότι ό,τι συμβαίνει γύρω-γύρω είναι όπως φαίνεται. Μα τα φαινόμενα πατούν. Έτσι, αυτό είναι τόσο ένα άλλο θέμα. Μπορεί να έρθουμε λίγο πιο μετά, Μάνο. Λοιπόν, πώς κάποιος που είναι μέσα στον κύκλο της ατέρμονης μηχανιστικής επαναληπτικότητας μπορεί να απελευθερωθεί από αυτό? Λοιπόν, εδώ έρχεται μία από τις αγαπημένες μου πλατωνικές ρίσεις. Εξέφνης.
1: Έτσι ξαφνικά.
0: Είναι το λεγόμενο πλατωνικό εξέφνης. Όπως και όλα τα καλά στη ζωή, ιδιαίτερος, ας πούμε, ο έρωτας. Προσπαθούν οι άνθρωποι να βρουν το άλλο τους μισό ή το άλλο ολόκληρο ακόμα καλύτερα. Μπορείς να το μηχανεύσεις αυτό? Μπορείς να μηχανεύσεις τον έρωτα? Μπορείς να μηχανεύσεις την αγάπη? Μπορείς να ακολουθήσεις 5 συμβουλές και να ερωτευτείς ή να κάνεις κάποιον να σε ερωτευτεί ή να αγαπήσεις, να κάνεις κάποιον να σε αγαπήσει? Όχι. Γιατί υπάρχουν κάποιες ποιότητες στο σύμπαν, στην ψυχή, στη ζωή, οι οποίες δεν εξαρτώνται από τον ανθρώπινο νου. Αφορούν τη λεγόμενη νομοτέλεια του σύμπαντος, στην οποία πάρα πολύ πιστεύει, μάλλον γνωρίζει, ο ελληνικός στοχασμός και η ελληνική διανόηση. Οπότε μπορεί ο άνθρωπος να είναι κλεισμένος στο σπηλαιό του, στη φυλακή του. Αλλά οι νόμοι του σύμπαντος και της ψυχής λειτουργούν. Δεν μπορεί αυτός να τους καθυποτάξει. Και τι συμβαίνει? Μια μέρα, λέει ο Πλάτωνας, έρχεται το πρώτο εξέφνης. Ποιο είναι το εξέφνης για τον κάθε άνθρωπο? Είναι αυτό που θα λέγαμε η πρόνοια σε άλλες παραδόσεις. Είναι αυτό το μυστήριο. Το μυστήριο είναι κάτι που δεν μπορείς να εξηγήσεις. Και το μυστήριο έχει θέση στη φιλοσοφία. Μάλιστα, ύψιστη θέση. Ας πούμε, κάποιος μπορεί να χάσει κάποιον αγαπημένο του. Εξέφνης. Να χάσει την περιουσία του. Να πέσει έξω επιχείρηση. Να το χωρίσει η γυναίκα του. Και αυτό τραντάζει τόσο πολύ το σύστημά του. Ξαφνικά και πέρα που το έχει σε κουτάκια, επαναληπτικότητα, του έρχεται ένα μπαμ. Εντάξει, σου λέω τώρα είναι αρνητικό. Μπορεί να είναι και ένα θετικό εξέφνης. Να του έρθει ο έρωτας στη ζωή του και να τα αφήσει όλα για να απελευθερωθεί από τα δεσμά του. Εντάξει, το εξέφνης. Αυτό το εξέφνης είναι πάντοτε μια πιθανότητα που υπάρχει. Και τι κάνει αυτό το εξέφνης, μας ξυπνά. Και η κατάθλιψη είναι ένα εξέφνης.
1: Πώς είναι δυνατόν?
0: Η κατάθλιψη είναι η κραυγή της ψυχής σου να απελευθερωθείς από τη φυλακή στην οποία σε έβαλες. Γιατί κάπου έγινε μια διαπραγμάτευση της αυθεντικότητας. Όλοι οι άνθρωποι την κάνουμε, έτσι. Όλοι οι άνθρωποι την κάνουμε, γιατί είμαστε όντα κοινωνικά και κάπου συμβαζόμαστε και κάπου διαπραγματευόμαστε την αυθεντικότητα. Αλλά όταν τη διαπραγματευτούμε πάνω από ένα όριο και δεν είμαστε εκεί που θέλει η ψυχή, η ψυχή κάνει επανάσταση από μέσα. Και λέει: δεν με ακούει με τον ένα τρόπο, δεν με ακούει με τον άλλο τρόπο. Έρχεται η κατάθλιψη. Αλλά και η κατάθλιψη μπορεί να είναι ένα τέλειο εξέφνης. Γιατί σου λέει: δεν μπορείς άλλο να συνεχίσεις έτσι, σε αυτόν τον ατέρμονο τροχό. Ήρθε η ώρα να βγεις. Πρέπει κάτι να αλλάξεις. Και εκεί που ξεκινάει ο άνθρωπος να νιώθει ότι δεν μπορώ άλλο εδώ, δεν μπορώ άλλο έτσι. Και η κατάθλιψη είναι μια πολύ μεγάλη κραυγή της ψυχής. Για σου, η απώλεια ενός αγαπημένου ανθρώπου. Εμένα, σου, αυτό μου έχει συμβεί, που σου λέω.
1: Ναι, θα σου πει κάποιος όμως ότι γιατί η κατάθλιψη να είναι, να κινείται σε αυτά τα πλαίσια του δεν έχω όρεξη να φάω, δεν έχω όρεξη να γελάσω, δεν έχω απλώς κοιμάμαι για να περάσω την ώρα μου, άλλοι πέφτουν και σε ουσίες. Γιατί να μην, το ξάφνεις που λες, γιατί να μην είναι κάτι πιο μεγαλείο, κάτι πιο μεγάλο, κάτι πιο μπαμ, κάτι πιο να σε ξυπνήσει, να γίνεις λιοντάρι και όχι ο ύπνος.
0: Ναι.
1: Τι εννοώ, να πέφτεις όλο και πιο πολύ στη φωλιά του λαγού, στο rabbit hole που λέμε, ενώ θα μπορούσε να γίνεις λιοντάρι, να θες να φας τη ζωή, να ξαναζήσεις, να χαμογελάσεις. Γιατί να πέφτεις στην κατάθλιψη, αφού πρέπει να ξυπνήσεις με κάποιο τρόπο? Γιατί η ψυχή να μιλάει έτσι και να μην μιλάει διαφορετικά? Με ένα άλλο μεγαλείο, ρε παιδί μου. Τι λέμε τώρα?
0: Ναι, κοίτα. Είπαμε, το εξέφνης μπορεί να είναι και κάτι πολύ θετικό. Έτσι, γιατί και αυτό είναι. Μπορεί ξαφνικά εξέφνης να σηκωθείς μια μέρα και να πεις: τέλειωσα, θέλω να αλλάξω τη ζωή μου. Και αυτό πάρα πολλοί άνθρωποι, πιστεύω και οι ακροατές, να γράψουν και κάποιο παράδειγμα. Εγώ το απαντώ αυτό. Και στη διδακτική μου εμπειρία, κάποιες φορές οι άνθρωποι λένε: καλύτερα μια ώρα σε ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Και το κάνουν το άλμα. Υπάρχει και αυτό. Αλλά όταν η ψυχή έχει πολύ μεγάλη προσκόλληση σε κάποια πράγματα, σε κάποιους ρόλους που παίζει, σε κάποια κουστούμια που έχει βάλει και δεν μπορεί να τη βγάλει, όπως κάνανε οι αρχαίοι ηθοποιοί που φόραγαν μάσκες, έχει κολλήσει τόσο καλά η μάσκα που δεν μπορεί να τη βγάλουν, εκεί θέλει χειρουργείο. Και κάποιες φορές η κατάθλιψη είναι ένα πνευματικό χειρουργείο για τον άνθρωπο. Σίγουρα, νομίζω κανείς μας δεν θα ήθελε, είτε ο ίδιος είτε ο συνανθρωπός του, να περάσει κάτι τόσο δύσκολο για να ξυπνήσει. Όμως ξέρεις, κάποιες φορές, όπως έλεγαν οι αρχαίοι δάσκαλοι, το γλυκό κοιμίζει και το πικρό θεραπεύει. Δηλαδή κάποιες φορές και η δυσκολία και ο πόνος, ακόμα και μιας κατάθλιψης, η πίκρα της, μπορεί να είναι το πικρό φάρμακο της θείας πρόνοιας, που έρχεται να σε θεραπεύσει. Και όπως ακριβώς άνθρωποι ασθενείς που έχουν περάσει από ένα χειρουργείο κοιμούνται πολλές ώρες, γιατί αναπρογραμματίζουν και αντλούν πάλι τη ζωτικότητά τους, έτσι και στην κατάθλιψη, γι' αυτό ο άνθρωπος θέλει να κοιμάται. Γιατί δεν αντέχει άλλο να ζει ξύπνιος μέσα στο όνειρο. Δηλαδή αυτός ο ύπνος κατάθλιψης είναι το πέρασμα στον ξύπνιο από τον ύπνο αυτής της καθημερινότητας που τον σκλάβωσε, που έγινε σφύλο, που έγινε δεσμοτήριο. Βλέπεις, είναι αντίστροφα κάποιες φορές. Τα φαινόμενα πατούν. Κοιμάται, αλλά κοιμόμενος, μπορεί να ξυπνήσει από αυτό. Βέβαια, έτσι, εκεί μπορεί να χρειαστεί βοήθεια. Σίγουρα είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα. Αρκεί να μην χαθεί εκεί ο άνθρωπος. Είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα. Αν όμως αναζητήσει βοήθεια, εάν αντλήσει τις δυνάμεις του και κάνει κάτι γι' αυτό, μπορεί η κατάθλιψη να είναι η πύλη για την αφύπνισή του, για τη νέα του ζωή. Λέει ένας, και το έχει αναφέρει και ο Τζιμ Κάρεϊ αυτό. Κάποια στιγμή τον έχεις παρακολουθήσει?
1: Ναι, δεν έχω.
0: Γιατί είχε περάσει depression.
1: Φυσικά.
0: Και έλεγε, όπως του είχε πει ένας δικός του, ας πούμε, πνευματικός σύντροφος, φίλος, coach, ότι το depressed, μιλήσω, μεταφέρω λίγο την αγγλική, είναι deep rest. Θέλω βαθιά ξεκούραση. Γιατί ζούσα με έναν τρόπο, βίωνα με έναν τρόπο που ήταν απόλυτα κουραστικός και αφόρητος σε αυτό που πραγματικά θέλει η ψυχή μου. Άρα η ψυχή λέει stop, ξεκουράσου, πάρ' το από την αρχή. Αν το συνδέσουμε με το πλατωνικό εξέφνης, είναι ένα παράδειγμα, υπάρχουν και πολλά άλλα εξέφνης, είναι ο τρόπος που επιδρά η αλήθεια, η νόηση, η πρόνοια, ούτως ώστε ο άνθρωπος, ακόμα και αν έχει φτάσει 30, 40, 50, να έχει πάντα την έξοδο κινδύνου. Εγώ τι λέω, έχεις δει πως κάθε κτίριο έχει μια έξοδο κινδύνου? Εγώ λέω πάντα ότι κάθε κατάσταση έχει μια έξοδο ελευθερίας.
1: Ποιο είναι το μεγαλύτερο ψέμα που λέμε στον εαυτό μας για να αντέξουμε τη ζωή μας? Που φτάσαμε, έτσι. Να πρέπει να αντέχουμε τη ζωή μας.
0: Ότι η ζωή είναι για να αντέχετε. Και όχι για να γιορτάζετε. Το ευζήν είναι γιορτή. Η ζωή δεν είναι για να αντέχετε. Είναι για να αξιοποιείτε. Για να τιμάτε. Για να αξιοποιείτε δημιουργικά. Και για να εορτάζετε. Το μεγαλύτερο λοιπόν ψέμα που λέμε είναι ότι η ζωή πρέπει να αντέχετε. Και άλλα πολλά, άμα θέλεις να το πούμε και άλλα ψέματα.
1: Yeah, okay, okay.
0: Γιατί η λύθη είναι από το λάθος. Λάθος. Λύθη. Λύθη.
1: Με έχεις βάλει σε...
0: Και το αντίθετο της λύθης. Βάλε μου ένα αλφα στερητικό μπροστά από τη λύθη.
1: Αλήθεια.
0: Αλήθεια.
1: Αλήθεια. Αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια όμως? Και πού κρύβεται η αλήθεια? Δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Έχουμε καταντήσει, να το μπαλάκι το ωραίο, έχουμε καταντήσει όλοι να λέμε ότι αυτό που λέω εγώ είναι αληθινό. Όλοι έχουμε δικαιώματα και όλοι, όπως έκανα και την προηγούμενη συζήτηση με ένα πνευματικό, ότι όλοι είμαστε ίσοι, όλοι είμαστε όλα και όλοι εκφέρουμε την αλήθεια μας. Ποια είναι η αλήθεια τελικά? Υπάρχει αντικειμενική αλήθεια, υπάρχει υποκειμενική αλήθεια. Πού κινούμαστε και ποιος, πού μπορούμε να τα βρούμε, σε ποιον... Στη μέση κάπου, ρε παιδί μου, λαϊκά να το πω. Mm-hmm.
0: Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Εξαιρετική ερώτηση. Η αλήθεια δεν είναι μία οπτική γωνία. Δηλαδή, η δική μου ή η δική σου. Η αλήθεια δεν είναι 10 προτάσεις. Ένα δόγμα. Α, β, γ, δ. Αυτό είναι. Πάρ' το. Γι' αυτό και πολλές φορές η αλήθεια είναι παράδοξη. Γιατί είναι παρά της δόξας.
1: Παρά τη δόξα.
0: Δόξα στα αρχαία σημαίνει πεποιθήσεις, απόψεις. Σε αυτό αντιστοιχεί το σπήλαιο. Πεποιθήσεις, απόψεις που έχω για τα πράγματα. Κατά μία έννοια, καμία άποψη δεν μπορεί να είναι αληθινή, γιατί είναι άποψη. Είναι δόξα. Δόξα. Πίστη, όχι με την έννοια της θρησκευτικής πίστης, με την έννοια του πιστεύω, νομίζω, δόγματα, απόψεις, ιδεολογίες, όλα αυτά είναι συνώνυμα. Αρχαία. Άρα η αλήθεια δεν είναι ούτε άποψη, ούτε ένα σύνολο προτάσεων. Θα σου πω ένα πάρτι. Είναι αυτές οι 10 προτάσεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι συνειδησιακή κατάσταση. Σύμφωνα με τον ελληνικό λόγο. Είναι η κατάσταση του να έχει ξυπνήσει η συνείδηση από την ταύτιση με τους ρόλους, τα φαινόμενα, το σώμα. Και να έχει μεταστρέψει τον οφθαλμό της ψυχής, να έχει βρει το φως. Θυμάστε, είπαμε πριν ότι το F είναι φως. Να έχει βρει αυτό το φως, να γίνει σοφός. Να δεν το λέμε και στα παντού να σκορπίζει τις γνώσεις. Το φως. Έτσι, είναι φως η διάβγεια, η κατανόηση, η αντίληψη, η φύση της συνείδησης είναι φως. Όταν λοιπόν αυτό το φως το ξαναφανερώσεις, βρίσκεσαι στην κατάσταση της αληθείας. Δηλαδή βγαίνεις από τη λύθη, θυμάσαι, τι θυμάσαι, ποιος είσαι. Ποιος είσαι, είσαι καθαρή φωτεινή συνείδηση. Το αντιλαμβάνεσαι και μέσα από αυτή την δόνηση ή κατάσταση που λέγεται και επίγνωση στη φιλοσοφία και στην αυτογνωσία, έτσι το λέμε, μέσα από την κατάσταση της επίγνωσης, απλώς αντιλαμβάνεσαι τι είναι. Και σου λέει η ίδια η ζωή, δεν μπορείς να το πεις από πριν, αυτό είναι και αυτό δεν είναι. Είσαι σε μια ζωντανή επικοινωνία με το εδώ και το τώρα. Αυτό σημαίνει σοφία, να ξέρεις και ετυμολογικά, στον Πλάτωνα. Η σοφία λέει είναι, όπως και η σύνεση, συν η ένε. Η ένε απαρέμβατο του πηγαίνω. Να πηγαίνεις μαζί με τα πράγματα. τελείως ταοιστικό αυτό. Όπως λένε και στην Ανατολή, να είσαι στη ροή. Να αφουγκράζεσαι τη ροή, όπως πρέπει να κάνει ένας καλός στρατηγός, ένας καλός πολεμιστής. Αφουγκράσου, να είσαι σε αγρύπνηση και να αφουγκράζεσαι πώς τα πράγματα διαμορφώνονται κάθε στιγμή. Συν ένα, πήγαινε μαζί τους. Επίσης, η Σοφία, λέει ο Πλάτωνας, ετοιμολογείται από. Σπαρτιάτες που σου αρέσουν. Από μία, λέει, πολύ κρυπτική. Σ' αρέσουν αυτά με τα ετοιμολογικά. Να τα πούμε. Λέει, πέρα από το σοφός που έχει το φως, είναι σούς, λέει, είναι η ορμή. Είναι να είσαι συνδεδεμένος με την ενέργεια. Η ενέργεια συνεχώς αλλάζει. Όταν είσαι σε επίγνωση και είσαι σε παρουσία, μπορείς να αντιληφθείς από πού προέρχεται το κάθε. Φεύγεις από τη μηχανιστικότητα. Από πού προέρχεται κάτι. Από αλήθεια, από ψεύδος, από ύπνο, από ξύπνιο. Από επιθυμία, από συνέστημα, από πρόγραμμα, από παρόρμηση. Αυτή είναι η κατάσταση της αλήθειας. Να είσαι παρόν με αυτό που είναι.
1: Οι αρχαίοι Έλληνες μιλούσαν για αρετή, μιλούσαν για μέτρο, αυτογνωσία και πολλά άλλα. Γιατί εμείς έχουμε, έχοντας πρόσβαση σε τόσο περισσότερη γνώση, μοιάζουμε πολλές φορές πιο χαμένοι?
0: Γιατί δεν έχουμε πρόσβαση σε περισσότερη γνώση. Έχουμε πρόσβαση σε πληροφορία. Η γνώση είναι αυτό. Κοίτα το, βλέπεις, γάμα και νους. Γνώση. Να έχει νου. Είναι κάτι που πρέπει να το γεννήσεις εσύ. Όπου βλέπεις το σύμφωνο γάμα είναι η γένεση. Το γενετήσιο. Η γονή. Η γονιμότητα. Ό,τι είναι, το γίγνεσθε. Η γένεση. Είναι κάτι που πρέπει να το γεννήσεις. Δηλαδή, τη γνώση δεν θα την πάρεις έτσι. Και να παρακολουθήσεις τον πιο σοφό άνθρωπο σε μια διάλεξη. Δεν θα πάρεις γνώση, θα πάρεις πληροφορία, θα πάρεις δόνηση, θα πάρεις ενέργεια, θα πάρεις έμπνευση. Μέσα σου όμως πρέπει να το βάλεις αυτό και να το μεταβολήσεις για να το κάνεις γνώση. Η γνώση και τα αγαθά κοπισκτώνται. Είναι μια διαδικασία κυοφορίας που θα πάρεις ένα έναυσμα, ένα σπόρο, θα πάρεις ένα σπόρο από κάτι. Τι λέμε, το συνέλαβα μια υπέροχη ιδέα. Α, συλλαμβάνω, συλλαμβάνει και η γυναίκα, το παιδί. Το συλλαμβάνει όμως και η ψυχή. Παίρνει το σπόρο, έχει τη σύλληψη. Αντίληψη, σύλληψη, έχει τη σύλληψη και μετά αρχίζει να το κυοφορεί. Δηλαδή πρέπει να το επεξεργαστεί, πρέπει να δώσει χρόνο σε αυτή τη διαδικασία. Σου λέω, χρειαζόμαστε παιδεία. Και μετά θα έρθει ο Σοκράτης που είχε τη γνωστή μέθοδο, τη μαιευτική. Για να σε βοηθήσει να βγάλεις από μέσα σου το παιδί, δηλαδή τη γνώση, την επίγνωση που έχεις κυοφορήσει μέσα από αυτή τη διαδικασία της εσωτερικής σου καλλιέργειας. Οπότε, εάν δεν κάνουμε αυτό όλο το υπόλοιπο τμήμα, το οποίο είναι μια διαδικασία εντελώς ερωτική. Ερωτική είναι, δεν είναι. Η σύλληψη, η οικειοφορία, η γένα, είναι κάτι τελείως ερωτικό. Η παιδεία θα πρέπει να διέπεται από αγάπη. Αυτό εννοώ ερωτικό, έτσι. Δηλαδή, αγάπη, έμπνευση, ζέση. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα γίνει η πληροφορία που στις μέρες μας έτσι βρίσκεται σε πλεώνασμα, υπερπλεώνασμα, θα γίνει γνώση.
1: Εξαιρετικά αυτά που λες. Αντιπαρέρχομαι. Θα σου πει κάποιος, Αθηνά, είναι τέλεια αυτά που λες. Αλλά όταν εγώ στην καθημερινότητά μου με κυνηγάει το Υπουργείο, ξέρω εγώ, να πληρώσω. Με κυνηγάει η ΔΕΗ να πληρώσω. Δεν μπορώ να πάω στο σούπερ μάρκετ να πάρω. Όλα αυτά τα πολύ ωραία που λες, πώς θα τα κάνω, θα τα βάλω στη ζωή μου για να ξεφύγω, να ζήσω πραγματικά, να σπάσω τα δεσμά αυτής της μίζερης καθημερινότητας και να, δεν ξέρω, να δω τη ζωή με άλλα μάτια. Πώς, δηλαδή, πολλοί θα πούνε ότι τέλεια τα λέει Αθηνά, αλλά θεωρίες. Η Αθηνά μιλάει εκ του ασφαλούς ή, ας πούμε, πάρα πολύ ωραία αυτά, αλλά με συμπιέζει η καθημερινότητα. Είναι πάνω από το κεφάλι μου.
0: Ναι. Σε συμπιέζει επειδή δεν ψάχνεις να βρεις ποιος είσαι. Παίρνεις το αποτέλεσμα σαν αίτιο. Αντίστροφα είναι τα πράγματα. Σε συμπιέζει επειδή δεν έχεις βρει ποιος είσαι και δεν έχεις ακολουθήσει. Βέτρεψε μου, γιατί με μπαίνει πάρα πολύ αυτή η φράση του Κωνσταντζάκη από την ασκητική. Λέει, το βαθύ μου καρδιοχτύπη. Δεν ζυγιάζω, δεν μετρώ. Δεν βολεύομαι. Ακολουθώ το βαθύ μου καρδιοχτύπη. Όταν ακολουθείς, δεν ζυγιάζεις, δεν μετράς, δεν βολεύεσαι και ακολουθείς το βαθύ σου καρδιοχτύπη, δεν κάπως ξεφεύγεις από αυτές τις παγίδες που μου περιγράφεις. Δηλαδή, τα δεσμά δεν έχουν που να κάτσουν, δεν μπορούν να σε βρούνε. Γιατί λειτουργείς με έναν άλλο τρόπο. Και ακόμα και αν σε βρουν, τα διαχειρίζεσαι με έναν άλλο τρόπο. Κατανοώ όμως την ερώτησή σου και κατανοώ και την πρόθεση της ερώτησης που είναι πάρα πολύ ευεργετική και εκφράζει ενδεχομένως και ανθρώπους, συνανθρώπους μας τώρα που θα μας ακούνε. Εδώ έρχεται το πρώτο συστατικό στο μονοπάτι της απελευθέρωσης, γιατί το ευζήν είναι το μονοπάτι της απελευθέρωσης. Της ελευθερίας, της ευδαιμονίας και της πληρότητας. Ανεξαρτήτως των εξωτερικών συνδικών. Το πρώτο είναι να το θες. Όσο απλά είναι το πράγμα. Είναι η επιθυμία. Είναι να θέλεις να αλλάξεις. Η ελεύθερη βούληση, τα χέρια των δεσμοτών που είναι ελεύθερα, αυτό δεν μπορεί να το κάνει κανείς άλλος για σένα. Όσο και να σε αγαπάνε, οι φίλοι σου, η μητέρα σου, τα παιδιά σου. Μα να αλλάξεις, παιδί μου, να αλλάξεις. Σε βλέπουν οι άνθρωποι που σε αγαπάνε να αλλάξεις. Άμα εσύ δεν θες να αλλάξεις, κανείς δεν μπορεί να σε αλλάξει απ' έξω. Πέρα ίσως από την, έτσι, από κάποια θεϊκή παρέμβαση και θεία χάρη. Λοιπόν, άρα το να θέλεις να αλλάξεις είναι από μόνο του μια κινητήρια δύναμη που θα αρχίσει να κινεί τους τροχούς της ψυχής σου και τη ζωή σου να φέρει γεγονότα. Εντάξει, το να θέλεις, λοιπόν. Η αρχή της φιλοσοφίας, θα πει και ο δάσκαλος του Αλέξανδρου, είναι ο θαυμασμός και ο έρωτας. Επίσης, ποιος ήταν ο δάσκαλος του Αριστοτέλη, ο Πλάτωνας, και ο δικός του δάσκαλος ο Σωκράτης. Τώρα έχουμε μια σειρά εδώ πέρα. Και τι λένε λοιπόν όλοι μας, οι δικοί μας δάσκαλοι, οι πρόγονοί μας, οι παππούδες μας. Ο έρωτας είναι η αρχή της αλλαγής. Δηλαδή να αγαπήσω την ελευθερία, να αγαπήσω την αληθινή ζωή, το ευζήν.
1: Μισό λεπτό, γιατί θα τα μπερδέψουμε τώρα.
0: Βάλαμε το πρώτο.
1: Θα τα μπερδέψουμε τη λέξη έρωτας. Να το διευκρινίσουμε. Δεν είναι η κλασική έννοια της λέξης έρωτας αυτό που έχουμε όλοι στο μυαλό μας.
0: Τι έχεις εσύ στο μυαλό σου, γιατί δεν ξέρω τι έχουμε όλοι στο
1: μυαλό σου. Ερωτεύομαι. Δεν ξέρω και εγώ το άλλο φίλο.
0: Την Ελλάδα, την ερωτεύεσαι.
1: Ναι, σαφώς. Άρα μιλάμε σε τέτοιο επίπεδο.
0: Ναι. Ο έρωτας έχει, σύμφωνα με την δασκάλα του Σωκράτη, γιατί ο Σωκράτης είχε γυναίκα δασκάλα, δεν μας τα διδάσκουν αυτά. Άλλο θέμα μεγάλο. Ιδιοτήμα.
1: Ιδιοτήμα.
0: Μεγάλη ιέρια από την Μαντίνια της Αρκαδίας. Και εκείνη τον δίδαξε. Ο ίδιος μας το παραθέτει αυτό στο συμπόσιο. Και του δίδαξε ότι ο έρωτας έχει 7 αναβαθμούς. Η σωματική έλξη είναι το κάτω-κάτω. Μετά πας στην ψυχική έλξη. Ψυχή, τη ψυχή έλεγαν οι αρχαίοι. Μετά πας στον πολιτικό έρωτα. Απίστευτη η έννοια. Πάντοτε με συγκλονίζει αυτή.
1: Πολιτικός έρωτας.
0: Πολιτικός έρωτας, ναι. Δηλαδή αγαπάω την κοινωνία μου, το σύνολο, τους νόμους, τους ανθρώπους. Και αγαπώ να ζούμε μαζί συλλογικά, έτσι να σου το πω απλά, ωραία βρε παιδιά, εύνομα, τακτοποιημένα, με ωραίους θεσμούς. Και μετά υπάρχει ο έρωτας των επιστημών. Ένας επιστήμονας είναι ερωτευμένος. Δηλαδή, εγώ με τη φιλοσοφία είμαι ερωτευμένη από μικρό παιδί. Είμαι ερωτευμένη. Καταλαβαίνεις, είναι έρωτας αυτό. Δίνεις όλη την ενέργεια, όλη τη ζωή. Ή άλλοι επιστήμονες και των θετικών επιστημών. Γιατί κάθεται ο άλλος το πρωί το βράδυ πάνω από ένα ηλεκτρόνιο να το κοιτάει, άμα δεν έχεις έρωτα, δεν το κάνεις. Ή ο μουσικός, ή ο ηθοποιός. Μετά έρχεται η τέχνη των επιστημών. Μάλλον ο έρωτας των τεχνών και των επιστημών. Και τέλος έρχεται ο απόλυτος έρωτας ή ο θείος έρωτας, που είναι η συγχώνευση στον ωκεανό της ζωής. Τώρα αυτό είναι λίγο πιο βαθύ. Αλλά ως εδώ. Okay. Οπότε κατάλαβες, ο έρωτας είναι ετοιμολογείται από το εσρός. Βλέπεις, έχει το ροή που μπαίνει μέσα. Εισέλχεται μέσα σου. Είναι μια ροή, είναι ρεύματα. Έτσι, οι αρχαίοι μιλούσαν πάντοτε για τα ρεύματα της ζωής. Ο ποταμός, τα πάντα ρή, έλεγε ο Ηράκλητος. Και ουδέν μένει. Όλα είναι ρεύματα. Φαίνονται πάγια πράγματα, αλλά είναι ρεύματα. Θα σου το πούνε και οι σύγχρονοι επιστήμονες της κβαντικής φυσικής, ότι όλα είναι ένας ενεργειακός ωκεανός και φαίνονται ξεχωριστά. Όταν νιώσεις όμως ότι όλα είναι ρεύματα και όλα είναι αλληλένδετα και όλα επηρεάζουν τα πάντα, έτσι, αρχίζεις να αντιλαμβάνεις τη ζωή με έναν άλλο τρόπο. Και ακριβώς επειδή είναι όλα ρεύματα, υπάρχει ένα ρεύμα που είναι ο έρος, που είναι μια αδύναμη, συμπαντική, θεϊκή, πρωταρχική. Είναι ένα ρεύμα που έρχεται και σε διαπερνάει και αρχίζει να σε αλλάζει. Αλλά συνήθως πρέπει να του έχεις αφήσει λίγο την πόρτα σου ανοιχτή. Γιατί ακόμα και το σύμπαν σέβεται την ελεύθερη βούληση. Οπότε γι' αυτό πρώτα πρέπει να το θέλεις. Να θέλεις να αλλάξεις. Σου μιλώ αρκετά ποιητικά, αλλά αυτό είναι ο τρόπος μου.
1: Αυτό που λένε ότι ο έρωτας, με τον έρωτα μάλλον, χάνεις τον εαυτό σου ή θολώνεις τον. Ισχύει.
0: Έρωτας ανήκατε μάχα. Mm-hmm. Δεν χάνει μάχη. Δεν μπορείς να το αντισταθείς αυτό. Ναι, χάνεις τον εαυτό σου. Μα αυτός είναι ο σκοπός. Πρέπει να χάσεις τον εαυτό σου. Τον παλιό σου εαυτό. Τον μη αληθινό σου εαυτό. Αυτό είναι το όλο πρόβλημα. Ότι έχεις υιοθετήσει μια περσόνα που δεν είσαι εσύ. Πρέπει να τη χάσεις. Και ο έρωτας είναι ο καλύτερος βοηθός σου. Ακριβώς για να χάσεις τον εαυτό σου. Για να τον ξαναβρεις πιο αληθινά. Πιο αυθεντικά.
1: Άρα τι είναι το. Τι είναι ο έρωτας? Είναι ένα σχολείο που πρέπει να περάσεις για να βρεις τον εαυτό σου, όσο επίπονος και αν είναι αυτός ο έρωτας. Δηλαδή, ερωτεύεσαι, την πατάς, περνάς ένα σχολείο, πώς περνάμε τα week καταδρομής, με όλη αυτή τη δυσκολία και όχι μόνο, για να βρεις μετά να γίνεις ο στρατιώτης που πρέπει να γίνεις. Να αποτάξεις το εγώ σου, να αποτάξεις αυτά, να φας τη μούρη σου, να κλάψεις, να χτυπηθείς, να περάσεις άσχημα, να περάσεις από κατάθλιψη, γιατί όλα αυτά τα κάνει ο έρωτας. Και μετά να ξαναβγείς. Άρα δεν μπορώ να αντιληφθώ αυτή την έννοια του έρωτα.
0: Ωραία. Διακρίνουμε μεταξύ της σωματικής έλξης και του έρωτα. Εντάξει. Έχουμε κάνει αυτή τη διάκριση. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι μπορούν να νιώθουν ένταση σωματική, βιολογική. Και να τον μπερδεύουν με έρωτα. Τώρα εσύ μου μιλάς, στο παράδειγμα σου, για έρωτα. Αυτό το πράγμα που διακατέχει τον άνθρωπο σαν ένα ρεύμα, ένα ρεύμα θερμό, ένα ρεύμα πύρινο, ένα ρεύμα ζωτικό, ένα ρεύμα αναπτερωτικό και απελευθερωτικό και επαναστατικό. Γιατί ο άνθρωπος τις μεγαλύτερες επαναστάσεις θα τις κάνει μόνο από έρωτα. Μόνο είναι έτσι δυνατός ο έρωτας και ο θάνατος, θα πει ο Κάλβος, ο ποιητής μας. Γιατί και τότε έλεγαν ότι οι Έλληνες που έκαναν την επανάσταση του 21 την έκαναν από έρωτα. Ήταν μεθυσμένη, λέει, από έναν έρωτα. Πώς το λέγει και ο Κολοκοτρώνης. Δύο λόγια έχω να σας πω, όχι άλλο κανένα. Μεθύστε με το αθάνατο κρασί του 21. Και αν διαβάσεις κάποιες περιγραφές και των ποιητών και των σωματολογίων της εποχής, μιλούν ότι ήταν σε μια κατάσταση μέθης οι ήρωές μας, οι προγόνοι μας. Μια μεθεκτική ερωτική ενέργεια, αλλά ερωτική όχι για έναν άνθρωπο, για ένα σώμα, αλλά για ένα ιδανικό, για ένα σκοπό, για την ίδια την ελευθερία. Που έχει μέσα τον έρωτα, ο ελευθέρος έχει έρος. Οπότε είναι μια δύναμη απελευθερωτική. Αν μιλάς γι' αυτό, για το ίδιο μιλάμε. Το διακρίνουμε, έτσι μπορούμε να το.
1: Έχεις δίκιο, το έχουμε. Ναι, μιλάμε για τα πρώτα επίπεδα. Okay, που ερωτεύεσαι έναν άνθρωπο και σου γυρίζει ο κόσμος όλος ανάποδα.
0: Ναι, αλλά όχι απλά την έλξη. Δεν μου μιλάς μόνο για τη σωματική έλξη. Μου μιλάς και για το ψυχικό αυτό αναπτέρωμα που νιώθει ένας άνθρωπος, τον αληθινό. Πάει η καρδιά μου.
1: Ακριβώς αυτό. Ναι. Ότι τρέμουν τα πόδια σου, θολώνεις τελείως. Δεν πατάς τη γη καθόλου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ενώ ξέρεις ότι μπορεί να σε καταφάει όλο αυτό.
0: Που είναι και ο σκοπός του.
1: Είναι σκοπός του, έτσι.
0: Ναι. Είναι ο σκοπός του και βγαίνει από τη μέση. Όταν θέλει ο έρωτας να σε. Ο αγνός έρωτας, βέβαια, πάντοτε. Έτσι, ο ωφέλιμος, δεν σου λέω τώρα για καταστροφικές και. Γιατί ακούς πράγματα που τα βαφτίζουν οι άνθρωποι έρωτας και δεν είναι έρωτας. Είναι προσκόλληση, είναι αιμονή, είναι. Οπότε γι' αυτό θέλω να αποσαφηνίσουμε την έννοια, για να μην βγάλουμε συμπεράσματα που μετά, αν γενικευθούν, θα οδηγήσουν σε άλλα λάθος συμπεράσματα. Οπότε γι' αυτό το αποσαφηνίζω. Ναι, ναι, πρέπει να αφήσεις. Πάλι ο Καζαντζάκης λέει, αγαπώ θα πει χάνομαι. Στη σχέση υπάρχουν, λέει, δύο. Στην αγάπη, φέρνει κάποια τέτοια παραδείγματα, υπάρχουν δύο. Στον έρωτα υπάρχει ένας. Υπάρχουν δύο. Αυτό είναι ο έρωτας. Είναι η ορμή προς την ένωση. Και πόσο μου άρεσε που περιέγραψες ότι χάνεις τη γη κάτω από τα πόδια σου και τρέμεις και τα λοιπά. Λοιπόν, τώρα δεν είναι συγκλονιστικό ότι οι αρχαίοι μας συγγραφείς με μία λέξη έχουν περιγράψει αυτή τη λειτουργία του έρωτα. Να σου την πω. Είναι και από τους ορφωσούς ύμνους. Λυσιμελής. Σου λύνει τα μέλη. Τα μέλη του σώματος. Λύνονται. Πέφτεις. Τρέμουν τα πόδια μου, λέει. Έχασα τη μιλιά μου. Λυσιμελή. Τέλειο.
1: Ναι, οκ. Δηλαδή, πραγματικά δεν είναι τυχαίο.
0: Έχουμε που... ανοίξει το σεντούκι του θησαυρού τώρα.
1: Ναι, που η πανέξυπνη τύπη του πλανήτη βλέπει Elon Musk και δεν συμμαζεύεται, προσκυνούν το αρχαίο ιδεώδες, όλο αυτό το πράγμα, τη γλώσσα μας, τον πολιτισμό μας, όλους αυτούς τους φιλοσόφους, όλα αυτά τα ονόματα, Πλάτωνος, Αριστοτέλης, Σωκράτης, και εμείς απλώς τα χρησιμοποιούμε σαν πυροτεχνήματα όταν θέλουμε να αναπτερώσουμε λίγο αυτό το βλακώδης ηθικό του νεοέλληνα που ξεσπά ενάντια σε όλο τον κόσμο, αλλά χωρίς να έχει καν στο κεφάλι του τι σημαίνουν όλα αυτά.
0: Γι' αυτό για άλλη μια φορά το φάρμακο είναι η παιδεία. Καταλαβαίνω ότι θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το πνευματικό μας θησαυρό, την πνευματική μας κληρονομιά, για να αισθανθούμε μια αίσθηση εθνικής υπερηφάνειας, η οποία έρχεται και σαν αντίδοτο σε μια πολύ δύσκολη καθημερινότητα που βιώνει ο σύγχρονος Έλληνας. Έτσι, και όταν νιώθει ότι τον καταπατούν οι καταστάσεις, η μη λειτουργικότητα των θεσμών, η μη τήρηση των νόμων, η πολιτική εξαθλίωση, η οικονομική εξαθλίωση, από κάπου θέλει να πιαστεί και έτσι πιάνεται. Και ίσως σε ένα επίπεδο, έχει ένα θετικό πρόσημο αυτό, πιάνεται από την αρχαία παράδοση να αισθανθεί επιτέλους την αξιοπρέπεια που δεν του την αντανακλά η πολιτεία του. Όμως, αν μείνουμε σε αυτό, όπως είπες, θα είναι ένα πυροτέχνημα. Δεν θα γεννήσουμε κάτι νέο. Εμείς θέλουμε να γεννήσουμε κάτι νέο. Αυτό είναι η νόησης νέου αίσης, θα πει πάλι ο Πλάτωνας. Είναι η όθηση προς το νέο. Να γεννήσει κάτι νέο, να αναβαθμίσεις. Ωραία, έχεις καλή ρίζα. Αλλά η ρίζα δεν πρέπει να βγάλει ένα βλαστάρι. Δεν πρέπει να βιώσει τον νόμο της εξέλιξης. Λοιπόν, άρα εδώ επιστρέφω στο θέμα της παιδείας. Ωραία, να τα χρησιμοποιούμε τα αρχέτυπά μας, τις γνώσεις μας, ξέρεις τι, να δείχνουμε ευγνωμοσύνη. Συγγνώμη, άλλο η υπερηφάνεια και άλλο η ευγνωμοσύνη. Να νιώθουμε ευγνώμονες που έχουμε αυτή την παράδοση. Είναι πολύ υγιές το να είσαι ευγνώμων για αυτά που σου έχουν δώσει οι γονείς σου, οι παππούδες σου, το παρελθόν σου. Να νιώθουμε ευγνώμονες, αλλά να μπαίνουμε και πιο βαθιά. Να αρχίσουμε να αποκτούμε παιδεία πάνω σε αυτά, να τα μαθαίνουμε και πάνω απ' όλα να τα ασκούμε στη ζωή μας σαν τρόπο ζωής. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος ζωής? Ο τρόπος ζωής που οδηγεί στο F-ZIN.
1: Κοίτα, λες υπέροχα και προσπαθώ να κάνω το εξής, αν το κατάλαβες. Όλα αυτά που μου λες προσπαθώ να τα πάρω και να τα τοποθετήσω στο τώρα, για να δούμε πώς μπορούμε να ξεκολλήσουμε από όλη αυτή το βίο που μας πλακώνει, την καθημερινότητα, να τα βάλουμε σε εφαρμογή.
0: Ωραία, αρχίσαμε με το πρώτο, να θέλεις.
1: Και θέλω να μου πεις το εξής. Αφού είμαστε εγκλωβισμένοι μέσα στη σπηλιά του Πλάτωνα, έτσι από εδώ, από εκεί, δεμένοι όλοι και τα χέρια μας είναι ελεύθερα, ελεύθερη βούληση, γιατί σήμερα δεν κουνιέται φίλο με αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας? Ενώ έχουν όλοι ελεύθερη βούληση να κάνουν κάτι. Τι κατατρώει τον Έλληνα? Ποια κατάθλιψη τον έχει σκεπάσει και δεν μπορεί να πάρει τα όπλα του και να αλλάξει όλο αυτό το αφήγημα που συμβαίνει? Να ελευθερωθεί. Τι συμβαίνει στον νέο Έλληνα? Τι έχει πάθει?
0: Είναι ένα πολύ σπουδαίο ζήτημα αυτό και πάρα πολύ λεπτό. Πρώτα απ' όλα του αφαίρεσαν την παιδεία. Να συνδέσω την παιδεία. Του αφαίρεσαν την παιδεία.
1: Πώς την αφαίρεσαν την παιδεία? Πρέπει να ρωτήσω. Πώς του αφαίρεσαν την παιδεία? Με ποιο τρόπο?
0: Η παιδεία που λάμβαναν οι γονείς μας, οι παππούδες μας, ήταν πολύ πιο ευπρεπής και σφαιρική από αυτή που δίδεται σήμερα στα παιδιά μας.
1: Δηλαδή... ενώ θέλω κάποιο ας παράδειγμα, πούμε, για θα σου πει κάποιος...
0: καλά, για να μην μιλήσω και για την κατάσταση. Θα μιλήσω και για την κατάσταση.
1: Αλλά δώσε μας ένα παράδειγμα.
0: Ναι. Τα αρχαία. Τα αρχαία που, εγώ όταν ήμουν στην Αγγλία, τα πέρασε ο Κάμερον στα δημόσια σχολεία να αρχίσουν τα παιδιά από το δημοτικό να μαθαίνουν αρχαία ελληνική γλώσσα. Εμάς μας την κατήργησαν. Σε μεγάλο βαθμό. Ελάχιστα αρχαία κάνουν πια τα παιδιά. Πέρα από το ότι κατήργησαν και την καθαρεύουσα. Και αν δεις, η Ελλάδα

0: Τώρα, αυτό που θα πω μπορεί κάποιος να το κατακρίνει, αλλά αν πάμε πάλι στα αρχαία μας κείμενα, γιατί είναι τεκμήρια, αυτά μελετάμε και εμείς οι επιστήμονες, θα δούμε ότι ο Πλάτωνας αναφέρει ξεκάθαρα στο έργο του Κρατήλος ότι η ελληνική γλώσσα δεν έχει κατασκευαστεί από ανθρώπους. Αυτό μας λέει. Την έχουν δώσει, λέει, κάποιες ανώτερες διάνοιες. Είναι μια θεϊκή γλώσσα. Μπορεί κάποιος αυτό να το διερευνήσει, αν θέλει να το τεστάρει. Αλλά εγώ σου παραθέτω τι λέει η πηγή. Η πηγή λέει ότι αυτή η γλώσσα έχει κάποια θεϊκή ουσία, ας πούμε, και προέλευση. Γι' αυτό και τη διδάσκουν και στα σχολεία, γιατί έχουν βγει πλέον και από νευροβιολόγους και από παιδαγωγούς πάρα πολλές μελέτες που έχουν αποδείξει ότι τα παιδιά που μαθαίνουν αρχαία ελληνικά διαμορφώνουν τα νευρολογικά τους δίκτυα με ένα τέτοιο τρόπο που καταλήγει σε υψηλότερα επίπεδα ψυχικής υγείας, διάνοιας, νοημοσύνης, συναισθηματικής νοημοσύνης επίσης, αλλά και αρετής. Λοιπόν, την καθαρεύουσα από τον πιο κοντά στα αρχαία ελληνικά, αναφέρεσαν. Πάλι βράδυ. Όπως και άλλα γίνονται βράδυ. Τα αρχαία, αντί να τα μαθαίνουμε εμείς από πολύ μικρή ηλικία, ενώ τα διδάσκονται και στην Κίνα, σε κάποια σχολεία και στην Αγγλία, δεν τα διδασκόμαστε σωστά. Παλαιότερα επίσης, δίδασκαν στους ανθρώπους τη σπουδαιότητα της αρετής και του ήθους. Τους δίδασκαν τη σπουδαιότητα της συλλογικής συνείδησης. Αν έπαιρνες ένα απόφυτο γυμνασίου από τον Παπανούτσο, εντάξει, και ένα απόφυτο γυμνασίου τώρα, ο παλαιότερος είχε μια πολύ πιο σφαιρική αντίληψη των πραγμάτων. Οπότε η παιδεία σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό έχει υποβαθμιστεί. Επίσης, τα απανωτά συλλογικά τραύματα που έχουμε. Ξέρω ότι κάποιοι δεν αρέσκονται να το ακούνε, αλλά υπάρχουν και πολλοί άλλοι σπουδαίοι μελετητές που πλέον έχουν οδηγηθεί στο ίδιο συμπέρασμα, ότι όπως ένας άνθρωπος μπορεί να έχει τραύματα και πρέπει να τα λύσει, έτσι και ένας λαός έχει τη συλλογική ψυχή. Δεν έχουμε μόνο ατομική ψυχή. Υπάρχει και η συλλογική ψυχή, η εθνική ψυχή. Η συλλογική ψυχή έχει τραύματα. Λόγω όλων των ιστορικών παθών που έχουμε περάσει και συνεχίζουμε να περνάμε. Λοιπόν, τραύμα στο τραύμα, πόλεμο στον πόλεμο, κρίση στην κρίση και η αντίσταση του συστήματος στην αλλαγή και στη λογοδοσία έχει οδηγήσει σε μια παρέτηση των Ελλήνων. Σου λέει, δεν θα αλλάξει. Για να ξαναπροσπαθήσω, δεν θα αλλάξει. Είναι το τραύμα της παρέτησης. Που αν από πίσω, έτσι, δεν υπάρχει η παιδεία να κρατάει την ψυχή στη γενναιότητα, γιατί το αντίθετο της παρέτησης είναι η γενναιότητα. Και η γενναιότητα για τον Αριστοτέλη είναι η πρώτη ηθική αρετή. Θα ήθελα να πάμε λίγο στους αρετές. Η πρώτη αρετή. Αρετές μας μαθαίνουν στο σχολείο. Εγώ είχα, εντάξει, τη χαρά να έχω δύο καθηγητές που μου μίλησαν γι' αυτό στα 12 χρόνια του σχολείου. Αλλά μόνο. Μας μιλάνε για την αρετή. Πού θα την καλλιεργήσουμε την αρετή, αν όχι στα σχολεία? Γιατί στην αρχαιότητα παιδεία σήμαινε μεταστροφή του οφθαλμού της ψυχής και καλλιέργεια της αρετής. Λοιπόν, γιατί αν είχαμε αναπτύξει, δηλαδή, την εσωτερική ανθεκτικότητα, τότε η παρέτηση θα ήταν πιο δύσκολη να συμβεί. Και γι' αυτό θέλω να σου πω κάτι που λέει ο Πλάτωνας στην Πολιτεία, που την έχω μελετήσει, έχω γράψει πτυχιακές μου και τη διδάσκω, τη λατρεύω πάρα πολλά χρόνια. Λέει ότι η Πολιτεία είναι η εξωτερική αντανάκλαση του τι συμβαίνει μέσα στην ατομική ψυχή του πολίτη. Όταν αλλάξει η ψυχή, αλλάζει το πολίτευμα. Και αυτό το αποκαλώ ψυχοπολιτική.
1: Πιστεύεις ότι ο άνθρωπος σήμερα φοβάται τη μοναξιά περισσότερο ή τον ίδιο του τον εαυτό όταν μένει μόνος?
0: Να φοβάται τη φωνή της συνείδησής του. Να. Φοβάται. Δεν φοβάται τη μοναξιά, γιατί ζούμε στην απόλυτη αποξενωμένη εποχή. Ζούμε μόνοι μαζί. Ο καθένας στο κινητό του, ο καθένας στη δουλειά του, πού είναι το χωριό, πού είναι η πλατεία, πού είναι οι γείτονες, πού είναι οι γυναίκες που μαζεύονται το βράδυ και συζητάνε και πλέκουνε, πού είναι οι άντρες που πάνε μαζί και με τα παιδιά τους βόλτες, πού είναι η συλλογικότητα, πού είναι η κοινωνικότητα. Ζούμε στην εποχή της αποξένωσης. Οπότε, τι να μας φοβήσει, αυτό που το ζούμε κάθε

0: στιγμή, κάθε μέρα, κάθε ώρα. Και παίρνουμε ένα μικρό υποκατάστατο με το να βλέπουμε story και να μπερδεύουμε την εικονική παρουσία με την αληθινή παρουσία, μα δεν μπορεί το ένα να αντικαταστήσει το άλλο. Άρα η δική μου θέαση είναι ότι δεν φοβόμαστε τη μοναξιά. Φοβόμαστε την παρέα με τη συνείδησή μας. Γιατί αν έτσι, αφήσουμε τα κινητά, αφήσουμε την τηλεόραση, αφήσουμε όλες αυτές τις διασπάσεις ή και τους ανθρώπους που μπορεί τους λίγους να κάνουμε παρέα και κάτσουμε με τον εαυτό μας, εκεί θα αρχίσει να βγαίνει στην επιφάνεια όλο το υλικό που καταπιέζουμε και καταθάπτουμε κατά τη διάρκεια της μέρας και των δεκαετιών. Θα αρχίσει η φωνή να μιλάει, θα ακούς τον εαυτό σου ή αυτό που λέει ο Καζάκης, την κραυγή. Θα αρχίσει να ακούς την κραυγή. Θα αρχίσει να ακούς την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι το αντίθετο της λύθης. Οπότε όταν είμαι σε κατάσταση λύθης, το να ακούω την αλήθεια είναι σχεδόν αναιρετικό, είναι σχεδόν απειλητικό. Γιατί μου λέει άλλαξε, άλλαξε, δες. Αν δω θα πρέπει να αλλάξω. Αν δω δεν μπορώ πια να κρυφτώ. Και υπάρχει ένας νόμος στη φυσική, ο νόμος αδράνειας. Πρώτος νόμος θερμοδυναμικής του Νεύτωνα. Κάθε σώμα τίνει να διατηρήσει την ίδια του κατάσταση, την κινητική του κατάσταση. Έτσι, οπότε υπάρχει μια τάση να μένουμε στο ίδιο. Και έρχεται, τώρα, γι' αυτό είναι η ανάσταση, να βγεις από τη στάση. και όταν αρχίζεις να είσαι σε διαλεκτική με τον ίδιο στον εαυτό, ο εαυτός όμως είναι συνείδηση. Η συνείδηση είναι νόηση, η νόηση είναι νέο αίσθηση. Θέλει να πάει σε κάτι νέο. Δεν θέλει να είσαι στάσιμος, θέλει να είσαι σε ροή. Οπότε θα σου πει, άλλαξε, κάνε, θες. Οπότε στο βαθμό που είμαστε πολλωμένοι με την ύλη, γιατί μόνο η ύλη έχει αδράνεια, συγγνώμη να το πω αυτό, μην παρεξηγηθώ. Αδράνεια δεν έχει το πνεύμα ή ο νους ή η ψυχή, αδράνεια έχει ύλη. Όσο λοιπόν είμαι ταυτισμένος με την υλιστικότητά μου, με το σώμα μου, με τις συνήθειές μου, δηλαδή με το βίο, είμαι κάτω από το μανδύα ή το πλέγμα της αδράνειας. Είμαι κάτω από το δίχτυ. Είσαι ακούσει και ένα τραγούδι που λέει πάντα μπροστά σου απλώνεται ένα δίχτυ. Είναι αυτό το δίχτυ της αδράνειας. Όταν όμως είμαι στη μοναξία που αρχίζω να ακούω αυτά που δεν ακούω όλη μέρα, τη φωνή της συνείδησής μου και το καρδιοχτύπη μου, εκεί έρχεται η κίνηση για, για κάτι νέο, για την αλλαγή, για την ελευθερία, για τη ροή, για το ζήν, για το ευζήν. Και αυτά τα δύο φαινομενικά φέρνουν μια συγκρουσιακότητα στην αρχή. Οπότε αν μείνω μόνος με τον εαυτό θα πρέπει να αντικρίσω την εσωτερική μου συγκρουσιακότητα. Πρέπει να μπω στον πόλεμο.
1: Έχει να κάνει αυτό με τον όρο ή τη λέξη που έχουμε μάθει. Δηλαδή, okay, τη συνείδησή σου μπορεί να... Ναι, σου έρχονται οι ερηνίες. Έρχομαι εδώ, οι ερηνίες, δηλαδή τα λάθη, τι έπρεπε να έχεις κάνει, αυτό. Ξανά τα λάθη. Και προσπαθείς να αυτομαστιγώσεις τον εαυτό σου. Μήπως φοβόμαστε την αυτοκριτική και το αυτομαστίγωμα, γιατί μας κυνηγάνε οι ερημίες. Δεν ξέρω, λέω τώρα.
0: Κοίτα, το αυτομαστίγωμα θεωρώ ότι είναι ένας παθολογικός τρόπος να συσχετιστούμε με τη φωνή της συνείδησής μας. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να νιώσουμε τύψη, ενοχή και αυτομαστίγωμα. Υπάρχει και κάτι άλλο που λέγανε οι αρχαίοι. Είναι αδελφικό παράγγελμα. Λέει «εσχήνιν σέβου». Να σέβεσαι την εσχήνη. Τι είναι η εσχήνη? Θα σου πω κάτι που έλεγαν, που έλεγε η δασκάλα της μαμάς μου στο σχολείο. Της έλεγε, παιδί μου, δεν έχεις εδώ. Αυτό που σου λέγε τους παλιούς παιδαγωγούς. Δεν έχεις εδώ. Δεν έχεις ούτε εσχήνη. Η εδώς, εδώς αργή, η εδώς, είναι αυτό που νιώθουμε την τροπή. Πριν πάμε να κάνουμε μια πράξη που ξέρουμε ότι είναι λανθασμένη και έχουμε αυτό το

0: κατάρτιση, αρχίζουμε σιγά σιγά να καλλιεργούμαστε, να διευρύνουμε τους ορίζοντες συνείδησής μας και να μπαίνουμε σε μια διαλεκτική με αυτά τα κομμάτια μας και να συνειδητοποιούμε ότι εντάξει, άνθρωπος είμαι, έσφαλα, εδώ χάθηκα, εδώ με εξαπάτησα, εδώ μου είπα ψέματα. Δεν πειράζει, το βλέπω, βλέπω ότι μπορώ να μάθω από αυτό. Σέβομαι ακόμα και την τροφή που μπορεί να νιώθω για το λάθος μου. Κατά μία έννοια είναι και πολύ υγιές. Ξέρεις τι δεν είναι υγιές? Να μην νιώθεις τίποτα. Αυτό είναι το επικίνδυνο. Οπότε σέβομαι και το συναίσθημα της εσχήνης. Κάνω τις ρυθμίσεις μου και προχωρώ. Τώρα έχω εμπλουτιστεί από αυτή τη διαδικασία.
1: Σέβομαι την τροπή που νιώθω μέσα μου.
0: Να, είναι αδελφικό παράγγελμα. Τα αδελφικά παραγγέλματα, να πω, είναι από τους 7 σοφούς αρχαιότητας. Και είναι ρίσεις τέτοιες, με 2 ή 3 λέξεις πολύ λακωνικές. Και έχουν μέσα πολύ μεγάλο πλούτο και σοφία. Έτσι, δηλαδή τώρα αυτό το ισχύνη σέβου το, το έχει δώσει ένας από τους 7 σοφούς αρχαιότητας. Είναι πάρα πολύ αρχαίες ρίσεις και πυκνές σοφίας. Για σκέψου τώρα λοιπόν τι σοφία έχει μέσα αυτό. Ισχύνη σέβου, να σέβομαι την τροπή που νιώθω, ναι, πριν να τη σεβαστώ.
1: Αν είχες μια μεγάλη μαρκίζα στο δρόμο, ταμπέλα που λένε, τι θα ήθελες να λέει πάνω η Αθηνά για να το βλέπει ο κόσμος και να, δεν ξέρω κι εγώ, να ανακουφίζεται, να τερώνεται το ηθικό του? Έτσι ένα μότο δικό σου.
0: Απογνώθησα αυτόν που είναι το πρώτο που μου ήρθε. Για να ανακουφίζεται όμως. Τώρα μου το όταν άκουγα την ερώτησή σου, το πρώτο που μου ήρθε είναι γνώθησα αυτόν.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε!
5: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
6: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
7: Ένα ψέμα και λύνονται όλα στα προβλήματα. Κανείς δεν θα το μάθει ποτέ. Το λες?
8: Restart. Μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλης Αφεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33 από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
9: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
10: Θέατρο Ηλίσια, κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
11: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Αρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι, ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
12: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
11: Μην το χάσετε.
13: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε Όλγα μου? Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
14: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο κι αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Επιτέλους, η ελληνική δικαιοσύνη αποφάσισε να κυνηγήσει αυτούς που διαφημίζουν τα ναρκωτικά, γιατί αυτούς που τα πουλάνε τα ναρκωτικά, εννοείται, δεν τους κυνηγάει κανείς. Πόσο μάλλον αυτούς που τα φέρνουν τα ναρκωτικά. Όπως σας έχουμε πει πολλές φορές, όλος ο πλανήτης θα πεθάνει από πυρηνικά. Εμείς θα πεθάνουμε από τα γέλια. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο το υπέροχο που έχει φτιάξει ο Θεός της κωμωδίας για την αγαπημένη του χώρα και τον εκλεκτό λαό του, τους Έλληνες, την εβδομάδα που μας πέρασε, η ελληνική δικαιοσύνη κάλεσε και μάλιστα κανονικά σε δικάσιμο το Γιάννη Βαρουφάκη, πολιτικό αρχηγό ενός κόμματος του Μέρα 25, γιατί είχε κάνει μία δήλωση πριν κάτι μήνες ότι πριν 36 χρόνια, 36 χρόνια, είχε πάρει στην Αυστραλία ένα πάρτι, ένα χάπι έκσταση, την άκουσε για 8 ώρες και ήταν μία εβδομάδα άρρωστος. Ότι πριν 36 χρόνια, ένα πάρτι, ένα χάπι έκσταση και ήταν μία εβδομάδα άρρωστος. Αυτό λοιπόν από την ελληνική δικαιοσύνη θεωρήθηκε άξιο λόγου. Τον κάλεσαν, θα δικαστεί γι' αυτό και καλά να πάθει. Πρέπει να δικαστεί γι' αυτό και είναι μια ακόμα απόδειξη ότι στη χώρα μας σεβόμαστε το εμπόριο ναρκωτικών, δεν σεβόμαστε καθόλου τη διαφήμιση των ναρκωτικών. Τώρα, βλέπετε το Βαρουφάκι, δηλαδή απ' την άλλη, δεν έχει και πολύ αθώα φάτσα. Ε? Δηλαδή, εγώ συγγνώμη κιόλας έτσι. Αυτό το look, ας πούμε, αυτό το αγριοπό του Jason Statham, αυτό το γλομπέρε, παιδί μου, τον βλέπεις και αφήνω τον εαυτό μου ελεύθερο στο πλαίσιο του πρέζα όμορφη και λέω, δεν μάθαμε ποτέ ποιος πραγματικά έφερε τον Ουρουάν. Μήπως λίγο-λίγο από το χάπι έκσταση στην Αυστραλία περάσουμε στα καγκουρά που λέγει ο συγχωρεμένος ο Τάξος Πυριδάκης στη Λούφα και Παραλλαγή και φτάσουμε στον Ουρουάν. Μήπως τελικά το Ουρουάν δεν ήταν Ουρουάν αλλά Βαρούφ Ουάν. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Η ελληνική δικαιοσύνη φαντάζομαι θα το βρει, θα το τσεκάρει και οπωσδήποτε σήμερα, καταλαβαίνετε για να ξεκινάμε έτσι και θα φτάσουμε στον πόλεμο, πόσα τέτοια θα μας χρειαστούν. Όλοι και όλες μαζί. Πρέζα όμορφη. Ακούσαμε, διαβάσαμε και χαρήκαμε, δεν το συζητάμε, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάπου στην Ευρώπη που είχαν μαζευτεί με άλλους σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δήλωσε «Ώρα να εξετάσουμε αν η πυρηνική ενέργεια έχει ρόλο στο ενεργειακό σύστημα». Έχει έρθει η ώρα για τη χώρα μας να διερευνήσει αν η πυρηνική ενέργεια και ειδικά οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο κτλ. Κτλ. Σε μια χώρα όπου χάσαμε 5 γυναίκες από έκρηξη σε εργοστάσιο μπισκότων, σε μια χώρα που χάσαμε 57 ανθρώπους επειδή 2 τρένα πήγαιναν αντίθετα και δεν υπήρχε ούτε φανάρι να τα σταματήσει ούτε τίποτα άλλο, σε μια χώρα που για να μην βγουν τα σκατά στον δρόμο βάζουμε ένα φορτηγό πάνω στο καπάκι, σε μια χώρα που εκεί που πας στον δρόμο απλώς ανοίγει ο δρόμος και σε καταπίνει, σε μια χώρα λοιπόν τέτοια, αν βάλουμε και πυρηνικά εργοστάσια, τι κακό μπορεί να συμβεί? Τίποτα από όλα τα προηγούμενα, γιατί αυτή τη φορά θα τα κάνουμε όλα τέλεια. Έλα όμως που η χώρα μας έχει και άλλο ένα θεματάκι, είναι σεισμογενής. Εδώ κουνάει για ψιλοπίδημα. Όλη η χώρα είναι σοου. Έτσι, belly dance πάει η χώρα, δεν είναι. Δεν κάθεται κινητή καθόλου.
2: Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσει πυρηνική ενέργεια.
1: Ή άλλαξε ξαφνικά και άλλαξε γνώμη ο Κυριάκος. Σταμάτησαν στη χώρα οι σεισμοί, ούτε για αστείο. Άρα τι άλλαξε? Να σας πω τι υποψιάζομαι. Όσον αφορά τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως γνήσιος Μητσοτάκης, προφανώς έχει πια στην κατοχή του νέα δεδομένα για το θέμα της παραγωγής ενέργειας από πυρηνικά εργοστάσια. Οπότε, όταν έχεις νέα δεδομένα, έχεις και νέα οπτική. Όσον αφορά όμως τον ελληνικό λαό, αυτό που σίγουρα άλλαξε και δεν το φαντάζομαι, το έχουμε διαπιστώσει όλοι μας, είναι η σχέση των Ελλήνων απέναντι στον άδικο και τυχαίο θάνατο. Οι Έλληνες πια το έχουν αποδεχτεί. Αν δεν είναι οι ίδιοι τα θύματα, άντε και τα παιδιά τους, τι να κάνουμε? Συμβαίνουν αυτά, βρε παιδιά. Γίνονται και ατυχήματα. Δηλαδή θα διακόψουμε τα πάντα επειδή σκοτώθηκαν 5. Τώρα, θυμάστε πόσο καιρό έχουμε κρεμασμένη αυτή την μπλούζα εκεί? Πόσο καιρό? Από πέρυσι το καλοκαίρι. Θυμάστε ότι πέρυσι το καλοκαίρι είχαμε κάνει βίντεο με μπλουζάκι κυβέρνηση Κορυδαλλού? Θυμάστε ότι πριν το καλοκαίρι πέρυσι είχαμε κάνει βίντεο με μπλουζάκι το σήμα της Νέας Δημοκρατίας που έγραφε νέα δικογραφία? Γιατί την είχαμε την μπλούζα εκεί? Για να δείξουμε ότι έρχονται δικογραφίες ή για να τσαντίζονται οι μικροτσούτσουνοι? Μα γιατί άλλο? Για να τσαντίζονται οι μικροτσούτσουνοι.
3: Να ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν κάνει σοβαρό θεσμό. Καινούριο ολόκληρων ετών είναι.
4: Ότι ο ΠΚΠ.
3: Ένα απλό νόμο του ελληνικού κράτου είναι. Δεν είπα παραπάνω. Έτσι είμαστε συνοημένοι σε αυτό. Αύριο ψηφίζουμε και τέρμα. Ναι, δεν είναι έτσι.
5: Κυρίες, μισό λεπτό.
3: Παρακαλώ.
1: Είδατε νευράκια ο ρήτορας. Περανόμως είχα την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εδώ. Περανόμως την αλλάζουμε όλα και μετά άρχισε το ρετάρι. Ρέταρε. Σαν ζούντα, σαν φλωρέτα δίχρονη η οποία έκαιγε λάδια. Ρετάρι ο ρήτορας μπροστά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μα ρετάρι και ρετάρι και λάδια καίει. Και ξεφουσκώνει και τα μπότοξ και θα τράβαγε τα μαλλιά της σε ζωντανή σύνδεση, αλλά τα έχει πληρώσει λίγο παραπάνω, οπότε τα μαλλιά θα τα αφήσει ήσυχα. Αυτό τον τύπο τον βρήκανε τελικά 6 ώρες μετά στην Πάτρα, ενώ τον έψαχναν σε όλη την Αθήνα. Μιλάμε για τα ίδια τσακάλια που ψάχνουν να βρουν τους δολοφόνους του Καραϊβάζ, της Μαρφίν και δεν συμμαζεύεται, 2,5 τόνους του Νουρουάν. Το πιο ωραίο από όλη αυτή τη φάση είναι ότι τον βρήκανε. Και η Ένωση Αστυνομικών Αχαΐας για αυτή τη σύλληψη του 89χρονου από τους νεαρούς και νεαρές αστυνομικούς έβγαλε ανακοίνωση δίνοντας συγχαρητήρια στους συναδέλφους για τη σύλληψη του 89χρονου στην Πάτρα.
6: Απαγορεύεται ο ανήλικος να κυκλοφορεί με πατίνι.
7: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους.
8: Απαγορεύεται.
7: Σε δρόμους.
8: Σε δρόμο.
1: Μπορεί να μην πιάνουμε πρεζέμπορους, μπορεί να μην πιάνουμε μαφιόζους, αλλά φτάνει με τους 89χρονους τις καραμπίνες και τα ταξί και φτάνει με τα 16χρονα και τα πατίνια. Το πρόβλημα της χώρας, αμήν και πότε, αλλά δεν το βλέπω, θα ήταν οι 89χρονοι με τα πατίνια και οι 16χρονοι με την καραμπίνα. Είναι αυτό προτροπή σε βία? Πώς σας πέρασε από το μυαλό? Έτσι κι αλλιώς το μέλλον των 16χρονων στη χώρα μας είναι λαμπρό. Τι θα γίνουν? Ή θα σερβίρουν σιωνιστές, Ισραηλινούς, παιδοκτόνους και γενοκτόνους, ή θα τρέχουν στα στενά του Ορμούς να καρφώνουν πασαλάκια στην άμμο, μπας και στηθεί η γαμημένη σκηνή και κοιμηθούμε λίγο το βράδυ. Μιλάμε για λαμπρό μέλλον. Άρα γιατί ένα παιδί 16χρονών να πάρει καραμπίνα? Τι να σας πω κι εγώ. Ρωτήστε το Θεό της κωμωδίας. Εμείς, ξεκάθαρα οι Μητροπολίτες έχουν πάρα πολλά έξοδα. Δηλαδή, μόνο η φάση με μένα πέρσι και όλο αυτό το στρατό των πληρωμένων ανθρώπων που με κυνήγαγαν από πόλη σε πόλη με σκοπό να με στείλουν στο νοσοκομείο ή στον τάφο και να με ψάλει ένας Μητροπολίτης μετά, φανταστείτε πόσο κόστησε. Έχουν σοβαρά έξοδα οι Μητροπολίτες. Επίσης, ο Μητροπολίτης δεν παντρεύεται. Γιατί λέμε εκεί, μα είναι δυνατόν να παίρνει ένα χιλιάρικο παπάς που θα μολύσει και 4 κουτσούβελα και ο Μητροπολίτης δεν παντρεύεται ποτέ να παίρνει 5.500? Έλα, παιδιά. Καταρχάς, τιμάμε τον Μητροπολίτη οικονομικά και μισθολογικά γιατί τιμάει τη ζωή. Δεν παντρεύεται. Δεν μπαίνει σε βάσανα, σε ταλαιπωρίες. Ζιμποέμ ζωή. Είναι ο Μπουκόφσκι, ρε μαλάκες. Ο Μπουκόφσκι περάσα, είναι ο Μητροπολίτης. Ζωάρα κάνει. Ζωάρα. Προσέξτε όμως. Έχει έξοδα ο Εργένης. Ο παντρεμένος τι κάνει? Πάει κάθε μέρα σπίτι, έχει φαΐ, βρίσκει. Ο Εργένης, ποιος να του μαγειρέψει? Ποιος? Και γιατί να μαγειρέψει ο ίδιος? Έχει παιδάκια να ταΐσει? Όχι. Τι κάνει? Παραγγέλνει απ' έξω, είναι ακριβά. Και φανταστείτε πόσο ακριβά είναι να παραγγέλνει απ' έξω ο Μητροπολίτης, όταν κατά την περίοδο της νηστείας πρέπει να παραγγέλνει και τα νηστίσιμα και τα μη νηστίσιμα για να κρατάει την κοιλιά σταθερή και πριν και μετά την νηστεία. Έχει έξοδα, παιδιά. Επίσης, νιώστε λίγο. Μητροπολίτης κολυμπάει στο χρυσό. Χρυσό εδώ, χρυσό, χρυσό. Και φανταστείτε, για να βλέπουμε όλο αυτό το χρυσό απ' έξω, τι έχει από μέσα. Αυτούς, παιδιά, που σκέφτομαι ότι έχουν σαλτάρει με το γεγονός ότι οι Μητροπολίτες θα παίρνουν 5.500 το μήνα, είναι οι τράπερ. Οι τράπερ πρέπει να τα έχουν παίξει όλοι. Τι ζωή πουλάνε οι τράπερ μέσα από την τραπ μουσική, Γκάνια, μπράβο, γύρω-γύρω να τους φυλάνε. Γαμάτο αμάξι λίμο, γύρω-γύρω να πούμε. Γκομενάρες ακριβοπληρωμένες, βιλάω με πισίνα να πούμε και θέα στη θάλασσα και τέτοια, πιστούς από πίσω να τους υποστηρίζουν, σταυρούς να φοράνε πάνω και χαϊμαλιά. Το μόνο που διαφέρουν δηλαδή από τον Μητροπολίτη είναι ότι αυτοί έχουν πολλά τατού, ενώ ο Μητροπολίτης κανένα. Ίσως, γιατί δεν ξέρουμε, δεν έχουμε δει πολλές φορές Μητροπολίτη γυμνό, μπορούμε να φαντασιωθούμε ό,τι θέλουμε, συν

γουστάρει. Μπρο, μπρο, μήπως να γίνουμε Μητροπολίτες, να αφήσουμε την τραπ, να πιάσουμε την Αγιαστούρα. Είναι πιο καλή δουλειά, μπρο, Μητροπολίτης από τράπερ. Και κυρίως, πρόσεξε, ως Μητροπολίτης, ο τράπερ έχει το Θεό μαζί του, πάντα. Και προσέξτε, τράπερ, πουλάτε στα πιτσιρίκια τη σούπα.

0: που ο μέσος τράπερ δεν μπορεί να τη σκεφτεί ούτε κόκαλο. Ζεν, ζεν, ζεν, ζεν, ζεν.
1: Τους λέω αγάπες μου προσέξτε, γιατί ένας βλάκας εδώ πέρα και έχει βγάλει το... Και μου λέει

0: ταυτότητα μαζί που δεν ξέρω και είναι Μητροπολίτης. Μου λέει στην Αλεξάνδρεια.
1: Δηλαδή, παιδιά, οι Μητροπολίτες πριν πάρουν το πρώτο πεντοχίλιαρο βγήκαν με το πουλί στο χέρι στους δρόμους. Άμα πάρουν 10 χιλιάρικα, πού θα φτάσει η δουλειά, δεν ξέρω. Αν και κάτι υποψιάζουμε, πού θα φτάσει η δουλειά. Αυτό το τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, χωρίς μόριο στη μέση ή μόρια, δεν γίνεται ποτέ. Εισαγγελία, έλα εδώ, μωρή τρέλα.
2: Υποκλοπές. Δέχεστε επίσης, Βέλη, για συγκάλυψη ότι την προσπεράσατε την υπόθεση, ενώ είναι σοβαρή υπόθεση, υπόθεση, είναι υπόθεση δημοκρατίας.
3: Γιατί δεν είναι στο...
2: Και δεν αναφέρομαι στις νόμιμες παρακολουθήσεις, αναφέρομαι στο πρέντατο.
3: Κύριε Χαζό, και για αυτή την υπόθεση έχω τοποθετηθεί πολλές φορές. Και αναγνώρισα ευθύνες της λειτουργίας και άνθρωποι έφυγαν από τη θέση τους και η λειτουργία της ΕΕΠ άλλαξε δραστικά και η υπόθεση αυτή αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο δικαστήριο. Κάποιοι άνθρωποι καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό, θα υπάρχει έφεση, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω για το ζήτημα αυτό. Πέραν του γεγονότος ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, και το λέω αυτό μετά.
2: Σας ρωτώ γιατί δέχεται η κυβέρνηση την κατηγορία ότι συνδέεται και με τις παράνομες παρακολουθήσεις.
3: Εγώ θα σας πω ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
1: Είδατε τι ωραία συζητησούλα, ε! Κάποιοι όμως λένε, ποιοι το λένε, ρε Μάστορα, τι εννοείς κάποιοι λένε. Υπάρχουν στοιχεία. Για οτιδήποτε ρωτάει ένας δημοσιογράφος, έχει στοιχεία. Όχι κάποιοι λένε, αυτά λένε. Τα γεγονότα λένε, μπαζώθηκε τότε. Τα γεγονότα λένε λοιπόν, και το ρωτάει για τις υποκλοπές, και ο άλλος κάνει τάχα μου δήθεν ότι απαντάει. Θα πούμε και για τις υποκλοπές λοιπόν, τι δεν ρωτήθηκε και τι δεν απαντήθηκε ποτέ. Όμως πραγματικά αυτή η ερώτηση πρέπει να διδάσκεται σε όλα τα παιδιά στην Ελλάδα που θέλουν να ακολουθήσουν την καριέρα του δημοσιογράφου και να βγάλουν λεφτά ως δημοσιογράφοι, γιατί όλα τα παιδιά που θέλουν να γίνουν δημοσιογράφοι σε αυτή τη χώρα πρέπει να ξέρουν ότι ο δημοσιογράφος εδώ που βγάζει πολλά φράγκα είναι αυτός που κρύβει ειδήσεις, όχι αυτός που λέει ειδήσεις. Όσο περισσότερες ειδήσεις κρύβεις, τόσα περισσότερα φράγκα βγάζεις. Παραδείγματος χάρη, σήμερα το πρωί, γιατί άμα έχει όρεξη ο Θεός της κωμωδίας, μας δίνει και κάτι παραπάνω. Σήμερα το πρωί λοιπόν μπήκα σε ταξί που σπάνια μπαίνω. Και έτυχε ο ταξιτζής που μπήκα να ακούει στο ραδιόφωνο το Χατζη Νικολάου. Ευγενέστατος μου λέει, κύριε, μήπως σας ενοχλεί αυτό που ακούω, θέλετε να τα αλλάξω? Και του λέω εγώ, φίλε, όχι. Άστο να γελάσουμε, άστο λίγο να γελάσουμε. Και πετυχαίνουμε λοιπόν τη φάση όπου ο έγκριτος έμπορος ειδήσεων λέει ότι δύο μπασκετμπολίστες, ο Τζόουνς του Ολυμπιακού και ο Ναν του Παναθηναϊκού, έξαλλος τα λέει αυτά, δεν πρέπει ποτέ, ποτέ όμως να ξαναπατήσουν σε ελληνικό γήπεδο, γιατί τα παιδιά μας που πάνε να δουν τα σπορ και είδαν αυτούς τους τύπους να παίζουν μπουνιές και να βρίζει ο ένας τον άλλον και τι παράδειγμα δίνουν στα παιδιά μας και κόντρα τα παιδιά μας και ξαναμάνα τα παιδιά μας. Ρωτάω και εγώ λοιπόν τον ταξιτζή, του λέω, φίλε, για τη φάση με το Μαρινάκι και το Δημητριάδη, λέει. Γελάσαμε. Αυτό ακριβώς. Όπως το τόπα. Άστε να ακούσουμε, Χατζη Νικολάου, να γελάσουμε και λίγο. Αλήθεια, τώρα που το φέρει κουβέντα, τι έγινε με την εισαγγελική έρευνα που είχε παραγγείλει η εισαγγελία? Τι έγινε με τη ΔΕΑΒ, με το βρωμόξυλο, τα μπουνίδια, τις σχισμένες φανέλες και τα γαμοσταυρίδια που πέσανε στον τελικό γύρο μπάσκετ μεταξύ Δημητριάδη και Μαρινάκη? Γιατί το τελευταίο δημοσίευμα που βρήκα είναι 26 Μαΐου. Από τότε και μετά, τίποτα. Τι γίνεται, παιδιά? Εισαγγελία, έλα εδώ, μωρή τρέλα. Τους Ισραηλινούς, σιωνιστές, γενοκτόνους και δολοφόνους, όπου άνθρωποι στη χώρα μας είναι διατεθειμένοι να στηρίξουν κόμματα με την ψήφο τους που στηρίζουν αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν αυτά τα πράγματα, και ανάθεμα αν αυτοί που κάνουν τέτοια πράγματα θεωρούνται άνθρωποι. Την εβδομάδα που μας πέρασε λοιπόν, δείτε το βίντεο, είμαστε σε Εκεχηρία. Είμαστε σε μια περιοχή που δεν έχει Χαμάς. Χαμάς δεν έχει στη Δυτική Όχθη. Χαμάς δεν έχει στην Ιερουσαλήμ. Παλαιστίνιους έχει. Δείτε λοιπόν εδώ τι κάνει ένας γενοκτόνος, ένα κάθαρμα, το οποίο θα έρθει να κολυμπήσει εδώ πέρα αύριο μεθαύριο και να πίνει κοκτέιλ και να κάνει ζωάρα στα ελληνικά νησιά, και άμα δει καμία παλαιστινιακή σημαία θα κάνει και τσαμπουκά. Τι κάνει ένας στρατιώτης εδώ, δείτε. Ξέρετε τι κάνει αυτός? Σταματάει ένα αυτοκίνητο που μέσα είναι μια οικογένεια Παλαιστινίων. Ρίχνει μέσα στο αυτοκίνητο μια κρότου λάμψης και κλείνει την πόρτα. Εκείνη η οικογένεια. Έχει παιδάκια μέσα. Ένα παιδάκι εδώ έμεινε τυφλό. Εσείς λοιπόν που σκέφτεστε, τι να κάνουμε τώρα, άλλο οι εκλογές, άλλο αυτό. Δεν είναι άλλο. Ελληνικά κόμματα ανοιχτά, αυτή την εβδομάδα μπήκε και ο Βελόπουλος στο κλαμπ, Ελλάς του Τσίπρα, Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, Πασοκάρα του Ανδρουλάκη και ο Βελόπουλος, χωρίς ντροπή, και Λεβέντικα υποστηρίζουν τη συμμαχία με αυτά τα άτομα. Και υπάρχουν άνθρωποι στη χώρα μας που σκέφτονται να βουτήξουν το χεράκι τους στο αίμα, συμμετέχοντας και υποστηρίζοντας κόμματα που υποστηρίζουν αυτό το κράτος. Ενώ απ' την άλλη, σε αυτό το κράτος, στο κράτος δολοφόνος των σιωνιστών στο Ισραήλ, υπάρχουν άνθρωποι όπως αυτοί εδώ που αρνούνται την κατάταξη στον IDF, στο στρατό του Ισραήλ. Άρνηση κατάταξης για πολίτη του Ισραήλ σημαίνει πάρα πολλά άσχημα πράγματα για αυτόν που αρνείται την κατάταξη. Αυτοί που βλέπετε εδώ, που είναι λίγοι αλλά υπάρχουν, δείτε τη φάτσα τους, δείτε πώς είναι, σας θυμίζουν κάτι, ε? Σας θυμίζουν κάτι μειοψηφίες που κλείνουν τους δρόμους, που διαμαρτύρονται, που τι τα θέλουν αυτά. Αυτά λοιπόν εδώ τα παιδιά καίνε τα χαρτιά κατάταξης, πράγμα το οποίο σημαίνει για αυτά τα παιδιά ότι θα περάσουν πάρα πολύ καιρό σε φυλακές του Ισραήλ. Το τι συμβαίνει στις φυλακές του Ισραήλ, το έχουμε πει πολλές φορές, δεν χρειάζεται ακόμα μία. Αυτοί αντιστέκονται. Εμείς, να προσέχετε.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Hatchmon Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet, Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάιγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
6: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
7: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσια είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά καθοριζόμαστε. Ωραία, όλη περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε?
8: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
9: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
10: Η πιο διάσημη ιστορία φιλίας, ένας για όλους και όλοι για έναν. Η απόλυτη θεατρική περιπέτεια στο Βέμπο, με καθημερινές παραστάσεις για σχολεία. Μην το χάσετε.
11: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
12: Αφιέρωμα στον Ένιο Μωρικόνε. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του πιο σημαντικού συνθέτη μουσικής κινηματογράφου με την ορχήστρα Λεμούζ από την Ιταλία. Την τίβα του Ένιο Μωρικόνε, σοπράνο Σουζάνα Ριγκάτσι, το μαέστρο Ανδρέα Αλμπερτίνι και τη σοπράνο Ντανιέλα Πλάτσι. Η μουσική του Ένιο Μωρικόνε ζωντανά με ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχασες ταινίες στο Θέατρο Ανατολικής Σταύρου την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Προπόληση more.com.
4: Open, παράθυρο στην κοινωνία.
13: Ένα πάρα πολύ σημαντικό βίντεο σήμερα, υψής της σημασίας. Θα εξετάσουμε τα σενάρια, τι ακριβώς συνέβη μεταξύ του διευθυντή της CIA και των ανθρώπων που συνάντησε στο Κρεμλίνο. Τι ακριβώς ετοιμάζεται, τι μεθοδεύεται ή τι φοβούνται οι δυτικοί. Πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα και τα τελευταία από το μέτωπο. Και έχουμε και πάρα πολύ σημαντικά από τα εγχώρια ζητήματά μας για τα θέματα. Τα συμβάντα στη Λέσβο με τους κτηνοτρόφους, οι άνθρωποι ξεσηκώνονται και είναι εξαιρετικό. Βλέπουμε να προσπερνούν το κράτος. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Έχουμε ένα στέλνο και όλοι καλά. Σάββατο σήμερα, 29 Αυγούστου. Μία ανάσα μας έχει μείνει για τον Αύγουστο. Εμείς ωστόσο κρατάμε και την αισιοδοξία μας και την καλοκαιρινή μας διάθεση. Δεν θα καθυστερήσω καθόλου, διότι έχω πάρα πολλά να πω σήμερα. Πάρα πολύ σημαντικά, μείζωνα τα θέματα και ναι, και είναι και θα έλεγα αρκετά ευίωνα κάποια εξ αυτών. Λοιπόν, μόνο ένα σύντομο ευχαριστώ, μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που με στηρίζουν μέσω του Patreon. Σε αυτούς χρωστάω το κανάλι κυριολεκτό. Αν θέλετε κι εσείς για τον εαυτό σας να βοηθήσετε αυτό το κανάλι και να βάλετε το λιθαράκι σας να πάμε παρακάτω, μπορείτε. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το σύνδεσμο του Patreon. Λοιπόν, κατευθείαν ξεκινάω, δίχως να καθυστερήσω παραπάνω, λέγοντας ότι αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Λέσβο. Η Λέσβος είναι το ίδιο νησί με τη Μυτιλίνη, κύριε Τσίπρα, σε περίπτωση που βλέπετε εδώ κάποιοι ΣΥΡΙΖΕΙ, ξέρω τι τα βίντεο αυτά, για να θυμόμαστε ότι έχουμε ανθρώπους που είναι ακατοίκητοι, που έχουν διατελέσει και πρωθυπουργοί της χώρας μας. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια τεράστια εξέλιξη, μια τεράστια έναν αναβρασμό, δίκαιο αναβρασμό των κοινοτρόφων στο νησί, οι οποίοι λαμβάνουν αποφάσεις εδώ με κατόπιν πιέσεων στην περιφέρεια, οι οποίες καταργούν το διεφθαρμένο κράτος. Και μπράβο. Και αυτός είναι ο τρόπος. Είναι στην πραγματικότητα θεσμική, διότι είναι ο Περιφερειάρχης ο οποίος εξαναγκάζεται να αγνοήσει το Βρώμο Υπουργείο, το οποίο πρέπει να καταληθεί και όσοι έχουν σχέση με την κυβέρνηση, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια θεσμική πολιτική ανυπακοή. Μια πολιτική απειθαρχία από κάτω προς τα πάνω, την οποία δεν μπορούμε παρά μη στηρίξουμε. Οποιοδήποτε δήμος ή περιφέρεια καταλύσει de facto αυτό το βρωμοκράτος, το καταστρέψει, το αγνοήσει. Από φορολογικά μέχρι οποιοδήποτε τρόπο μπορείτε να το καταλύσετε θεσμικά πάντα για να είμαστε και κατοχυρωμένοι και αφήστε τους βρωμοδικηγόρους να πολεμούν στα δικαστήρια της περιφέρειας κατά της κυβέρνησης, ποιος θα έχει δίκιο κτλ. Για να πάει και αυτό, γιατί αν είσαι ιδιώτης θα αντιμετωπίσεις το βρωμοκράτος, θα πρέπει να το διαλύσουμε για να πάμε σε πολιτεία δημοκρατική. Αλλά αν είναι οι φορείς τοπικοί, θα μονομαχούν οι σάπιοι δικηγόροι μεταξύ τους. Λοιπόν, με οποιοδήποτε τρόπο προσπεράστε το. Καταστήστε αυτό το κράτος ως ένα διαλυμένο θεσμό. Μην ακούτε τίποτα. Απευθύνομαι ξαναλέω σε θεσμούς, θεσμικά. Διαλύστε το. Την ημέρα που οι Δήμοι, θα τους μιλάει ο Υπουργός Εξωτερικών, θα του λένε φύγε από εδώ ρε λεκέ, ρε χλεμπονιάρη. Την ημέρα που η Περιφέρεια, θα τους μιλάει ο Πρωθυπουργός και θα λένε φύγε από εδώ ρε σαλταρισμένε, δαιμονο, φράγκουλα, δρακουμέλ, δεν σε λογαριάζουμε, είσαι τρελοσκούπιδο. Θα είναι μια επανάσταση για τη χώρα. Και πραγματικά χαίρομαι μέσα στην τραγωδία αυτών των ανθρώπων των κοινοτρόφων. Θα σας εξηγήσω στη Λέσβο. Είναι ένα μεγάλο λιθαράκι αυτό. Είναι ένα προηγούμενο. Όπου μια περιφέρεια με τους ανθρώπους που τον ανάγκασαν τον περιφερειάρχη αγνοεί το κράτος σαν να μην υπάρχει, διότι δεν υπάρχει. Και πρέπει να το καταργήσουμε για να πάμε σε μια δημοκρατική ελεύθερη Ελλάδα. Μια πολιτεία. Όχι κράτος, πολιτεία. Και όχι ολιγαρχικό κοινοβουλευτικό πολίτευμα, δημοκρατικό πολίτευμα. Αυτό γίνεται με το να γυρίσουμε πλάτη, να μην ακούμε τους βρωμονόμους και οι ορντινάτσες, είτε του στρατού είτε της αστυνομίας που στηρίζουμε αυτό το καθεστώς, κουφάλες, να το πληρώσετε κι εσείς και τα ανθυποπαίδια σας. Να το πληρώσετε κι εσείς, να σας αγνοεί ο κόσμος και όταν απελευθερωθούμε να το πληρώσετε κιόλας. Λοιπόν, ακούστε εδώ τι γίνεται. Επανάσταση. Επανάσταση. Οι άνθρωποι. Θα σας πω τι έγινε με τα ζώα και με τις ασθένειες εκεί. Οι άνθρωποι ξεσηκώθηκαν, μπήκαν στα δημοτικά και στα περιφερειακά συμβούλια και ουσιαστικά είπανε στους φελούς εκεί της τοπικής αυτοδιοίκησης, που δεν είναι και αυτοί και της περιφέρειας είναι κάποιοι, αλλά κάποιοι είναι και υπεύθυνοι αρχών, τους είπαν ότι κοιτάξτε να δείτε θα μας καταστρέψετε. Τους τρίξαν τα δόντια και φοβήθηκαν, ίδρωσαν κανονικότατα. Αυτό σημαίνει οργή, φωνή λαού, οργή Θεού. Αυτό σημαίνει θεϊκή οργή. Όταν οι πολίτες παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους και τρίζουν τα δόντια στους νενέκους και στα ρετάλια, ένα τσόκαρο εκεί, μια τύπησα, ένας άλλος χλεχλές, όλοι αυτοί δηλαδή, ένας συρφετός, κουλάνθρωποι, κουλινίστας, που όταν ξεσηκωθούμε θα μας παρακαλούν να μην τους λιανίσουμε πολιτικά, μην μείνουν στον άσο στα σκουπίδια, μην τρώνε τα βρωμοσκούπιδα. Και αυτό τους πρέπει και δεν πρέπει να δείξουμε έλεος, να πάνε στα σκουπίδια. Εκεί ανάμεσα να βρεθούν, στους ομοίους τους. Λοιπόν, φτάσαμε στο επίπεδο, ακούστε εδώ, ο βουλευτής της Νουδού, Χαράλαμπος Αθανασίου, κυβερνητικός βουλευτής από την περιοχή, έφτασε να ασκήσει κριτική στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που δεν ξέρω γιατί υπάρχει ακόμα μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν έχουν διαλυθεί, τους την έχουμε τεινάξει όλους στον αέρα εκεί μέσα. Γιατί λέει δεν έχουν πάει κτηνίατροι στο νησί να κάνουν τη δουλειά τους και. Μάλιστα η κυβέρνηση του άσκησε και κριτική εξέφρασε, λέει, τη δυσαρέσκειά της ο Κούλης, ο Δρακουμέλ, ο Δρακουμελίνιο, η Κουλινή στα Συλληπή, διότι, λέει, πώς τολμάς να εκπροσωπείς τους ψηφοφόρους σου ή τους συμπολίτες σου στο νησί, στη Λέσβο, και να μην είσαι ωφελός μας. Και αυτό θεωρείται πράξη τεράστιας υπέρβασης πολιτικής από τον Αθανασιό. Θα πρέπει να είναι αυτονόητο. Γιατί αυτό σημαίνει κοινοβουλευτισμός. Κοινοβουλευτισμός σημαίνει να ανήκει στο κομματικό αφεντικό, οι οποίοι αυτοί τους βγάζουν. Δηλαδή, ο Αθανασίου δεν τον επέλεξαν οι πολίτες της Λέσβου προφανώς. Κάτι ποντικοί τρογλωδίτες εκεί με πατομπούκαλα στα υπόγεια της Πειραιώς, που είναι τα κεντρικά της Νέας Δημοκρατίας, επέλεξαν, αποφάσισαν ότι ο Αθανασίου θα είναι καλός να μπει στις λίστες. Δηλαδή, στο ψηφοδέλτιο. Δεν τον βάλαν στο ψηφοδέλτιο οι κάτοικοι του νησιού, γιατί έχει ουσιώδη, ειδοποιώς διαφορά μεταξύ το ποιος βάζει τους υποψηφίους στο ψηφοδέλτιο και ποιος ψηφίζει τους προεπιλεγμένους υποψηφίους με το χρήσμα. Αυτή η ειδοποιώς διαφορά είναι η λεγόμενη δημοκρατία μεταξύ κοινοβουλευτισμού. Το εξηγώ αναλυτικότατα στο βιβλίο μου εδώ, στους υπερασπιστές της δημοκρατίας, και αξίζει να το δείτε αυτό το θέμα εδώ. Οι υπερασπιστές της δημοκρατίας από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων, ποια είναι η διαφορά του να βάζουμε εμείς υποψηφίους στις κάλπες και όχι να διαλέγει ο Κούλης ότι ο Αθανασίου θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα έχει πάρει το χρήσμα. Γι' αυτό, λοιπόν, επειδή στον κοινοβουλευτισμό οι βουλευτές δεν ανήκουν στην εκλογική της περιφέρεια, αλλά ανήκουν στο εκάστοτε κομματικό μαντρί, εδώ ο Γιδοβοσκός, ο Γκλιτσομούρης, ο Κούλης, λέει ότι πώς είναι δυνατόν να επιλέγεις να στηρίξεις τους νησιώτες, τους συμπολίτες σου, που σε ψήφισαν στην πραγματικότητα, και όχι εμένα που σε έκανα από μηδέν κάτι. Γιατί πολιτικά δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν σε επιλέξει ο κομματάρχης. Λοιπόν, ωστόσο, την μεγαλύτερη αντίδραση την βλέπουμε εδώ από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη, ο οποίος μπήκε μέσω τηλεδιάσκεψης στο Περιφερειακό Συμβούλιο να δούμε τι θα γίνει, ότι ο κόσμος ξεσηκώθηκε και θα τους έτρεξαν να δω και τα χρειάστηκαν όλα τα σαπάκια της τοπικής αυτοδιοίκησης, και είπε, ακούστε εδώ, να παυθεί μέχρι νεοτέρας το μοντέλο το οποίο μας έχει επιβάλει το Υπουργείο δεν είναι αγροτικής ανάπτυξης, είναι αγροτικής καταστροφής. Δηλαδή, είπε ο Περιφερειάρχης, αγνοήστε το Υπουργείο, αγνοήστε τους μπουχέσες εκεί που είναι, τον Πρωθυπουργό, τους υπεύθυνους πολιτικά, αγνοήστε τους, σαν να μην υπάρχουν, γιατί πραγματικά δεν υπάρχουν, υπάρχουν εδώ για να μας καταστρέφουν. Πάμε, λέει, σε μια νέα σελίδα, εδώ και 5,5 μήνες που εμφανίστηκε ο ιός του αυθόδους πυρετού, δεν λογαριάζουμε, σαν να μην υπάρχει κράτος, ουσιαστικά, είπε ο Περιφερειάρχης. Εξαιρετική κίνηση, και μάλιστα το ρώτησαν δημοσιογράφοι, καλά, εμένετε σε αυτό που κάνατε, διότι είναι μια πράξη ανατριχιαστική. Και λέει, είπε, στηρίζω την απόφασή μου, κάνω αυτό που πιστεύω ότι είναι το σωστό. Με αυτή την τακτική που πηγαίνουμε, θα χαθούν όλα τα ζώα, δεν γίνεται να χάσουμε όλα τα ζώα στην νησί, θα τα ξαφάνε, κατέσφαξαν όλα τα ζώα στο νησί. Αυτά τα μέτρα πρέπει εδώ να εξηγήσω ότι τους βάζουν να κατασφάζουν τα κρέατα, τα ζώα, συγγνώμη, γιατί δεν επιτρέπουν καταρχάς δεν επιτρέπουν να λυθεί το πρόβλημα με τους εμβολιασμούς, για παράδειγμα, των ζώων, ή να πάνε κτηνίατροι για να δουν το πρόβλημα, την έκταση των ζώων. Γιατί εάν πάνε κτηνίατροι, αν γίνει εμβολιασμός, θα πρέπει να πάνε από την Ευρώπη. Και η Ευρώπη, αν πάει, θα καταμετρήσει και θα δει ότι είναι πολύ λιγότερα της Λέσβου τα ζωντανά, διότι σάπιοι από το Ηράκλειο ή από τη Θεσσαλία, δεν ξέρω τι, δηλώναν ότι είχαν εκεί κτηνοτροφικές μονάδες που δεν υπάρχουν, άρα θα μάθουν παραπάνω το σκάνδαλο του Μπακεπέ που έγινε με τις ευλογίες του Ουρλωμάτη. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή θέλαν να μοιράσουν σε αυτή με τη Φεράρι, στο άλλο τσόκαρο, στο δίθεν τσόκαρο, να μοιράσουν τα χρήματα, να τα τρώνε εις βάρος μας, χάνουν οι άνθρωποι τα ζώα τους. Δηλαδή, είναι κόλαφος αυτό το οποίο συμβαίνει. Είναι κολλασμένες εδώ οι εξελίξεις. Και είπε εδώ ο Μουτζούρης ότι έχει δεχθεί, λέει, πιέσεις από το Βρωμοϊπουργείο και το Βρωμομαξίμου, κουφάλες. Να ξέραμε αν μπορεί ο Μουτζούρης να μας πει και τα ονόματα αυτών που τον πήραν τηλέφωνο, ποια μπουχεσόφατσα είναι στο Μαξίμου που τον παίρνει και του λέει, ας τους κτηνοτρόφους να πεινάσουν. Και λέει ότι δεν πρόκειται να κάνω πίσω, είμαι αντάρτης. Εντάξει, δεν ξέρω ότι πρέπει να είσαι αντάρτης το να εκπροσωπήσεις την περιφέρειά σου. Τι θα σου κάνω? Το μόνο που μπορεί να του κάνω, να ξέρετε ποιο είναι, να τον παύσουν. Μπορεί ο Υπουργός Εσωτερικών, υπάρχει, προβλέπεται στο νόμο, να απολύσει έναν εκλεγμένο περιφερειακό. Μπορεί. Ας το κάνουν. Ήρωα θα τον κάνουν. Και θα ξαναγίνουν εκλογές και θα ξαναβγεί και θα ξαναβγεί. Και να μην σου πω ότι θα είναι και λόγος αυτός να τους πνίξουμε ακόμα περισσότερο τις κουφάλες από το νησί. Να τους πετάξουμε έξω τους νουδούλους. Λοιπόν, μάλιστα είναι Νέα Δημοκρατία και ο Μουτζούρης, βέβαια. Γιατί είχαν βάλει τον Αλκιβιάδη Στεφανή, είχε πάρει το χρήσμα, ο οποίος ήταν άνθρωπος του κούλι, άνθρωπος της παρόνης μετανάστευσης, της αλλίωσης πατρίδας μας, του βιασμού κορασίδων από μουσλίμια τζιχάντια, όλα αυτά τα στήριζε η Δημοκρατία, τα στήριζε και ο κύριος Στεφανής. Και 100% μη σας πω με την πλάτη του, αν γινόταν περιφερειάρχης, θα βάζει και την πλάτη του για να περνάνε και εισβολή στο Αιγαίο. Λοιπόν, και επειδή μπήκε εκεί και είπε ότι δεν θέλω, δεν είμαι εγώ σαν τον Στεφανή, δεν θα γίνω εγώ η γέφυρα, ο Βαρκάρης. Ο Στεφανής ήταν ο Βαρκάρης να περνάνε ό,τι χειρότερο, η μάκα της Μέσης Ανατολής. Λοιπόν, ο Μουτζούρης, πληροφορώ, κατέβηκε μόνος υποψήφιος και συμμετείχε το 2020 κινητοποιήσεις του κόσμου που δεν θέλανε και τις δομές μεταναστών τις κλειστές στην περιοχή Καράβα και στη Βάστρια, και έτσι νίκησε τον άνθρωπο, τον Στεφανή, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος της παρόν μετανάστευσης, ο άνθρωπος των σεναρίων αυτών, των διαστραμμένων σεναρίων σε όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, ξαναλέω, μπήκαν οι άνθρωποι μέσα και εξώθησαν σε παράταση του διευθυντή της κτηνιατρικής υπηρεσίας στο νησί, Στράτος Τσομπανέλης, και της αντιπεριφερειάρχης εδώ πρωτογενούς τομέα Αναστασία Αντωνέλη. Δεν ξέρω αν η Αντωνέλη έχει ιδέα από θέματα πρωτογενούς τομέα, εικάζω όχι. Τέλος πάντων, τους τρίξαν τα δόντια, τους είπαν ότι μας καταστρέψατε για να ζείτε εσείς πλουσιοπάροχα, εσείς να καταστραφείτε πολιτικά, να μείνετε στα ζήτητα να πάτε, και παραιτήθηκαν. Βέβαια, όπως διαβάζω, προφορικά ο Τσομπανέλης προσπάθησε να κάνει τον Τζομπάνι την επόμενη μέρα και καλούσε κόσμο να του συντονίσει να κάνει τις βρωμοδουλειές. Δεν τον έστειλαν σπίτι του ακόμα, de facto. Δηλαδή, είπε παρετούμε προφορικά, αλλά σου λέει μην χάσω και το να λιγδιάζει το λιγδιασμένο ντεράκι. Λοιπόν, πήγανε απειλητικά, υπάρχουν εικόνες των κτηνοτρόφων, πήγανε απειλητικά στο Τσομπανέλη, χτυπούσαν τα χέρια στα έδρανα μπροστά του, να του πούνε ότι κάτσε καλά, τι είσαι εσύ, όλοι εσείς οι αχυράνθρωποι, δεν ξέρετε τι σας βάλανε εδώ να μας καταστρέφετε και να πληρώνεστε από εμάς, και στην πραγματικότητα είστε ξένο σώμα, είστε καρκίνωμα. Και τα χρειάστηκε, και τελικά φτάσαμε στο σημείο τώρα, οι κτηνίατροι που εργάζονται στην περιφέρεια, όπως λέει ο Περιφερειάρχης, δεν θα υιοθετούν τις πολιτικές του Υπουργείου, δεν θα πραγματοποιούν καμία δειγματοληψία. Υπάρχει ένα ερωτηματικό, λέει ο Περιφερειάρχης, τι θα κάνουν στρατιωτικοί κτηνίατροι και κτηνίατροι του ΕΛΓΟ που τους έχει στείλει το Υπουργείο στο νησί. Δεν ξέρω τι θα κάνουν οι ίδιοι. Για να μας βοηθήσουν, υποτίθεται πήγανε. Ξαναλέω, η ένστολη για τους στρατιωτικούς κτηνίατρους, μην γίνεστε ορντινάτσες. Το τι είσαι ένστολος δεν σημαίνει πρέπει να υπηρετείς έναν αρχιπροδότη, είναι σαν να υπηρετείς τον Ερντογάν. Όπως μπορεί οποιοδήποτε, ο Μουτζούρης το έκανε θεσμικά, να αγνοήσετε αυτό το κάτω de facto, να καταργήσετε αυτό το οποίο μας σκοτώνει, δεν μας αφεμάζει οικονομικά, μας σκοτώνει, μας εξαλείφει από το χάρτη. Οποιοδήποτε θεσμικά μπορεί, και ας τα βρούμε στα δικαστήρια, αυτές οι κουφάλες που είναι μηδενικά, που είναι τυποτένιοι και οι αποφάσεις τους είναι τυποτένιες, η ψυχή τους είναι τυποτένια, είναι ξεπουλημένοι, στέλνουν τους πέτριο τους στη Σούδα γιατί είναι αχυράνθρωποι των Αμερικανών, αυτοί τους διορίζουν πρωθυπουργούς. Αν μπορείτε να τους καταργήσετε, κάντε το. Αλλιώς είστε σκουπίδια κι εσείς, ορντινάτσες, στρατοορντινάτσες, όσοι στηρίζετε αυτό το μόλεμα. Λοιπόν, και ευτυχώς, επειδή το νησί βράζει, τρέμουν οι στρατιωτικοί κτηνίατροι του ΕΛΓΟ. Δεν νομίζω να τολμήσουν να κάνουν κάτι, διότι θα τους πετάξουν όπως πέταξαν οι χιώτες τα βρωμομάτ. Άλλος ο θεσμός πρέπει να διαλυθεί, και όσοι συμμετείχαν στα ΜΑΤ, ελπίζω να μην είναι κανείς στο κανάλι που είναι ματατζής, όποιοι έχουν δουλέψει στα ΜΑΤ και αυτοί να πάνε να φτιάξουν κάτι στον ιδιωτικό τομέα, να μην τυχόν και ξαναπάνω δημόσιο χρήμα, απόλυση άμεσα, να μην σας πω και σπασμένα πλευρά τα οποία ανθρώπων να τα πληρώσουν αυτές τις κουφάλες, όπως πετάξαν στη θάλασσα τον εχθρό που λέγεται ΜΑΤ οι χιώτες, έτσι να πετάξουν και αυτούς που θα τολμήσουν να παραβιάσουν τις οδηγίες του Περιφερειάρχη. Λοιπόν, Σπύρος Πρωτοψάλτης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ποιος ξέρει, εκεί όσοι μπαίνουν, να ξέρετε, μπαίνουν όλοι για να φάνε. Δεν ξέρω τι έχει κάνει ο συγκεκριμένος, αλλά το αγροτικής ανάπτυξης με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, φαντάζεστε τι είναι. Λέει ότι, όχι, λέει, ισχύει ότι είχε αποφασίσει το Υπουργείο μας, απόφαση η οποία ακολουθεί την ενωσιακή νομοθεσία, άρα σου λέει ότι κακώς, λέει, είπε αυτό ο Περιφερειάρχης, πάνε σε σύγκρουση. Μεγάλη εξέλιξη εδώ. Βέβαια, λέει το νησί, η Λέσβος, ότι όχι, λέει, εσείς το Υπουργείο, αυτά τα οποία κάνετε εσείς, δεν ακολουθεί την ενωσιακή νομοθεσία στην πραγματικότητα. Εσείς το παραβιάζετε, διότι η Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση, προβλέπει χνηλάτηση των κρουσμάτων μιας περιοχής με κρούσματα αφθόδους πυρετού μέσα σε διάστημα ενός μήνα. Να τρέξετε να βρείτε που ήρθε και να το πιάσουμε, να το σταματήσουμε. 5,5 μήνες μετά το πρώτο κρούσμα δεν έχουν ολοκληρώσει την χνηλάτηση. Δηλαδή, προσέξτε, μέσα σε ένα μήνα πρέπει να κάνουν την χνηλάτηση, να βρουν ποιο ξεκίνησε το κρούσμα, και δεν έχουν κάνει τη δουλειά τους και τολμούν και μιλούν και λένε όχι, θα κάνετε αυτά τα οποία σας λέμε εμείς. Τα λέσια του κούλι και της αγροτικής ανάπτυξης. Λοιπόν, διαβάζω εδώ ότι κτηνίατρος στη Λέσβο Και μάλιστα πρώην επικεφαλής του ΓΕΟΤΕ, Βορείου Αιγαίου, Γιάννης Τσακίρης, είπε ότι η καθυστέρηση της ολοκλήρωσης της Ιχνηλάτης στη Λέσβο είναι τραγική, πρωτοφανής. Πώς να εμπιστευτεί μετά ο κτηνοτροφικός κόσμος αυτό το πρωτόκολλο? Θα έλεγα, πώς να εμπιστευτεί αυτός ο άνθρωπος, ο Έλληνας, αυτό το κράτος και να μην το καταργήσει με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί, οπουδήποτε σταθεί, οπουδήποτε μπορεί. Και οποιαδήποτε αρχή βρείτε απέναντί σας, από οποιαδήποτε αρχή βρείτε απέναντί σας που στηρίζει αυτό το καθεστώς, καταργήστε τη και προσπεράστε τη. Χωρίς να θέσετε τον εαυτό σας σε κίνδυνο δικαστικό ιδιωτή, αν μπορείτε, μην τυφλά, δηλαδή, μην νομίζετε ότι υπηρετείτε κάποιο κράτος. Υπηρετείτε τον ξένο, τον Τούρκο, τον Αμερικανό, υπηρετείτε τον εχθρό μας. Άρα, όταν δεν σας απειλούν, δεν έχετε θέμα, καταργήστε τους. Αυτό είναι το μήνυμα. Αυτή είναι η πολιτική εδώ, θεσμική βέβαια, ανυπακοή. Λοιπόν, άρα, πάμε λοιπόν εδώ, θα δούμε τι θα γίνει η αντίδραση και αν θα στείλουν κλιμάκια της αστυνομίας, όπως είχε συμβεί το 20 τότε στην Λέσβο για την κλειστή δομή μεταναστών. Τότε οι Λέσβοι πετάξαν τον εχθρό στη θάλασσα. Τότε ήταν η αστυνομία εχθρός. Ξαναλέω, η αστυνομία γίνεται κάλλιστα εχθρός των πολιτών. Ανετότατα, και υπάρχουν ονόματα οι οποίοι είναι υπεύθυνοι διοικητές, όπως έγινε και στην περίπτωση της Χίου επίσης. Οι άνθρωποι πήγαν εκεί, οι ματατζίδες κάποιους έστειλε. Οι άνθρωποι αυτοί οι διοικητές, δεν ξέρω αν τους ξέρετε. Αν τους ξέρετε, γράψτε τους. Αυτοί πραγματικά είναι χειρότεροι από κλέφτες, χειρότεροι από φωνιάδες. Είναι και είναι, υπηρετούν στην αστυνομία. Λοιπόν, βέβαια, επειδή υπάρχει και η ΔΕΘ, δεν ξέρω αν θα τολμήσει ο Κούλης να κάτι τέτοιο, αλλά αν δεν το κάνει, θα είναι μια μεγάλη νίκη. Την καταγράφουμε, τεράστια νίκη για τον Ελληνισμό. Αυτή η πολιτική θεσμική μέσω του Περιφερειάρχη Ανυπακοή, βέβαια, είναι κατόπιν ξεσηκωμού και αναβρασμού των πολιτών που καταργεί το κράτος. Και χαμογελάω και χαίρομαι πάρα πολύ. Έτσι θα φέρουμε τη δημοκρατία μας. Από τους Δήμους, από κάτω προς τα πάνω, θα διαλύσουμε αυτόν τον κοινοβουλευτισμό. Λοιπόν, ένα ακόμα σχόλιο για τα ιστορικά πριν πάω στα διεθνή. Διαβάζω, είχαμε πει ότι όταν εμφάνισαν την Meridiam, το γαλλικό όμιλο, οι Κούλιδες, ο Ραγιάς, ο άλλος ο Καραφλοκέραξ, για την ηλεκτρική διασύνδεση, ότι το κάνουν στην πραγματικότητα για να ζητήσει η Γαλλία, τους δώσαν και το πλειοψηφικό μερίδιο στο έργο της διασύνδεσης, της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο. Γιατί? Για να ζητήσει η γαλλική εταιρεία που έχει την πλειοψηφία, δεν θα μπορεί να ζητήσει η Ελλάδα, θα ζητήσουν λοιπόν οι Γάλλοι την άδεια από τους Τουρκαλάδες για να κάνουμε τα καλώδια τα οποία είναι στην υφαλοκρηπίδα των Ελλήνων, είναι στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της οριοθετημένης της Ελλάδος. Και είναι και ένα έργο το οποίο γίνεται και στα διεθνή δέντα έτσι κι αλλιώς, άρα δεν έχει κανένα απολύτως λόγο η Άγκυρα. Επειδή λοιπόν την τρέμουν και επειδή δίνουμε λεφτά, σας κλέβουν όχι μόνο για τον ΕΠΕΚΕΠΕ, αλλά για να παίρνουν όπλα τα οποία δεν τα χρησιμοποιούν απλά για να παίρνουν προμήθειες στις τσέπες, και τα όπλα δεν είναι για να χρησιμοποιούνται όπως καταλαβαίνετε, ή για να διασφαλίζουν τα συμφέροντά μας. Τι κάνει λοιπόν εδώ ο Κούλης και το υπόλοιπο team από Κούλες? Τι κάνουν? Βρήκαν εδώ τη λύση και βάζουν πράγματι τη γαλλική Meridiam, αυτή, όπως διαβάζω από κυβερνητική φυλάδα καθημερινή, να απευθύνει επιστολή προς τις χώρες της περιοχής και σίγουρα προς Ελλάδα, Τουρκία και Κύπρο για τις εργασίες που απαιτούνται. Δηλαδή, όντως θα ζητάμε άδεια και για τους Τούρκους για την ΑΟΣ μας. Μας πήραν το σπίτι και δεν το καταλάβαμε. Θα μας κάνουν κουμάντο οι Τούρκοι και θα κάνουμε μέσα στο σαλόνι μας. Είναι τραγικό. Αυτό είναι το σχέδιο εδώ. Θα απευθύνει, λέει, επιστολές προς όλες τις χώρες περιοχής. Και ακόμα και αυτό προβληματίζει την φυλάδα, την κυβερνητική της καθημερινής, γιατί λέει ότι η Άγκυρα θα λάβει ενημέρωση για το πώς θα εξελιχθούν οι εργασίες, αλλά το ερώτημα είναι αν η σχετική φόρμουλα θα γίνει αποδεικτή από την τουρκική πλευρά. Μπορεί δηλαδή ούτε αυτό να μην τους αρκεί. Το ότι θα τους ζητήσουμε εμέσως την άδεια μπορεί να μην τους αρκεί. Γιατί, ακούστε γιατί, γιατί είπαν οι Τουρκαλάδες ότι θα πρέπει, λέει, η χώρα, το κράτος της σημαίας των εμπλεκόμενων πλοίων θα πρέπει να επικοινωνεί με την Τουρκία. Άρα θέλει ενημέρωση από κρατικό φορέα. Βέβαια και εδώ μπορούν να βρουν άλλη λύση τα χάπατα και να βάλουν τους Γάλλους κάποιο γαλλικό πλοίο και άρα να είναι η Γαλλία που θα ζητάει την άδεια. Σε κάθε περίπτωση βλέπετε εδώ ότι το έχουμε χάσει ήδη το θέμα. Δηλαδή η Τουρκία απαιτεί να δώσει αυτή άδεια για το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου μέσα στην ΑΟΣ του Ελληνισμού. Θα μας κάνουν κουμάντα αυτοί, θα μας λένε πώς θα το κάνουμε, θα μας καθοδηγούν. Και έτσι όπως καταλαβαίνετε εδώ, αυτό υποστηρίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας και όχι της χώρας μας. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν εδώ ότι ενισχύουμε τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας, τα κλεμμένα μέσα στα κλεμμένα μας νερά. Δεν υπάρχει τρόπος να το στρογγυλέψω παραπάνω. Είναι ένα στρατηγικό έτσι σχέδιο του Κούλη προεκλογικό να κάνει το καλώδιο μέσω γκριζαρίσματος της δικής μας αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και ενίσχυσης της θέσης των Τούρκων στα δικά μας νερά. Δεν είναι ξυπνάδα, είναι προδοσία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στη Ρωσία, που είναι μεγάλο το θέμα εδώ, γιατί θα σας πω τα σενάρια, τι ακριβώς συνέβη από ό,τι φαίνεται με την επίσκεψη του Ράτκλιφ. και πως οι Ρώσοι πλέον ξεκάθαρα αντιλαμβάνονται ότι οι Αμερικανοί έχουν αποδυναμωθεί από τον πόλεμο στο Ιράν και τι σκέφτονται να κάνουν από εδώ και πέρα πιθανότητα και κατά της Ευρώπης. Λοιπόν, θεωρούν οι Ρώσοι ότι, σύμφωνα με τις υπηρεσίες πληροφορίων των Αμερικανών, θεωρούν την Ουάσιγκτον πλήρως αποδυναμωμένη, τη στρατιωτική ικανότητά της μετά τον πόλεμο με το Ιράν. Τα έχουμε ξαναπεί, μην τα ξαναλέμε. Έχουν ξαϊλυθεί τα αποθέματά τους σε επιθετικούς πυράβλους, σε πυράβλους αναχαιτιστικούς, αναχέτησης. Στο ανθρώπινο δυναμικό δεν υπάρχει, αυτοκτονούν οι ναύτες, τα καράβια δεν λειτουργούν, δεν πιστεύει κανείς τον Τραμπ, είναι μια τρύπα μαύρη. Και θεωρούν οι Ρώσοι λοιπόν εδώ ότι μπορούν να πιέσουν περισσότερο και την Ευρώπη και την Ουκρανία και την Ευρώπη. Άρα η Μόσχα καταλαβαίνει, καταλήγει στο ότι η Αμερική είναι πλέον αποδυναμωμένη όσο ποτέ, περισσότερο από ποτέ ίσως, και υπάρχει χώρος εδώ να κλιμακώσουν κατά της Ουκρανίας και το κάνουν. Αυτοί εδώ ήταν εκεί κατέληξαν οι Αμερικανοί, και γι' αυτό εστάλει ο διοικητής της CIA, ο Τζον Ράτκλιφ, σε αυτή τη μυστική κατά τα άλλα αποστολή. Θα σας πω τα σενάρια για να στείλει κάποια μηνύματα, διότι βλέπουν τους Ρώσους ενδυναμωμένους σε όλα τα μέτωπα. Ο Πούτιν λοιπόν βλέπει τον πόλεμο αυτών των 6 μηνών με το Ιράν ότι έχει διαλύσει τα αποθέματα και τις αποθήκες των Αμερικανών και την ικανότητά τους να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε κρίση στην Ευρώπη αποτελεσματικά. Θεωρούν ότι δεν μπορούν οι Αμερικανοί να βοηθήσουν. Δηλαδή πλέον δεν είναι παίκτης στην Ευρώπη. Οι Αμερικανοί την πάτησαν στο Ιράν και ήταν η καλύτερη επένδυση για τους Ρώσους και τους Κινέζους η υποστήριξη στον Ισλαμικό κοινοβουλευτισμό του Ιράν. Λοιπόν, άρα. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες πληροφοριών, δεν μπήκε στη γωνιά του να ταμπουρωθεί ο Πούτιν σε αυτή την επίσκεψη, δεν πήγε να τον πιέσει, αλλά βλέποντας ότι δεν μπορεί να επέμβει η Ουάσιγκτον σε οτιδήποτε γίνει, σκέφτονται οι Ρώσοι να κλιμακώσουν και να δούμε πού, ίσως και στην Αγγλία, ίσως στη Βαλτική, θα τα δούμε όλα τα σενάρια. Θυμίζω ότι ο Ράτκλιφ έφτασε στη Μόσχα με το στρατιωτικό αεροσκάφος το Σε-17Α. Είχε προηγηθεί μια στάση στην Ρίγα της Λετωνίας και έκατσε, σύμφωνα με τα δεδομένα με τις πτήσεις, έκατσε παραπάνω από σχεδόν 8-8,5 ώρες από τη στιγμή που προσγειώθηκε, δηλαδή έμεινε 8,5 ώρες. Είχε συναντήσεις με τον Σεργέι Ναρίσκιν, ο οποίος είναι διοικητής της υπηρεσίας πληροφοριών εξωτερικού της Ρωσίας, της SVR δηλαδή, και πράγματι ο Ναρίσκιν επιβεβαίωσε ότι συνομιλήσανε, αλλά είπε δεν υπήρχε τίποτα ασυνήθιστο σε αυτήν την συνομιλία. Θα σας τα πω τα σενάρια όλα. Επίσης, ο Ράτκλιφ δεν συναντήθηκε με τον Πούτιν, όπως λέει το Κρεμλίνο. Ουδέν σχόλια από το Λευκό Οίκο και από την CIA. Πιθανόν είναι ο Ράτκλιφ να προειδοποίησε τους Ρώσους ότι μια έντονη κλιμάκωση, μια μεγάλη κλιμάκωση στην Ουκρανία μπορεί να οδηγήσει πολιτικές εξελίξεις στην Ουάσιγκτον και να εξαναγκάσουν τον Τραμπάκουλα να βοηθήσει περισσότερο το Ζελένσκι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το βοηθήσει περισσότερο το Ζελένσκι. Δηλαδή, αν το είπε αυτό ο Ράτκλιφ, είτε το είπε και έλεγε μέσα του ο ομόλογος εδώ, ο Ναρίσκιν, τι λέει ο γελίος, γελούσε, ή το είπε ο Ράτκλιφ και ο ίδιος θεωρούσε αυτό που λέει είναι γελία, δεν πίστευε τον εαυτό του, αλλά τον ανάγκασε ο Τραμπαρίφας. Άρα, εδώ θέλουν οι Αμερικανοί να αποτρέψουν τους Ρώσους. Αλλά βέβαια η αποτροπή δεν γίνεται λεκτικά, πρέπει να πείθεις, να αποτρέψουν τους Ρώσους να αξιοποιήσουν αυτή την αδυναμία, την ανυπαρξία των Αμερικανών σε πιθανή διένεξη στην Ευρώπη. Μεγάλη εξέλιξη εδώ και θα έλεγα είναι και δυσίωνη, που μπορεί να μας βγάλει αυτό το οποίο το ξεκίνησαν οι Αμερικανοί βέβαια με Ομπάμα και Μπάιντεν, αυτόν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Άρα εδώ υπάρχει αυτός ο φόβος, ότι βρίσκουν εδώ μια ευκαιρία οι Ρώσοι, τον πόλεμο στο Ιράν, να πιέσουν περισσότερο την Ουκρανία και να τεστάρουν και τις νατοϊκές χώρες με άλλους τρόπους πίεσης, με έναν υβριδικό πόλεμο. Θα τον δούμε και αυτόν στη συνέχεια. Σήμερα το βίντεο είναι πάρα πολύ, έχει ψωμί πολύ και πρέπει να το ακούσετε με προσοχή. Για παράδειγμα, τι εννοούμε υβριδικό πόλεμο, drone τα οποία μπαίνουν. Είχαμε ένα συμβάν στη Ρουμανία στον Εύσυνο Πόντο, παραβιάσεις του αερίου χώρου των κρατών του ΝΑΤΟ, σαμποτάζ, αν πράγματι βρίσκεται από πίσω η Ρωσία και αν δεν είναι η MI6 ή η Ουκρανία, δεν ξέρω. Υπάρχει, λένε εδώ, δυτική αξιωματούχη, ρωσικός δάκτυλος. Η Ρωσία βέβαια λέει δεν είμαι εγώ από πίσω, αλλά μπορεί να στέλνονται μηνύματα και να αρνείται η Ρωσία, αλλά τα μηνύματα να στέλνονται κανονικότατα. Ιδίως στις χώρες της Βαλτικής υπάρχει μεγάλος φόβος. Ο Τραμπ βέβαια λέει δεν πρόκειται να επιτεθεί στην περιοχή του ΝΑΤΟ ο Πούτιν όσο είμαι πρόεδρος. Κανείς δεν σε λογαριάζει στην πραγματικότητα. Δεν έχει καμία αξία αυτό το οποίο λέει ο Τραμπ. Τουναντίον, μας φοβίζει μην ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν μπορείς να τον λάβεις σοβαρά υπόψη σου. Φαίνεται τα ψέματά του και η αδυναμία του, πώς έχει ξεγυμνωθεί ο χοντρομπαλίξ βασιλιάς των ΗΠΑ. Ο Ζελένσκι, ακούστε εδώ, ευχαρίστησε την Αμερική για τον αναγκαίο τόνο στη συζήτηση που είχε ο Ράτκλιφ στη Ρωσία. Ξέρει και τον τόνο που είχε ο Ράτκλιφ. Εγώ πιστεύω ότι ο Ράτκλιφ πήγε εκεί σαν βρεγμένο γατί. Δεν ξέρω αν απείλησε, αν έτρεξε τα δόντια, αλλά δεν νομίζω ότι έλαβε κανείς σοβαρά υπόψη του. Αλλά το να λέω ο Ζελένσκι, σας ευχαριστώ για τον αναγκαίο τόνο. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε πως μιλάμε εδώ πλέον για χάρτινους γίγαντες στην Ουάσιντον και για χάρτινο κλόουν που είναι ο Ζελένσκι. Λοιπόν, για να δούμε λίγο το ταξίδι αυτό, για το τι, διότι μίλησαν διάφοροι άνθρωποι, αξιωματούχοι και από την Αγγλία μίλησαν. Φοβάται ο κόσμος τι μπορεί να έχει συμβεί. Πολλά τα σενάρια λοιπόν να τα δούμε. Πιθανό χτύπημα σε εγκατάσταση του ΝΑΤΟ, αξιοπλικές, αμυντική βιομηχανία του ΝΑΤΟ, είναι ένα σενάριο εδώ. Ένα άλλο σενάριο για ένα πυρηνικό πόλεμο στη Μέση Ανατολή, όλα αυτά ακούστηκαν. Μετά σε 17 ότι μπορεί να μετέφεραν κάποιο εξοπλισμό, κάποιους αξιωματούχους της υπηρεσίας πληροφοριών, τους οποίους τους συνέλαβε κάποιος Ρώσους και τους επέστρεψαν. Ένα μυστηριώδες πακέτο, και αυτό ακούγεται εδώ σαν μια πιθανότητα του τι ακριβώς διεμήφθη μεταξύ των δύο πλευρών. Ένα σενάριο εδώ είναι ότι προσπαθεί η Ουάσιντον να μάθει τα σχέδια της Μόσχας, εάν που πάει το θέμα με το Ουκρανικό, αν θα κλιμακώσουν, αν θα πάμε σε μια επανακίνηση των συνομιλιών. Πιθανή αυτή η ιδέα. Επίσης να ήταν ένας αγγελιοφόρος του Τραμπ ο Ράτκλιφ, και βέβαια να σου πω ότι το αναγνωρίζουν προς το Ρωσί, διότι κάτι ξώανα σαν τον Κούσνερ, τον Εβραιοφασίστα, ή τον άλλον τον που πουλούσε γκαράζ και πάρκινγκ, τον Βίτκοφ, οι οποίοι δεν έχουν κανένα αξίωμα, δεν τους αναγνωρίζει. Τους παίρνει σοβαρά ένα κράτος. Προφανώς εδώ μιλάμε για το διοικητή της CIA. Μπορεί λοιπόν να μετέφερε ένα μήνυμα ο Ράτκλιφ του Τραμπ, το οποίο δεν θα μπορούσε να το στείλει μέσω από συμβατικά μέσα διπλωματικά, μέσω από τις διπλωματικές οδούς, τις συμβατικές. Να ήταν δύσκολο να μεταφερθεί. Επίσης, πιθανόν να ζήτησαν τις κόκκινες γραμμές των δύο πλευρών, μέχρι που αφήνει μία πλευρά την άλλη. Μάλλον μέχρι που τις κόκκινες γραμμές εικάζω της Ουάσιντον, μέχρι που αφήνει η Αμερική τους Ρώσους, εικάζω είτε να προελάσουν την Ουκρανία, είτε να καταλάβουν περιοχές, είτε να βομβαρδίσουν περιοχές. Το θέμα των κυβερνοεπιθέσεων ή της τρομοκρατίας που μπορεί να στοχοποιεί την Ρωσία αγγλικής εμπνεύσεως. Και πιθανή εδώ ανταλλαγή ίσως και φυλακισμένων από τις δύο πλευρές, και αυτό είναι ένα θέμα που μπορεί να το συζήτησαν. Ορίζουν δηλαδή τα όρια οι δύο πλευρές, τι ανέχονται, και προσπαθούν να βρουν ίσως και κάποιους τομείς που θα μπορούσαν να συνεργαστούν. Εντάξει, ίσως να θέλει ο Τραμπ επίσης να επανεκκινήσει το διάλογο με τη Μόσχα για τις διάμεσες εκλογές, να δείξει ότι να ξέρω εγώ τους έπεισα τους Ρώσους να ξαναμιλήσουμε για το Ουκρανικό, και να του το δώσει αυτό ο Πούτιν προεκλογικά και μόνο για την Αμερική δηλαδή, σαν μια νίκη ας πούμε ότι στη συνομιλή, μπορεί να του δώσει καμιά εχηρία μιας εβδομάδας, κάτι τέτοιο. Προφανώς κάτι θα πάρει ο Πούτιν αν το κάνει αυτό, ίσως να πάρει κάποια, δεν ξέρω αν θα πάρει την Οδυσσό από τον Αμερικανό με κάποιο τρόπο. Άρα φοβούνται επίσης οι Αμερικανοί πώς μπορεί να αντιδράσει η Μόσχα σε αυτή την επέκταση της υποστήριξης, της βοήθειας που δίνουν πλέον Αγγλογάλλοι στο Κίεβο. Μπορεί να δούμε χτυπήματα, αυτά που σας είπα πριν, σε ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις αμυντικής βιομηχανίας, παραγωγής drone ή άλλων οπλικών συστημάτων για λογαριασμό της Ουκρανίας. Δηλαδή μπορεί να είπε ο Ράτκλιφ στον ομόλογό του, μην χτυπήσεις, μην βομβαρδίσεις βρετανικά εργοστάσια τα οποία παράγουν πυράβλους για την Ουκρανία. Να, μια πιθανότητα. Και επίσης λένε εδώ ένα άλλο πιο έτσι πρακτορίστικο, ότι μπορεί το ίδιο το C-17 να προσπάθησε να μαζέψει πληροφορίες κατά τη διάρκεια της πτήσης. Βέβαια λένε οι Ρώσοι ότι όλα τα στρατιωτικά συστήματα ήταν κλειστά για να μην πάρουν καμία πληροφορία. Το προβλέψαμε, δεν έλαβαν το παραμικρό όσο και αν το προσπάθησαν. Επίσης υπάρχει και η πιθανότητα να μεταφέρθηκε κάτι, διότι εδώ μιλάμε για ένα μεγάλο μεταγωγικό αεροσκάφος, το C-17 στρατιωτικό. Γιατί να ταξιδέψει με αυτό, υπάρχει ένα ερωτηματικό εδώ. Μπορεί να μετέφερα, είπαμε, ένα μήνυμα, πιθανές προτάσεις του Τράμπα για την Ουκρανία, είπαμε ευαίσθητες προτάσεις, ναι, ή μπορεί να μεταφέρθηκαν κάποιοι αξιωματούχοι από τους Αμερικανούς, να έχει δηλαδή επιτελείο μαζί του ο Ράτκλιφ και δεν ξέρω τι, τις υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ, των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ, ή να μετέφεραν και κάποιους εξοπλισμούς ίσως, είτε στη Ρωσία είτε έξω από τη Ρωσία, κάτι να μεταφέρθηκε, κάτι να πήρανε, κάτι να έφεραν Δηλαδή κάποια μηχανήματα. Κάποιο δηλαδή έμπιστο πακέτο, εμπιστευτικό πακέτο. Αυτή είναι εδώ αυτό το σενάριο. Και ότι μπορεί να μην γύρισε πίσω με άδεια χέρια ο Ράτκλιφ. Δηλαδή δεν υπάρχουν αποδείξεις εδώ, αλλά ένα τέτοιο μεγάλο αεροσκάφος με μια κρυφή συνάντηση κατά τα άλλα, κανένα σχόλιο από κανέναν επίσημα για το τι διημήφθη, και όμως χρησιμοποιήθηκε κάτι τόσο μεγάλο, τι θα μπορούσε να είναι αυτό το οποίο μετέφερε είτε προς τη Μόσχα είτε από τη Μόσχα ο Ράτκλιφ. Πείτε μου κάτω στα σχόλια τις δικές σας απόψεις για ό,τι μπορεί να συμβαίνει. Πάμε να δούμε τι σημαίνει ακριβώς πόλεμος υβριδικός, διότι έχουμε ένα μεγάλο συμβάν το οποίο με είχε προβληματίσει, δεν το είχα αναφέρει, αλλά βλέπω τώρα τους Γερμανούς να το αναφέρουν και πολύ πιθανό να πάνε σε μια σκλήρινση της τάσης τους ο Μέρτς με τους Ρώσους. Ποιο είναι το συμβάν? Είναι το συμβάν στο αεροδρόμιο στη Γερμανία, στη Λειψία, Χάλε, όπου βρέθηκαν 2-3 ντρόουν εκεί στο αεροδρόμιο, σε κάποιο σημείο το οποίο ήταν τα ουκρανικά αεροσκάφη, τα οποία μετέφεραν όπλα. Και σου λέει ο Γερμαναράς, πώς τολμάς και επιτίθεσαι μέσα στη χώρα μας. Ξαναλέω, εδώ πρόκειται για αεροδρόμιο γερμανικό το οποίο φόρτωνε όπλα για να πάνε στην Ουκρανία να πολεμήσουν τους Ρώσους. Προφανώς οι Ρώσοι με κάποιο τρόπο τρύπωσαν τα ντρόν τους και ήταν έτοιμοι να τεινάξουν στον αέρα τους Γερμαναράδες και τους Ουκρανούς. Ήταν ένα αεροσκάφος και ένα Αντόνοφ ουκρανικό. Τεράστιο ζήτημα. Τρύπησαν τους Γερμαναράδες, αλλά εδώ είναι μια κλιμάκωση αυτή. Σου λένε πλέον οι Ρώσοι ότι στείλανε ένα μήνυμα. Αναρωτιόνται οι Γερμανοί για ποιο λόγο δεν εξεράγει τον ντρόν, το οποίο στοχοποίησε το Αντόνοφ, το μεταγωγικό. Δεν εξεράγει, ας πω εγώ, γιατί σας στέλναν μήνυμα. Δεν πήγαμε ακόμα εκεί, αλλά είμαστε πολύ κοντά. Αυτή είναι η κλιμάκωση. Η κλιμάκωση είναι πλέον να φεύγουν τα όπλα, τα Καλασνίκοβ, δεν ξέρω πια τα δικά μας, οι σφαίρες, ελπίζω να φεύγουν από το Μαξίμου ή από τα σπίτια των βρωμερών στρατιωτικών και πολιτικών που τα αποφασίζουν, και να βομβαρδίζουν οι Ρώσοι τα αεροπλάνα που πάνε να φύγουν από εκεί. Πολύ απλά, αν συμμετέχεις σε αυτόν τον πόλεμο και στέλνεις όπλα, τη φας την κεφάλα. Ξαναλέω όμως, να γίνεται κοντά σε αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις και όχι σε περιοχές του ελληνισμού. Άμα παίρνεις αυτήν την απόφαση, είσαι εμέτοχος αυτού του πολέμου. Και δεν έχει περάσει και από τον ελληνικό λαό αυτός ο πόλεμος. Είτε με δημοψήφισμα εννοώ, δεν είναι θέμα της Βουλής, θα πάμε σε καταστροφή και πόλεμο με την Ρωσία ή σε Τρίτο Παγκόσμιο. Άρα λοιπόν, εδώ διαβάζω στην Bild, 4 μεταγωγικά ουκρανικά ήταν στο αεροδρόμιο αυτό των Γερμαναράδων, στην Λειψία Χάλε το αεροδρόμιο, που είναι βάση στην πραγματικότητα της εταιρείας Αντόνοφ των Ουκρανών, και από εκεί μεταφέρουν, είχαν πάρει κάτι γαλλικά όπλα, θα τα πηγαίνανε κάνανε στάση εκεί και θα τα πηγαίνανε μετά στην Ουκρανία. Άρα το ντρόουν αυτό, το οποίο φαίνεται σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφορίων ότι ανήκε στη Μόσχα, πήγε εκεί, βρήκανε κριτικό μηχανισμό, αλλά δεν χτύπησε. 3 ντρόουν, δεν χτύπησε. Στέλνει μήνυμα ότι θα σας βομβαρδίσουμε την επόμενη φορά να συνεχίσετε να στέλνετε. Και τώρα ο Μέρτς πάνε το παίξει μάγκας, εδώ ο Γοβάτος, και θα κατηγορήσει ανοιχτά τους Ρώσους, θα πει ότι οι Ρώσοι ήταν από πίσω, και περιμένουμε και κάποιες νέες κυρώσεις αποκλειστικά από τους Γερμαναράδες. Θα δούμε. Η Ούρσουλα, το τερατούργημα, είπε ότι υπάρχει, λέει, κλιμάκωση σε επιθέσεις και απειλές υβριδικού πολέμου, μετά το περιστατικό αυτό στον Εύξηνο Πόντο στη Ρουμανία με τον ντρόουν. Μάλιστα, διαβάζω εδώ τον επικεφαλής της European Aerospace Security and Defense Industries Association, δηλαδή σύνδεσμος της Ευρώπης αεροδιαστήματος, άμυνας και ασφάλειας των βιομηχανιών, αυτόν τον τομέα που σας είπα, λέει εδώ ότι φοβούνται στοχευμένες δολοφονίες. Μάλιστα, λέει, έχουν οι CEO, δηλαδή διευθύνονται σύμβουλοι των εταιριών αυτών, έχουν αυξήσει, λέει, τους μπράβους που έχουν. Σιγά μας νιάξει κιόλας αν ψοφήσουν εδώ οι άνθρωποι πίσω από τις βιομηχανίες πολέμου. Αν τους σκοτώσουν οι Ρώσοι, τους ανθρώπους οι οποίοι φτιάχνουν όπλα στον πλανήτη και τα στέλνουν στην Ουκρανία για να σκοτώνουν οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι. Είστε ό,τι χειριμάκα του πλανήτη. Δεν μιλάμε για βιομηχανίες αμυντικές, μιλάμε για βιομηχανίες επιθετικές. Κανείς δεν νοιάζεται για τα βρωμοκεφάλια σας. Υπάρχουν, λέει, απειλές κατά του επικεφαλής της ΣΑΜ. Μετά επιχείρησαν να δολοφονήσουν τον διευθύνων σύμβουλο της Rheinmetall, της γερμανικής βιομηχανίας όπλων, άλλα από εκεί σκουπίδια και σατανάνθρωποι του διαβόλου και του θανάτου άνθρωποι. Ειλικρινά, δεν θα εδρώσει κανένας αν φοβούνται οι επιθετικές βιομηχανίες όπλου. Άρα, να λοιπόν, πάρα πολλές ενισχυτικές οι εξελίξεις και σε αυτό το μέτωπο, και να αυτό είναι τι σημαίνει υβριδικός πόλεμος. Λοιπόν, παράλληλα, να δούμε λίγο και τι γίνεται στο μέτωπο. Έχουμε τον επικεφαλής στο παιδικό γραφείο, είναι σαν το γκούλι που είχε βάλει το

Εδώ οι Ουκρανοί βομβαρδίζουν κανονικές εταιρείες του ιδιωτικού κλάδου και μόνο. Λοιπόν, χτύπησαν πάλι την αντίστοιχη, σαν λέμε, σαν Amazon, ας πούμε, σαν το Scrooge, δεν ξέρω πώς να το πω, στη Ρωσία, την Ozon, την εταιρεία. Είχαν χτυπήσει και την Wildberries, θυμίζω, που είναι η νούμερο 1, αυτή είναι η νούμερο 2. Την Wildberries είχαν χτυπήσει 26 του μήνα στο Tambov Oblast. Πάλι τους βομβάρδισαν εκεί τις αποθήκες μιας ιδιωτικής εταιρείας. Τώρα χτύπησαν και την Ozon χθες 29, σήμερα μάλλον, στα ξημερώματα 29, πάλι στο Ροστόφ τους χτύπησαν, στην Ροστόφ Οντών την πόλη, με drone, και μάλιστα πήρε και φωτιά εκεί τα γραφεία, αποθήκες κανονικής εταιρείας, εμπορικής ιδιωτικής εταιρείας, καμία σχέση με τον πόλεμο, 100% εγκλήματα πολέμου που κουνάνε και το δάχτυλο τα λέσια στο Κίεβο. Και λένε οι άνθρωποι εκεί ότι δεν λειτουργεί η εταιρεία μας, έχει τεράστια πρόβλημα η εταιρεία μας. Του είχαν χτυπήσει ξανά 27 Αυγούστου πάλι την Ozon στις πόλεις Ούφα και Όρενμπεργκ στα Ουράλια. Πάλι ιδιωτικές εταιρείες, καμία σχέση με τον πόλεμο. Μετά χτυπήσαν και μια εταιρεία που έχει να κάνει με ηλεκτρικά, σαν τον Καυκάξο και τον Μεϊδάνη, κάπως έτσι, την DNS, στην πόλη Αξάη, πάλι στο Ροστόφ. Οι εργαζόμενοι φύγαν, οι άνθρωποι τρελάθηκαν. Του στοχοποιούν κανονικότατε εταιρείε αλυσίδε, οι οποίε μπορεί να είναι λίγο μεγάλε, αλλά μιλάμε τώρα για. Πρέπει κάποιο να του καταδικάσει. Και όποιο δεν του καταδικάζει, φαντάζεστε το επιόν του και το επίπεδό του από την πολιτική και την δημοσιογραφική ελίτ. Επίση, στο Ιπανό χωριό, λένε εδώ οι Ρώσοι, Λενινσκόγε, πάλι μια αποθήκη η οποία ανήκει σε σούπερ μάρκετ, στην αλυσίδα Τσίζικ. Και αυτοί χτυπάνε σούπερ μάρκετ. Σαν να χτυπάνε το Γαλαξία του Σκλαβενίτη. Δεν πρόκειται να πω τα άλλα, γιατί δεν είναι ελληνικά σούπερ μάρκετ. Τουλάχιστον τα περισσότερα δεν είναι. Αλλά χτυπάνε αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Άνθρωποι πάνε εκεί να πάρουν τα τρόφιμα του, ντομάτες και τις πατάτες του. Και τα βαρδίζουν τα καθάρματα οι γενοκτόνοι του ισιονοφασιστοειδή του Ζελένσκι. Μάλιστα. Παράλληλα, οι Ρώσοι χτυπήσανε αποθήκες με πυρομαχικά. Βλέπετε εδώ μια ποιοτική διαφορά. Και με drone, μάλιστα, όπως είπε ο Μπουντάνοφ, έχει καταστρέψει η Ρωσία το 90% των εγκαταστάσεων της Ουκρανίας. Των αποθηκών, δηλαδή δεν έχουν αποθήκες. Τα βάζουν στα οικόπεδα, μέσα στα χωράφια. Λοιπόν, χτύπησαν στο Κίεβο, σε μια γειτονιά του Κιέβου, όπως διαβάζω, και μάλιστα είχαν παρανόμως οι Ουκρανοί, κάζω κάποιοι διεφθαρμένοι φίλοι του Ζελένσκι, είχαν βάλει την αποθήκη μέσα σε κατοικημένες περιοχές. Και είπε ο Ζελένσκι, λέει, ότι δεν ξέρω πώς έγινε και είχαμε όπλα μέσα στις κατοικημένες περιοχές, και ξεκινούν έρευνες η αστυνομία, άλλοι εκεί τώρα, αξιοσέβαστη αστυνομία του Κιέβου, να βρούνε, λέει, πώς γίνεται τόσο κοντά, απαγορεύεται. Άρα διεξάγουν μια έρευνα για εγκληματική αμέλεια εδώ. Δεν θα έπρεπε να. Αυτοί που λέει που το επέτρεψαν να γίνει, πρέπει να λογοδοτήσουν για τις αποφάσεις τους, λέει ο Ζελένσκι. Επίσης, οι Ρώσοι χτύπησαν στην Καλινόβκα, πάλι στο Κίεβο, σε εγκαταστάσεις εκεί, όπου είχαν εξοπλισμούς δυτικούς και βόμβες και βλήματα από τα βλήματα της Δύσης. Σε άλλες περιοχές πάλι αποθήκες όπλων, στην Μιλάγια, όπου εκεί είναι η Firepoint, η εταιρεία που κάνει τα Flamingo και τα drone, τα FP1, FP2, και εκεί τους χτύπησαν. Μετά στην Νότια Ουκρανία, στο Ισμαήλ, πάλι εκεί χτύπησαν για εγκαταστάσεις του Ουκρανικού στρατού. Στο Νικολάγεφ πάλι χτύπησαν στο λιμάνι, σε τέρμιναλ εκεί, όπου ήταν οι Άγγλοι που φορτώνανε και ξεφορτώνανε στρατικούς εξοπλισμούς. 18 εγκαταστάσεις εκεί, ξαναλέω, και τα Flamingo τα χτύπησαν οι Ρώσοι. Βλέπετε τη διαφορά στους βομβαρδισμούς. Επίσης, διαβάζω ότι οι Ρώσοι λένε πως βρήκαν ένα σύστημα το οποίο σβήνει από το χάρτη το Starlink του Elon Musk. Μεγάλη εδώ δήλωση, δεν ξέρω αν ισχύει, αν μπορώ να το υποστηρίξουν αυτό. Τάδε έφυγε ωστόσο εδώ. Τάδε λένε οι Ρώσοι ότι έχουν ένα σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου το οποίο κατανικάει το Starlink. Το οποίο θα είναι μεγάλη εξέλιξη, όπως φαντάζεστε, αν πράγματι μπορούν και το κλείνουν, διότι εδώ λέει. Εν αντιθέσει με τα συμβατικά μέσα της παρενοχλήσης, που εδώ που χτυπάνε τερματικούς σταθμούς, το σύστημα, λέει, το ρωσικό, το καινούριο, χτυπάει τις συχνότητες του δορυφόρου του Starlink. Και φαντάζεστε τι θα γίνει, δεν θα υπάρχει ουκρανικό στρατός να γίνει κάτι τέτοιο. Έχουν, λέει, το σύστημα που έχουν φτιάξει έχει 12 κεραίες και εκπέμπει, λέει, στα 14-14,5 GHz, και είναι ακριβώς αυτή η συχνότητα του Starlink, δορυφόρο που στέλνει και λαμβάνει μήνυμα, και ότι μπορούν, λέει, όλα μαζί αυτές οι κεραίες να χτυπήσουν τα σήματα.

κομμάτια του δορυφόρου και να σε 20 τετραγωνικά χιλιόμετρα να μην υπάρχει κανένα σήμα και άρα να μην υπάρχει καμία δυνατότητα επικοινωνίας για τους Ουκρανούς. Καταλαβαίνετε ότι θα απομονωθούν οι μονάδες από τη διοίκηση, δεν θα έχουν δυνατότητα να συντονιστούν, να ζητήσουν βοήθεια, να ζητήσουν όπλα. Επίσης, το πυροβολικό των Ουκρανών δεν θα μπορεί να χτυπήσει. Άλλα drone που είναι με AI, με τεχνητή νοημοσύνη, όπως τα Hornet, θα είναι τυφλά. Μεγάλη εξέλιξη ανισχύει. Επίσης, οι Ρώσοι λένε ότι κατέλαβαν 3 νέους οικισμούς στον Ντονιέτσκ και στο Σούμι. Όπως λένε εδώ, στον Ντονιέτσκ οι 2 είναι το Ρουμπεζνόγε και το Νοβοανδρεγεύκα και πάλι στο Σούμι την Χραποφσίνα, όπως μας λένε οι Ρώσοι. Άρα έχουν νέες νίκες επί του πεδίου. Και καταλήγω, γιατί βλέπω ότι ο χρόνος με πιέζει, ότι τι ακριβώς θα γίνει με το θέμα των Scalp, των Storm Shadow, που ίσως αυτό να ήταν ο βασικός λόγος της επίσκεψης Radcliffe στη Μόσχα. Οι Ρώσοι λοιπόν λένε ότι θα προσπαθήσουν να βρούνε πού θα γίνουν αυτοί οι πύραυλοι, θα κάνουν τα πάντα για να σταματήσουν την παραγωγή τους, της μεταφοράς τεχνογνωσίας από το Παρίσι και το Λονδίνο στο Κίεβο. Θεωρούν εδώ, σύμφωνα με τη ρωσική οπτική, ότι το Παρίσι και το Λονδίνο τι θέλουν να κάνουν, αντί για να παράγουν αυτοί τις εγκαταστάσεις των Ρώσων, των Ουκρανών, τις βόμβες των Ουκρανών, να τα δώσουν τον πηγείο κωδικό και την τεχνογνωσία στους Ουκρανούς και να παράγεται εκεί πλέον τα βλήματα, και ότι έτσι θα γλιτώσουν από αυτό το οποίο είδαμε στη Λειψία, να αρχίσουν να στοχοποιούνται τα εργοστάσια στα δικά τους. Δηλαδή να κρατήσουν αποστάσεις και να λένε ότι παρόλο που είναι τα δικά μας όπλα, δεν τα έχουμε φτιάξει εμείς, τα έχουν φτιάξει, ξέρω εγώ, οι Ουκρανοί. Ιδίως τώρα που από ό,τι φαίνεται οι Ουκρανοί πάνε, είναι σαφέστατο, χτυπώντας σούπερ μάρκετ, οι επόμενοι στόχοι είναι σχολεία, σπίτια, νοσοκομεία. Άρα εδώ θέλουν να, επίσης φοβούνται για τις γραμμές μεταφοράς που πλέον έχουν στενέψει, πολύ δύσκολο να μεταφέρουν όπλα. Άρα σου λέει τώρα με αυτή τη μεταφορά, διαδικασία, θα φτιάχνουν τους πυράβλους οι ίδιοι Ουκρανοί και άρα θα χτυπούν οι ίδιοι. Βέβαια, πάλι θα χρειάζονται στην πραγματικότητα κινητήρες, συστήματα πλοήγησης, η νατοϊκή είναι αυτή που θα δουν τα δεδομένα, τα δορυφορικά. Άρα δεν γλιτώνουν την εμπλοκή η δυτική στην πραγματικότητα. Και όπως λένε εδώ οι Ρώσοι, είναι δεδομένη κλιμάκωση από την πλευρά μας εναντίον των Άγγλων και των Γάλλων. Πρέπει να κάνουν πίσω, διότι αν δεν κάνουν πίσω, δεν πρόκειται, θέλουν να συμμετέχουν όλο και περισσότερο στον πόλεμο αυτόν. Το πιο πιθανό λοιπόν είναι να δούμε κάτι άμεσα σε κλιμάκωση. Θέλουν να φέρουν. Η αντίδραση των Ρώσων αυτή τη στιγμή είναι drone, τα οποία θα χτυπήσουν όλο και πιο μέσα στην Ουκρανία και στη δυτική Ουκρανία. Δηλαδή, μέχρι στιγμή χτυπούσαν εκεί βαλιστική πύραυλη και cruise πύραυλη, τώρα χτυπήσουν και drone δυτικά προς Lviv, δηλαδή προς Πολωνία. Θα χτυπήσουν στα εργοστάσια αυτά που και αν δημιουργηθούν, και θα προσπαθήσουν να κόψουν, να αποκόψουν την Ουκρανία από τα δυτικές γραμμές, από ποτάμια, θάλασσα, από οπουδήποτε, με τρένα, από οπουδήποτε παίρνουν βοήθεια, θα συντονιστούν για να σταματήσουν τη μεταφορά αυτών των εξαρτημάτων που θέλουν τώρα οι Ουκρανοί να φτιάξουν τα Storm Shadow και τα Scalp. Μεγάλες λοιπόν οι εξέλιξεις, φίλες και φίλοι, μεγάλα τα θέματα σήμερα, δεν ξέρω πώς τα ακούτε, πείτε μου τις απόψεις σας για όλα αυτά, κυρίως τι πιστεύετε ότι διεμήφθη μεταξύ του Radcliffe και του ομολόγου του στο Κρεμλίνο. Αυτά. Αν σας αρέσει το βίντεο, πατήστε μου αρέσει και γράψτε στο κανάλι. Κοινοποιήστε, ιδίως για να μάθει ο κόσμος τι έγινε στη Λέσβο, την επανάσταση που ξεκίνησε. Και είναι μεγάλη, είναι κεκτημένο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Επειδή αναφέρθηκα σε άνθρωπο που προσπάθησε και ξεφτυλίστηκε να γίνει περιφερειάρχης γιατί έγλυφε την παράνομη μετανάστευση, διαβάζω εδώ από τον Telegraph, τον αγγλικό Telegraph, ότι το Εδιμβούργο, η Σκωτία δηλαδή, βάζει προτεραιότητα για κοινωνική κατοικία τους μετανάστες και όχι τους Σκοτσέζους. Μάλιστα. Εδώ το Σοσιαλιστικό Κόμμα, το Εργατικό του Εδιμβούργου, το Δημοτικό Συμβούλιο, βάζει λέει, προτεραιότητα στους μετανάστες και όχι στους αστέγους που είναι Σκοτσέζοι. Είναι τρελό και όμως αληθινό. Δηλαδή, άνθρωποι που πληρώνουν όλα αυτά τα χρόνια τους φόρους και τα παίρνανε με ΦΠΑ και με 1000 τρόπους, τώρα οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να είναι στον δρόμο, να έχουν προβλήματα να βρουν σπίτι, στέγαση, και τους πετάνε στη λάσπη, η λασπουριά που λέγεται πολιτική, και θεωρούν ότι είναι νούμερο ένα προτεραιότητα για αυτούς να παρέχουν στους μετανάστες στην πρωτεύουσα της Σκωτίας. Έχει αυξηθεί, λέει εδώ, η προσωρινή διαμονή στην πρωτεύουσα από 1 στο 16% από το 23%. Δίνουν σπίτια σε ξένους δηλαδή, οι οποίοι
μπήκανε πάνω-πάνω στην λίστα αναμονής, ενώ τουλάχιστον 31.000 ντόπιοι δεν μπορούν να βρουν σπίτι και έχουν τεράστια κρίση, ειδικά με αστέγους, και λόγω των παράνομων μετανάστευσης, όπως λέει εδώ η Telegraph. Και μάλιστα οι άστεγοι στην πόλη έχουν αυξηθεί κατά 75% τα τελευταία 5 χρόνια. Και είναι και το Εθνικό Κόμμα της Σκωτίας, να ξέρετε, που μπορεί να θέλει σωστά την απελευθέρωσή του από το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά εδώ βλέπετε ότι είναι και αυτοί γλίτσες. Το 22 αυτοί αποφάσισαν να απομακρύνουν τη δέσμευση ότι αν έχεις σχέση, αν είσαι ντόπιος, να έχεις προτεραιότητα. Το διέγραψαν και τώρα δεν έχουν, όχι απλά δεν έχουν προτεραιότητα οι ντόπιοι, φαίνεται ότι έχουν προτεραιότητα οι παράνομοι μετανάστες.

0: την ώρα που εκατομμύρια ζώα σφαγιάζονται, άνθρωποι πεθαίνουν άδικα, την ίδια ώρα που καίγονται εκατομμύρια πλάσματα όταν ξεσπούν αυτές οι πυρκαγιές, καθόλου τυχαία, την ίδια ώρα κάποιοι άνθρωποι δυσκολεύονται να αφήσουν ακόμη και ένα μπόλι νερό έξω από τον κήπο τους, έξω από το σπίτι τους. Κάποιοι άλλοι όμως άνθρωποι, πραγματικά χωρίς υστεροβουλία και με ανιδιοτέλεια, προσπαθούν να βάλουν ένα λιθαράκι. Καμιά φορά γίνεται και ογκόλιθος, γιατί κάθε φορά που μπορείς, νιώθεις ότι μπορείς να σώσεις ένα πλάσμα, ένα κακοποιημένο πλάσμα, είτε είναι παιδί, είτε ένας ανήμπορος άνθρωπος, είτε ένα άλλο πλάσμα της φύσης, ένα άλογο για παράδειγμα, εκεί νιώθεις πραγματικά γεμάτος. Αναφέρομαι σε ανθρώπους που είναι δοσμένοι, όπως ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών, ο ΕΣΠΗ, εδώ και νομίζω 20 χρόνια αδιάλειπτης δράσης, για να διασώσουν και να περιθάλψουν ό,τι μπορείς, ό,τι μπορούν πραγματικά, και κυρίως να αποκαταστήσουν, όπως μας λένε, την αξιοπρέπεια κακοποιημένων υποειδών και καταλελειμμένων. Και θέλω να καλησπερίσω στην ΕΡΤ Open τον κύριο Θανάσιο Χελιώτη, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΠΗ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Χελιώτη.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
0: Σας καλώ με αφορμή την ξεχωριστή επαιτειακή συναυλία στο κτήμα Κοκοτού, για την οποία θα μιλάμε συχνά και εδώ από την ΕΡΤ Open, να το θυμίζουμε στους ακροατές, με τον Στέφανο Κορκολή και τη Σοφία Μανουσάκη, για τα 20 χρόνια δική σας δράση που θα γίνει την 5η 24 Σεπτεμβρίου, έτσι.
1: Σωστά.
0: Και τα έσοδα από τα εισιτήρια θα διατεθούν εξ ολοκλήρου για το έργο σας, για το έργο του Ελληνικού Συλλόγου Προστασίας Υποειδών.
1: Ακριβώς, ακριβώς, και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και το κτήμα Κοκοτού, τον Στέφανο Κορκολή και την κυρία Μανουσάκη, για το γεγονός ότι θα μας χαρίσουν αυτή την όμορφη βραδιά.
0: Πράγματι, είναι ένα γεγονός νομίζω που είναι σημαντικό. Μπορεί να λέμε ότι βάζουμε ένα λιθαράκι, αλλά στην πραγματικότητα, εδώ και 2 δεκαετίες, όσα πλάσματα έχουν βρεθεί υπό τη φροντίδα του συλλόγου σας πραγματικά, και όπως και όποτε έχετε μπορέσει να παρέμβετε σε καταγγελίες κακοποίησης και εγκατάλειψης καθημερινά, πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε.
1: Και να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι εθελοντικό έργο εδώ και 20 χρόνια. Και η δυσκολία, αν θέλετε, εκεί βρίσκεται. Το γεγονός ότι δεν έχουμε τους κατάλληλους πόρους για να μπορέσουμε να πάμε ένα βήμα παραπάνω, ίσως να μεγαλώσουμε, ίσως να σώσουμε περισσότερα ζώα. 20 χρόνια τώρα κάνουμε αυτό που μπορούμε, όπως καλύτερα μπορούμε, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει βοήθεια και μερίδα κρατική. Και αυτό είναι που μας θλίβει πραγματικά όλα τα χρόνια.
0: Μας θλίβει και μας εξοργίζει, αν θέλετε, γιατί πραγματικά ο τρόπος που μεταχειριζόμαστε τα υπόλοιπα πλάσματα της φύσης, την ίδια τη φύση, αν θέλετε, γι' αυτό, αν θέλετε, έκανα μια αναφορά λίγο πριν συνδεθούμε, στο ότι καταστρέφουν τα πάντα στο πέρασμά τους, όποιοι και αν είναι αυτοί. Άρα νομίζω ότι γίνεται ακόμη περισσότερο επιτακτική ανάγκη, αλλά δεν ξέρω πραγματικά. Εσείς συμπληρώνετε, κύριε Χελιώτη, 20 χρόνια έτσι, ύπαρξης του συλλόγου και στις εγκαταστάσεις στο Μαρκόπουλο.
1: Σωστά. Είμαστε ναι. κοντά στο Ολυμπιακό Κέντρο Υπασίας.
0: Ναι.
1: Μεταφραστήκαμε εκεί το 2016. Είμαστε 10 χρόνια σε άλλη εγκατάσταση στο Κοροπή. Και είναι πραγματικά ένας μεγάλος αγώνας, και αξίζει να σημειώσουμε ότι τα υποειδή σε γενικό πλάνο είναι ζώα τα οποία είναι αόρατα. Δεν ενδιαφέρουν πολύ κόσμο.
0: Πώς δεν ενδιαφέρουν? Δεν ενδιαφέρουν. Τι είναι αυτά που λέτε? Δεν βλέπετε γαϊδουράκια και άλογα να τους φορτώνουν ολόκληρα πλυντήρια και ψυγεία πάνω τους στη Σαντορίνη και σε όλα τα νησιά να τους φορτώνουν? Καταλαβαίνετε πώς το λέω έτσι.
1: Καταλαβαίνω. Απλά στο κομμάτι εκείνο του welfare, δυστυχώς είναι ζώα τα οποία κακοποιούνται συστηματικά. Και πιστέψτε με, είναι τα μόνα ζώα που, επειδή ακριβώς χρησιμοποιούνται, κακοποιούνται όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι. Αυτό το έχω ξανακούσει και από ανθρώπους που ασχολούνται με ζώα και δεν έχω καταλάβει με τα υποειδή, όχι με εσάς συγκεκριμένα. Έχουμε δεχτεί καταρχάς ότι στο 2026 τα ζώα αυτά είναι για δική μας χρήση? Είναι όπως ένα σκύλος που τον έχουμε δεμένο σε όλη τη ζωή στον κήπο για να κάνει το φύλακα? Θεωρούμε ακόμα ότι έχουμε αυτό το δικαίωμα, κύριε Χελιώτη.
1: Κανονικά δεν θα έπρεπε να είχαμε αυτό το δικαίωμα. Τα υποειδή όμως η αλήθεια είναι λίγο περίεργη, γιατί τα υποειδή ουσιαστικά εκπαιδεύτηκαν και εχμαλωτίστηκαν από τον άνθρωπο ακριβώς για αυτόν τον σκοπό.
0: Αφού δεν είχαμε δικαίωμα.
1: Σίγουρα δεν είχαμε δικαίωμα και σίγουρα σήμερα.
0: Γιατί και τις μαϊμούδες τις εκπαιδεύουμε και τις αρκούδες εκπαιδεύουμε για να τις εκμεταλλευτούμε, αλλά ούτε σε αυτό έχουμε δικαίωμα. Ούτε τον αστακό να τον καίμε ζωντανό έχουμε δικαίωμα.
1: Ακριβώς. Απλά ο άνθρωπος είναι τόσο υποκριτής. Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Και θα πρέπει να ρωτήσετε όλους αυτούς οι οποίοι έχουν άλογα, κατά πόσο η πλειοψηφία τους κρατάει αυτά τα άλογα όταν πλέον μεγαλώσουν σε ηλικία και τα γεροκομούν. Σας πληροφορώ ότι από το 100% ένα 10-15% ίσως το κάνει. Όλοι οι υπόλοιποι προσπαθούν να τα ξεφορτωθούν με οποιοδήποτε τρόπο.
0: Με οποιοδήποτε τρόπο.
1: Και είναι πραγματικά κρίμα ζώα στην Ελλάδα να πεθαίνουν από ασυτεία ακριβώς επειδή μεγάλωσαν. Τα βλέπουμε καθημερινά.
0: Βλέπω λοιπόν ότι γι' αυτό λέω ότι βάζουμε ένα λιθαράκι και εσείς με τόσο κόπο καταρχάς μου λέτε ότι βασίζεστε αποκλειστικά σε δικά σας έξοδα, σε δωρεές, σε χορηγίες, σε κάποιες συνδρομές δηλαδή και αναδοχές για να καλύψετε τις ανάγκες. Είναι μεγάλες οι ανάγκες για τα υποειδή.
1: Ακριβώς. Τα παλιά μας έχουν τα τελευταία ειδικά χρόνια, γιατί καταλαβαίνετε ότι όπως αυξάνονται τα πάντα,
0: ναι,
1: το σούπερ μάρκετ μέχρι το οτιδήποτε, έτσι ακριβώς αυξάνονται και οι ζωοτροφές μας.
0: Ναι.
1: Και όλες οι ανάγκες, οπότε ναι, βγαίνουν με δωρεές. Βέβαια οι δωρεές είναι μικρές, δεν είναι μεγάλους χορηγούς και αυτό είναι που μας προβληματίζει και για το μέλλον του Συλλόγου.
0: Καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι να τον κρατήσετε εννοείται αυτό το Σύλλογο.
1: Ζούμε μια καθημερινότητα δύσκολη εδώ και πολλά χρόνια, αλλά με κόπο και με προσπάθεια και πάντα στο τέλος της ημέρας είναι αυτό που πολλές φορές λέμε, ότι κάτι μαγικό γίνεται και προχωράμε ένα βήμα παραπάνω. Κάτι συμβαίνει και πηδάμε το σκαλοπάτι και προχωράμε.
0: Ναι. Να ρωτήσω, δέχεστε πολλές καταγγελίες. Πείτε μου κάτι. Πόσο δικαίωμα έχω εγώ βλέποντας ένα άλογο το οποίο είναι από τις 7 το πρωί το καλοκαίρι μέχρι τις 10 το βράδυ, 9 το βράδυ σε ένα σημείο που δεν έχει σκιά ή που έχει αναποδογυριστεί εδώ και πολλές ώρες ο κουβάς που χρειάζεται για να πίνει νερό, πόσο δικαίωμα έχω εγώ να τηλεφωνήσω στο σύλλογό σας για παράδειγμα και να το καταγγείλω? Μπορείτε να παρέμβετε σε μια ιδιόκτητη ας πούμε περιοχή?
1: Κοιτάξτε, μπορείτε, έχετε κάθε δικαίωμα να πάρετε και εμάς φυσικά σαν σωματείο.
0: Ή την αστυνομία.
1: Και οποιοδήποτε άλλο σωματείο, όπως και αποκλειστικά την αστυνομία, γιατί η αστυνομία έχει και τον καθοριστικό πρώτο ρόλο της καταγραφής του συμβάντος.
0: Μόνο καταγραφής. Παρέμβασης.
1: Μόνο καταγραφής. Τώρα προσέξτε λίγο, γιατί εδώ τα πράγματα λίγο περιπλέκονται. Τα φιλοζωικά σωματεία δεν έχουν θεσμικό ρόλο να κάνουν οτιδήποτε παραπάνω.
0: Μάλιστα.
1: Τα υποειδή θεωρούνται ζώα εργασίας.
0: Κακώς. Αυτό πρέπει να αλλάξει, δεν είναι ζώα εργασίας.
1: Πρέπει να αλλάξει και παραγωγικά ζώα σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Α, ωραία.
1: Και κανονικά θα έπρεπε να παρέμβει, δηλαδή το επόμενο βήμα θα ήταν να παρέμβει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και οι εκτινιατρικές υπηρεσίες της χώρας. Πράγμα που δυστυχώς πολλές φορές δεν γίνεται. Βλέπουμε μεταξύ γραφειοκρατίας.
0: Αντίληψη είναι, ανθρώπινη αντίληψη είναι βασικά και συμφερόντων.
1: Των Δήμων πολλές φορές, όσο αφορά τα δέσποτα ανεπιτήρητα, η καταγραφή των υποειδών ξεκίνησε το 2022. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια μέχρι τώρα, η οποία όμως δεν είναι αρκετή.
0: Μάλιστα.
1: Τα πολλά δέσποτα ανεπιτήρητα στην Ελλάδα. Υπάρχουν πάρα πολλές υποθέσεις με αγέλες σε πάρα πολλές περιοχές που είναι πρώην επιδοτούμενων αλόγων.
0: Τι εννοείται?
1: Υπάρχουν αυτόχθονες φυλές σε όλη την Ελλάδα, όπου κάποιοι άνθρωποι έπαιρναν και παίρνουν επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ για να συντηρήσουν τις ελληνικές ντόπιες φυλές. Πολλοί από αυτούς, επειδή κάποιοι μεγάλωσαν σε ηλικία, κάποιοι ίσως ήθελαν να τα παρατήσουν, πολλοί από αυτούς άφησαν αυτά τα άλογα ανεξέλεγκτα ελεύθερα στις περιοχές. Και αυτή τη στιγμή έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα με αγέλες σε όλη την Ελλάδα. Πέρα δηλαδή από κάποιες αγέλες οι οποίες προϋπήρχαν και μιλάμε τώρα πριν από 100-150 χρόνια σε κάποιες περιοχές όπως είναι τα άλογα του Πεταλά, τα άλογα του Ένου, την Κεφαλονιά.
0: Τα τελευταία τα άλογα που ψάχνουν για τροφή, για νερό. Ακριβώς. Γιατί κανείς δεν νοιάζεται, τα πυροβολούν κιόλας.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Τα κεφαλαιοί έχουν τεράστιο πρόβλημα. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι το πρόβλημα δεν θα το λύσει ούτε ένα φιλοζωικό σωματείο αύριο το πρωί, ούτε οποιοδήποτε ιδιώτης. Το πρόβλημα θα λυθεί πιάνοντας την πηγή του προβλήματος. Δηλαδή από πού προήλθαν αυτά τα άλογα, πού ήταν πριν και πού κατέβηκαν τώρα, για ποιους λόγους. Ξέρω για παράδειγμα στην Κεφαλονιά ότι τους έχουν κλείσει τις πηγές που βρίσκονταν ψηλά στον βουνό εκεί κοντά στο μοναστήρι. Δεν έχουν τα άλογα πρόσβαση πλέον στο χώρο.
0: Γιατί τις έκλεισαν τις πηγές?
1: Αυτό δεν το γνωρίζω. Και εκεί είναι το θέμα, ότι κανονικά θα πρέπει να γίνει μια εισαγγελική έρευνα πολύ οργανωμένη, έτσι ώστε να δουν ακριβώς τους λόγους και τις αιτίες που οδήγησαν αυτά τα ζώα να κατεβούν χαμηλά και να αλλάξουν μέρος.
0: Και να τα πυροβολούν.
1: Και πλέον τα πυροβολούν, γιατί είναι τόσο πολλά. Ξέρετε, τα άλογα στην Ελλάδα δεν έχουν φυσικούς εχθρούς. Ο φυσικός τους εχθρός πια, μάλλον
0: είναι η έλλειψη νερού.
1: Εχθρός, ο κανονικός τους εχθρός είναι ο άνθρωπος ο ίδιος.
0: Πάντα στα ζώα είμαστε εχθρός.
1: Έτσι.
0: Ξέρετε, είπατε για εισαγγελία, κάποτε λέγαμε, ας πούμε, συχνά, λέγαμε δόξα τω Θεώ. Τώρα λέμε συνέχεια κάθε μέρα, ρε παιδί μου, ένας εισαγγελέας δεν υπάρχει να παρέμβει για χιλιάδες πράγματα. Αλλά τελικά δεν υπάρχει να παρέμβει.
1: Και εμείς αυτό βλέπουμε.
0: Και αν παρέμβει, μπορεί να τους σκοτώσουν και το παιδί. Ναι, προσωπική μου.
1: Εισαγγελικές παρεμβάσεις δεν γίνονται και μερικές φορές όταν γίνονται, συνήθως οι αποφάσεις έρχονται σε εμάς. Δηλαδή, μας ζητούν από εμάς να πάρουμε τα άλογα. Ενώ αυτό δεν είναι κάτι εφικτό.
0: Καταλαβαίνω. Δηλαδή, εσείς, άμα δείτε ένα άλογο δεμένο στην άκρη ενός χωραφιού, λέτε, ένα γαϊδουράκι ξεχασμένο στο πουθενά, ένα μουλάρι σε αχρηστία, αν ειδοποιηθείτε.
1: Εμείς στέλνουμε κατευθείαν email στην ελληνική αστυνομία, η οποία είναι και υποχρεή να πάει.
0: Ναι.
1: Και προσπαθούμε, ανάλογα με την επικινδυνότητα, να προσπαθήσουμε να παρακολουθήσουμε το συμβάν όσο γίνεται πιο στενά.
0: Ναι.
1: Στα πλαίσια του δυνατού, γιατί καταλαβαίνετε ότι όλοι δουλεύουν, δεν είναι πάντα κάτι εφικτό.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά πραγματικά κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αυτό που παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι οι καταγγελίες αυξάνονται χρόνο με το χρόνο.
0: Και η βία αυξάνεται. Βλέπετε, το ανθρώπινο είδος έχει πλέον δείξει το αληθινό του πρόσωπο. Βία.
1: Αυτό βλέπουμε, ότι όλα αυτά πάνε παράλληλα.
0: Ίσως γιατί δεν υπάρχει τιμωρία, ίσως γιατί όλα αυτά έχουν νομιμοποιηθεί, όπως λέμε ότι είναι εργασίας πλάσματα ή παραγωγικά. Θεωρούμε ότι έχουμε το δικαίωμα να πραγματικά να δείξουμε το κτηνώδες πρόσωπό μας προς όλα αυτά τα πλάσματα. Ακόμα και προς ένα γουρουνάκι το οποίο σφαγιάζεται ζωντανό χωρίς να του γίνει ύπνωση.
1: Σίγουρα. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, νομίζω όλα είναι θέμα τιμωρίας ή ατιμωρησίας.
0: Ναι.
1: Είναι θέμα ελληνικών δικαστηρίων και δικαιοσύνης, νομίζω.
0: Ναι. Και ίσως
1: όλο το σύστημα δεν
0: είναι. Ίσως και άποψης.
1: Ίσως και άποψης, ναι. Σίγουρα η παιδεία είναι ένα.
0: Και ξεκινάει από πολύ πολύ μικρά πραγματάκια. Δηλαδή, μπορεί να πετάξεις ένα ψυχουλάκι σε ένα περιστεράκι, σε ένα σπουργητάκι και να πάει το παιδί κάποιο να το κλωτσίσει και να του πεις, παιδί μου, μην το κλωτσάς, γιατί και αυτό θέλει να φάει το ψυχουλάκι. Και σου λέει η μαμά του, μα ας το παιδί παίζει, κλωτσώντας ένα περιστεράκι. Νομίζω που ξεκινάει από κάτι, μια τέτοιες αντιλήψεις.
1: Η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε ίσως κάποια πράγματα να είχαν μπει σε μια σειρά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και ερχόμαστε στο σήμερα που εγώ τουλάχιστον αυτό παρατηρώ, ότι
0: πραγματικά
1: όλα είναι ένα μπάχαλο. Κανείς υπάλληλος δεν θέλει να κάνει τη δουλειά του έτσι όπως πρέπει, και αυτός που θέλει να την κάνει όπως πρέπει δεν θα τον αφήσουν οι υπόλοιποι.
0: Ναι.
1: Οπότε όλα έρχονται στα χέρια των εθελοντών. Τα φιλοζωικά σωματεία γι' αυτό δημιουργήθηκαν, από την έλλειψη του κράτους. Και μην ξεχνάμε ότι τα φιλοζωικά σωματεία και τα καταφύγια όπως είμαστε εμείς είναι ιδρύματα. Είναι όπως είναι τα ιδρύματα στα παιδιά, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Κανείς δεν θέλει να ιδρυματοποιεί ζώα.
0: Ακριβώς.
1: Είναι πραγματικά απάνθρωπο αυτό το πράγμα.
0: Είναι απάνθρωπο. Yeah. Το έχω ζήσει και με διάφορο καταφύγια δήμων.
1: Εάν όπου ήταν διαφορετική.
0: Είναι στιβαγμένα.
1: Έπαιρνε πρωτοβουλίες διαφορετικές εδώ και χρόνια.
0: Ποιος?
1: Τώρα μπορεί.
0: Ποιος?
1: Το κράτος, σαν κράτος.
0: Κύριε Χελιώτη, ποιο κράτος?
1: Είναι όλα μαζί, νομίζω.
0: Είναι όλα μαζί και νομίζω ότι έχει φανεί έχει ξεγυμνωθεί πια αν θέλετε, η ανθρώπινη υπόσταση στην άσχημη της μορφή, ειδικά τα τελευταία χρόνια παγκοσμίως. Έτσι, δηλαδή ακόμα και με ένα νόμο, αν δεν κάνω λάθος, που έχει έρθει εδώ καινούριος υποτίθεται, ο οποίος τιμωρεί, δεν βλέπω να τιμωρεί κανέναν, τα πρόστιμα δεν πληρώνονται, και τι έγινε, ο άλλος που ρίξε φόλα ή που σκότωσε ή κακοποίησε ή κρέμασε ή οτιδήποτε έκανε, εν πάση περιπτώσει, ένα πλάσμα, δεν τιμωρείται. Και μάλιστα με τον νόμο αυτό έχουν έρθει και άλλα, επανήλθαν κάποια έθιμα για λόγους θρησκείας υποτίθεται, πολύ βάρβαρα, όπως αυτό του Ταύρου και άλλα πολλά. Επομένως νομίζω ότι πιο πολύ νομιμοποιείται η παρανομία σε όλα τα επίπεδα. Τι κρίμα να έχουμε αυτή τη συζήτηση. Πολύ κρίμα.
1: Πραγματικά, πάντως τα υποειδή χρειάζονται ένα ξεχωριστό νομοθετικό πλαίσιο, γιατί είναι ιδιαίτερα ζώα,
0: ναι,
1: με ιδιαίτερες ανάγκες και πάρα πολλές διαφορετικές χρήσεις στον ελληνικό χώρο. Καταλαβαίνετε ότι το να πούμε ότι αύριο το πρωί στην Ελλάδα τα υποειδή δεν χρησιμοποιούνται δεν είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό. Όλο αυτό θέλει πάρα πολύ δουλειά.
0: Εδώ έχει νομοποιηθεί το κυνήγι ως χόμπι, οπότε καταλαβαίνω ότι τα συμφέροντα και τα άγρια ένστικτα του ανθρώπου δεν το συζητάμε, δεν σταματούν. Εσείς ως σύλλογος έχετε προσπαθήσει μέσω των θεσμικών πολιτικών φορέων να αυτό το νόμο κάπως να τον αλλάξετε?
1: Έχουμε προσπαθήσει κατά καιρούς. Ξέρω ότι το φιλοσοφικό σωματείο υπόθεσης έχει δώσει νομοθεσία, έχει δώσει νομοθετικό πλαίσιο, mm-hmm, και στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Δοτικής Ανάπτυξης και είναι σε έπαθες.
0: Mm-hmm.
1: Περιμένουμε την πολιτική τους βούληση καθαρά για να μπορέσουν να πούνε το OK και να προχωρήσει και αυτό.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χελιώτη. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι την 5η 24 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο κτήμα Κοκοτού στη Σταμάτα, ο Στέφανος Κορκολής με τη Σοφία Μανουσάκη θα δώσουν μια πολύ αγαπημένη και ξεχωριστή συναυλία, όπου τα έσοδα από τα εισιτήρια θα διατεθούν εξ ολοκλήρου για το έργο του Ελληνικού Συλλόγου Προστασίας Υποειδών, που πραγματικά μου λέτε ότι μέρα με τη μέρα δίνεται ένα πολύ δύσκολο αγώνα από όλες τις πλευρές. Επομένως χρειάζεστε και άλλες χορηγίες και άλλες προσφορές όσο είναι δυνατόν. Από τι είδους εταιρείες, ας πούμε, χρειάζεστε? Τροφίμων?
1: Κοιτάξτε, από εταιρείες έστω και ένα μικρό ποσό ο κάθε ένας.
0: Ναι.
1: Γιατί ούτως ή άλλως οι προμηθευτές μας, εμείς χρησιμοποιούμε συγκεκριμένους προμηθευτές, mm-hmm, για τα υποειδή.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να προμηθευόμαστε τροφές από παντού.
0: Ναι.
1: Οπότε κατά βάση χρειαζόμαστε χρήματα για να καλύψουμε καθημερινές ανάγκες. Αυτές είναι οι ανάγκες μας, γιατί έχουμε και πολλά ιατρικά. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια θέματα τα οποία δεν επιλύονται εύκολα.
0: Σωστά. Έχετε κτηνιάτρους που να ασχολούνται με άλογα, εξειδικευμένους, οι οποίοι και αυτοί φαντάζομαι προσφέρουν με όποιο τρόπο μπορούν, έτσι?
1: Σίγουρα, αλλά και τα υλικά που χρησιμοποιούν είναι ακριβά, δεν είναι φθηνά. Όλα τα έξοδα είναι μετρήσιμα σε αυτό που κάνουμε. Ό,τι μπορούμε εμείς αντιθέτει μας βάζουμε, όσο χρόνο μπορούμε και καταναλώνουμε το κάνουμε. Εθελοντές χρειαζόμαστε πάντα.
0: Εθελοντές, δηλαδή?
1: Mm-hmm. Ανθρώπους να μπορούν να έρχονται και να μας βοηθούν.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Στο Μαρκόπουλο Μεσογείας είστε, έτσι?
1: Σωστά.
0: Ωραία. Ωραία. Και είστε ανοιχτά και Κυριακές?
1: Είμαστε κάθε Κυριακή για το κοινό 11 με 2.
0: Ναι.
1: Και τις υπόλοιπες ημέρες μόνο για τους εθελοντές, γιατί έχουμε θεραπείες, έχουμε διάφορα πράγματα, mm-hmm, διάμεσο. Και δυστυχώς πρωινά δεν μπορούμε να καλύψουμε την ανάγκη της επίσκεψης.
0: Καταλαβαίνω. Mm-hmm. Εσείς που προστατεύετε όλων των ειδών τα υποειδή, γαϊδουράκια, μουλάρια, άλογα. Το τηλέφωνο 22 990 49 227 είναι αυτό, κύριε Χελιώτη?
1: Είναι σωστά.
0: Mm-hmm. Πολύ ωραία.
1: Και το κινητό είναι το κομμάτι και των καταγγελιών. Δηλαδή όποιος έχει μια καταγγελία μπορεί και στο τηλέφωνο των καταγγελιών. Ταυτόχρονα στο site μας, στο www.sphelphorses.org, μπορεί να μπει και να συμπληρώσει και την φόρμα καταγγελίας. Mm-hmm. Επίσης είναι κάτι το οποίο γίνεται άμεσα. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και μακάρι να είμαστε εδώ να ξανασυζητάμε για τα επόμενα 20 χρόνια του SPHELP.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε. Τουλάχιστον να μην μένουμε θεατές για ό,τι κακό συμβαίνει γύρω μας. Έτσι. Και εν πάση περιπτώσει ακόμη δεν καταλαβαίνω γιατί πώς έχουμε δικαίωμα εμείς οι άνθρωποι. Θεωρώ ότι είμαστε ίσοι απέναντι σε όλα τα πλάσματα. Όλα τα πλάσματα έχουμε ανάγκη τα ίδια πράγματα. Οξυγόνο, νερό, ελευθερία. Άρα οι ανάγκες είναι κοινές. Και αυτά είναι και ανώτερα ημών. Επομένως, επισκεφτείτε φίλοι ακροατές τον Ελληνικό Σύλλογο Προστασίας Υποειδών, ΕΣΠΗ, έτσι, για να δείτε εκεί τις, πώς μπορείτε να αναφέρετε κάποια καταγγελία, κάποια κακοποίηση, να βοηθήσετε πιθανόν ως εθελοντές, ακόμα και με κάτι λίγο, δεν έχει σημασία. Βλέπετε, οι άνθρωποι πνίγονται με ανιδιοτέλεια και χωρίς στεροβουλία, δίνουν όλη τους τη ζωή, την αγωνία τους και το σεβασμό τους πάνω απ' όλα μπροστά σε αυτά τα πλάσματα, τα υποειδή.
1: Και σαν επισκέπτες μπορούν να έρθουν τις Κυριακές.
0: Τις Κυριακές σαν επισκέπτες, ναι.
1: Τις ιστορίες των αλόγων που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί κάθε ένα ζώο έχει τη δικιά του ιστορία. Και δεν μας αφήνουν να συγκίνητους όσες φορές και αν τις διηγούμαστε.
0: Φαντάζομαι. Μπορούσαμε να μιλάμε ώρες γι' αυτό,
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εμείς που είμαστε και αρκετά χρόνια το ζούμε λίγο όλο αυτό πιο έντονα.
0: Το ζείτε έντονα.
1: Εντάξει, κάθε φορά που κάνουμε ξενάγηση θα ζούμε ακόμα μια φορά.
0: Λοιπόν, θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Χελιώτη. 24 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, 9 η ώρα, στο κτήμα Κοκοτού στη Σταμάτα, Στέφανος Κορκολής, να, Σοφία Μανουσάκη.
1: Να πούμε μόνο ότι τα εισιτήρια είναι μέσω της e-ticket services, οπότε μπορούν να τα προμηθευτούν μόνο από εκεί.
0: Μέσω ticket services, μάλιστα.
1: Να, ναι.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Χελιώτη. Καλή δύναμη και σε εσάς.
1: Για τη φιλοξενία, να είστε καλά.

0: Stoppen. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η Lunatics, η κορυφαία ελληνική Pink Floyd Tribute Band, μετά από συνεχόμενες sold-out εμφανίσεις, επιστρέφει το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας για ένα καθηλωτικό οπτικο-ακουστικό σόου που δεν πρέπει να χάσετε. Lunatics, the Greek Pink Floyd Tribute Band. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
3: Ηλία! Ρίχτα!
4: Αυτή η νύχτα μένει.
5: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
8: Αφιέρωμα στον Ένιο Μωρικόνε. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του πιο σημαντικού συνθέτη μουσικής κινηματογράφου με την ορχήστρα Lemmouze από την Ιταλία. Την ντίβα του Ένιο Μωρικόνε, σοπράνο Σουζάνα Ριγκάτσι, το μαέστρο Ανδρέα Αλμπερτίνι και τη σοπράνο Ντανιέλα Πλάτσι. Η μουσική του Ένιο Μωρικόνε ζωντανά με ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες στο Θέατρο Ανατολική Σταύρου την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Προπόληση more.com.
9: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
10: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας

0: ελληνικό, χωρίς φίλτρα. Είναι η Ελίνα Παπίλα με το Unblock.
1: Κοσμά Μαρινάκη, καλώς ήρθες στο Unblock.
2: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ που με καλέσατε. Έχω τεράστια περιέργεια να δω τι θα με ρωτήσει. Μπήκα στο κανάλι και είδα την προηγούμενη εβδομάδα είχες το Mente Fuerte.
1: Ναι.
2: Οπότε είναι πάρα πολύ λογικό μετά σε αυτή την καρέκλα να κάθομαι εγώ.
1: Μετά το Mente. Καταρχάς χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθες.
2: Κι εγώ.
1: Το συζητάμε όλο το χειμώνα.
2: Το συζητάμε και πριν από το χειμώνα.
1: Να βρούμε τις μέρες που θα είσαι εδώ, γιατί μένεις στη Σιγκαπούρη. Για κάποιον που δεν ξέρει ποιος είσαι, αν υπάρχει έστω και ένας αυτή τη στιγμή που μας βλέπει και δεν γνωρίζει, Greekonomics,
2: είμαι ο Κοσμάς Μαρινάκης. Διδάσκω οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης, στο Singapore Management University.
1: Στην Ελλάδα μέχρι πόσο γνωρίζουν?
2: Στην Ελλάδα τελείωσα και τις σπουδές μου στην ΑΣΟΕ και μετά έφυγα στην Αμερική για να κάνω διδακτορικό. Οπότε μέχρι τα 22. Επέστρεψα να κάνω τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις, τις οποίες δεν ξέρω να πιάνω την Ελλάδα, γιατί με το που ήρθα στην Ελλάδα μετά από 10 χρόνια στο εξωτερικό, με στείλαν στην Κύπρο να υπηρετήσω, στην ΕΛΔΙΚ. Αλλά γενικά από τότε, πάνω από 25 χρόνια τώρα, είμαι στο εξωτερικό.
1: Αν σήμερα ήσουν 22 χρόνων, θα έφευγες?
2: Αν σήμερα ήμουν 22 χρονών και ήξερα τι θέλω να κάνω, θα είχα φύγει από πριν γίνω 22.
1: Αλήθεια,
2: ε? Ναι. Εξαρτάται το τι θέλεις να κάνεις. Αυτό που θέλω να κάνω εγώ, στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Δηλαδή, ακόμα και αν καλυτερεύσει η κατάσταση στην Ελλάδα αρκετά, εξαρτάται το τι κάνει ο καθένας. Αν έκανα κάποιο άλλο πράγμα, ίσως να ήταν το καλύτερο μονοπάτι να μείνω στην Ελλάδα.
1: Εσύ έφυγες από εδώ, πήγες Αμερική, μετά πήγες Ρωσία και κατέληξες Σιγκαπούρη. Σωστά.
2: Έφυγα από την Ελλάδα, πήγα στην Αμερική, έκανα το διδακτορικό μου εκεί. Δούλεψα ως επίκουρος καθηγητής ένα χρόνο εκεί. Μετά αποφάσισα να γυρίσω πίσω στην Ελλάδα. Είχε πέσει η κρίση, δεν με πήραν στην Ελλάδα, με πήραν στην Κύπρο. Έκατσα στην Κύπρο για περίπου 1,5 χρόνο και μετά, λόγω του ότι είχε αλλάξει η αγορά, είχε φτιάξει και το δικό μου το βιογραφικό αρκετά, αποφάσισα να βγω στην αγορά και τότε η Ρωσία ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Αυτό το πανεπιστήμιο ήταν ένα από τα πιο ανερχόμενα παγκοσμίως, δηλαδή έπαιρνε προσωπικό από τα καλύτερα πανεπιστήμια. Δηλαδή είχα συναδέλφους οι οποίοι πραγματικά έχουν καταφέρει απίστευτα πράγματα και σήμερα που μιλάμε.
1: Εσύ με το κανάλι που έχεις, το Greekonomics, έχεις πάρα πολλά views, έχεις πάρα πολλούς subscribers, είναι ένα πάρα πολύ δυνατό κανάλι. Πιστεύεις ότι έχεις φύγει από το ότι ο Κοσμάς ο Μαρινάκης, ο οικονομολόγος, ο καθηγητής οικονομικών, και διαμορφώνεις δημόσια γνώμη, διαμορφώνεις σκέψεις νέων παιδιών που βλέπουν το κανάλι? Δηλαδή σκέψου ότι του χρόνου στις εκλογές θα ψηφίσουν παιδιά που είναι γεννημένα το 9, που στο δημοψήφισμα, ας πούμε, ήταν 6 ετών.
2: Σωστά.
1: Δεν ξέρουν καν ποιος είναι ο Τσίπρας, δεν ξέρουν καν τι σημαίνει το δημοψήφισμα τότε, δεν έχουν καμία ιδέα. Πιστεύεις ότι διαμορφώνεις και πολιτική άποψη?
2: Πολιτική άποψη δεν διαμορφώνω. Θα ήθελα, και αυτό που προσπαθώ να κάνω και πιστεύω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό το έχουμε πετύχει, να διαμορφώσω πολιτικό επίπεδο. Δηλαδή, ο δημόσιος διάλογος, είτε γίνεται από δεξιά, από αριστερά, από το κέντρο, να έχει ένα επίπεδο, να βασίζεται σε δεδομένα, να βασίζεται σε επιχειρήματα και ό,τι ψηφίζει κάποιος να μπορεί να το στηρίξει σε λογικά επιχειρήματα. Εγώ, ακόμα και αυτό που λέω στους φοιτητές μου, και δεν το λέω μόνο τώρα που είμαι στη Σιγκαπούρη, το έλεγα και όταν ήμουν στη Ρωσία, το έλεγα και όταν δέσκα πριν στην Αμερική, γιατί πάντοτε υπήρξε πόλωση. Θυμάμαι στην Αμερική, την τελευταία χρονιά που δίδαξα εκεί, ήταν οι εκλογές μεταξύ του Μακέιν και του Ομπάμα, που κέρδισε ο Ομπάμα προς το τέλος. Που ήταν δύο εξαιρετικοί υποψηφοί και οι δύο, και από τους Ρεπουμπλικάνους και από τους Δημοκρατικούς. Και θυμάμαι ότι είπα στα παιδιά ότι εγώ πραγματικά σας ζηλεύω που έχετε να επιλέξετε μεταξύ αυτών των δύο κορυφαίων ανθρώπων που θα πάνε τη χώρα προς διαφορετική κατεύθυνση, αλλά όπου και να πάει νομίζω ότι θα γίνει συγκροτημένα και θα μπορέσει να βελτιωθεί κατά κάποιο τρόπο. Πού να ξέρα τι έρχεται μετά στην Αμερική, αλλά μέχρι τότε τα πράγματα ήταν πάρα πολύ καλά. Και αυτό που λέω στους φοιτητές μου είναι ότι πρέπει να μάθετε δύο πράγματα. Πιστέψτε ό,τι θέλετε. Θέλετε να είστε δεξιοί, κανένα πρόβλημα. Θέλετε να είστε αριστεροί, κανένα πρόβλημα. Θέλετε να παίρνετε λύσεις και από τα δύο στρατόπεδα, ίσως ακόμα καλύτερα. Αυτό που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας πάντοτε είναι δύο πράγματα. Πρώτον, πρέπει να καταλάβετε ότι και η άλλη πλευρά μπορεί να έχει σωστά επιχειρήματα. Και δεύτερον, ότι δεν μπορείς να έχεις μία άποψη την οποία τη βασίζεις πάνω σε οπαδισμό. Πρέπει να τη στηρίζεις πάνω σε δεδομένα και πάνω σε επιχειρήματα. Αν τη βασίζεις σε δεδομένα και σε επιχειρήματα και καταλαβαίνεις ότι και η άλλη πλευρά μπορεί και αυτή να έχει αξιόλογα επιχειρήματα, τότε το πολιτικό επίπεδο θα ανέβει και θα είναι καλύτερα για όλους. Είτε κερδίσεις τις εκλογές, είτε χάσεις τις εκλογές. Αυτό ακριβώς προσπαθώ να κάνω και στο κανάλι. Προσπαθώ να δώσω στον κόσμο να καταλάβει ότι τα οικονομικά επηρεάζουν τη ζωή του περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Έτσι, τα οικονομικά είναι μια επιστήμη η οποία έχει δικό της Υπουργείο. Καμία άλλη επιστήμη δεν έχει δικό της Υπουργείο στις κυβερνήσεις ανά τον κόσμο. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί επηρεάζουν τη ζωή μας σε βαθμό που δεν το περιμένουμε. Και μάλιστα, εγώ θα πω κάτι που ίσως προκαλέσει και πολύ κόσμο, αλλά είναι απολύτως αλήθεια. Και όποιος κάτσει να το σκεφτεί νυφάλια, θα καταλάβει ότι δεν υπάρχει ούτε ένα περιθώριο αμφισβήτησης πάνω σε αυτό. Η οικονομική πολιτική μιας κυβέρνησης σε έναν τόπο επηρεάζει το μέλλον σου. Το δικό σου, το προσωπικό μέλλον, όποιος και αν είσαι σαν ψηφοφόρος, σαν πολίτης, περισσότερο από τις προσωπικές σου επιλογές.
1: Δηλαδή, δώσε ένα παράδειγμα.
2: Δηλαδή, να σου δώσω ένα παράδειγμα που λέω στους φοιτητές μου στη Σιγκαπούρη. Τους ρωτάω κάποια στιγμή, επιλέγω έναν στο αμφιθέατρο και λέω, ή μια κοπέλα, και λέω, πες μου σε παρακαλώ, ποιο είναι το πολυτιμότερο asset, το πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο που διαθέτεις αυτή τη στιγμή? Και μπορεί κάποιος να μου πει, α, μπορεί να είναι το αυτοκίνητό μου, ή μπορεί να είναι το λάπτοπ μου, ή μπορεί να είναι κάποιος να έχετε από ποια πλούσια οικογένεια κτλ. Και τους λέω, αν η οικογενειακή σας αξία, το net worth της οικογένειάς σας, είναι κάτω από 5 εκατομμύρια δολάρια αυτή τη στιγμή, τότε το πλουσιότερο asset που διαθέτετε στο σπίτι σας είναι το διαβατήριό σας. Το ότι έχει Σιγκαπούριο διαβατήριο αυτομάτως σε βάζει ότι στη χειρότερη κατάσταση που θα μπορείς να έχεις να είσαι πάνω από το 80% του παγκόσμιου πληθυσμού από πλευράς αγοραστικής δύναμης, από πλευράς το ότι πώς μπορείς να λύσεις τα προβλήματά σου, από πλευράς να ξέρεις ότι οι άνθρωποι που είναι πολύ πιο κάτω από σένα, αυτοί που είναι στο 20, στο 30%, στο Πακιστάν, στο Μπαγκλαντές, σε αυτές τις χώρες, μια σκολικοδίτιδα είναι θανατική καταδίκη. Οπότε οι αποφάσεις που πήρε η Σιγκαπούρια κυβέρνηση για να μπορέσει να φτάσει στον πολίτη να έχει αυτά τα προβλήματα πολυτελείας που τα λέμε εκεί, γιατί δεν τα έχουν τα άλλα έθνη. Όταν ένας φοιτητής φεύγει από το δικό μας πανεπιστήμιο, ο μέσος φοιτητής, και βρίσκει μια δουλειά η οποία του εξασφαλίζει, δεν θα μιλήσω με ποσά εκεί γιατί σας ακουστούν πολλά, αλλά ένας φοιτητής δικός μας, αν ήταν με τα ελληνικά δεδομένα, επειδή το έχω υπολογίσει, θα ξεκινούσε να δουλεύει αυτή τη στιγμή με ένα μισθό 1.900 ευρώ. Δηλαδή, ένας φοιτητής μας αυτή τη στιγμή.
1: Καλά, και μιλάμε για ένα οικονομικό θαύμα όμως, έτσι.
2: Μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία ξεκίνησε όχι με εντελώς δημοκρατικό τρόπο. Διαχειρίστηκε τη χώρα σαν να είναι μια εταιρεία. Οι πολίτες δεν έφεραν ιδιαίτερη αντίσταση πάνω σε αυτό και νομίζω ότι τώρα ο καθένας έχει αρχίσει και παίρνει το μέρισμα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή έχω διαβάσει διάφορα σχόλια που γράφονται είτε στα βίντεό σου είτε στο X και σε αυτά, άλλοι σε λένε Σιριζέο. Πάει κοντά στην κυβέρνηση. Διάφορα έτσι σχόλια. Πιστεύεις ότι μπορεί να υπάρχει πραγματικά αντικειμενική οικονομική ανάλυση ή πάντα οι οικονομολόγοι αναπόφευκτα κουβαλούν μια ιδεολογία?
2: Νομίζω ότι αν θέλεις να είσαι επιστήμονας, τότε η ιδεολογία είναι απλά μια προκατάληψη. Δεν είμαι Σιριζαίος, δεν είμαι καν αριστερός. Δεν θεωρώ ότι η κατάσταση επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν ιδιαίτερα καλύτερη από ότι ήταν η κατάσταση αργότερα. Είχε πολύ περισσότερες δυνατότητες η χώρα αργότερα και δεν γίνανε κάποια πράγματα. Όμως πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει στην Ελλάδα γενικά μια φωνή η οποία να μπορέσει να έχει έναν λόγο ελέγχου σε αυτά που κάνει η εκάστοτε κυβέρνηση. Εγώ λοιπόν αυτό που κάνω είναι ότι ισχυρίζεται μια συγκεκριμένη κυβέρνηση ότι κάνει κάποιο πράγμα, ότι τα οικονομικά δεδομένα είναι με τον αλφα τρόπο, και θα πάρω και εγώ και άλλοι επιστήμονες και θα το ελέγξουμε αυτό και θα βγάλουμε τα αποτελέσματά μας. Εμείς κάναμε μια έρευνα πέρυσι στην οποία υπολογίσαμε με βάση τα διεθνή στοιχεία και δεν διαλέξαμε να πούμε, α, θα μιλήσουμε για αυτό και δεν θα μιλήσουμε για εκείνο. Μιλήσαμε μόνο για τα πράγματα τα οποία αυτή η κυβέρνηση που τώρα είναι 7 χρόνια κυβέρνηση, δεν ήρθε χτες, δεν ήρθε προχτές, για τα πράγματα τα οποία έχει παρουσιάσει ως success story. Και καταλήξαμε ότι σε κάποια πράγματα αυτό μπορεί να ισχύει, στα περισσότερα πράγματα όμως δεν ισχύει. Αν δεν ήταν η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και ήταν μια άλλη κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, θα κάναμε ακριβώς το ίδιο.
1: Εάν αύριο άλλαζαν τα πρόσωπα, όλα.
2: Ναι.
1: Αλλά έμεναν οι ίδιοι θεσμοί. Θα άλλαζε η χώρα?
2: Όχι. όχι, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει πουθενά στα παγκόσμια χρονικά κάποια οικονομία η οποία να προοδεύσει χωρίς να φτιάξει τους θεσμούς. Μπορώ να σου δώσω ακραία παραδείγματα σε αυτό. Ας πούμε, η Σιγκαπούρη όταν ξεκίνησε, ο Lee Kuan Yew ήταν ένας, αυτό που ονομάζεται στη βιβλιογραφία, benevolent dictator, δηλαδή ένας δικτάτορας με καλές προθέσεις. Έτσι, όταν ξεκίνησε, το πρώτο πράγμα που είπε, δηλαδή με το που πήρε την εξουσία, είπε ότι εγώ το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να καταπολεμήσω τη διαφθορά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι φτιάχνεις θεσμούς, ξεκινάς να φτιάχνεις θεσμούς. Άρχισε μετά σιγά σιγά να πει ότι εγώ θέλω να ανεξαρτητοποιηθεί εντελώς η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή στη Σιγκαπούρη είναι ανεξάρτητη. Δηλαδή, λες, εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη και το εννοείς. Έτσι, είναι άμεμπτη η δικαιοσύνη.
1: Ναι.
2: Να σου πω ένα παράδειγμα στη Ρωσία. Εγώ όταν πήγα στη Ρωσία, εγώ δεν έχω καμία σχέση με τη Ρωσία. Πήγα στη Ρωσία γιατί ήταν μια χώρα η οποία τότε μου έκανε την καλύτερη πρόταση και μου έκανε την καλύτερη πρόταση γιατί έψαχνε κόσμο να αναπτύξει το σύστημα παιδείας που ήθελε να φτιάξει. Όταν πήγα λοιπόν στη Ρωσία, επειδή εγώ ασχολούμαι πάρα πολύ με τα οικονομικά του ανταγωνισμού και στην έρευνά μου, όταν ακόμα έκανα έρευνα εκτός των οικονομικών της εκπαίδευσης, αλλά έτυχε εκείνη τη στιγμή να είναι η περίοδος που ο Πούτιν κατέθετε τον αντιμονοπωλιακό νόμο. Αυτός ο νόμος ήταν ένας από τους καλύτερους που υπάρχει στον κόσμο. Δεν εφαρμόστηκε ποτέ με αυτά που γίνανε μετά, ή τουλάχιστον εφαρμόστηκε πολύ στοχευμένα κτλ. Αλλά υπήρχε πρόθεση στην αρχή, δηλαδή υπήρχε κατανόηση και πρόθεση ότι θα φτιάξουμε έναν πάρα πολύ καλό θεσμό. Δηλαδή να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τον ανταγωνισμό, έτσι ώστε όποιος θέλει να έρθει να επενδύσει στη Ρωσία, να ξέρει ότι τουλάχιστον από πλευράς ανταγωνισμού το παιχνίδι θα είναι δίκαιο.
1: Οπότε, άρα έχει φτιάξει και την Επιτροπή Ανταγωνισμού να υπάρχει μια δικαιοσύνη.
2: Φυσικά, όπως ας πούμε ο θεσμός της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας ακόμα και σήμερα έχει κρατήσει τη Ρωσία σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Είναι ένας θεσμός ο οποίος δουλεύει. Τώρα, αν πάρει στους άλλους θεσμούς, δεν πάει καλά η χώρα εκεί πέρα και γι' αυτόν τον λόγο βρίσκεται στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα. Δεν υπάρχει όμως περίπτωση ποτέ να καταλάβεις ότι ένας ηγέτης θέλει να φτιάξει τα πράγματα και να μην ξεκινήσει από τους θεσμούς. Είναι αδύνατον. Πρακτικά δεν γίνεται.
1: Σχεδόν όλοι συμφωνούν στην Ελλάδα για τα προβλήματα που έχει αυτή η χώρα. Το πολιτικό κόστος είναι αυτό που έρχεται στην πρώτη γραμμή και λες δεν θα κάνω τίποτα. Ή υπάρχει κάτι άλλο που δεν μπαίνει το νερό στα βλάκι να λυθούν σημαντικά προβλήματα της χώρας?
2: Αν σου δώσω την απάντηση μέσα σε μια πρόταση, γιατί η απάντηση αυτή είναι μια πρόταση, ίσως να ακουστεί λίγο ακραία. Οπότε επέτρεψέ μου να κάνω έναν πολύ μικρό πρόλογο.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν πλούσια κράτη για τους δικούς τους λόγους, είτε επειδή έχουν θεσμούς, είτε επειδή έχουν σχέδιο, είτε επειδή έχουν πόρους, είτε επειδή για οποιονδήποτε λόγο είναι πλούσια κράτη. Και υπάρχουν και φτωχά κράτη. Συνήθως αυτό που βλέπεις στα φτωχά κράτη τα οποία προσπαθούν να γίνουν πλούσια είναι ότι ξανά θα προσπαθήσουν να βελτιώσουν τους θεσμούς, αλλά και η ελίτ αυτών των κρατών, οι άνθρωποι οι οποίοι ελέγχουν τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ιδιαίτερα πολλούς πόρους στα χέρια τους κτλ., δεν είναι σε ιδιαίτερα καλύτερη μοίρα από την ελίτ άλλων κρατών. Στην Ελλάδα έχουμε μια ελίτ η οποία πλουτίζει με ρυθμούς Αμερικής και μια μέση τάξη η οποία φτωχαίνει με ρυθμούς Αιγύπτου. Έτσι, δηλαδή η μέση τάξη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, αν υπάρχει, δηλαδή ας τη βαφτίσουμε τη μέση τάξη, τους ανθρώπους που είναι γύρω στα 1500 ευρώ εισόδημα ατομικό το μήνα.
1: Ναι.
2: Αυτοί οι άνθρωποι που με τα διεθνή δεδομένα δεν είναι μέση τάξη, είναι τα φτωχά στρώματα εκεί, έχει αρχίσει και μικραίνει με τον καιρό. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί δυσκολεύονται να μπορέσουν να μείνουν στο πραγματικό εισόδημα αυτό που πρέπει, γιατί πλέον η κατάσταση έχει γίνει τέτοια που ανεβαίνουν ονομαστικά τα ποσά, αλλά λόγω του πληθωρισμού και λόγω της κατά κάποιο τρόπο στοχευμένης ακρίβειας, έτσι, γιατί είναι στοχευμένη ακρίβεια. Όταν ανεβαίνουν πάρα πολύ τα ενίκια, σημαίνει ότι κάποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν ευνοηθεί από συγκεκριμένες ρυθμίσεις της κυβέρνησης και οι ενοικιαστές όχι και τόσο. Όταν βλέπεις λοιπόν ότι υπάρχει μια ελίτ η οποία πλουτίζει με ρυθμούς Αμερικής και μια μέση τάξη, ας αποκαλέσουμε μέση τάξη τους ανθρώπους που είναι ανάμεσα στα 1200 και 1500 ευρώ, ας πούμε, μηνιαίως, και δεν μπορεί να βγάλει το μήνα, που σημαίνει ότι στην πραγματικότητα δεν είναι μέση τάξη και έχει αρχίσει και έχει μεγάλο πρόβλημα φτώχειας, κάτι δεν πάει καλά εδώ. Σημαίνει ότι υπάρχουν πόροι οι οποίοι απομιζούνται από την κοινωνία, από μια συγκεκριμένη ελίτ, και γι' αυτό το λόγο δεν αφήνει η συγκεκριμένη πλουτοκρατική ελίτ να μπορέσει η χώρα να βγει από αυτή την κατάσταση. Οπότε βλέπουμε ότι έχουμε ένα ελεγχόμενο σκηνικό στην πολιτική σκηνή, δηλαδή το ποιος θα μπει, το ποιος θα βγει. Έκανα ένα ολόκληρο βίντεο που μιλάω για πολιτικά μονοπόλια, το πόσο δύσκολη είναι η πρόσβαση σε νέο κόσμο. Γι' αυτό βλέπουμε τους ίδιους και τους ίδιους. Και δεν ξεκινήσαμε να βλέπουμε τους ίδιους και τους ίδιους τώρα. Το βλέπουμε από παλιά. Άνθρωποι οι οποίοι γεννιόντουσαν στην πολιτική και πεθαίνανε στην πολιτική.
1: Τα τζάκια που έλεγε.
2: Δεν είναι μόνο τα τζάκια. Είναι και τα τζάκια, είναι και οι άνθρωποι του κομματικού σωλήνα, είναι και οι αποκλεισμοί σε γυναίκες, είναι οι αποκλεισμοί σε μέλη του πληθυσμού, τα οποία δεν είναι στη συγκεκριμένη τάξη που θα έπρεπε να είναι. Και έχουμε μάθει σαν χώρα να τα βλέπουμε όλα αυτά σωστά. Ενώ δεν είναι.
1: Αν αύριο το πρωί γινώσουν πρωθυπουργός για 6 μήνες. Και δεν θα σε νοιάζει καθόλου το πολιτικό κόστος. Ποια θα ήταν η πρώτη μεταρρύθμιση που θα έκανες?
2: Λοιπόν, αυτή η ερώτηση πραγματικά δείχνει το πόσο πολύ δεν καταλαβαίνουμε το πώς λειτουργεί η οικονομία. Αν ήμουν πολιτικός για 6 μήνες, δεν θα μπορούσα να αλλάξω τίποτα απολύτως. Διότι, αν θα ακούσετε πάρα πολλά τέτοια τώρα και να το έχει υπόψη το κόσμος, θα βγουν όλα τα κόμματα, και το κυβερνών κόμμα και τα αριστερά κόμματα και το ΠΑΣΟΚ, και θα αρχίσουν να σας μιλάνε για μικροεπισκευές της οικονομίας, οι οποίες θα κάνουν το θαύμα. Κοίταξε να δεις, αν έχεις ένα παπί, δεν μπορείς να του αλλάξεις ένα συγκεκριμένο κομματάκι και αυτό να γίνει η Φόρμουλα 1. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όποιοι βγαίνουν και λένε ότι μας φταίει το νόμισμα, μας φταίει που αντί να δώσουμε τα 2 δις εδώ, τα δώσαμε εκεί, γιατί ακούω τώρα γίνεται η συζήτηση ότι βγήκε ο κύριος Τσίπρας και έταξε κάποια

0: αρχίσουμε να βλέπουμε μια διαφορά σταδιακά, έτσι ώστε κάποια στιγμή ο απλός κόσμος να θεωρεί το έξοδο για τις μετακινήσεις όσο αμεληταίο, το θεωρεί και ο Γερμανός, το θεωρεί και ο Πολωνός πλέον, το θεωρεί και ο Σλοβάκος, το θεωρεί, εντάξει δεν μιλάω τώρα για κράτη, δεν μιλάω για τη Βρετανία, δεν μιλάω για την Αμερική, δεν μιλάω για τη Σιγκαπούρη, μιλάω για κράτη τα οποία είναι μέσα στα δικά μας κυβικά που θα μπορούσαμε να συγκριθούμε. Δηλαδή, γιατί εκεί ο μέσος Πολωνός, ας πούμε, σήμερα να έχει καλύτερη αγοραστική δύναμη από την Ελλάδα? Ξεκίνησε πολύ χαμηλότερα από εμάς.
1: Ωραία, δεν πάμε στους 6 μήνες. 7 χρόνια είναι η κυβέρνηση τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν 5, 4 πόσο ήταν.
0: 4,5.
1: Ποια μεταρρύθμιση θα μπορούσε να έχει γίνει και δεν έγινε ποτέ?
0: Λοιπόν, νομίζω ότι το δείγμα το οποίο δείχνει ότι μια κυβέρνηση βρίσκεται στο σωστό δρόμο να κάνει πράγματα είναι ότι αρχίζει και όχι απλώς. Βλέπουμε τώρα μια εικόνα υπευθυνότητας που ακολουθεί αυτή η κυβέρνηση, το οποίο δεν είναι κακό, αλλά στην ουσία η κυβέρνηση αυτή ακολουθεί ένα μνημόνιο που δεν υπάρχει. Δηλαδή, ίσως αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν θα έπρεπε να θεωρεί προτεραιότητα την περαιτέρω μείωση του χρέους. Έχουν γίνει βήματα για τη μείωση του χρέους. Συγχαρητήρια στην κυβέρνηση που το έχει πετύχει αυτό. Είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα, όπως και η εκλογή του κυρίου Πιερακάκη στο Eurogroup. Είναι τεράστιο επίτευγμα για τη χώρα αυτό. Δηλαδή, όποιος βγει να το μειώσει, σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρεται για το καλό της Ελλάδας, ενδιαφέρεται για το καλό της παραταξής του και μόνο. Έχουν γίνει κάποια θετικά βήματα, απλώς ίσως δεν θα έπρεπε να δίνουμε προτεραιότητα σε αυτά. Δηλαδή, εγώ θα προτιμούσα να χρησιμοποιηθούν κάποια χρήματα έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρξει μια υποδομή στη χώρα που να προσελκύσει, υποδομή, όχι πολιτική, να προσελκύσει επενδύσεις. Δηλαδή, να έρθουν εδώ άνθρωποι και να πούνε, γιατί να πηγαίνουμε να χτίζουμε στη Βουλγαρία, γιατί να πηγαίνουμε στην Πολωνία, γιατί να πηγαίνουμε στην Τσεχία. Υπάρχουν εδώ πέρα προσοδοφόρες επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να έρθουν και δεν είναι μόνο στον τουριστικό τομέα. Εγώ πιστεύω ότι με τον τουριστικό τομέα το έχουμε λίγο παρακάνει και κινούμαστε προς λάθος κατεύθυνση. Δηλαδή, κινούμαστε προς το μαζικό τουρισμό, το φτηνό τουρισμό, ενώ οι περισσότερες χώρες που θέλουν να πετύχουν πράγματα μέσω του τουρισμού, θέλουν να κινηθούν σε πιο ακριβό τουρισμό, εκεί που πληρώνονται καλύτερα οι θέσεις και επίσης δεν παίρνουν και παραγωγικούς συντελεστές, μάλλον δεν κλέβουν παραγωγικούς συντελεστές από άλλες ενασχόλησεις. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ τώρα να έχω κάποιον από το Πολυτεχνείο και να δουλεύει σεζόν, δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Δηλαδή, τον χρειάζεται βιομηχανία. Δεν μπορώ να έχω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι προγραμματιστής και το καλύτερο που μπορεί να κάνει να πάει στη Μύκονο να δουλέψει σε μπαρ.
1: Το παιδί αυτό αύριο θα φύγει, πιστεύετε, από την Ελλάδα?
0: Όχι, δεν θα φύγει, απλώς θα χαθεί σαν παραγωγικός συντελεστής. Δηλαδή, άμα δουλεύεις μπάρμαν για 10 χρόνια, η εμπειρία σου είναι στην εστίαση πλέον. Mm-hmm. Δεν είναι σε αυτό που έχεις σπουδάσει, δυστυχώς.
1: Γιατί ακούμε ότι η οικονομία μας απογειώνεται, πηγαίνει καλύτερα η χώρα, όπως είπες και εσύ πριν. Γιατί εμείς δεν το αισθανόμαστε αυτό?
0: Δεν αισθανόμαστε ότι η οικονομία πηγαίνει καλύτερα σε αυτή τη χώρα. Ο κύριος λόγος είναι ότι η κυβέρνηση δεν διαχειρίστηκε σωστά το θέμα του πληθωρισμού. Εμείς βγάλαμε μια έρευνα ότι αν πάρεις τα 4,5 χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ και τα συγκρίνεις με τα 4,5 πρώτα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, θα δεις ότι τουλάχιστον μέχρι το 80% του πληθυσμού επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν ελάχιστα καλύτερα. Όχι επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε καλύτερη πολιτική, επειδή ήταν τυχερός και δεν του έτυχε πληθωρισμός.
1: Μάλιστα.
0: Όταν λοιπόν η επόμενη κυβέρνηση πήγε με πολύ μεγαλύτερα κονδύλια και άρχισε να προκύπτει ένας πληθωρισμός τον οποίο τον περιμέναμε. Εμείς βγαίναμε στο κανάλι και λέγαμε είναι αναμενόμενο να προκύψει πληθωρισμός. Δεν το λέγαμε μόνο εμείς, το λέγαν όλοι. Δηλαδή, όλες οι οικονομικές εφημερίδες δεν εξεπλάγει κανείς που προέκυψε πληθωρισμός από το 2022 και μετά. Τον περιμέναμε, έπρεπε να είμαστε έτοιμοι, προετοιμασμένοι, να έχουμε κάνει τα βήματα αυτά. Σε περίπτωση που φτάσει η κατάσταση εκεί, τι θα κάνουμε? Δεν είναι κατάσταση αυτή. Νομίζω ότι ακόμα και ο κόσμος που ψήφισε αυτό το κόμμα δεν περιμένει ένα δεξιό κόμμα να κάνει πολιτική με επιδόματα. Δηλαδή, αυτό είναι μια και ιδεολογική αποτυχία, η οποία νομίζω ότι οι άνθρωποι που είναι του δεξιού χώρου δεν το θεωρούν σωστό.
1: Υπάρχει κάποια αγορά που αν αύριο το πρωί στην Ελλάδα εμφανιστούν 10 σοβαροί ανταγωνιστές, ο μέσος πολίτης θα το νιώσει κατευθείαν στην τσέπη του?
0: Ναι. Δεν χρειάζεται καν να εμφανιστούν 10 σοβαροί ανταγωνιστές. Υπάρχουν αγορές οι οποίες δρούν εντελώς ανεξέλεκτα και αυτό γίνεται επειδή στην Ελλάδα ο ανταγωνισμός δεν υπάρχει σαν κουλτούρα. Δηλαδή, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε το βίντεο για τα καρτέλ, έχω κάνει ένα βίντεο, η Κολομβία της Ευρώπης. Η Κολομβία είναι μια χώρα η οποία είναι γνωστή για τα καρτέλ των ναρκωτικών, τα οποία δρούν και αυτά κανονικά ως καρτέλ, έτσι. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το βίντεο, επειδή εμείς πάντοτε κάνουμε μια πολύ ενδελεχή έρευνα, όχι μόνο στη βιβλιογραφία, αλλά

0: και στο το τι υπάρχει στα νέα, το τι υπάρχει, το πώς εμφανίζεται η όρη συγκεκριμένη που θα πρέπει να μεταφράσουμε κτλ. Όταν λοιπόν αρχίσαμε να ψάχνουμε τότε με τον Αντώνη τον Λαδόπουλο, τον συνεργάτη μου, τη λέξη καρτέλ, μας έβγαινε μόνο παράνομη δραστηριότητα από πλευράς όπλα, ναρκωτικά, πορνεία.
1: Ό,τι παράνομο.
0: Ναι, παράνομο. Ναι. Και το μόνο που έβγαινε ήταν ένα καρτέλ του Γάλακτος, το οποίο κάποια εφημερίδα το είχε ονομάσει έτσι, και έβγαινε το καρτέλ του Γάλακτος. Με νόμιμη οικονομική δραστηριότητα η λέξη καρτέλ δεν ήταν συνδεδεμένη. Δεν ήταν συνδεδεμένη. Οπότε, αλλάξαμε τελείως το βίντεο και είπαμε ότι, παιδιά, ένα πράγμα που πρέπει να καταλάβετε όλοι είναι ότι το να κάνεις καρτέλ είναι το ίδιο πράγμα σαν να πηγαίνεις στην τσέπη του αλλού και να του παίρνεις ένα πενιντάρικο το μήνα. Έτσι χωρίς λόγο. Δηλαδή είναι κλεψιά, είναι παράνομο. Είναι κάτι το οποίο στις υπόλοιπες χώρες μια εταιρεία η οποία θα πιανόταν για συμπαιχνία, για καρτέλ, αυτό θα τις δημιουργήσει και τεράστιο κόστος σε public relations. Δηλαδή ο κόσμος θα άρχισε να λέει, μα καλά δεν ντρέπονται, πήγανε και στήσανε τις τιμές. Δηλαδή θεωρείται ότι είναι ένα, σαν να στήνεις ένα παιχνίδι στο ποδόσφαιρο. Έτσι θεωρείται. Ναι. Έτσι. Οπότε, αν υπήρχε μια επιτροπή ανταγωνισμού, η οποία δεν ήταν υποστελεχωμένη, έχουμε εξαιρετικούς ανθρώπους στην Ελλάδα οι οποίοι θα μπορούσαν να την έχουν αναλάβει. Και για μένα θα έπρεπε να την αναλάβει και κάποιος ο οποίος να έχει και πολιτικό εκτόπισμα.
1: Να έχει πολιτικό
0: να
1: εκτόπισμα.
0: Να έχει μεγάλο πολιτικό εκτόπισμα, έτσι ώστε να δείξουμε σε όλους ότι εμείς έχουμε σοβαρευτεί στο συγκεκριμένο τομέα. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα γινόταν, η πρώτη αγορά που θα άλλαζε άρδιν είναι η τραπεζική αγορά.
1: Σωστά.
0: Η οποία λειτουργεί, ας πούμε, με κριτήρια Σωστά. κανονικού καρτέλ. Δηλαδή, όταν φτάνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να μπαίνει στη Βουλή και να λέει έχει παραγίνει το κακό με τις τράπεζες.
1: Τις προμήθειες.
0: Ναι, και κάτι πρέπει να κάνουμε. Εγώ όταν παρουσίασα το βίντεο με το καρτέλ είπα ότι αυτό είναι ο τρίτος δρόμος. Δηλαδή όταν φτάνεις να έχεις ευθεία πολιτική επιβολή με βάση τον νόμο για να μπορέσεις να κάνεις στην ουσία διατίμηση, σημαίνει ότι το έχεις χάσει το παιχνίδι του ανταγωνισμού. Να σου πω κάτι, εγώ πληρώνω πράγματα, μπορεί να τύχει να θέλω να πληρώσω πράγματα στην Ελλάδα από τη Σιγκαπούρη. Είναι απίστευτο. Από το λογαριασμό μου στη Σιγκαπούρη έχω μηδέν. Μηδέν έμβασμα.
1: Εκεί δεν υπάρχουν προμήθειες στις τράπεζες.
0: Όχι, εκεί σε κάποια λόγω του ανταγωνισμού οι περισσότερες προμήθειες έχουν πέσει στο μηδέν.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, αν θέλω εγώ να πληρώσω από τη μία τράπεζα στην άλλη το ενοίκιο μου, πρώτα απ' όλα υπάρχουν πολλοί εναλλακτικοί να τους κάνεις σαν το Iris, τους είχαμε εμείς εδώ και πενταετία, εξαετία.
1: Εδώ, άμα θέλω να πληρώσω από μία τράπεζα σε μία άλλη τράπεζα. Ναι, δεν μπορώ να το κάνω.
0: Πλέον μία. Υπάρχει ένα διατιμημένο.
1: Πλέον.
0: Ναι, πλέον. Το οποίο τι σημαίνει αυτό, είναι μια maximum τιμή, η οποία οι τράπεζες την εκμεταλλεύονται και πάλι. Έτσι, αλλά στη Σιγκαπούρη, αν εγώ θέλω να πάω από την OCBC στην DBS να πληρώσω το ενοικιό μου, θα με χρεώσει μηδέν προμήθεια. Γιατί έχει στην ουσία μηδέν κόστος να το κάνει. Με χρεώνει σε άλλα πράγματα, αλλά με χρεώνει για υπηρεσίες τις οποίες κοστίζουν. Έτσι, αν θα ασχοληθεί ένας υπάλληλος να μου βγάλει μια βεβαίωση, ας πούμε, θα την πληρώσω πολύ πιο ακριβά από τις ελληνικές τράπεζες, γιατί θα ζητήσω μια βεβαίωση για με ένα μεγάλο ποσό κτλ. Σου λέει η τράπεζα, εδώ μου ζητάς κάποιος να δουλέψει. Σε χρεώνω. Καμία αντίρρηση.
1: Ενώ στην άλλη περίπτωση δεν δουλεύει κάποιος.
0: Κανένας. Είναι το σύστημα εντελώς αυτοματοποιημένο. Να μην σου πω ότι ο μόνος που δουλεύει είναι η κεντρική τράπεζα που είναι δημόσιος θεσμός. Που δουλεύει για να γίνει ένα έμβασμα.
1: Πάμε λίγο στους νέους. Πες μου ποιο βίντεο των Greekonomics θα έβαζες να δει ένας μαθητής λυκείου.
0: Αν είναι ένας μαθητής λυκείου, θα πρέπει να τα δει όλα τα βίντεο από το
1: πρόγραμμα. Ναι, πες ένα από τα. Ένα που το θεωρείς πάρα πολύ σημαντικό. Ένας που τελειώνει το λύκειο και είναι νέος ψηφοφόρος.
0: Τελειώνει το λύκειο και είναι νέος ψηφοφόρος. Θα τον έβαζα να δει τα 5 παραμύθια ανάπτυξης.
1: Το οποίο πες μας λίγο έτσι σε 2-3 γραμμές τι λέει.
0: Το οποίο δείχνει πώς πραγματικά να απτύσσεται μια χώρα, το τι πρέπει να περιμένει. Δηλαδή, κοίταξε, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα αφήγημα ότι η Ελλάδα πάει καλά. Εξαρτάται από πού θα το δεις. Αν θέλεις να συγκρίνεις την Ελλάδα με το 1980, τότε ναι, πάει καλά. Δηλαδή, αν θέλεις να δεις αν έχουμε προοδεύσει σε σχέση με το 1980, ναι, έχουμε προοδεύσει. Ξέρεις ποιος άλλος έχει προοδεύσει? Η Σομαλία από το 1980, η Αίγυπτος, η Τουρκία, βασικά έχει προοδεύσει πολύ περισσότερο από εμάς σε σύγκριση με το τι ήταν το 1980. Θέλω να πω ότι είμαστε σε μια εποχή που μπορούμε να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν γινόντουσαν πριν. Έτσι, δηλαδή, εγώ ερχόμουν με το αυτοκίνητό μου και σε ένα δρόμο επαρχιακό πέρασε ένας πεζός και το αυτοκίνητό μου μόνο του πάτησε φρένο. Ζούμε σε τέτοια εποχή. έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορούμε να συγκρινόμαστε πλέον με το που ήμασταν πριν, γιατί δεν νοείται αυτή η ζωή που ζούμε σήμερα να συγκρίνεται με τη ζωή του προηγούμενου. Οπότε είναι λάθος να λες πάμε καλύτερα γιατί έχουμε λιγότερη γραφειοκρατία. Δεν έχουμε λιγότερη γραφειοκρατία. Ξέρεις, υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο έτσι, μια έκφραση στην Ελλάδα, ότι έχουμε ψηφιοποιήσει τη γραφειοκρατία. Είναι λάθος. Δεν την έχουμε ψηφιοποιήσει τη γραφειοκρατία. Την έχουμε σκανάρει απλώς. Πρόσφατα ζήτησα ένα πιστοποιητικό γεννήσεως μέσω του Gov. Έτσι, και λέω, ωραία, πλέον μπαίνεις στο Gov και το κάνεις, δεν χρειάζεται να είμαι στην Ελλάδα ούτε πουθενά. Μου στείλανε το σκαναρισμένο πιστοποιητικό γεννήσεως.
1: Εγώ έβγαλα πρόσφατα κανονικό. Δεν ήταν σκαναρισμένο.
0: Ήταν σκαναρισμένο από το 1978 που γεννήθηκα. Δηλαδή κάποιος αντί να το περάσει και να το ψηφιοποιήσει, έστω αυτό το πιστοποιητικό, κάποιος απλώς το σκάναρε και σου λέει, να το, εξυγχρονιστήκαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή αυτό το έβγαλα για να πάω σε μια άλλη δημόσια υπηρεσία και να το δώσω. Δηλαδή το πήρα από το δημόσιο για να μπορέσω να το δώσω στο δημόσιο.
1: Που δεν μπορεί στο δημόσιο απλά να το έχει
0: ναι.
1: μόνο του.
0: Δηλαδή δεν μπορεί να πηγαίνω σε μια δημόσια υπηρεσία και να με ρωτάει, έχετε φορολογική ενημερότητα. Δηλαδή μας πήρανε προχτές να μας ρωτήσουν αν έχουμε πληρώσει τα τέλη του αυτοκίνητου. Εγώ είχα ξεχάσει να πληρώσω κάποια τέλη για ένα αυτοκίνητο που είχα, γιατί ζω στο εξωτερικό. Έγινε ένα μπέξιμο, δεν πληρώθηκαν. Όταν πλήρωσα τα επόμενα, δεν μου είπανε χρωστώθηκε τα προηγούμενα. Έτσι, κάποια στιγμή έπρεπε να γίνει κάτι μέσω της ασφαλιστικής, δεν ξέρω πώς το βρήκανε, και χρωστούσαμε κάποια τέλη πριν από 3 χρόνια. Μας ζητήσανε λοιπόν αυτοί, τα έχετε πληρώσει. Μα εμείς πρέπει να ρωτήσουμε εσάς αν τα έχουμε πληρώσει και πότε. Ζούμε σε κάποια πράγματα, το οποίο ο απλός κόσμος σου λέει, ναι, ρε φίλε, εγώ μέχρι πριν από προχτές κατέβαινα κάτω στο υποθηκοφυλάκιο και πήγαινα στις κούτες και ψάχνα να βρω το σχέ. Ναι, αν μου το έλεγες αυτό το 1990 θα σου λέγα πρόοδος. Αλλά όταν μου το λες το 2026 ότι δεν κατεβαίνουμε κάτω στα υπόγεια να ψάχνουμε να βρούμε τους φακέλους των κτηρίων. Συγγνώμη ρε παιδιά, αυτό δεν είναι πρόοδος. Δηλαδή έχετε πολύ χαμηλά την πάρα.
1: Άρα είμαστε στο μη χείρον βέλτιστον.
0: Ναι, κάνουμε κάποια βηματάκια τα οποία ήταν αναπόφευκτα. Δηλαδή.
1: Ωραία. Ο ανύπαρκτος πολιτικός πολιτισμός μεταξύ ναι. των προσώπων. Των πολιτικών προσώπων. Δηλαδή, θα διαξηφιστεί ένας βουλευτής ο ΣΥΡΙΖΑ με έναν.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα πλέον δεν ξέρω αν υπάρχει.
1: Έτσι, ναι. Δύο διαφορετικών κομμάτων πρόσωπα.
0: Σωστά.
1: Και θα αρχίσουν να πολεμάνε στον άλλον και το τι έχεις κάνει εσύ καλά, τι έχω κάνει εγώ λάθος. Όχι, θα μου πεις εσύ εμένα αυτό. Θεωρείς ότι διώχνει τον κόσμο και έχουμε αυτό το ποσοστό αποχής.
0: Μα βέβαια, αυτό είπα και στο τελευταίο μου βίντεο για τα πολιτικά μονοπόλια. Αυτό λέω ότι. Επειδή έχουμε μπλέξει πλέον, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα εισόδου στην πολιτική για άτομα τα οποία μπορούν να κάνουν 5 πράγματα, ο πολιτικός πολιτισμός είναι αποτέλεσμα των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί.
1: Ναι, αλλά αν το πάρεις από την άλλη πλευρά, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η αποχή του κόσμου που δεν πάει να ψηφίσει και φτάνει το 40%, 4 στους 10 να μην έχουν ψηφίσει, δημιουργεί το έδαφος στην άλλη πλευρά του να κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Εγώ στις τελευταίες εκλογές που ψήφισα. Γιατί βρισκόμουν στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο και θεωρούσα ότι δεν μπορώ να ζω με τον εαυτό μου με το να μην πάω να ψηφίσω. Το θεωρώ ότι είναι πραγματικά από την αρχαία μας την ιστορία. Ξέρουμε ότι αυτός που δεν απασχολείται μόνο με τα ιδιωτικά είναι αυτό ο μοντέρνος idiot που λέμε έτσι. Και επειδή το θεωρώ μεγάλη προσβολή στον εαυτό μου να μην πάω να ψηφίσω, αναγκάστηκα να πάω να ψηφίσω. Πόναγε το χέρι μου για 3 μέρες μετά. Με αυτό που ψήφισα. Παρόλο που το σκέφτηκα πάρα πολύ, το σκεφτόμουν 4 μέρες, άλλαξα και πολλές φορές την απόφασή μου. Αυτό που ψήφισα στο τέλος δεν έμεινα ικανοποιημένος. Δηλαδή το θεωρούσα ότι ήταν ανάμεσα σε.
1: Είχες άλλες προσδοκίες, δηλαδή.
0: Όχι, δεν είχα άλλες προσδοκίες, αλλά πραγματικά δεν θεωρούσα ότι έστω ένας από αυτούς που θεωρούσαν ότι θα ψηφίσω, γιατί εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσω ένα κόμμα που μιλάει για θεωρίες συνωμοσίας, δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσω κάτι εντελώς ακραίο, δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσω κάτι το οποίο πιστεύω ότι δεν θα κυβερνήσει ποτέ και μπορεί να λέει ό,τι θέλει για αυτόν τον λόγο. Η ψήφος μου ήταν ανάμεσα στα. Κόμματα που κατάληξαν να είναι τα τρία μεγαλύτερα κόμματα. Περιορίστηκα το να ψηφίσω ένα από αυτά τα τρία.
1: Θα προτιμούσες να μην είχες πάει, δηλαδή.
0: Δεν θα μπορούσα να μην είχα
1: πάει. Γιατί εγώ δεν συμφωνώ καθόλου στο να μην πας να ψηφίσεις.
0: Δεν θα μπορούσα να μην είχα πάει, αλλά πήγα και ψήφισα.
1: Μα δεν υπάρχει μεγαλύτερη διαμαρτυρία από την ψήφο.
0: Ναι, πάντως και αυτό που ψήφισα μετά δεν θεωρώ ότι διαμαρτυρήθηκα. Θεωρώ ότι απλώς πήγε χαμένη μια ψήφο.
1: Είχα δει κάποια στιγμή που είχες πει ότι σε κάποια σχολεία έχεις μιλήσει για το χρέος που έχει η χώρα, ότι έχει το μεγαλύτερο χρέος, και σου έλεγαν ότι ναι, αλλά από τους προηγούμενους το έχουμε μειώσει σε ένα βαθμό.
0: Ναι.
1: Και εγώ από τους προηγούμενους, δηλαδή ιδεολογικά σκοντάφτουμε πάντα.
0: Πάντοτε θα υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν σκέψη και βλέπουν την πολιτική οπαδικά. Αυτοί οι άνθρωποι θα υπάρχουν πάντα, υπάρχουν παντού και στα υπόλοιπα κράτη και θα ψηφίζουν από τη στιγμή που γεννήθηκαν μέχρι τη στιγμή που θα πεθάνουν, θα ψηφίζουν το ίδιο πράγμα. Ευτυχώς στα μοντέρνα, τα προηγμένα κράτη δεν είναι αυτοί που παίρνουν την τελική απόφαση. Η τελική απόφαση την παίρνει αυτό το ποσοστό των ανθρώπων οι οποίοι μετακινούνται. Εγώ νομίζω ότι αν πάρουμε τους δύο παραδοσιακούς χώρους, υπήρχαν εποχές που εγώ θα ψήφιζα ένα από τα δύο κόμματα και έχω ψηφίσει ένα από τα δύο κόμματα, και υπήρχαν εποχές που δεν θα το ψήφιζα ούτε καν κατά διάνοια. Υπήρχαν καλές εποχές δηλαδή και υπήρχαν και κακές εποχές. Τώρα, το πώς κάποιος θεωρεί ότι από το 1989 που ψηφίζει, 88, 85, δεν ξέρω πότε, μέχρι σήμερα, ότι το ίδιο κόμμα είναι το καλύτερο για τον τόπο, εγώ αυτό το θεωρώ έλλειψη πολιτικής νοημοσύνης, ίσως και απουσίας, πλήρους απουσίας πολιτικής νοημοσύνης. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί κάποιος να πηγαίνει και να ψηφίσει το ίδιο πράγμα σε όλη του τη ζωή. Νομίζω ότι κάθε φορά υπάρχει μια επιλογή που είναι ίσως η σωστότερη. Εγώ αυτό έκανα τις περασμένες εκλογές.
1: Είδα το βίντεο στο τελευταίο που έκανες που έλεγε, που μιλάς για τους πολιτικούς και αν έχουμε τους πολιτικούς που μας αξίζουν. Ναι. Μέχρι να δω το βίντεο, εμένα η άποψή μου ήταν ότι θα αποτελούσε έκπληξη εάν η σύνθεση του κοινοβουλίου θα ήταν σημαντικά διαφορετική από τον πληθυσμό που την ψηφίζει.
0: Σωστά.
1: Εξηγώντας μου όλα αυτά που λες μέσα στο βίντεο, άλλαξα γνώμη.
0: Ναι, και χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω, γιατί ήταν ένας από τους μύθους τους οποίους έπρεπε κάποιος επιτέλους να βγει και να τον εκμετενήσει.
1: Η κλασική ατάκα ότι αυτούς ψηφίσατε.
0: Ναι.
1: Αυτούς έχετε.
0: Ναι.
1: Έχεις αυτό που σου αξίζει. Πήρες αυτό που... και το άλλαξα. Ναι, έχεις... να το δείτε το βίντεο, είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Νομίζω ότι ο κόσμος ο οποίος είναι σκεπτόμενος μπορεί να αποτελέσει την απαρχή μιας αλλαγής, όχι κομματικής, όχι ιδεολογικής. Εγώ πιστεύω ότι μια κοινωνία χρειάζεται και τη δεξιά λογική και την αριστερή λογική. Δεν θα ήθελα ποτέ για τη χώρα μου να αποδυναμωθεί η δεξιά παράταξη ή να αποδυναμωθεί η αριστερή παράταξη. Και λυπάμαι και ιδιαίτερα που βλέπω ότι και το Πασόκ τώρα τελευταία δεν τα πάει καλά, γιατί θα μπορούσε το Πασόκ να αποτελέσει έναν τρίτο πόλο. Βλέπω όμως ότι υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα και στο λέω γιατί τώρα τελευταία έχω αρχίσει και δέχομαι επαφές από ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολιτικές θέσεις και μου μιλάνε για διάφορα πράγματα, τα οποία έχουν, ας πούμε, συνήθως πειραχτεί από κάτι που είπα σε κάποιο βίντεο ή συνήθως ταυτιστεί με κάτι που είπα σε αυτό το βίντεο και μπορεί κάποιος να πιστεύει ότι «Α, με υποστήριξες επειδή είπες αυτό» ή «Α, με κατηγόρησες αδίκως επειδή είπα εκείνο» και έχω αρχίσει να έχω αυτή τη συζήτηση. Έχω καταλάβει το εξής και το λέω με πλήρη επίγνωση και όντας εντελώς σίγουρος, δηλαδή δεν έχουμε καμία αμφισβήτηση από αυτού. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή ανώτατα στελέχη των πολιτικών κομμάτων και από τις δύο πλευρές, οι οποίοι πραγματικά δεν έχουν καμία επαφή με το πώς λειτουργεί η μοντέρνα πολιτική. Καμία επαφή. Και το βλέπεις, θα το δεις τώρα το επεισόδιο, πήγαινε στην έκθεση Θεσσαλονίκης όταν θα γίνει τώρα το Σεπτέμβριο, άκου 10 λεπτά τι θα πει ο Μητσοτάκης, άκου άλλα 10 λεπτά τι θα πει ο Τσίπρας, και πήγαινε να δεις τι έλεγε ο Σιμίτς με τον Εύερτ, πήγαινε να δεις τι έλεγε ο Παπαντρέου με τον Μητσοτάκη. Είναι ακριβώς η ίδια παλιωμοδίτικη λογική που νομίζουν ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος. Mm-hmm. Εγώ έγραψα στα social media προχτές μια μικρή άποψη ότι δεν θέλουμε δωρεάν μέσα μαζικής μεταφοράς. Θέλουμε να είναι η οικονομική κατάσταση τέτοια που να μην μας αφορά αν είναι δωρεάν ή όχι. Ο περισσότερος κόσμος από δεξιά και από αριστερά, φαίνεται από τα σχόλια που έκανε, λέει ναι, ρε φίλε, εσύ τα λες. Ωραίο, σωστή απάντηση. Αλλά αυτοί νομίζουν ότι ο αγώνας θα παιχτεί εκεί, στο ποιος θα παρέχει πιο πολλά. Γιατί τώρα διάβαζα ότι είδε η δεξιά το τι έχει πει η αριστερά και θα πάει να τους
1: αντικρούσει.
0: Ναι, με περισσότερο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή το να προσφέρει περισσότερα. Να μπορέσει να γίνει αυτή η δημοπρασία που γίνεται.
1: Δίνω 8, εγώ δίνω 8,1.
0: Ναι, και νομίζουν ότι αυτό αφορά την κοινωνία. Και εδώ πέρα.
1: Κάποιος σας αφορά, πιστεύω.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε, εδώ κολλάει αυτή η ερώτηση
1: πιο
0: που μεγάλο. Μπράβο. Εδώ κολλάει το τι ακριβώς πιστεύουμε. Και εδώ κολλάει και το λάθος που κάνουμε και γιατί εγώ πραγματικά σου μιλάω ότι θα κάνω το παν για να πάω να ρίξω κάτι στην κάλπη, έστω και αν πιστεύω ότι δεν θα κάνει μεγάλη διαφορά ή οτιδήποτε. πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβει ο κόσμος και ειδικά ο νέος κόσμος, αν έχει μείνει κανένας να μας ακούει μετά από αυτά που λέμε, νέος κόσμος, ότι η πολιτική γίνεται για αυτούς που ψηφίζουν. Όταν εσύ ξέρουν ότι δεν θα πας στην κάλπη και θα πας για μπάνιο, ή αν είναι χειμώνας θα πας στην Αράχοβα, ή θα πας να βγεις έξω και θα ξυπνήσεις την άλλη μέρα, ή ότι δεν έχεις κάνει καθόλου την έρευνά σου και θα σου πει ο πατέρας σου τι να ψηφίσεις, ή η μάνα σου, ή ο παππούς σου, ή η γιαγιά σου που θα σου πούνε αυτά τα παλαιοκομματικά πράγματα, τότε να ξέρεις ότι η πολιτική γίνεται για εκείνους που αποφασίζουν και για σένα γίνονται βιντεάκια στο TikTok. Έτσι, γιατί όλοι το έχουν καταλάβει τώρα πλέον και βγαίνουν και λένε στο TikTok τα διάφορα έτσι για να τους συμπαθήσει η νεολαία και τα
1: και
0: λοιπά.
1: Και λίγο στη γλώσσα των νέων. Έτσι. Ναι.
0: Ναι, πρόσεξε όμως. Όταν ένας πολιτικός βγαίνει και κάνει βίντεο στο TikTok, δεν το κάνει για να προσελκύσει τον νέο, γιατί ξέρει ότι ο νέος δεν θα πάει να ψηφίσει. Το κάνει για να δει ο πατέρας του ότι ενδιαφέρομαι και για τους νέους. Κάνω social media και εξαιρετικά επιτυχημένα προβολή στα social media. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τι κάνουν.
1: Πάλι στους ίδιους δηλαδή μιλάω.
0: Φυσικά. Φυσικά, δηλαδή, όταν βγαίνει, ας πούμε, ο πρωθυπουργός τώρα, που ο οποίος έχει ένα εξαιρετικά επιτυχημένο TikTok, δηλαδή όποιος το οργανώνει αυτό, συγχαρητήρια, κάνει το TikTok μπορεί να πάρει, ας πούμε, δεν ξέρω κι εγώ, 100.000 views, το οποίο για το TikTok θεωρείται αμεληταίο κτλ. Αλλά μετά το παίρνουν όλα τα site τα οποία είναι φιλοκυβερνητικά και πες, α, τι είπε ο κ. Μητσοτάκης στους νέους. Η άλλη πλευρά δεν το έχει καταλάβει αυτό, αλλά αυτό δουλεύει αρκετά. Δουλεύει γιατί το βλέπουν οι μεγαλύτεροι σε ηλικία. Και θεωρούν ότι νοιαζόμαστε και για την αντιπολίτευση. Και για την νεολαία.
1: Ναι. Πιστεύεις σε κυβερνήσεις συνεργασίας ή σε αυτοδυναμία με ισχυρή αντιπολίτευση?
0: Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος και είναι χειρότερο για τη χώρα να έχουμε αυτοδυναμία. Δηλαδή θα πρέπει να καταλάβουν ότι όπως εγώ αύριο θα πάω να δουλέψω με το χορηγό μου, θα πάω να δουλέψω με μια εταιρεία στην οποία συμβουλεύω, θα πάω να συνεργαστώ με άλλους και δεν θα μπορέσω να κάνω απολυταρχικά αυτά που θέλω. Θα πρέπει να έρθω σε ένα συμβιβασμό και θα πρέπει να βρούμε μια λύση η οποία να είναι αμοιβαία συμφέρουσα. Το ίδιο ακριβώς θα πρέπει να ήταν αναγκασμένοι να το κάνουν και αυτοί. Και αυτοί δεν ξέρουν να δουλεύουν με τους άλλους. Είναι ένα skill το οποίο δεν το έχουν καμία από τις δύο πλευρές.
1: Ποιο είναι το μεγαλύτερο ψέμα που ακούμε σε προεκλογική περίοδο?
0: Το μεγαλύτερο ψέμα που ακούμε και το ακούμε από όλους είναι ότι αυτά τα οποία υπόσχονται θα βγάλουν τη χώρα από τον κατήφορο, τον πραγματικό κατήφορο στον οποίο βρίσκεται. Δεν ακούμε τίποτα για ουσιαστικά σχέδια τα οποία θα μπορέσουν να πάνε τη χώρα στο επόμενο επίπεδο. Έτσι, εγώ έχω κάνει μια πρόβλεψη και εδώ θα είμαι, ελπίζω, να με κρίνει ο κόσμος το τι έχω πει, ότι θα φτάσει η Ελλάδα να είναι η τελευταία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε πάρα πολλές κρίσιμες μεταβλητές. Η τελευταία απολύτως. Και όταν μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση, μην έχεις στο μυαλό σου τη Γερμανία και την Αυστρία και τη Γαλλία. Να έχεις στο μυαλό σου και άλλες χώρες οι οποίες έχουν μπει και ειδικά πρόσφατα, τη Ρουμανία, την Πολωνία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία, τη Βουλγαρία. Ότι συγκρινόμαστε με τέτοιες χώρες και σε λίγο καιρό δεν θα μπορέσουμε να έχουμε καμία απολύτως τύχη στο να μπορούμε να σταθούμε σε αυτή την ένωση με τις δικές μας δυνάμεις.
1: Δεν υπάρχει τίποτα που σε κάνει αισιόδοξο για αυτή τη χώρα?
0: Υπάρχει η νεολαία. Βλέπω ότι το επίπεδο της νεολαίας είναι εξαιρετικό. Δηλαδή, εγώ μιλάω με ανθρώπους και στις εκδηλώσεις που κάνουμε και στο δρόμο που με συναντάει ο κόσμος, με σταματάει και μου λέει πέντε πράγματα. Και βλέπω ότι το έχουμε το επίπεδο αυτό. Αυτό ήταν και ο λόγος που έκανα και το τελευταίο βίντεο. Ότι αυτή η εικόνα την οποία βλέπω στην κοινωνία δεν είναι η εικόνα που βλέπω στην πολιτική. Θέλω να σου πω ένα περιστατικό που έγινε πριν από περίπου 8 μήνες, το οποίο με άλλαξε πολύ σαν άνθρωπος το πώς βλέπω τα πράγματα. Πήγαινα σε μια δουλειά, μπήκαμε σε ένα αεροπλάνο και όπως είχα καθίσει στη θέση μου και καθόμουν, είχα βγάλει το λάπτοπ μου και είχα ξεκινήσει να δουλεύω, ήρθε ένας, υπήρχε κάποιος Έλληνας προφανώς στην πτήση, ήρθε λοιπόν από πίσω, ενώ καθόμουν προς το παράθυρο, έβαλε το χέρι του, ήταν όρθιος, έβαλε το χέρι του, με σκούντιξε. Και γυρνάω, τον βλέπω, πρέπει να ήταν γύρω στα 35-38, εντάξει για μένα είναι νέος. Και μου λέει, εγώ μου λέει, ψηφίζω Νέα Δημοκρατία. Και λέω, χάρηκα πάρα πολύ και εγώ είμαι ο Κοσμάς. Αλλά έκατσα λίγο πάγωσα, τον κοίταζα και μου λέει, να ξέρεις ότι είσαι ο άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει το μεγαλύτερο καλό στην παράταξη από όλους. Και του λέω, εγώ, μου λέει, εσύ. Γιατί εσύ, μου λέει, τους μπριζώνεις. Δείχνεις σε όλους ότι όλα αυτά δεν είναι αρκετά που κάνουν. και τους το κάνεις δύσκολο.
1: Τους το... ξυπνάς και τους πετάς σε μια εγρήγορση.
0: Ναι, ότι.
1: Το είχε σκεφτεί μέχρι να σου το πει.
0: Όχι, το είχα σκεφτεί ότι πρέπει κάποια στιγμή να γίνει μια σοβαρή αντιπόλυτευση και εμείς να δώσουμε κάποια στοιχεία τα οποία να τα πάρει οποιοδήποτε κόμμα θέλει να τα πάρει.
1: Έχει αντικαταστήσει την αντιπολίτευση κατ' εκείνον δηλαδή.
0: Εντάξει, τώρα η έρευνα που κάναμε με τον Αχιλέα το Μαντέ είναι ανεπίτρεπτο το ότι δεν υπήρχε ένα αντιπολιτευτικό κόμμα να κάτσει να την κάνει. Δηλαδή το ότι τους δείξαμε εμείς το ποια είναι η κατάσταση και το τι επιχειρημάτα θα μπορούσαν να έχουν. Εντάξει, και πολλοί θύχτηκαν που το έκανε. Δηλαδή νομίζω ότι υπήρχε αρκετό. Δηλαδή πήραμε περισσότερο πόλεμο από την αριστερά, να το ξέρεις, από ότι από τη δεξιά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Όταν έκανες αυτή την έρευνα.
0: Ναι, γιατί κάναμε δουλειά την οποία τους εξέθεσε και στα μάτια του κοινού και στα μάτια το ότι υποτίθεται ότι πλέον είναι σε θέση να καταλαβαίνουν κάποια πράγματα. Τους εξέθεσε άσχημα.
1: Σε έχουν προσεγγίσει πολιτικοί να σου πούν.
0: Από όλα τα κόμματα.
1: Όχι μόνο για να κατέβει στην πολιτική. Αυτό φαντάζομαι έχει γίνει και ναι. Αρκετές φορές. Προσπαθήσουν να κάνουν διάλογο επικοδομητικό μαζί σου.
0: Όχι. Με έχουν προσεγγίσει για να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στην τεράστια δημοφιλία που έχω. Αυτό τους ενδιαφέρει. Όσοι με έχουν προσεγγίσει, με έχουν προσεγγίσει γιατί το έχουν διαγνώσει, το έχουν δει αυτό. Πάντως έχω δώσει συμβουλές σε πολιτικούς, ιδιαίτερα στο πώς να κάνουν την επικοινωνία τους. Και σήμερα βρίσκονται σε πάρα πολύ καλό στάδιο. Και ειδικά σε πολιτικούς που. Εγώ μπορεί να διαφωνώ και με πράγματα που έχουν κάνει ή με πράγματα που πρεσβεύουν, αλλά επειδή πάντοτε προσπαθώ ό,τι καλύτερο. Δηλαδή, αν έχεις μια θέση εξουσίας, είτε συμφωνώ είτε δεν συμφωνώ μαζί σου, να σου πω ένα πράγμα που θεωρώ ίσως να ήταν καλύτερο για τη χώρα και αν το κάνεις, ίσως να σε ωφελήσει και εσένα προσωπικά.
1: Υπάρχει κάποιος πολιτικός που παραδέχεσαι,
0: ναι,
1: τουλάχιστον
0: πολύ,
1: σε έναν βαθμό.
0: Στην Ελλάδα,
1: ναι,
0: ναι, αρκετοί. Αρκετοί. Από κάθε κόμμα υπάρχουν κάποιοι που τους παραδέχομαι αρκετά. Και υπάρχουν κάποιοι και τους οποίους παραδέχομαι τμηματικά. Έτσι, δηλαδή, ας πούμε, από πλευράς ιδεολογικής και από πλευράς πολιτικού επίπεδου μπορεί με κάποιον να διαφωνώ πλήρως, αλλά με τις εκτελεστικές του ικανότητες να θεωρώ ότι όταν αναλάβει κάτι ότι θα τελειώσει, ότι θα γίνει. Που άλλοι που ακούς που έχουν μεγάλα βιογραφικά και μεγάλα έτσι, και τίτλους και τους έχει ο κόσμος και μεγάλη υπόλοιψη και τα λοιπά, μπορεί να πάρουν ένα υπουργείο και να μην ξέρεις ότι υπήρξαν σε αυτό το υπουργείο αν δεν το διαβάσει στη Wikipedia.
1: Δεν μου λες κάτι, ένας 25χρονος σήμερα,
0: ναι,
1: κάνει κάτι λάθος ή απλά το γήπεδο που παίζει είναι πιο δύσκολο από τους γονείς του?
0: Από τους γονείς του, ένας 25χρονος αν έχει γονείς οι οποίοι...
1: Οι γονείς του κατάφεραν και πήραν ένα σπίτι. Κατάφεραν και έχρισαν ένα εξοχικό.
0: Ναι, οι γονείς του 25χρονου ίσως όχι. Θα έλεγα εγώ ένας 30χρονος. Το έχει καταλάβει η κοινωνία αυτό και το λέει, ξέρεις, το βαθύ Πασόκ, το ορθόδοξο παιδί. Έχει συνδέσει τα χρόνια αυτά της δεκαετίας του 80, που δεν ήταν μόνο στην Ελλάδα αυτά, δηλαδή το ίδιο συμβαίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί είναι και ένα πράγμα που διαφωνώ πάρα πολύ. Βλέπω πολύ νέο κόσμο και ειδικά στην επενδυτική σφαίρα που πάει να πάρει συμβουλές από ανθρώπους οι οποίοι έχουν πετύχει σε εκείνη τη δεκαετία. Μην το κάνετε
1: λάθος
0: αυτό.
1: Λάθος όλο.
0: Μην το κάνετε αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν παίξει σε εποχές. Εντάξει, δεν θέλω να πω τώρα την έκφραση, αλλά ό,τι και να κάνανε, δούλευε. Έτσι, εγώ βλέπω ανθρώπους επιτυχημένους επαγγελματίες εκείνης της εποχής που τώρα είναι στη φάση που αρχίζουν και αποσύρονται σιγά σιγά, τους λεγόμενους boomers, τη γενιά των boomers, όχι. Οι οποίοι, αν είχαν λίγο θέληση και είχαν και λίγο, πέραν ένα ελάχιστο ρίσκο, καταφέρνανε πράγματα τα οποία δεν υπάρχει καμία περίπτωση να τα πετύχει κάποιος αν δεν μπορέσει να φύγει από τη μέση τάξη. Και το βλέπουμε αυτό ότι είναι τεράστιο πρόβλημα. Αν πάρεις να δεις και την κουλτούρα μας γενικά των νέων, ένα από τα πιο επιτυχημένα κομμάτια μουσικής που πέτυχε για τους οποιοδήποτε, το μαμά που έκανε ας πούμε το πρώτο βίντεο στην Ελλάδα που ξεπέρασε τα 40 εκατομμύρια views, είχε ένα στίχο μέσα που έλεγε ο συγχωρεμένος ο Mad Clip ότι από τον πάτο περάσαμε τη μεσαία τάξη. Μπορεί να λένε για την τραπ διάφορα κτλ. Και εγώ δεν είμαι μεγάλος φαν. Αυτό είναι κοινωνικός σχολιασμός, κοινωνικο-οικονομικός σχολιασμός. Είναι εξαιρετικά δύσκολο στην Ελλάδα να πετύχει κάποιος οικονομική ανεξαρτησία. Εξαιρετικά δύσκολο.
1: Ναι, γιατί το 80 που ανέφερες τώρα η δεκαετία, στη μεσαία τάξη μπορούσες να χτίσεις ένα σπίτι τότε.
0: Ίσως και κάτω από τη μεσαία τάξη.
1: Τώρα ούτε με το κι άλλη.
0: Εμένα οι γονείς μου δουλεύανε, ο πατέρας μου δούλευε στα σίδερα, η μητέρα μου δούλευε σε ένα πολυκατάστημα υπάλληλος λογιστηρίου και καταφέρανε να έχουν μονοκατοικία, να αγοράσουν αυτοκίνητα, να πηγαίνουν κάθε χρόνο διακοπές, να σπουδάσουν παιδιά δύο. Δεν κάνανε πολλά άλλα πράγματα στη ζωή τους, αλλά τουλάχιστον καταφέρανε κάποια πράγματα που σήμερα για μια μέσα οικογένεια είναι εξαιρετικά δύσκολα να γίνουν. Εξαιρετικά δύσκολα.
1: Και τώρα έρχεται αυτή η σκέψη ότι αυτό που κατάφεραν οι γονείς σου και οι γονείς μου αντίστοιχα τότε, γιατί ακριβώς έτσι πάνω κάτω και εγώ έτσι είμαι, συνέβαινε γιατί δανειζόταν η χώρα, έδιναν για να φτάσουμε εμείς τις επόμενες δεκαετίες και να πληρώσουμε τα σπασμένα εκείνης της εποχής.
0: Οικονομικά τουλάχιστον αυτό δεν βγαίνει 100%. Δηλαδή για μένα τα λάθη που γίνανε πριν από το 1990 ήταν λάθη κυρίως το ότι ενέπνευσαν την επόμενη γενιά με μια νοοτροπία ότι όλα είναι εύκολα και ότι όλα πετυχαίνονται. Όμως ο δημόσιος δανεισμός που έκανε η χώρα πριν από το 1990 είναι ποιοτικά διαφορετικός από το λογαριασμό που άρχισε να ανεβαίνει από την περίοδο του Μάστριχτ και μετά. Γιατί τότε η χώρα έπαιρνε δάνεια με την προοπτική ότι θα τυπώσει χρήμα και θα τα πληρωθούν αυτά σε πληθωρισμό τις περισσότερες φορές άμεσα, ενώ τώρα η χώρα από το 1996 και μετά έπαιρνε δάνεια τα οποία θα έπρεπε να αποπληρωθούν ακριβώς σε ευρώ αντιπληθωριστικό νόμισμα από την αρχή. Ίσως έγινε ένα τεράστιο λάθος ότι μετατράπηκε χρέος το οποίο ήταν φτιαγμένο για να είναι πληθωριστικό, να πληρωθεί με πληθωρισμό, ότι μετατράπηκε σε ευρώ. Δεν ήταν καταστροφικό λάθος, θα μπορούσε η χώρα να ορθοποδήσει και μετά από αυτό. Το μόνο που μπορεί να κατηγορήσει ο κόσμος τις κυβερνήσεις πριν από το 1990, και όχι μόνο του ΠΑΣΟΚ και την προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι ότι ενέπνευσαν στον κόσμο μία νοοτροπία, αυτή που τη βλέπουμε ακόμα και σήμερα στις ταινίες. Ότι αν μπει στο δημόσιο, να παίρνεις.
1: Να πιάσεις την καρέκλα,
0: να μην παίρνεις πολλά, αλλά να μην μπορεί να σε διώξει κανένας, κυρίως να μην δουλεύεις. Αυτά που δανειστήκαμε για να πληρώσει η επόμενη γενιά ήταν από την ουσία από το 1995 και μετά.
1: Τα ενίκια πιστεύεις ότι είναι το μεγαλύτερο οικονομικό πρόβλημα των νέων, των ανθρώπων κάτω των 35 ετών? Είναι το μεγαλύτερο τους θέμα οικονομικά?
0: Ναι, νομίζω ότι τους αποκλείουν από το να μπορούν να ζουν αυτόνομα. Δηλαδή πλέον δεν είναι το θέμα ότι δυσκολεύομαι να πληρώσω το ενίκιο μου, είναι ότι αποφασίζω να μην ζω μόνος μου. Κοίταξε, η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας περιορίζει πολλά από τα δικαιώματα τα οποία πρέπει να θεωρούνται αυτονόητα. Πριν από λίγο καιρό, και αυτή είναι μια ιστορία η οποία πραγματικά έχει καλό νόημα, με είχαν καλέσει να μιλήσω στο TEDx του Αγρινίου. Και επειδή το Αγρίνιο είναι ο τόπος μου και δεν θα έλεγα ποτέ όχι στο να πάω, είχαμε μια συνάντηση πριν τις ομιλίες την προηγούμενη βραδιά, που συνήθως γίνεται για να μιλήσεις με τους εθελοντές, να μιλήσεις με τους άλλους ομιλητές κτλ. Και βρέθηκα σε ένα πηγαδάκι που δεν ξέρω, είναι και κακό αυτό, γιατί πλέον ο κόσμος με ξέρει και όπου πάω αυτομάτως στις συζητήσεις γίνονται οικονομικές. Είδες τι ωραίες ερωτήσεις που ρωτάγεις στο Μέντε Φουέρτα και εμένα με ρωτάς τέτοια πράγματα. Λοιπόν, και μου λέει το εξής, μου λέει, εγώ είμαι δικηγόρος, μου λέει μια αξιόλογη νεαρά κυρία, μου λέει, εγώ είμαι δικηγόρος, μου λέει, και τουλάχιστον έχω πια στην καλή, είμαι καλά. Έχω τη δουλειά μου, μπορώ να κάνω και θελοντικά πέντε πράγματα, δεν με πειράζει κτλ. Αλλά θεωρώ ότι είμαι οικονομικά αυτόνομη. Άλλος ο κόσμος τι θα κάνει? Και της λέω, πάπα, περίμενε λίγο. Τι εννοείς οικονομικά καλή? Δηλαδή, θα μου πεις ότι βγάζεις 5-6 χιλιάδες το μήνα? Με κοιτάει, μου λέει, όχι, μου λέει, τι εννοείς? Μου λέει, 1.400 ευρώ παίρνω. Της λέω, 1.400 ευρώ το θεωρείς ότι είσαι
1: οικονομικά καλά.
0: Μου λέει, είμαι πολύ καλύτερα, μπορώ να κάνω τα πράγματα που θέλω να κάνω. Της λέω, έχεις οικογένεια? Μου λέει, όχι. Και επειδή εγώ δεν μασάω τα λόγια μου γενικά, ειδικά όταν είμαι σε τέτοιες συζητήσεις, της λέω, τη ρώτησα, είσαι σε σχέση με κάποιον? Μου λέει, όχι. Της λέω, έχεις ποτέ συνειδητοποιήσει ότι αν γίνει μια στραβή σε εισαγωγικά και μένεις έγκυος, αυτομάτως το εισόδημά σας, εσύ με το παιδί σου μετά, πέφτει κάτω από το όριο της φτώχειας?
1: Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι μια δικηγόρος να έχει σκεφτεί αυτό το πράγμα που μόλις είπες.
0: Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι πάγωσε το δωμάτιο. Μπορούσες να ακούσεις καρφίτσα να πέφτει στο έδαφος. Μου λέει, όχι, προς Θεού, δεν έχω τέτοιο σκοπό. Και το δεν έχεις τέτοιο σκοπό, γιατί δεν σου επιτρέπει. Και να ήθελες να τον έχεις, δεν σου επιτρέπει η οικονομική σου δυνατότητα. Με λίγα λόγια, η οικονομική σου κατάσταση που θεωρείς εσύ ότι είναι και καλή, περιορίζει το αναπαραγωγικό σου δικαίωμα σαν άνθρωπος. Και όταν αυτό του το βάζεις του αλλού σε αυτή τη διάσταση και τον φέρνεις αντιμέτωπο με το πρόβλημα έτσι, αρχίζεις να πιστεύεις ότι ναι, όντως τελικά η οικονομική μου κατάσταση δεν είναι τόσο καλή. Γιατί δεν της είπα, άρε παιδί μου, θες να πάει να πάρεις ένα καλό αυτοκίνητο και δεν μπορείς.
1: Έτσι, δεν κάτι της... που μπορεί να συμβεί.
0: Ναι, της είπα κάτι που είναι δικαίωμά της να το κάνει.
1: Γίνει, ναι.
0: Σαν γυναίκα είναι δικαίωμά της, αν έχει ένα παιδί, να αποφασίσει χωρίς η κοινωνία με τον οικονομικό τρόπο να την περιορίζει, να της πει ότι ή θα είσαι φτωχή από εδώ και πέρα, κάτω από το όριο της φτώχειας, ή θα πρέπει να προσέχεις πάρα πολύ να μην σου τύχει αυτή η κατάσταση, ή αν σου τύχει να κάνεις κάτι που δεν θα ήθελες.
1: Τι θα μπορούσε να κάνει αυτή η κοπέλα?
0: Αυτή η κοπέλα συγκεκριμένα, και κάθε κοπέλα και κάθε αγόρι που είναι σε αυτή την ηλικία, είναι λίγα τα πράγματα που θα μπορούσε να κάνει. Πλέον δεν είμαστε στο στάδιο της προσωπικής ευθύνης. Είμαστε σε ένα στάδιο που πρέπει να μπορέσει, δηλαδή δεν είναι να αλλάξουμε δύο παίχτες και να γίνει. Πρέπει να αρχίσουμε να έχουμε διαφορετική νοοτροπία. Είναι αυτά που λέω στο κανάλι. Είναι ότι θα πρέπει επιτέλους να γίνουμε μια χώρα που να έχουμε υψηλούς στόχους. Μπορούμε να το κάνουμε. Έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό να το κάνουμε. Μου λένε, πρόσφατα μου είπανε, δεν ταχώνεις στον κόσμο. Ότι ταχώνεις μόνο στους πολιτικούς.
1: Ότι υπάρχει και ατομική ευθύνη.
0: Ναι. Ότι φταίμε κι εμείς που είμαστε εκεί. Θα μπορούσαμε, αν ήμασταν ακόμη καλύτεροι, να ήμασταν κάπου αλλού? Δεν θα μπορούσαμε. Δεν θα μπορούσαμε. Άκουσα να σου πω ένα παράδειγμα για να καταλάβεις. Ο Lee Kuan Yew, ο ηγέτης της Σιγκαπούρης, είχε βγει κάποια στιγμή σε ένα διεθνές μέσο, νομίζω ότι ήταν το BBC, αλλά δεν κάνω λάθος, να δώσει μια συνέντευξη για το πώς πέτυχε η Σιγκαπούρη. Είχε πει λοιπόν το εξής. Είχαμε πρόβλημα ότι όταν πήραμε τους ανθρώπους, ανέβηκε η οικονομική μας κατάσταση και πήραμε τους ανθρώπους από τις παράγκες που ζούσαν μέσα στους βάλτους και τους βάλαμε σε ουρανοξύστες, υπήρχαν κάποιοι που κατουρούσαν μέσα στα σανσέρ.
1: Μάλιστα.
0: Έπρεπε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα, ήταν τόσο πολύ διαδεδομένο που έπρεπε να το αντιμετωπίσουμε ως κυβέρνηση, και έλεγε το πώς το αντιμετώπισε. Όταν μπορείς να πάρεις αυτό τον κόσμο και να τον φτάσει σε αυτά τα επίπεδα. Τώρα μου λες για το επίπεδο της Ελλάδας, που βγαίνω εγώ και κάνω βίντεο το οποίο είναι στην ουσία πανεπιστημιακού επίπεδου και παίρνει 500.000 views. Θέλει ο κόσμος.
1: Ότι υπάρχει αντίκτυπο.
0: Ναι, δεν τα βλέπει επειδή είναι cool, ούτε τα βλέπει επειδή λέμε ωραία αστεία. Τα βλέπει γιατί θέλει να μαθαίνει. Έτσι, δηλαδή, εμένα με ρωτάνε φοιτητές μου, τι στο διάλο λες αυτά τα βίντεο και σε βλέπει τόσος κόσμος, ας πούμε. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν, εντάξει, ωραία η τάξη κτλ. Αλλά ένα μάθημα το παίρνουμε εδώ πέρα γιατί πρέπει να πάρουμε πτυχίο.
1: Ξέρετε, εσύ όμως στο βίντεο σου εξηγείς πράγματα σε κάποιον που μπορεί κάποιος να μην έχει καμία γνώση και δεν καταλαβαίνεις.
0: Αυτός είναι και στόχος. Εγώ πάνω απ' όλα, πρώτα από οικονομολόγος, είμαι δάσκαλος. Είμαι ο άνθρωπος που θα ρωτήσουν αν θέλουν να κάνουν κάποιο teaching innovation. Δεν είμαι ο άνθρωπος ο οποίος θα κάτσει να σχεδιάσει, ας πούμε, ένα οικονομικό θέμα στο πανεπιστήμιο κτλ. Δηλαδή, έχουμε ανθρώπους που το κάνουν καλύτερα από μένα αυτό.
1: Γιατί κατάφερε η Σιγκαπούρη τον άνθρωπο που κατουρούσε στο ασανσέρ να τον φέρει σε αυτό το επίπεδο και δεν μπορεί να γίνει στον Έλληνα και στην Ελληνίδα, που το επίπεδο μας δεν είναι αυτό?
0: Κατάφερε γιατί σαν χώρα προσπάθησε να δει τι έχει και τι δεν έχει και να κάτσει να κάνει ένα σχέδιο για το πώς αυτά που έχει μπορεί να τα αξιοποιήσει και αυτά που δεν έχει να μπορείς να τα βρει φτηνά από διάφορες γύρω οικονομίες. Κάτι το οποίο εμείς δεν το έχουμε κάνει. Δεν το έχουμε κάνει ποτέ και δεν έχει περάσει μέσα σε κανένα πρόγραμμα, πέρα από κάποιες σελίδες που γράφονται έτσι απλώς για να υπάρχουν, μας πούνε τίποτα, μα πώς, μα τι λέτε, έχουμε 100 σελίδες πρόγραμμα κτλ. Ευχολόγια είναι, δεν είναι προγράμματα.
1: Ο κόσμος πιστεύει θέλει να αλλάξει?
0: Φυσικά. 100%.
1: Από το «Μαζί τα φάγαμε» μέχρι το 2026, πιστεύεις ότι ο κόσμος θέλει την αλλαγή?
0: Εντάξει, το «Μαζί τα φάγαμε» ήταν μια τεράστια ανοησία. Τώρα που την είπε κάποιος και προσπάθησε να τη θεμελιώσει πάνω σε ανέκδοτες πληροφορίες τις περισσότερες. Τώρα το «Μαζί τα φάγαμε» δεν είναι «Μαζί τα φάγαμε». Όταν εγώ έρχεσαι και ο μόνος τρόπος το παιδί μου να δει στον ήλιο μοίρα, επειδή δεν έχεις νοιαστεί για την εκπαίδευσή του, δεν έχεις νοιαστεί για να μπορέσει να έχει ευκαιρίες κτλ. Και όταν έρχομαι και σε παρακαλάω εγώ σαν πολιτικό να μου το βάλεις το παιδί μου σε μια θεσούλα για να μην πεινάσει, δεν τα φάγαμε όλοι μαζί, συγγνώμη δηλαδή. Δηλαδή, όταν φτιάχνεις την κοινωνία να σε έχει ανάγκη με τέτοιο τρόπο. Έτσι, και μιλάμε και για πολιτικούς οι οποίοι δεν πετύχαν ιδιαίτερα πράγματα. Έτσι, δεν έχουν τις καριέρες πίσω τους, τις μεταρρυθμίσεις που έχουν κάποιοι άλλοι πολιτικοί. Γιατί έχουν περάσει μεγάλη πολιτική από την Ελλάδα, από όλα τα κόμματα, ξαναλέω. Έτσι, πολιτικοί οι οποίοι πραγματικά δεν θα υπήρχαμε σήμερα χωρίς αυτούς. Θα ήμασταν σε μια κατάσταση πολύ χειρότερη. Τώρα μιλήσουμε για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο Ανδρέας Παπανδρέου που δημιούργησε ένα κοινωνικό κράτος το οποίο έχει αντιστάσεις ακόμα και σήμερα. Δηλαδή μιλάμε τώρα ότι υπάρχουν καταστάσεις. Αυτά που βγάζει ο Γεωργιάδης με τους Αμερικανούς που έρχονται εδώ και εξυμνούν το σύστημα υγείας, είναι αλήθεια όλα αυτά. Το σύστημα υγείας, επειδή η Αμερική δεν έφτιαξε ποτέ κοινωνικό σύστημα υγείας, σήμερα υπάρχουν πράγματα τα οποία ή θα σε καταδικάσουν στη φτώχεια αν θα πας μέσω του επισήμου συστήματος, ή θα καταντήσεις να οδηγάς στο Μεξικό ή στον Καναδά να μπορείς να πάρεις φάρμακα, που ο Καναδάς έχει κοινωνικό κράτος.
1: Λένε...
0: Ναι, δηλαδή αυτό το κοινωνικό κράτος που έγινε όμως έγινε επί τη δεκαετία του 80. Δηλαδή κάποιοι πόροι πήγαν εκεί και χτίστηκαν αυτά τα πράγματα. Ο συγχωρεμένος ο γεννηματάς έχει κάνει έργο το οποίο θεωρείται ότι είναι ένα από τα. Έστησε ένα σύστημα από το πουθενά. Δεν πήγε να δει τι κάνουν οι άλλοι κτλ. Δηλαδή τότε που οι άλλοι κατέστρεφαν συστήματα υγείας, αυτό το έφτιαξε. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι προσπάθησαν να συνδέσουν τα ονόματά τους με έργα τα οποία έγιναν. Προσπάθησαν. Εντάξει, δεν θέλω να λέω ονόματα γιατί ο καθένας έχει να γράψει το μακρύ του και το κοντό του. Αλλά έχουμε πολιτικούς οι οποίοι στην ουσία πήραν τη μπάλα όταν έκαιγε και κάνανε μεγάλα βήματα, κάνανε σημαντικά πράγματα.
1: Είπαμε ότι τα πρόσωπα και να αλλάξουν όλα, αν δεν αλλάξουν οι θεσμοί, δεν πρόκειται να δούμε στο τούνελ φως. Βλέπουμε τα βίντεο σου, τα εξηγείς πάρα πολύ ωραία, τα δεδομένα όλα, κάνεις εξαιρετικές έρευνες, τα φαίνεις όλα μπροστά μας, τα καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Αποκτάμε γνώση, γιατί η γνώση είναι δύναμη, το αντιλαμβάνομαι πλήρως. Διαβάζουμε, βλέπουμε. Ποιος μπορεί να βοηθήσει αυτή τη χώρα?
0: Αυτή ακριβώς την ερώτηση που με ρωτάς. Δηλαδή, βλέπω πολύ κόσμο που έρχεται και μου λέει: ωραία τα λες, αλλά δεν παρέχεις κάποιες λύσεις. Έτσι, δεν μας λες τι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, εδώ υπάρχει η ουσία του προβλήματος. Εγώ παρουσιάζω γνώση για ένα συγκεκριμένο. Πώς θα μπορέσεις να καταλάβεις το συγκεκριμένο πρόβλημα, γιατί αυτό κάνει η επιστήμη.
1: Και είναι και πάρα πολύ σημαντικό.
0: Έτσι. Όταν η λύση είναι μέρος της επιστήμης, ας πούμε, όταν υπάρχουν ήδη βιβλιογραφημένες λύσεις για το πώς αντιμετωπίζονται τα καρτέλ, εμείς βγαίνουμε και τις παρουσιάζουμε, όχι μόνο αυτές που συμφωνούμε, όλες τις λύσεις οποίες έχει η βιβλιογραφία. Από την πρώτη μέχρι την τελευταία.
1: Ναι.
0: Παρουσιάζουμε όταν μιλήσαμε για ανάπτυξη, παρουσιάσαμε τα 10 βήματα που γίνεται, που ακολουθούν όλες οι χώρες οι οποίες αναπτύσσονται. Δεν είναι δικά μου, δεν είναι δικές μου λογικές, είναι αυτές που διδάσκουμε στα πανεπιστήμια. Όχι εγώ, που διδάσκουν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε σοβαρά πανεπιστήμια και ξέρουν, ας πούμε, να ακολουθούν τη mainstream επιστήμη. Έτσι. Το πρώτο λοιπόν είναι ότι δεν θα βγούμε να παρουσιάσουμε πολιτικές λύσεις, πολιτικές προτάσεις. Γιατί δεν είμαστε πολιτικό κόμμα. Δεν θα κατέβουμε στην πολιτική. Ούτε θα κάνουμε κόμμα, ούτε θα μας δείτε να υπηρετούμε ένα συγκεκριμένο κόμμα από βουλευτές.
1: Εγώ δεν λέω να δώσεις τη λύση εσύ.
0: Όχι,
1: ούτε το κανάλι Κρικονόμηση.
0: Ακριβώς. Γιατί πολλοί κόσμοι αυτό λέει. Πήγαινε να ζητήσεις αυτή τη λύση από αυτούς που ψηφίζεις. Και αν αυτή η λύση δεν σε ικανοποιεί, μην ψηφίσεις αυτούς που ψηφίζεις. Κάνε μια έρευνα να δεις πώς μπορείς να ψηφίσεις κάποιον ο οποίος να είναι καλύτερος. Αν δεν θέλεις να φύγεις από το κόμμα σου γιατί μισείς την άλλη ιδεολογία, κακώς. Αλλά τουλάχιστον ψάξε μέσα σε αυτό το κόμμα να βρεις κάποιον ο οποίος είναι ικανός να κάνει αυτά που λέει. Δώσ' του 200, 250, 300 χιλιάδες σταυρούς να δει και ο ίδιος ο πρόεδρος του ότι αυτός ο άνθρωπος έχει αρχίσει με αυτά που λέει και αντιμετωπίζεται από τον κόσμο διαφορετικά. Πρόσεξε να δεις. Εδώ δεν υπάρχει μια σχέση η οποία είναι γραμμική. Δεν υπάρχει ο πολίτης και ο πολιτικός. Υπάρχουν ελίτ, υπάρχουν κέντρα εξουσίας, υπάρχουν ολιγάρχες, υπάρχουν ένα σωρό πράγματα. Όσο η κυβέρνηση βλέπει ότι μπορεί να πουλάει, οποιαδήποτε κυβέρνηση, όχι αυτή που έχουμε, μπορεί να πουλάει στον κόσμο αφήγημα, τότε το αφήγημα είναι τσάπα. Παίρνεις όσο θες. Το αφήγημα έρχεται σε σένα και οι πόροι πηγαίνουν, ακόμα κι αν είμαι εγώ ολιγάρχης.
1: Ναι.
0: Και θέλω να έχω τον πρωθυπουργό της χώρας μου μαριονέτα, να τον παίζω. Να του δίνω τις κινήσεις και να τις κάνει. Αν δω ότι αυτός ο πρωθυπουργός δεν θα εκλεγεί επειδή οι πολίτες δεν αγοράζουν το αφήγημα, επειδή οι πολίτες βλέπουν ότι δεν υπάρχουν πόροι που να πηγαίνουν προς το μέρος τους, τότε θα αρχίσω να στερούμε εγώ πόρους για να μπορέσω να τον διατηρήσω αυτόν εκεί που πρέπει. Έτσι απαγκιστρώνεται η πολιτική από την ολιγαρχία. Mm. Στην Ελλάδα δεν γίνεται αυτό. Εμείς αυτό προσπαθούμε να πείσουμε και γι' αυτό το λόγο έχω γίνει και τόσο μισητός. Έτσι, γιατί προσπαθούμε να διευκολύνουμε τους πολιτικούς. Να απαγκιστρωθούν, δηλαδή αν εγώ είμαι πρωθυπουργός αύριο, που δεν θα είμαι, αλλά πες ότι είμαι. Είναι το ίδιο να πάω σε κάποιον που με στήριξε και να του πω: κοίταξε να δεις αυτά που ζητάς, δεν μπορώ να στα δώσω, γιατί και στα δώσω μετά δεν θα βρω ούτε την ψήφα μου. Και εγώ θα χάσω και εσύ. Οπότε στην ουσία διαπραγματεύομαι έτσι ώστε να μπορέσω σιγά σιγά να απαγκιστρωθώ από αυτόν.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, και μιλάω τώρα για τους πολιτικούς, όχι εμένα, για τους πολιτικούς οι οποίοι είναι του συστήματος. Έτσι, γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένας Έλληνας πολιτικός ο οποίος θέλει να είναι δολοδόχος μια συγκεκριμένη ελίτ. Έτσι, η πολιτική είναι αρρώστια. Όποιος θέλει να γίνει πολιτικός σημαίνει θέλει να έχει την εξουσία να μπορεί να κάνει πράγματα.
1: Αυτός είναι και ο λόγος που σου κατέβασαν το βίντεο, επειδή έλεγες αυτά.
0: Όχι. Ο λόγος που μου κατέβασαν το βίντεο ήταν νομικός. Αυτός ήταν ο λόγος που μου στείλαν τους μπράβους. Και ξέρεις, αυτό είναι μια κατάσταση την οποία εγώ γενικά το μόνο που φοβάμαι είναι η λυθιότητα. Έτσι, όταν κάποιος αποφασίζει να χρησιμοποιήσει ένα τόσο ισχυρό μέσο και δεν έχει να κάνει μια οποιαδήποτε έρευνα να δει ότι εγώ δεν ζω ούτε καν σε αυτή τη χώρα, ότι δεν είμαι εδώ, ότι αυτό που πήγες δεν είναι το δικό μου σπίτι αλλά είναι ένα σπίτι το οποίο είναι συγγενή μου, Εντάξει, δεν θέλω να πω λεπτομέρειες τώρα, για λόγους ασφαλείας, έτσι. Αλλά η ηλιθιότητα είναι κάτι που το φοβάμαι πολύ, γιατί η ηλιθιότητα μπορεί να σε κάνει να κάνεις πράξεις τις οποίες να είναι χωρίς λόγο.
1: Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση, που σου έστειλαν για το βίντεο αυτό, ενώ έχουν υπάρξει και άλλα βίντεο που θα μπορούσαν να είχαν γίνει. Δηλαδή και σε άλλα βίντεο έλεγες ανάλογα πράγματα.
0: Ναι, αυτό το συγκεκριμένο βίντεο νομίζω ότι...
1: Καταρχάς να πούμε στον κόσμο που ενδεχομένως το ξέρει ότι μιλούσες για, για το τρίγωνο, ναι, της διαπλοκής. Αυτός ήταν και ο τίτλος.
0: Ναι, μιλούσα για τη διαπλοκή. Το θέμα ήταν όμως πολλά πράγματα για αυτά που έλεγα στα προηγούμενα βίντεο, ότι κάποια στιγμή αποφασίστηκε ότι εντάξει, εδώ πέρα αυτός λέει πολλά, έχει μεγάλη απήχηση και κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβει ότι αυτά που λέει δεν είναι τσάμπα. Δηλαδή δεν έγινε για συγκεκριμένο βίντεο. Για συγκεκριμένο βίντεο κινήθηκε ο κύριος Πορτοσάλτε γιατί, και ο Sky, γιατί θεωρούσαν ότι προσβάλλονταν. Εγώ διαφωνώ πλήρως με αυτό, δηλαδή θεωρώ ότι ήταν θέμα κατανόησης κειμένου. Εγώ σαν δημοσιογράφος, σαν άνθρωπος ο οποίος εξυπηρετούσα, σαν άνθρωπος ο οποίος εξυπηρετώ την κοινή γνώμη, δεν θα δεχόμουν ένα βίντεο να κατέβει. Δηλαδή εγώ έχω διάφορα βίντεο εχθρικά απέναντί μου που έχουν δημοσιευθεί στα μέσα. Αν κάτι δεν έχει θέμα να βγάζει πληροφορίες, δεν ξέρω κι εγώ, να με κάνει docs, να πληροφορίζει για την οικογένειά μου, πράγματα που δεν θέλω να μοιραστώ κτλ. Δεν θα κάνω ποτέ κίνηση. Δεν έχει γίνει αυτό μέχρι στιγμής. Αλλά αν βγεις και με πεις ότι είμαι πληρωμένο τσιράκι, ξέρω εγώ, της αντιπολίτευσης, δεν θα βγω να σε... θεωρώ ότι πρέπει να έχεις το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου σου. Και θέλω να πω και κάτι άλλο εδώ σε αυτό. Τώρα τελευταία έχει αρχίσει και γίνεται προσπάθεια, οργανωμένη, να μπορέσει να μπει ένα φρένο στην ελευθερία του λόγου στο ίντερνετ. Δηλαδή ήδη υπάρχει από το ΕΣΟΥΡΟΥ.
1: Ναι, μας ήρθε και εμάς στο κανάλι.
0: Ναι, να μπούμε.
1: Γενικά στο YouTube, να μπούμε
0: γενικά στο YouTube, έλεγχο. Έτσι, να μπούμε σε έλεγχο. Εμείς έχουμε ακούσει διάφορα πράγματα από δικές μας πηγές. Γιατί πρέπει να σου πω ότι έχουμε φίλους παντού πλέον. Δηλαδή ότι δεν πρέπει να αισθάνεται κανένα σίγουρο από αυτά που οργανώνει εναντίον μας. Υπάρχει μια επιμονή, παρόλο που εμείς έχουμε διαχωρίσει τη θέση μας, ότι εγώ είμαι ένας Έλληνας ο οποίος ζει στη Σιγκαπούρη, λειτουργώ από εκεί. Το κανάλι ανήκει σε φορέα δικό μου, ο οποίος βρίσκεται στη Σιγκαπούρη. Εγώ είμαι φορολογικός κάτοικος Σιγκαπούρης. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί το ΕΣΟΥΡΟΥ να έρθει σε κάποιον ο οποίος ζει στο εξωτερικό. Γιατί η οδηγία κοινοτική λέει ότι σε κανάλια και φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Παρόλο που το περιεχόμενο σου αναφέρεται μόνο στην Ελλάδα όμως.
0: Το περιεχόμενο μου αναφέρεται σε οποιονδήποτε μιλάει την ελληνική γλώσσα. Και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και σε πολλούς Έλληνες του εξωτερικού. Και πλέον έχουμε και πάρα πολλά views από ξένους μέσω υποτίτλων.
1: Όταν έγινε αυτό με το βίντεο και που στο κατέβασαν και ενοχλήθηκαν και μετά έγινε και αυτό στο συγγενικό σου πρόσωπο. Τρόμαξες, άλλαξες, άρχισες λίγο να ας μείνω λίγο προς τα πίσω, ας μην είμαι τόσο, να χαλαρώσεις λίγο το περιεχόμενο?
0: Όχι. Πρώτα απ' όλα, για να σου πω κάποια πράγματα που δεν είναι, ίσως να μην είναι ξεκάθαρα σε όλους. Όταν έλαβα εγώ την πληροφόρηση ότι υπάρχουν δικαστικά μέτρα εναντίον του καναλιού κτλ. Και δεν ήταν μόνο το εξώδικο που βγήκαν και είπαν κάποιοι, ήταν πολύ οργανωμένη προσπάθεια που έγινε νομικά. Στην αρχή χάρηκα, λέω τι κάνουν τώρα οι άνθρωποι. Δηλαδή πραγματικά αυτό που κάνουν δεν υπάρχει καμία περίπτωση να λειτουργήσει υπέρ τους και εναντίον μας. Οπότε για κάνα δύο μέρες που έπαιζε αυτό, ήμουνα σε φάση ότι κερδίσαμε το λαχείο που έγινε αυτό το πράγμα. Είπαμε κάποια πράγματα τα οποία στην ουσία δεν θίξαμε κανέναν και ότι αποφασίσαν να μας αναγκάσουν να κατεβάσουμε αυτό το βίντεο. Ήταν δεδομένο ότι θα υπήρχε τεράστιο awareness. Δηλαδή, βγήκαμε στην πλατφόρμα. Ξέρεις ότι σήμερα έχω 10.000 views σε κάθε βίντεο σχεδόν από το Viber. Ξέρεις τι είναι 10.000 views από το Viber? Είναι views από θείους που δεν ξέρουν πώς να μπουν στο YouTube. Και τους το στέλνουν τα ανήψια τους, οι εγγονοί τους κτλ. Και πατάνε να δουν το βίντεο.
1: Και πατάνε το link.
0: Ναι, και πατάνε το link, ναι, και το βλέπουν, ναι, μέσα από το Viber. Και λέμε πώς έγινε αυτό, δηλαδή πώς είναι δυνατόν να έχουμε τόσο πολλά views από ένα μέσο texting. Όταν λοιπόν έγινε αυτό το πράγμα, εγώ στην ουσία ήμουν χαρούμενος.
1: Ναι.
0: Άλλαξε η διάθεσή μου όταν έμαθα
1: το περιστατικό
0: που έγινε. Γιατί στην αρχή μου το κρύψαν το περιστατικό, επειδή ήμουν μακριά και επειδή ήμουν σε μια κατάσταση στην οποία δεν θα μπορούσα να κάνω και κάτι.
1: Άρα δεν ήταν απειλητικό τηλεφώνημα, ήταν διαζώσεις η παρουσία.
0: Ήταν διαζώσεις και ήταν και πάρα πολύ τρομακτική.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, απλώς εγώ δεν είμαι άνθρωπος που φοβάμαι Ναι. Στο, καταλαβαίνω το κόστος. Δηλαδή, από τη στιγμή που μπήκα, καταλαβαίνω το κόστος. Φοβάμαι ότι είναι τόσο ηλίθιοι που μπορεί να σκοτώνουν κάποιον που να μην έφταιγε. Αυτό φοβήθηκα. Αυτό πήγε στο μυαλό μου στην αρχή. Εγώ έχω πλήρη κατανόηση στο ότι κάποια πράγματα που λέω ενοχλούν και ενοχλούν πάρα πολύ και αλλάζουν το αφήγμα. Σου λέγα πριν για τα καρτέλ, για τη λέξη καρτέλ, ότι αλλάξαμε, φτιάξαμε το βίντεο. Σήμερα η λέξη καρτέλ, άμα θα την ψάξεις να τη βρεις, αναφέρεται κανονικά στις συμπαιγνίες όπως τον υπόλοιπο κόσμο. Δηλαδή, αλλάξαμε τη χρήση της λέξης από κάτι που ήταν παράνομο.
1: Και έφυγε να είναι συνυφασμένη μόνο ναι. με την παρανομία,
0: και άρχισε τώρα να χρησιμοποιήσει το κοινοβούλιο.
1: Και σε, ναι.
0: Μίλησε, δηλαδή, τη χρησιμοποίησε ο Σαμαράς, τη χρησιμοποίησε ο Τσίπρας, τη χρησιμοποίησε ο Καραμαλής, τη χρησιμοποίησαν άνθρωποι οι οποίοι δεν θα τη χρησιμοποιούσαν αν δεν είχε ήδη αρχίσει η κοινωνία να καταλαβαίνει τι είναι καρτέλ και γιατί είναι κακό.
1: Καταρχάς, περίμενες την απήχηση αυτή του Greekonomics.
0: Ναι.
1: Το περίμενες, ναι.
0: Την περίμενα γιατί εγώ δεν είμαι. Κοίταξε, το Greekonomics είναι συνυφασμένο με τη δουλειά μου. Έτσι, είναι κάτι το οποίο θα το κάνω στο πανεπιστήμιο. Θα του αλλάξω λίγο το ύφος, τη γλώσσα, τον τρόπο παρουσίασης, θα το παρουσιάσω και στο κανάλι. Οπότε, στην ουσία, δεν έχω δύο διαφορετικά προσωπία ότι άλλο θα κάνω στο πανεπιστήμιο, άλλο θα κάνω στο Greekonomics.
1: Εμείς δεν σε βλέπουμε στο πανεπιστήμιο όμως. Εμείς βλέπουμε τον Κοσμά, το Μαρινάκι στο Greekonomics να μας εξηγεί, να μας λέει. Εξαιρετικά βίντεο, όμως, όπως και να το κάνεις, αφορούν ένα συγκεκριμένο τομέα.
0: Σωστά.
1: Αφορά το πολιτικό σύστημα, κοινωνικοπολιτικό, πολιτικοοικονομικό, όλα.
0: Εγώ θέλω να δώσω τροφή για σκέψη. Δηλαδή,
1: περίμενες λοιπόν, όταν κατέβηκε λοιπόν το βίντεο και βλέπεις ότι ο κόσμος έρχεται και γίνεται να προστατεύσουμε τον Κοσμά γιατί του την πέσανε τον Κοσμά. Ποιος είναι ο στόχος τελικά του καναλιού?
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Όταν έγινε αυτό, ο λόγος που χαρήκαμε εμείς. Δεν ήταν ότι θα παίρναμε likes και ότι θα παίρναμε subscribers κτλ. Ήταν ότι ο κόσμος ο οποίος ήρθε στο κανάλι έμεινε. Δηλαδή σου λέει, υπάρχει κόσμος.
1: Σε έμαθαν από εκεί.
0: Ναι, με έμαθαν και ήρθαν να κράξουν. Υπήρχε κόσμος που ήρθε να κράξει και λέει, όπαρε φίλε, για περίμενε λίγο. Εδώ το παλικάρι αυτό καλά τα λέει. Έτσι, εγώ δεν βλέπω κάτι λάθος με αυτά που είπε. Δεν βλέπω δηλαδή, μπορεί να διαφωνεί ο άλλος με κάποια συγκεκριμένα πράγματα που λέω. Έτσι. Αλλά γενικά σε. Τα βίντεο ακολουθούν μία πορεία γνώσης, δηλαδή είναι σχεδόν 100% βασιζόμαστε σε δεδομένα. Είναι πολλές φορές που πιστεύουμε κάτι και κάνουμε την έρευνα και μπορεί να πούμε ότι εδώ υπάρχουν πολλές αντίθετες απόψεις. Δεν θα το βάλουμε καν αυτό στο βίντεο. Αν το βάλουμε, θα πούμε και την αντίθετη άποψη.
1: Εντάξει, το νούμερο ένα πράγμα που κάνουν τα βίντεο σου για μένα είναι να καταρρύψουν τα αφηγήματα.
0: Ναι. Αυτό. Μα αυτό κάνει η επιστήμη. Η επιστήμη, ο σκοπός που η ανθρωπότητα ανέπτυξε την επιστήμη ήταν για να μπορέσει να τη βγάλει μέσα από την προκατάληψη. Μπορεί αυτή η προκατάληψη να έχει να κάνει με τα κοινωνικά φαινόμενα, μπορεί να κάνει με τα πνευματικά φαινόμενα, με τα πολιτικά φαινόμενα, με οτιδήποτε ασχολείται μια επιστήμη. Δηλαδή η επιστήμη στην ουσία τι κάνει? Ελέγχει υποθέσεις. Στα οικονομικά, αυτές οι υποθέσεις είναι το οικονομικό αφήγημα. Εμείς ποτέ δεν διαλέγουμε, γιατί μας έχουν κατηγορήσει ότι κάνουμε και cherry picking. Δεν διαλέγουμε δικά μας δεδομένα, δεν πήγαμε να παρουσιάσουμε, ας πούμε, αν η κυβέρνηση έχει καταφέρει, ας πούμε, να ανέβει πάρα πολύ η επένδυση στην τεχνολογία. Δεν πήγαμε να το τσεκάρουμε αν έχει ανέβει η επένδυση στην τεχνολογία, γιατί δεν έχει βγει καμία κυβέρνηση να ισχυριστεί ότι το έχει πετύχει αυτό. Δηλαδή, αν το ισχυριστείς κάτι, πρέπει να μας περιμένεις.
1: Κάνεις βίντεο και για τα καλά που κάνει κάποιος? Ή το φως πέφτει μόνο στο τι γίνεται λάθος, στο τι δεν γίνεται ή στο τι θα έπρεπε να γίνει?
0: Όταν κάνουμε ένα βίντεο στο οποίο έχουν γίνει καλές κινήσεις, πάντα το λέμε. Δηλαδή, όταν κάναμε το βίντεο για το συνταξιοδοτικό, είπαμε ότι το ΤΕΚΑ είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Όταν κάναμε το βίντεο για το χρηματιστήριο, για την ενέργεια, είπαμε ότι το χρηματιστήριο ενέργειας είναι ένας θεσμός ο οποίος χρειάζεται, αλλά αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιείται σωστά όπως θα έπρεπε να χρησιμοποιείται. Δηλαδή, πάντοτε προσπαθούμε όταν γίνεται κάτι καλό να το λέμε. Δηλαδή, έχουμε πει πάρα πολλά καλά και ακόμα και για ανθρώπους που εγώ προσωπικά δεν συμπαθώ και πολύ.
1: Εάν μπορούσες να βάλεις όλη την Ελλάδα να καταλάβει μόνο ένα πράγμα για την οικονομία, ποιο θα ήταν?
0: Δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορούσε να το καταλάβει όλη η κοινωνία και να αλλάξει πραγματικά την κατάσταση. Αλλά νομίζω κάτι που θα βοηθούσε πάρα πολύ θα ήταν ότι η οικονομική επιτυχία δεν έρχεται με τρίκ. Ότι θα έρθει ο τάδε και θα αλλάξει αυτό και γι' αυτό το λόγο θα αρχίσουμε να πηγαίνουμε ευζήν. Δηλαδή αυτό νομίζω ότι έχει δημιουργήσει
1: ουτοπικές σκέψεις.
0: Ναι. Και νομίζω ότι έχει δημιουργήσει και πολύ χώρο στο να γίνουν λάθος πράγματα, ξέρεις κάτι. Βγήκε πρόσφατα αυτό το ντοκιμαντέρ του Sky για το.
1: Στο χιλιοστό, ναι.
0: Ναι, για τη διαπραγμάτευση. Το οποίο αντίθετα με ό,τι πιστεύω πολύ, εγώ το βρίσκω εξαιρετική δουλειά. Και παρουσιάστηκαν κάποιες απόψεις που τουλάχιστον εγώ που έχω κάνει τεράστια έρευνα πάνω στο παιδί, έχω διαβάσει πάνω από 15.000 σελίδες. Ακούστηκαν κάποια πράγματα εκεί που τα οποία δεν είχαν ακουστεί πριν. Εμείς θα βγάλουμε υλικό γι' αυτό, γιατί υπόθηκαν και κάποια πράγματα που εμείς αποφασίσαμε να τα τσεκαρούμε και είδαμε ότι δεν συμβαδίζουν με τα νούμερα που έχουν υποθεί. Αλλά ήταν μια καλή προσπάθεια στο να υποθούν κάποια πράγματα. Ένα πράγμα που κατάλαβα εγώ είναι κάτι το οποίο είχε πει ένα από τα στελέχη της κυβέρνησης τότε, ο κ. Παπάς. Εγώ το είχα πει σε ένα βίντεο μου που είχα κάνει από τα πρώτα, ότι είχαμε πει σε ένα φαύλο κύκλο που όποια κυβέρνηση έλεγε ότι θα διαπραγματευτεί και δεν διαπραγματευόταν, θα έβλεπε την έξοδο και θα ερχόταν μια άλλη που θα με την ίδια υπόσχεση.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Παπάς το είπε το ίδιο πράγμα και είπε ότι κατανάλωνε κυβερνήσεις τότε η κατάσταση αυτή. Όπως και ο κύριος Σαμαράς εξελέγει με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, το οποίο ήταν ότι θα έχουμε σκληρή γραμμή και τελικά δεν είχε. Αν το ίδιο πράγμα γινόταν τότε και από το ΣΥΡΙΖΑ, θα είχε την ίδια κατάληξη. Αν η κοινή γνώμη τότε ήταν προετοιμασμένη να καταλάβει το ποιο είναι το πραγματικό κόστος της σκληρής γραμμής, δεν θα το ήθελε και επομένως δεν θα το έκανε και αυτή η κυβέρνηση που εξελέγει.
1: Ο λαός δεν θα την επέλεγε εάν ήξερε τι σημαίνει αυτή η σκληρή γραμμή.
0: Ότι η κυβέρνηση την έκανε γιατί θεωρούσε ότι αυτό ήταν αυτό που ήθελε ο λαός. Και ήταν αυτό που ήθελε ο λαός και ο λαός το ήθελε γιατί δεν το ήξερε. Δηλαδή, να σου δώσω να καταλάβεις, εγώ παρακολουθούσα
1: τότε. Μα αυτό που λες τώρα φάνηκε και στο δημοψήφισμα, δεν έχω καταλάβει καλά.
0: Ναι, φάνηκε και στο δημοψήφισμα ότι ο λαός ήταν, δηλαδή ψήφισε 62% να απορρίψουμε μια πρόταση χωρίς να έχουμε μια εναλλακτική. Δηλαδή, αυτό. Να πάμε του γκρου κατευθείαν και όπου βγει. Αν ο λαός ήταν πληροφορημένος τότε και ήξερε, μπορούσε να καταλάβει, υπήρχε ένας. Ρε παιδί μου, ακόμα και εμείς αν υπήρχαμε τότε και να βγαίναμε και να λέγαμε, παιδιά, ότι αυτή η διαπραγμάτευση που θέλετε να κάνετε έχει το α, το β, το γ, το δ ρίσκο και ότι ίσως αυτό το ρίσκο να μην αξίζει και ότι δεν μπορούμε πλέον να έχουμε τη δυνατότητα να του στριμώξουμε στη γωνία. Μια δυνατότητα που ίσως την είχαμε πρωτύτερα το 2010, γιατί ήταν όλα τα χρηματοοικονομικά συστήματα της Ευρώπης ήταν εκτεθειμένα σε μια χρεοκοπία της Ελλάδος εντελώς. Δηλαδή θα υπήρχε τεράστιο πρόβλημα στα τραπεζικά συστήματα της Γερμανίας, της Γαλλίας, ίσως και της Αυστρίας και της Ολλανδίας και άλλων χωρών. Δυστυχώς είχαμε αφήσει την κοινή γνώμη να πιστεύει λανθασμένα πράγματα. Οι οικονομολόγοι που έβγαιναν τότε, εμένα ήταν κάτι το οποίο μου άλλαξε και το χαρακτήρα σαν επιστήμονα, ότι δεν πρέπει να βγαίνει σαν οικονομολόγος ποτέ και να αρχίσεις να λες ιστορίες ότι εγώ πιστεύω αυτό, εγώ πιστεύω εκείνο, εγώ πιστεύω το άλλο. Αυτά με τις επενδύσεις σου, με την τσέπη σου, πήγαινε κάνε ό,τι θες, να πάρεις ό,τι ρίσκα θέλεις. Όταν κουβαλάς μια χώρα στην πλάτη σου, είσαι υποχρεωμένος να σέβεσαι τα ρίσκα που θέλει να πάρει η χώρα. Και πολλές φορές είσαι και υποχρεωμένος να σκέφτεσαι και ρίσκα που ακόμα ο κόσμος δεν ξέρει ότι θέλει να τα πάρει. Ήταν υπεύθυνη η στάση το να μπορέσει η χώρα να μπει επιτέλους σε μια σοβαρότητα. Έτσι, ίσως αυτά που λέγανε και τα τρία μνημόνια να ήταν όχι ο ενδεδειγμένος δρόμος, πάντως κάποια στιγμή έπρεπε να υπάρξει ένα σοκ στην Ελλάδα ώστε να μπορέσουμε τουλάχιστον να σταματήσουμε να ξοδεύουμε σαν να είμαστε πλούσια χώρα, γιατί δεν είμαστε. Ποτέ δεν ήμασταν πλούσια χώρα.
1: Ναι. Υπήρχε μια ασυδοσία.
0: Δεν υπήρχε απλώς ασυδοσία, υπήρχε η υπεποίθηση ότι έχουμε γίνει Λουξεμβούργο. Εγώ ξέρεις, όταν αποφάσισα να γυρίσω στην Ελλάδα, έβλεπα ότι τότε η Αμερική είχε αρχίσει να δυσκολεύεται, ειδικά με την παγκόσμια κρίση του 2007. Εγώ την πέτυχα στην Αμερική αυτή. Και λέω, εντάξει, τώρα η Ελλάδα έχει κάνει τεράστια βήματα. Περπατούσα στην Ελλάδα και ήταν το ένα καγίνι μετά το άλλο. Δηλαδή, κάναν ουρά. Έλεγε, έχει αρχίσει και πηγαίνει καλά η χώρα. Δεν είχα ασχοληθεί τότε σοβαρά με το. Ήμουν διδακτορικός φοιτητής ακόμα, έκανα τα δικά μου για τον ανταγωνισμό κτλ. Δεν είχα ασχοληθεί με τα μακροοικονομικά μεγέθη και το πώς αυτά πηγαίνουν και το πόσο πραγματικά κούφιο είναι όλο αυτό το κατασκεύασμα και το τι θα έπεφτε έτσι. Είχαμε αρχίσει και πιστεύαμε όλοι, και εγώ δεν βγάζω τον εαυτό μου έξω, ότι εδώ είχαμε γίνει Λουξεμβούργο. Ότι ήταν τόσο πολύ το τσάμπα χρήμα, που στην ουσία δεν το πλήρωνε και ποτέ.
1: Κανείς δεν πιστεύει ότι το βλέπε.
0: Όχι, οι άνθρωποι που ήταν μέσα το βλέπανε. Όχι, το βλέπανε και το ξέρουμε τώρα. Εδώ υπήρχε υπουργός οικονομικών, δεν θέλω να πω τα στοιχεία γιατί δεν ξέρω αν έχουν βγει επισήμως αυτά. Υπήρξε υπουργός οικονομικών, ο οποίος πήγε στο μετέπειτα υπουργό οικονομικών του άλλου κόμματος και του είπε συγκεκριμένα: μην είστε χαζοί, βάλτε πολύ σφιχτή οικονομική πολιτική και χρεώστε τα σε εμάς. Πέστε ότι φύγαμε εμείς και αφήσαμε άδεια ταμεία και τα ρημάξαμε όλα κτλ. Ρίξτε τα σε εμάς. Και βάλτε σφιχτή οικονομική πολιτική για να μπορέσουμε να πάμε λίγο καλύτερα τότε που ακόμα σώζονταν η κατάσταση. Γιατί το ξέρανε πάρα πολύ καλά το ότι έρχεται. Και κάποιοι άνθρωποι φύγανε γιατί δεν θέλανε να συνδέσουν και το όνομά τους με αυτό. Επειδή εντάξει, τα ξέρω και από τον ακαδημαϊκό χώρο.
1: Έρχεται τώρα ένας νέος και σου λέει: Κοσμά, θα ψηφίσω το φθινόπωρο του χρόνου, όποτε γίνουν εκλογές. Δεν θέλω να πάω ούτε με αυτό που θα μου πει ο μπαμπάς μου, το κλασικό, το φαγελάκι, ούτε με αυτό που ψηφίζει ο παππούς μου, μόνος μου. Μόνη μου, μόνος μου θέλω να πάω. Πες μου τρεις ερωτήσεις που πρέπει να κάνω για να αποφασίσω ότι θα ψηφίσω.
0: Λοιπόν, οι τρεις ερωτήσεις θα είχαν νόημα αν είχαμε ένα ελεύθερο πολιτικό σύστημα και υπήρχαν πολιτικές δυνάμεις οι οποίες μπορούσαν με την παρουσία τους και μόνο να εγγυηθούν ότι θα πάμε καλύτερα. Εκεί λοιπόν αυτές οι ερωτήσεις θα μπορούσαν να καταλάβουν ποια είναι αυτή η δύναμη που σε ενδιαφέρει και να πας λίγο καλύτερα. Εγώ θα έλεγα το εξής. Δες λίγο την ιδεολογία που σε ενδιαφέρει. Δηλαδή, είσαι άνθρωπος που πιστεύεις περισσότερο ότι θέλεις να υπάρχει περισσότερη δύναμη στον ιδιωτικό τομέα και τα πράγματα να κινούνται περισσότερο ιδιωτικά, δηλαδή η ευημερία του κόσμου να έρχεται από τα ιδιωτικά τους επιτεύγματα

0: είναι στους απέναντι. Και γι' αυτό το λόγο παίρνουν και πάρα πολύ από τους ανθρώπους που, είναι, που δεν έχουν πολιτική.
1: Το οποίο υπάρχει σε όλα τα κόμματα, ναι, που περιγράφουμε, έτσι.
0: Υπάρχει γιατί χρειάζεται. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν πολιτική νοημοσύνη και το μόνο που καταλαβαίνουν, δηλαδή αν ρωτήσεις κάποιους δεξιούς, θεωρούν ότι για όλα αυτά είναι ο κομμουνισμός. Και αν ρωτήσεις κάποιους αριστερούς, θα σου πούνε για όλα αυτά είναι ο καπιταλισμός. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή, δεν φταίει για όλα κάποιος. Δηλαδή, καλό θα ήταν κάποια στιγμή να αρχίσουμε να διαβάζουμε και λίγο, να αρχίσουμε να το ψάχνουμε και λίγο παραπάνω. Υπάρχει τώρα και η τεχνητή νοημοσύνη, μπορούμε να τις κάνουμε ερωτήσεις, να καταλάβουμε πόσο τα επιχείρηματά μας ευσταθούν κτλ. Οπότε καλό θα ήταν αυτό.
1: Να πέσει ChatGPT στις εκλογές.
0: Ναι, και καλό θα ήταν αυτό. Οπότε, καλό θα ήταν, ναι. Γιατί τουλάχιστον θα είναι λίγο πιο αμερόληπτο. Είναι δύσκολο να είσαι αμερόληπτος. Είναι εξαιρετικά δύσκολο και έχει πολύ μεγάλο κόστος.
1: Εσύ είσαι.
0: Ναι, γιατί δεν έχω και την συγκεκριμένη. Έχω καταφέρει να βγω έξω από τα πολιτικά καλούπια τα οποία προσπάθησε να μου εμφυσίσει η οικογένειά μου. Ξέρεις, γιατί το θεωρούσαν ότι είναι καθήκον κτλ. Εγώ δεν, σε πληροφορώ, δεν είμαι ούτε η ίδια ομάδα που ήταν ο πατέρας μου. Την υποστήριξα μέχρι κάποιο διάστημα τη χλιαρά, αλλά μετά μόλις ανέβηκε ο Πανετολικός στην πρώτη εθνική, τελείωσε. Δεν είναι ούτε καν.
1: Όταν σε κατηγορούν ότι μεροληπτής, εκνευρίζεσαι.
0: Όχι. Απλώς καταλαβαίνω.
1: Το περιμένεις.
0: Ναι, το περιμένω γιατί αν στέκεσαι τέρμα δεξιά, όπου και να σταθώ εγώ, αριστερά θα με δεις. Αν στέκεσαι τέρμα αριστερά, όπου και να σταθώ εγώ. Δηλαδή,
1: δεξιά θα σε δεις.
0: Λοιπόν, έχει πλάκα που με αντιμετωπίζει πάρα πολλοί κόσμος. Μου λέει, ας πούμε, είσαι σαφέστατα αριστερός. Σαφέστατα αριστερός. Με βλέπει ο Ζαραλίκος την άλλη φορά, μου λέει: κοίταξε να δεις, εσύ καταλαβαίνω ότι είσαι νεοφιλελεύθερος. Αλλά δηλαδή, ξέρεις, ο Ζαραλίκος είναι τέρμα αριστερά.
1: Μπερδεύεις κάποιες φορές.
0: Μπερδεύω, ξέρεις γιατί. Γιατί αν κάνει κάτι δεξιά που έχει νόημα και είναι δίκαιο, θα το πω. Αν κάνει κάτι αριστερά που έχει νόημα.
1: Θα επικροτήσεις το καλό από οποιαδήποτε παράταξη και να έρθει αυτό, ναι.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι εμείς βγάλαμε αυτό το βίντεο γιατί υπάρχουν gay. Το οποίο ήταν εξαιρετικά δύσκολο βίντεο, γιατί έγινε έρευνα που δεν ήταν τόσο πολύ στο πεδίο μου. Έτσι, εγώ μίλησα με ένα σωρό ανθρωπολόγους, κοινωνιολόγους, ανθρώπους ακόμα που κάνανε και gender studies κτλ. Το θέμα αυτό, όταν βγάλαμε αυτό το βίντεο, έβαλε πολύ μεγάλη πλάτη σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση που βρισκόταν τότε η κυβέρνηση. Έτσι, δηλαδή, εγώ είχα, ας πούμε, δέχτηκα επαφές από στελέχη, που μου λένε αυτό ήταν ένα τεράστιο χαρτί στα χέρια μας για να δείξουμε τουλάχιστον ότι αυτό που κάνουμε χρειάζεται στην κοινωνία και ότι
1: για
0: δεν
1: το,
0: είναι.
1: Για το γάμο των ομόφυλων, ναι, τότε, για το νομοσχέδιο.
0: Ναι, ναι, γιατί όταν το περάσαν αυτό, έτυχε που το βίντεο αυτό, εμείς το ετοιμάζαμε από καιρό ήδη, έτυχε που ήταν να βγει αυτό το βίντεο, του δώσαμε προτεραιότητα γιατί ξέραμε ότι είναι relevant κτλ. Αλλά νομίζω ότι έβαλε μεγάλη πλάτη, ότι ο κόσμος κατάλαβε ότι αυτό, κάτσε μισό λεπτό, δεν είναι ένα θέμα το οποίο τόσο πολύ το έχω δει σωστή του διάσταση, γιατί εμείς βάλαμε και πολλά βιολογικά στοιχεία, βάλαμε και πολλά πράγματα και πάλι δεχτήκαμε επιθέσεις και ακόμα και από το πιο προοδευτικό χώρο, όταν βγάλαμε εκείνο το βίντεο, ότι α ναι, αλλά δεν λέτε ότι υπάρχουν πάρα πολλά genders, πώς το λένε, φύλλα.
1: Φύλλα, ναι.
0: Έτσι, δεν λέτε αυτό, δεν λέτε εκείνο. Κοίταξε, δεν κάνω βίντεο για να πω τις απόψεις σου. Κάνω βίντεο για να βγάλω κάποια πολύ συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία μέχρι στιγμής η βιβλιογραφία τα θεωρεί ότι είναι η mainstream άποψη των ανθρώπων που έχουν μελετήσει το θέμα.
1: Ναι, δεν λέω την αλήθεια σου.
0: Ναι, που παρεπιπτόντως είναι και μια έκφραση που έχω αρχίσει και την αντιπαθώ πλήρως. Η αλήθεια μου και η αλήθεια σου. Δεν υπάρχει. Υπάρχουν δεδομένα, υπάρχουν στοιχεία τα οποία μπορείς να χρησιμοποιήσεις καταλλήλως για να υποστηρίξεις μια α άποψη, μπορεί και μια β άποψη. Το καλό θα ήταν και η δική μου δουλειά. Σαν άνθρωπος, ο οποίος είμαι άνθρωπος της επιστήμης και της μόρφωσης, να πω στον άλλον ποια είναι τα δεδομένα, ποια είναι τα στοιχεία, να του δώσω και ένα εφαλτήριο για να μπορέσει να ψάξει και να μπορέσει να έχει μια καλύτερη άποψη. Είτε αυτή η άποψη είναι αυτή που είχε πριν, είτε να την αλλάξει, είτε οτιδήποτε.
1: Επειδή μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Έχουμε νέο κόμμα από την Καριστιανού, έχουμε νέο κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα, πρώην πρωθυπουργό.
0: Είναι καλό νέο ότι ο κ. Τσίπρας αποφάσισε να ξανασχοληθεί με τα κοινά. Δεν ξέρω αν είχε παραιτηθεί και ποτέ. Αλλά το ότι αποφάσισε να ασχοληθεί είναι καλό νέο, γιατί με την απουσία του δεν υπήρξε σοβαρή αριστερή αντιπολίτευση, δεν υπήρξε σοβαρή αριστερή θέση. Το ότι θα υπάρχει μια αντιπολίτευση η οποία τουλάχιστον θα μπορέσει να είναι ένα αντίπαλο δέος είναι θετικό. Θα φέρει και την κυβέρνηση σε μια ανάγκη να μπορέσει να διαχωρίσει τον εαυτό της από κάποια λάθη που έκανε στο παρελθόν.
1: Θα κυβερνήσει, πιστεύεις, ξανά ο Τσίπρας?
0: Δεν είμαι άνθρωπος που κάνω εκτιμήσεις, αλλά με κάποια άτομα που έχω ρωτήσει, έχουμε κάνει μια πολύ μικρή έρευνα, γιατί μας ενδιαφέρει πολύ το θέμα και θα δείτε ίσως το Σεπτέμβριο γιατί μας ενδιαφέρει τόσο πολύ. Έχουμε κάνει μια μικρή έρευνα στην οποία, γιατί ήταν και καλό τι.

0: Ξέρω αυτό, στην οποία υπάρχουν τρία άτομα ως πιθανή μελλοντική πρωθυπουργή μετά τον κύριο Μητσοτάκη, όποτε θα είναι το μετά τον κύριο Μητσοτάκη. Βασικά υπάρχουν δύο σίγουροι και δύο που παίζουν μπαλαντέ.
1: Που είναι αυτή τη στιγμή στην πολιτική.
0: Λοιπόν, ας πω και ποιοι είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οι πιθανότητες μας έχουν πει άνθρωποι που κινούνται σε όλους τους χώρους. Δεν έχω ακούσει καμία διαφορετική άποψη. Θα σου πω ποια είναι που έγκυται η διαφορετικότητα. Είναι με τυχαία σειρά ο κύριος Δένδιας, ο κύριος Τσίπρας και κάθετος κάποιοι πιστεύουν ο κύριος Πιερακάκης, κάποιοι πιστεύουν ο κύριος Χατζηδάκης. Μιλάω για ένα μικρό δείγμα ανθρώπων οι οποίοι έχουν εξαιρετικό πολιτικό αισθητήριο και είναι αρκετά μέσα στα πράγματα. Δεν έχουμε ακούσει κανένα άλλο όνομα εκτός από αυτά τα τρία. Κάποιοι απλώς αλλάζουν το Χατζηδάκη με το Πιερακάκη ή το αντίθετο.
1: Άρα, βάσει αυτής της διερεύνησης, το πιο πιθανό, όχι πολύ, αρκετά πιθανό της τάξης του 70% θα έχουμε πάλι δεξιά κυβέρνηση.
0: Είναι πολύ πιθανό. Ίσως να έχουμε και μια κυβέρνηση συνεργασίας. Δηλαδή, οι στρατηγικοί συσχετισμοί που υπάρχουν τώρα είναι εξαιρετικά πολύπλοκοι για να μπορέσει να τους προβλέψει κάποιος. Δηλαδή, μπορείς να έχεις ένα παράλληλο σύμπαν στο οποίο ο κύριος Μητσοτάκης εκλέγεται θριαμβευτικά είτε μετά από μία είτε από δεύτερη εκλογική διαδικασία λόγω του ότι παίζει το παιχνίδι στρατηγικά με τον κατάλληλο τρόπο και μπορεί να μαζέψει ένα κόσμο ο οποίος δεν έχει αποφασίσει ακόμα το τι θα κάνει και θέλει μια σταθερότητα. Εγώ θεωρώ ότι αν η αντιπολίτευση δεν καταφέρει να εμπνεύσει μια σοβαρή, γιατί άκουσα τώρα κάτι πράγματα που υπόθηκαν από την αντιπολίτευση ή την αντιπολίτευση που θα γίνει, που εμένα δεν μου άρεσαν προσωπικά καθόλου.
1: Τι?
0: Για τις τράπεζες, για διάφορα τέτοια πράγματα, τα οποία εγώ θεωρώ ότι ανήκουν σε μια φιλολογία η οποία πρέπει να έχει ξεπεραστεί πλέον εντελώς. Και θα ήθελα να υπάρχει λίγο πιο μοντέρνα αντιμετώπιση των προβλημάτων που πραγματικά έχουμε και όχι των προβλημάτων που θυμόμαστε ότι είχαμε παλιά. Οπότε υπάρχει ένα παράλληλο σύμπαν στο οποίο εκλέγεται πανηγυρικά και μπορεί να καταφέρει να πάρει ακόμα και αυτοδυναμία κτλ. Υπάρχει αυτή η περίπτωση. Και υπάρχει και ένα παράλληλο σύμπαν που να ξεκινάει από σήμερα που μιλάμε, τώρα εδώ οι δυο μας, στο οποίο να μην καταφέρει να φτάσει ούτε στις εκλογές ο ίδιος ως πολιτική προσωπικότητα.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι τόσο πολύ σύνθετη η στρατηγική το τι θα γίνει. Δηλαδή,
1: από τι όμως εξαρτάται αυτό που λέτε?
0: Ακόμα
1: τώρα
0: και από την κατάσταση που θα υπάρξει στο Πασόκ. Και το Πασόκ δεσμεύει ένα μεγάλο ποσοστό του πολιτικού συστήματος αυτή τη στιγμή των ψηφοφόρων. 10% είναι πολύ μεγάλο, μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά. Το πώς θα είναι η απόδοση.
1: Όπως πολύ μεγάλο ποσοστό και ο Τσίπρας μέσα σε δύο μέρες. Σε 48 ώρες.
0: Ναι, δεν είναι μέσα σε 48 ώρες. Είναι το δικό του το ποσοστό, το οποίο ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλανε κιόλας να φύγει από την πολιτική, τον είδαν ότι επέστρεψε. Δεν βλέπουν και κάτι καλύτερο, κάποια άλλη άποψη. Δοκιμάσανε και διάφορα πράγματα και είδαν ότι δεν τους βγήκαν. Οπότε είναι λογικό.
1: Η Καριστιανού.
0: Νομίζω ότι είναι μια θετική εξέλιξη ότι υπάρχει αυτό το κόμμα. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, επειδή εγώ βλέπω από το χώρο που κινείται, ο οποίος έχει κάποιες προσβάσεις και στην αριστερά λίγο και στο κέντρο αρκετά, αλλά πολύ περισσότερο στη δεξιά και ειδικά στην πιο εθνικιστική, το βλέπω ότι είναι πολύ θετικό, ναι, ακόμα και αν κινηθεί δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, ότι θα μπορέσει να σκουπίσει το χώρο από διάφορα άλλα πολιτικές παρατάξεις, τις οποίες δεν θεωρώ ότι έχουν κάποιο θετικό αντίκτυπο για τη χώρα.
1: Ότι να φέρει κόσμο που είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας και που, θα έπρεπε να είναι, που δεν θα έπρεπε να είναι εκεί.
0: Ναι, γιατί από αυτά που έχω ακούσει.
1: Από πολιτικές θέσεις.
0: Ναι, έχω δει ότι υπάρχουν κάποιες λίγο πιο σοβαρές πολιτικές θέσεις.
1: Ποιος είναι ο πιο αόρατος μηχανισμός εξουσίας στην Ελλάδα?
0: Ο πιο αόρατος? Τα sites.
1: Τα Γιατί?
0: Sites, τα 5 sites που υπάρχουν. Βασικά φάνηκε και τώρα το πόσο έχουν φτάσει τιμές τους. Γιατί διαμορφώνουν την κοινή γνώμη πριν προλάβουν να το κάνουν τα δελτία ειδήσεων. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για sites τα οποία έχουν πλέον συναγωνίζονται τα κόμματα στα δάνεια που δεν πρόκειται να πληρώσουν ποτέ. Δηλαδή στην ουσία έχουν ένα βαρέλι με χρήματα χωρίς πάτο. Δεν νομίζω ότι θα αρνηθεί κάποιος να τους δανείσει με τη δύναμη που έχουν και δεν νομίζω ότι ποτέ θα βρεθούν στην κατάσταση. Δηλαδή το παρατηρούμε αυτό το φαινόμενο, ήδη υπάρχουν πολλοί εκδότες κτλ. Οι οποίοι χρωστάνε ακόμα σε όποιον περπατάει και αναπνέει και δεν πρόκειται να πληρώσουν αυτά τα χρήματα ποτέ. Τα sites όμως πολλοί κόσμοι τα έχει υποτιμήσει. Γενικά δηλαδή πλέον με την τεχνολογία έτσι όπως υπάρχει σήμερα. Γίνεται το εξής, ότι όταν εγώ θα ανοίξω το κινητό μου και θα πάω στο site που παρακολουθώ και θα δω τα πρώτα θέματα, όταν θα πάω στο δελτίο ειδήσεων να πάρω μια λίγο πιο αναλυτική ενημέρωση και ίσως τις περισσότερες φορές να πάω και χωρίς καν να χρειάζομαι ενημέρωση, να πάω απλώς επειδή έχω συνηθίσει να βλέπω τις ειδήσεις, μιλάω για μεγαλύτερες ηλικίες, αν δεν δω αυτά τα θέματα που έχει το site, τότε θα αρχίσω να αμφιβάλλω για την ποιότητα του δελτίου ειδήσεων. Το δελτίο ειδήσεων το ξέρει αυτό, οπότε ακολουθεί τα sites.
1: Άρα ξεκινάω βλέποντας, πιστεύοντας και αποδέχομαι το site.
0: Ναι, όταν θα πας να δεις τα δελτία ειδήσεων, αν είσαι άνθρωπος ο οποίος μπορεί να κατευθυνθεί, έχεις ήδη κατευθυνθεί από τα sites. Οπότε τα sites αυτή τη στιγμή έχουν τη μεγαλύτερη δύναμη και νομίζω ότι είναι προφανές αυτό. Έτσι. Υπάρχουν στήλες ναι. αυτή τη στιγμή, ναι, οι οποίες αναγνωρίζεται η δύναμή τους πάρα πολύ. Δηλαδή σε βαθμό που νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δηλαδή η μεγαλύτερη επιρροή που υπάρχει σε ολόκληρο τον ελληνικό τύπο, η μεγαλύτερη επιρροή με διαφορά, είναι το Big Mouth. Έτσι, δηλαδή μιλάμε ότι υπάρχουν πράγματα εκεί πέρα τα οποία όταν λέγονται διαβάζονται από τους σωστούς ανθρώπους, τέλειως. Έχει διαμορφωθεί πλέον το πώς θα κινηθούν τα μέσα μετά κτλ.
1: Αυτό κάθε εποχή και με το δικό της τρόπο δεν υπήρχε πάντα.
0: Ναι, ήταν κάποια
1: κάποτε
0: στιγμή.
1: Κάποτε ήταν έντυπα περιοδικά, εφημερίδες.
0: Περισσότερο ήταν εφημερίδες. Πριν από αρκετό καιρό ήταν εφημερίδες. Δηλαδή πέρναγες ακόμα και από τα μανταλάκια των εφημερίδων, έβλεπες και περίμενες να ακούσεις τα ίδια πράγματα με τις ειδήσεις. Οι ειδήσεις όμως είχαν μια πολύ συγκεκριμένη μαζικότητα και όταν η εφημερίδα άρχισε να πέφτει, εκεί μπόρεσαν να πάρουν τα ενία και να μεγαλουργήσουν. Σήμερα όμως, και εδώ είναι που σου λέω ότι οι περισσότεροι πολιτικοί που σου λέγα πριν, ότι δεν έχουν καταλάβει πώς παίζεται το παιχνίδι πλέον, νομίζουν ότι βγαίνοντας και κάνοντας προεκλογική εκστρατεία, η οποία να είναι σχεδιασμένη με βάση τα μανταλάκια των εφημερίδων ή με βάση τα δελτία ειδήσεων, ή που θεωρεί ότι ένας πολιτικός ο οποίος θα βγει ας πούμε σε ένα μέσο, σε ποιο κανάλι εσύ?
1: Εγώ ήμουνα στο Open.
0: Στο Open. Θα βγει ας πούμε στο δελτίο ειδήσεων του Open και ότι αυτό θα είναι μια μεγάλη εμφάνιση η οποία θα διαμορφώσει την κοινωνική γνώμη. Την κοινωνική γνώμη. Αυτό είναι εντελώς, δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα.
1: Δεν έχει δύναμη αυτό που περιγράφεις.
0: Δεν έχει καμία δύναμη απολύτως. Και βασικά να δεις ότι βγήκε ο κύριος Τσίπρας, ας πούμε, προχθές στο Χατζηνικολάου. Αν δεις σε νούμερα.
1: Δεν έκανε. Το είδα, δεν έκανε.
0: Τι θεαματικότητα έκανε, είναι αμεληταία μπροστά.
1: Αυτή ήταν η παραγωγή που έγινε μετά.
0: Α, στα shorts.
1: Ναι.
0: Έτσι, στα social media. Ακριβώς. Ναι. Οπότε τι έγινε, δηλαδή η τηλεόραση απλώς ήταν το μέσο στο οποίο έγινε η φιλμογράφηση του συγκεκριμένου γεγονότος.
1: Ναι, αλλά για να μπορέσω να έχω εγώ τα αποσπάσματα για να γίνω ένα παραγωγή, πρέπει να έχω το πρωτογενές υλικό. Εδώ τώρα λέμε κάτι άλλο, ότι ο κόσμος μπορεί να δει κάτι και μετά. Αυτό.
0: Όχι, ο κόσμος θα το δει μετά. Όχι μπορεί να το δει και μετά, ο κόσμος θα το δει μετά. Και θα δει συγκεκριμένα τμήματα αυτού.
1: Άρα το διαδίκτυο είναι η όλη ιστορία.
0: Ολόκληρη ιστορία είναι εκεί που θα πάει ο κόσμος να πάρει τα νέα του πρώτα. Αυτό.
1: Οπότε
0: που
1: προεκλογικά ο πολιτικός που πιστεύει ότι πηγαίνοντας στο δελτίο ειδήσεων, πηγαίνοντας σε μια εκπομπή, πει τις σκέψεις του, αναλύσει το πρόγραμμά του, οικονομικό, κοινωνικό, οτιδήποτε, δεν θα πάρει τίποτα πίσω.
0: Το χειρότερο είναι ο πρόεδρος του κόμματος, ο οποίος θεωρεί ότι φτιάχνοντας ένα πρόγραμμα το οποίο θα πουλήσει στην τηλεόραση, ότι αυτό θα είναι αποδοτικό. Νομίζω ότι έχουν αρχίσει και το καταλαβαίνουν, αλλά δεν έχει υπεσταλθεί πλέον πλήρως. Και θέλω να σου πω το εξής. Εγώ είχα τον πρόεδρο του ΣΕΒ, με τον οποίο κάναμε μια εξαιρετική συζήτηση. Μια συζήτηση στην οποία διαφωνήσαμε, ανθρώπινη συζήτηση, όπως μιλάμε τώρα εμείς εδώ οι δύο. Δεν μου στείλει ερωτήσεις. Συμφωνούμε, διαφωνούμε σε συγκεκριμένα πράγματα κτλ. Ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο οποίος γενικά δεν είναι ένας άνθρωπος και ως θεσμός και ως παρουσία, ο κ. Θοδωρόπουλος, δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι το πρώτο όνομα στην ελληνική πολιτική σκηνή, έκανε περισσότερα views και περισσότερη απήχηση από ό,τι είχε ο μελλοντικός πρόεδρος της αντιπολίτευσης. Και για τον πρωθυπουργό δεν έχω δει ακόμα τα νούμερα, αλλά φαντάζομαι ότι είναι περίπου τα ίδια.
1: Εδώ τώρα έχει να κάνει με το ότι η τηλεόραση γενικά δεν κάνει νούμερα και ότι όλα είναι στην αναπαραγωγή. Δηλαδή.
0: Ναι, πάντως κάνει λίγα νούμεράκια ακόμα, ειδικά κάποιες συγκεκριμένες εκπομπές, πολύ πολύ στοχευμένες, που πέφτουν σε κοινά που δεν έχουν ακόμα πρόσβαση και ψηφίζουν και δεν έχουν ακόμα πρόσβαση σε άλλα μέσα. Αλλά αυτά τα κοινά όμως είναι ήδη ρεζερβέ, δηλαδή δεν είναι προς διεκδίκηση από κάποιον.
1: Ναι, κατάλαβα τι λες. Αν έπρεπε να διαλέξεις ένα μόνο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας που εξηγεί τα περισσότερα προβλήματα που έχουμε, ποιο θα ήταν αυτό?
0: Θα έλεγα ότι είναι η αδυναμία προσέλκυσης επενδύσεων. Γενικά νομίζω ότι αν προσελκύσουμε επενδύσεις και έρθουν και μεγαλύτεροι παίχτες, νομίζω βάσει της δύναμής τους δεν θα θελήσω. Δηλαδή θα επιβάλλουν στο να υπάρχει λίγο πιο δίκαιος ανταγωνισμός.
1: Ποιο είναι το πρόβλημα που οι πολιτικοί συζητούν υπερβολικά και ποιο είναι αυτό που αγνοούν επιδεικτικά?
0: Νομίζω το πρόβλημα του ανταγωνισμού αγνοείται επιδεικτικά για πολύ σκόπιμους λόγους. Υπερβολικά συζητείται το θέμα του χρέους. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε η Ελλάδα δεν έχει πρόβλημα αριθμίση του χρέους. Νομίζω ότι δεν έχουμε αγωνία το γενικό λογιστήριο του κράτους αν θα βγάλει την επόμενη δόση. Νομίζω ότι είναι ήδη και πιο μπροστά στις δόσεις του κτλ. Είναι ένας μοχλός που κρατάει τις εγχώριες επενδύσεις χαμηλά, αλλά νομίζω ότι μπορούν εύκολα να βρεθούν οι πόροι έτσι ώστε να γίνουν επενδύσεις οι οποίες θα αποδώσουν μεθαύριο. Και κοίταξε να δεις, ακόμα και όταν ήμασταν στην καρδιά των μνημονίων, αν υπήρχε μία κυβέρνηση που θα είχε ένα πραγματικά βιώσιμο σχέδιο, στο οποίο να γίνει έστω και μία μεμονωμένη επένδυση κάπου, οι περισσότεροι θεσμοί δεν θα έλεγαν όχι. Έτσι, ακόμα και τότε. Δηλαδή, το πρόβλημά μας ήταν
1: άρα
0: ότι.
1: Έλλειψη σχεδίου αποφάσισαν και οι θεσμοί όλα αυτά που αποφάσισαν.
0: Ναι, πάντως γι' αυτό εγώ δεν μπορώ να τους κατηγορήσω τόσο πολύ. Γιατί εντάξει, αυτό ήταν θύελα. Έτσι, δεν υπήρχε περίπτωση να μπορέσει κανένας να προετοιμάσει σε αυτό. Δηλαδή, εγώ δεν θα πω ούτε για την κυβέρνηση του Παπανδρέου, ούτε για την κυβέρνηση του Σαμαρά, ότι ήταν απροετοίμαστες απέναντι στο μνημόνιο. Και εγώ να ήμουν, απροετοίμαστος θα ήμουν. Εκεί ήταν μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Δηλαδή, οι πολιτικοί δεν θέλουν να το λένε, αλλά εκεί υπήρξε οικονομικός πόλεμος.
1: Πριν κλείσουμε, υπάρχει κάτι που θα ήθελες έτσι να συζητήσουμε, να πεις που δεν υπόθηκε? Καταρχάς πέρασες ωραία.
0: Πέρασα πάρα πολύ ωραία.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, συζήτηση πολύ καλή.
1: Κάνει λίγο ζέστη.
0: Κάνει λίγο ζέστη, ναι, νομίζω ότι θα φανεί αυτό και στο, στο
1: γυάλισμα. Γυαλίζουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Ήταν πραγματικά μεγάλη μου χαρά. Ήθελα πάρα πολύ να κάνω επεισόδιο μαζί σου.
0: Εγώ σε ευχαριστώ που με κάλεσες, που επέμενες τόσο πολύ να έρθω, γιατί τώρα τελευταία έχω γίνει και δύσκολος. Έχω κάνει. Αρκετές εμφανίσεις.
1: Τηλεόραση δεν σε έχω δει πολύ όμως.
0: Ναι, έλατε, γιατί. Δεν ξέρω. Μόνο το BBC με έχει βγάλει.
1: Ναι, ναι, αυτό ναι. Να το πούμε, ναι, βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Ποιος είναι ο στόχος σου για το κανάλι?
0: Να συνεχίσουμε να βγάζουμε ωραία βίντεο. Όλο και καλύτερα. Δηλαδή, ήδη έχω διαπιστώσει το τελευταίο βίντεο έπαιρνε 2-3 βελτιώσεις, 4. Το επόμενο βίντεο θα τις έχει.
1: Έχεις εξαιρετική ομάδα.
0: Ευχαριστώ
1: το αποτέλεσμα
0: πολύ.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολλοί φίλοι μου και φίλες μου περιμένουν εναγωνίως να δουν το επεισόδιο που έχουμε κάνει μαζί. Μέσα από την καρδιά μου σε ευχαριστώ και σου εύχομαι κάθε καλό.
0: Να είσαι καλά και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την υπέροχη συζήτηση.
1: Κοσμάς Μαρινάκης!
0: Ευχαριστώ.
1: Καλύτερα, έχουμε δύο.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Archmond Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούκς. Το τρίο Χάι Γιατζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
3: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
4: ναι,
3: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
4: ναι, ναι,
3: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
4: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρες, Νήσους?
3: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
4: ναι,
3: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
4: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
3: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
4: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
3: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
4: Ναι, ποιες πιθανότητες?
5: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
6: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
7: Όχι άλλο κάρβουνο.
8: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
9: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάτικο και δεν προλαβαίνει.
10: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
11: Η Κυμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
12: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο που διχαστούκησε την καθηγήτρια.
13: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
14: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
7: Όχι άλλο κάρβουνο.
15: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
16: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή.
17: Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
18: 40 χρόνια μωρά στη φωτιά. 4 δεκαετίες μουσικής ιστορίας. Μια βραδιά γεμάτη τραγούδια, σταθμούς και την αστήρευτη ενέργεια μιας μπάντας που κοιτάζει μπροστά. Η φωτιά καίει ακόμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα. Επίσημη πρεμιέρα Unknown Sound. Όχι μόνος, έλα Σέξπιρ. Λοιπόν, για πες λοιπόν. Έλα, για πες. Κανονικότατο.
1: Σίγουρα.
0: Ναι ρε εσύ, ναι, εντάξει, έτυχε.
1: Δηλαδή ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι καμπάνα.
1: Α, για ρώτα με λοιπόν η ερωτήση.
0: Λοιπόν, έλα, είδα, θα ξεκινήσουμε τώρα και θα συνεχίσουμε και μετά που θα είσαι και εδώ. Είδα σήμερα πριν λίγη ώρα, ανέβηκε αφίσα, σωστά?
1: Βέβαια, φρέσκια.
0: Για πες, είσαι ο τελευταίος των μη ικανών.
1: Βέβαια, και έχω στείλει σκέψου για να πάρουν προπόληση άτομα και όλοι μου έχουν πει όχι.
0: Γιατί?
1: Την τελευταία φορά που κατέβηκε σε live μου στην Αθήνα, ναι. Σκέψα γενικό.
0: Από πού ήτανε?
1: Ξέρω, από το Μαρούσι.
0: Κατέβηκε στην Αθήνα, στο κέντρο λες, τι, στο Ήλιον δεν είναι το live ρε?
1: Αυτό είναι στο Ήλιον Plus, ναι. Είναι κοντά στο κύπρο, στο Ήλιον, στο Μεχνίδι.
0: Στο Ήλιον Plus.
1: Το Ήλιον Plus, που είναι πάνω στη, δεν ξέρω από ποιο δίκτυο, διπατησίων, κοντά στο κύπρο.
0: Οκ. Okay. Και πότε είναι?
1: Είναι στις 18 Οκτωβρίου. Παίζουν μαζί κι άλλοι μη ικανοί. Όχι ανίκανοι, μη ικανοί. Δηλαδή είναι ικανοί, γιατί δεν είναι μη.
0: Ναι.
1: Όπως ο Μαύρος Σύλλος, ο Λάγνης, ο Λέγιος. Υπάρχει, θα ξαναπαίξουμε την πάντα. Όλοι. Πεσβέγος Λόγκο.
0: Υπάρχει.
1: Είναι μια επανάληψη του κιτάρου στην ουσία που είχαμε κάνει το 24.
0: Ναι.
1: Με μπεστόφα στο καταστάσεις. Και θα είναι και τέτοιο DJ Freestone, ο Isaikos, τα κλασικά.
0: Θα έχεις πάλι δύο DJ.
1: Εννοείται, θα έχω δύο, στο έχω και τρεις. Θα είναι και λέω πού. Α, και λέω πού και σωρά Ελίνα, είμαι ηλίθιος.
0: Ωραία.
1: Καμός, τρεις DJ θα έχω, μαλάκα, τρεις DJ, δύο.
0: Τρεις DJ. Εντυπωσιακό. Και τρεις ταυτόχρονα.
1: Και συνεργάζομαι και με τέταρτο, τον LCD.
0: Ωπ, νότα. Αυτό τι συνεργασία είναι τώρα?
1: Θα κάνω ορχιστρικό με DJ. 8 χέρια έχουν DJ, μωρέ μαλακά.
0: Εγώ μια πορεία έχω τώρα. Θα παίξουν και οι τρεις μαζί.
1: Εσύ με αυτά που προστάρεις συνέχεια μια πορεία έχεις. Δεν μου λες.
0: Έλα.
1: Μας, από τη Γαδά μας ήταν το τελευταίο ωρίο.
0: Δεν νομίζω. Δεν ξέρω κιόλας. Να σου πω κάτι, το τελευταίο. Περίμενε, το τελευταίο ρίλι, ρε φίλε, δεν είχε κάτι να. Και να το είδανε, δεν είχε κάτι να πούνε.
1: Ποτέ δεν ξέρεις. Το να φυλάς τα νασουραλίες στις πηγές.
0: Το προτελευταίο ρίλι πήγε άκλη αυτό.
1: Το προτελευταίο δεν πήγε και έχει ξαναμιστεί πια. Δεν πήγε άκλη αυτό, πήγε. Θα πηγαίναμε εμείς άκλη αυτό.
0: Να πούμε στον κόσμο
1: ότι έρχομαι τώρα, να πούμε στον κόσμο αν μας ακούει, ότι έρχομαι με τη γυναίκα μου, το μικρό και το σκύλο.
0: Και το σκύλο.
1: Όλοι ερχόμαστε.
0: Τέλεια.
1: Ναι.
0: Τους έβγαλες οικογενειακή βόλτα, τι έγινε?
1: Έλεγα, ήμασταν για μπάνιο, γι' αυτό και θα έρθω με μαγιό και μπλούζα αθλητική.
0: Ωραία.
1: Και όταν θα έρθω θα είμαι μπασκετμπολίστας.
0: Παλέμαχος.
1: Παλέμαχος και θα μιλάω στον Νίκο Γκάλι.
0: Πες στον κόσμο ότι έχεις παίξει στον Πανερυθριακό μπάσκετ.
1: Στον Πανερυθριακό, ρε. Στον Πανερυθριακό, ρε.
0: Γιατί εγώ τι είπα, Πανερυθριακό.
1: Εσύ το είπες δυσεκτικά, να μου τελώς. Πανερυθριακός. Να ξέρεις ότι έτσι είναι αγόμενο στο Λύκειο.
0: Ναι.
1: Μου λέγανε που παίζεις και στον Παναθηναϊκό.
0: Για να τον μπερδέψουν για Παναθηναϊκό.
1: Ναι, είχαμε κόκκινες εμφανίσεις.
0: Α, οπότε δεν μπερδευόταν, όχι.
1: Όχι, δεν γινόταν. Έλεγα Παναθηναϊκό και έλεγα βλέπαμε Ολυμπιακό αυτό. Η γυναίκα μου δίπλα ερχόταν πάντα να δει από τη Ρωσιά, ας πούμε. Ερχόταν με φίλους της για να δει τους αγώνες μας, γιατί έπαιζε ένας πολύ ωραίος playmaker σε εμάς. Όχι για μένα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και έβλεπε, ας πούμε, και πανηγύριζε με τις φίλες της για το playmaker.
0: Αλήθεια.
1: Η γυναίκα μου έβλεπε άλλο. Ναι.
0: Εντάξει, τότε ήσασταν φίλοι όμως.
1: Τότε ήμασταν φίλοι και γούσταρε το DJ. Να πάω να ακούω τα τρίποντα. Τώρα κράτ, κλουτς, κράτ, ας πούμε, ζήτησε και ομάδα άλλη.
0: Να σου πω, τι θέση έπαιζες?
1: Έπαιζα 4, power forward, και επειδή ήμουν χοντρός, με βάζαν και 2. Με βάζαν και 2 και καλά, έπαιρνα τρίποντα και να βάλω τρίποντα, δεν το περιμένω χοντρός να βάζει τρίποντα.
0: Οπότε σ' αφήνανε.
1: Και με αφήνανε, είχα και καλή τρίπλα και δεν έκανα το βοηθό του playmaker και το τρίποντακι. Εγώ ήμουν γρήγορος χοντρός, με τρίποντα.
0: Και πόσο κράτησε αυτή η μεγάλη καριέρα στο Μπαν Ερυθρία, αυτόν τέλος πάντων?
1: 10 χρόνια.
0: Έλα ρε!
1: 18 χρόνια, πάτησε κεντρικό.
0: Έλα ρε, έπαιξε 10 χρόνια.
1: Ναι, με πατήσαν στον τρικό. Είχα πάει να παίξω στον τρικό και με πάτησε ο ψηλός, ας πούμε, 2-5 εκατό δεν κιλά. Και με ποδοπάτησε κανονικά.
0: Α.
1: Λίψος που είμαι ένα ούτε αυτό δεν πήγα. Δεν κάνεις κανένα. Ο Βαγγελάκης που έχεις μετά,
0: ναι,
1: στο substitutetours.gr που έχεις,
0: ναι,
1: απλωματικές τούρτες που δεν είναι ρομαντική. Άκου ρομαντική, μα τι είναι αυτά ρε.
0: Εγώ ξέρεις τους έλεγα ότι τώρα φύγανε καλοκαίρι διακοπές και ακόμα δεν είχαν ολοκληρωθεί ούτε οι όμιλοι στο Μουντιάλ.
1: Καλά, αυτή δεν είναι ρομαντική, δεν πώς πάλι ρε. Εγώ να περδέψω ότι δουλεύουμε στην ΕΡΤΟ, στην ΕΡΤΟ Open. Κάνουν εκπομπή, δουλεύουν. Ότι κάνουν εκπομπή στην ΕΡΤ. Σου λέει, όπ, κάτσε, καλοκαίρι, σχολείο, τρεις μήνες διακοπές. Μα έχει μου τι άλλο, δεν με νοιάζει και φύγε.
0: Άρα, λες να κάτσουν και Χριστούγεννα και Πάσχα δύο εβδομάδες.
1: Εννοείται, εδώ πέρα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, στα προκριματικά, το ελληνικό ρόλο δεν ήταν.
0: Όχι. Εδώ δεν ήταν στο τελικό του Μουντιάλ, ρε.
1: Όταν, ρε, δεν εμείς κάναμε εκπομπή στο τελικό του Μουντιάλ.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Να, πω ξανά. Και λίγο λοιπόν να το αλλάξει ένα αναπληρωματική.
0: Ναι,
1: Είναι ρομαντική.
0: Είναι ρομαντική, ναι, μάλλον έτσι.
1: Δεν τρέπονται. Τόσο ερωτούλιδες, δηλαδή, δούλοι, πούσεις, λέιδερς, δηλαδή, είναι αυτά πράγματα τώρα. Δεν υπάρχει ρομαντισμό στον άντρα. Ο άντρας είναι σφαλιάρα και μάγειρεψέ μου και συνδέλω σε μια ρούχα. Ξέρεις τι είναι ρομαντικό.
0: Για πες.
1: Θα σου φτιάχνει το πρωί το φραπέ σου.
0: Πολύ ρομαντικό.
1: Αυτό. Και να το πίνεις μόνος. Αυτό είναι και να βλέπεις SEAL Team, τους βατραχανθρώπους να σκοτώνονται στο Αφγανιστάν, στο Τζαλαμπάτ, στην Ιεμένη, στη Ρία. Τι ωραία σειρά.
0: Σκάι, είδες καθόλου σήμερα?
1: Γιατί είσαι καθ' τίποτα?
0: Όχι, λέω ρε παιδί, με πείτε σε ακούς το πρωί, γι' αυτό.
1: Όχι, δεν έχει πια πολύ πορτοσάλτε. Κάτι έχει συμβεί.
0: Δεν έχει εκπομπή.
1: Δεν έχει πορτοσάλτε. Νομίζω έχει σταματήσει ο πορτοσάλτε. Τον έχουν βγάλει, δεν αντέχουν άλλοι.
0: Εσύ ακούγεις μόνο για πορτοσάλτε ή γενικά ακούγεις
1: εκπομπές? Όχι, πορτοσάλτε και λέτρα θα δείχνουμε πορτοσάλτε, αν ήταν Γεωργιάδη καλεσμένο.
0: Ήταν συχνό.
1: Ήταν σαν και αυτό που κάνουμε τώρα εμείς.
0: Σωστό, σωστό.
1: Όχι αυτό, δηλαδή καλεί ο ένας τον άλλον που είναι μαζί ρε παιδάκι μου και λένε ας πούμε γλύθει ένας να πάρει για το άλλο παιδάκι. Εμείς δηλαδή δεν γλύθουμε να πάρει για μας, θα γλύθουμε μεταξύ τους.
0: Ισχύει.
1: Φοβερό. Δηλαδή τώρα ξέρεις που είμαι.
0: Πού είσαι?
1: Τώρα με ένα γυμνό ξανθό κύριο, όχι ακφαλατό κύριο. Είμαστε στα εκεί που είχε πάρει φωτιά.
0: Πού είχε πάρει φωτιά?
1: Αφού και ο κεφαλάνος θα μάξει. Βάζω φωτιά.
0: Πού είχε πάρει φωτιά?
1: Είμαστε πολύ κοντά. Είχε πάρει φωτιά στα μέλη. Εδώ δεν είναι μέλης, δεν είσαι. Χαλάνδρε, ερχόμαστε.
0: Ακόμα χαλάνδρε είσαι.
1: Τι ακόμα ρε μαλάκα, ξέρω που έρχομαι. Κόρια τι έκανα μεταλλικό. Πάμε κανένα μοσχάρι και χέζομαι να πέρα. Ζάζω στην κοπή θα χέζει τουαλέτα.
0: Ήταν η ώρα να πεις κάτι τέτοιο, σωστό.
1: Είναι μουσική εκπομπή αυτή που κάνεις.
0: Και ήτανε.
1: Για πες μου, όταν είναι μουσική, όταν
0: λοιπόν, θέλω να δούμε τι γίνεται εδώ. Ρωτάει ο κόσμος για ένα άλμπουμ που περιμένουμε να βγάλεις. Τι έγινε?
1: Αλήθεια τώρα ρωτάει ο κόσμος ή τις
0: μαλακίες? Βέβαια.
1: Δηλαδή κάθεσαι μόνος εκεί στην εκπομπή με κλειστό live χωρίς να λαμβάνεις μηνύματα και ρωτάει ο κόσμος.
0: Έρχονται εδώ πέρα στο chat που δεν έχουμε.
1: Α, ξέρεις τι τρελός δηλαδή.
0: Για πες τώρα για το... Τι θα γίνει, θα βγει αυτός ο δίσκος, θα βγει?
1: Ποιος δίσκος, μόνο ένας, ό,τι μαζί δύο τώρα.
0: Για πες.
1: Έχει να βγει ο ένας ο καλάλλον. Λέγεται low fat.
0: Περίμενε, ο Ζιζί Κρυστάλ, τι έγινε?
1: Ο Ζιζί Κρυστάλ, ξέρετε, είναι στο έκτο κομμάτι και είπα να ξέρω 9. Αλλά μέχρι το κομμάτι μιξάρατε από τον Ιούνιο. Οπότε έχουμε φτάσει Σεπτέμβριο, κατάλαβε. Είναι λίγο δημόσιο πάλι.
0: Δηλαδή κάθε κομμάτι θα παίρνει ένα τρίμηνο να μιξαριστεί.
1: Όχι, εγώ το υπολόγιζε τέλος του μέσα 27.
0: Ωραία. Και έχουμε τώρα που είπες...
1: Θα τις ηχογραφήσεις από τα τέλη του 25.
0: Και θα βγει το 27.
1: Αν ζουν όλοι οι συντελεστές, ναι.
0: Και μου είπες και για το low fat τώρα.
1: Το low fat είναι ρύθμιση με λούπι.
0: Ναι.
1: Έχουμε 6 κομμάτια, και ηχογράφηση για το τελευταίο. Και μένει με το ένα κουμπί του Μαυρίλου για να λήξουν και ηχογραφήσεις. Και έχω έτοιμα στην ουσία, έχω πατήσει 2 δίσκους.
0: Αυτός φαντάζομαι θα βγει πιο γρήγορα, ε.
1: Αυτός θα βγει τέλος Σεπτέμβρη.
0: Τέλεια.
1: Αυτό. Ενώ ο άλλος θα πει σε 4 χρόνια.
0: Να σου πω, και πότε ξεκίνησε αυτός ο δίσκος ο Low Fat?
1: Τον Ιούλιο.
0: Τώρα δηλαδή, πριν 2 μήνες.
1: Ναι.
0: Τέλεια.
1: Είναι ένα παιδάκι μου μία οδή στο Low Fat που είναι το δικό μου είδος, το δικό μου μουσικό είδος.
0: Α, αντί για το Low Bumps έχεις το Low Fat.
1: Δεν υπάρχει αντί για το Low Fat, εγώ έχω το Low Fat.
0: Οκ. Για πες μου λίγο, δώσ' μου λίγο έτσι. Ας πούμε, ξέρουμε ρε παιδί μου ότι στο Low Bump υπάρχει το στηρίζω το λόγο με τη ζωή μου και το αντίθετο κτλ. Το Low Fat τι είναι?
1: Στηρίζω το λόγο με το φαΐ μου.
0: Και το αντίθετο.
1: Στηρίζω το λόγο με το φαΐ μου και κοιτάω να τρώω χαμηλά λιπαρά γιατί έχω τροποθεσία και παίρνω λιπητή. Οπότε πρέπει να έχουμε χαμηλά λιπαρά, θα λέω στον κόσμο.
0: Και οι στίχοι σου είναι τέτοια πράγματα, δηλαδή λένε για χαμηλά λιπαρά, λένε για, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, είναι... φαγητά.
1: Ναι. Οι στίχοι μου ποτέ δεν σταματάνε, καταλαβαίνεις. Είναι... Φάση. Έχω κομμάτι που λέγεται, είχε μια κόμμενα τη Σούζη.
0: Ναι.
1: Κομμάτι μέσα τουρκικό.
0: Τουρκικό κομμάτι.
1: Του Γκουρούν Καϊμάκ, εναλλακτικό τίτλο Head Dead, με το Δέτη.
0: Okay.
1: Έχω τελευταίο δίσκο που είναι το τελευταίο στο Μήκανό, τελευταίο κομμάτι.
0: Α, ο τελευταίος το Μήκανό, δηλαδή υπάρχει και σε τραγούδι.
1: Υπάρχει, γιατί δεν είχα στήριξη να γράψω την Παρασκευή και σκέφτηκα το τραγούδι. Καλή τη γνώμη. Και έχουμε κομμάτι και για το δρόμο να ψάρα.
0: Για πες.
1: Σορελίνα Σταλαφέ. Με το Λόγιο και το Λάχνη. Τελικά έχει 6 κομμάτια αυτό ο δίσκος και 9 έχει το ζήτη στα λαζί. Συνολικά έχω 15 τραγούδια έτοιμα. Άμα τα ενώσεις κάνεις μεγάλη ελπίδα, τα παργές.
0: Ισχύει.
1: Απλά δεν τα ενώνεις, κατάλαβες. Και τώρα ετοιμάζω εγώ ένα κομμάτι έτοιμο για το Φλούτσου και το μαγαζί του.
0: Για πες.
1: Και θα κυκλοφορήσω και αυτή τη βδομάδα την άλλη το πρώτο μου κομμάτι με τον MCD.
0: Κάτσε ρε, εσύ περίμενε τώρα. Δηλαδή τώρα η σειρά ποια θα είναι τώρα που θα βγουν τα κομμάτια.
1: Ξέρω, όποιο πιξαριστεί πρώτο.
0: Γιατί τώρα είπες, έχεις κομμάτι για το Φλούτσου, έχεις κομμάτι με τον MCD που είναι και αυτό
1: έτοιμο. Έχω δύο κομμάτια με τον MCD να κυκλοφορήσω.

0: κομμάτια με το Low P, με τον MCD, θα έχουν βίντεο κλιπ.
1: Θα κάνουν κάποιο βίντεο, με τον Μπαρτσαλή θα κάνουν να γυρίσουν, μπορεί και με τον Ψύχο, θα κουλοφορούν τον Ψύχο, θα γυρίσουν τον Μπαρτσαλή αυτό με τον Φλούτσου και όποια άλλο προκύψει θα κάνουν τον Παναγιώτη με τον Ψύχο, θα βρουν αυτά ξεσμένα. Και επιτελείο της Κυρβασίλης Records θα αποφασίσει.
0: Πες μου και για την Κυρβασίλης Records, αυτή τη μεγάλη εταιρεία παραγωγής πλέον που έχεις.
1: Η Κυρβασίλης Records αποτελείται από ένα πάρα πολύ μεγάλο team. Που είναι υπό του κύριου Βασίλη, ενός ταξιούχου 67 χρονών. Δεν πήρε ποτέ φάπαξ από τη ΔΕΗ. Το κόψαν λόγω κρίσης, ας πούμε, και τρελάθηκε. Έριξε αυτήν την εταιρεία και λέει: αλλάζω όλα μου τα λεφτά. Πούλησε ένα διαμέρισμα στο Γυραβρώνα. Και είπε: θα κάνω αυτή την εταιρεία. Και έχει φτιάξει το κύριο Βασίλη Records.
0: Ναι.
1: Το οποίο αποτελείται όλο το επιτελείο από συνταξιούχους.
0: Άρα δηλαδή στην ουσία τώρα έχει συνταξιούχους, έχει την τρίτη ηλικία να σε βοηθάνε.
1: Εγώ που βοηθάω την ηλικία, δεν έχω σε αυτή τη δυνατότητα, τους πληρώνω όλους κανονικά.
0: Α.
1: Χωρίς λεφτά, με το καλάθι της νοικοκυράς.
0: Το καλάθι της νοικοκυράς.
1: Στο δίνω άδειο.
0: Ωραία.
1: Άδειο. Τώρα έφτασα,
0: Έφτασες. Έλα, πάμε να βάλουμε ένα κομμάτι μέχρι να ανέβεις, έλα.
1: Περίμενε, κάτσε ρε παιδάκι μου αμέσως. Στρίβω στο φανάρι της λεωφόρου προσοχείο.
0: Δεν έφτασε.
1: Λέει Αθήνα, έτσι. Λέει, η ταμπέλα λέει Αθήνα. Και ένα stop. Τώρα στρίβω, θα σου πω πώς θα κλείσουμε. Έχουμε ακόμα. Θέλω να σου πω ένα τραγούδι.
0: Για πες.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Να πεις τραγούδι για τραγούδι ή να πεις τραγούδι καινούριο.
1: Θέλω να σου πω ένα τραγούδι. Α, θυμάμαι. Θυμάμαι πως ακόμα σε αγαπάω. Υπάρχει ένα τέτοιο του Μαζονάκη να πούμε. Έστειν επίσης.
0: Σωστό.
1: Έστειν επίσης, συγγνώμη. Σίγουρα σε κομμάτια. Ήταν ένα τραγικό συμβάν που όλους μας ταρακούνησε. Εγώ δεν άκουγα τον άνθρωπο. Αλλά μας είχε σημαδέψει το κούτσι φόρεμα. Δηλαδή και το. Θέλω να γυρίσω με μαλλιά του Κουρλιώτη, ο οποίος δεν γύρισε ποτέ, είναι καραφλός. Και θυμάμαι, εμένα μου είχε σημαδέψει η διασκευή του κούτσι φορέματος από το μπλοκάμι του Καρχαρία που θα το βάλουμε σήμερα. Πάμε να το βάλει σε αυτό το αφιέρωση.
0: Okay.
1: Κούτσι φόρεμα μπλοκάμι του Καρχαρία προς τιμή του. Του μεγάλου Αϊδού. Τι να πω, οι γιατροί από ό,τι βλέπεις κάνουν πολύ κομμάτους, ο Άνθρωπος Γεωργιάδης, εγώ τους θέλω, ας πούμε, γιατί κατάστε. Όχι και, κάνουμε, ο Άνθρωπος Γεωργιάδης βγήκε σε αυτό. Και είπε ότι θα κάνουμε...
0: Ναι, έδωσε, έκανε ανάρτηση, σωστό.
1: Θα κάνουμε την υπηρεσία που θα ελέγχει τους σκητσίδες και αλμπάνιδες γιατρούς. Τι κάνουμε, αφού πέθανε ο Άνθρωπος. Εντάξει, οι γιατροί πήγαν φυλακή, πρέπει να το πούμε αυτό. Γιατί ο Μαζονάκης
0: είχε 25 ώρα. Κάτσε, κάπου διάβασα δεν προφυλακίστηκαν.
1: Προφυλακίστηκαν γιατί φτιαχτήκανε να καθαρίζουν το μηχάνημα για να το κρύψουμε. Έτσι λένε τα συγκινήσεις. Και το άλλο που είπαν ψέματα τι ώρα...
0: Ναι, αυτό το ήταν 3 ώρες εκεί, ναι, αυτό το διάβασα.
1: Μια χαρά, ωραία γιατρή. Γενικά είναι παθολόγος, ωραίες αυτό. Απέρα να πεις, γιατί δεν αισθάνομαι καλά, κάτω σου βγάλω τέρμα.
0: Ξέρεις πόσο είναι τη συνεδρία,
1: Πόσο θα την 400 ευρώ.
0: 6.000.
1: Εντάξει, σιγά για να σκοτώσουμε είναι άλλα λεπτά. Με 3.000 φάλος είναι 2.000. Είναι σαν το Black Jack. Λοιπόν, έφτασα.
0: Λοιπόν, έλα.
1: Ένα ζωντανό τέταρτο.
0: Βάζω κουτσι φόρεμα.
1: Βάζε κουτσι φόρεμα από κάνουμε χαρία.
0: Ναι.
1: Μάζε, Μαζονάκη.
0: Ναι, ρε, έλα.
1: Είπεσαι το Γιώργο Μαζονάκη, άφησε το στίγμα του. Μακάρι να το αφήσουμε όλοι το στήμα μας όπως και να πάμε να γνωρίσουμε τον Τίλι που τον γνώρισε και τον ζήλευα. Τον ζήλευα από τότε και τραγούδισα το τραγούδι.
0: Έλα, πάμε να ακούσουμε και σε έχουμε εδώ. Έλα.
1: Ερχόμαστε, μας συμβολίστας, Γιάννη.

0: Λοιπόν, έλα.
1: Έλα, 2, 3, 4, κάτσε να βάλω live Instagram έστω για 2 λεπτά, κάτσε. Καλησπέρα και εδώ, δηλαδή, από το τέτοιο. Θα πας λες στο τοξιά του σκυλί.
0: Δεν ξέρω με τα καλώδια μου πως πειράξεις εδώ πέρα τίποτα που έφερες.
1: Πάνε μου στα πλέξω.
0: Εσύ από πού είχες για μπάνιο και είδες από τα βρυλίσια.
1: Νέα μάκρη ρε φίλε εγώ. Εγώ μένω νέα μάκρη.
0: Και γιατί δεν βάλεις μια ευθεία να έρθει από μα ο
1: αθέτης. Είχαμε βάλει και μια Οπ, live. Περιμένε, live, ένα λεπτό. Το στείνω εδώ πάλι. Μαλάκα τέλειο πάλι.
0: Δεν ξέρω, μου φαίνεται σαν είναι τρίτη σήμερα.
1: Περίπου είναι τρίτη. Πού στο μπουτ. Πού να βάλω αυτό. Εδώ. Φύγαμε λοιπόν.
0: Μέχρι εκεί.
1: Ωραίο μικρόφωνο και χτυπάει, κάνει γλουκουγκλούκου, ε.
0: Δεν είσαι τίρα που ακούγεσαι, Γιάκου. Μίλα.
1: Το πολύ... Βαγγελή! Λοιπόν, έχω έρθει σήμερα μπασκετμπολίστας.
0: Το είδα.
1: Βίρονα, έλα εδώ.
0: Έλα εδώ, Βίρονα.
1: Έλα. Μπες εδώ, μπες στο τέτοιο τσακ. Εδώ λοιπόν, να πω ότι είμαι βασκολιστάς, είμαι ο Νίκος Χάλης.
0: Ναι.
1: Καλεσμένος της εκπομπής αναπληρωματική δίπλα. Είμαι μεταγραφή τελευταίας, σε βήρω να πάρω το σκυλί. Τελευταία στιγμή, στην κυριολεξία τελευταία στιγμή.
0: Δεν το περιμέναμε.
1: Η ομάδα που πήγα είναι η Χρυστ. Χρυστ. Πολύ καλή, γεια σου Ευτύχη. Γενικά θα είμαστε πολύ καλά για τα επόμενα 5 λεπτά που πρόλαβα και ήρθα.
0: Σωστά.
1: Είχαμε εκπομπή νομίζω
0: 9.30.
1: Νομίζω Παρασκευή. Παρασκευή είναι.
0: Όχι, είναι έκτακτο σήμερα.
1: Έκτακτο. Ευτύχη, έκτακτο.
0: Οι τρίτες μένουν σταθερά. Σήμερα είναι εκτάκτος Παρασκευή. Είναι η εκπομπή μουσική που μόνο μουσική δεν είναι σήμερα.
1: Είναι μουσική. Είναι Παρασκευάς όμως, αυτός καλύπτει.
0: Α, Παρασκευάς Παρασκευή, ε.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Ωραία.
1: Έκανε μόνο να πούμε για το live 18.
0: Λοιπόν,
1: Οκτωβρίου.
0: Πάμε άλλη μία γιατί το είχαμε πει στην αρχή.
1: 18 Οκτωβρίου σήμερα ανακοινώθηκε το live.
0: Ο τελευταίος των μη ικανών.
1: Είμαι εγώ, βλέπεις εδώ πέρα μπράτσο έμανα. Έχω κυταρίτιδα στο χέρι. Προσπαθώ να το καταλάβω. Λοιπόν,
0: Ήλιον Πλας,
1: ο τελευταίος των Μηκανών, παίζουν ο Μαύρος Ήλος, ο γιος μου πίσω, παίζει με τα μικρόφωνα, παίζει ποιος άλλος. Δείξε στον Αλιγιάννη να ανέβει τηλεθέα, σωστά. Κάτσε να δούμε, έχει 2 άτομα, θα πάνε 3. Πήγανε.
0: Είναι εκτάξεις είναι σε περιμένουν τρίτη να βγαίνεις live, δεν σε περιμένουν Παρασκευή.
1: Ναι, ήταν ξαφνικό αυτό, δεν το περιμένα.
0: Ήταν πολύ ξαφνικό, ναι.
1: Να πούμε λοιπόν Ήλιον Πλας, 18 Οκτωβρίου,
0: ωραία.
1: Τελευταίος των Μηκανών,
0: ναι.
1: Με Μαύρο Ήλιο, Βασίλη Λόγιο, Λάγνη, Στατισμένος Χωρίς Λόγκο, Σορελίνα και Λουπί και φυσικά Φριστόν και Αϊσάικο και, τι άλλο, και ο Ούρσο Άλμπομ που θα κάνει την παρουσίαση και η Λίλη που κουνάει εδώ πέρα από τα πράγματα. Έφυγε την άφησα το Λουρίτσι.
0: Μέχρι 18 Οκτωβρίου λοιπόν έχουμε κάτι άλλο.
1: Έμεινε ένα άτομο μέσα, ρε μαλακά. Τον έδειξα, ρε Ευτύχη.
0: Όχι, μετά μου φέρνει ευθύνες.
1: Εδώ πέρα έχουμε έρθει λοιπόν εδώ σύσσωμοι. Ο Ούρσο Άλμπο. Και ο Ούρσο Άλμπο λοιπόν παίζει, όπως είπαμε πριν, στο τελευταίο στον Μήκα. Όταν είναι λευκάδα το όρχη ο Ούρσο Άλμπο.
0: Τι ήταν,
1: είναι λευκάδα ο Ούρσο.
0: Είναι λευκάδα.
1: Ναι,
0: είναι
1: λευκάδα. Όχι, δουλειά. Καλά είσαι, Ούρσο. Έχω κανονικό μικρόφωνο, ρε αρχή, το ακού. Τι θα κάνει, θα έρθει εδώ πέρα, στείλει το πνεύμα σου. Θα στείλει το πνεύμα σου για να μου πάρει το τίποτα. Πού είσαι. Έλα, πού είσαι. Είναι στην Λευκάδα. Αυτό. Που είναι λευκή και κουράδα, βγάζει μια λέξη.
0: Ναι.
1: Γενικά περνάμε πολύ ωραία.
0: Ωραία, να πούμε ότι θα πρέπει να ανεβάσουμε και το ηχητικό από την εκπομπή από την Τρίτη. Να το πάρω τώρα εγώ μετά. Να το ανεβάσουμε το ηχητικό τη Τρίτη.
1: Ποια Τρίτη. Τη
0: εκπομπή δεν είχαμε κάνει.
1: Τη Τρίτη δεν είχαμε κάνει.
0: Να ανεβάσουμε το ηχητικό.
1: Το ηχητικό να το ανεβάσουμε.
0: Ωραία.
1: Για να μην ακούσει κανεί, α πούμε.
0: Γιατί δε. Θα το ανεβάσουμε,
1: 18 Οκτωβρίου, παιδιά, να έρθετε όλοι. Σας περιμένουμε να σας κλέψουν ένα κινητά έξω από το μαγαζί. Θα τα πάρουν.
0: Ήλιον Πλας.
1: Ναι, Νίκος Ζουγανέλης, πολύ ωραίο όνομα.
0: Νίκος Ζουγανέλης.
1: Γίναμε 5 τώρα. Τώρα θα το κλείσουμε, γίναμε 5. Εσύ για πες μας, εδώ πέρα σε αυτήν την εκπομπή, κάνεις μουσική δηλαδή εκπομπή.
0: Λοιπόν, μουσική εκπομπή σήμερα ήταν εκτάκτος, το κάναμε οικογενειακά όπως είπαμε με εσένα.
1: Που ήρθες στην ώρα μου.
0: Που ήρθες πάντα στην ώρα σου. Είναι η μουσική εκπομπή λοιπόν, είναι 10 χρόνια κλείνει η Unknown Sound αυτή τη σεζόν.
1: Εγώ είχα έρθει πριν 7.
0: Πριν 7, γιατί μας έβγαλε προχθές που στο έστειλα.
1: Μιούνι την Κέρλ, να το λέει.
0: Προχθές λοιπόν μας έβγαλε σαν 9 Σεπτεμβρίου. Είχαμε κάνει τη συνέντευξη στον Ατλαντής.
1: Ναι.
0: Είχες έρθει πρώτα στην Ερτόπεν, μετά στον Ατλαντής.
1: 7 χρόνια φίλε.
0: Μετά έφυγα εγώ από τον Ατλαντής, όπως έκλεινε στα μαγαζιά που παίζεις.
1: Γιατί ήρθα εγώ.
0: Ναι. Και μετά από λίγο Σεπτέμβριο, και νομίζω κάπου εκεί Νοέμβριο-Δεκέμβριο ξεκίνησαμε τις εκπομπές πριν 7 χρόνια.
1: Καλή μας τύχη.
0: Και μετά ήρθε ο COVID.
1: Ο COVID ήρθε και εμείς κάναμε και από το τηλέφωνο.
0: Κάναμε 2 εκπομπές πριν το COVID, ήρθε ο COVID και μετά κάναμε όπως είχα βγάλει πριν τηλεφωνικά.
1: Και ο Ευτύχης ήταν δηλαδή από το 8 στο 9. Γενικά να πούμε, σας περιμένουμε πάντως σε όλα όλους σας. Και θα είναι και ο Άγγελος Αλιγιάννης εκεί, καλεσμένος πρώτη μου στο Γαβούρι, για να καβουριάζει εκεί πέρα. Πολύ ωραία. Και άλλου καλεσμένου, εντάξει, έχω μάθει για θα σου φέρω εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, ο λόγο που με τη Σορελίνα πιστεύω θα έρθει σε κάποια φάση, πάλι θα πήγε το live.
0: Ωραία.
1: Έχει και δικό τη live εκείνη, έχει και άλλα κανονίσει.
0: Ωραία.
1: Και δικό τη δίσκο έχει μικρή με το λόγο που.
0: Τέλεια.
1: Μαριάννη Εφέλη Δούκα, περιμένω λίγο πλάσ. Και θα έρθει και ο Λάγνη αντίστοιχα και αυτό ένα ωραίο event. Κάπου μέσα στον Οκτώβριο κι αυτό.
0: Ο Λαγνή.
1: Στο Cut and Dog, ναι, έχει ένα.
0: Δικό του.
1: Μια πολύ ωραία ιδέα που θα στην πει.
0: Okay.
1: Πολύ ωραία με τον MCD.
0: Εντάξει.
1: Γενικά θα έχει πάρα πολύ κόσμο.
0: Ωραία.
1: Πάρα πολύ κόσμο. Θα στον φέρω εγώ και θα μου δίνει λεφτά πλέον.
0: Δηλαδή να μην κλείσω τίποτα εγώ.
1: Δεν νομίζω να μπορέσει να κλείσει. Δεν νομίζω να μπορέσει να κλείσει με τέτοια φάση.
0: Υπέροχα! Υπέροχα!
1: Λοιπόν, τι ώρα πήγε. Δεν θα ρωτήσω. Και 57. Πολύ καλά πάμε.
0: Έχουμε 3 λεπτά ακόμα.
1: Κάτσα στήσω κάπου, παιδιά. Συγγνώμη, το στήσω κάπου για να πείσει ο κόσμο. Έχουμε 4 άτομα αυτή.
0: Λοιπόν, να πούμε τώρα ότι θα έχουμε και καλεσμένου. Καλά, πέρα από του καλεσμένου εδώ τη Παρασκευή. Θα ξεκινήσουμε πάλι τις τρίτες μας να φέρνουμε καλεσμένους.
1: Α, βέβαια. Να, άμα τους βρεις.
0: Θα κάνουμε το. Ναι, γιατί όχι.
1: Είχαμε πει να έρθει ο τέτοιος. Ο Ρήλος. Ο Παναγιώτης. Γεια σου, Νίκο. Να, ο Νίκος. Φίλεξες ποιος μιλάει μέσα.
0: Ποιος.
1: Υπήρχε ένα καταπληκτικό συγκρότημα από την Κρήτη, The Maximum.
0: Okay.
1: Δεν μας ξέρει η μάνα μας. Ήταν φοβερά έξυπνο. Και είχαν τι ωραία που ήταν. Ήταν η επιτυχία τους. Ακούς γελάει τώρα, άκουρε Νίκο, άκου, τι γελάει.
0: Υπάρχουν και... ακόμα.
1: Νίκο, υπάρχουν σίγουρα ακόμα. Δεν υπάρχει. Αυτά τα συγκροτήματα δεν χάνονται, είναι στην ψυχή μας. Πέταγαν τα κολόχαρτα στον αέρα, μιλάμε, ήταν πολύ υπερπαραγωγή. Πολύ υπερπαραγωγή. Γενικά και σένα σε περιμένω, Νίκο, 18 Ιουλίου, λέω μαλακά. Οκτωβρίου.
0: 18 Ιουλίου.
1: Στο Ήλιον Plus, τώρα έχουμε 6 άτομα. Είχαμε ένα στην αρχή.
0: Τέλεια.
1: Να δούμε, όταν σε δείχνω, έχουμε παραπάνω. Αυτό εδώ είναι ο Αλγιάννης. Είναι ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς. Μετά, ξέρετε, έχει σπίτι τώρα αυτό εδώ που βλέπετε.
0: Α, ξεκίνησε.
1: Εντάξει, τώρα μιλάμε πολύ πλούσιο. Χρήστος Λέτσος, πολύ ωραίο. Νίκο, βλέπεις, λέει, υπάρχουν ακόμα The Maximum. Δηλαδή, σε λίγο θα πει αν υπάρχει ο Χριστός. Ναι, ορισμένοι λένε δεν υπάρχει. Κάποιοι το πιστεύουν όμως.
0: Οι Maximum υπάρχουν, ναι.
1: Είναι ακριβώς όπως ο Χριστός. Εγώ πιστεύω στο Maximum. Εσύ. Εγώ πιστεύω. Όχι, άστα όχι, μωρέ. Πες του να τον κοροϊδέψουμε. Ο Χριστός.
0: Όχι, δεν υπάρχουν ακόμα.
1: Πάντως ήθελα οπωσδήποτε να συμμετέχω στην εκπομπή σήμερα, γιατί όλα αυτά τα αρέσει την πίστη που πραγματικά ο άνθρωπος.
0: Εντάξει, αυτό ήταν. Άνοιξε τώρα μεγάλο κεφάλαιο.
1: Φρικαλέο που πέθανε, έτσι όπως πέθανε.
0: Άνοιξε πολύ μεγάλο κεφάλαιο.
1: Αλλά και... δεν ξέρει, εγώ δεν μ' αρέσουν πολύ τα. Έχει του δικού ανθρώπου, του φαν του. Εγώ δεν ήμουν φαν. Γενικά.
0: Κοίτα, πάντως ήταν από τα πρόσωπα που είτε ακούς τη μουσική είτε όχι, ρε παιδί μου. Δεν είχες κάτι κακό να πεις.
1: Ναι. Να έρθεις στο Φλούτσου με τον Χριστάρα τον Κίκα, Νίκο. Δε μαξιμισμός. Κοίταξε να δεις. Εμείς δυστυχώς πέρασαμε δεκαετία που είχε γίνει χαμός με το Μαζονάκι και
0: ναι,
1: το άνοιγμά του προς το ραπ και τα σχετικά.
0: Το ζήσαμε τον Gucci Forum, καλά.
1: Το Gucci Forum, ας πούμε, είχαμε γελάσει ναι, τρομακτικά, ναι, ναι, ναι, ναι. Πούμε, και φυσικά βάλαμε. Χαιρετισμούς από Κωνσταντίνο, από γεωπονική χαιρετισμούς. Και μας είχε σημαδέψει, οπότε το μπλοκάμι που βάλε στο κομμάτι ήταν ό,τι πρέπει. Ήταν. Όμως να πούμε ότι είναι φρικαλαίος ο τρόπος που πέθανε από Αλμπάνιδες στο Κολωνάκι, οι οποίοι μάλιστα είχαν πολλούς πελάτες.
0: Πάρα πολλούς. Λέει, εγώ διάβασα, ρε παιδί μου, ότι δεν έβρισκε ραντεβού, ήταν 300 ευρώ η επίσκεψη. Η επίσκεψη.
1: Όχι, χιλιάδες.
0: Όχι, δεν κατάλαβες. Η επίσκεψη 300. Η επίσκεψη 300. Αυτό που κάνανε το πρώτο μετά ήταν άλλα πράγματα. Αλλά και δεν έβρισκε ραντεβού εύκολα κιόλας.
1: Ναι.
0: Ήταν τόσο.
1: Ναι, έπρεπε πραγματικά να σε σκοτώσουν. Σκοτωνόντουσαν να βγουν τα ραντεβού. Εντάξει, έχει πάρα πολλούς τέτοιους γενικά εκεί έξω.
0: Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία τώρα να ανοίξει λίγο αυτό το θέμα και να το ψάξουν λίγο.
1: Δεν θα ανοίξει τίποτα. Όλα αυτά που είχα πει στα social media γίνεται τώρα η μανούρα. Ο άνθρωπος πέθανε.
0: Εντάξει. Εγώ να σου πω κάτι, δεν ξέρω, νομίζω ότι αν δεν το λέει, αν αυτός που πέθανε, που δεν ήταν ο Μαζονάκης και ήταν οποιοδήποτε άλλος, δεν θα πήγαιναν την επόμενη μέρα για τρία κανονικά για δουλειά. Θα είχε γίνει όλο αυτό.
1: Θα γινόταν μια μανούρα, αλλά πιστεύω θα πήγαιναν κανονικά για δουλειά, γιατί η δικαιοσύνη.
0: Θα γινόταν οι αστυνομίες, τώρα οι εισαγγελές, το κλείσιμο σφράγισμα του ιατρίου, να τα ψάξουν.
1: Η δικαιοσύνη στην Ελλάδα είναι τυφλή. Είναι τυφλή. Είναι τυφλή. Δυστυχώς πολύ τυφλή. Δεν φλέπει, δηλαδή, τέτοια φάση. Καθόλου όμως. Αντί για ζυγαριά, θα έπρεπε να έχει λεφτά από τη μία και να είναι έτσι. Εντάξει, αλλά δεν πειράζει. Τώρα ξέρεις, είναι να μην πεθάνεις γενικά η φάση. Αν πεθάνεις.
0: Το θυμάσαι τι σου λέγαμε. Θυμάσαι τι λέγαμε.
1: Ποιος αυγολέμονος, δεν έχει τώρα.
0: Βασικά θυμάσαι τι λέγαμε σε αυτή τη χώρα.
1: Τα ορφανά πορεύονται και οι χείρες οικονομιούνται. Κατάλαβες, δεν έχει.
0: Και νομίζω είναι απόλυτα ακριβές αυτό. Είναι η χώρα του μίσου τύχη.
1: Ναι. Το λέγαμε αυτό το μισοτύχη. Και όχι όπου πάει, τι λέγανε, ας πούμε, ότι κάτσε, ότι που πάει, τι λέγανε. Είναι ο μισοτύχη. Άμα σου τύχει, Άστα, γι' αυτό 18 Οκτωβρίου να έρθετε όλοι στο Ήλιον Πλας.
0: Λοιπόν, πώς άλλη μια φορά για να κλείσουμε, έλα.
1: Λοιπόν, 18 Οκτωβρίου, Ήλιον Πλας, είμαι εδώ στην εκπομπή του Άγγελου Ιμπραήμοβιτς με τη Βίλα στην Αγία Παρασκευή. Και είναι 7η χρονιά που συνεργαζόμαστε. Τώρα είμαι σαν καλεσμένος εδώ. Είναι όπως ο καλεσμένος Άδωνης Γεωργιάδης Πρωτοσάλτε. Παίζω το ρόλο του Άδωνη Γεωργιάδη. Και θα ήθελα να πω 18 Οκτωβρίου Ήλιον Πλας, ο τελευταίος των μη ικανών. Δηλαδή, μην βλέπετε μόνο εκείνον, είμαι και εγώ μη ικανός. Εντάξει. Μαζί με Μαύρο Ήλιο από Αγγλία.
0: Σωστά.
1: Λόγιο από το Sick Tattoo Crew.
0: Ωραία.
1: Λάγνη από την Action ST. Όλοι ανήκουμε κάπου, βλέπεις. Σορελά και λόγου πει από το σπίτι του έρχονται.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Και φυσικά τσατσμένοι χωρίς λόγο. Μέσα φουλ. Σπυρόπουλος από Τσοπάνα Ρέιβ. Νίκος από Τσοπάνα Ρέιβ. Ο Φριστόν, ο Γούλας. Ο
0: Καβολός.
1: Φριστόν, Αϊσάικος. Ελάτε, Ούρσο Άλμπο να παρουσιάζει. Ελάτε, ελάτε και θα γουαλεί. Γιάννης είναι ζαχαρός.
0: Τι είναι?
1: Δεν ξέρω, έχω ζάχαρο. Δεν ξέρω αν εννοεί κάτι τέτοιο. Τι να εννοεί άρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, έχω ξεκινήσει δίπλα.
0: Θα ξεκινήσουμε τώρα. Αυτά. Τρίτη δεν ξέρουμε. Θα δούμε.
1: Για να μας σφίξουμε τα χέρια. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ. Εδώ να δείτε τα χέρια μας.
0: Τι είναι, ποια χέρια?
1: Χάρηκα πάρα πολύ που με κάλεσες και ναι, μου κάνεις αυτή τη σκληρή συνέντευξη.
0: Πάρα πολύ σκληρή. Σαν και αυτές που κάνεις στον Κυριάκο μας.
1: Με έφερε στα όρια μου.
0: Πάρα πολύ σκληρή συνέντευξη.
1: Δημοσιογραφίσκω. Σε έξυπνο μας χρωστάει 25 ευρώ βενζίνη που χαλάσαμε για να βρούμε στη Νέα Μάκρη. Αυτό δεν φταίω εγώ τώρα. Ήρθατε, περάσατε ωραία. Είδατε κόμικ, ήταν πολύ ωραία όλα. Είχα ένα μπιφ, ο συγχωρεμένος με τους. Προσπαθώ να εξηγήσω. Άσε κάποιον, ρε παιδάκι μου. Συγγνώμη. Όποιος πεθαίνει πρέπει να έχει μπιφ με τους. Δηλαδή πραγματικά. Δηλαδή έχουν πεθάνει τόσοι. Παντελίδης, ο Ματ Κλίπνα, μόλις πεθάνανε είχαν μπιφ με τους. Όχι, δεν είχε κανένα μπιφ ο Μαζονάκης. Κοίτα να έρθει 18 Οκτωβρίου να με σε περιμένω. Δεν έχω πουλήσει ένα εισιτήριο να πούμε σήμερα το έβγαλα.
0: Λοιπόν, Τρίτη δεν ξέρουμε θα κάνουμε, θα δούμε.
1: Θα δούμε, εντάξει. Θα δούμε.
0: Αφήνουμε ανοιχτό, το αφήνουμε ανοιχτό.
1: Πιστή στο ραντεβού μας με την απιστία.
0: Τέλεια.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε και σήμερα έστω για αυτή τα 35 λεπτά.
0: Μας έκανες ποδαρικό τη 10η σεζόν, να ξέρεις.
1: Δεν έχεις μυρίσει τα πόδια μου γιατί έρχομαι από μπάνιο, οπότε φοράω παπούτσια εδώ που έχει μυρίσει η κάλτσα.
0: Έκανες ποδαρικό για τη 10η σεζόν τη Unknown Sound.
1: Θα δούμε πώς
0: θα πάει.
1: Θα κλείσει το επόμενο επεισόδιο.
0: Πάμε.
1: Πάρα πολύ. Κοιτάξτε, τελευταία
0: φορά. Πάμε.
1: Κάθε Παρασκευή να τον ακούτε και μπείτε να ακούσετε τώρα στο ertopen.com, του substitute.gr. Δεν μπορώ να πω το άλλο όνομα, είναι πολύ μονοδουλικό το αναπληρωματική. να μου αναφέρει την πολιτική ορθότητα. Να μου σου φέρω. Πάει, την πούλησα, φίλε. Την πούλησα, νεκτάρια. Δεν μπορούσα να την κρατήσω ένα λεπτό.
0: Πάμε.
1: Σας αφήνω για.

0: γίνεται να μην το κόψουμε. Καταρχάς, τσέξ τα μικρόφωνα. Μικρόφωνο. Ακούγομαι.
1: Ένα.
2: Δύο, δύο. Έντεκα.
1: Έντεκα.
0: Έχουμε παρέα σήμερα. Είναι μαζί μας Άγγελος Αλιγιάννης. Δεν είναι έτοιμος ο Άγγελος Αλιγιάννης. Μ' αρέσει. Νίκος Γκάλης.
1: Χάλης.
0: Νίκος Χάλης. Ή αλλιώς Σέξπιρ. Βουτυγμένη στο βούρκο. Μόνο άλλος βίπι, δεν θέλω να πω το όνομά του, μην κάνουμε διαφήμιση τώρα.
1: Ωραία.
0: Καλώς ήρθατε λοιπόν. Και κάτι που θέλω πάντα να πω. Σεζόν 2, επεισόδιο 1.
1: Κατ.
3: Να.
0: Ανεμούνο. Δώσε. Από εδώ και αν πάνε όλα καλά, θα ανέβει και YouTube η πρώτη εκπομπή αυτή.
1: Όχι, ξεκινάμε, τέλος.
0: Δεν σε πιστεύω ότι θα κόψει τα βιντεάκια.
1: Εγώ άφησε το απάνω.
0: Γιατί δεν πρέπει να παίζει μουσική στο YouTube. Οπότε να το πούμε αυτό.
1: Και
0: η μουσική μα. Η εκπομπή έχει πολύ μουσική.
1: Ξεκινάμε, ανεβάζουμε και στο YouTube.
0: Αναπληρωματική. Ή αλλιώς.
1: Substitute.
0: Έχει κάνει προπόνηση το καλοκαίρι.
1: Όλο το καλοκαίρι το δούλευε, ρε.
0: Μπορεί
2: να ανεβάσουμε ένα βιντεάκι που έστειλες έτσι μεταξύ μας.
0: Backstage και τέτοια. Α, το δοκιμαστικό.
2: Και πίσω να πέσει είναι μύθος το δασίτριχό μου στήθος.
0: Λοιπόν,
2: και
0: πίσω
2: κατάλαβε.
1: Μπορούμε. Αν πάρουμε την άδεια και από το άλλο μέλος.
2: Με τετραγωνάκια.
0: Κάποια στιγμή θα ανεβάσουμε ένα από πήγε χρονιά, σαν της χρονιάς.
1: Ναι, όπως λέγονται, όχι backstage, που λέγονται τα bloopers, ναι, ναι. Τα bloopers.
0: Μπράβο.
2: Backstage, εμένα μας έχουν φάει καινούργιες λέξεις τώρα, είμα...
0: Τι να πούμε τώρα, εγώ πού να ξεκινήσω.
2: 11 Σεπτέμβρη, καταρχήν.
0: 11 Σεπτέμβρη.
2: Δεν έχω δει τίποτα.
1: Είχα γενέθλια μια εβδομάδα.
2: Αλήθεια, ναι. Σε πήρα τηλέφωνο.
1: Εσύ όχι.
2: Τι όχι, αυτό
0: είναι το μαγαζί.
1: Ο Σπύρος με πήρε.
2: Σε ποιος και μήνυμα.
0: Ήταν που πέρασε και δεν έφερε γλυκά.
2: Α, ναι, γεια σου. Πολύχρονος, πόσα έκλεισε αν επιτρέπετε.
1: 26-27 κάπου εκεί. Δεν μετράω.
0: 36-37 τελικά πόσο είναι.
1: 26 είπα, όχι 36.
2: Τι 26.
1: Δεν μετράω, ρε παιδί μου, δεν μετράω.
2: Ποια χρονιά γεννήθηκες.
1: Το 92.
0: Εντάξει, εγώ κλείνω τον Νοέμβριο, ρε φίλε.
1: Εντάξει.
0: Τα 30-10.
1: Ωραίο. Όσο είμαστε, πόσο νιώθουμε το θέμα.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Αυτό ακριβώς. Ο μικρός από μικρός. Να κρύψουμε τη φάση του μόνο στην κάμερα μετά.
1: Τα πίξελ. Ας το πάρω, βάλω μου κι άλλα να κάνω. Εντάξει, είναι εύκολα αυτά τα edit. Είναι εύκολα.
2: Τι κάνεις όλη μέρα?
1: Edit τα βίντεο.
0: Να πούμε καταρχάς συγγνώμη που ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε πει. Είχαμε δουλειές συγκεκριμένες.
2: Κάποιοι είχαν στείλει δώρο και δεν φάγανε ούτε γλυκό. Δηλαδή δεν έφαγα μόνο εγώ που δεν έστειλα δώρο. Κάποιοι στείλανε και δώρο και γλυκό δεν φάγανε.
0: Αυτά που τα βλέπεις στα μηνύματα.
2: Ναι.
0: Παρακαλώ τα μηνυματάκια να έρχονται στο εταιρικό Insta, στο εταιρικό Facebook ή στο εταιρικό TikTok.
1: Έτσι. Γιατί είμαστε παντού.
0: Όχι στα προσωπικά.
2: Έχουμε TikTok. Παντού.
1: Συγγνώμη,
2: εντάξει, δεν παρακολουθώ.
0: Τι νομίζει για να βαγγέλνει όλη μέρα.
2: Δεν παρακολουθούσα.
1: Για να μην αναρωτιέσαι.
0: Ένα γνώμη στο λόγια Μουντιάλ, γιατί έχει περάσει καιρό κιόλα. Ένα γνώμη στο λόγια Μουντιάλ.
1: Τι να το πει, ρε. Μουντιάλ. Ούτε το θυμάμαι.
2: Νομίζω ότι ήταν που είχα βρει τι δύο ομάδε στο τελικό.
1: Εσύ το βρήκε. Όχι, ο Σπύρος το είχε βρει την Ισπανία.
0: Όχι, η Γερμανία.
1: Γερμανία, εσύ. Εσύ είχε πει Ισπανία.
2: Ναι. Γι' αυτό και με πάει και το στοίχημα καλά η σεζόν. Γιατί είχα κλείσει καλά την προηγούμενη.
1: Κάτι μου λέει ότι φέτος.
2: Στο εταιρικό έχω. Από το εταιρικό τα βλέπω μάλλον.
0: Μην αλλάξετε. Ναι, δεν μου είχαν έρθει εμένα ακόμα.
2: Α, εντάξει, okay.
0: Πάω. Μήπως πρέπει να αλλάξετε θέσεις, δεν ξέρω. Φέτος, γιατί είναι 10 μέρες ο Περεσές. Έχει πάρει φωτιά.
1: Έχει πάει τρένο τώρα.
2: SMM, συγγνώμη, συγγνώμη για το σχόλιο.
0: Χαιρετίσματα Κεφαλονιά, ήδη ξεκινάμε.
1: Γεια σου Κεφαλονιά.
0: Χαιρετίσματα Άνω Γλυφάδα.
1: Εκεί, Άνω Γλυφάδα γιατί.
0: Άνω Γλυφάδα.
1: Έχουμε ακροατή.
0: Χαιρετίσματα στην αυτή, στην Άνω Γλυφάδα. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
1: Καταλάβαμε.
0: Οπ, κάτι βάζει.
2: Τι βάζει.
0: Όχι, νομίζω ότι έκανε για μας. Εντάξει.
2: Λάθος. Έχουμε αυτή στην Άνω Γλυφάδα.
0: Θα τα πούμε μετά, θα κάνουμε διάρκεια
2: τη εκπομπή. Αυτή με ήττα ή αυτή με ιώτα. Ναι. Ήταν λογοπαίγνιο.
0: Θα τα πούμε μετά αναλυτικά.
2: Με ήττα. Έχουμε αυτή.
0: Εγώ θέλω να πω, μιας και ξεκίνησε τώρα η χρονιά, ένα μεγάλο μπράβο στο Βαγγέλη.
1: Ευχαριστώ.
0: Για τη συνέχεια μου λέτε ότι έχω μπιφ μαζί.
1: Ευχαριστώ.
0: Εγώ έχω να πω ότι ανεβάσαμε story τον Μάιο με συγκεκριμένο τραγούδι πίσω που του στείλα μήνυμα και του λέω καλά αυτό που το βρήκες. Και από τότε παίζει σε όλα τα TikTok και Instagram βιντεάκια και έχω βαρεθεί να το ακούω. Το νούμερο ένα παρακαλώ να παίξει για λίγο αφιερωμένο για τον Βαγγέλη, ο οποίος είναι 10 βήματα μπροστά.
1: Ευχαριστώ. Δεν έχω ιδέα.
2: Δεν έχω ιδέα.
1: Δεν έχω ιδέα ποιο είναι.
0: Τώρα θα καταλάβεις.

0: Για να μην κόβουμε βιντεάκια.
1: Ευχαριστώ.
0: Μπέση Αργυράκη, κορμί και αλάτι. Φίλε, σου δίνω δίκιο, μετά από ένα μήνα από το story βαρέθηκα να τα ακούω.
1: Είδες.
0: Βαρέθηκα, δεν σου
1: κάνω πλάκα. Γιατί ό,τι κάνω, ό,τι ανεβάζω γίνεται viral.
0: Σε φάση που μου έχει κολλήσει και είμαι στο μπάνιο, στεγνώνω τα μαλλιά της μικρής και τραγουδάω κορμί και αλάτι και μου λέει έλεος με αυτό το τραγούδι 7 χρόνια παιδί.
2: Το λέω. Πάμε και το Χαλκούτσι έχουμε.
1: Χαλκούτσι.
2: Εσύ ασχολείσαι με την κάμερα, βλέπω τα μηνύματα σήμερα.
1: Η κάμερα βαράει μια χαρά, κάτσε γιατί.
0: Κάποιο λέει δεν χειροκροτάει για τον Ευάγγελο.
2: Πάντα κάποιο έχει μπει. Γενικά πάντα κάποιο.
1: Πάλι με ρέα τα.
2: Μάλλον αυτή η χέτη που έχει φτιάξει. Προχαλεί.
1: Κοίτα, μου χαλάει το μαλλί.
0: Να πούμε ότι σήμερα θα είναι το και ο ακροατής μας και υποσχεθεί στην πρώτη εκπομπή. Δεν τα κατάφερε. Δεν τα κατάφερε.
1: Του δώσαμε. Του δώσαμε.
0: Το ταμείο που έχει δεν είχε ενημερώσει 11 μέρες πριν που έπρεπε. Οπότε δυστυχώς δεν κατάφερε τελευταία στιγμή να παρευρεθεί. Δεν πειράζει, εμείς τον αγαπάμε όμως.
1: Τον περιμένουμε στην επόμενη. Τον περιμένουμε.
2: Μπορεί να έχει κουραστεί, ρε παιδιά. Έχουμε Champions League, έχουμε τέτοια.
1: Η αλήθεια είναι. Είστε φούρνοι. Είστε
2: φούρνοι.
0: Πάντως, εμένα να ξέρετε στο ιστορικό μου στο Google, αυτό που βγάζει πρώτο έτσι στο κινητό που σου βγάζει το στρογγυλό εκεί πέρα είναι Transfer Market. Ναι. Έβλεπα συνήθεια παίχτες που ανακοινώνανε τι παίζει.
1: Εγώ δεν θα πω.
0: Εσύ δεν θα πεις.
2: Το ιστορικό στο Google.
0: Αφού τώρα είσαι με αυτή, δεν ήσουν στο.
1: Γιατί πού είσαι το πονηρό.
0: Τι τέτοιο που έμενε βρει.
2: Το ιστορικό
1: σου
2: είναι. Τι
1: παντάξω.
0: Νόβι, μπετσίχη, 365. Δεν κατεβάζω εφαρμογή, την έχω κλειδώσει.
1: Μπαίνω
0: από το
1: φρούτα. Λαχανικά. Ξέρεις όλα αυτά τα.
2: Ναι,
0: τι έχεις να πεις,
1: τα γύρω-γύρω.
0: Τα γύρω-γύρω.
1: Ναι, ναι. Τι, παγκόσμιο. Ισπανία, εντάξει, πολύ καλή Ισπανία, πάμε παρακάτω.
0: Χρυσή μπάλα, την πάρουμε εσύ.
1: Φετός.
0: Εντάξει, δεν πρέπει. Αν είχε πάρει το Μουντιάλ, του την έδινα με κλειστά μάτια επειδή είναι ο Μέση. Πάλι όμως θα ήταν κάποιος αδικημένος, αλλά όχι, εντάξει.
1: Α, κοίτα, να το πάρει πάλι ο Ντεμπελέ, δηλαδή τώρα.
2: Χρυσή μπάλα στο Ραφίνια, μόνο και μόνο για την προσπίση στον αγώνα προχθές.
1: Ναι.
2: Οι δύο παίκτες της Φέγγινορντ ακόμα κλειστά είναι.
1: Τρομερό.
2: Αλλά δεν είναι νομίζω υποψήφιο.
1: Όχι, δεν πήγε καν στην 30.
2: Ωραία.
0: Μπορεί να πει τον χρόνο να κάνει τέτοια χρονιά φέτος όπως έχει
1: ξεκινήσει. Πολύ καλή χρονιά έκανα.
2: Ο άλλος στη Σπαρή, πώς το λένε, το... Ο Κουκουρέγια πήγε να πω.
0: Όχι ο Κουκουρέγια.
1: Τη Σπαρή.
2: Ναι ρε. Ο Γεωργιανός.
1: Ο Κουκαρασχέλια.
0: Ο Καλάτοπες.
1: Έχω δουλέψει και με την προφορά.
2: Μπράβο.
1: Ναι. Τάκ, καλώς.
2: Γεωργιανά, πώς ξέρεις να τα...
1: Γεωργιανά, δεν ξέρω. Αλλά μαθαίνω.
0: Στο παρελθόν είχε γεωργία και από εκεί. Είχε ωραίες γεωργιανές πίτες στην Κυψέλη ένα μαγαζί.
2: Στο Περιστέρι αλλού μπορεί να βγει γεωργιανές πίτες. Άρα τέλος πάντων. Πάνω στη λεωφόρα Αθηνών. Πίσω τη λεωφόρα Αθηνών.
0: Τώρα στην Γλυφάδα γεωργιανές είναι λίγο περίεργο.
1: Γλυφάδα δεν έχει κάτι θάλασσες έχει πέρα.
2: Όχι.
0: Θάλασσα και βγαίνει χταπόδι μετά.
2: Και από εθνικό της πάμε για Φιλιππινέζες.
1: Στην Γλυφάδα.
2: Ναι, που βοηθάνε τον κόσμο που μένει εκεί.
1: Όχι, είμαστε λαϊκά παιδιά.
2: Α, εντάξει, εντάξει.
1: Το έχουμε ξαναπεί.
0: Έχει τη μάνα σπίτι 24 ώρες.
1: Ούτε καν. Νοικοκυρά.
0: Για πείτε.
2: Έχει ξεκινήσει πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Εκεί κατευθείαν πρωτάθλημα. Θέσεις να πεις για πρωτάθλημα.
1: Καλοκαιράκι σου θα μας πεις όλους
0: τους. Καλό βράδυ.
1: Φιλάκια.
0: Ένα γεια στην κάμερα εδώ να μου σας φέρε.
1: Ευχαριστούμε.
0: Θες μας λίγο για Τσουλού, πριν πούμε για πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα θέλει
1: να πούμε
0: για
1: το καλοκαίρι μας.
2: Πέρασαν πάρα πολύ ωραία, κάναν πάρα πολλά μπάνια.
0: Χαιρετάμε κόσμο εδώ.
2: Πάνω κάτω, λαό θάλασσα.
1: Άμα έχεις ακροατήριο, έτσι είναι. Ναι.
2: Κάναν πάρα πολλά μπάνια, πήγαμε τις διακοπές μας, ωραία περάσαμε. Τα σχολεία τα περιμένα με Ζαχάρο Ηλίας.
1: Ζαχάρο Ηλίας, ε.
2: Ωραία ήταν. Εσύ που πήγες?
1: Εγώ πήγα Τίνο.
2: Με ποιον? Εγώ γιατί δεν αλλάζω με ποιον, εσύ Τίνο με ποιον?
1: Τίνο πήγα με τρία φιλαράκια μου.
2: Ναι.
1: Περάσαμε εξαιρετικά.
2: Ναι.
1: Κάναμε τα μπανάκια μας, φάγαμε, ήπιαμε, ξενυχτίζαμε, μαυρίσαμε και μετά πήγα Καλαμάτα.
2: Με ποιον?
1: Με τη σχέση μου.
0: Α. Με την αυτή είπαμε. Αυτό είναι το όνομα.
2: Αυτή και αυτή.
1: Και περάσαμε.
2: Τόσο αυτή και τα μυστήρια είστε.
1: Και εκεί περάσαμε πολύ ωραία. Κάναμε διάφορες εκδρομούλες. Θα έρθει, θα έρθει. Μου είπε ότι θα εμφανιστεί σε κάποια εκπομπή. Σε αυτή τη φάση.
0: Εντάξει, πες είναι Βουπού εδώ, δεν θα έρθει Περιστέρι.
1: Δεν έχει τέτοια κολλήματα.
0: Δηλαδή από Λουπού θα έρθει Βουπού, εντάξει.
1: Όχι, ίσα ίσα που τη αρέσει το Περιστέρι.
0: Α, εντάξει.
2: Αλήθεια.
1: Αφού είμαι από εκεί, Ράγγελ.
2: Συγχωρείτε, το έχω σκεφτεί αυτή τη σημαντική λεπτομέρεια.
1: Αφού είμαι εγώ εκεί, τι έγινε, δεν χάνουμε. Δεν χάνουμε. Εσύ σφυροκούγε.
0: Λίγο Κύθνο,
1: ναι.
0: Λίγο Λεωφορείο.
1: Μ' αρέσει Κύθνος, έχω πάει τρεις φορές.
0: Τυρό, Αργαδία συγκεκριμένα και πήγα και ένα Πουτσουκού.
1: Πουτσουκού πού?
0: Πουτσουκού εδώ κοντά. Okay. Μία ώρα γιατί άμα χρειαστεί κάτι με το παιδί να γυρίσω.
1: Ήταν έκτακτο.
0: Ήταν το πρώτο διήμερο, 46 ώρες συγκεκριμένα, χωρίς παιδί μετά από 7 χρόνια.
1: Τι λες?
0: Ναι, γι' αυτό λέγεται πουτσουκού.
1: Δεν πρέπει να βγει από το σπίτι, ε.
0: Καλά ήταν. Έχασα τα κιλά των 13 μέρων διακοπών. Στο Λεωνίδιο.
1: Καλά πήγε αυτό. Καλά πήγε αυτό.
0: Σήμερα, να ξέρεις, έχω επιλέξει εγώ μουσική.
1: Μόνο εσύ?
0: Ναι, ναι, ναι, και θα ξεκινήσουμε λίγο νωρίτερα. Θα παίζουν λίγο. Ναι. Γιατί έχουμε διαφόρους λόγους που ακουστούν διάφορα τραγουδάκια εντός σήμερα.
2: Ναι, ευχάριστους λόγους.
0: Το πρώτο που δεν αφορά τόσο, αλλά γενικά σε αφορούν λίγο τα τραγουδάκια σήμερα.
1: Ναι.
0: Τυχαία ξανά.
1: Τυχαία, ε.
0: Το πρώτο απλά κάπου το άκουσα και λέω, ρε φίλε, αυτό πρέπει να παίξει την εκπομπή. Ναι. Το είχα ένα μήνα δηλαδή βάλει σε σημείωση για να το βάλω. Οπότε το νούμερο 2 το ακούμε και μου λες.
1: Ναι.

0: Κάπως έτσι πριν τρεις μήνες σκέφτηκε ο Βαγγελάκης όταν γνώρισε την αυτή.
1: Το παπαγάλο.
0: Ενδιάμεσα από Γλυφάδα και Περιστέρι, γάλο. Στο κέντρο, κατάλαβες τώρα. Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω, ιστορίες πλάθω, γιατί εγώ πότε το μάθα.
1: Μπορεί να ακούν οι γονείς της τώρα.
0: Μετά από δύο μήνες.
1: Μας βγάζει σέντρο τώρα, μπορεί να ακούν.
0: Μετά από δύο μήνες.
1: Το λέει και το πουλί μου, είναι δυνατόν τώρα. Να ακούει η μάνα και ο πατέρα τέτοια πράγματα.
0: Είχε παπαγάλο άνθρωπο.
1: Α, για τον παπαγάλο λέμε.
0: Ναι, ρε.
2: Αλλά δεν ξέρω τώρα. Συγγνώμη. Ότι μα είσαι αφήσει να παίξει όσο καιρό, δηλαδή του φίλου σου.
0: Εδώ μα λένε πάντω σε μηνύματα ότι από την Άνω Γλυφάδα βρίσκει πίσω Καλαμάτα και το Περιστέρι. Οπότε κάτι παίζει τώρα, εντάξει.
1: Είπα, πήγαμε τη σχέση μου.
0: Λοιπόν, Super League. Δεν γίνεται να μιλήσουμε για το καλύτερο πρωτάθλημα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή ξανά.
1: Θέλω να βάλουμε. Θέλω πριν ξεκινήσει να λες οτιδήποτε να βάλουμε ένα στοίχημα μεταξύ μας.
0: Πάμε.
1: Πώς προπονητές θα αλλάξει ο Ολυμπιακός φέτος?
0: Όχι, δεν θα αλλάξει άλλον, φίλε.
1: Τι λες?
0: Εγώ δεν ξέρω. Πιστεύω ότι αυτός που πήρε τώρα είναι ο κατάλληλος, που δεν είναι όνομα μεγάλο. Έχει κάνει την καριέρα που έχει κάνει. Θέλει να παίξει με πηγητά από την μπάλα κάτω. Ήταν 7 χρόνια φίλε Σαραγώσα. Πήρε Κόπα Ντελ Ρέι και τον είδες που βάλει την εμφάνιση στο κάσκο του
1: Πανηγύρι. Ωραίο, ναι, ναι. Αυτό έτσι είναι.
0: Αυτό θέλω. Θέλω να τον δώσω με Ραϊσκάκι και να μπερδευτεί όπως κάναμε παλιά. Θυμάσαι με τα παγωτά που κέρδιζε αφίσα και πήγαινε στη σωτήρα του Ολυμπιακού Βόλου τότε. Και γίνανε σπίτι και λέγες πήρα την αφίσα του Ολυμπιακού και άνοιγε την Ολυμπιακού Βόλου. Θέλω έτσι να μπερδευτεί και αυτό να βάλει ένα κασκόλ πάνω του Πάουξ και να βγει στο Γαρεσκάκι. Λέμε τώρα. Όχι, ρε φίλε, είναι ωραίο.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο Βαγγέλας δεν θα δώσει χρόνο.
0: Ισπανός Αλμέιδα.
2: Έχει τέτοιο ρε. Αυτός έχει μόνο και μόνο το μάτσο που έχει μετά τη διακοπή. Που παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Που ο Παναθηναϊκός έχει κάνει το 5-5, θα είναι δύο πόντους μπροστά.
0: Πάω, θα το συζητήσουμε μετά αυτό το 5-5.
2: Γιατί?
1: Βιάζεσαι.
2: Έχει πολλά μάτια.
0: Έχει ντέρμπι τώρα.
2: Βιάζεσαι. Με την Καλαμάτα.
0: Τώρα την Κυριακή έχει ντέρμπι.
1: Κάτσε καλά.
0: Έτσι, τα έλεγα εγώ. Τα έλεγα.
1: Τι έλεγε
0: κανένα.
1: Τι έλεγε. Ένα μα τρελάνε.
2: Θα τα πούμε στι προφητείε όλα.
1: Τι έλεγε.
0: Θα φύγουν όλοι, έλεγα για να μείνει αυτό.
1: Ναι. Σε άλλη κουμπί μα αρέσει. Εμεί είμαστε σε άλλη κουμπί.
2: Γενικά έχει μάτι ποδοσφαιρικό. Δηλαδή.
0: Συνεχίζει να μ' αρέσει.
2: Τζολάκι.
1: Τζολάκι.
0: Πάω.
1: Μέχρι τώρα τα θέματα.
0: Εγώ ήμουν αυτό που είπα το τζολάκι το Φλεβάρι που ξεκινήσαμε εκπομπέ. Έπρεπε να τον είχε πάρει μάλιστα το καλοκαίρι. Και μετά ξεκίνησα να κάνει αυτέ τι ηλικιότητε. Με το λεβαδιακό και με αυτά. Σαν τερματοφύλακα είναι εξαιρετικό.
1: Εξαιρετικό.
2: Επειδή δύο ώρες δεν κρατάγαμε την
0: είναι...
2: κουβέντα σε αρχείο,
0: να πω λίγο. Όχι, sorry. Πες μου για Τετέι.
1: Τι σημαίνει.
0: Ποιο είχε πει πρώτο ότι ο Τετέι είναι ρηστικό και την έχει ψωνίσει λίγο στον Παναθηναϊκό? Ο οποίο είπε χταρά, ε. Αν τη μιλάει σε άλλου ποδοσφαιριστέ, του βλέπει λίγο.
2: Ευχαριστούμε για την καλή αρχή. Την αγαπητή παρτενέρ Πινελόπη που σήμερα περίεργο δεν είναι εδώ μαζί.
1: Δεν μπορούσε. Έχει καλεσμένο.
2: Μα λείπει και η Πινελόπη.
0: Με τραυματία κιόλα.
2: Τι είναι?
0: Μπήκε στο κλαμπ το δικό
2: μου. Ναι, εντάξει. Έχουμε δώσει όλους έχουμε δώσει εδώ πέρα. Τι είναι ο καθένας, τι έκανε, τι.
1: Έπρεπε να ήμασταν 10 άτομα σήμερα εδώ πέρα.
0: Όχι, καλύτερα.
1: Ευτυχώ δεν χωράγαμε.
0: Έχει ζέστη ακόμα. Έχει ζέστη ακόμα.
2: Συντοπίστε πολύ.
1: Ευτυχώς. Ανεβαίνουμε αυτό για αυτό που ανεβαίνουμε.
0: Όταν διαβάζει τα μηνύματα, πάτε του και μια καρδούλα. Πε του κάτι.
1: Ευχαριστούμε.
2: Δεν ακούνε εκείνη την ώρα να διαβάσει το μήνυμα.
0: Εντάξει, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
2: Το κάνω για επίτηδε για να ακούσουν το μήνυμά του, να περιμένουν, να μην αλλάξει σταθμό. Μην βάλουν mad radio, ξέρω. Δεν πρέπει να λέω άλλα, συγγνώμη.
1: Εσύ. Σωστό. Εσύ πιστεύει ότι και θα μείνει ο νέος προπονητής?
2: Αυτό που είδα με το πανηγυρισμό που έκανε με τις μπλούζες και αυτά, δηλαδή ζω άμα μείνει να πάρει ένα κύπελο, να πάρει πρωτάθλημα και να αρχίσει να τα κάνει αυτά λίγο να γελάσουμε, να φάει φανέλα, να κάνει να φωνάζει, να λύσει συνθήματα. Ωραία, θα είναι.
0: Εντάξει, εκεί ήταν η ομάδα του και τα έκανε αυτά, αλλά γενικά είναι. Θα παθήσει.
2: Γενικά να σου πω κάτι. Στα δύο ρόστερ, για να το πάμε και λίγο πιο τέτοιο, Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, για να μην βγάλει αξιοπρεπείς ομάδες, πιστεύω ότι περνάει πάρα πολύ καλός προπονητής. Δηλαδή έχουν πολύ καλούς παίχτες.
1: Έχουν.
2: Αυτό λέω. Δηλαδή ότι. Δεν λέω ότι είναι σοβαρή για τον προπονητή, αλλά όταν έχει του παίκτε του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, λίγο σοβαρό να είσαι, να του βάλει λίγο στη θέση του και τέτοιο, θα παίξει, θα βγάλει κάτι. Τώρα από εκεί πέρα, εντάξει, ο Παναθηναϊκός και να πάρει πρόβλημα θέλει να είναι ανταγωνιστικό. Ο Ολυμπιακός είναι άρρωστη.
0: Δεν του φτάνει. Φέτος το έχουν, θεωρούν ότι το έχουν πάρει σίγουρα.
2: Ναι, αλλά δεν θα τον διώξει ποτέ αν είναι τρει πόντου πίσω. Ενώ ο Ολυμπιακός είναι ικανό δηλαδή να είναι στο τέλο πέντε πόντου πίσω και να πει τον διώχνουμε πώ ήρθε ο άλλο και μου το κάνει. Αυτό δηλαδή είναι η διαφορά του κλαμπ.
0: Είναι ελεύθερο.
1: Δεν θεωρεί ότι είναι.
0: Ποιο είναι
1: ελεύθερο?
0: Ο Λεμονής είχε πάει η πρωτοβουλία που είχε πάει. Ναι, τον ελεύθερο ξανά.
1: Δεν θεωρεί ότι είναι λάθο όμω που τον έφερε τώρα.
2: Λάθο ήταν που είχε την Μπαρτόρα να τον διώξει το καλοκαίρι που έγινε συζήτηση. Αλλά να δώσω από μια πηγή μου που σιγά σιγά βγαίνουν. Δυστυχώ δεν είχαμε εκπομπή, είπα τα ανεβάσω όμω. Που είχε πει πριν μια εβδομάδα, πολύ σοβαρό άνθρωπο, δεν μπορώ να πω το όνομά του.
1: Μην το πεις.
2: Ότι με την Ευρωπαϊκή Λίστα του Ολυμπιακού είχε γίνει πάρα πολύ μεγάλο θέμα και το βράδυ. Και ξαφνικά τώρα βγαίνει ο δημοσιογράφος, να μην πω ονόματα και διαφημίσω, και βγάζουν το ότι είχε γίνει εκείνο το βράδυ. Ότι θέλει να αφήσει έξω το, ότι θέλει να βάλει τον Γκαρσία οπωσδήποτε. Μήπως θα αφήσει και τον Γκονζάλης, ακόμα συζητάγανε. Και έγινε θέμα εκείνο το βράδυ.
1: Ναι.
2: Και το βγάζουν τώρα. Βγαίνει. Θα το δείτε και άλλες λεπτομέρειες.
1: Έχει ρεπορτάζ.
2: Έχει ρεπορτάζ.
1: Έχει ρεπορτάζ.
0: Έχω πάθει πλάκα εγώ, γι' αυτό κοιτάω.
1: Ναι, ναι, ναι, έχω μικρόφωνο. Περιμένω να ακούσω.
2: Δεν το πίστευα μου, είχε το θέμα.
1: Ναι.
2: Και αυτό που του έλεγε τον ήξερα ότι είναι σοβαρό, αλλά λέω εντάξει, γάλα.
0: Πάμε, πάμε στα λεπτά. Τρεις αγωνιστικές πρώτες. Ποιο θεωρεί θα έπαιρνε το πρωτάθλημα. Θα το πάρει, α πούμε, τώρα με τρεις πρώτες αγωνιστικές.
1: Εύκολο.
0: Γιατί εγώ πιστεύω, πρόσεχε. Εγώ πιστεύω ότι και ο Πάουκ θα ανέβει. Και ειδικά με τους δύο παίχτες που πήρε τώρα, θα αργήσει κι αυτό. Ο
1: θετικό
0: που πήρε αυτό που ήταν και στην Τουρκία, φίλε, τρομερές χρονιές. Αν κουμπώσει και αν έρθει βέβαια, γιατί ξέρω, ήρθε σήμερα τελικά.
2: Πρέπει να είναι από χθες. Ναι, ναι, έρχεται.
0: Τι έτσι ήταν και χθες.
1: Καθυστέρησε για τον Ρουμπλανό.
0: Εντάξει, ο Ολυμπιακός φίλε είχε αράξει 22 μεταγραφές που έχει κάνει.
1: Τώρα μάλα, και με νέο προπονητή θα πάρει κι άλλους τώρα.
0: Είναι διακοπή. Ελεύθερους μόνο για Ελλάδα.
2: Ναι, μόνο για Ελλάδα.
0: Καλά, και ελεύθερη τελειώνει μέχρι τώρα, 15 δεν είναι.
2: Ναι, ναι, ναι, δύο μέρες ακόμα.
1: Πάρει, δεν μπορεί να πάρει κάτι.
0: Το πανεπιστήμιο κάτι μου λείπει. Εκτός αν παίξει τύπου ΑΕΚ. Δηλαδή με του χαφ πιο ενεργούς. Τι ξέρω, τα χαφ του.
1: Δεν είναι κακός.
0: Είναι δύο.
1: Δεν είναι κακός όμως.
0: Δεν έχει άλλη επιλογή. Κατάλαβες την Αντίνο, Αντίνο, Γκαρσία. Και ο Γκαρσία κανονικά δεν είναι
2: χαφ.
0: Εξτρέμ, δεν με συγχωρείς. Δεν έχει άλλο.
1: Δεν είναι κακός. Εμένα μου αρέσει να πω Παναθηναϊκό σήμερα. Σήμερα, φέτος. Μέχρι τώρα, αυτό που βλέπω.
2: Εγώ είχα τέτοιο για το κέντρο με τον Γκαμαρά. Αλλά μόλις του μπήκε τέριο Κάγκουα. Άλλαξε και αυτό προ το καλύτερο.
0: Ναι, ναι,
2: με το Τζιρβέγκα δεν ταιριάξαμε.
0: Απλά κάνει ακόμα λαθάκια πίσω, ρε φίλε.
1: Πίσω, και έτσι, για μετά του είναι
0: λίγο. Η Αγίπρα κάνει ένα-δύο λαθάκια.
1: Θα κάνει. Ετοιμάσου.
2: Δεν ξέρω ακόμα, για να μην φάνω τώρα όπω φαίνομαι συνήθω για τον Ίστρουπ, δεν θέλω να πω κάτι ακόμα. Εκεί ειδικά που, κάνει, που δεν έκανε ευρωπαϊκό, τι αλλαγέ και χάσανε από, δύο, από πήγε 2-0, πήγε 2-2. Λέω, μπλέξανε.
1: Αλλά... Στο 90 φεύγα πάλι, ε.
2: Ναι, ναι, αλλά όχι. Επειδή και εδώ πιστεύω με ένα φίλο μου, είπε ότι βλέπει, είδε πράγματα στο γήπεδο, που ήταν στο γήπεδο, ότι. Ρε παιδί μου, αυτοματισμούς και τέτοια, το οποίο δεν το περίμενε. Δηλαδή η ομάδα δουλεύει και έχει φοβερό υλικό.
0: Καλή αρχή και από παλαιό Φάριρο να ελέγξει τα εισερχόμενά του παρακαλώ και ταμείων.
1: Δεν προλαβαίνω.
0: Κάτι σου έχουν στείλει σε προσωπικό μάλλον. Δεν είπα όμως να μην στέλνετε προσωπικό. Ό,τι και αν έχετε να πείτε, στείλτε τα στο γενικό ρε παιδιά. Μείον 5 ευρώ, μείον 10, τι σου λένε τώρα. Σε κράζουν, έδωσε κάτι παιχνιδάκια πάλι και χάσανε.
1: Ποιο? Στο προσωπικό μου έχουν στείλει μια φωτογραφία τώρα.
0: Πάμε λίγο στο τραγούδι νούμερο 3.
1: Για να δούμε,
0: μόνο και μόνο
1: για
0: να δούμε τη συνέχεια του Βαγγέλη, αφού είδε και το πουλάκι του έκανε ό,τι έκανε.
1: Και αυτό συνέχεια για μένα.
0: Μετά τι είπε, είναι όλα τα τραγούδια σου πατατικά μου σήμερα για σένα.
1: Oh my god.
0: Λίγο κυκλικά.
1: Oh my god.
0: Πάμε.

0: Δεν πειράζει, το είπα.
1: Αναστατώνομαι.
0: Ωραίο δεν ήτανε.
2: Ναι. Ωραίο, ωραίο, ωραίο.
0: Έκανε το τέτοιο, μετά αναστατώθηκες και μετά έχουμε συνέχεια, Βαγγέλη μου, έχουμε συνέχεια.
3: Yes.
2: Οπό.
0: Ναι, μετά είναι εκεί που είσαι τώρα.
1: Εκεί που είμαι θα έρθεις, εκεί που ήσουν
2: να δω, ήμουν. Γιατί είμαι και περίεργος.
1: Πού είμαι τώρα,
2: εγώ που έχω τη λίστα.
1: Στον Ατρόμητο.
0: Στον Ατρόμητο θα ήθελες να είσαι.
2: Ηρακλής Ατρόμητος, συγγνώμη που πηδάω λίγο, απλά επειδή το έχω στη λίστα μου στην Αθηνά.
1: Το έχω συνηθίσει.
0: Θα βγούμε μαζί τα Super League τώρα.
2: Να μου πείτε γι' αυτό. Ηρακλής Ατρόμητος, αύριο το βλέπει, το έχω παίξει και δύο.
1: Όχι εγώ.
2: Α, εντάξει, δεν θα χάσει.
1: Δεν νομίζω.
2: Εντάξει.
0: Εντάξει, δεν είναι καλό ο Ατρόμητος μέχρι τώρα.
1: Δεν είναι καλό ο Ηρακλής.
0: Παίζει με πάθο όμω.
1: Άμορα.
2: Στο επόμενο είσαι. Καλά λίγο, αδερφό.
0: Στο επόμενο είναι η φάση που είσαι τώρα, Βαγγέλη.
1: Ναι.
0: Ετοιμάσω,
1: Αγγελική. Το επόμενο.
0: Να ετοιμαστεί κάποιο για ταμείο ανεργία, από ό,τι φαίνεται. Και συνεχίζουμε. Όποιος κατάλαβε.
1: Τι πλήρη ήταν αυτή.
2: Ταμείο ενεργείας τώρα μόνο δύο μήνες. Γιατί υπάρχουν δουλειές. Είπε. Άντε τώρα, μην ευρυάσεις. Πρώτη εκπομπή. Μη μας είναι από αυτά που θα πω. Άστε καλύτερα.
1: Αμάν.
0: Αεκάρα.
2: Είπες να πούμε μέχρι τώρα τι βλέπουμε που θα πάρει το πρωτάθλημα.
0: Άμα έπρεπε να πεις τώρα μια ομάδα.
2: Παναθηναϊκός.
0: Ναι. Δεν στο είχα.
1: Καλά τώρα ξέρεις.
2: Μπορείς να το
1: δημιουργήσεις.
2: Κοντόρο Στεριάεκ. Σε κάποιες θέσεις.
0: Κοντόρο. Μαλά πέθανα τώρα με το κοντόρο.
2: Όταν ακούω σήμερα δημοσιογράφο και λέω ότι θα παίξω την Κυριακή, αφού έχω κάνει την γκέλα με την Κηφισιά που έκανε μία ή δύο αλλαγές και λέει θα παίξω με τους ίδιους 11, άρα έχεις πρόβλημα.
1: Στο ποιο παίζεις τώρα.
2: Στην Τρίπολη.
1: Εντάξει.
2: Τι εντάξει.
0: Να σου πω κάτι, μηδέν έχει Τρίπολη.
2: Μηδέν έχει Τρίπολη και παίζει το κεφάλι της τώρα. Εντάξει.
0: Το θέμα είναι ότι απλά η Άγια έχει κάνει ήδη την γκέλα.
2: Δηλαδή,
0: καλά οι άλλοι. Όλοι
1: οι άλλοι
0: δεν έχουν την έχει
1: κάνει.
0: Ένα στα playoff θα γίνει μαγελιό. Άμα στα playoff έχει ανέβει ο Πάουκ, σα λέω εγώ θα ανέβει. Στο βαθμό που θα ανέβει, δεν σου λέω ότι δεν πάει για πρωτάθλημα, αλλά μπορεί να είναι 2-3, να μην είναι 4.
1: Ο Πάουκ θα παίξει τρίτη-τέταρτη θέση με όφη φέτος.
0: Εγώ πιστεύω 2-3. Ο όφη θα κρεμάσει, φιλέ.
1: Γιατί?
0: Ο όφη με το ρόστερ που έχει αντίστοιχα σαν την ΑΕΚ, άμα δει. Έχει του πιτσιρικά του βέβαια που δεν ξέρει πώ θα σου βγουν.
1: Γιατί θα κρεμάσει όφη.
0: Και κύπελο και Ευρώπη και πρωτάθλημα. Ήδη φάνηκε στο κύπελο προχθές που παίξαν σχεδόν οι ίδιοι πάλι. Και πρώτη μεταγραφή τώρα, Χατζηγιοβάνης. Πολύ καλό παιδί.
1: Τελεία.
2: Και άμα το Χατζηγιοβάνη, θα σου πω εγώ.
0: Το πρώτο! Ένα χειροκρότημα. Λίμπεν, λίμπεν, αλουλού όμως. Το άλλο,
2: ξέρεις. Πάλι το μάχο
0: έφυγε.
2: Δεν έχω εντοπάθεια, αγαπητέ ακροατή. Απλά δεν μου αρέσει το κοντό ρόστερ. Τι ήθελα παραπάνω παίκτη.
1: Άκου, Άγγελε, δεν γίνεται να το χάσει φέτος. Όπως είναι οι άλλοι, δεν γίνεται να το χάσει.
0: Όχι, τι εννοεί όπως είναι οι άλλοι. Είναι μικρό και έχει τα playoff.
2: Εκεί
1: τα playoff θα είναι πολύ μπροστά.
2: Το λέω από τώρα και θα με πει γκαντέμι όταν γίνει. Θα χάσω τουλάχιστον ένα μήνα με τραυματισμό το ρότα. Ξέρει γιατί.
1: Γιατί
2: είμαι ΑΕΚ. Όχι τίποτα, όχι, ρε, δεν σου λέω. Γιατί είμαι ΑΕΚ, θα τον χάσω. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Κάτσα και θα βλέπω τον καρτίνο με τσεξί μπακ.
0: Το ότι δεν πήραν αδεξιμπάκι ενώ πάθησε απέσω λίγο, ρε φίλε, δεν είναι λογικό.
1: Να πω κάτι. Δεν γίνεται να μην το βλέπουν και αυτοί. Εντάξει, κάποιο λόγο θα υπάρχει που το έχουν
2: πάρει. Συμφωνώ. Και εγώ το δέχομαι, αλλά να σου πω κάτι, κάνε κάτι. Δηλαδή μεθαύριο, μην παίξει. Αν πει τώρα μετά σταματάει μια εβδομάδα είναι. Και τώρα θα παίξει πανσεραϊκό, κύπελο, μετά εντάξει. Αλλά τώρα μεθαύριο, δεν το δέχομαι.
0: Να σου πω κάτι. Επίσης, έχει ομάδες που παίζουν μάλλον στο παιχνιδιού, αντίπαλες. Τι γίνεται, φίλε, να έχει εξτρέμ. Δηλαδή για μένα είναι πάλι καλά μείνω κουτέσα. Ο τύπος.
1: Του κρατήσατε.
0: Δεν τον πήρε μια μεταγραφή τελικά, ναι. Πάλι καλά έμεινε. Γιατί είναι και το Ουκρανός δεξιά, όπως τον είπαμε.
2: Ζουμπκοφ.
0: Ο οποίος μέχρι τώρα δεν μου γεμίζει το μάτι.
1: Τι σου γεμίζει το μάτι όμως, ο Ζουμπκοφ.
0: Δεν έχω δει.
1: Μόλις δεις, θα μου πεις.
0: Σε ακούει αυτή,
1: Δεν κατάλαβα όμως.
0: Εντάξει, απλά λέω. Α, έχει όλα τα του άστρο ένα χέρι στο μπράτσο.
1: Ναι, ναι.
2: Ούτε στόπερ έχω, φίλε μου, Βάσιλη. Αφού δεν του βάζει. Ούτε εξτρέμ, αφού δεν του βάζει. Μπορεί να έχω, αλλά δεν του βάζει.
0: Να εξτρέμ, δεν έχει. Ποιον άλλο εξτρέμ, θα με
2: περιμένει. Τι.
1: Τι είναι, δεν έχει.
2: Δεν έχω, μα δεν του βάζει τα στο. Παίζει εκεί μου κουντήρα, θα υποκαλιάσουν εκεί πέρα.
1: Τον έβαζε εκεί, ποιον άλλο θε.
2: Το να βάλει το μικρό τον Αλεξίου, εγώ τον δέχομαι.
1: Θα τον βάλει. Θα τον βάλει, δεν μπορεί να του
0: βάλει. Πρέπει να έχει ένα ρυθμό όμω, δεν γίνεται ρεφιλ. Να τον πάει σε μα να γυμνιάζουμε. Πρέπει να έχει ένα ρυθμό.
2: Έπρεπε να σου να βάζει τα γράψει μπύρι.
0: Έχει το Ζουμπκοφ, το Καριστέσα.
2: Αφού το λέω Βασίλη,
0: είναι και ο Κοϊτάπο αριστερά που θεωρείται εξτρέμ.
2: Συμφωνώ, ο καράφλας ξέρει, γιατί οι καράφλες ξέρουν όπως λέει. Τώρα μιλάει και με τον Αρχαρίδη αυτόχρονα, συγγνώμη κιόλας. Εντάξει, το παίρνω
1: πίσω.
2: Πρωτάθλημα η ΑΕΚ φέτος.
1: Α, το γυρίσες.
2: Το έχω παίξει κιόλας.
1: Να,
2: έχω παίξει τέσσερις ομάδες που θα κάνουν το back to back. Δηλαδή ΑΕΚ, Ίντερ, Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ.
1: Έλα, το περίμενα. Το περίμενα. Το τελευταίο το περίμενα.
2: Άρσεναλ το βάζω άμα μου το δίνε. Και πάνω από 7 πόντους διαφορά το πάρει.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω φέτος. Θα πάμε και εκεί όμως, περίμενα.
0: Ωραία Arsenal φέτος.
1: Α, ναι, πάμε τώρα Αγγλία.
0: Παραδέχομαι.
1: Θα πάω Αγγλία.
0: Μπορεί να κάνει μια παρένθεση, δεν έχουμε θέμα.
1: Ναι, ναι, κάνω μια παρένθεση.
0: Λάμε εκπομπή έτσι κι αλλιώς.
1: Κανένα. Καταπληκτική Arsenal φέτος. Φέτος εγώ πιστεύω, χωρίς να θέλω να πω μεγάλα λόγια, ότι θα πάμε να χτυπήσουμε και το ευρωπαϊκό. Όπως και πέρυσι πήγαμε, απλά εντάξει. Φέτος...
0: Βλέπω πολύ Μπαρσελόνα φέτος ανεβασμένη.
1: Είναι καλή. Είναι καλή, αλλά φέτος δεν μας λείπει
0: δηλαδή,
1: τίποτα.
0: Αυτή η Μπαρσελόνα τώρα, αν έπαιζε τώρα με την Arsenal, δηλαδή έβλεπα ένα εύκολο 4-0, πώς να το πω.
1: Όχι, ρε.
0: 4-1.
1: Δεν θα είναι 4 γκολ.
0: 4-1.
1: Δεν τρώμε 4 γκολ.
0: Δεν τρώτε από τις ομάδες που παίζουν όπως παίζουν. Φίλε, αυτό που κάνει η Μπαρσελόνα πάλι θυμίζει πάλι τον κύκλο των δεκαετές που κάνει πάντα ο κάθε 8 περίπου, όχι 7 πόσο το κάνει.
1: Μέχρι στο Τζόλι, τουλάχιστον 3 γκολ εμείς.
2: Να φάτε από την πλευρά του.
1: Δύο θα δημιουργήσει, ένα θα βάλει.
2: Εγώ δεν έχω το πρωτάθλημα στάνταρ λόγω της τόσο καλής Arsenal.
0: Σε έπεισε
2: το
0: μεταξύ.
2: Το έχω...
0: Σε έπεισε και σου λέει αυτός είσαι, κατάλαβες την εμβριάζω. Δεν έπρεπε να το πεις.
2: Ποιο?
0: Το ότι όχι θα το πάρει ΑΕΚ. Γιατί ο άλλος τώρα έχει στείλει 17 κείμενα για να πεις τον αυτός είσαι, παρδούλα. Όχι ρε φίλε, είσαι αυγή το δικό του τώρα, κατάλαβες.
2: Γιατί δεν βγει το δικό του, έχει επιχειρήματα όμως.
0: Φυσικά τα επιχειρήματα.
2: Φυσικά τα επιχειρήματα.
0: Καταρχάς υπάρχει άνθρωπος που λέει πες τα ρε Βαγγέλη ότι έχει δίκιο ο Βαγγέλης, όπως κάτι τέτοιο.
1: Ποιος το είπε?
0: Ο ίδιος, ο ίδιος.
1: Αδερφέ μου.
2: Που λες η Arsenal, εγώ βλέπω θα το πάρει και γιατί δεν βλέπω και τον αντίπαλο
1: που μπορεί
2: να το πάρει.
1: Ναι,
2: ναι,
1: ναι, ναι, ισχύει αυτό που λες.
2: Τώρα το ευρωπαϊκό, το ευρωπαϊκό τώρα, μην κορδευόμαστε. Είναι
1: ομαδάρες.
2: Τι?
1: Ομαδάρες.
2: Είναι ομαδάρες, είναι μπορεί να έχει δύο τραυματισμοί σε ημιτελικά, ξέρω εγώ, εντάξει. Είναι τεράστια επιτυχία και ο τελικός που φτάνει τώρα, μην λέμε. Εντάξει. Αν το πράγμα θα ξαναπάρει.
0: Μωρά, εντάξει, τι γίνεται με το τελικό, είναι αυτό που λέμε. Ότι
1: έφτασε μέχρι εκεί.
0: Λέει το τελικό, παίζουμε εσύ πριν 4 χρόνια, α πούμε, ποιο πήρε.
1: Ποιο το χάσε.
0: Ναι. Λέει τώρα πήρε δύο παρή. Άντε το αυτό το χάσε, άρεσε το προηγούμενο. Ε, αλήθεια τώρα, θυμάσαι.
1: Το προηγούμενο.
0: Ναι.
1: Όχι.
2: Που φάει τα 5 γκολ.
0: Στο τελικό ήταν. Στον ημιτελικό ρε.
2: Σε έναν τελικό δεν
0: ήταν. Είδε όμω που το συζητάμε, κατάλαβε. Ψάχνουμε να βρούμε και απαντάει ο ακροατή τώρα. Ήτανε.
1: Κάνα το βέβαια, αυτό το θυμάμαι.
0: Το Google, έχει το Google δίπλα. Ένα μεγάλο είναι το
2: έχει. Εγώ ούτε τα conference δεν θυμάμαι ποιο παίρνει.
1: Ένα θυμάμαι μόνο. Μια ελληνική ομάδα, λίγο παρένα.
2: Αυτό ήθελα να αποφύγουμε.
0: Αχ, με τη λίμπαρα.
1: Πάει ο στρατηγό. Όλοι λέγανε εκεί για παρελάσει, λέγανε τίποτα.
2: Το καλύτερο.
1: Τι?
2: Το καλύτερο, εντάξει. Πες το.
0: Με το προηγούμενο απόγευμα, ρε παιδί μου, είμαι έξω, πάω πλατεία τύπου με τη μικρή. Βλέπω θέμα, μαζονάκι, μιλάμε πολλά. Μπουρουμπούρου, το στέλνω και στη Μαρίνα. Μιλάμε, ωραία. Πάω το βράδυ σπίτι. Κάποια στιγμή χάζει 10 και μισή, νιώθω κομμάτια. Ρε, κομμάτια. Βάζω το κινητό φορτίο, παίρνω το τάμπλετ, πάω δωμάτιο, βάζω να παίζει μια σειρά. Πρέπει να πήρε μου σκάτι 10.30. Σηκώνομαι το πρωί, πάω τουαλέτα και αυτά, πάω να φτιάξω καφέ. Πιάνω κινητό, πρώτη κίνηση, αθλητικό site. Μην λέμε και πιο και κάτι.
1: Ναι,
0: εμείς,
1: ναι.
0: Όποιος θέλει να έρθει να μας προσεγγίσει.
1: Έτσι, σωστό.
2: Είμαστε διαθέσιμοι.
0: Πρώτα τρία θέματα, φωτογραφία με τη λίμπα. Τώρα μόλις έχω ξυπνήσει. Και είμαι εγώ σε φάση παλάκα πάει και αυτό.
1: Πάει, ναι, έφυγε.
0: Έφυγε. Έφυγε τελικά, αλλά όχι αυτό το πρώτο έφυγε που σκέφτηκα. Δεν σου κάνω πλάκα όταν το σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή. Γιατί ήταν φάση
1: μια. Ναι, όλοι. Όπα, λες,
0: και με την μπάλα. Δεν πήγε το μυαλό μου κατευθείαν όλο αυτό τι έγινε σε 11 βράδυ στον Ολυμπιακό. Τι ώρα ανακοινώθηκε. Δεν θυμάμαι βέβαια τι ώρα αυτό κινητό. 10, 10 και μισή, 10 παρά, δεν ξέρω. Αλλά γέλαγα μόνο μου, αυτό σου πω.
2: Μας ακούνε και τα μέγαρα, να πούμε καλησπέρα στα δουλειακά μέγαρα.
0: Καλησπέρα,
1: γεια σας στα μέγαρα.
0: Έχουμε Πελοπόννησο, έχουμε Αττική, έχουμε. Τι να πω.
1: Εξωτερικά έχουμε φέρει σήμερα.
0: Σήμερα ούτε Αγγλίες, ούτε Ελβετίες, ούτε τίποτα.
1: Τίποτα, ε.
0: Περιμένω να δω.
2: Βέλγιο είχαμε πάει.
1: Βέλγιο,
0: Και Βέλγιο είχαμε πάει. Πολύ τοπικά, πολύ τοπικά.
1: Γιατί έτσι.
0: Το Βελάζο μας πέρασε λίγο εκεί ο Ανέρη με τους άλλους, ο Τίτη.
1: Τίτη, ξαναπες το.
0: Τίτη. Τίτη. Είναι εκεί μεταξύ τους. Γι' αυτό. Η εκπομπή μας είναι λίγο με την Κέρι και είναι πάνω από εμάς.
1: Α, παίζουν, ναι, την ίδια ώρα παίζουμε. Εντάξει. Μας τρώνε λίγο, εντάξει. Δεν έχουμε μια θηλυκή παρουσία για να έχουμε.
0: Για να έχουμε τρεις τελικά είμαστε
1: ίδιοι μας. Όπω.
0: Καλά πήγε αυτό.
1: Πραγματικά. Την πατήσαμε. Εντάξει, πειράζει.
0: Σοβαρά για τη Super League πότε θα μιλήσουμε τώρα.
1: Σοβαρά.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω ΑΕΚ.
0: Και εγώ πιστεύω, παιδιά, μέχρι δύο αγωνιστικές πριν το τέλος θα παίζουν ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός για τον τίτλο φέτος.
2: Για τον πρωτοπόρο που είναι τώρα, δεν έχουμε βλέψει ότι μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα.
0: Το Παναθηναϊκό.
2: Το Πανετολικό.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος, έχει ένα γκολ.
1: Ναι. Ναι.
2: Κρίμα.
0: Θα σου πω. Ο Πανετολικός έπαιξε τρία ματς. Αστέρα, Καλαμάτα, Λεβαδιακό. Καλαμάτα είχαμε φάει τέσσερα στο κείμενο πριν 15 μέρες.
1: Τι να κάνεις. Είσαι στην κάμερα, βλέπεις την κάμερα.
0: Λοιπόν, και στα τρία ματς ήταν απλά καλός.
1: Ο Πανετολικός.
0: Και για πρώτη φορά στην ιστορία που είναι στην Αλφαδενική, εκτός από ένα ματς. Γιατί και πέρσι τη Λάρισα έβαλε τέσσερα. Ήταν σε τρία συνεχόμενα ματς αποτελεσματικός Στις τελικές. Να δείτε το πρώτο
1: σαρτάμ.
0: Ήταν πολύ αποτελεσματικό. Τι διαβάζετε, ρε παιδί μου, μιλάω.
2: Στις
0: τελικές προσπάθειες. Και αντίστοιχα, βέβαια τους είχαν κλείσει πολλά σούτ οι άλλοι. Γιατί παίζαμε λίγο πίσω αυτά που λέω, αλλά δεν μ' ακούς.
1: Ναι.
0: Γιατί αμέρεσε το Κηφισιά με τον Παναθηναϊκό. Στο πρώτο ημίχρονο που η Κηφισιά πίεζε μπροστά, ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να ανέβει εύκολα. Στο δεύτερο που κουραστήκανε και μείναν πίσω, πάρτα.
1: Ισχύει.
0: Εμείς έτσι θα είμαστε 90 λεπτά την Κυριακή.
1: Ναι, να σου πω ναι. Έτσι θα πάει η χρονιά σου, βασικά, πιστεύω.
0: Δεν έχει ακόμα ρόστερ ο Παναθηναϊκός. Εδώ είναι ερθάφετος.
2: Άσε το ρόστερ. Οι ερωτήσει από το λαό έρχονται και είναι οι εξής. Μία μάλλον. Καλό ο Αναστασίου τώρα, Σπύρο.
0: Όχι.
1: Επιμένει.
0: Επιμένω.
2: Με διπλό την Κυριακή, καλό Αναστασίου.
0: Όχι, επιμένω και θα φανεί.
1: Τι είναι αυτό, ρε γάμο. Τι άλλο
2: κάνει. Αρχή και ισανότερα έχουμε κάνει. Μεγάλα ευχέ και ευχέ.
1: Να είναι καλά, να είναι καλά τα μεγάλα όλα. Γιατί τόσο μπίθι με αυτόν τον Αναστασίου. Σου είχαν πέντε τέτοιε, πέντε αποτελεσματάρε.
2: Τι πέντε. Φέτο. Τρει.
0: Και πέρσι είχαν 7 συνεχόμενε ήττε. Για πε μου.
1: Εντάξει,
2: και βγήκε εκτό κυπέλου.
0: Και βγήκε εκτός κυπέλου, κατέβηκε με 17 παίχτες, από τους οποίους 17 παίχτες που κατέβηκε, τους 5 τους έβαλε σε άλλη θέση. Το αμυντικό χαφ έπαιξε δεξί μπακ.
1: Τα λέγαμε.
0: Έπαιξε αμυντικό χαφ.
2: Μπακέ, σα ξαναπεί.
0: Α, έχουμε πει τώρα.
1: Πανετολικό.
0: Και επίσης να σου πω ότι σε ποια θέση... πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια δεν θα πάω σε μάτς που παίζει την Αθήνα Πανετολικό.
2: Μέσα ο χορηγό Παγκοτατζή. Απορούσε το πρωί που μιλάγαμε. Λέω, αδερφός, πώς και θα πάει ο γήπεδο.
0: Πρώτη φορά.
1: Γιατί? Και σήμερα μου έστειλε φίλο μου, ο οποίο είναι πανετολικός, φανατικός, και μου λέει: περιμένω την Κυριακή να δω και το.
0: Είναι, όχι, 500 εισιτήρια μας δώσανε. Ντυθήκαμε 1000, έχουν φύγει και τα 500. Ανοίξανε 5 ακυρώσεις σήμερα, λέει, μόνο 6 πόσες ανοίξανε για να τα πάρουν και αυτά. Φίλε, να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί είμαι τόσο κουρασμένο αυτή τη βδομάδα που μόλι είδε το μάτι είναι 9.30.
1: Έσβησε.
0: Και λέω: θα πάω, θα μα κρατήσουν και μισή ώρα μέσα. Θα φύγω από εκεί 12, θα γυρίσω σπίτι 12.30. Και την άλλη μέρα θα πρέπει να ξυπνήσω στις 5.30. Ενώ έχω πάει, πέρσι πήγα Γάλλιο με την Κηφισιά, Ατρόμητο που πήγαμε μαζί, ποιο άλλο, με την ΑΕΚ. Φέτος ο ΆΚΑ με 500 άτομα που με το που το είδα, λέω να κλείσω εισιτήριο, με το που βλέπω την ώρα, φίλε, δεν το πάτησα. Και να ξέρεις, μπήκα και σήμερα δύο φορές. Μπήκα σήμερα και έβλεπα και βλέπω ότι έχει τις ακυρώσεις. Γιατί βλέπω όπου ξανά βγάλε 5, 6, 7, 10 πώς είχε βγάλει. Και γράφανε οι άλλοι ότι κάποιες ακυρώσεις λένε βγήκανε ξανά. Αν αύριο ανοίξει άλλη θύρα, γιατί υπάρχει αυτό το σενάριο, γιατί εμείς έχουμε τηθεί 1000,
1: ναι.
0: Ρε φίλε, θα το πατήσω. Δηλαδή τώρα περιμένω να δω άντε να φύγουνε. Ναι, να το βγάλω από μέσα μου, να κάτσω καναπέ να το δω.
1: Εγώ λέω να πας.
0: Και αν παρέα, σε πάρω Κυριακή βράδυ ή θα έχει μουρμούρα μετά για τη λήψη Παρασκευή.
1: Κυριακή βράδυ έχω προπόνηση.
2: Σε τι?
0: Κυριακή βράδυ προπόνηση.
2: Συνεχίζει μπάσκετ.
1: Συνεχίζω και φέτος. Και φέτος, ναι, και φέτος. Άλλη μια χρονιά.
0: Μπράβο σου, Βαγγέλη.
2: Μπράβο,
1: ευχαριστώ, Βαγγέλη. Ευχαριστώ, παιδιά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
2: Τι θέση είπαν παίζεις?
1: Playmaker. Εγώ γιατί γελάω, σκαλά για να το μην πειλώ. Γιατί γελάτε.
0: Ναι, Βαγγέλη, όχι, όχι. Συμφωνώ μαζί.
1: Είναι
0: ο
2: οργανωτής. Έχεις το εκτόπισμα για να το φυλάξεις την μπάλα.
0: Είναι ο νούμερο 4 για να δείξουμε στο Βαγγέλη το πού είναι τώρα.
1: Πού είμαι. Πού είσαι.
0: Μ' αρέσει να φωνάζω.
1: Πού είσαι.
0: Τέσσερα.

0: Θέλω να πω για ακόμα μια φορά ότι όποιος θέλει να στείλει μήνυμα την ώρα της εκπομπής θα το στέλνει μόνο στο γενικό.
1: Μα θέλουν να στείλουν επί του προσωπικού.
0: Όχι, όχι, δεν μιλάμε για προσωπικά αυτή την ώρα.
1: Δεν μπορώ να θέλω.
0: Αν θέλουν κάποιοι να σχολιάσουν αυτός, αυτή, οι άλλοι, οποιοδήποτε, στο εταιρικό παρακαλώ.
1: Δεν. Στην γεια σου. Μην φαίνεται ο χορηγός.
2: Παίρνουμε μπόνους να πάνε στο εταιρικό.
1: Μην φαίνεται ο χορηγός και όπως στην κάμερα βλέπω όλους τους χορηγούς που παίζω.
0: Βάλε, έχεις βάλει πλάτη, δεν φαίνεται ο χορηγός.
1: Ναι, ας πούμε. Θα τα βάλουμε πίξελ και αυτά. Να μην φαίνεται τίποτα. Άμα δεν μας πληρώσουν. Ε?
2: Σωστός.
1: Έτσι, μπρο.
2: Βάλε πλάτη.
1: Παγωτάκι δεν φέραμε σήμερα.
2: Τώρα δεν μπορώ. Τα λέμε άμα. Πάμε σοκολάτα σιγά σιγά.
1: Τι λέμε σοκολάτα, ζεστή σοκολάτα.
2: Όχι, όχι.
0: Δεν πήραμε σήμερα εδώ να τις πείσουμε.
1: Καλοκαιράκι είναι.
2: Εγώ δεν τρώμε από αυτό.
1: Εγώ είμαι σε δίαιτα.
2: Και εγώ.
0: Χορηγός που είναι στην πρώτη εκπομπή, απέχει,
2: Ελάτε.
1: Τι ούτε μήνυμα έχει στείλει.
2: Κάτσε το σύλλογο. Βάλε να μας ακούσεις. Μισό λεπτό.
1: Δεν σχολιάσεις ότι ο Άγγελος είπε ότι μέχρι τις 8 τρώει και ότι εγώ είμαι σε δίαιτα.
0: Το έχω ακούσει πολλές φορές. Καταλάβες, οπότε από το ένα πέντε άλλο βγαίνει.
1: Κανείς δεν το πιστεύει. Εδώ είμαι από τη Δευτέρα στη δίαιτα.
2: Τώρα προχθές.
1: Από την παύση. Η απόλυτη παύση. Ναι, από την προχθές. Με υποχρεώσαν.
2: Έχεις κάποιο σκοπό?
1: Ναι.
2: Πόσα, νούμερο?
1: 15 με 20. Εκεί ανάμεσα παίζω.
2: Είσαι τριψήφιο τώρα?
1: Ναι. Πολύ δυνατός.
2: Μπράβο.
0: Είσαι τριψήφιο ακόμα?
1: Ναι, ναι.
2: Δεν παίρνει ένα σε κοπέλα.
1: Ναι.
2: Σου λέει βγάλε κανένα σαν μου.
0: Αν το πηγαίνεις με τα πόδια μέχρι εκεί.
1: Πού? Την παίρνω στους ώμους.
2: Από Άνω Περιστέρι σε Άνω Γλυφάδα.
1: Άνω Περιστέρι.
2: Για να έχουμε να πεις και κάτι Άνω, ξέρω.
1: Νούσε χάλια. Τι κάνουμε τώρα?
2: Δεν έβαλε αυτό.
0: Ξέρεις τι γίνεται, έχω 7.000 θέματα που δεν ξέρω αν πρέπει να τα πω. Δηλαδή έχουμε την μπάλα, αλλά έχουν γίνει το καλοκαίρι. Τι να, πες μου, ωραία, σχολίασε πρώτα για το τέτοιο. Έλα, το σαλά.
1: Το σαλά. Ενθουσιάστηκα που στο συμβόλαιο είχε αυτό με τα χαρτιά υγείας. Το είδα το
2: θέμα. Ναι, θεϊκό, θεϊκό.
1: Δηλαδή εντάξει όλα τα άλλα, βίλες, αμάξια, φαγητά, σκατουλάκια, μπλα μπλα μπλα. Τα χαρτιά υγείας στη φάση.
0: Την εταιρεία.
1: Εταιρεία.
0: Στο χορηγό της φανέλας.
1: Α, δεν το είδα αυτό.
0: Που λέγεται Παπάρα.
1: Τι λες?
0: Και είχαν βλέψει φωτογραφίες και είναι ο Σαλάχ μπροστά με Παπάρα.
2: Εντάξει. Κάτι αυτό σημαίνει εκεί.
1: Ναι, σίγουρα.
0: 100%.
1: Εντάξει, Σαλάχ. Και τι να πρωτοπούμε τώρα, έχουμε πολλά θέματα.
0: Φίλε, έχουμε Κωνσταντέλια δυστυχώς. Τραυματίστηκε το παιδί και έκανε ματσάρες στην αρχή.
2: Γενικά πάρα πολύ
0: ευχάριστα ότι είναι καλά.
1: Ευχάριστα έχουμε, ναι, όντως.
0: Ευχάριστα τι ευχάριστα, μας πεις τίποτα άλλο τώρα στους 3 μήνες?
1: Όχι, στους 3 μήνες δεν θα πω κάτι ακόμα.
0: Έχεις κιλό, μην βιάζεις.
1: Στον επόμενο μήνα όμως.
0: Στον επόμενο μήνα.
1: Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να ανακοινωθεί.
0: Τι ρε φίλε, έχει γίνει πανικός.
2: Τι γίνεται, τι ακούμε?
1: Τι ακούτε?
0: Πες μου για τα τραγούδια.
1: Τραγούδια μέχρι τώρα είναι εξαιρετικά.
0: Ναι.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί μου κάνεις τέτοιες αφιερώσεις.
2: Θα κάνουμε προβλέψεις αυτή τη εβδομάδα για την αγωνιστική που έρχεται.
1: Ναι, εννοείται θα κάνουμε.
0: Τώρα.
1: Από τώρα.
0: Από τώρα. Δεν έχουμε αναλύσει τίποτα, Άγγελα, ακόμα.
2: Να αναλύσουμε, βεβαίως.
0: Έχεις και τσουλού? Όχι.
2: Όχι, σε ένα μήνα τώρα.
0: Αυτό πήγα να πω.
1: Πήγες γήπεδο, πήγες γήπεδο.
2: Σε παρακαλώ.
0: Δεν είδες τα story που ανεβάσα?
1: Τα είδα, τα είδα.
2: Σε παρακαλώ.
1: Απλά ήθελα να το πω και στην κάμερα. Πήγες γήπεδο.
2: Να σου πω κάτι με το γήπεδο. Πρέπει να προσέξω πώς να το πω.
1: Το χεράκι σου.
2: Πρέπει να προσέξω πώς να το πω. Μεγάλη πληγή το ότι υπήρχε μία ομάδα στη χώρα.
1: Που φοράει κόκκινα.
2: Όχι, δεν. Εντάξει, ναι, μπορεί. Που το έχει αυτό το πράγμα αποκλειστικότητα. Δεν θα πω τώρα πώς το είχε και τι δεν είχε. Άστο. Περασμένα, ξεχασμένα. Ξέρεις τι, δεν σε άφηνε να ζήσουν κι άλλο αυτό το πράγμα. Ρε εσύ και ξέρεις τι. Και το εκτιμάς. Βλέπω το πώς κάνουμε. Εξού αν είμαστε τελικά τόσο μικρή ομάδα, δεν ξέρω, αλλά πώς περιμένουμε και τη Ρεάλ. Και λέω εντάξει είναι η Ρεάλ, αλλά και τώρα με τη Λάσκ, πώς έκανε ο κόσμος που πέρυσι είχα κόσμο που παίζει ο Ολυμπιακός με τη Ρεάλ, φίλους Ολυμπιακούς.
1: Ναι, αλλά πώς έκανε να το ζήσει.
2: Και δεν λαχταρούσαν, ρε παιδί μου, γι' αυτό, γιατί το είχαν κάνει πλέον. Δηλαδή, άστο λίγο να γυρνάει, πώς το λέμε, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα.
1: Να γυρίσει.
2: Και το ευχαριστούν. Δηλαδή και αυτοί, κάνα δύο χρόνια απ' έξω, μετά το ευχαριστούν περισσότερο, ρε παιδί μου, το ανάλογο πράγμα.
1: Ναι.
2: Εντάξει τώρα.
0: Εντάξει, εντάξει, αν έχει συνηθίσει και κάτι μετά ξεσυνηθίζει, δεν σ' αρέσει. Βέβαια το Europa για μένα φυλαξίζει τον κόπο πια έτσι όπως έχει.
2: Ναι,
0: έχει
2: ναι.
0: Πολλέ ομάδε.
1: Βέβαια, πολύ
0: ανταγωνιστικό. Εντάξει, το conference όντω είναι πιο low, αλλά οκ. Okay.
2: Χωρίς με τη Λίμπερ, πώς θα πάρουν Europa όμως.
0: Δεν ξέρω, εμένα άλλο παιδιά μου

0: προς το παρόν, δηλαδή σε πρώτη εικόνα. Μου αρέσει όταν ακούγεται τη λέξη build up που την έχουν πει 7.000 φορές δημοσιογράφοι τις μέρες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα κάνει build up, θα κάνει build up, θα κάνει. Θα κάνει build up, κάνει build up. Θα κάνει. Είναι το build up, πες. Νικολάης Λιμπερόπουλος. Όχι, δεν είναι αυτή. Πώς λέει την εκπομπή. Αυτό είναι το build up.
2: Ναι.
0: Μπράβο, ναι. Καλά το είπα.
2: Δεν
0: πειράζει, διαφήμιση τον Νικολάη.
1: Τα παιδιά.
2: Εντάξει.
1: Μπορεί να του φέρουμε καλεσμένου.
0: Αν αυτό πήγαν, να μα καλέσουν αυτοί.
1: Να του φέρουμε εμεί εν ούσο.
0: Εντάξει, τώρα δεν θέλω να διασχολιάσω. Το έχουν συνηθίσει αυτοί, ρε, γι' αυτό έχουν πάει τις εξάρες γάζι στο Champions League.
1: Αυτά ποια είναι το.
0: Ναι, αλλά ρίχνουν τρώνε εξάρες στο Champions League, αλλά ρίχνουν εξάρες στο κύπελλο Ελλάδας, εγώ θα πω τώρα.
1: Ο ακροατής. Το άξιζε τώρα. Το άξιζε.
2: Λέμε για εξάρες τώρα.
1: Ναι, γιατί οι εξάρες πονέσανε μια χρονιά συγκεκριμένη.
2: Δεν πειράζει, αυτοί που ήταν τότε στις εξάρες, ας παίζουν τώρα στα Μεξικό που παίζουν εκεί πέρα με πώς παίζουν και εμείς τσουλού.
1: Τσουλού.
2: Και θέλαν και να φύγουν. Στο καλό και να μας γράφουν.
1: Για τον προπονητή λες τώρα εσύ.
2: Και για τον
1: παίχτη. Α, δεν
2: και στο καλό και να μας γράφουν. Έχω καλύτερους τώρα.
1: Έχεις καλύτερους.
2: Έχω πολλούς και καλύτερους.
1: Εντάξει. Πολλούς έχεις σίγουρα, καλύτερους.
2: Ποια ελληνική ομάδα έχει Μάγερ.
1: Μαγέρ.
0: Τρομερός, τρομερός, τρομερός.
1: Ο Μπουχαλάκης πήγε, ο Φι.
2: Και βάλε απευθείας φάουλ.
0: Ναι ρε. Δεύτερο γκολ που βάζει φέτος.
1: Πού είναι.
0: Όχι, είναι όταν έλεγα εγώ πέρυσι ότι πρέπει να τον βάλεις παίχτη δίπλα. Πόσες φορές το είπα πέρυσι ρε. Και ήμουν κουραστικός.
2: Γιατί έλεγες εσάς τι έπαιζε.
0: Με τον Αντρούτσο παίζει. Όχι, έπαιζε μόνος του στο 6. Έπαιζε μόνος του στο 6.
1: Και έκανε το ένα κακό παιχνίδι μετά το άλλο. Δεν έκανε κακό παιχνίδι
0: στο Πανετολικό.
2: Έχασα σούπερ κάμπι πέναλτι του
0: Αντρούτσο. Το θέμα είναι ότι έτρωγες γκολ γιατί είχες τρύπα.
1: Τώρα το άκουσα. Player of the man.
0: Ναι,
2: man of the match. Τι man of the
1: man. Player of the man.
0: Έλα, άλλα μαζί.
2: Of the man, τι είπε ρε.
1: Of the man.
0: Ναι, πρέπει να καταλάβεις.
1: Σωστό.
0: Θέλει παίχτη δίπλα. Τώρα που παίζει με τον Αντρούτσο, μια χαρά. Στο έχω ξαναπεί, έπρεπε να πάω και προπονητής. Τα έχω πει καιρό.
1: Εντάξει, δεν είναι
2: να σχολιάσω. Δεν θα ακούσει και πάνω στον Μπούγιο. Έχασα Super Cup με πέναλτι του Αντρούτσου. Αν είναι
1: δυνατόν.
0: Εγώ νομίζω ότι δεν θες να αναφέρεις το Super Cup του Σιρό, γι' αυτό δεν το έλεγα κι εγώ.
1: Εντάξει.
2: Εντάξει, μου επηρεάζει. Χαρίζουμε.
1: Δεν το άξιζε.
0: Θα πει και μια δικαιολογία τώρα ο ακροατής πάλι για το Super Cup. Κατάλαβες τώρα.
2: Αν το άξιζε ο Όφι.
1: Δεν το άξιζε ο Όφι.
2: Ο Όφι το άξιζε γιατί είναι ο Όφι, γιατί είναι επαρχιακή ομάδα και μέχρι εκεί. Άντε και τον Κόντι λίγο τον
1: Κόντις.
0: Συμπαθητικό
2: ο Κόντις, αυτό που κάνει οι παίκτες του Όφη έχει ευθύνη ο Κόντις γιατί το ίδιο κάνανε και οι παίκτες του Παναθηναϊκού κάποτε σε κάποιες στιγμένες φάσεις. Είναι πεπατημένη αυτή, είναι δουλεμένο.
1: Ναι, α πούμε και ένα ακόμα θετικό.
2: Ναι.
1: Πόσους Έλληνες μέσα έχει στην 11 του
2: Κόντις. Πάρα πολλούς.
0: Όχι, αυτό είναι πολύ θετικό. Και το λέμε χρόνια για έτσι.
1: Νομίζω ότι καλύτερο αυτό. Ό,τι καλύτερο.
0: Αλλά αυτό που λέει ο Άγγελος, φίλε, πολύ πέσιμο. Πολύ ψεύτικο πέσιμο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πολύ να χαλάσουμε το παιχνίδι του αντιπάλου με τέτοιο τρόπο. Ισχύει. Όχι, ρε φίλε. Όχι, όχι. Έχεις μεγαλώσει για μένα. Και αν θες να συνεχίσεις να μεγαλώνεις, πάρτε το παιχνίδι στο γήπεδο. Ειδικά τώρα το φύλακας. Πόσες φορές έχει πέσει τον ίδιο η κάμερα να κοιτάει έτσι, λοξά. Ναι. Δεν γίνεται αυτό.
2: Όπως ο Μάντελες. Να λέμε τα δικά μας.
0: Το τελευταίο τελευταία φωτογραφία που κυκλοφορεί, φίλε, στο ίδιο την έχετε δει.
1: Τι.
2: Με την τούρτα.
0: Με την τούρτα.
1: Όχι.
2: Μισό λεπτό να
1: το πω. Όχι,
2: το έχω κρατήσει.
0: Χρόνια πολλά.
1: Φεδόργιε. Φέδων Γεωργιός.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Ωραία που φτάσαμε.
2: Φεδόργιος. Φεδόργιε. Χρόνια πολλά Φεδόργιε.
1: Και τι να πληρώσει τώρα το παιδάκι αυτό τη αμαρτή τώρα. Το γονείον του. Δηλαδή θα μεγαλώσει και θα το φωνάζουν πώς.
0: Ψυχολόγο μετά κατευθείαν. Φεδόργιος, ενώσαν δύο ονόματα.
1: Γιατί το είπανε Φέδων Γεωργιο. Και το κάνανε ένα. Και το κάνανε ένα.
2: Τον Γεώργιο, ένα από το φαγητό σου.
1: Ξέρω πάρα πολλούς που έχουν δύο ονόματα και χρησιμοποιούν το ένα από τα δύο.
2: Τώρα επάνω θα υπήρχε μπιφ. Σου λέει κάτσε, γιατί μένα και ο πατέρα μου. Γιατί και μένα και ο πατέρα μου. Στο σπίτι μου μένει. Όχι, αλλά εμένα ο πατέρα μου λέει να το φτιάξουμε. Να πέσει και στο ζευγάρι.
1: Ποιο έδωσε τα
2: λεφτά. Μετά σε αν δεν σε νοιάζει. Είσαι πα εκεί πέρα τώρα στα φράγκα.
0: Όπα, όπα, κάτσε γιατί δεν ξέρει πώ θα πάει η φάση. Γιατί θα πει το τραγούδι τώρα νούμερο. Το έχει αλλάξει, το έχει κάνει 5, αφαίρεσε το άλλο που σου είπα.
2: Το 6. Το αφαίρεσε.
0: Δεν έχει 5. Α, απλά δεν άλλαξε τα νούμερα.
2: Ναι,
0: το 6.
2: Ναι.
0: Γιατί τώρα ξεκινάμε σε κανένα μήνα, περνάνε τα μέλια. Πάμε στο τραγούδι αυτό, το νούμερο 6.
1: Για πείτε μας.
2: Τι λέει.

0: Ποιότητα σήμερα, έχουμε ποιότητα.
1: Ναι.
0: Αφιερωμένη ποιότητα.
1: Εγώ πώς έχω καταλήξει να διαλέγω δύο τραγούδια σε κουβέντες εδώ πέρα, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Έχεις κάψει τα τραγούδια σου, μια κοπή την έκαψε τα τραγούδια αυτά.
1: Δεν πειράζει, ρε.
2: Έχουμε αφιερωμένα σε μένα, ρε.
0: Εντάξει, αυτό δίνει μια άλλη ποιότητα στο
3: τραγούδι. Να πείτε σε εκείνη.
2: Είναι αφιερωμένα σε μένα.
1: Να ρε, μα αυτή είναι δασκάλα στην Αμερική, ρε φίλε.
2: Τι.
1: Είδαν ότι μέσα στους τελευταίους μήνες είχε αφήσει οι μαθητές της να παίζουν στοίχημα το κινητό της. Με συνολικό κέρδος 125K. Άρα είχε μαθητές.
2: Η δασκάλα ή οι μαθητές.
1: Η δασκάλα τα είχε πάρει αυτά. Παίζανε μαθητές. Απλά μαθητής ήταν ο Άγγλος, δεν ήσουν σίγουρα εσύ.
0: Δίνω ωραία τον τελευταίο καιρό.
2: Τον τελευταίο καιρό, ναι.
1: Θα δούμε τώρα. Αν μπορούσε να είσαι άλλη ομάδα, δεν μπορώ να ανοίξω μπίφρι, αδερφέ. Μα υπάρχει λόγος που επιλέξα αυτήν την ομάδα. Επίσης να ενημερώσω ότι το έχω ξαναπεί, φίλο Μακροατή, μεγαλωμένο στην 13. Είμαι με διαρκείας μέσα, πολλά χρόνια και μετά διπλό ταμπλό.
2: Γιατί δεν τώρα... για την 13, γιατί
1: τελείωσε. Επίσης να ενημερώσω ότι για πρώτη φορά στη ζωή μου κέρδισα αριθμημένο επαιτειακό μπλουζάκι που τυχαία στις διακοπές έστειλα mail που το είδα ότι στείλτε mail. Δεν έχω ξανακερδίσει τίποτα στη ζωή μου. Νιώθω πολύ περήφανος.
2: Πώς... Α, αυτό πρέπει να σου
1: πω. Το παραλάβω την άλλη εβδομάδα.
0: Μπορούμε να το βγάλουμε το πέρα, να μοιράσουμε στους ακροατές.
1: Άμα...
0: εμείς. Μετά.
1: Το αριθμημένο. Καταρχάς έβαλα την επαιτειακή φανέλα των 100 ευρώ στη θάλασσα στο ΣΑΠ γιατί δεν είχα άλλη μαζί και είχα καεί γιατί είχα 7 πιτσιρίκια να κάνω βουτιές από το μόλο.
2: Ναι.
1: Και μετά σκέφτηκα μήπως έκανα βλακεία. Αλλά λέω δεν ήταν αριθμημένη που βγάλει 100 να πεις όχι ρε φίλε, άσε την κορνίζα, κατάλαβες. Ένα μπλουζάκι είναι τώρα.
2: Το κάνουμε giveaway.
0: Αυτό.
1: Και ωραία το μπλουζάκι, ποτέ ρε. Πάτε καλά.
2: Το αριθμημένο ρε.
1: Ποτέ. Είναι.
0: Πληστηριασμό, ποτέ έτσι καλύτερα.
2: Ποτέ. Θα τις εκπομπές όλου του χρόνου ρε.
1: Ναι ρε.
2: Ούτε αυτός άρεσε.
1: Ιρωνικός. Ιρωνικός λίγο.
0: Δεν βγάζουμε τίποτα.
2: Για λίγο ακόμα πληρώνουμε. Για λίγο ακόμα.
0: Τώρα φαντάζεσαι να σε τυρό λάζ να κάνεις τον πανάξιο και να βλέπεις ένα τύπο και στο βάθος πανετολικός μπλούζα. Ε.
2: Αδιάφορο.
1: Ούτε με Παναθηναϊκό μπορώ να ανοίξω μπιφ. Αυτοί κοντράρονται με το Λεβαδιακό. Mm. Πολύ, πολύ επιθετικά φέτο ο ακροατή έχει.
2: Ναι, γιατί ήξερε τώρα πήρε το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
2: Οπότε δεν βλέπει κανένα σα.
1: Παίζει Champions League. Τι να μου πείτε τώρα εσεί.
0: Σα έχει
1: ναι.
0: Κάνει Champions League.
2: Σωστό.
0: Σωστό.
1: Ναι, αφού δεν έφερε την κεφαλιά εκεί στο 90.
0: Αριάγκα.
1: Αλλά όχι. Έπρεπε ο καράφλα που λέγει αυτό να αφήσει τον Κοϊτά μέσα και τον Γιώβιτ μέχρι το 95. Να μην του αλλάξει να φρεσκάζει την ομάδα. Αλλά και ποιο να βάλει στο κοϊτάκι,
0: δεν να σχολιάσω.
1: Ποιο να βάλει, ποιο εξτρέμ να βάλει, να κρατήσει λίγο
2: το κοϊτάκι. Εκεί έχει να βάλει.
0: Το μάνταλο.
1: Το κατσίνα βρίσκεται στο προηγούμενο μάτι και όλο παίχτη ήταν.
2: Εκεί έχει να βάλει. Έλα.
1: Τι, ο καλύτερο παίχτη ήταν.
0: Κάτσε.
2: Αμάν.
0: Δεν μπορώ να το αποδείξω.
2: Αλλά
0: βάζω στοίχημα ότι αν παίξω εσύ τον Κατσίνοβιτ, χωρί να κάνω καμία προετοιμασία, θα είμαι καλύτερο.
2: Για αυτό που λε,
0: γιατί.
1: Όχι, θα σου πω εγώ που παίζαμε χρόνια μαζί. Είσαι πιο Βάργκα παίκτη.
0: Ναι, ευχαριστώ. Βάργκα, δεν έχει σημασία.
1: Βάργκα, ναι, Βάργκα. Εντάξει, τον έκανα Λινάρα
0: εδώ. Είμαι Βάργκα με κυρία Γιώβιτ.
1: Ναι.
2: Τον Μπέγκερ.
1: Δεν σε έκανα Γιώβιτ γιατί έχει πιο δυνατό σούτ από τον Βάργκα. Τραβάει κάτι αντεγιά. Ο άλλο είναι πιο έξυπνο για μένα. Είσαι τέτοιο παίκτη. Πού πρέπει να είσαι τη στιγμή που πρέπει για
2: τέτοιο. Το αλήτικο.
1: Ήσουν τέτοιο παίκτη.
2: Στην ηλικία του.
0: Α, σωστά.
2: Εντάξει, τώρα έχει μια μεγαλύτερη ηλικία.
1: Για δες τι έστειλε, γιατί δεν θέλω να αλλάξω από εδώ που είμαι.
0: Να δω εγώ. Μισό λεπτό.
1: Οχ, όχι κοντά στο τέλειο, σε παρακαλώ.
0: Οχ, ταμπέλα 100 χρόνια πανετολικός.
1: Τι ταμπέλα,
0: πού είναι αυτή η ταμπέλα,
2: στα κύθυρα.
0: Αλήθεια.
1: Παντού είμαστε, φιλέ.
0: Τι λες τώρα.
1: Αν αργά μόλις το καταλάβετε, ξέρεις καλά. Μόλις δείτε τη δυναμική. Καταρχάς, για ακόμα μια χρονιά φρεσκάραμε τη μεγαλύτερη τοιχογραφία που υπάρχει από ομάδα στην Ελλάδα, στην Εθνική Οδό, πριν φτάσει στο Αγρίνιο.
0: Φτιάξαμε και άγαλμα.
1: Το άγαλμα, ναι. Άμα το μπλουζάκι αυτό είναι. Είναι με το άγαλμα και το παιδάκι μπροστά που κάθεται η φωτογραφία πραγματική, την κάνει φωτογραφία. Είδε και το άλλο. Το γκράφιτι. Πέρσι με τον Ατρόμητο που χάσαμε και ήταν να πέσουμε. Ναι. Όχι πέρσι.
0: Γενικά από αθλητισμό δεν είδε τίποτα το καλοκαίρι.
1: Πρόπερσι που ήταν να χάσουμε, που χάσαμε τον Ατρόμητο μέσα και ήταν να πέσουμε και μετά κερδίσαμε 2-3 μαζεμένα μάτ. Ήταν 4 πιτσιρίκια σε ένα καφάο του ΟΤΕ στην κερκίδα την κλειστή. Τώρα που φτιάξαν την κερκίδα, την καινούργια, την κάνανε όλοι γκράφιτι.
2: Το είδα.
1: Συγεννήθηκα.
2: Το είδα. Ωραίο ήταν.
0: Ωραίο.
2: Ωραίο.
0: Έξω.
2: Στην γεια μας.
0: Τι είναι?
2: Δεν μπορώ
0: Pink.
2: Να
1: πω. Πινκ.
2: Ναι. Χωρίς ζάχαρη, είναι ζύρο.
1: Εγώ το πια και το νερό, θέλω κάτι να πιω. Έχεις πάρει τίποτα άλλο. Δεν τα πιάμε όλα.
0: Του μπορεί να τα πάρει μετρημένο άνθρωπο, είναι ο μήνας έχει
1: έρθει. Παραγγείλαμε τίποτα. Τελικά.
2: Τελειώνω, μοιάζει με όλα αυτά. Μας κατάντησε το στοίχημα.
1: Πόσα τραγούδια θες να βάλεις μετά, γιατί πρέπει να δούμε τέτοιο.
0: Έχουμε τραγούδια, μη σε νοιάζει. Και να ξεχάσουμε κανένα αυτά που έχουμε βάλει μετά.
4: Θα τραγουδήσουμε εμείς βέβαια στο τέλος.
0: Έχουμε.
1: Πάντως, εγώ θέλω να πω συγχαρητήρια στον Βαγγέλη για αυτήν την αλλαγή που κάνει το καλοκαίρι. Πέρα από τα τραγούδια τώρα και τις βλακίες που λέμε, στη ζωή του. Είναι πολύ ωραίο να έχει έναν άνθρωπο μαζί, γιατί γενικά η γενιά μας λέει αρχίζει και το γυρνάει πάλι στην παρατήρηση πουλιών. Έχει ανέβει πάρα πολύ αυτό.
4: Μπέρντ γότσο.
1: Και δεν θα ήθελα να σε πάρω ένα μέρα τηλέφωνο τύπου. Πού είσαι, Βαγγέλη μου, εδώ στο άλσο του Περιστερίου.
0: Έχει έχουμε... άλσο Περιστέρι.
1: Ναι, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Και είχε πολλά live το καλοκαίρι, πήγε σε κανένα.
4: Όχι.
0: Α, ωραία.
1: Ούτε εγώ. Κάθε εβδομάδα μου λέγει η Μάρινα, α, το Σάββατο θες να πάμε τη γιαγιά, έχει αυτό. Μαραβέγγια. Ναι, τότε μου έχει την Παρασκευή, ποτέ. Μαραβέγγια. Τι?
4: Ποιος ακούει Μαραβέγγια.
1: Αύριο θα κάνω. Στην επόμενη που θα βάλω από καμισάκι να δεις πόσο μοιάζουμε.
4: Μαραβέγγια.
1: Πού να βρω μια να σου μοιάζει.
0: Καλά, εντάξει. Μαραβέγγια θα πάω να κάνω με τη Γιώργια.
1: Στην επόμενη εκπομπή που θα διαλέξω εγώ θα ακούμε μόνο τέτοια.
4: Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα κάνεις μόνο εκπομπή, εγώ δεν ακούω.
1: Μόνο, άντε μπορώ να πετάξω ένα
0: δυο. Εγώ πες κάτι πανηγύρια.
4: Πήγες, ε? Τα συγχαίρομαι πανηγύρι.
0: Γιατί?
4: Δεν μου αρέσουν.
0: Όχι, φοβερά.
4: Τα θεωρώ πολύ δεύτερα.
0: Θέμη Αδαμαντίδη. Θέμη Αδαμαντίδη στα Μέγαρα. Είναι λες και είσαι στο 70, ήταν κοιτάξει. Φοβερός, εκπληκτικός.
4: Ναι.
0: Με το ζόρι ανέβηκε, με το ζόρι τραγούδισε, με το ζόρι πρέπει να φύγει κιόλας.
1: Ποιος ο?
0: Θέμη Αδαμαντίδη. Θεός. Θεός, φοβερό.
4: Έβγαινε φωνή.
1: Έβγαινε,
0: αλλά χαλάρα.
1: Ήταν διπλά πιστεύω. Αλλά αυτός πίνει ποτά, εντάξει, πίνει πιο καθαρά πράγματα.
4: Μάλλον.
0: Ποιος?
1: Ο Δαμαντίδης.
0: Α. Όχι, όχι, ήταν καλός, ήταν καλός. Μια ωρίτσα.
4: Δικός μας ήταν αυτό, να ξέρεις.
0: Τι εννοείς δικός.
4: Έπαιζε.
0: Αλήθεια.
1: Γιατί
0: εγώ... Στοίχημα ή κατέβαζε το μόχλο.
1: Χαρτιά.
4: Χαρτιά.
1: Κατέβαζε το γερανό, την βουλντόζα. Εντάξει, πεθαίνει στο γιο το καλοκαίρι. Μιλάγαμε με ένα φίλο, κάτι λέγαμε και μου στέλνει φωτογραφία το όνομα ενός παίχτη ρε, από Αλβανία που παίζει τη Δυναμό City. Ο οποίος λέγεται, διάβασε το εσύ.
4: Εγώ που το έχω τώρα τελευταία. Κλέβει κεφαλιά. Ωραίο.
1: Είχα πεθάνει στο γέλιο.
4: Ωραίο.
1: Και μπαίνει και κλέβει την κεφαλιά. Ναι, και γκολ. Ο Βάργα.
4: Και σκόραρε ο κεφαλιά με κεφαλιά. Πρέπει να πιστεί κάτι έξω.
0: Ποια μεταγραφή, τι. Όχι, όχι, δε. Αυτά βγαίνουν από μέσα, δεν βγαίνουν έτσι. Ποια μεταγραφή από τις φετινές σας έχει, νομίζω ότι θα βγει ο καλύτερος παίκτης στο Super League.
1: Αναομάδα. Γιατί εγώ μάγκερ θα σου πω μάγκερ.
0: Ξεκινάμε από την πρωταθλήτρια.
1: Άνθρωπος ο οποίος έχει φτάσει είστε... και δεν έχουμε μέσα Σεπτέμβρη, δε, τι άλλο να πούμε.
0: Ξεκινάμε από την πρωταθλήτρια. Αν
1: δηλαδή. Θα παραγγείλεις καφέ κάτι. Κάνα νεράκι θέλα, γι' αυτό δεν πειράζει.
0: Ξεκινάμε από την πρωταθλήτρια, λέω. Λέγεται μάγκερ, λέτε. Να το σκεφτώ λίγο.
4: Σκέψτε το λίγο.
0: Ποιου άλλου έχουμε πάρει, δεν έχουμε πάρει
4: πολλά.
1: Εφτά παίκτες θα χάφεις πάρει, ναι. Αυτά.
0: Έλατε μόνο.
4: Πίσω δεν πήρε, σου το λέμε από τώρα.
0: Πίσω δεν πήρε. Αυτό είναι αλήθεια. Πήρα Λυκογιάννη αριστερά.
1: Αλεξίου είπαμε. Αριστερά πήρε, ρε φίλε παίκτη. Δεξιά είναι το θέμα. Εντάξει, ο Ρώτα είναι. Αλλά ο Ρώτα κάνει εκπληκτική χρονιά.
0: Βγήκε δεκάδα Champions League πρώτη αγωνιστική. Ισχύει
1: κάτι τέτοιο. Δεν το είδα. Πάντως και πέρυσι ήταν τρομερό.
0: Δεν είμαστε μέσα στα θέματα.
1: Πόσο θα παίξει, ρε φίλε. Ήδη ο τέτοιο. Γιατί ο Παναγιώτο Κυριακόπουλο βγήκε.
0: Ναι.
1: Κυριακόπουλο, Κάγκουα ή Ουνάι. Γιατί ποιο άλλο θα περάσει. Πάνω από αυτού.
0: Ναι. Για μεταγραφή λες. Ναι. Ο άλλος ο μέσος που πήρε. Ο Λούσα. Νομίζω Κάγκουα.
4: Ναι.
0: Κάγκουα είναι, ξέρεις
1: είναι τι, επειδή βγαίνει και ζητάει και την μπάλα, πιστεύω θα έχει πιο πολύ πρωτοβουλίες, πιο πολύ χρόνο την μπάλα στα πόδια.
0: Αυτός που δεν βλέπουν να βγαίνει και που περιμένουν. Κάνε παιχταράζει για είναι ο Λιβάη. Δηλαδή, άμα περιμένουν θα βγάλει 20 γκολ και δεν νομίζω.
4: Θα βοηθήσει.
0: Θα βοηθήσει μέχρι και βοηθήσει να βγει πρώτη μεταγραφή.
4: Θα βοηθήσει, ναι, θα δώσει ανάσεις πολλές.
1: Απλά εγώ πιστεύω όπως παίζει τώρα. Δεν ξέρω, εκτός αν ο Ναϊ μπήκε και αρχίσει όντως.
4: Μένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ρε, είναι πολύ ωραίος παίχτης.
4: Πάρα πολύ.
0: Μάγερ, θα βάλω και μια έκπληξη Βιτάλης πριν τελειώσουμε. Γιατί βλέπω πολύ καλά χαρακτηριστικά.
4: Σκύλος και αυτός.
0: Είναι σκύλος και μικρός. Παναθηναϊκό, εγώ Κάγκουα. Και ο Ναϊ περιμένουμε.
4: Εγώ Μαϊμον.
0: Τι.
1: Ποιος. Το είχα πριν για το τραγούδι, έχει δει και το ακουστικό. Το βρήκαμε
0: δηλαδή.
1: Ολυμπιακό, παιδιά, εγώ δεν ξέρω ποιοι είναι οι παίχτες, έχω μπερδευτεί. Αλήθεια.
4: 17.
0: Ολυμπιακός,
1: παιδιά. 17 ήτανε. Νομίζω παραπάνω είναι τώρα.
0: Οι δύο παίχτες τώρα, ο Πουέρτα και ο Γκονζάλες, δεν γίνεται να μην βγουν.
4: Ποιος είναι ο Μεξικανός.
1: Ο Γκονζάλες, τον είδα σε δύο μάτς.
4: Αυτός.
1: Εντάξει, είναι και πιτσιρικάς βέβαια. Παίζει λίγο σαν τάγαρος. Ρε, δηλαδή πιστεύω ότι έτσι, αυτά που έχει χάσει, μπορεί να το άγχος όμως πρώτη φορά έξω από τη χώρα του, okay. Δηλαδή, το Βαγγέλα βάλεις και μπροστά.
4: Πνίγε, ρε.
1: Με αυτούς τους παίκτες από πίσω να τροφοδοτούν. Ρε φίλε, θα βάζεις και εσύ δύο γκολ.
0: Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω θα βγει, είναι καλό.
4: Λες.
0: Ναι.
1: Εμένα μου άρεσε ο άλλος τα πρώτα μάτσα, αλλά τώρα δεν τον πολύ έβαζω με τη Λίμπαρη, τον έβαζε αλλαγή.
0: Ποιον?
1: Ποντο, ο
0: Ρόκα.
1: Όχι, ο Ζώτα Σίλβα.
0: Α. Είναι μεγάλος.
4: Τι είναι αυτό, αυτός από πέρσι.
1: 27 χρονών, ρε.
4: Α. Δεν είχε πέρσι αυτό.
1: Όχι, ρε, αυτό τον πήρε από την Νότιχαμ.
4: Α, είναι αυτά τα εσωτερικά που κάνουν.
1: Τι εσωτερικά, δεν έχει πέντε εβδομάδες. Φίλε, να κάνει.
4: Έχει δίκιο, δεν ήξερα.
1: Πού είναι το κακό.
0: Εγώ όχι, ή που έρθει ο Γκονζάλη θα ψήφιζα.
4: Αυτό το πιτσιρίκι θέλω, το μεξικανό.
1: Ο άλλος ο.
0: Το μέσο. Θετικό,
4: ναι, ναι, ναι.
0: Ο μέσος τι είναι, Κολομβιανός.
4: Κάπου εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο τέτοιος πώς το λένε, φίλε, που πήρε το δεξιμπακ και τον έδωσε στη Βαλένθια.
0: Ναι,
4: Ολυμπιακός.
1: Πήρε φέτος ένα παίκτη, πώς τον λένε, κόλλησε πριν, θα σου πω.
4: Εγώ δεν έχω δει τίποτα.
0: Πήρε παίκτη μετά από ένα μέρο του Τζονάδου.
1: Και μετά πήρε τον Πέντερσον.
0: Πέντερσον ή Πέτερσεν. Πόπα, αθλητή, έχω πει για φημιζόμενο.
1: Πέντερσεν. Το μαφαίο, ρε.
4: Μιλάμε για Ολυμπιακό τώρα.
1: 28 χρονών. Τον πήρα από την. Έλα, τον πήρα από την τέτοια που έπεσε. Πώς τη λένε, μωρέ. Σου πω αμέσως.
0: Λασπάλμας.
1: Όχι, όχι, όχι. Λασπάλμας ήταν ανέβηκα τώρα.
0: Αυτή είναι η Λαγκορούνια
1: ανέβηκε. Από τη Μαγιόρκα. Ναι. Έπεσε, τον πήρε Ολυμπιακό 2,7 και τον έδωσε δανεικό στη Βαλένθια και προχθές τον έβγαλε στο ημίχρονο που χάνανε με 3-0 και όλη η κερκίδα τον Γιούχαρη. Οι παίκτες. Οι φίλες Βαλένθια. Φαντάζομαι τι ωραίο μάτς έκανε.
0: Στην καριέρα, Ολυμπιακό.
4: Τελείως.
0: ΠΑΟΚ.
1: Ναι, άλλη εκεί θυμάσαι ποιος.
0: Γιαννούλης.
4: Ναι.
1: Αν παίξει, τώρα θα δει και ένα μήνα
4: ήδη. Τι ψήφισε, ναι.
1: Ωραίος παίξει πάντως ο Γιαννούλης.
0: Ναι, ωραίο. Έχει και ένα στο κέντρο τον. Όχι, Σαντα Μαρία, τον Άρνα.
1: Που έλεγε τον κόλλο, αυτός που πήρε ο Πιτσιρικάς. Ο Σέρβος από την Παρτιζάν, από πού τον πήρε. Αρχηγός Παρτιζάν.
0: Αυτός που πήρε, ναι, που λένε τέτοιο και ένας άλλος είναι καλός στο κέντρο. Ο Αλή.
4: Πασάς.
1: Αριστερό εξτρέμ. Τάχα Αλή ο Σουηδός.
0: Ναι, αυτός. Είναι καλό.
1: Βέρος Σουηδός. Τσαφός, μακρύ μαλλί και τέτοια.
4: Τάχα Αλή.
1: Τάισον, ρε. Τάισον. Άμα τον βάλει Τάισον. Εντάξει, βλέπω ένα μάτς και βλέπω αυτό το. Ναι, όντως. Και έλεπα τον Εντιαγέ, τον επιθετικό, ρε, που είχε πάρει. Ένα θηρίο.
0: Δεν του παίρνει την μπάλα.
1: Αυτό πήγα να σου πω. Φίλε, εγώ στο μάτς που είδα.
4: Νταμάρι, ναι.
1: Θυμάσαι, αυτό τη λάπτο. Λέω,
0: δεν αυτό. Τον Παναθηναϊκό.
1: Με τον Παναθηναϊκό, μπράβο. Μα δεν μπορούσε να τον πάρουν.
0: Με πλάτη είναι φοβερό. Αλλά δεν θα αργήσει. Κατά τον Κώστα Κωνσταντέλια θα αργήσει. 5 εκατομμύρια. Το διαχειριστεί ο ΠΑΟΚ. Έχει πολύ χαμηλή αυτό η εκτίμηση.
1: Και έχει το μύθο μετά, τον βάζει μια φορά το μήνα, πετάει δύο γκολάκια και δεν τον ξαναβάζει μετά ένα μήνα.
4: Ποιον?
1: Το μύθο μπροστά τον 19χρονο.
4: Α, ναι, ναι. Καλά, και αυτό θα παίξει.
1: Ναι, ρε.
0: Και ο Χατζηδάκη θα παίξει. Θα παίξουν, δεν γίνεται αναγκαστικά. Βέβαια, αν πει δεν έχουν Ευρώπη. Πώς θα παίξουν.
1: Κύπελο, εντάξει.
4: Κυνηγεί στο κύπελο. Δεν μπορεί να μείνει εκτός από πολλά.
1: Όχι, ρε, δεν γίνεται.
4: Κάπου θα είναι μέσα, δεν μπορεί.
1: Βαγγέλη, μου στείλανε επίσης κάτι το οποίο με το που το είδα σκέφτηκα εσένα. Αλλά μετά αποφάσισε μετά από δύο μήνες να μας πεις ότι είσαι με την αυτή. Και είπα να μην σου στείλω.
4: Δεν πάρει σίγουρα, να μου στέλνεις.
1: Στην Καλιφόρνια, Αμερική.
4: Αμερική.
1: Αμερική. Υπάρχει μια εταιρεία η οποία προπληρώνεις έτσι ώστε μόλις πεθάνεις θα έρθει μια μαυροφορεμένη όμορφη γυναίκα με φορεματάκι μαύρο και τέτοια με λιμουζίνα. Θα βγει δίπλα στην κηδεία, θα κλαίει ήσυχα από σχετικά κοντινή απόσταση και μετά θα αποχωρήσει.
4: Τι λες, όνειρο.
1: Και όλοι οι άλλοι εκεί να φάνε τα σοφικά τους.
4: Τέλειο.
1: Και ήταν αυτή και τέτοια.
4: Τέλειο, ναι. Και αφήνεις έτσι να νεωρείται ότι κάποια είναι αυτή τώρα, ε.
1: Θανατομουρμούρα μετά θα έχεις.
4: Δεν με νοιάζει μετά.
0: Και πού το καταλάβεις.
4: Μετά σκέφτες. Δεν νοιάζει, ναι.
0: Έλατε.
4: Πω, τρομερή ιδέα. Και αυτή πληρώνει τώρα, ε.
1: Ναι.
0: Και την περιουσία σου πάτε να βρει αυτήν.
4: Όχι, ρε, αυτή την πληρώσει σαν ηθοποιό, την πληρώσει μια φορά.
0: Α. Ότι θα έχει περιουσία, αλλά έχει ζητάμε για την περιουσία που θα έχει, είναι άλλο
4: θέμα. Τι έχει βάλει, τα έχει κρατήσει ένα 300 να τζώσει. Πολύ ολόκληρο.
0: Μαυροντίνομαι κι εγώ με 300
4: ευρώ. 300 κι εγώ κάνω.
0: Να παρακάτω σε μια γωνίτσα.
4: Πολλά πράγματα κάνω και 300. Ντα, πολύ έξυπνο αυτό, ε.
1: Πολύ έξυπνο.
4: Πολύ έξυπνο.
1: Πολύ έξυπνο.
4: Και κάνει ένα σόι.
0: Πολύ έξυπνο.
4: Χάλια.
1: Πολύ έξυπνο.
4: Το κάνει το ζόη μετά. Γυναίκες εκεί, πεθερές όλα.
1: Επίσης, να σας ενημερώσω για όποιον ενδιαφέρεται ότι υπάρχει και διαγωνισμός πιο γρήγορου σουγκαρίσματος.
0: Α, το έχω δει αυτό.
4: Και εγώ κάπου το είδα.
0: Υπάρχουν για πολλές δουλειές. Πιο γρήγορο σιδέρωμα, υπάρχουν πολλά. Αλλά είναι και πετυχημένο, όχι να σιδερώνεις.
1: Το οποίο, επειδή το έψαξα παραπάνω, γιατί πάντα μου λέτε τι κάνεις δηλαδή.
0: Επιτέλους.
1: Έχεις τις σημάνσεις τις κλασικές που σουγκαρίζεις και ουσιαστικά με σουγκαρίζεις θα περνάς ανάμεσα δεξιά-αριστερά σαν να κάνεις λάλομ. Απλά μετά τσεκάρουν κιόλας ότι δεν είχε σηκωθεί. Δηλαδή είναι βρεγμένη σου γαρίστρα, οπότε πρέπει να φαίνεται τη γραμμή που δημιούργησε.
2: Ωραία, λογικό.
1: Άμα έχει κενό, φεύγει.
0: Έτσι όπως το λέει, θα έχει stop. Απαγορεύεται. Θα κάνει οπισθογωνία στο μπάκι για να μπει.
2: Σου σηκώνει και περνά ανάμεσα, ρε. Πώ κάνει για τη μηχανή.
0: Ναι, αλλά για να σου δείξει, αν είσαι καλό, είσαι τώρα στο δωμάτιο. Δεν θα κάνει κάπου.
2: Ναι.
0: Πέρα κάνει λίγο πίσω το σώμα σου. Α πει εδώ πέρα κάτω έτσι, προ τα πίσω, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
0: Οπισθογωνία κάνει και εκεί.
2: Ναι.
1: Και ο κερνό σου περνάει.
2: Ποιο? Για πάμε.
1: Σε βίντεο τώρα.
2: Δύο στα δύο.
1: Εδώ ο καιρό περνάει, λέω.
0: Ο κερνό περνάει.
1: Ναι. Και μετά έρχεται το τραγούδι 7.
2: Ναι.
1: Για να συνεχίσει και να πει πράγματα.
2: Για μένα πάλι.
1: Λέω, σήμερα είναι έτσι μια σειρά.
2: Όλα για μένα. Συμβουλές.
0: Όλα για σένα είναι μιλάνε.

0: Να ανοίξει το βίντεο. Άνοιξε. Τέλεια. Πολλά μηνύματα με αυτό το τραγούδι μετά.
1: Έχει στείλει
0: η Πόπη από το παλαιό Φάληρο. Μην μου πειράζετε το Βαγγέλη, παρακαλώ.
2: Χαιρετίσματα και καλησπέρα στην Πόπη.
0: Χαιρετίσματα, χαιρετίσματα.
1: Σαν τη γιαγιά μου την Καλλιόπη. Αγγελική, δεν ισχύει αυτό. Ψέμα είναι το μήνυμα. Δεν ξέρω
0: πιο κοντά το παλαιό Φάληρο έχω να πω.
1: Δεν ξέρω. Ήρθε μήνυμα αμέσω.
2: Γλιτώνει και κανένα χιλιόμετρο από παλαιό Φάληρο.
1: Ήρθε μήνυμα. Δεν ξέρω καμία Πόπη από παλαιό Φάληρο.
0: Λοιπόν, πέρα από την τύπησα τώρα που είχε ντυθεί μαυροφορεμένα και τέτοια. Συλλάβανε τύπο στην Αγγλία, ο οποίος είχε πάει απέναντι από ένα νοσοκομείο σε ένα εγκαταλειμμένο κτίριο στην Ταράτσα. Είχε ντυθεί χάρος και καθόταν εκεί. Φίλε, απ' τη μία πόσα ψυχολογικά έχεις, απ' την άλλη, αμέσως τώρα ντροπαρέα από τη ζυδίκια. Πόσο εύκολα θα το έχεις κάνει αυτό. Πόσο εύκολα.
1: Άντε, άντε. Ή αν είναι ξέρω εγώ μέσα.
0: Από το παράθυρο.
1: Με κοιτάει εκεί.
0: Στον τρίτο, ναι, και να πάει σε επόμενα. Ω, τέλειο αυτό.
1: Κοίτα, θα το κάνω και έτσι.
0: Εσένα.
1: Στο έρχομαι.
0: Στο δεύτερο.
1: Όταν ανεβάζω και πλακάτ. Είμαι εδώ για σένα.
0: Γενικά, παιδιά, το καλοκαίρι γίνανε πάρα πολλά, πάρα πολλά, πάρα πολλά. Αλλά εγώ θα πω συγχαρητήρια και όταν είναι κανάλι εξωτερικού μιλάμε. Δεν κάνουμε διαφήμιση.
1: BBC.
0: Ναι, ναι, ναι. Το πού το ξέρεις.
1: Συνεργάτες μας.
2: Θα νομίζω ότι τα έχουμε στήσει από πριν τα θέματα.
0: Προσπαθήσανε να πάνε να κάνουν ένα γύρισμα σε μια άγρια φυλή τώρα με ελέφαντες, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
0: Που εντάξει, δεν είναι ήρεμη αυτή που βλέπεις, ξέρεις, ανεβαίνω πάνω και τέτοια. Και είχαν τη φαϊνή ιδέα και ντύσαν την κάμερα μέσα σε ένα τεράστιο μπόγο που ήταν σαν κακά ελέφαντα. Αλλά είχε και τέσσερις ρόδες μπάλες τύπου στρογγυλές. Και πήγαινε μπρος-πίσω και τραβάγαν βιντεάκι κοντινό. Φανταστικό.
2: Η μεταφερούμενη κουράδα.
0: Σωστά. Εγώ ήθελα να πω, μύριζε κιόλας. Γιατί δεν είναι χαζί ελέφαντες.
1: Ναι.
0: Γενικά είναι έξυπνα ζώα, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Σου λέει τι είναι αυτό, δεν μυρίζει. Αυτό είναι ντοκιμαντέρα και λέει. Γενικά, όποια ζώα εκπαιδεύονται, αν και δεν μου αρέσει η λέξη, σημαίνει ότι έχουν ένα δίκτυο εξυπνάδας που μπορεί να τον εξελίξει.
1: Τι είπε τώρα.
0: Μπράβο. Κάνω σαρδάμα, αλλά μιλάω και όμορφα,
1: Βαγγέλη.
2: Και γνώσεις. Δωρεάν
0: γνώσεις. Μοιράζω γνώσεις.
1: Κάτι έχω πάθει με τους ελέφαντες το τελευταίο δίμηνο και στο TikTok πατάω like μόνο σε βίντεο με ελέφαντες και μου βγάζει μόνο βίντεο με ελέφαντες. Έχω
2: δει. Δεν πατήσει like σε βίντεο με ελέφαντες.
1: Είδα ένα βιντεάκι με ένα ελεφαντάκι που είχε γεννηθεί έτσι μικρό.
2: Αυτό τι είναι τώρα.
0: Αυτό που κατάλαβες είναι διαγωνισμός κότας Αμερική. Κάτσε, κάτσε, έχουμε κι άλλο.
1: Αυτό είναι κόκορα το πρωί. Αυτό είναι 6 ώρα, 6 ώρα το πρωί κόκορα, ρε, στο χωριό.
0: Τελευταίο, πάμε.
1: Καλό αυτό.
0: Το ζούνε το μεταξύ.
2: Ποιος κέρδισε.
1: Ο τρίτος.
0: Μιλάει.
2: Αυτό είναι το καλύτερο.
0: Κάνουν και την επικοινωνία, ρε. Ποιος μιλάει και τι λέει. Το έχουν πάει άλλο λόγο.
2: Ξέρουμε ποιο κέρδισε.
0: Όχι, δεν αναφέρει. Δείχνει πολλές συμμετοχές απλά.
2: Μπορεί να ήταν. Δεν έχει βγει ακόμα. Το αφήνει για το suspense. Εντάξει, μη μα.
0: Μπορεί να ήταν σε τύπου ψηφίστε εσεί, ρε.
2: Για ανέβασε το σύνδεσμο. Να ψηφίσει ο κόσμο.
0: Πάμε για προφητείες.
1: Ένα ακόμα προφητείες, ε.
0: Πάμε για προφητείες. Δεν είναι
2: αγωνιστική που έρχεται. Ναι, ναι.
1: Πάμε.
2: Θα ανεβάσουμε και αύριο για ποιον θέλει να οικονομήσει.
1: Και αύριο και την Κυριακή θα ανεβάσουμε.
0: Θα ανεβάζει ο Άγγελος, είπαμε τελικά, τι θα γίνει.
1: Θα ανεβάζω εγώ, αλλά θα.
0: Δεν έχει βάλει προφητείες.
1: Έχουν προφητείες.
2: Πού έχω βάλει.
0: Δεν γίνεται να έχει βάλει προφητείες. Το βάλω το κινητό να παίξει. Δεν έχει το αρχείο μέσα.
2: Γιατί, τι έπαθε.
0: Μ' αρέσουν αυτά. Βρες τα μας, βρες τα μας.
1: Ένα τραγούδι μας χαρακτηρίζει, ένα τραγούδι μας χαρακτηρίζει.
2: Όχι, μας χαρακτηρίζει και το άλλο, γιατί.
1: Βάλε YouTube, ναι.
2: Θα βάλω εγώ, θα βάλω εγώ.
1: Α, θα βάλουμε εμείς.
0: Το έχω βάλει εγώ ήδη, περίμενε.
2: Μην παίξεις αφημίς, εγώ.
0: Βρες τα μάτς εσύ, βρες τα μάτς.
2: Τα μάτς είναι πανεύκολα.
0: Ε?
2: Μισό λεπτό.
1: Τι πάθαμε.
0: Είσαι ετοιμός.
1: Εγώ,
2: πάνε.
0: Σούπα, πρώτη εκπομπή, δεν είναι προετοιμασία μας τίποτα.
2: Στοίχημα σούπε.
1: Θέλω το ρεφρέν μόνο.
0: Ναι ρε.
1: Είμαστε.
0: Είναι ωραίο τραγούδι ρε. Και επίσης πάντα ακούμε το ρεφρέν. Δεν θύμιζες μια φορά να θυμηθείς πως είναι και το υπόλοιπο. Δεν αργεί, μπαίνει. Τα βρήκες στα μάτς.
2: Ναι.
1: Και να βλέπω και αποδόσεις.
2: Μα πρέπει να είσαι σίγουρος. Σιγκάμε, σωστά δεν μας.
0: Συντροφικίες. Εντάξει.
2: Οι θυμίες.
3: Πάμε, Σάββατο.
0: Με σειρά θέλω, ε.
3: Σάββατο, 7 η ώρα. Γήπεδο Καραϊσκάκη. Όχι απλά με τη σειρά, θα λέμε και λεπτομέρειες.
2: Ναι.
3: Ολυμπιακός Πειραιός.
0: Κρήτης, δεν το πες.
3: Ένα είναι όφη, είναι Ολυμπιακός, έχουμε κι άλλο.
0: Άσο.
2: Ματσάρα.
0: Άσο. Ξέρω.
2: Άσο.
0: Και over 1,5 θα το βάζα, αλλά πάσο ξέρω.
2: Χ2, διπλή ευκαιρία.
0: Χ2.
2: Στηρίζω Φάρα φέτος με κλειστά μάτια, παντού θα τη στηρίξω.
3: Χ ημίχρονο.
2: Ωραίο.
0: Χ ημίχρονο.
3: Σάββατο, 9 η ώρα το βράδυ. Γιατί πρώτα βάλαμε το.
2: Το μεσημεριανό.
3: Το μεσημεριανό το χαλαρό και το βάλαμε το καλό μάτι.
2: Θα το χάσουμε, ναι. Πάμε στα επόμενα, ξαρίξουμε.
3: Ηρακλής Ατρόμητος. Στο γήπεδο νομίζω του Βόλου παίζουν. Για να ξέρει και ο κόσμος τι
0: γίνεται. Ναι, ναι, είδες φωτογραφία από το χόρτο του κατά γλωσσίνου την εβδομάδα. Δεν υπήρχε.
3: Όχι.
0: Ηρακλής Ατρόμητος. Γκολ γκολ.
3: Χ2.
0: Χ2 και εσύ, ε.
2: Ναι, ναι.
0: Θα χάσετε παρέα.
3: Σημερώνει Κυριακή με βροχούλα στην Αθήνα. 6 ώρα.
0: Όχι, θέλω να πάω για μπάνιο, δεν έχω άλλη μέρα.
2: Κυριακή θα πας.
0: Αφού βρέχω πάρτι, παιδικό ρε φίλε.
2: Είδες να κάνεις παιδιά.
3: 6 ώρα Καλαμάτα Βόλος. Στο γήπεδο της Νίκαιας.
0: Καλαμάτα, άσο.
2: Εγώ είμαι από την
0: Παίρνει
2: Καλαμάτα.
0: Παίρνει βαθμού Καλαμάτα.
2: Είμαι από την Καλαμάτα.
0: Να μ' αρέσει Καλαμάτα φέτος.
2: Είναι πολύ ανταγωνιστική. Θα το πάω στο over 1,5 εγώ.
0: Πήρε βέβαια ο Βόλος πάλι τώρα έφερε 4-5 παίχτες. Με πολύ καλό βιογραφικό ρε φίλε. Πού τους βρίσκει. Over
2: 1,5.
0: Άσοχη. Παίζεις 10 ευρώ και παίρνεις 11.
2: Αυτό.
3: Άσοχη.
0: Άσοχη. Διπλή ευκαιρία.
3: Αστέρας Τρίπολης 6-7 στο φοβερό γήπεδο της Τρίπολης. Που κάνουν έργα, γι' αυτό λέει δεν έχει κόσμο. Ενώ αλλιώς είχε.
0: Χάνουμε και την Τρίπολη. Πάει και Τρίπολη. Λίγα κάστρα μας είχαν μείνει. Λίγα κάστρα.
3: Ας μας μείνει μόνο τα γρήγορα.
0: Είμαστε τοπικά εδώ, λίγο Περιστέρι, λίγο Φιλαδέλφια. Χάσαμε Γλυφάδα σήμερα Άνω. Εύκολα. Άντε κανένα Γρήνιο. Λίγο Όφη τώρα το σώζει εδώ. Γιατί εμείς λέμε είμαστε μισό μισό.
3: Διπλό.
2: Τι είπαμε τώρα, ποιο είναι ο αγώνας?
3: Αστέρας Τρίπολης.
0: Διπλό, ε.
2: Ναι ρε.
0: Και εσύ?
2: Ναι ρε. Είναι αυτά τα μάτς που ξέρεις πρέπει να τα
0: κερδίσεις. Επίσης δεν θα μπορούμε να παίζουμε πολλές διπλές ευκαιρίες. Δεν είναι ωραίο. Τώρα έχετε παίξει και δύο εσείς από δύο διπλές ευκαιρίες.
2: Θα είναι πράσινα στο τέλος της ημέρας. Εμένα αυτό με νοιάζει.
3: 9 η ώρα. Πάω Κάρης.
0: Ξέχασε ένα.
3: Τι?
0: Με ποιες σειρά τα βλέπεις, πού είσαι? Εντάξει, πάμε.
3: Δεν μπορώ να πω που είμαι, δεν μπορώ να διαφημίσω τη στοιχηματική εταιρεία που βλέπω.
0: Εντάξει.
2: Πάω Κάρης.
3: Πάω Κάρης.
0: Εγώ είμαι στο Google γι' αυτό. Άσο.
3: 1,55 δίνει ο Άσο.
0: Ναι, ναι, έχετε παίξει 17 διπλές ευκαιρίες, το 1,55
2: θα
0: σας
2: πειράξει. Γκολ. Ναι, ναι, θα γίνει χαμός εκεί μέσα.
0: Μωρόν και θα δείχνει πάλι τη φανέλα στους δικούς του.
2: Ωραίος, αλήτης. Μα αυτός ο Μπρέσ μ' άρεσε πολύ. Αλλά είναι μέχρι εκεί μου και για Άρη.
0: Πάμε.
3: Δεν έχω σκεφτεί. Με πνίγεις. Over 1,5.
2: Ωραίο.
3: Δεν πάω και για over, αλλά ναι.
2: Ωραίο.
3: 9 η ώρα έχει και άλλο μάτς. Άλλο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής. Και Φυσιά Λεβαδιακός. Για ποιο λόγο το βάλουν 9 η ώρα.
0: Άσου. Το σκοράρει ο Πόμπο. Ναι, δεν το έχει βάλει τόσο μάτς, θα το βάλει τώρα.
3: Κουράστηκαν, ρε. Όχι. Χ.
0: Εγώ κουράστηκα να του πάω εγώ.
3: Ναι, χ. Θα παίξει απέναντι ο Λεβαδιακός. Ανέβει, είναι καλός προπονητής του. Άμα λέει ο Κομπότσο κρατήσει, θα κάνει δουλίτσα. Τον πιστεύω τον προπονητή.
2: Over 1,5 όλο. Ωραία παιχνιδάκια, ρε. Ωραία γνωστική αυτή.
3: Και 9,5 ώρα το ντέρμπι των Πρωτοπόρων. Ο Παναθηναϊκός Αθηνών με τον Πανετολικό Αγρινίου.
0: Άσο, με τον Άσο 1,35. Το 101 δίνει.
2: Τι είπες τώρα.
0: Και θα σου πω πώς θα γίνει. Άσο, θα βάλει ο Παναθηναϊκός ένα γκολ στο πρώτο γιατί εμείς είμαστε σου λέω
3: δίνει.
0: Θα βάλει ο Παναθηναϊκός ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο γιατί είμαστε πίσω. Θα ξεκινήσει το δεύτερο. Θα ισοφαρίσουμε από στημένο.
2: Στο λεπτό θέλω να μου πεις.
0: Ε?
2: Σε ποιο λεπτό?
0: Στο δεύτερο ημίχρονο, δεν σου λέω λεπτό.
2: Και στο 85.
0: Στο 85 με 90 θα φύγουμε αντεπίθεση επειδή έχει ανέβει ο Παναθηναϊκός όπως έχουμε βάλει δύο γκολ στα δύο τελευταία συνεχόμενα μάτς. Και θα βγάλουμε το 1-2 και θα γίνει πανικός.
2: Το λες.
0: Δεν το παίζω με τίποτα. Καλά το να παίξω 5 ευρώ απλά να το πετάξω, αλλά σε άλλο δεν θα το βάζα.
2: Ναι.
0: Αλλά όχι, ναι.
3: Άσο ημίχρονο, άσο τελικό.
0: Under 2,5.
2: Χι.
0: Under δηλαδή.
2: Τι χι. Χι και 0-0 κιόλας.
0: Εσύ τι είπες?
3: Άσο ημίχρονο, άσο τελικό.
0: Άσο.
2: Χι και 0-0.
3: Νομίζω ότι για τους δύο ο ένας είναι η ώρα να χάσει και ο άλλος είναι να πάει να παίρνει λίγο εύκολα.
0: Πήρε με την Κηφισιά 3-1 τελικά. Και έχασε και 10 φάσεις. Τρία δοκάρια και τα μπόρτα.
3: Λίγο ισοφάρις, λίγο το ένα, λίγο
0: τρία δοκάρια και τα μπόρτα μου τώρα. Ίσα ίσα, Άγγελε, πρέπει κάποιος να τον κόψει για να μην ξεφύγει.
3: Οι δύο βαθμοί δεν είναι τίποτα.
1: Θα ανεβάσουμε. Θα ανεβάσουμε ένα δελτίο Σάββατο, ένα Κυριακή.
0: Ο Σάββατο πόσα μάτς είναι, είπες?
2: Δύο.
0: Δύο μάτς δεν ανεβάσεις, ε.
1: Θα παίξουμε μπούμπες. Γιατί πιάνουμε τα άλλα.
3: Αυτό ακριβώς. Ανέβασε ένα όλο μαζί και τα 7.
1: Και τα 7. 7 δά, όπως είχαν πιάσει τότε.
0: Καραλής 6-15 ξανά. Δεν κατάφερε να περάσει 6-20 και 6-25. Βγήκε δεύτερος.
3: Παίξε και τα 7 over 1,5.
1: Το έδωσες, ε.
0: Για τη δεύτερη θέση πήρε μόνο 75.000 δολάρια.
1: Για την πρώτη πόσο θα έπαιρνε, λέει.
0: Όχι.
1: Ποιος βγήκε, ο Τουμπλάιτης βγήκε πάλι.
0: Ναι, απλά εδώ που είμαι τώρα δεν γράφει
1: πώς. Το διφύλισε την πρώτη φορά. Την εβδομάδα.
0: Βγήκε, δεν έπαιξε. Είχε τράβηγμα.
1: Ποιος?
0: Ο Τουμπλάιτης δεν έπαιξε. Βγήκε την πρώτη προσπάθεια, έκανε την πρώτη και βγήκε. Είπε ότι μπορεί να συνεχίσει.
1: Εντάξει, να κάνουμε.
0: Εντάξει, και αυτοί έχουν αγώνα το ένα μετά το άλλο.
1: Τώρα να σχολιάσουμε ότι δεν χαιρόταν και πολύ. Φιλαράκι το παίζει, αλλά δεν χαιρόταν που Καραλής κόντευε να σπάσει το ρεκόρ.
0: Τρώμαξε λίγο.
3: Στην αποτυχία φαίνεται ο χαρακτήρα του ανθρώπου.
0: Sold out τα 500 εισιτήρια και επίσημα του Πανετολικού. Σου είπα δεν θα πάρω. Ερώτηση για άνοιγμα δεύτερη θύρα. Που δεν νομίζω γιατί θα μα το είχαν δώσει από την αρχή, ρε φίλε. Γιατί να μην σου πούνε από την αρχή, όχι.
1: Γιατί μπορεί να μην περιμένουν να τα πουλήσουν.
3: Γιατί μπορεί να έχουν κλείσει πανθυνά και να πάνε σειρά να το γεμίσουν.
0: Με τον Πάουκ πόσο είχε. Να ξέρετε, με τον Πάουκ είχε 40.000 κόσμο και βλέπω κάποια στιγμή την κάμερα που κάνει ένα περιμετρικό.
3: Μπορεί.
0: Είναι 40, ρε φίλε.
3: Κόσμο. Είναι το γήπεδο περίεργο.
0: Ναι, εντάξει.
3: Τι θέλω να ρωτήσω.
0: 22 πόντου τελικά πάθηνα 20 στην ΑΕΚ, δεν το είπαμε πριν.
3: Στο μπάσκετ.
0: Ναι, ναι.
3: Μόνο.
2: Καλά είμαστε.
0: Εντάξει, και η ΑΕΚ είχε βέβαια απουσίες. Δεν είναι μόνο πάθηνα 20 είχε απουσίες.
3: Αλλά έπαιζε λαλτζάκαρο.
0: Ναι, κατευθείαν μπήκε και έπαιξε.
1: Ιουχαρίστηκε. Εμένα αυτό με νοιάζει.
3: Ναι, μάλλον για να ζητάει μετά συγγνώμη, να λέει συγγνώμη για την κίνηση που θα κάνει τότε.
1: Συγγνώμη,
0: θέλω το τελευταίο δικό μου τραγούδι παρακαλώ να παίξει, έτσι ώστε να μπορούμε μετά να ακούσουμε τις επιλογές του DJ μας, του κανονικού του Βέρεσε.
3: Όχι, δεν είναι επιλογές, μετά είναι αφιερώσεις. Επικίδι.

0: μου, σ' αρέσει ο Πολιές? Να τα αφήσω?
1: Δεν μ' αρέσει, καρδιά μου, βάλε μου κάτι άλλο.
0: Ό,τι θες, μωράκι μου.
2: Βαγγέλη μου, αυτό ήταν λίγο γενικό, να ξέρεις. Δεν ήταν καθαρά για σένα, γι' αυτό και δεν έκανα και εισαγωγή. Αυτό ήταν λίγο γενικό το τραγούδι.
3: Ένα γρήγορο.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Ένα γρήγορο. Αφού είμαστε σε αυτό το mood επίπεδου,
0: ναι. Ναι, ναι,
3: για να μπούμε μετά στο πιο σοβαρό, έχουμε την αγαπημένη μας Βέρα Λάμπρου.
0: Έχει άσμα.
3: Έχει άσμα. Δικό της τραγούδι.
0: Αποκλείεται.
3: Μην λέει μόνο άλλων.
2: Αυτό δεν το κόψει το YouTube.
3: Έχει καλοκαιρινή.
2: Μοιάζουν τα δικαιώματα της Βέρα Λάμπρου.
3: Έχει καλοκαιρινή άβρα το τραγούδι. Ας το ακούσουμε λιγάκι μέχρι το ρεφρέν, παιδί μου, για να μην χαλάμε και το. Εντάξει. Αγαπημένη Βέρα Λάμπρου.
2: Ας το να παίξει αυτό.
3: Πανέτοιμη, πανέτοιμη. Για να το κόψουν να θέλει από το YouTube, να τα αφήσουμε και αυτό. Βέρα Λάμπρου είναι, ρε φίλε, τι να ζητήσει. Για βάλε και βλέπουμε.
2: Γρήγορα, εντάξει.

0: γύρισε νησί για να παίζει τον Ινί, τον Ινάκη.
1: Θέλω να κάνεις ό,τι παίρνει από το χέρι σου στη season 2 της εκπομπής, να έρθει εδώ πέρα η Βέρα Λάμπρου. Πρέπει να κάνουμε ένα ακούστικ.
0: 2 Φεβρουαρίου. Που θα έχουμε την επέτειο που συμπληρώνουμε ένα χρόνο εκπομπές.
2: Αλήθεια, έχουμε και τέτοιο. Μπράβο, δεν θυμόμαι.
0: Ναι, ρε. Θα βγουν φίλοι, θα μας πούνε χρόνια πολλά, θα ανεβάζουμε βιντεάκια. Έχω ετοιμάσει πολλά πράγματα να ξέρει για 2 Φεβρουαρίου. Έχω σκεφτεί πολλά πράγματα. Δεν έχω ετοιμάσει τίποτα βασικά.
2: Τούρτα, ε.
1: Χρόνια πολλά.
0: 2 Φεβρουαρίου κλείνουμε ένα χρόνο.
1: Φεδο Γιώργο.
0: Εννοείται. Θέλω βιντεάκια μεμονωμένα να μου στείλουν οι φίλοι της εκπομπής, εσύ, ο Σέξπιρ, όλοι να ανεβάζουμε στα social μια εβδομάδα πριν.
2: Γιατί? Να κάνουμε μια ένωση. Βάγκσπιρ.
0: Εκείνη τη μέρα, όποτε πέφτει η εκπομπή, θα φωνάξουμε εδώ πέρα 15 άτομα. Θα γίνει η εκπομπή open με μπύρες και τέτοια.
1: Θα έχουμε και πίτσα. Δεν είμαστε σήμερα το open.
2: Καλό, καλό.
0: Θα σου δώσω γιατί από σένα δεν το περίμενα.
2: Μπράβο.
1: Ήταν πολύ κακό. Θα έχουμε και πίτσες. Εκείνη τη μέρα γράφουμε Βεραλάμπρου να κάνει και πρόγραμμα, ρε live.
2: Ωρε φίλε.
0: Έχω δύο πάστορες τώρα. Πάμε. Έχω δύο πάστορες.
2: Αυτό θα σε ρώταγα τώρα. Πάστορες δεν είχαμε όλο το καλοκαίρι.
1: Ξεκινάνε
0: δύο. Αμερική και Μαλάουι. Πείτε μου που θέλετε.
1: Δεν υπάρχει.
2: Μαλάουι
1: εννοείται Μαλάουι. Με κλειστά μάτια.
0: Μαλάουι. Πάστορας με live, live σε τηλεόραση, YouTube για τέτοια βήματα μπροστά, ο οποίος σου κάνει ειδική θεραπεία για να πέσει η κοιλιά. Και ο τύπος βάζει ανθρώπους πανηγύρια για δίπλα και τέτοια χειροκροτήματα εννοείται, που είναι ο άλλος και ουσιαστικά απλά έχει σηκωθεί.
2: Άμα δεις το
1: βιβλίο. Στην κάμερα, να βγάλει. Στην κάμερα, να
2: βγάλει. Και κάνει. Τραβάει, όχι, δεν το πήγα από κάτω.
1: Και πέφτει κοιλιά.
2: Ναι, ρε. Πέφτει με αυτό το γυαλιά.
0: Τι πέφτει, τη ρουφάει ο άλλος μόνο τώρα, πέφτει.
2: Αυτό
1: δεν είναι. Δεν αεροπορικά για το Μαλάβι, δεν λέω.
0: Όλοι οι πιστοί προσέλθετε.
1: Δεν λέω κρίσκο μαζί από Μαλάβι.
0: Και εγώ Θεό Αμερικάνο πάστορα.
2: Ωραία, Θεό ή πάστορα.
0: Ο Θεό.
1: Ότι είναι ένα αυτή, ρε, είναι ένα.
0: Είναι Θεούλης, το λέω έτσι γιατί καταλαβαίνεις ποια είναι η διαφορά.
2: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, ο οποίος επί 20 χρόνια η ενορία του ήταν η πιο γνωστή για θεραπεία για γκέι, μέχρι που ακριβώς τα 20 χρόνια την έκλεισε γιατί παντρεύτηκε ένα άλλο πάστορα.
2: Η θεραπεία των γκέι ήταν δηλαδή να σε θεραπεύσει να μην είναι γκέι.
0: Ναι, έκανε ειδικό κήρυγμα για να σε θεραπεύσει όπου να είσαι γκέι.
2: Ναι.
0: Πολύ φυσιολογικό, Άγγελε, εγώ το ακούω, δεν ξέρω γιατί κάνεις έτσι. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν ακριβώς στα 20 χρόνια, μια από τις πιο γνωστές ενορίες, απλά παραδέχτηκε ότι σταματάει τη θεραπεία γιατί θα παντρευτεί το φίλο του που ήταν πάστορα σε μια άλλη εκκλησία.
1: Τι λες. Μου θυμίζει ένα δικό μας πολιτικό, ξέρεις, τον αγαπημένο μας. Που έχει αλλάξει έτσι στρατόπεδα 2-3 φορές.
0: Αποκλείεται. Ποιον εννοείς?
2: Τέσσερις. Ναι, ναι. Έχει αλλάξει και μαλλιά.
1: Ναι.
0: Ποιον λέμε, αυτό με τα γυαλιά τα περίεργα.
1: Ναι. Αυτό με τα καινούργια γυαλιά, ναι, τα κόλπα.
0: Όπως είπε ένας γνωστός εδώ φίλος της εκπομπής, μην λέω ονόματα. Αν δεν ήταν ο Μαζονάκης αυτό το ιατρείο και ήταν ο Γιώργος ο Μπουγελόφατσας.
1: Ναι.
0: Θα το είχαμε μάθει.
1: Νομίζω.
0: Ή θα είχε πάρει ένα σετάκι θεραπεία κάποιο δώρο σαν αυτού που λες τώρα. Και εντάξει, μωρέ, τα βρίσκουμε και προχωράμε.
1: Μάλλον το δεύτερο.
2: Μπουγελόφατσα είχες προλάβει εσύ που είσαι μικρός.
1: Ναι.
2: Α, εντάξει.
0: Και επειδή μιλάμε συνέχεια για πάστορες, να πούμε ότι έχουμε και εδώ στην Ελλάδα, στην Κόρινθο, τον Παπα Παύλο.
2: Στην Κόρινθο.
0: Στην Κόρινθο. Ο οποίος.
2: Σε ποια ενορία.
0: Να σου πω αν γράφει. Ο οποίος τρέχει τον πολιτιστικό αθλητικό σύλλογο Αγίου Γεωργίου Κορίνθου.
2: Ναι.
0: Και είναι και ο διευθυντής ομάδας ποδοσφαίρου.
1: Multitasking ο παπάς. Τα παίρνω παντού.
0: Έλα τώρα, εσύ κατευθείαν εκεί πήγε το μυαλό σου.
1: Τι, όλοι.
2: Παίζουν στην ομάδα κανονική.
1: Όλοι παπάδες
2: παίζουν
1: λεφτά.
0: Κανονική παίξη, κανονική παίξη.
2: Αν δεν παίζουν παπάδες.
0: Όχι, αλλά σίγουρα παραπαγορεύονται οι Χριστοπαναγίες στο γήπεδο.
2: Δεν βρίσκουν τους αντιπάλους.
0: Σε μπαλαγαμό. Κοιτάνε δεξιά-αριστερά.
2: Συνθήματα δεν έχει με μανάδες και αυτά είναι σίγουρα. Πιο όρτο και εντάξει. Καλά τα λέει ο πρόεδρος, να μην βρίζουμε.
0: Γενικά σου λέω πέρσι το καλοκαίρι γίνανε πολλά, Άγγελε, πολλά. Έχουμε νέα μόδα δυστυχώς σε νέο ναρκωτικό για να ανεβαίνεις. Το οποίο ξεκινήσει από το Πακιστάν. Έχουν βρει ένα νέο τρόπο. Έμπιστο. Εννοείται. Ένα νέο τρόπο για να φτιάχνεις κεφαλάκι έτσι και να ανεβαίνεις. Το οποίο έχει και πολύ μεγάλη διάρκεια. Συνυφάρι σκορπιό.
1: Το κάνεις αυτό.
2: Πώς γίνεται.
0: Ή το γκες και όπως γίνεται ο καπνός ο νυφάρης. συγκεκριμένους σκορπιούς, όχι όλους.
1: Πρέπει να είναι νεκρός σκορπιός.
0: Ή τον αποξηδένεις και τον τρίβεις και τον βάζεις στο καπνό.
2: Νεκρός ή ζωντανός. Εσένα θα σνιφάρω.
0: Καλό κι αυτό. Ναι, ναι. Ή τον αποξηδένεις, το κάνεις σκόνη, τον βάζεις στο καπνό σου και το στρίβεις κανονικά. Και δώσε πόνο.
1: Έχει ο σκορπιός δηλαδή που έτσι σε φτιάχνει.
0: Έχει μια λόγω
2: στη οροσκόπο.
1: Ήταν όχι καλύτερο αυτό σήμερα.
0: Καλά, καλό, καλό και αυτό.
1: Όχι, ήταν ωραίο, ήταν ωραίο.
2: Μένα μου άρεσε αυτό. Δεν βγάζει μάχη και ο σκορπιός, οπότε...
1: Εγώ θα το έκανα, θα το τρίβα. Το αποξέρενα.
0: Αποξέδενα.
1: Δεν το αποξέρενα. Ναι. Τι το άλλο, πώς θα το σνιφάρει, το κες έτσι και θα το σνιφάρει, τι είπαμε.
0: Νικές, νικές. Ναι, γιατί όχι, ρε. Όπως είναι νεκρός, το γκέις τον βάζει φωτιά και βγει ο καπνός που βγαίνει.
2: Κάθεσαι από πάνω και φτιάχνει.
1: Άμα είναι άλλο έντομο, δεν πιάνει μόνο σκορπιός.
0: Λέει συγκεκριμένο είδος σκορπιού.
1: Κάνω τις ερωτήσεις που κάνεις εσύ συνήθως.
0: Συγκεκριμένο είδος σκορπιού.
1: Α, συγκεκριμένο είδος. Τη οικογένεια.
2: Τώρα ταιριάζει.
1: Σκορπιδά.
2: Ήταν σκορπιός, δηλαδή με οροσκόπο. Τώρα ταιριάζει. Καλύτερα ακόμα.
1: Το κάνω κάτι, το κάνω κάτι. Ξάπεστο.
2: Γιατί δεν το κάνεις κάτω από το σκορπιό.
0: Πάω πάσο. Δεν συνεχίζω.
1: Ήταν πολύ καλό και αυτό.
2: Είναι λάθος τώρα να πάμε τώρα στα τραγούδια τα επόμενα. Πάντα παίξουμε στην αρχή τελικά.
0: Όχι, γιατί είμαστε χαρούμενοι άνθρωποι. Αυτό είναι το νόημα. Σύνοτι ότι παίξουμε.
2: Ναι.
0: Έχεις θέμα. Είχαμε ποτέ πρόγραμμα για να έχουμε τώρα?
2: Όχι, όχι.
1: Τι τραγούδια τώρα έχουμε?
2: Τώρα τι έχουμε? Α, όχι.
1: Έχουμε τι αφιερώσεις τώρα?
2: Όχι, έχουμε απλά κάνει δύο τραγουδάκια για Γιώργο Μαζονάκη. Εντάξει, έτσι τιμή σε ένα. Κρίμα ο άνθρωπος, 54 χρονών.
1: Πάει και ο Γιώργος. Τι. Γιατί. Γιατί.
0: Να αλλάξω θέμα. Θες.
1: Γιατί τώρα τι έχω.
2: Δεν μπορούσα να τα πω.

0: Λοιπόν, για να καταλάβεις τώρα τη διαφορά Αμερική με Κίνα.
1: Αμερική με Κίνα.
0: Θυμάσαι πέρσι που λέγαμε ότι έχουν βγάλει οι Κινέζοι ειδικό νερομπίστολο, το οποίο το βάζει στο παράθυρο και όπου πάει να κάτσει περιστέρι,
1: ξεχάζει.
0: Στην Καραϊβική, στα ριζόρτ. Το οποίο βέβαια είναι έξυπνο το ένα κομμάτι από αυτά. Στην Καραϊβική, λοιπόν, στα ριζόρτ υπάρχουν οι bird security.
1: Αυτό το είδα σε βίντεο, το είδα live.
0: Ναι, ρε φίλε. Τύπου που πας να φας πρωινό και επειδή σκάνε όλα τα πουλιά, είναι δύο τύποι με ένα νερομπίστολο που πάνε δεξιά-αριστερά και όταν σκάει πολύ. Και υπάρχουν, λέει, κάποια ριζόρτ, λέει, τα οποία αφήνουν, λέει, τα νερομπίστολα πάνω στο τραπέζι για να πάρουν ρόλο και σαν παιχνίδι οι πελάτες.
1: Είναι role playing.
0: Και το γαμάτο είναι όταν διαβάζεις αυτά, όταν βλέπεις αυτά τα βιντεάκια.
2: Να συμπυροβολήσει το πουλί.
0: Ταιριάζει με το πρώτο τραγούδι. Με το πουλάκι σου, να το γυρνάμε πίσω. Γράφει άλλο σχόλιο. 2080 συζήτηση. Ας εμένα οι παππούδες μου μετανάστευσαν και δούλευαν ως νεροπιστολέρος για να έχουμε εμείς ένα καλύτερο αύριο. Ωρε φίλε.
1: Πώς καλά, ρε.
0: Η δουλειά, όχι ρε. Καταρχάς θα κάνεις εδώ μέρα πες με νεροπίστολο. Και απληρώνεσαι. Είχα βρει και κάτι ωραία. Εντάξει, εδώ σε έχω. Εδώ σε έχω. Ταϊβάν. Έχουμε πάει σήμερα Ταϊβάν.
3: Ταϊβάν δεν έχουμε πάει ποτέ ούτε πέρυσι.
1: Μόνο μπλούζες, κάτι μπλούζες πήραμε.
0: Άνθρωπος εκεί, λοιπόν, άντρας, έπιασε τη γυναίκα του γινόντας σπίτι να τον απατά με τη σκούπα ρομπότ.
3: Πώς γίνεται.
0: Όχι αυτό που νομίζεις, γιατί εγώ αυτό νομίζω όταν πάτησα το άρθρο. Δεν είχε βάλει κάτι πάνω στη σκούπα. Είχε βάλει την κάμερα πάνω στη σκούπα, την οδηγούσε από το κινητό του και παρακολούθησα και τι έγινε σπίτι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως είναι ο τίτλος. Γι' αυτό ήθελα να πω.
2: Τόση ώρα, μα σκέφτομαι τη σκούπα ρομπότ στο σπίτι. Σκέφτομαι τη σκούπα ρομπότ στο σπίτι και λέω, μα τα τσουτσουνάκια εκεί που βγαίνουν και καθαρίζει, δηλαδή τη κάναν τόση δουλίτσα.
0: Κάτι βάλουν από πάνω, ρε. Μπορεί να βάλει από πάνω. Τι.
1: Ο άντρας είχε βάλει κάμερα ή η γυναίκα.
0: Ο άντρας κάμερα για να δει για τη γυναίκα.
3: Κάτι ξέρετε την έβαλε έτσι.
1: Θα είχε δώσει δικαιώματα η γυναίκα. Και λέει κάτσε, είμαι στη δουλειά, κάτσε να βάλω τη σκούπα να κάνει ένα καθάρισμα. Παπ, πάρ' το. Καβάλα η άλλη. Άσχημα.
3: Και τι κέρδισε τώρα. Ένα δεν είχε βάλει
1: τη σκούπα. Του.
3: Εσύ να τα λες αυτά. Τώρα εσύ να τα πεις αυτά. Αυτά να τα πούμε εμείς. Εσύ να τα πεις τώρα.
1: Λοιπόν, εδώ, και αυτό... να έχει φτάσει η άλλη να κάνει τέτοια πράγματα. Πάνω από τις σχέσεις δεν περνάει καλά. Άρα κατάλαβες καλύτερα να τελειώσεις.
0: Στην Αγγλία λοιπόν στους αγώνες με τα σκυλιά. Που είναι
3: φιλές.
0: Grey House πως τα λένε. Grey Gau, πώς τα λένε ρε. Grey Gau, καλά το είπα. Grey Goose είναι άλλο. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια συνήθιστα ονόματα. Και πολλά από αυτά είναι σαν αθλήματα. Δηλαδή, επίσημα αυτό που σου λέω τώρα. Υπάρχουν σκυλιά που τρέχουν, το οποίο λέγεται Zinedine Zidog. Υπάρχει ο Didier Dogba. Και το καλύτερο είναι όλα τα σχόλια από κάτω. Virgil van Dog. Kevin Douglas. Hurricane 9. Μόνος μου γελάω. Kylian Mbappé. Mbappé. Μόνος μου εγώ, εντάξει. Τεργέ Ανρί. Δεν ξέρω γιατί σωράζεις ο Άγγελος. Give him the ballon dog. Αντί για ballon dog. Λεβαντόγκσκι.
3: Δηλαδή μόνο οι Έλληνες παίχτες, δηλαδή. Όπως θα γίνει και αυτό.
1: Για πες ένα.
3: Ξέρω εγώ. Σταύρος Κύλιος, ξέρω, αντί για πύλη.
0: Σωστό.
3: Δεν είχα, ναι, απλά μπορούσε να γίνει και με Έλληνες.
1: Μπορούσε, ναι.
3: Αλλά και με Έλληνες.
0: Τσιουατσαρίτο.
3: Καλό.
0: Ντόγκλας Λις. Δεν ξέρω, μ' άρεσε πολύ αυτό.
1: Λίδια του κουμπά. Ωραία, ωραία. Αχ.
0: Μόνος μου.
3: Πάμε. Τι.
0: Τι.
3: Τι να βάλουμε τώρα.
0: Έχω πολλά να πω ακόμα.
3: Α, πείτε.
0: Δεν ξέρω αν θέλετε να βάλετε μουσική.
3: Όχι, όχι, μας
0: δίνει. Βάλε ένα τραγούδι. Σήμερα δεν πατάμε λίγο γκάζι.
3: Όχι, όχι, εσένα περιμένουμε. Μας δίνει το ρυθμό.
0: Καταρχάς θέλω να μπείτε όλοι να δείτε. Γιατί δεν θέλω να το δείξω από εδώ πέρα, δεν κάνει.
3: Ναι.
0: Το βιντεάκι με το ρομπότ στην Ρωσία. Τι έγινε.
3: Τι έγινε, Βαγγέλη.
1: Ωραία, καλά. Βαταρία.
0: Έγινε κάτι.
1: Υπερθερμάθηκε η κάμερα. Θα τη βάλω τον ανεμιστήρα να τη πάει.
0: Τώρα δεν μπορείτε να ξαναξεκινήσει.
1: Τώρα την έφτιαξα.
3: Για να ανοίξει την πόρτα.
1: Για να δούμε.
0: Παίζει.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι σου δείχνει.
1: Όχι. Unable. Δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, δεν πειράζει. Πάμε. Πρέπει να την κρίνουμε τότε αυτό που λέμε. Ναι. Βιντεάκι από Ρωσία. Όπου ένας σε ένα κατάστημα τέλος πάντων έχουν μέσα ρομπότ να εξυπηρετεί και ένας πελάτης τον σπρώχνει στον ώμο. Και αρχίζει το ρομπότ ξαφνικά και παίζει καράτε σε τρία άτομα και δεν μπορούν με τίποτα να το κάνουν καλά.
3: Το ρομπότ.
0: Το ρομπότ. Το τσίδια και πονίδια.
3: Εκεί.
0: Είναι μόδα τώρα. Έχουν κάτι ρομπότ μέσα και καλά και τους μιλάς και τέτοια και σου απαντάνε. Μόδα. Φίλε, είναι Terminator, δεν σου κάνω πλάκα τώρα. Δηλαδή βλέπεις πού θα είσαι.
3: Αμά,
0: παιδε, σε λίγο καιρό.
1: Να στο βάλω.
0: Σου δείχνει ουσιαστικά που θα είσαι σε λίγο καιρό. Γιατί δύο πράγματα η ανθρωπότητα μπορεί να πάθει. Ένα είναι τα ρομπότ και το AI. Και το δεύτερο είναι τα ζόμπι.
1: Τα ζόμπι.
0: Και έχουμε αυτή τη στιγμή δαιμονισμένα θαλάσσια λοντάρια στη ΣΥΠΑ. Και
3: σε ποια περιοχή.
0: Σου λέω αμέσως. Για ύπουλη ασθένεια που είναι κολλητική και στους ανθρώπους. Καλιφόρνια.
3: Καλιφόρνια.
0: Και... εκεί που είσαι στο ριζόρτ.
1: Εκεί θέλω να πάω.
3: Ναι.
1: Και παίζει με τα λομπίστουλα.
0: Προκαλεί κεφαλικές βλάβες, σπασμούς και επιθετική συμπεριφορά.
3: Να πα

0: Τι ερώτηση.
1: Λοιπόν, κάθε μέρα θα κλείνουμε την εκπομπή και με ένα ερώτημα.
0: Ναι.
1: Όπως κάναμε πέρσι σε κάποιες εκπομπές.
0: Ναι.
1: Π.χ. αν έπρεπε να τρως ένα φαγητό για όλη τη ζωή, ποιο θα ήταν αυτό?
0: Σουβλάκι.
2: Σουβλάκι.
1: Περίμενε. Με παραλλαγή ή ένα συγκεκριμένο είδος?
0: Ένα συγκεκριμένο.
1: Είναι και ολοκληρωμένη διατροφή.
0: Ναι, είναι πλήρης.
1: Έχει ντομάτα, έχει πάτο.
2: Το άλλαζα. Ίσως σουβλάκι πάντα κάνω αλλαγές γιατί μου αρέσουν. Υπάρχει άλλο που θα το τρώγα, το τρώω πάντα ίδιο. Βρώμικο. Σάντουιτς δηλαδή. Ναι, το θέλω πάντα. Δηλαδή, σουβλάκι τρώω και χοιρινό και κοτόπουλο π.χ. Βρώμικο και το θέλω πάντα με καλαμάκι χοιρινό. Δηλαδή θα πήγαινα βρώμικο.
1: Εγώ πάντα με λουκάνικο.
2: Ναι.
1: Χωριάτικο.
2: Μην ερωτήσει όμως. Εγώ μιλάω.
1: Τι κοτομπουκές μου.
2: Τι κοτομπουκές μου. Ξέρω τα παιδιά μας εμά. Με κοτομπουκές.
0: Παιδάκι μου και εγώ, Άγγελε.
2: Ναι.
3: Εντάξει. 33 έκλεισε.
2: Με αυτό το μάλι σε παιδάκι.
0: Τι έχει το μάλι μου.
1: Άσπρες όμως. Εγώ στα 33 δεν είχα άσπρες. Τώρα παίρνω μαζί μου.
2: Τώρα πριν ένα χρόνο άσπρες.
0: Ναι.
2: Άρα άσπρες πριν από μένα. Άρα 42 θα έχει το μαλλιά. Τι το έχουμε, αλλά εντάξει.
0: Τι λες, δεν θα έχω τόσο μαλλί έχω.
1: Έχει πολύ στα πλάγια, το πηγαίνει προ τα πάνω, δεν έχει θέμα.
2: Ναι, μην αγώνεσαι. Άσε που είδε, οι καράφλε έχουν επιτυχία.
0: Το αφού το αποκαιροκροτήσω αυτό.
1: Για αλλιώ εκεί με τα πρόβατα που λέγαμε πέρσι.
0: Καλά.
2: Αλλά... Εσύ δεν μα είπε ποιο φάει.
1: Εγώ σουβλάκι θα έλεγα. Εννοείται.
0: Απλά. Δεν θα πει το σουβλάκι.
1: Όχι, ρε, γιατί ρε. Και μακαρονάδε είναι ωραίε. Δηλαδή και μακαρόνια με κοιμά να μου πει.
0: Κι εγώ, αλλά κάθε μέρα.
1: Θα ήθελα παραλλαγή. Δηλαδή μπορώ να το συζητήσουμε. Δηλαδή, αν μου λέγε με παραλλαγή, μπορεί να σου λέγα μακαρόνια. Γιατί μου αρέσει και με κοιμά, μου αρέσει και με λευκή σάλτσα και με κόκκινη. Πε το, δεν πεθαίνω. Δεν πεθαίνω. Να ήμουν ανάμεσα, δηλαδή σουβλάκι μακαρόνια.
2: Θα ακούνε τα παιδιά μου γιατί θα σου αρέσει.
0: Όχι, όχι, σουβλάκι.
2: Σουβλάκι, εγώ πάω βρώμικο, εντάξει. Πίτσα.
0: Όχι τόσο. Είναι πλήρε γεύμα σουβλάκι, ρε, τέλο δεν έχει. Τα έχει όλα.
2: Αν έπρεπε να πίνεις μόνο κάτι για μετά εκτός από νερό.
0: Εκτός από νερό.
1: Εκτός από νερό.
2: Εκτός από νερό.
1: Γιατί εγώ είμαι φαν του νερού γενικά, δεν σου κάνω πλάκα.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, νερό θα σου λέγα.
0: Μάλλον και εγώ νερό θα σου λέγα.
2: Εκτός από νερό.
0: Εκτός από νερό.
1: Εκτός από νερό.

0: με τις παρενέργειες και όλα που έχει, ή θα μπορούσα να πίνω μπύρα χωρίς να ζαλίζομαι, χωρίς να κατουράω κάθε μισή ώρα.
1: Φίλε.
0: Κάτσε με, εσύ κάθε φορά μου λες ερωτήσεις σαν να μάθω αυτό με εκείνο. Μία ερώτηση σου κατά. Στην πρώτη μου έρθει αντίδραση.
1: Καλά, εσύ αφήνουμε και Ramsel Free τώρα. Έτσι είπα και τη μάρκα. Μπύρα Free.
0: Όχι, ρε παιδί μου, ωραία.
1: Μότι παρενέργειες έχει.
0: Μότι παρενέργειες έχει.
2: Καλό κέρδος όμως Free.
0: Τσίπουρο.
2: Σκληρός.
0: Ναι, βέβαια δεν την ακούω εύκολα. Ενώ η μπύρα μου αρέσει πιο πολύ. Δεν ξέρω, με το τσιπουράκι άμα πιω έχω το τέλειο κεφάλι και σηκώνομαι, δηλαδή κοιμάμαι το βράδυ και σηκώνομαι το πρωί και με πένα.
2: Δεν σηκώνομαι εγώ με τσιπουράκι.
0: Ω, με ούζο έχω ποτέ, με ούζο.
2: Το ούζο δεν έχω κόψει για πολλά χρόνια.
1: Γενικώς. Μπύρα ή...
2: Δεν ξέρω ρε φίλε. Όχι, κάτι σε...
0: Ω, κανένα κράμπερι χυμό θα πει τώρα, αυτό σχεδίδι.
2: Χυμό μπανάνα. Κάτι μαθρακικό θα έλεγα, κάτι μαθρακικό.
0: Είσαι φαν, πίνεις πολλά
1: δηλαδή. Όχι, δεν είναι, αλλά Coca-Cola, Zero, υπάρχουν μέρες που λένε να είχα στο σπίτι βρύση κανονικά να μην...
2: Κάτι τέτοιο νομίζω, ναι. Χρήσιμο θα πω. Να χωνεύω το σουβλάκι.
1: Σωστό και αυτό. Ναι, αλλά χωρίς μπύρα τι θα κάνεις.
2: Ναι, όχι, μπύρα είναι, είναι κρίσιμο. Είναι κρίσιμο.
0: Είναι κρίσιμο η μπύρα.
2: Ναι.
0: Τι είναι αυτό.
2: Βρήκαμε ένα ωραίο θέμα πριν.
1: Ποιο.
2: Α, δεν το βρήκαμε.
1: Ποιο από...
0: Τι κάνεις, πόδιο χωρίς να είναι.
2: Τα ζευγάρια.
0: Ζευγάρια θεματάκι.
2: Για ζευγάρια λέμε.
1: Αυτό λίγο. Εδώ.
2: Ναι.
1: Ότι δύο έξυπνοι άνθρωποι δεν μπορούν να ερωτευτούν. Η αληθινή αγάπη χρειάζεται και έναν ηλίθιο.
0: Το Στογεύσκι ποιο είναι, κάπου το έχω διαβάσει.
1: Αποδίδεται ευρύως ο Στογεύσκι.
0: Μπράβο.
1: Η φωτογραφία βέβαια στο άρθρο. Δεν μπορούμε να τη δείξουμε εκεί.
0: Όχι.
1: Εσένα. Από τα σχόλια που είχαν κάνει μεταξύ του στα social.
0: Εντάξει, βέβαια η έννοια του Στογεύσκι δεν είναι αυτή,
2: Τι είναι, θέλω να
0: ξέρω. Είναι η έννοια του ότι ο ένας πρέπει να είναι υποχωρητικός.
2: Α.
0: Ότι άμα είναι και οι δύο δυναμικοί,
2: ναι,
0: δεν θα βρεις ποτέ λύση και συνέχεια θα συζητάς προβλήματα. Αν ο ένας από τους δύο δεν κάνει λίγο πίσω σε κάποια πράγματα.
2: Ναι. Οκ, all right.
1: Εντάξει.
2: Εγώ θεωρώ πάντως ότι...
1: Συμφωνείς εσύ με αυτό.
2: Όχι.
1: Α, είπα κι εγώ.
2: Δεν μπορεί, δηλαδή άμα δεν ματσάρει όλη την ενέργειά σου, πώς θα πας μπροστά.
1: Ναι. Συμφωνώ.
2: Πρέπει να είναι και οι δύο.
1: Ναι.
2: Και οι δύο ζεν, τελείω.
1: Συμφωνώ.
0: Όχι, δεν γίνεται να είναι. Πρέπει να είναι αλλάξει, φίλε. Αν είναι και οι δύο ζεν, δεν είναι. Θα έχει πράγματα μέσα σου που δεν τα λες ποτέ γιατί απλά είσαι χαλαρός και απέναντι να σου βγει. Αντίστοιχα, αν είναι δύο δυναμικοί, δεν θα βγάζουν άκρη ποτέ.
1: Θα βγάζει άκρη. Γιατί πάντα θα αγοάσει ένα άντρα, λε τώρα. Αχ, τώρα προχώρα, κάνω θε να τελειώνουμε. Όχι, το ανάποδα. Μια εξηγία θα λε, αλλά κάνω θε να τελειώνουμε. Παντοφλάκες, ναι.
2: Σαν παραδείγματα, Άγγελο, προς αποφυγή.
0: Έχετε δει ποτέ τοιχογραφίες και διάφορα βιβλία από Αραβία, Περσία και τέτοια? Γιατί εκεί υπάρχει
2: επίσημα. Έχουμε δει, αλλά δεν καταλαβαίνω τι γράφει.
0: Εκεί είναι επίσημα το Leaking Daemon.
2: Τι?
0: Να σου το πω στα ελληνικά με full μετάφραση.
2: Άμα μπορείς.
0: Το δαιμόνι που γλύφει πόδια.
1: Για να δούμε τι είναι.
2: Τι λες.
0: Επειδή έχουμε πει πολλά θέματα για πατούσες. Στην εκπομπή μας. 1900.
2: Από τότε υπήρχαν.
0: Ο δαίμονας που σου έρχεται και σου γλύφει τα πόδια.
2: Πατουσάκηδες.
0: Κατάλαβα την αφορά εσόρουχα στα πόδια.
1: Τι γραφείς βιβλία, διαβάστε κανένα βιβλίο το καλοκαίρι φέτος.
0: Εγώ διάβασα ένα, αλλά είναι πολύ σοβαρό τώρα, δεν ξέρω. Για την έννοια της πληροφορίας και το πόσο σημαντική είναι στο βάθος του χρόνου. Από προεποχές ίντερνετ, πώς μια πληροφορία έλεγε παραδείγματα, ας πούμε, που έφυγε ο άλλος εδώ πέρα από το μαραθώνα και ήρθε και είπε μια πληροφορία για να μάθουν οι άλλοι και έγινε ότι έγινε. Όλα αυτά, πώς πάει η πληροφορία, πώς διεστευρώνει την πληροφορία.
1: Ωραίο.
2: Εγώ δεν διάβασα τίποτα.
0: Πόσο σημαντική είναι η έννοια της πληροφορίας.
1: Εγώ διάβασα το Μεσημερά.
2: Τι είναι αυτό.
1: Ηλίας Φουντούλης. Στην Ευλία, και ωραίο.
0: Ο Μεσημεράς, κάπου το έχω ακούσει, τι story είναι.
1: Είναι ένα story που και καλά με τη φοβία που λέγανε του Μεσημερά κάποτε να τρομάξουν τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Σε ένα χωριό έχουν πάει τα παιδάκια διακοπές. Σε βάζει πολύ σε mood πάλι όπως πηγαίναμε, μας αφήναν μήνες και αυτά.
0: Ποιος.
1: Εντάξει, μας δεν μας πηγαίναν. Πηγαίναν τα παιδιά, σε χωριά, ναι. Λέει πολλά ωραία χωριουδάκια της Αρκαδίας, γνωστά δηλαδή. Και στο τέλος όμως γίνεται. Αυτό λίγο με χάλασε. Γίνεται επιστημονικής φαντασίας λίγο.
0: Γουστάρω.
1: Θα σ' αρέσει ένα, ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και ο Λύς Φουντούλης είμαι φαν γενικός έτσι αλλιώς.
0: Μόλις ανέβηκε, συγγνώμη, ότι ο Παναθηναϊκός παλεύει και πλησιάζει την απόκτηση του Σαλάχ Εντίν.
2: Είναι εξάδελφος του ΜΟ.
0: Ρώμα, να τον πάρει δανεικό.
2: Τον πήρε.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι κοντά.
1: Τι θες παίζει.
0: Μαροκινός κι αυτός.
1: Αριστερό μπακ.
0: Αφού δεν έχει πάρει και τον Κρίστιανσεν.
1: Δεν απέξει ο Κρίστιανσεν.
2: Χρειάζεται, ρε.
1: Όλοι παίρνουν μπακ, εμείς έχουμε δεξί μπακ έναν.
2: Βλέπουν βίντεο αυτή.
0: Πήραν τον άλλον τώρα την Τζάμπιση που είναι πρωταθληματάρα Τζάμπιση, βέβαια. Έχει 12 εκατομμύρια ευρώ αξία και μάλλον είναι τραυματίας μόνιμα.
2: Εντάξει.
1: Είναι καλά και ο Διακόπουλος. Βέβαια, κάτι.
2: Κάτι σ' αρέσει.
1: Κάτι δεν μ' αρέσει, είναι έργα.
0: Χρειακόπουλος. Το ότι δεν μπορεί να πατήσει με το δεξί ούτε κατσαρίδα στο σπίτι να δει.
1: Γκάζι το τραπέζι.
0: Έχει αυτόματο.
1: Έχει αυτόματο.
0: Με γκάζι το τιμόνι βασικά.
1: Ηλεκτρικό.
0: Ναι, ναι, ναι, Τέσλα.
1: Μουσική λίγο, ναι.
0: Όπου είπα μάρκα, συγγνώμη, χορηγό.
2: Μήπως να έρθει. Και να έρθει η Τέσλα και να μα πει πάτε 4 μάτια.
0: Όχι, ρε, πού θα το παρκάρω εγώ αυτό. Δεν έχω πάρει σπίτι.
1: Εγώ έχω, δεν έχω πρόβλημα. Αν βάλουμε και το φορτσί σπίτι.
2: Ναι,
1: εντάξει, οκ, τι δέχομαι.
2: Ή να στο βάλουν στο μαγαζί.
1: Και το δίπλα που έχει την άλλη εταιρεία, δεν έχουμε και αυτήν την ίδια. Δεν έχω πρόβλημα.
2: Αν στο βάλουν στο μαγαζί απ' έξω, να παίρνει και προμήθεια.
1: Δεν το χάσει αυτό.
2: Ρε, Άγγελε, εγώ στα λέω.
1: Ωρε, φίλε.
2: Εγώ στα λέω.
0: Τρατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat χείρα σε όσους ρωτάνε εδώ.
1: Ποιοι ρωτάνε? Έχουμε δύο επιλογές να κλείσουμε. Ή έχουμε το κλείσιμο που είχα ετοιμάσει, που είναι για μια άλλη απώλεια της μουσικής σκηνής.
0: Ναι, για μένα πρέπει να πούμε την άλλη απώλεια.
1: Ναι, να μην παίξουμε. Το άλλο του Μαζονάκη
0: που παίξουμε. Ότι ο άνθρωπος επήγανε δύο χρόνια τώρα στο κρεβάτι δεν είναι λιγότερο, κατάλαβες τι εννοώ.
1: Ναι, ναι, ναι, όχι. Και πολύ καλή ψυχονομία, επειδή δηλαδή σου βγάζει κάτι αρνητικό.
0: Ευγενική ψυχονομία.
1: Ευγενική, σωστό. Οπότε να κλείσουμε το κλείσιμο που είχα ετοιμάσει.
2: Ωραία.
1: Θα κάνουμε κλείσιμο με το γνωστό κλείσιμο που είχα ετοιμάσει για κλείσιμο της εκπομπής. Και έτσι θα κλείσουμε σήμερα την εκπομπή.
2: Θα κλείσουμε τώρα την εκπομπή.
1: Μα είναι το... Α.
2: Βέρα Λάμπρου.
1: Να κλείσουμε Βέρα Λάμπρου.
2: Μέχρι να
1: κλείσουμε. Γιατί μετά δεν μπορούμε να σχολιάσουμε το τραγούδι της. Δηλαδή μας έχει συνεπάρει που δεν μπορούμε να το σχολιάσουμε. Οπότε καλύτερα να κλείσουμε με Βέρα Λάμπρου δηλαδή.
2: Σωστό.
1: Σωστό, σωστό. Σωστό, να... σωστό.
2: Βέρα Λάμπρου.
1: Από το επόμενο με Βέρα Λάμπρου, ναι. Πρέπει να κάνουμε ένα νέο στο. Τη λίστα.
2: Θα χαιρετήσουμε για να ακούσουμε τραγούδι.
0: Δεν μπορείτε να μιλήσετε, δηλαδή εσείς με περιμένετε.
1: Όχι, δεν είναι για να χαιρετήσουμε.
2: Θες να πεις κάτι άλλο?
0: Καλό βράδυ σε όλους.
2: Αυτή τη φωνή θέλαμε να ακούσουμε.
1: Την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε εδώ κανονικά. Δηλαδή ξεκινάμε κανονικά. Είναι η σεζόν, είναι full.
2: Είμαστε full on.
1: 18 του μηνός εδώ δηλαδή.
0: Καταρχά εδώ έχουμε και τα πρώτα. Τις πρώτες μάχες, τις εταιρικές.
1: Ωραία, ωραία.
0: Και φέτος πρέπει να κρατάμε και. Σκορ, κανονικά.
1: Τι κερδίζει ο πρώτος?
0: Θα το ορίσουμε αυτό.
2: Θα το ορίσουμε την επόμενη κουμπί. Το έχουμε σκεφτεί.
1: Θα βγάλω εγώ να δω το μαγαζί για τον πρώτο.
0: Όχι, ρε. Μεταξύ μας εδώ θα κάνουμε εστί. Ένα κέρασμα φαγητό στην τελευταία εκπομπή, ξέρω
2: εγώ.
0: Θα το πάμε όλη τη χρονιά και την τελευταία εκπομπή κερνάει φαγητά και πύρα.
2: Πριν τη ζωή.
1: Ποιος κερνάει?
0: Όποιος. Α, ο τελευταίος από τους τρεις, παιδί μου. Θα υπάρχει πρώτη θέση, δεύτερη, τρίτη.
1: Διαφωνώ.
0: Και το τι θα επιλέξει να φάει θα το επιλέξει ο πρώτος.
1: Διαφωνώ. Θα κεράσει σουβλάκια τέτοιο. Για να μην φανεί βαρύ σε κάποιον και να είναι τζάμπα μόνο πρώτος. Γιατί όπως λένε οι Αμερικάνοι, ο πρώτος είναι πρώτος.
0: 66-33.
1: Ναι, αλλά αυτό λέω, κάτι να χάσουν και οι δύο.
0: Ωραία, 66 ο τελευταίος, 33 ο δεύτερος.
1: Συμφωνώ. Γιατί ο πρώτος είναι πρώτος και ο τελευταίος η άλλη. Τι να πληρώνει?
0: Όποιος χάσει εδώ θα πληρώνει την επόμενη εβδομάδα. Ξανά μετά. Όχι, όχι, ξέρεις τι, όχι, γιατί θα αρχίσει ο Βαγγέλης τις διπλές ευκαιρίες παντού. Μόνο διπλή ευκαιρία παντού, ρε.
1: Το ετοιμάζω, άκου.
2: Over μισό γκολ θα παίζω.
1: Θα παίζουμε τίποτα, με συγκεκριμένα, σε 7 μάτς έχουμε 2 ευκαιρίες διπλές και αυτό, τέλος.
0: Όταν το είπα πριν δεν σου άρεσε, τώρα που βρήκαμε στοιχηματάκι ωραίο.
1: Εντάξει, αλλά πριν ήταν για το χαβάλε.
2: Δεν παίζω.
1: Όχι, πάμε όπως θέλουμε.
2: Ένα.
0: Αυτά είναι κανονικά. Πάμε τραγούδι, τα λέμε την άλλη Παρασκευή.
2: Αντίο σας.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Hatchmont Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet, Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούκς. Το τρίο Χάιγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
2: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
3: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
6: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάτικο και δεν προλαβαίνει.
7: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
8: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
9: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
10: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
11: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
12: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
13: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, τι οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και το νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
14: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε θελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Hatchmont Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet, Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούκς. Το τρίο Χάιγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
15: Ένα ψέμα και λύνονται όλα στα προβλήματα. Κανείς δεν θα το μάθει ποτέ. Το λες?
16: Restart. Μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλης Αφεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33 από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
17: 7 στους 10 ανθρώπους χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα εξαιτίας πνιγμού. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Η θάλασσα δεν θέλει μοναξιά. Θέλει παρέα. Πάντα να κολυμπάς με κάποιον άλλο μαζί σου. Και μην ξεχνάς να προτιμάς τις παραλίες που εποπτεύονται από ναυαγοσώστη. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
18: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γραφεί ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
19: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
20: 40 χρόνια Μούρα στη Φωτιά. 4 δεκαετίες μουσικής ιστορίας. Μια βραδιά γεμάτη τραγούδια σταθμούς. Και την αστήρευτη ενέργεια μιας μπάντας που κοιτάζει μπροστά. Η Φωτιά και η Ακόμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
21: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
22: I'd like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Hatchmon Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet, Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάι Γιατζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, Κτήμα Σερπιέρη, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε θελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα τίποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
3: Ένα ψέμα και λύονται όλα στα προβλήματα. Κανείς δεν θα το μάθει ποτέ. Το λες?
4: Restart. Μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλης Αφεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33 από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
5: 40 χρόνια Μούρα στη Φωτιά. 4 δεκαετίες μουσικής ιστορίας. Μια βραδιά γεμάτη τραγούδια, σταθμούς και την αστήρευτη ενέργεια μιας μπάντας που κοιτάζει μπροστά. Η Φωτιά και η Ακόμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή, που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα, οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
7: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολεγαμένους μας φίλους τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς και άλλα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις κι εσύ.
8: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε σε μια εκπομπή ακόμη των Αντιθέσεων στην Κρήτη TV. Το εισαγωγικό βίντεο βεβαίως είναι προνομία όσων παρακολουθούν ζωντανά την Κρήτη TV, διότι όταν η εκπομπή αναρτηθεί για λόγους πνευματικών δικαιωμάτων, οι πλατφόρμες θα κατέβαζαν όλη την εκπομπή. Είναι ένα από τα θέματα απόψε. Ο απόψινός φιλοξενούμενος είναι ένα πρόσωπο που στο ευρύ κοινό έχει γίνει γνωστός από το βιβλίο του «Σιωπηλός καινούριος κόσμος, ανοιχνεύοντας τη νέα κανονικότητα στην εποχή της λεγόμενης μεταδημοκρατίας». Είναι ο κύριος Κώστας Κατάρας, που ταυτόχρονα όμως ο κύριος Κατάρας από πολλούς θεωρείται ένας από τους ανθρώπους που στα ζητήματα των πληροφοριακών συστημάτων και της επικοινωνίας, την πληροφορία και την επικοινωνία, υπήρξε από τους πρωτοπόρους για την πατρίδα μας και ταυτόχρονα συνεργάστηκε με μεγάλους διεθνείς οργανισμούς. Υπήρξε εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτό που ορίζουμε ως κοινωνία της πληροφορίας. Το βιβλίο του έχει ταράξει κυριολεκτικά τα νερά και είμαστε σε μια περίοδο που η ανοιχτή πρόκληση για την εποχή μας είναι μια εποχή τεχνολογικής έκρηξης και ταυτόχρονα κοινωνικού αναλφαβητισμού πάνω στην πληροφορία. Είναι μια εποχή που χαρακτηρίζεται από την υπερσυγκέντρωση της εξουσίας στα χέρια λίγων είτε ισχυρών κρατών, κυρίως όμως πολυεθνικών και χρηματοοικονομικών μορφωμάτων και βασικά τεχνολογικών κολοσσών. Η παραδοσιακή δομή του κράτους προστάτη έχει αντικατασταθεί από συστήματα που ελέγχονται από αλγόριθμους, δεδομένα και οικονομικά συμφέροντα. Το ερώτημα που τίθεται διαρκώς, όλο και πιο εμφατικά, είναι αν μπορεί η τεχνολογία να αναστρέψει αυτή τη συνθήκη και να λειτουργήσει ως ένα όχημα άμεσης δημοκρατίας και ισότητας. Είναι μερικές από τις πτυχές ενός προβληματισμού σε όλο και περισσότερα αυξανόμενα τμήματα της κοινωνίας και πολύ περισσότερο στη νέα γενιά. Κύριε Κατάρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω. Για άλλους είναι ευλογία, για μας δεν είναι κατάρα πάντως το επίθετό σας. Το βιβλίο σας άλλωστε έχει δώσει ένα δίκτυο προβληματισμού, ο Σιωπηλός καινούριος κόσμος. Θέλω όμως να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Επειδή κατέχετε άριστα την τέχνη της επικοινωνίας και μάλιστα της επικοινωνίας μέσα από την πληροφορία, αυτή η υπερσυσσόρευση πληροφοριών στον πλανήτη, στις κοινωνίες και η δυσκολία να τις απορροφήσει ο ανθρώπινος εγκέφαλος και η ανθρώπινη ψυχή, δημιουργεί πρωτίστως ζητήματα ακόμη και βιολογικής και ψυχικής υγείας στις κοινωνίες.
1: Βέβαια. Βέβαια. Ο μεγάλος όγκος της πληροφορίας έχει δημιουργήσει μεταξύ των άλλων ένα μικρότερο attention span, εύρος προσοχής, που κάποια στιγμή πριν από 30 χρόνια ήταν γύρω στα 30 δευτερόλεπτα με 40, σήμερα έχει φτάσει σε μερικά κάτω από 10 δευτερόλεπτα. Αυτός είναι ο χρόνος που μπορεί να δώσει ο μέσος άνθρωπος, ο οποίος κατά κάποιες εκτιμήσεις βομβαρδίζεται από περίπου 10.000 μηνύματα την ημέρα. Αυτό έχει κάλλες επιπτώσεις. Όπως είπατε, δεν προλαβαίνει να επεξεργαστεί όλες αυτές τις πληροφορίες και όταν τις επεξεργάζεται, η επεξεργασία είναι ρηχή. Δεν υπάρχει χρόνος για να στοχαστεί πάνω και να αναλύσει την πληροφορία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο επίσης το πρημοδοτούν, το ενισχύουν οι πλατφόρμες, μια και είπατε στην αρχή, οι πλατφόρμες μέσα από τα social media. Και γίνεται πιο εμφαντικό και έκδηλο και στους νέους και στους πιο ηλικιωμένους, αλλά ιδιαίτερα στους νέους. Διότι είναι υπέρ της ρηχής. Τώρα μπούμε σε ένα πιο βαθύ επίπεδο, όπου οι πλατφόρμες θέλουν να κρατήσουν συνέχεια την προσοχή η οποία πάει φθήνουσα των ανθρώπων, ιδιαίτερα των νέων. Άρα πρέπει να τροφοδοτούμε συνέχεια με καινούριο υλικό το οποίο χάνει τη σημασία του. Γι' αυτό υπάρχει το συνεχές σκρολάρισμα. Mm-hmm. Την ίδια στιγμή προσπαθούμε με διάφορες ενισχύσεις, ερεθίσματα ενισχύσεων του στυλ «μου αρέσει», «καρδούλες», «βραβεία» κτλ. Τα οποία συγχρόνονται, να βοηθήσουν στην ικανοποίηση, δηλαδή στην έκρηξη ντοπαμίνης. Και αυτό το πράγμα συνεχίζεται και συνεχίζεται. Άρα δημιουργεί η συνεχής αυτή υπερδιέγερση, δημιουργεί και προβλήματα τα οποία είναι στη σφαίρα της ψυχικής υγείας. Με αποτέλεσμα να βλέπουμε όχι μόνο ότι η κατάθλιψη στους νέους να εμφανίζεται και να πηγαίνει με πολύ αυξανόμενους ρυθμούς, αλλά ακόμη και φαινόμενα αυτοκτονίας, ας πούμε, πολύ. Στην Αμερική που έχουμε στοιχεία στατιστικά, οι αυτοκτονίες μεταξύ των teenagers, των εφήβων, έχουν αυξηθεί γύρω στο 55%. Και αυτό πάει σχετικά παράλληλα με την εισαγωγή των πλατφορμών, τα social media, τα Facebook, τα Twitter και όλα αυτά, τα Instagram κτλ. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πέρα από τις επιπτώσεις που έχει στην ανάπτυξη, το οποίο ίσως είναι ένα μεγάλο θέμα, μπορούμε να το συζητήσουμε. Επίσης, η κυριότερη πηγή πληροφοριών και διαμόρφωσης μέσα από την πληροφορία και του χαρακτήρα και της προσωπικότητας, ιδιαίτερα μιλώντας για τους νέους, είναι τα social media. Στις έρευνες που γίνονται και λέει τι εμπιστεύεστε, από πού πληροφορείστε και ποιο είναι και τα λοιπά, πρώτα έρχονται τα social media, έστερα έρχονται διάφορες εφημερίδες online και τα λοιπά, και η οικογένεια βρίσκεται τέταρτη. Άρα η οικογένεια, ο οποίος ήταν ο κορμός, ας πούμε, της πληροφόρησης, του στηρίγματος, της νουθεσίας και όλων αυτών των πραγμάτων, δεν έχει καμιά σημασία. Και βλέπουμε διάφορα φαινόμενα, τα οποία και αυτά μπορούμε να συζητήσουμε ύστερα, ακόμη και αυξημένης επιθετικότητας και τα λοιπά μεταξύ των νέων.
0: Άρα υπάρχει ένα θέμα. Θέλω να σας ρωτήσω εισαγωγικά, επειδή αναφέρεστε συχνά πυκνά και σε δημόσιες εκφορές λόγου και σε δημόσιες αναρτήσεις, αλλά και στο βιβλίο σας, σε αυτό το δίκοπο σπαθί, έτσι, της αφηνιασμένης τεχνολογίας. Είμαστε, λέμε, σε χρόνια απίστευτης τεχνολογικής έκρηξης, άρα θεωρητικά δυνατοτήτων για την ανθρωπότητα. Είναι δίκοπο, σπαθί?
1: Είναι δίκοπο. Και έχει πολύ πιο κοφτερό και από τις δύο πλευρές τελευταία μέσα από αυτό το εργαλείο που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη. Πώς, παραδείγμα χάρη, η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει να μας κάνει μη παραγωγικές δουλειές ή δουλειές, τα ρομπότ στη γραμμή παραγωγής, όπου τα χημικά και άλλα επηρεάζουν και άνθρωποι πέθαιναν από διάφορους, να μην αναλύσουμε αυτό το πράγμα, μια χαρά, βοηθάει. Επίσης βοηθάει σαφέστατα στα θέματα της ιατρικής και της υγείας. Έχουμε ρομπότ αυτή τη στιγμή, το Vinci, το οποίο κάνει από μακριά εγχειρήσεις, κάποιες χιλιάδες εγχειρήσεις με μεγάλη ακρίβεια. Έχει 4 χέρια, χειρουργεί με τα 3 και το 4ο είναι η κάμερα, με εξαιρετικά μεγάλη ακρίβεια, όπου και ο πιο ικανός χειρουργός δεν μπορεί, ας πούμε, να ανταπεξέλθει μετά από κάποιες ώρες χειρουργείων κτλ. Αυτό είναι ομολογία. Όσο επίσης μέχρι τα προσωποποιημένα φάρμακα, και αυτό ίσως μπορούμε να το συζητήσουμε.
0: Εξατομικευμένη
1: ιατρική. Άρα αυτά όλα βοηθάνε τον άνθρωπο. Από την άλλη πλευρά, έχουμε μελέτες που δείχνουν ότι η υπερβολή και φωνές, ας πούμε, σημαντικών ανθρώπων, όπου η υπερβολή με την τεχνητή νοημοσύνη και τους αλγόριθμους κάνει κακό. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Είχαμε πριν από 2-3 χρόνια ένα σκάνδαλο μεγάλο στην Ολλανδία, όπου αρκετές δεκάδες χιλιάδες οικογένειες, κυρίως μανάδες, πήραν ένα χαρτί από την εφορία που τους έλεγε ότι μας χρωστάτε 10, 20, 30.000, παρακαλούμε να τα επιστρέψετε, διότι σας δώσαμε επίδομα του παιδιού, το οποίο είχατε ζητήσει, το οποίο δεν δικαιούστε. Αυτό το είχε αποφασίσει ο αλγόριθμος. Και μαζί με τους στόχους αυτά είχαν φτάσει καμιά εκατοστή χιλιάδες. Αυτό διέλυσαν οι οικογένειες, διότι οι άνθρωποι μέχρι να πάνε να κάνουν δικαστήρια κτλ. Τους βγάλανε από τα σπίτια, δεν είχαν να πληρώσουν, η εφορία τους κατάσχεσε τα χρήματα. Σε τέτοιο βαθμό.
0: Το είχε πει όμως ο αλγόριθμος.
1: Το είχε πει ο αλγόριθμος.
0: Άρα μία απορριπτή.
1: Προσέχτε, ναι. Και 1000 παιδιά από αυτές τις οικογένειες, από την ανέχεια του σπιτιού, κατέληξαν σε ορφανοτροφία. Και αυτό ήταν λάθος του αλγόριθμου. Και ήρθαν ύστερα μετά από 5 χρόνια να δουν το λάθος για να ζητήσουν συγγνώμη, αλλά είχαν καταστρέψει 10.000 οικογένειες και είχαν στείλει 1000 παιδιά στο ορφανοτροφείο. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια πράγματα όπου γίνονται υπερβολές μέσα από τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Τώρα με τη πιο εξελιγμένη μορφή που εμείς στην επιφάνεια τη βλέπουμε μέσα από, από το ChatGPT και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά και την ανάπτυξη υπερυπολογιστών, κβάντων υπολογιστών και τα λοιπά, ταχύτατης επεξεργασίας που ασύλληπτη, υπάρχει ένας φόβος ο κορυφαίος επιστήμονες και διανοητές ότι κινδυνεύουμε. Παραδείγματος χάρη ο Στίβεν Χόκινγκς είχε πει, φοβάμαι ότι κάποια στιγμή θα ξεπεράσουν την ευφυΐα αυτές οι μηχανές και θα μας διώξουν από αυτόν τον πλανήτη, γι' αυτό είναι καλό να κοιτάξουμε να βρούμε σε ποιο πλανήτη θα μετακομίσουμε τότε. Ο Χίντον, που είναι με το Νόμπελ τεχνητής νοημοσύνης πρόσφατα, πήγε, δούλεψε για την Google, τους βοήθησε στα διάφορα σχέδια τα οποία δεν τα ξέρουμε στο εύρος τους τι κάνει αυτή η εταιρεία, είπε φοβάμαι. Φοβάμαι ότι αυτές οι μηχανές κάποια στιγμή, μηχανές εισαγωγικά έτσι, θα αυτονομηθούν και τότε μπορούν να στραφούν εναντίον μας. Ο Μίτσο Κακού, που επίσης ο τεράστιος αυτός φυσικός και τα λοιπά, και αυτός, αλλά είναι λιγότερο φοβισμένος, λέει κάπου θα τα βρούμε με τις, με τις μηχανές για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Είναι μια προοπτική, ένα μέλλον το οποίο ακόμη δεν το έχουμε δει. Αυτό ίσως το καλό νέο να είναι, δύο καλά νέα να πω μέχρι τώρα, το ένα είναι ότι φαίνεται ενδεχόμενα ότι έχει παρόμοιες συμπεριφορές όλο αυτό της τεχνητής νοημοσύνης με τη φούσκα, τουλάχιστον στο επιχειρηματικό μοντέλο, με τη φούσκα το .com πριν από το 2000 περίπου που συνέβη και που κατέρευσε τα χρηματιστήρια, το Nasdaq έχασε 80% κτλ. Και τα πράγματα να μην πάνε με τόση ταχύτητα.
2: Άρα λέτε καλλιεργείται υπερπροσδοκία ως χρηματιστηριακό
1: προϊόν. Και ο κόσμος πιστεύει ότι ό,τι και να είναι η τεχνητή νοημοσύνη κάτι θα βοηθήσει, θα κάνει, θα επικοινωνήσουμε. Αυτό είναι καλό για να μπούμε λίγο σε πιο ρεαλιστικές προσδοκίες. Όχι, δεν μιλάω χρηματιστηριακά, αλλά και από πλευράς λύσεων. Ως πού μπορούν να φτάσουν. Τώρα, ένα άλλο καλό νέο είναι, γιατί μιλούσαμε πριν για τους νέους, ότι υπάρχουν κάποια αρχικά στοιχεία που δείχνουν ότι οι νέοι εγκαταλείπουν τα social για λόγους social κοινωνικοποίηση. Το χρησιμοποιούν για να γεμίσουν την ανία τους. Αρχίζει και υπάρχουν κάποια τέτοια στατιστικά. Όπως επίσης υπάρχει ένα κίνημα και νέων αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό, δεν ξέρω τι γίνεται στην Ελλάδα, ας με πληροφορήσουν, όπου αφήνουν το κινητό και τα social και ξαναγυρνάνε κάποιες ημέρες αφιερωμένες σε ημέρες χωρίς τηλέφωνο, διότι το τηλέφωνο είναι η μεγαλύτερη καταδίκη του σύγχρονου ανθρώπου.
2: Είναι το πολυεργαλεία, θα το δούμε. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή δεν απευθύνομαι σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι τεχνοφοβικός. Ίσα-ίσα, πολλοί μου είπαν ότι είναι ένας από τους ανθρώπους που εισήγαγε τη χώρα και στο θεωρητικό πεδίο, στην κοινωνία της πληροφορίας. Υπήρξε τεμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε άλλους διεθνείς οργανισμούς, σε κρίσιμα αμυντικά συστήματα, ακόμη και του ΝΑΤΟ, στο παρελθόν. Παρόλα αυτά ήρθατε με αυτό σας το βιβλίο να φέρετε τα πάνω κάτω, διότι είστε ένας άνθρωπος, θα το πω έτσι, που γνώρισε το ίδιο σύστημα, εργάστηκε στα σπάργανα αυτού του συστήματος. Και θέλω, επειδή είπατε τεχνητή νοημοσύνη, είτε γενικευμένη είτε όχι, είναι τεχνητή νοημοσύνη. Είναι νοημοσύνη, και νοημοσύνη σημαίνει να γνωρίζεις τα πάντα ή να δίνεις πάντα τη σωστή απάντηση. Και είναι αυτό η λειτουργία του ανθρώπου, να δίνει πάντα σύνθετες απαντήσεις ή να περιγράφει καταστάσεις. Διότι η νοημοσύνη δεν υπάρχει περισσότερο έξυπνη, λιγότερη έξυπνη. Είναι άλλη νοημοσύνη μία, άλλη νοημοσύνη άλλη, αλλά περισσότερο έξυπνη, λιγότερο έξυπνη. Δεν νομίζω ότι είναι αυτή η διαβάθμιση. Τι είναι τελικά για σας τεχνητή νοημοσύνη?
1: Ξέρετε, δεν μπορεί να το δει κανείς, να δώσει μια γκάμα από απαντήσεις. Μία απάντηση μπορεί να είναι, νομίζω ο Νοαμ Τσόμσκι το είχε πει, ας πούμε, δεν πρέπει να λέγεται νοημοσύνη, πρέπει να λέγεται η κορυφαία μηχανή αντιγραφής πνευματικής εργασίας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν τεράστιες βάσεις δεδομένων και κάποια μηχανάκια έχουν τη δυνατότητα ακαριέα σχεδόν να ρωτήσει κάτι να τη βρουν. Θα μπορούσε να τη βρει και εσύ την πληροφορία αυτή. Απλώς παίρνει πολύ χρόνο, άρα είναι αντιπαραγωγικό.
2: Πάνε και σε πιο σύνθετες καταστάσεις.
1: Ναι. Βέβαια, ύστερα πάνε και πιο σύνθετες. Μπορούν να δημιουργήσουν κάτι, αλλά αυτή η δημιουργία δεν είναι πρωτότυπη. Βασίζεται κάπου σε κάποια άλλη. Δηλαδή, αν του πει, κάνε μου ένα πίνακα του Καραβάτζιο. Ναι, έχει μπροστά του, ακαριέα έχει και θα κάνει κάτι παρόμοιο, αλλά να δημιουργήσει ένα original, μια πρωτότυπη ιδέα, να δημιουργήσει νεοτεχνισμό σε ένα τομέα ή μουσική κτλ. Δεν μπορεί να το κάνει. Είναι σε άλλες, τώρα, σε άλλες περιοχές όπου οι αλγόριθμοι μπορεί να δώσουν απάντηση.
2: Άρα μια μαθηματική γλώσσα είναι, ναι, στην ουσία.
1: Ναι,
2: έτσι.
1: Ναι. Είναι μια γλώσσα πολύ μία, η οποία προσπαθεί να σκεφτεί. Μέχρι τώρα σκεφτόταν μόνο και πάντα στη βάση της με τις LLM και τα λοιπά, που είναι οι προγραμματιστικές γλώσσες της τεχνητής νοημοσύνης, όλα καταλήγουν σε ένα κείμενο, δηλαδή και η φωτογραφία και τα λοιπά. Απλώς τώρα μπορεί να της δώσει μια φωτογραφία και να σου κάνει, ας πούμε, μια ίδια φωτογραφία. Έχει διευκολύνσεις, είναι γεγονός, αλλά δημιουργεί και θέματα. Προχθές διάβαζα

0: περιπτώσεις αυτών, ας πούμε, και υπάρχουν αυτή τη στιγμή ρομπότ τα οποία είναι επιθετικά, είναι για τις μάχες, ας πούμε, έτσι, κρατάνε όπλα και σημαδεύουν. Αν δίπλα είναι δύο παιδάκια, ας πούμε, τα οποία του κρατάνε τα πόδια, ας πούμε, του στρατιώτη, του εχθρού, δεν σημαίνει τίποτε γι' αυτό. Ή εμφανιστούν τυχαία, ας πούμε. Πρέπει ο χειριστής, βέβαια μπορεί να προγραμματιστεί, αλλά δεν είναι σίγουρο. Αυτός θα πυροβολήσει. Οπότε το κακό μπορεί να γίνει.
1: Πείτε μου λοιπόν, σε αυτή την έκρηξη της τεχνολογίας, πριν πάμε στο κοινωνικό περιβάλλον, σε αυτό το δίκοπο μαχαίρι που είπατε, ποιος στο βάθος κήπος αυτή τη στιγμή έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού? Είναι οι πολιτικές εξουσίες? Είναι η πολυεθνική κολοσσή? Είναι η μηχανική των αλγορίθμων αυτοί που κάνουν το παιχνίδι? Ποιος είναι ο πραγματικός κυρίαρχος?
0: Αυτή είναι η γρήγορη απάντηση. Είναι οι εταιρείες. Οι εταιρείες έχουν γιγαντωθεί, ιδιαίτερα της τεχνολογίας. Έχουν αποκτήσει υπερβολική δύναμη. Καθορίζουν την ατζέντα των κυβερνήσεων, μεγάλων ή μικρών κρατών, και επιβάλλουν διαδικασίες, νόμους, πράγματα κτλ. Αυτή είναι μια μεγάλη κουβέντα. Αν δει κανείς τις 100 μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, θα δει ότι 50 με 60 είναι εταιρείες. Έτσι, η Apple αυτή τη στιγμή είναι 15-20 φορές η Ελλάδα, το app της Ελλάδας. Πρέπει να έχει δύναμη η Ελλάδα και για άλλους λόγους, η κάθε Ελλάδα, ας πούμε, μπροστά σε εκεί. Έχουν συγκεντρώσει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, και πρέπει οι κυβερνήσεις και ο άνθρωπος που ελέγχει τις κυβερνήσεις, τις φορείς και τα λοιπά, ή που θα έπρεπε να ελέγχει, θα πρέπει να περάσουν διαδικασίες τέτοιες, οπότε να ξαναπέσει στον έλεγχο της κοινωνίας, όχι έλεγχο, όχι να τις κατηγοποιήσουμε, αλλά να υπάρχει λογοδοσία, ας πούμε. Δεν μπορεί να είναι, έλεγα κάποια στιγμή να πω ενδεικτικά, ότι όταν πριν από 3-4 χρόνια συζητούσαμε αυτή τη συμφωνία TTIP στις Βρυξέλλες, προέβλεπε μεταξύ των άλλων ότι ζητούσαν να περάσουν νομοθεσία, προέβλεπε αυτή η πρόταση, η οποία τη σταμάτησαν λόγω αντιδράσεων που ήταν, και δεν αφήνανε ούτε να τη διαβάσουμε, τη δίνανε χωρίς κινητά να μπουν σε ένα κρυφό δωμάτιο,
1: ούτε σημειώσεις, ούτε στυλότυπο,
0: ούτε σε προβλητές. Ναι, θυμάστε αυτή την ιστορία, αλλά αντιλήφθηκε να αντιδρούσε πάρα πολύ ο κόσμος. Είχε πρόβλεψη ότι αν μια επιχείρηση πάει να κάνει κάπου μια επένδυση και χάσει χρήματα, μπορεί να τα ζητήσει από το κράτος. Δεν πάρει τα χρήματα που προσδοκά, μάλλον, παρά να χάσει. Όπως επίσης η δικαιοδοσία, δεν θα είχαν τα δικαστήρια να συζητήσουν για αυτό το πράγμα, αλλά θα κάνανε ένα δικαστήριο από στελέχη, διεθνή στελέχη επιχειρήσεων, συμβούλων κτλ., τα οποία θα αποφάσισαν σε κάθε διαφορά του οποιοδήποτε κράτους με μια πολυεθνική εταιρεία. Θα σας θυμίσω ότι περίπου λίγο πριν από το 1800 η δημιουργία εταιρείας στην Αγγλία, που είναι η πιο προχωρημένη, απαγορεύεται δια νόμου. Πήγαινε φυλακή όπως έκανε εταιρεία. Πήγαινε φυλακή όπως έκανε εταιρεία. Και σήμερα έχουν γιγαντωθεί. Ζητάνε από τα κράτη, από ένα τυροπιτάδικο, να περάσει, ξέρω εγώ, 15 άδειες. Με πυροβιαστικής, υγιεινής,
1: τα ζήτα το ένα,
0: τα ζήτα το εκείνο, το άλλο κτλ. Και του παίρνει ή του δίνει την άδεια, και είναι υπό έλεγχο η άδεια κάθε ένα χρόνο και πάει λέγοντας. Και οι κολοσσοί, οι οποίοι αυτή τη στιγμή ελέγχουν και τη ζωή μας, μπορώ να πω, και να γυρίσω σε κάτι να σας πω πώς ελέγχουν τη ζωή μας και το φαγητό μας κτλ., είναι πέρα του νόμου. Δεν υπάρχει έλεγχος. Δεν υπάρχει έλεγχος. Παραδείγματος χάρη, μια εταιρεία σημικών, η οποία είχε αγοράσει και λέει το DNA μιας ολόκληρης χώρας, της Ισλανδίας. Αγόρασε το DNA της Ισλανδίας για τις μελέτες. Και όταν αρρώστησε κάποιος άνθρωπος και ήθελε να κάνει προσωπημένη ιατρική με φάρμακα κτλ., και είπε, δώστε μου το DNA στην εταιρεία, λέει, δικό σου, δικό μου είναι. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Πήραν το DNA, το δικό σου, το δικό μας, και λέει, δικό μου, στο σιρτάρι. Πού πάει, αφού σε λίγο ξέρουμε ότι κάθε η ιατρική επέμβαση, φάρμακα κτλ., με την πρόοδο της ανάλυσης του DNA, θα είναι μέσα από το DNA. Λοιπόν, και είπανε, και έχουν γίνει δικαστήρια. Εντάξει, και τα χάσε.
1: Φοβερό.
0: Και τα χάσε ο άνθρωπος στο δικαστήριο. Και πάμε τώρα, πάμε στο άλλο. Έχεις, ας πούμε,

0: εταιρείες της μορφής Μονσάτο, οι οποίοι έχουν κάνει όλη την τραγωδία στην Ινδία και τις αυτοκτονίες των ειδών αγροτών στα Ρίτσια κτλ. Εξαθλειωμένοι, που τους είπε κάποια στιγμή, για να έχετε μεγαλύτερη παραγωγή θα πάρετε το τροποποιημένο γενετικά, το δικό μου, και θα έχετε. Μα δεν έχουμε λεφτά, κοστίζει πολλά, πάρετε δάνειο. Πήγανε, πήραν δάνειο και πήραν αυτό. Και την επόμενη χρονιά πάνε να βάλουν ρύζι και δεν έβγαινε ρύζι. Γιατί? Γιατί μέσα είχε ένα killer switch που σκότωνε το σφόρο για να μην χρησιμοποιηθεί για δεύτερη φορά.
1: Άρα να πρέπει να ξαναπάρει.
0: Αυτός ο θεωρημένος άνθρωπος λοιπόν, ύστερα ξέρετε που πήγε, να αγόρασε ένα σκηνή. Και έχουμε τις αυτοκτονίες οι οποίες γινόντουσαν. Αυτή είναι τεράστια δύναμη. Δεν μπορεί να είναι τέτοια δύναμη και οι κυβερνήσεις να μην κάνουν τίποτε. Επίσης δεν πληρώνουν φορεία. Ξέρετε, αν πάρετε πάλι τις Fortune 100-500 εταιρείες στην Αμερική που έχουμε στοιχεία, γιατί εδώ πέρα τα στοιχεία δεν είναι τόσο εύκολα διαθέσιμα για όλο τον κόσμο, δηλαδή δεν υπάρχει διαφάνεια, αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Οι 100 περίπου δεν πληρώνουν, έχουν επιστροφές. Τεράστιες εταιρείες που είναι στην καθημερινότητά μας, στο όνομά μας, δεν πληρώνουν φόρους.
1: Πείτε μου κάτι. Ποιο είναι το κλειδί για σας, το περιγράφετε στο σιωπηλό καινούριο κόσμο. Ποιο είναι το κλειδί? Λέτε για την πληροφορία και πώς επικοινωνείτε. Ή οποιαδήποτε πληροφορία, ή ποια η πληροφορία που αφορά εμένα, εσάς, τον οπερατέρ, τον κάθε άνθρωπο, τον κάθε άντρα, γυναίκα, παιδί, οποιοδήποτε ανεξαρτήτου φίλης, φίλου, χρώματος. Ποιο είναι η βάση που δεν έχουν καταλάβει οι κοινωνίες?
0: Οι κοινωνίες, ναι, πολύ ωραίο ερώτημα, κύριε Σαχίνη. Οι κοινωνίες δεν έχουν καταλάβει ότι ό,τι τα σημερινά εργαλεία και ιδιαίτερα οι ψηφιακές πλατφόρμες της μορφής Facebook, Instagram κτλ. Πώς λειτουργεί το επιχειρηματικό τους μοντέλο. Ουσιαστικά αυτό που κάνουν, θέλουν να μαζέψουν, δεν τους ενδιαφέρει για ειδήσεις, δεν τους ενδιαφέρει για ζωγραφίες, θέλουν ένα πράγμα τους ενδιαφέρει, που θα σας το πω. Να μαζέψουν όσο δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για το άτομο και τη συμπεριφορά, τα βάζουν σε ένα μαύρο κουτί, ας πούμε, και πληροφορίες, να πω, μαζεύεις με το πώς σκρολάρεις, πώς σταματάς, ξέρουν στο εκατομμυριστό του δευτερολέπτου το μάτι σου, αν μείνει ένα δευτερόλεπτο παραπάνω, το γράφει, μας παρακολουθούν, άλλωστε μας παρακολουθούν και με ανοιχτά τηλέφωνα και όχι για σκοπούς κατασκοπευτικούς. Για τον σκοπό που θα πω τώρα, μαζεύουν όλες αυτές τις πληροφορίες, οι οποίες είναι πάρα πολλές. Πάρα πολλές. Και τις βάζουν σε ένα μαύρο κουτί. Τις επεξεργάζονται οι αλγόριθμοι και βγάζουν προβλεπτική συμπεριφορά την οποία την πουλάνε στους διαφημιζόμενους. Άρα, αυτό που κάνουν, παίρνουν όλες μας τις πληροφορίες και άλλες. Μπορεί να πάρουν και πληροφορίες όχι μόνο από τα social.
1: Συνδυαστικά, ναι.
0: Συνδυαστικά.
1: Αφού είμαστε διασυνδεδεμένοι πια, ιατρικά, φορολογικά.
0: Τα πάντα, τα πάντα.
1: Το τι ψωνίζουμε ηλεκτρονικά, η απόδειξη, άρα ποια είναι η συνήθειά μας η καταναλωτική.
0: Και τα πουλάνε, τα πουλάνε. Τα πουλάνε στις εταιρείες που αδρά διαφημίζονται και κάνουν στοχοποιημένη διαφήμιση. Παράδειγμα, εμένα μου αρέσει να. Μια εταιρεία λοιπόν από αυτές που αγοράζει αυτά τα μοντέλα προβλεπτικής συμπεριφοράς, διότι εκεί είναι όλοι, δεν τους ενδιαφέρει, μαζεύουν από παντού. Λοιπόν, ήταν μια ομάδα εναντίον των αυλώσεων στην Αμερική. Και η εταιρεία που αγόραζε τα στοιχεία αυτά είχε στοιχεία με βάση και τον γεωεντοπισμό από τις κλινικές αυλώσεων στην Αμερική. Οπότε να παρακολουθούσα τα τηλέφωνα. Όποιο τηλέφωνο ήταν μέσα σε κλινικές, τους έστελνε προσωποιημένο μήνυμα. Μην το κάνεις.
1: Τι λέτε?
0: Ναι, και όταν βγαίναν έξω οι γυναίκες που είχαν πάρει μια απόφαση δική τους οτιδήποτε, τους περιμένανε πλακάτ και βρυσές. Αυτό πώς θα ακούτε?
1: Φοβερό. Άρα κύριε Καταρά, λέτε ότι το κρίσιμο στοιχείο εδώ, αυτό που γίνεται αξία οικονομική, είναι η πληροφορία για τον καθένα μας.
0: Είναι η προβλεπτική συμπεριφορά για τις αγορές. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι
1: καλά, προφανώς. Αλλά εγώ θέλω να σταθούμε λιγάκι σε κάτι. Στην οικειοθελή ή εν αγνία μας παραχώρηση. Θυμίζω ότι η Google ξεκίνησε, αυτή είναι η μαμά αυτής της φιλοσοφίας, ξεκίνησε με αυτό που λέτε. Τη συλλογή δεδομένων από τις συμπεριφορές. των χρηστών. Και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Η τεχνολογία είναι σε έκρηξη. Είπατε τα θετικά, είπατε ιατρική, είπατε επιστήμες. Ωραία. Η κοινωνία όμως δεν συμβαδίζει με αυτή την τεχνολογική έκρηξη. Η δική μου γενιά είναι η μη μαθής. Γενιές μεγαλύτερες θεωρούνται ηλεκτρονικά αναλφάβητες και δεν πάω σε εξαιρέσεις που μια γιαγιά, ένας παππούς μπορεί να σκρολάρει. Αλλά οι νέες γενιές είναι πλήρως εξοικειωμένες. Ως χρήστες, όχι ως εμβάθεις. Συνολικά λοιπόν η κοινωνία έχει ένα χάσμα. Αυτό δεν είναι ένα στοιχείο υπέρ όλου αυτού του συστήματος?
0: Είναι, αλλά η κοινωνία έχει παραδοθεί σε αυτό. Είναι πολύ παράγοντες. Έχει παραδοθεί σε μια παθητικότητα, αντιμέτωπη και με άλλες δυσκολίες. Αυτό δεν έρχεται μόνο του. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, έπεσε το τείχος του Βερολίνου από το 80. Οι αναλυτές τότε εκεί πέρα που κάνουν αλγόριθμους και για παιχνίδια πολέμων και τα λοιπά, ίσα δεν είχαν δουλειά, έπρεπε να κάνουν άλλα πράγματα. Και εκεί ξεκινάει ένα έντονο focus πάνω στα μαθηματικά και στην αριθμητικοποίηση των πάντων. Τα πράγματα πηγαίνανε, τα πράγματα πηγαίνανε σχετικά ok, μέχρι το 80 περίπου. Εκεί υπήρχε μια χρυσήτηρη για τα κονταετία, παγκόσμια κτλ. Από εκεί και πέρα γίνανε μια σειρά από πράγματα. Έγινε μια έντονη αριθμητικοποίηση των πάντων και ανάλυση της μορφής κόστους ωφέλους άγρια. Μπορώ να σας δώσω παραδείγματα. Ήταν επίσης εκεί γύρω στο 80 που άρχισε πολύ έντονα τις παγκοσμιοποίησεις να φαίνονται οι αρνητικές επιδράσεις. Την ίδια στιγμή άρχισε να φαίνεται η μεγάλη δύναμη της τηλεόρασης στον επηρεασμό της κοινής γνώμης, όπου είχαμε το φαινόμενο όχι πολιτικοί αλλά ηθοποιοί να αρχίσουν να, δηλαδή του Ρίγκαν η εκλογή ήταν σημαδιακή από πολλές πλευρές, έδειχνε ότι δεν μετράει ο λόγος, η ανάλυση, η λογική, αλλά η εικόνα. Κάτι το οποίο σήμερα είναι, δεν συζητάμε, η εικόνα είναι βασιλιάς, καμία λογική ανάλυση των πραγμάτων. Το ίδιο και για τους νέους που συζητούσαμε πριν, τους εφήβους. Ένα μεγάλο θέμα είναι ότι μπαίνουμε και ξοδεύουμε τόσο χρόνο, ο οποίος είναι τελείως επιφανειακός, στα social media και παίρνουμε πρότυπα και διαμορφώνουμε τη συμπεριφορά γύρω από αυτό. Και νιώθουμε καλά ή νιώθουμε άσχημα, οι περισσότεροι νιώθουν άσχημα. Περισσότερα τα κορίτσια που εργαλεία όπως το Instagram προβάλλουν μια εικόνα τέλειας ομορφιάς και τα λοιπά, και αν δεν είσαι πρέπει να πας να αυτοκτονήσεις.
1: Ή να βάλεις φίλτρα, κρατήστε το, θα πάω σε αναγκαστική διακοπή και θα επιστρέψω σε αυτό. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις με τον κύριο Κώστα Κατάρα. Κύριε Κατάρα, λέγατε για τη νέα γενιά λοιπόν. Είπατε για τα κοριτσόπουλα, σας είπα εγώ ότι είναι και το φίλτρο, σου δίνει και αυτή τη δυνατότητα. Δηλαδή να αλλάξεις αυτό που είσαι με αυτό που φαντάζεσαι οι άλλοι ότι θέλουν να είσαι.
0: Ναι, αυτό είναι φοβερό και οδηγεί αυτή η σύγκριση, συνήθως δεν αποβαίνει σε καλό. Και γι' αυτό τις περισσότερες προσπάθειες αυτοτραυματισμού και άλλα που ανέφερα στην αρχή συμβαίνουν στα κορίτσια, teenagers, στις γυναίκες, στις κοπέλες. Τα αγόρια δεν τους πιάνει λιγότερο. Το καλό όμως είναι οι γυναίκες πάντα που είναι πιο τρένα από τη μικρή ηλικία, ότι με το που πάνε 18 χρονών κάπου εκεί, 19, γίνονται τρένα, μπαίνουν στα πανεπιστήμια, προχωράνε κτλ. Ενώ εμείς οι άντρες είμαστε μπουνταλάδες, μένουμε ακόμη στη μάνα μας, ας πούμε, και παίζουμε Game Boy. Αυτά λένε οι μελέτες. Το θέμα είναι το εξής όμως, αυτός ο όγκος των πληροφοριών. Ναι. Υπάρχει ένα φαινόμενο που το λένε Flint φαινόμενο, όπου μετράνε το IQ κατά δεκαετίες τα τελευταία χρόνια. Το IQ των νέων αυξανόταν περίπου 2-3% δεκαετία με δεκαετία. Και από την περίοδο που αρχίσανε έντονα, γύρω στο 2000 με τη γενιά Z, Zoomers και τα λοιπά, αρχίζει και πέφτει 30%. Και αν και δεν μπορεί κανείς να δώσει μια σχέση αιτίου-αιτιατού άμεση για τα δύο φαινόμενα, παρόλα αυτά πολλοί επιστήμονες κάνουν αυτή τη σύνδεση και έχουν στοιχεία που λένε μάλλον ότι η σύνδεση αυτή είναι σχετική, όπως ο Τζόναθαν Χάιντ, ο οποίος κάνει πολλή δουλειά στην Αμερική, ο καθηγητής, γύρω από το θέμα αυτό των νέων. Το θέμα τι γίνεται με αυτό, ότι δεν μπορούν να βάλουν τη λογική και να πούνε, γιατί ο εγκέφαλος των νέων δεν είναι πλήρως ανεπτυγμένος μέχρι να γίνουν 25. Ιδιαίτερα ο μετοπιός λοβός, ο οποίος επεξεργάζεται τα εργαλεία της λογικής, του σχεδιασμού, του προγραμματισμού κτλ., δεν είναι έτοιμος και δεν μπορεί να πει «Α, αυτό εμένα ναι, μου τρώει 8 ώρες την ημέρα». Δεν είναι καλό, πρέπει να το αφήσω κάτω λιγότερο. Δεν είπαμε να μην χρησιμοποιούν τα social media κτλ. Απλώς η υπερβολή.
1: Εδώ έχουν περάσει την αντιστροφή. Μάλλον τα social media χρησιμοποιούν εμάς.
0: Βέβαια, καλά. Δεν το είπαμε, μας χρησιμοποιούν. Και το θέμα τι γίνεται, μπαίνοντας σε αυτό το τρυπάκι και χρησιμοποιώντας το εργαλείο της δοπαμίνης μέσα από αυτές τις ενισχύσεις. Είναι συνέχεια στη τσίτα και εξαρτώνται από και θέλουν συνέχεια καινούργια πληροφορία. Δημιουργείται όμως και μια γενιά, ναι, όπου ζητάει την άμεση επιβράβευση. Εδώ είναι οι επιπτώσεις αυτού του πράγματος. Δηλαδή θέλω τώρα και ντε, θέλω την επιβράβευση. Ρίξε μου μια καρδούλα. Αυτό φαντάζει απλοϊκό. Ρίξε μου ένα like. Ρίξε μου ένα... Να πάω να βγάλω μια φωτογραφία να πάρω περισσότερα like. Κάποιες μελέτες λένε ότι έχουμε περίπου το έτος παγκόσμια 200 με 300 θανάτους από μια καλή σέλφι σε επικίνδυνα σημεία. Δηλαδή φτάνουν στο σημείο να σκοτωθούν για να βγάλουν μια σέλφι για να πάρουν like. Αυτό λοιπόν, γιατί η ντοπαμίνη είναι ένας νευροδιαβαστής ο οποίος λειτουργεί και άμεσα αλλά και μακρόσα, επιζητούν την ντοπαμίνη, όπως την επιζητεί ο αλκοολικός, όπως την επιζητεί, το ίδιο, η ντοπαμίνη αυξάνεται, το ίδιο με τις εξαρτήσεις, με τα ναρκωτικά, με τα παίχνια, έτσι είναι τα ακριβώς, κολοχέριδες. Η λειτουργία, δώσουμε ένα like ή μπήκανε τα like, έκανε κανείς like κτλ. Είναι όπως με τους κολοχέριδες στα καζίνο, τραβάνε συνέχεια μέχρι να δεν σταματάνε. Αυτό πέρα του εξαντλεί τον εγκέφαλο, δημιουργεί και μια προσμονή για κάτι το άμεσο, δηλαδή θέλω την επιβράβευση τώρα. Γι' αυτό συζητάς λοιπόν με νέους ανθρώπους και λες τι θα γίνει. Λέει δεν με νοιάζει, δεν ξέρω τι θα γίνω. Εγώ θέλω γρήγορα, θέλω ένα Porsche, ένα Rolex και μια πισίνα στο σπίτι μου μέχρι να γίνω 17 χρονών και 11 μηνών. Λοιπόν, αυτή δεν είναι λογική, διότι απ' την άλλη έχουμε άλλες μελέτες. Διότι να ξαναγυρίσω στην ντοπαμίνη, γιατί ο άλλος ντοπαμίνης είναι, που λένε ότι αυτοί που επιζητάνε την άμεση ικανοποίηση και έκρηση της ντοπαμίνης μέσα από το κουλοχέρι ας πούμε ή μέσα από ενισχυτικά, έναντι αυτών που παίρνουν ντοπαμίνη αλλά παίρνουν την αργή ντοπαμίνη όταν έχουν την ηλικία, έχουν και τη δύναμη να σκεφτούν και να βάλουν στόχους και να πιάσουν για ικανοποίηση. Παραδείγματος χάρη, κάποιος λέει: κάνω δίαιτα. Λέω ένα νέο παιδί. Και μπαίνει σε ένα πρόγραμμα και πολεμάει. Δεν γίνεται την άλλη μέρα, ούτε τον άλλο μήνα. Μπορεί να του πάρει και 6 μήνες, μπορεί να του πάρει και 12 μήνες. Και όταν φτάνει και πάει να μετρηθεί στο γιατρό, λέει: α, τι ντοπαμίνη, ε. Ή όταν πάει και εξασκείται. Πάει, λέει: τώρα ποιο να βάλω τα παπούτσα, να αντιθώ, βρέχει, έχει ζέστη, έχει εκείνο. Άντε να τα ξεπεράσεις όλα αυτά και με αυτά και όμως βγαίνεις και άμα πας και σαν άμα πας λες τι ωραία που είναι, έχει αρχίσει η λειτουργία η ντοπαμίνη. Αλλά η αργή ντοπαμίνη έχει ένα τίμημα. Οι μελέτες μας λένε, υπάρχει μια πολύ μεγάλη μελέτη, διάσημη μελέτη στην Αμερική που έγινε επί δεκαετίες με τα ζαχαρωτά, marshmallow experiment, όπου μελετούσαν τα μικρά από τον υπηαγωγείο. Τους έβαζε η δασκάλα, είχε κάμερες γύρω-γύρω, τους έβαζε ένα πιάτο με μπισκότα, ζαχαρωτά, αμυγδαλωτά κτλ. Και έλεγε: παιδιά, εγώ θα βγω για λίγο. Ύστερα θα. Μπορεί να πάρετε από ένα όμως, από ένα. Αλλά άμα περιμένετε να γυρίσω, μπορεί να σας δώσω κτλ. Ή μπορείτε να μην το ακουμπήσετε καθόλου και να σας δώσω τρία, παραδείγματος χάρη. Και έφευγε και οι κάμερες παρακολουθούσαν. Λοιπόν, και έβλεπε πώς λειτουργούσαν τα παιδάκια ανά 2-3, 5-6 χρονών. Ορμάγανε κάποια έτσι κτλ. Κάποια καθόντουσαν, κοιτάγανε τον άλλον οι κάμερες, τώρα όλοι πιάνανε. Και ύστερα τα μελετούσαν στη ζωή τους. Όταν πήγαν 10, όταν πήγαν 20 χρονών, όταν πήγαν 30, όταν πήγαν 40, όταν κάνανε, μέχρι όταν κάνανε εγγόνια. Λοιπόν, τι απέδειξε αυτό, τι έδειξε, μάλλον τι φάνηκε. Ότι αυτά που είχαν τη δυνατότητα να αντισταθούν στην άμεση του Παναγίου, την εγκράτεια, και να πούνε όχι, εγώ θα πάρω 3 όταν έρθει η δασκάλα σε 5 λεπτά, περιμένω. Αυτά πήγαινανε καλύτερα στις σπουδές τους. Μπαίνανε περισσότερο στο πανεπιστήμιο, παίρνανε διπλώσιο μισθό από τους άλλους, καριέρα καταπληκτική, κάνανε πιο μακροπρόθεσμους γάμους, λιγότερα διαζύγια κτλ. Πρόκειται για ένα φοβερό.
1: Αυτό έλεγε το πείραμα. Σήμερα που το κοινωνικό στάτους συνδέεται και οικονομικά με το τεχνολογικό στάτους, είναι το ίδιο. Δηλαδή, αν εγώ έχω γρήγορη αναγνώριση, προσέξτε τώρα, σε αυτά που λέτε τα like, τις αποδοχές, έναντι ημών, μπορεί να προσπορήσω και κέρδος, παράδειγμα influencers, και απίστευτο κέρδος. Βλέπετε σε μικρές ηλικίες ξαφνικά από το πουθενά χρήμα. Δεν δημιουργεί μια άλλη κοινωνική αντίληψη ότι δεν πάει να λέει ο κύριος Κατάρας ή ο Σαχίνης αυτά που λέει, εγώ ξέρω ότι στο τέλος του μήνα μπορεί να έχω $1,000,000, παράδειγμα.
0: Ναι. Ναι, άλλωστε και αυτό βλέπουμε, μια αποσάρθρωση της κοινωνίας. Γι' αυτό βλέπουμε η έννοια της οικογένειας να είναι διαλυμένη. Γι' αυτό βλέπουμε τα παιδιά να μην έχουν ως συμβούλους τους γονείς τους, αλλά να έχουν τους φίλους με τα οποία μαχαιρώνονται από 12 χρονών στις γονιές, και ιδιαίτερα τα κορίτσα. Απ' την άλλη, βλέπουμε να καταβροχθίζεται υλικό από τις διάφορες κιτρινοφυλάδες, δεν ξέρω τι κτλ. Και αν σου ρωτήσει τι θέλουν να γίνουν, λένε influencer. Όταν βλέπουν influencer με διάφορες ικανότητες και δεξιότητες που τις επιδεικνύουν στα σκοτεινά στην Μύκονο, να βγάζουν 1,5 εκατομμύριο καθαρά κέρδη, διάβαζα εχθές, να μην αναφερθώ στην όμορφη αυτή κυρία, τι θέλουν τα κορίτσια να γίνουν, αυτό θέλουν. Όταν βλέπουν την ίδια στιγμή στο σπίτι, κορίτσα, λέω μια κυρία, βλέπουν στο σπίτι να ταλαιπωρείται η οικογένεια μέσα στη φτώχεια και να μην μπορεί, γιατί υπάρχει ταυτόχρονα μια φτωχοποίηση. Όταν είπα το 80, δεν έγινε μόνο αυτό. Το 80 έγινε και κάτι άλλο, έγινε μια αποσύνθεση της παραγωγικότητας και της αύξησης του μισθού. Από το 80 η μισθή, και παγκόσμια έχει συμβεί αυτό και στην Αμερική που μετράνε, έχουν μείνει σταθεροί στο κάτω, στο πιο φτωχό 20 της κλίμακας των εισοδημάτων, και στο πιο ψηλό 20 έχουν αυξηθεί 6.000%, και ύστερα φτάνει, ας πούμε, τρεις μεγάλοι, ξέρω, να έχουν πλούτο ως περίπου 50 το ΑΕΠ.
1: Άρα έχεις μια ανώτερη παλιγική γραφειοκρατία.
0: Έχουμε
1: που εξυπηρετεί
0: ανισότητα.
1: Φοβερή ανισότητα, λοιπόν.
0: Η φοβερή ανάπτυξη, η φοβερή αύξηση της ανισότητας συνέβη και από το 80 και ύστερα. Αν δει κανείς την καμπύλη από το 50, 45, 48 κτλ. Μέχρι το 80 υπήρχε παράλληλη ανάπτυξη της παραγωγικότητας και των μισθών. Από εκεί και πέρα οι μισθοί για τους φτωχούς έμειναν σταθεροί. Και άρα υποχώρησαν, και οι μισθοί για τη μεσαία κλίμακα σχεδόν ελάχιστα λίγο πιο πάνω, και όλα τα χρήματα πήγανε προς τους πλουσίους, όπου έγινε μια τεράστια συγκέντρωση.
1: Αυτή η πλούση, λοιπόν, κύριε Κατάρα μου, σήμερα είναι στην τεχνολογία αιχμής. Και αποσυνδέοντας πια και το γνωστό παραγωγικό μοντέλο της εργασίας, που υποτίθεται ότι με έναν τρόπο έγινε φύση στην πορεία για τις ανθρώπινες κοινωνίες η εργασία, το αποσυνδέουν πια με τα τεχνολογικά επιτεύγματα. Ακούω πολλούς και εργατολόγους, αλλά όχι μόνο, να λένε σε λίγο θα είναι ένα ερώτημα αν στην κοινωνία θα έχεις εργαζόμενους. Θα περίμενε κανείς, λοιπόν, να μειώσει το χρόνο, να αυξήσεις τον ελεύθερο χρόνο, αλλά εδώ υπάρχει ένα θέμα. Ο πλούτος και η συσσόρευση του, οι υπόλοιποι μάλλον θα ζήσουν με ντοπαμίνες ή με επιδοτήσεις, πώς να το πω, ψηφιακών μονάδων. Και ρωτώ ευθέως εσάς. Δεν με έναν τρόπο έχει μπει όλη η κοινωνία, ιδίως οι νέοι, σε αυτό τον αλληλοσυμπλεκόμενο παγκόσμιο ιστό των μεγάλων πλατφορμών? Έχει σημασία σήμερα ποιος είστε εσείς που τα λέτε εδώ και ποιος είμαι εγώ που ρωτώ? Ουσιαστική ή μεγάλη σημασία έχει αν αυτό που θα πείτε ή και θα πω θα έχει τη μέγιστη αποδοχή εδώ? Οι φιλίες σήμερα είναι σχέσεις και σύνθεσης και ρήξεις, γιατί οι φιλίες είναι και ρήξεις, ή είναι αν εγώ σας έχω αποδεχτώ στην ομάδα μου ή σας ξεγράφω από την ομάδα μου. Θέλω να πω, μήπως έχει εγκατασταθεί η ατομική μας δράση, η κοινωνική μας δράση και η κρατική υπόσταση χωρών πάνω σε ένα ιδιωτικό παγκόσμιο ιστό 5-6 εταιριών που κάνουν το παιχνίδι. Διότι εσείς είπατε το κράτος. Ποιο κράτος? Το κράτος, το κάθε κράτος εχωρεί βασικές του λειτουργίες σε ιστούς που ελέγχουν ιδιωτικές πλατφόρμες. Άρα υπάρχει δημόσιος χώρος. Τα βάλω όλα μαζί για να απαντήσω.
0: Φίξατε πολλά. Μία απάντηση γύρω από αυτό το θέμα της ανισότητας. Έχουν πάρει αυτά που γίνανε, που είπα πριν λοιπόν, ότι δεν υπάρχει αύξηση μισθών στους φτωχούς ανθρώπους και η αύξηση της ανισότητας. Δεν είναι τυχαία γεγονότα. Έχουν γίνει διότι αν συνεχιζόταν αυτό το πράγμα, πιστεύανε ότι ο άνθρωπος θα ήταν περισσότερο ελεύθερος. Όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε μια κατάσταση που δεν μπορεί να επιβιώσει οικονομικά, υπάρχει ένα τεράστιο οικονομικό θέμα. Έτσι. Δεν μπορεί να ασχοληθεί με πιο εξωτικά θέματα. Ούτε να βρει χρόνο να φλερτάρει.
1: Έχετε δίκιο.
0: Λοιπόν, μπαίνει μέσα, άμα του έρθει καμιά φορά το μήνα, δεν ξέρω τι, να βρει κανένα τέρι, γιατί πάλι τεχνητή νοημοσύνη, Tinder και τέτοια αναλαμβάνουν να το παντρέψουν. Ας πούμε, δίνει ένα ραντεβού στη γωνιά την παρακάτω που λέει το τραγούδι και τελείωσε. Δεν υπάρχει. Αλλά πρέπει να δικαιολογήσουμε, διότι υπάρχει θέμα επιβίωσης. Δεύτερα, ας πούμε, δεν είναι λίγο. Μπορούν να κάνουν σχέσεις, να παντρευτούν νέοι κτλ. Μπορούν να νοικιάσουν ένα σπίτι, δεν σας λέω. Μπορούν να φτιάξουν ένα σπίτι, δεν μπορούν. Και αυτό δεν είναι μόνο φαινόμενο ελληνικό, είναι και έξω το οποίο συμβαίνει. Διότι έχουμε, φοβούμενοι ότι θα υπάρχει αντίδραση σε αυτή την κυριαρχία, ας πούμε, και την βασιλεία της εταιριοκρατίας, έχουν πάρει τα μέτρα τους. Δεν σου δίνουν. Και στη Γερμανία, ας πούμε, που υποτίθεται πηγαίναν μετανάστες για καλύτερο. Δεν μπορείς. Ίσα ίσα σου λέει ο εργάτης στη Γερμανία σήμερα. Μιλούσαμε με κάποιους ανθρώπους τέτοιους. Λέει, δεν είναι, θα φύγουμε, φεύγουμε. Δεν σου μένει κάτι για να αποταμιεύσεις. Δεν σου μένει κάτι για να πάρεις και ένα δάνειο, να πάρεις ένα σπίτι. Ξέρω ανθρώπους που έχουν πάει εκεί μετανάστες και οι αγιάδες τους από εδώ τους τσοντάρουν με την πενιχρή σύνταξη κάθε εκατοστάρικο για να πληρώσουν έξω το δάνειο. Δεν υπάρχουν. Τους κρατάνε κάτω την κοινωνία ούτως ώστε να μην μπορεί να αντιδράσει. Δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Τώρα, η πολλαπλότητα των πληροφοριών κάνει τις σχέσεις, βέβαια, και ο πλούτος τις κάνει πιο επιφανειακές, ας πούμε. Δεν υπάρχουν βαθιές σχέσεις. Επίσης, έχουμε το στοιχείο της σχετικά της διάλυσης της οικογένειας για πάρα πολλούς λόγους, ο οποίος επίσης είναι πάρα πολύ ουσιαστικό στοιχείο για στέρεες σχέσεις που ξεκινάνε. Όταν βλέπεις, και όπως λέγαμε πριν, ότι δεν υπάρχει, το παιδί μεγαλώνει και συμβουλεύεται τι λένε τα social media κτλ. Άρα τα παιδιά βιώνουν, οι καινούργιες γενιές ιδιαίτερα βιώνουν αυτή την κατάσταση μέσα στο σπίτι και σου λέει πρέπει ή να βοηθήσω ή να ξεφύγω από αυτό το πράγμα. Άρα ας γίνω και influencer.
1: Άρα, μισό λεπτό, κοινωνίες χωρίς φίλτρα και συστήματα κρατικά χωρίς φίλτρα, γιατί έχουν χωρίσει το δημόσιο χώρο στις πλατφόρμες, πώς να απαντήσουν, για παράδειγμα, στο γεγονός. Ζούμε αυτή την περίοδο, στην Ελλάδα ξέρετε ότι με χρονοκαθυστέρηση φτάνουν, αλλά τα ζούμε πάντα κατ' υπερβολή. Ζούμε την αποθέωση της χρηστικότητας μέσα από το ChatGPT, αλλά και από άλλες εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης. Ωραία. Ξέρετε πόσοι στο περιβάλλον, το προσωπικό, δεν ξέρω το δικό σας, περίπου έχουν γίνει γιατροί? Τι έχεις? Έχω ένα σπυράκι. Μισό λεπτό, το φωτογραφίζει, το βάζει και κατεβάζει τακ τακ τακ τακ μια βιβλιοθήκη. Περίπου γίνεται γιατρός. Σας δίνω ένα απλό παράδειγμα. Αυτή η αποθέωση της χρηστικότητας και η διαφοροποίηση ότι αν το ρωτήσω και πιο στοχευμένα θα πάρω και καλύτερες απαντήσεις, δεν δημιουργεί έναν απομηχανής θεό, να το πω έτσι, που στην ουσία, όπως είπατε, είναι μια μαθηματική γλώσσα και αυτό που καλούμε ως νοημοσύνη δεν έχει καμία σχέση με το πώς θα έπρεπε να λειτουργούν οι κοινωνίες των ανθρώπων? Αλλά δεν γίνεται κρατούσα αντίληψη. Δηλαδή, να σας πω, αυτά που μου λέτε τώρα, εάν τα βάλει κάποιος στην τεχνητή νοημοσύνη και ρωτήσει με τον κατάλληλο τρόπο, θα τα φέρει τούμπα και θα σου πει να το. Αυτό έχει γίνει μέτρο, κριτήριο των πάντων σε όλες τις λειτουργίες τι θα βγάλει η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν μιλάω για ένα fake κείμενο. Αυτό που λέτε εσείς, αν εγώ το ρωτήσω διαφορετικά, μπορεί να το βγάλει απορριπταίο, αυτό εννοώ, και να γίνει κριτήριο. Δεν λέει κάτι αυτό.
0: Λέει, αλλά είναι αναπόφευκτο. Όταν μια καινούργια τεχνολογία μπαίνει, μέχρι να κατασταλάξει, μέχρι οι άνθρωποι να εκπαιδευτούν, μέχρι να μπορέσουν κτλ. Εγώ δεν μπορεί να το αποφύγει αυτό. Είναι θέμα και εκπαίδευση. Και τουλάχιστον από τη δική μου σκοπιά, αν με το βιβλίο όποτε με πιάνει έτσι ένας πόνος για αυτά που βλέπω και αγανάκτηση γράφω, γιατί δεν έχω άλλο σκοπό, είναι για να ενημερώσει κανείς τον κόσμο, να το φέρει λίγο σε πραγματικές διαστάσεις, αλλά και κυρίως να προσπαθήσει να μεταφέρει και στους και στους αυτούς που διαμορφώνουν τις πολιτικές την αγωνία του κόσμου και τους κινδύνους που υπάρχουν γύρω από αυτό το πράγμα. Παραδείγματος χάρη στην Ελλάδα βλέπουμε ένα άλλο στοιχείο, εγώ περισσότερο αγωνιό για την, αυτό είναι θέμα περισσότερο παιδείας, έρχεται με τα χρόνια κτλ. Που λέμε και θα πάει στην πραγματική του διάσταση. Αλλά υπάρχει ένα άλλο πράγμα, ότι βλέπουμε μια βίαιη, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, μια βίαιη μετατόπιση προς την τεχνολογία του πολίτη από το κράτος. Δηλαδή, όπου μέσα από τις πλατφόρμες τις λεγόμενες τον έχει βάλει και τον έχει κάνει μια προέκταση της κρατικής μηχανής, δηλαδή τον έχει κάνει ένα δωρεάν υπάλληλο. Όπως οι τράπεζες έχουν κάνει ένα δωρεάν υπάλληλο, μας βάλουν να κάνουμε web banking και μας χρεώνουν να πούμε και λεφτά και τα κέρδη τους δισεκατομμύρια, ένα από αυτά τα δίφρακα και τα τάλιρα που κάνουν για τη δική μας τη δουλειά. Να πω στην παρένθεση πριν συνεχίσω ότι στην Αμερική υπάρχει συζήτηση για νομοθεσία όπου πρέπει να μας πληρώνουν τα social media που χρησιμοποιούν τα data μας, διότι εμείς είμαστε εργάτες. Όπως λένε μερικοί επιστήμονες, στη φυτεία τους. Δηλαδή, προσφέρουμε με τη χρήση που δεν θα έπρεπε, θα πρέπει να σταματήσουμε με αυτό εδώ. Και έρχομαι.
1: Τι να κάνουμε, πώς το είπατε, για να βγει το επόμενο καλύτερο μοντέλο. Τι εννοείται να σταματήσουμε.
0: Να σταματήσουμε.
1: Δηλαδή, να γίνουμε, με συγχωρείτε, τηρουμένων των αλλογιών, λουδίτες, να σπάμε τις μηχανές.
0: Όχι, όχι.
1: Αλλά.
0: Γιατί αυτό έχει πολύ προχωρημένες τα μηχανάκια, τα καινούρια. Έχουν πολύ προχωρημένες δυνατότητες, ναι, ναι, τεχνικές κτλ. Πρέπει να γυρίσουμε απλά στο τηλέφωνο.
1: Τα κουμπάκια, να το πω έτσι.
0: Τα κουμπάκια, ναι.
1: Τα
0: και βγαίνουν πολλά καινούργια μοντέλα στο εξωτερικό. Αρχίζει αυτή η αντίστροφη.
1: Α.
0: Ναι, διότι αυτό εδώ είναι η καταστροφή του ανθρώπου. Λοιπόν, και έρχομαι εγώ και λέω.
1: Άρα λέτε κανείς ότι αυτό στην ουσία. Ναι. Είμαι εγώ.
0: Ναι, τα πάντα.
1: Αυτό έχουν καταφέρει από την πληροφορία.
0: Ναι, μπορούν αυτή τη στιγμή να ακούσουν με κλειστό το τηλέφωνο.
1: Μάλιστα.
0: Και στην πτήση, στο αυτό το flight mode να το βάλει, πάλι μπορούν να ακούσουν τα πάντα. Και μπορούν και να σε δουν και τα πάντα. Λοιπόν, πέρα να ακούσουν τις συμπεριφορές τους. Και έρχεται το κράτος να πώς εκφράσει στην Ελλάδα την αυταρχικότητά του και σου λέει δεν υπάρχει στο ελληνικό κράτος αν δεν έχει κινητό. Από πού, ας πούμε, δηλαδή, δεν ξέρω.
1: Το χρησιμοποιήσουμε αυτό. Μείνετε λίγο, θα το χρησιμοποιήσουμε, γιατί εδώ έχω πάρα πολλά να σας ρωτήσω από αυτόν, γιατί είναι και της επικαιρότητας, αλλά θέλω να μείνουμε λιγάκι σε αυτό το κεντρικότερο, διότι μετά θα πάμε και σε θέματα που καίνε, που κάνουν.
0: Δηλαδή, λέμε με το κινητό, οι πλατφόρμες έχουν βάλει ένα πλατφόρμα για το Α, για το Β, για το Γ.
1: Κύριε Καταρά, επιμένω, γιατί ενδεχομένως στη νέα γενιά, επειδή είναι και η μόδα, περνάει έτσι. Στις παλιότερες γενιές που έχουν αδυναμία να παρακολουθήσουν πλήρως την τεχνολογική κρίση, κατάκτηση, όχι κρίση, αιχμή, επίσης υπάρχει άλλη αδυναμία. Λέτε ότι το πυρηνικό κομμάτι είναι ότι στην ουσία σε αυτό εδώ υπάρχουν όλα τα δεδομένα σου, όλα τα στοιχεία σου, όλη η συμπεριφορική σου αντίληψη, ακόμη και ο ψυχισμός σου, γιατί καταγράφω τα πάντα. Πώς αντιδρώ σε αυτό που λέτε, πώς δεν αντιδρώ και πάλι λέγοντας. Άρα λέτε ότι αυτό εδώ που είμαι εγώ, είμαι, πώς το είπατε, ο εργάτης της φάρμας των μεγάλων
0: δεδομένων. Ναι, δημιουργώ δεδομένα συνέχεια τα οποία τα χρειάζονται αυτοί για να τα βάλουν στο μαύρο κουτί για να δημιουργήσουν, αναλύσουν και βγάλουν από εκεί προβλεπτικές συμπεριφορές για διάφορα πράγματα. Το πρώτο κυρίαρχο πράγμα σε αυτά είναι για εμπορικούς σκοπούς. Υπάρχουν για σκοπούς, μπορεί να είναι πολεμικούς, μπορεί να είναι για σκοπούς πολιτικούς. Γιατί το μεγαλύτερο και πιο τρανταχτό παράδειγμα που έχουμε από τέτοια δεδομένα, κυρίως του Facebook, είναι το σκάνδαλο Facebook και Cambridge Analytica, όπου επηρέασε τις εκλογές με την πρώτη εκλογή του Τραμπ και επηρέασε και το Brexit. Εκεί πέρα τι φάνηκε? Το κέντρο μελέτης συμπεριφορών και τα λοιπά στο Cambridge, στην Oxford, ξεχνάω αυτή τη στιγμή, είχαν κάνει αναλύσεις που βλέπανε με βάση τα likes προς τα που προσανατολιζόταν ο κάθε άνθρωπος. Λέει ο καθηγητής εκεί, νομίζω το λέγανε Καμίνσκι, ότι δώσω μου 50 likes, να δω πού έχει κάνει κάποιος 50 likes, να σου πω, θα το ξέρω όσο κανείς, μάλλον θα το ξέρω αρκετά. Δώσω μου 100 likes, να δω πού έχει κάνει 100 likes, θα το ξέρω καλύτερα από τη γυναίκα του. Και δώσω μου 150 likes, να δω και θα το ξέρω καλύτερα και από τον ίδιο τον εαυτό. Εγώ θα το ξέρω καλύτερα. Οποιαδήποτε αδυναμία έχει, θα την ξέρω εγώ, αν δεν την έχει παραδεχθεί ακόμη και στον ψυχαναλυτή του. Λοιπόν, η δύναμη τεράστια. Χρησιμοποιήθηκε λοιπόν αυτό το εργαλείο, ένα εργαλείο το οποίο θυμίζω ή αναφέρω ότι ήταν στα απαγορευμένα για εξαγωγή προϊόντα ως πολεμική μηχανή, ένα software, το Ripon, λεγότανε, το οποίο εταιρείες στρατηγικής επικοινωνίας και τα λοιπά το χρησιμοποίησαν, το ίδιο εργαλείο που χρησιμοποίησαν για να κάνουν μικροστόχευση. Όλα αυτά τα στοιχεία, αφού ξέρανε και τα έδωσε και το Facebook, γι' αυτό πήγανε και στα δικαστήρια και έγιναν εκεί ακροάτες.
1: Διαμόρφωσαν τελικά.
0: Διαμόρφωσαν την εκλογή του Τραμπ. Μαζί με τα deep fakes της μορφής ότι ο Πάπας υποστηρίζει και ψηφίζει αυτό Τραμπ. Ναι, γιατί μπορείς να κάνεις αυτό που λένε μικροστόχευση. Αν δεις ότι κάποιον έχει αδυναμία, ας πούμε, ότι του αρέσει να τρώει ελιές πράσινες αλλά με κόκκινο βυσινάκι απάνω κτλ, θα του στείλει η τεχνητή νοημοσύνη, ο αλγόριθμος, ότι κοίταξε, ο Τραμπ θα ενισχύσει τον κλάδο της ελιάς που κάνει έτσι
1: που εσύ
0: και εσύ θέλεις και τα λοιπά, και είναι μικροστόχευση πέρα από...
1: Πάω σε διακοπή, ο χρόνος περνάει σαν νερό, αλλά έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον όσα μας λέτε απόψε. Θέλω να πιστεύω και για τους τηλεθεατές, σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις με τον κύριο Κώστα Κατάρα. Με αφορμή και το βιβλίο του Σιωπηλός Καινούριος Κόσμος, συζητάμε πάνω στην κρισιμότητα τελικά της πληροφορικής, της πληροφορίας, της κοινωνίας. Δεν ξέρω εσείς επιλέγετε. Κύριε Κατάρα, πριν έρθω σε αυτά που υπονοήσατε πριν διακοπή, έχω μία ερώτηση, σας προειδοποιώ, είναι παγίδα. Αν οι κολοσσοί στείνουν αυτό το δίχτυ και όπως είπατε έχει γίνει εμπορευματική αξία και μάλιστα προσοδοφόρα η πληροφορία, το κάθε στοιχείο μας κτλ. Ωραία. Αυτή η απίσχυναση της κοινωνίας, ακόμη και στον τομέα της εργασίας, που είναι συνεπία της εφαρμογής αυτών των τεχνολογιών αιχμής, δεν πυροβολά τα ίδια τους τα πόδια. Διότι κάποια στιγμή η συσσόρευση αυτού του όγκου πάβει να με κάνει καταναλωτή. Δεν έχω τη δύναμη να καταναλώσω αυτό που είπατε, το ωραίο, η ελίτσα, η πράσινη με το βυσινάκι. Όταν εγώ έχω πεταχτεί έξω από το χώρο της εργασίας συνεπία αυτής της τεχνολογίας που αναπτύσσουν, δεν θα έχω τη δυνατότητα το προϊόν που αυτή η τεχνολογία μου λασάρει να τα αγοράσω. Δεν πυροβολούν λοιπόν τα πόδια τους? Ή το ξέρουν και πάμε σε άλλο πράγμα?
0: Το ξέρουν. Πάμε σε ένα άλλο πράγμα. Θα γίνουν δύο κόσμοι ουσιαστικά. Είναι το θέμα της...
1: Νταβός μου μυρίζει αυτό που περιγράφεται τώρα. Great Reset και πάει λέγοντας. Αλλά πέρα από τα συνωμοσιολογικά, στην υπαρκτή βάση θέλω να σας ρωτήσω.
0: Στην υπαρκτή βάση ξέρουμε αυτή τη στιγμή ότι χάνονται συνεχώς θέσεις εργασίας. Κάποιες εκτιμήσεις λένε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μέχρι το 30 θα διώξει περίπου 350 εκατομμύρια θέσεις, 370 εκατομμύρια θέσεις. Άλλοι λένε εντάξει, θα τις διώξει, θα χαθούν, θα δημιουργηθούν άλλες. Όχι, οι μελέτες γνωστών οίκων και τα λοιπά, όπως η Forrester και άλλοι, λένε ότι δεν, στην καλύτερη περίπτωση να πάει η σχέση 2-1, 2 θα χάνονται, 1 θα αναπτύσσεται. Άρα δημιουργείται ένας στρατός ανέργων. άνεργος, προσέχτε, μη συνδικαλισμένος, ούτως ή άλλως αυτή η τάση έχει αρχίσει από το 80 που αναφερόμουν στην αρχή, φτωχοποιημένος, σκόπιμα, του βγάζουν το κεφάλι, λίγο παίρνει μια ανάσα, δηλαδή του δίνουν μόνο μέχρι να μπορέσει να πάρει το χάμπουργκερ, ας πούμε, και το ξαναβυθίζουν. Αυτή είναι μια κατάσταση σκόπιμη που γίνεται. Επίσης, το δημιουργούν μια παθητικότητα μέσα από το βομβαρδισμό, δεν μπορεί να κάνει, κάθεται στο καναπέ, δεν έχει τίποτα. Πάει έξω να βγει στην ταβέρνα. Ποιος μπορεί να πάει στην ταβέρνα, δηλαδή, με βασικό μισθό, δεν ξέρω πού, και πάει λέγοντας. Άρα, τον οδηγεί ουσιαστικά να γίνει άχρηστος. Είναι αυτό που ο Χαράρη λέει, ας πούμε, θα οδηγούνται και θα γίνουν άχρηστοι. Άρα θα έχουμε μια κοινωνία η οποία δεν θα έχει αξία, δεν θα έχει θα κυριαρχείται από τα ρομπότ, οι οποίες θα κάνουν και την τεχνητή νοημοσύνη την περισσότερη εργασία. Εκεί πέρα μπαίνουν διλήμματα τεράστια στο μεταβατικό στάδιο, μέχρι όταν, δεν ξέρω, όλοι γίνουν, μάλλον τότε οι άνθρωποι θα γίνουν μηχανήματα ή θα έχουν παντρευτεί με τη μηχανή και τμήματά τους σαν μηχανικά. Πώς δηλαδή, ποιος θα πληρώσει για συντάξεις, αφού περισσότεροι θα είναι άνεργοι, δεν θα έχουν δουλειά. Ύστερα, πώς θα πρέπει να μετασχηματιστεί το κράτος για να τους υποστηρίξει, τι θα κάνει, δηλαδή θα κάνει προγραμματισμένη αχρήστευση ή θα γίνει αυτό που στον Καναδά συζητάνε να περάσουν νομοθεσία, αν είναι ηλικιωμένοι και έχουν και προβλήματα υγείας να τους κάνουν ευθανασία. Δηλαδή συζητιώνται σκληρές προσεγγίσεις πάνω σε αυτό.
1: Οι οποίες πρέπει ένα ψυχολογικό βέβαια υπόβαθρο, ότι ένας υπέργυρος που υποφέρει, ας τον διώξουμε μια ώρα αρχίτερα, αποκτά αυτό στην αρχή της παρηγορητικής. Αλλά στο βάθος λέτε κρύβονται σκληρά οικονομικά μοντέλα.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν,
1: όχι ωραία, ωραία, απαντάτε στο ερώτημα.
0: Είναι μια περιοχή που μπαίνουμε σε γκρίζα περιοχή που ακόμη δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Ποιος θα πληρώσει φόρους για να μπορούν αυτοί που θα υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει, τα άτομα πίσω στην κοινωνία να έχουν τα βασικά πράγματα. Ύστερα, αφού θα υπάρχουν πολλοί χωρίς δουλειά, τι θα κάνει το κράτος. Άρα γίνονται συζητήσεις για αυτό το Universal Basic Salary. Δηλαδή πρέπει σε όλους να δώσουν ένα ξεροκόμματο και ας κάθονται σπίτι, ή να κάνουν εθελοντική δουλειά για την κοινότητα, ή ας κάθονται. Γιατί τι θα κάνουν.
1: Μετά οι πολυεθνικές χρειάζονται τέτοια κράτη.
0: Οι πολυεθνικές δεν τους νοιάζει, δηλαδή με την άποψη δεν τους νοιάζει, κοιτάνε το άμεσο κέρδος.
1: Το άμεσο κέρδος.
0: Και αυτό είναι που έχει χαλάσει τα πράγματα. Ένα άλλο που συνέβη και το 80 είναι ότι δημιουργεί και η βιομηχανία, ας πούμε, των γνωστών και μεγάλων ή μικρών εταιριών αποτραβήχτηκαν και ανέλαβαν οι μάνατζες. Και εκεί έγινε το εξής τραγικό. Οι μάνατζες θέλαν οι ίδιοι να γίνουν εκατομμυριούχοι σαν τους ιδιοκτήτες, και αυτό το κατάλαβαν οι ιδιοκτήτες και οι μέτοχοι, και του λέει ναι, πήγαινε μου τη μετοχή τον επόμενο 12 μήνο, ανέβασέ μου τη 1000% και εγώ θα σου δώσω να με 100 εκατομμύρια. 100 εκατομμύρια από 1 εκατομμύριο που θα έπαιρνα από μισθούς, έστω υψηλό μισθός, και ναι, έκοψε να πούμε το προσωπικό, έκανε το έφερε, πήρε 100 εκατομμύρια, δεν τον ένοιαζε, δεν είναι το όνομά του στην ταμπέλα. Αν ήταν το όνομά του στην ταμπέλα και έλεγε Ford, το Ford έλεγε, τον ψέγανε οι άλλοι τραπεζίτες και τέτοια, ότι δεν είναι πολύ, ξέρετε την ιστορία με το Ford, ας πούμε, έδινε μεγάλο μεροκάματο στους εργάτες του. Και έλεγε, πρώτον, τι είναι το όνομά μου, λέει, εκεί πάνω. Λοιπόν, και δεύτερον, ποιος θα τα αγοράσει, λέει, τα βλέπεις αυτά στη γραμμή παραγωγής στα αυτοκίνητα, ποιος θα τα αγοράσει. Εσύ και εγώ, ναι, τα πήραμε, 100, η γραμμή παραγωγής πρέπει να δουλέψει. Πρέπει να βγάλει χιλιάδες εκατομμύρια αυτοκίνητα. Λοιπόν, ποιος θα τα πάρει, άρα πρέπει να έχουν ένα μισθό, να έχουν ένα επίπεδο ζωής. Σήμερα αυτό δεν ισχύει. Φτωχοποιούν τον κόσμο και το διώχνουν. Γιατί? Διότι δεν είναι δική τους η εταιρεία. Είναι ξένοι. Διαχειρίζονται την μετατόπιση στο χρηματιστήριο της αξίας, γιατί με βάση αυτή πληρώνονται και πληρώνονται εξωφρενικά ποσά.
1: Γέλατε λιγάκι, σας παρακαλώ πάρα πολύ, σε ένα κεφάλαιο, και έτσι σιγά σιγά θα μπούμε και σε αυτό που υπενυχτήκατε εσείς. Διότι η αιχμή του δώρα της τεχνολογίας, είπαμε, είναι η πληροφορική. Να πάμε λίγο στην τεχνολογία και αυτό που πολλοί λένε, ότι αρχίζει και δημιουργείται ένας ψηφιακός ολοκληρωτισμός, στον οποίο με έναν τρόπο και τα κράτη ενσωματώνουν αυτά τα συστήματα. Κάποιοι πιο προχωρημένοι λένε ότι στη Δύση κατηγορούν την Κίνα για το μοντέλο, το ξέρετε, της κοινωνικής συμπεριφοράς με βάση τις πιστωτικές ψηφιακές μονάδες, αλλά την ίδια ώρα που την κατηγορούν, κινεζοποιούν στη Δύση, δηλαδή ενσωματώνουν αυτές τις στρατηγικές, παρότι μας λένε ότι για όλα αυτά η Κίνα. Μάλιστα. Το μοντέλο όμως μου λένε πάρα πολύ και θέλω την άποψή σας, γιατί πρέπει να πω ότι είστε ένας άνθρωπος που έχει γυρίσει όλο τον κόσμο, συνεπία της ενασχόλησης. Είναι έτσι, είναι μόνο η κινέζικο μοντέλο ή εδώ μιλάμε πια, μπορεί να το φαίνεται άδικο για την Κίνα, αλλά θα το χρησιμοποιήσω για να γίνει κατανοητό, κινεζοποίηση παντού.
0: Νομίζω είναι αναπόφευκτο. Είναι ένας διασυνδεδεμένος κόσμος, γίνεται κινεζοποίηση παντού. Μπορεί να γίνεται πιο αργά, γιατί είναι, η Κίνα έχει παράδοση στην παρακολούθηση. Αυτό ήταν από την εποχή του Μάο, έπαιρνες, τότε και εκεί έπαιρνες αξιώματα άμα κατέβηδες στο γείτονα απέναντι. Δηλαδή έχουν μια παράδοση σε αυτό το πράγμα. Απλώς η παράδοση αυτή μετεξελίχθηκε από να γίνεται από σε πρόσωπο με πρόσωπο. Ο καταδότες ήταν πολύ διαδεδομένη κατάσταση στην Κίνα. Έγινε τώρα ηλεκτρονικά. Το κράτος έχει κάνει ένα τεράστιο μηχανισμό, ας πούμε, παρακολούθησης των πολιτών και ελέγχου. Αναπόφευκτα περνάει και εδώ. Εδώ εννοώ και στη Δύση. Αυτή η σύναξη εκεί, έχω πει και άλλες φορές στο Νταβός, δια του Πρόεδρου, το έλεγε ότι πρέπει να παρακολουθούμε τα παράδειγμα της Κίνας, μάλλον τι γίνεται στην Κίνα, διότι είναι στην κορυφή της τεχνολογίας και πρέπει να πάρουμε μαθήματα κτλ. Και την ίδια στιγμή λέγανε ότι, ξέρετε, σε λίγα χρόνια, το 2025 ή 30, δεν θα έχετε τίποτε και θα είστε και ευχαριστημένοι. Βέβαια, ευχαριστημένοι από ψηφιακή τροφή. Άρα γίνονται πράγματα και βλέπουμε και εδώ, όπου βλέπετε μεγάλη συγκέντρωση, η παρακολούθηση ανθίζει και η ιδιωτικότητα μαραίνεται του ανθρώπου και η ελευθερία του, όπου υπάρχουν πολλά δεδομένα. Όπως λέγανε παλιά, άμα θέλετε να δεις, follow the money, ακολούθησε το χρήμα, εδώ είναι ακολούθησε follow the data. Λοιπόν, διότι για να βγάλει η τεχνητή νοημοσύνη αποφάσεις, στηρίζεται σε πολλά data. Όταν είπα πριν, ας πούμε, για το προβλεπτικό μοντέλο που επηρέασε τις εκλογές με την εκλογή του Τραμπ και το Brexit στην Αγγλία, είχα διαβάσει από κάτι μελέτες ότι τα data που είχαν ήταν περίπου 2.500 για κάθε άτομο. Είχαν data point, δηλαδή είχαν 2.500 δεδομένα για το κάθε άτομο. Από το τι φάρμακα παίρνει, από πού σκρολάρει, πού κάνει like κτλ. Το ξέρανε καλύτερα από τον εαυτό του.
1: Φοβερό.
0: Το ξέρανε καλύτερα από τον εαυτό του. Άρα πρέπει να κοιτάξουμε ποιοι είναι αυτοί οι φορείς που συγκεντρώνουν δεδομένα και πώς τα χρησιμοποιούν. Και δεδομένα είναι κάθε φορά που μπορεί να είμαστε στο κινητό ή στην οθόνη, αλλά δεδομένα είναι και κάθε φορά που συμπληρώνουμε μια πλατφόρμα. Και κάθε φορά που μας ζητάνε να χρησιμοποιούμε για τίποτα το κινητό τηλέφωνο. Δεδομένα είναι αυτά. Και πρέπει να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι φορείς και αν ελέγχονται. Υπάρχει έλεγχος? Κατά μένα δεν υπάρχει έλεγχος.
1: Καλά. Για έλατε λίγο τώρα, γιατί δώσατε μερικά παραδείγματα, τα υπενιχτήκατε. Και αυτό το σύστημα κοινωνικής εμπιστοσύνης κάποια στιγμή μπορεί να γίνει και δυστοπικό. Ακούγοντάς σας, εγώ είμαι οπαδός, θα το πω, αδόκιμο οπαδός. Μ' αρέσει ο τρόπος σκέψης του Χάξλι. Ακούγοντας εσάς όμως, αντιλαμβάνομαι ότι είμαστε σε οργολογιακά φαινόμενα. Και ρωτώ, μπορεί να ζήσουμε ή ζούμε καταστάσεις Orwell μεγάλου αδελφού? Και στην Ελλάδα, αν το προσομοιάσουμε, βλέπετε εδώ τώρα μερικά πλάνα έτσι όπως παίζουν, που δείχνουν
0: αναγνώριση προσώπου.
1: Ακριβώς, που δείχνουν αναγνώριση προσώπου, αναγνώριση κινήσεων, αναγνώρισα το κλειστό κινητό. Τι έχεις καταγράψει ως αποδείξεις αγοράς, άρα καταναλωτικής ή άλλης συνήθειας, δηλαδή τα πιο ενδότερά σου, τα κύτταρά σου τα ίδια.
0: Τα πάντα.
1: Ρωτώ λοιπόν, ας πάρουμε την Ελλάδα ή, αν δεν θέλει την Ελλάδα, δώστε μου κάποια παραδείγματα αυτής της σύνθετης διασύνδεσης που οδηγεί ακόμη και σε μονάδες κοινωνικής εμπιστοσύνης συμπεριφοράς.
0: Ναι,
1: υπάρχει, ας πούμε, μια τέτοια βάση στην Ελλάδα που κάνει, που είναι follow the data, που μαζεύει τα data μας.
0: Υπάρχει. Υπάρχει γνωστό στη Ρεσίας που κάπου τον έχουν μεταξελίξει από ό,τι διάβαζα πριν κάποιους μήνες ή κάνα χρόνο. Μερικοί το λένε και υπέρ τη Ρεσία, όπου πολλά δεδομένα από τις τράπεζες και όχι μόνο, αλλά και άλλα δεδομένα έχουν συγκεντρωθεί. Και μάλιστα το πιο ανησυχητικό, αν είχα διαβάσει, δεν είμαι σίγουρος, δεν το έχω μελετήσει, θα είναι διαθέσιμα και σε ιδιωτικές εταιρείες. Αυτό μπορεί να επηρεάσει πολλά πράγματα, αν έχουν στοιχεία, παραδείγματος χάρη, για τις συνταγές ενός ανθρώπου, ας πούμε, έτσι, που είναι εύκολο μέσα από το κεντρικό σύστημα. Ό,τι είναι κεντρικό και μαζεμένο, είναι οργανωμένο.
1: Δηλαδή, πήγα εγώ στο φαρμακείο. Ναι. Χτύπησα την απόδειξη με την κάρτα μου, 40 ευρώ. Για τέσσερα διαφορετικά κουτιά φαρμάκων. Που αν τα βρω με 40 ευρώ παραπάνω. Αλλά τέλος πάντων, λέτε ότι από τους κωδικούς μπορεί να φανεί τα φάρμακα που πήρα. Σωστά.
0: Βέβαια, αλλά φαίνεται, δεν λέω ότι για την περίπτωση του Τηρεσία δεν αναφέρομαι σε αυτό τώρα. Ναι, μπορεί μόνο και μόνο από τη συνταγή. Φαίνεται, συνταγή, εκτέλεση συνταγή. Σήμερα δεν μπορεί να πάρει κάτι εκτός από ασπιρίνη και τα λοιπά, ούτε αντιβιωτικό δεν μπορεί να πάρει. Αλλά ό,τι φάρμακα παίρνει. Αν είναι για τη σκλήρυση κατά πλάκας, αν είναι για το καρκίνο του μαστού, αν είναι για οτιδήποτε, όλα είναι γραμμένα και είναι και μεγάλα και φαίνονται. Λοιπόν, άρα όταν αυτά. Υπάρχουν, όπως η εμπειρία λέει, συγκοινωνούν τα δοχεία με τις εταιρείες. Πας να κάνεις μια ασφάλιση ζωής και υγείας και τα λοιπά και σε απορρίπτουν. Τα βλέπουν πια. Δεν θα μπορεί ο άνθρωπος να κάνει μια ασφάλεια ζωής, διότι πάντα κάποιο φάρμακο θα παίρνει, κάτι αυτό θα κάνει. Δεν θα μπορεί. Άρα έχει χάσει τη σημασία της, ας πούμε, και η έννοια της ιδιωτικότητας. Και της προστασίας του ανθρώπου. Υπάρχουν και άλλοι φορείς.
1: Συγγνώμη, τώρα έτσι που σας ακούω μου βγαίνει αυτόματα το εξής. Άρα οι φορολογικές αρχές, οι ανεξάρτητες στη χώρα, που υπάγονται απευθείας στις Βρυξέλλες, τα δεδομένα των όγκων πληροφοριών που έχουν σήμερα, δεν είναι μόνο ο μισθός, το δώρο, η επιδότηση, είναι πόσα τέκνα έχω ή δεν έχω, είναι αν είμαι παντρεμένος, αν είμαι χωρισμένος. Αν είμαι παντρεμένος, το μάθαμε πρόσφατα στο Πόθεν Έσχες, επί 2 χρόνια πολιτικός δικαίωμά του ήταν, κρατούσε ιδιωτική του επιλογή ότι έχει παντρευτεί με τον σύντροφό του. 2 χρόνια μετά από τη δήλωση Πόθεν Έσχες, πληροφορήθηκε η κοινωνία αυτό που αυτός δεν ήθελε για τους δικούς του λόγους να κοινολογήσει, αλλά υπήρχε καταγεγραμμένο στα φορολογικά στοιχεία ότι είναι όχι η σύντροφός του. Καταλαβαίνετε τι μου λέτε εδώ.
0: That's life.
1: That's life δεν είναι that's life. Άρα η ιδιωτικότητα πάει περίπατο πλέον.
0: Έχει πάει περίπατο. Ναι, την έχουμε χωρίσει από τη στιγμή που δεχθήκαμε ότι δεν μπορούμε να αρνηθούμε ή μάλλον μας έχει επιβάλει το κράτος ότι για να κάνεις φορολογική δήλωση πρέπει να έχεις κινητό τηλέφωνο. Λέω πάλι, ποιος το λέει.
1: Γιατί το λέτε μας έχει επιβάλει? Γιατί δεν το λέει πιθανά το Σύνταγμα.
0: Νομίζω δεν το λέει. Δεν είμαι ειδικός σε αυτό. Οι συνταγματολόγοι ας μας πούνε αν έχει την ελευθερία ο άνθρωπος να αρνηθεί. Να δώσει κινητό τηλέφωνο. Νομίζω ότι ακούσα από τους λογιστές είναι ότι αν δεν έχεις κινητό τηλέφωνο δεν μπορείς να κάνεις φορολογική δήλωση. Αν δεν κάνεις, είσαι παράνομος και έχεις άλλες συνέπειες κτλ. Εξαφανίστηκε η έννοια του σταθερού, του σπιτιού, της διεύθυνσης, του γράμματος, το οτιδήποτε κτλ. Διότι, όπως είπαμε πριν, το κινητό τηλέφωνο δεν είναι μια πληροφορία. Είναι όλη σου ζωή είναι κρυμμένη εδώ μέσα. Που έχεις κάνει like το πρωί. Φτάνει για να δούνε ποιος είσαι. Να ακούνε τη συζήτησή σου με κλειστό τηλέφωνο, φτάνει. Δηλαδή, ποιος μας επιβάλλει να όλοι να κρεμόμαστε από αυτό? Το λέει το Σύνταγμα, δηλαδή το προτάσει το Σύνταγμα αυτό το πράγμα, το επιβάλλει μάλλον. Δεν ξέρω. Και είναι γεγονός, όπως είπατε, ότι και εγώ θα συμφωνήσω ότι οι φορολογικές αρχές στην Ελλάδα και μάλιστα είναι αρχές υπερεθνικές, θα έλεγα, γιατί είναι αρχές ανεξάρτητες. Ίσον ανεξάρτητη σημαίνει ελεγχόμενες από κάπου αλλού. Δεν ορίζει την φορολογική αρχή ο κάθε πρωθυπουργός στην Ελλάδα. Όπως δεν ορίζει το διευθυντή της τράπεζας.
1: Ναι, αλλά κύριε Κατάρα, ξέρετε τι μου λέτε τώρα και τι μου επιβεβαιώνετε? Αν έχει τέτοια υπερσυσσόρευση πληροφοριών δεδομένων δικιά μου και δικιά σας, μια φορολογική αρχή ανεξάρτητου χαρακτήρα. Για παράδειγμα, σας πιάσω κάτι της επικαιρότητας. Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μπορούσε με πολύ μεγάλη ευκολία με το πάτημα ενός κουμπιού να βρει δεδομένα που επί 6 χρόνια μεγάλωναν ανύπαρκτα εγωπρόβατα, ανύπαρκτους βοσκοτόπους και τεράστιες περιουσίες για κάποιους απατεώνες. Μπορούσε.
0: Μπορούσε, ναι.
1: Μάλιστα. Το ερώτημα είναι αν ήθελε.
0: Βέβαια.
1: Μάλιστα. Κύριε Κατάρα, για πείτε μου, αυτή η διασύνδεση πάνω στο πληροφοριακό υλικό που είτε δίνω είτε μου παίρνει, μπορεί να οδηγήσει ή είναι δυστοπικό σενάριο σε ακραία φαινόμενα? Στο πώς θα μου συμπεριφερθεί το κράτος ή ένα σύστημα εξουσίας.
0: Μπορεί
1: να φτάνει μέχρι και τον έλεγχο της τροφής μου. Δώστε μου μερικά παραδείγματα.
0: Βέβαια. Διότι καθώς οι φορολογικές αρχές παντού έχουν συνδέσει σε real time την πληρωμή στο σούπερ μάρκετ, οπουδήποτε κτλ., ξέρουν αυτή τη στιγμή τι παίρνεις. Έτσι, πρώτον. Δεύτερον, όλο και περισσότερο επιμένουν να γίνεται αυτό μέσα από κάρτες. Εντάξει. Και επίσης έρχεται το λεγόμενο, εγώ πιστεύω ότι θα αργήσει ή ίσως να μην έρθει και ποτέ, η κουβέντα αυτή για το ψηφιακό ευρώ και τα λοιπά. Ένα εργαλείο το οποίο δεν χρειάζεται καθόλου. Κατά την άποψή μου.
1: Τι εννοείται δεν χρειάζεται καθόλου?
0: Δεν χρειάζεται, δεν προσφέρει τίποτε. Άλλες σκοπιμότητες είναι πίσω.
1: Όπως, τι υποπτεύεστε?
0: Η σκοπιμότητα.
1: Γιατί έχετε υπηρετήσει στην καρδιά των Βρυξελών.
0: Νομίζω η σκοπιμότητα είναι να μπορέσουν να αποδυναμώσουν τις τράπεζες, να ανταγωνιστούν τα κρυπτονομίσματα κτλ. Ενώ η δικαιολογία που προσφέρουν λέει ότι θα επιτρέψει να κάνουν banking και άνθρωποι που δεν είχαν πρόσβαση. Ποιο είναι ο πρόσβαση? Εδώ στην Ελλάδα έγινε βία. Βία έγινε η μεταφορά από τη γλίτσα του Τσομπάνη, ας πούμε, έγινε στο κάθε γέροντα και γερόντισα, ζητούσαμε να μαθεί κωδικούς, να πούμε, και ATM και αυτό, μπάνκι και τέτοια. Και μέχρι σήμερα θλίβομαι να μπαίνω σε τράπεζες και να βλέπω μαυροφορημένες γιαγιάδες και τα λοιπά, συνήθως με τα μαύρα, να λένε ρε παιδάκι μου βοήθα, μου πάνε εκείνο, την εκείνο, και να είναι γύρω γύρω. Ποιος έκανε αυτό το πράγμα στην αξιοπρέπεια του Έλληνα? Βία. Αυτό είναι ένα τραύμα στην κοινωνία. Ποιος έκανε τις πλατφόρμες? Ποιος μας έκανε υπηρέτες? Ποιος? Πού το λέει αυτό το πράγμα ότι μας έκανε υπηρέτες? Η αξιοπρέπεια του Έλληνα έχει φυγεί.
1: Κύριε Κατάρα,
0: και άλλα πράγματα.
1: Μένω άφωνος γιατί μιλάω με έναν άνθρωπο που έχει υπηρετήσει σε διεθνείς οργανισμούς πάνω στην κοινωνία της πληροφορίας. Δεν τα βλέπατε αυτά να έρχονται?
0: Ναι, λέγαμε, ναι, είχαμε ένα ρομαντικό
1: ότι
0: η τεχνολογία θα βοηθήσει στο εκδημοκρατισμό, θα βοηθήσει στο πλουραλισμό, θα βοηθήσει τα πράγματα. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή το μόνο, όχι το μόνο, βοηθάει στον αυταρχισμό με αυτά που βλέπουμε. Εντάξει, αυταρχισμός δεν χρειάζεται και στο περιορισμό της δημοκρατίας. Λοιπόν, άρα πώς μπορεί, μου είπατε και τα λοιπά, να παρακολουθεί τα πάντα? Μπορεί να σου πει κάποια στιγμή στο χασάπι γιατί παρακολουθεί ότι παίρνεις φάρμακο της χοληστερίνης, γιατί έτσι και τα λοιπά. Αφού φαίνεται εκεί, εσύ πά να πάρεις, ας πούμε, το Πάσχα αρνάκι που έχει ξύγκει και να σου πει δεν γίνεται η συναλλαγή αυτή, απορρίπτεται. Μα λέω, έχω λεφτά στο λογαριασμό να πει. Όχι, γιατί έχετε υπερβεί τον όγκο, τα κιλά που μπορείτε να πάρετε κρέας με λίπος. Δεν μπορεί να γίνει.
1: Το λέει και ο αλγόριθμος της τεχνικής νοημοσύνης.
0: Ναι, λέω.
1: Διότι διαφορετικά θα σου κόψω κάτι από το μισθό που έχεις,
0: ναι,
1: ηλεκτρονικά,
0: ναι,
1: και θα αναφέρει το άλλο.
0: Ναι, διότι εμένα θα μου αυξήσεις τα κόστη, ας πούμε, νοσηλείας. Διότι ο αλγόριθμος λέει ότι εφόσον τρως και δεν κοιτάς τη χοληστερίνη σου, ενδεχόμενα θα πεθάνεις, ας πούμε, 7 χρόνια νωρίτερα, το προσδόκιμο θα μειωθεί. Άρα αφού θα μειωθεί, θα μου δημιουργήσεις κόστη νοσηλείας και τα λοιπά, άρα θα σε τιμωρήσω, θα σου μειώσω τα πάντα. Αλλά γίνονται και σε κράτη πιο αυταρχικά, γίνονται ενέργειες τέτοιες που μας δείχνουν πώς λειτουργούν. Παραδείγματος χάρη σου κόβει την πρόσβαση στο σπίτι. Στην Κίνα είναι σημαίνει ουρανοξύστες, πρέπει να βάλεις την κάρτα. Κάρτα δεν είναι, όπως εδώ, όπως το αεροπλάνο. Μπαίνουμε, λέει, είναι ωραία, κάνουμε αυτό κτλ. Ναι, άμα πας να πας στο σπίτι σου να μπεις στην είσοδο, στο έχουν κόψει. Γιατί στο κόψανε? Γιατί αυτό που δείξατε πριν με αναγνώριση προσώπου στην Κίνα ή οτιδήποτε, σε πήρε ότι είχες κατέβει για διαδήλωση στο Σύνταγμα. Και αμέσως σε real time ενημερώνει αυτό, σήμερα δεν θα μπει στο σπίτι να κοιμηθεί. Άμα το σπίτι, η πολυκατοικία στην οδό Πατησίων είχε τέτοιο σύστημα όπως έχουν έξω ζώντας μια ουτοπία. Πά να μπεις, δεν μπορείς να πά να μπεις. Λες εντάξει. Όχι εντάξει, μου το κάνανε.
2: Πά να μείνω στο ξενοδοχείο.
0: Πά να μείνω στο ξενοδοχείο. Πας να κάνεις εκείνη, με τι θα πληρώσεις, δεν λες κύριε, ορίστε εδώ και τα λοιπά. Σου λέει δεν έχει υπόλοιπο, δεν μπορεί να γίνει συναλλαγή τώρα. Λέω όχι παγκάκι, αυτός θα τιμωρηθεί που κατέβηκε, θα πάει στο παγκάκι.

0: Το τι θα φας και αν θα φας.
1: Άρα, αν τα κάνω μια σύμμιξη και πάμε έτσι σε μια διακοπή ακόμη και σας ρωτήσω ευθέως, αν συνδυάσουν την κοινωνική μου συμπεριφορά η οποία εκφεύγει της νόρμας που έχει αποφασίσει η X εξουσία, είτε αυτό λέγεται κατεβαίνω σε μια συγκέντρωση είτε διαφωνώ με μια πολιτική επιλογή που έχει κάνει, λέτε ότι αυτό μπορεί να συνδυάζεται μέσα από την αλληλοδιαπλοκή και να έχω με βελούδινο τρόπο πλήρη επιτήρηση της ζωής μου μέχρι και ποινή. Να σας ρωτήσω και έτσι να πάμε σε διακοπή. Αυτή η συζήτηση για παράδειγμα και στην Δύση που έγινε και νόμος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σκουλικοτροφή, σκουλικάλευρα, τη θεωρείτε ξεκομμένη από όλα αυτά? Γιατί πρωτεΐνες έχουν.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα μειώνω το ανθρακικό αποτύπωμα μόνο ή η πλέμπα θα τρώει για να συντηρείται και η άρχουσα εκάστοτε τάξη θα τρώει τα πάντα?
0: Νομίζω κάπως έτσι.
1: Δυστοπία δεν είναι όλα αυτά?
0: Είναι. Αλλά να μην το πω εγώ, γιατί εμένα με έχουν χαρακτηρίσει, αλλά παράδειγμα ότι είμαι λίγο αρνητικός σε αυτά τα πράγματα που γίνονται. Απλώς
1: ναι, γιατί θα σας πει κάποιος, γιατί κύριε Κατάρα μου, δεν διευκολύνει τη ζωή μου με το πάτημα ενός κουμπιού, μεταφέρω χρήματα, πληρώνω τον οπερατέρ για τη δουλειά που μου έχει κάνει χωρίς να μετακινηθώ το ένα τ' άλλο, μου τα φέρουν στην πόρτα του σπιτιού μου τα ψώνια. Γιατί δεν είναι ευκολία, θα σας πει κάποιος?
0: Ναι, αλλά θα πρέπει να εκχωρήσει για να έχει αυτή τη διευκόλυνση, η οποία είναι μεγάλη, συμφωνούμε. Είναι μεγάλη, θα πρέπει να χωρίσει τα προσωπικά του δεδομένα. Και αν δεν τον ενοχλεί αυτό το πράγμα, όχι, οι άνθρωποι να το κάνει, μπορεί να το κάνει. Εντάξει. Κάποια στιγμή όμως δεν ξέρεις πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα δεδομένα. Οι άνθρωποι δεν θέλουν να κρύψουν. Συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων δεν έχουν πράγματα για να κρύψουν. Απλώς θέλουν να έχουν τον έλεγχο των στοιχείων τους. Δεν μπορεί να μου παίρνει τα στοιχεία, είναι σαν να με βιάζει, ας πούμε. Παίρνει τα στοιχεία μου όλα και τα φέρνει γύρω-γύρω, ας πούμε, για να μα εκμεταλλευτούμε. Δεν είναι ότι έχει να κρύψει κάτι ο άνθρωπος. Θέλει να έχει τον έλεγχο.
1: Έχει μεγάλη σημασία αυτό που λέτε. Δεν είναι θέμα αν εγώ έχω να κρύψω, ναι, ή δεν έχω. Είναι θέμα παραβίαση ιδιωτικότητάς μου. Ναι. Είναι τελείως διαφορετική συζήτηση. Γιατί ακούω πολλούς που λένε, δεν βαριέσαι, τα πάντα όλα. Δεν έχω να κρύψω
0: έτσι
1: κάτι.
0: Είναι,
1: δεν είναι το έχω να κρύψω, ναι, κάτι.
0: Κανείς δεν έχει.
1: Είναι παραβίαση ιδιωτικότητας. Μάλιστα. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Αντιθέσεις. Εδώ είμαστε με τον κύριο Κώστα Κατάρα. Κύριε Κατάρα, θέλω να μπούμε λιγάκι σε αυτό που θα μπορούσε να λέγεται και ψηφιακή δυστοπία στα όρια του ολοκληρωτισμού. Δεν το θέσω έτσι όμως. Θα το θέσω διαφορετικά. Η τεχνολογία μπορεί να υποσκάψει θεμελιο... Είπαμε ότι μπορεί να μας δώσει πάρα πολλά πλεονεκτήματα και θέλω, για να μην νομίζει κανείς ότι τα λέτε τεχνοφοβικά, να πω ότι ο άνθρωπος είναι ένας από τους γκουρού, ακόμη και στο χώρο της επικοινωνίας είστε από τους πρώτους που φέραν σε ανύποπτο χρόνο περιοδικά πληροφορικής δεκαετία του 80, από ό,τι διάβασα εδώ πέρα στο βιογραφικό σας, όταν στην Ελλάδα αυτό ήταν ακόμη εξωτικό σπορ, για να καταλάβει ο κόσμος με ποιον μιλάω απόψε. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, μπορεί να υποσκάψει κάποια ή οποιαδήποτε μορφή εξουσίας θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου με τη χρήση τεχνολογιών? Και θα σας το πω ευθέως. Υπάρχει μια συλλογική τραγωδία, είναι μάλλον ένα συλλογικό τραύμα από μια τραγωδία πριν 2,5 χρόνια. Τα Τέμπη. Ερώτηση. Σε ένα κόσμο κυβερνοπληροφορικής, κυβερνοασφάλειας, καμερών, κινητών, διότι ζήσαν άνθρωποι, παιδιά και μετά τη σύγκρουση και καήκαν, το πληροφορηθήκαμε από την αυτόματη λειτουργία του 112 κάποιων έξυπνων συσκευών, που το κράτος όμως τα έβγαλε ακατάληπτα και η ανάλυση έβγαλε τις φωνές. Δεν έχω οξυγόνο. Μπορεί λοιπόν η κάθε μορφή εξουσίας να παραβιάσει στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα? Στα Τέμπη είναι δυνατόν να μην υπάρχει εικόνα, data, τι έχει συμβεί στην πραγματικότητα?
0: Ναι, τα Τέμπη είναι ένα οδυνηρό δυστύχημα. Οφείλεται σε πάρα πολύ απλούς λόγους μηχανικής επικοινωνίας, το πιο χαζό σύστημα χώρα, δεν ξέρω τι θα το διέθετε. Δεν νομίζω ότι σχετίζεται, θα πούμε ότι δεν είχαν καλώδιο επικοινωνία, δεν ξέρω, έχω μελετηθώ.

0: Να δουν ότι έρχονται τα τρένα, ας πούμε, το κάνανε με το τηλέφωνο. Έφυγε Μπαρμπαμίτσο, άσε το αυτό. Δεν είναι υψηλής τεχνολογίας θέμα. Εκεί που είναι υψηλής τεχνολογίας είναι να επηρεάσεις συμπεριφορές. Εκεί είναι σημαντικό πράγμα, διότι η εναχνία του άνθρωπος μπορεί να χειραγωγείται, ας πούμε, και να οθείται σε ενέργειες κτλ. Όπου δεν έχει τον έλεγχο ότι γίνεται. Έτσι η δημοκρατία μπορεί να επηρεάζεται και να υποσκάπτεται από αυτό. Γι' αυτό υποσκάπτεται και από άλλα πράγματα, από την μεταδημοκρατία, όπου παραδείγματος χάρη ουσιαστικά είναι μια έκφραση και έκφραση, ας πούμε, της μεγάλης δύναμης των επιχειρήσεων. Λίγος πολύ οι επιχειρήσεις και άλλοι οργανισμοί υπερεθνικοί έχουν αναλάβει τον έλεγχο και η δημοκρατία ατροφεί, ας πούμε, από κάτω. Γίνεται ένα άδειο κέλυφος. Πολύ ενδεικτικό είναι ότι έχουμε τέτοια γεγονότα όταν βλέπουμε περισσότερο σε δουλειές και ευθύνες του κράτους να αναλαμβάνουν ιδιωτικές εταιρείες. Τώρα, μια και είπατε ο ΠΚΠ, κλασική περίπτωση μεταδημοκρατίας αυτό, δηλαδή χωρίσανε
1: όλοι οι κομμάτες
0: σε μια ουσιαστικά μεταξύ, αν κατάλαβα καλά, μεταξέλιξη ήταν η δεύτερη, σε μια εταιρεία ανέλαβε όλη τη δημόσια χρηματοδότηση και τα κονδύλια και τα λοιπά που ερχόντουσαν για τους αγρότες μας και ύστερα ψαχνόμαστε
1: πώς έγινε πάρτι.
0: Ναι, ψαχνόμαστε πώς έγινε πάρτι και ψαχνόμαστε που εισαγάγουμε κρεμμύδια από την Αίγυπτο, ας πούμε. Δηλαδή, τίποτε δεν θα μείνει όρθιο. Να δείτε πώς είναι η δύναμη επίσης των εταιριών. Δεν είναι. Είναι οι διαπλεκόμενοι διάδρομοι που οδηγούν σε αυτό το φαινόμενο, όπου ήταν πιο δυνατή η εταιρεία από το κράτος. Αν κατάλαβα, στην ΟΠΚΠ κατάσταση. Και αν το κράτος και οι υπουργοί λέγανε πλήρωσε ρε παιδί μου, κάνε, αυτοί για να δείξουν ότι αυτό και να μην προλάβει να γίνει άλλος, δεν τους πλήρωναν. Να μεγαλώσει η αγανάκτηση και χειραγωγούσαν και την πολιτική εξουσία. Αν κατάλαβα καλά.
1: Με τις ευλογίες της, δεν την κάνανε για την πολιτική εξουσία, γιατί θα είχε αλλάξει το ποιος κατέχει την πλατφόρμα, αν ήθελε πολιτικά.
0: Ναι,
1: δεν το έκανε.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω, είχαν υποκαταστήσει το δημόσιο. Το ίδιο βλέπεις. Το ίδιο βλέπεις στην Αγγλία. Είχαν κάνει ειδικές προσπάθειες για διατροφή στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία των παιδιών με πιο υγιεινή τροφή. Ξέρετε ποιος ήταν ο σύμβουλος που ανέλαβε να το κάνει αυτό? Αυτή που η παγκόσμια εταιρεία με τα χαμπουργκεράδικα. Λοιπόν, αυτό τι είναι, να πυροβοληθείς, ας πούμε?
1: Δεν μου λέτε, κύριε Κατάρα, θεωρείτε ότι η περίοδος της πανδημίας, που ήταν παγκόσμιο ζήτημα στην ανθρωπότητα, εργαλειοποιήθηκε για ένα μεγάλο πείραμα υπαρκτή, έτσι, κοινωνικής συμπεριφοράς και με τη βοήθεια της τεχνολογίας?
0: Οι ειδικοί λένε, βέβαια, ήταν ένα τεράστιο πείραμα και ήταν μια ευλογία για τους αυταρχικούς ηγέτες, διότι μείνανε κληρονομίες και μετά την πάροδο, πέρα από τη βία αυτή μεταστροφή και επιβολή, ας πούμε, τεχνολογιών στον πληθυσμό, το οποίο άφησε ένα τραύμα και θέλω να μείνω σε αυτό ίσως ύστερα, διότι δεν ξέρουμε ο άνθρωπος, και ιδιαίτερα στην Ελλάδα που ήταν μεγάλο το βήμα και το άλμα, οι γέροντες και οι μεσήλικες να γίνουν προγραμματιστές, ας πούμε, πληροφορικής, άφησε ένα τραύμα. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί, και επίσης τραύμα θα αφήσει και στους νέους, που συνδυάζεται και με την οικονομική δυσπραγία, που δεν έχουν δυνατότητα. Όλο αυτό συνδέεται με την τεχνολογία και κάποια στιγμή, ξέρετε, κάποιος αν έχει τέτοιο τραύμα, κάποια στιγμή έχει δύο τρόπους να αντιδράσει. Ο ένας τρόπος είναι να αντιδράσει προς τον εαυτό του και ο άλλος τρόπος είναι να αντιδράσει προς τα έξω. Εγώ, και να μεταφέρει μια μάλλον έτσι επιθετική συμπεριφορά προς τα έξω, η οποία σε απλό επίπεδο είναι να ψιλομαχαιρεθούν έξω από την καφετέρια, και σε πιο έτσι σοβαρό επίπεδο είναι να γίνει όχι της Κορέας, να γίνει του Νεπάλ. Διότι του Νεπάλ ξεκίνησε από τέτοια πράγματα ακριβώς, από τους νέους, από τη γενιά, λοιπόν την καινούρια, αλλά κόκλαζε διότι υπήρχε διαφθορά μέσα στη χώρα, η οποία κορυφώθηκε κάποια στιγμή, όπως ξέρετε, γιατί πάντησαν ένα κοριτσάκι έξω από το σχολείο, ένας υπουργός εκεί, και όταν το ρώτησαν οι εφημερίδες τι έκανε, ούτε σταμάτησαν να το μαζέψουν το παιδί, ούτε τίποτε. Και λέει, εντάξει, ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα ήταν, δεν έγινε τίποτα, άλλωστε δεν πέθανε κιόλας και τα λοιπά. Και κατέβει ο κόσμος κάτω και είχαμε 70 νεκρούς και είχαμε κινητοποίηση από τα social media και ήταν η καινούργια γενιά και τους βάλανε και φωτιά και κάψανε και τη Βουλή. Λοιπόν, αυτό δεν εξηγείται με απλούς, είναι ένα μοντέλο που λέει για μένα, ναι, ότι τραύμα, αλλά πρόσεξε πώς το τραύμα...
1: Κύριε Καταρά, επειδή στη χώρα είχαμε την εμπειρία των περίφημων υποκλοπών, διαχρονικό, σε κάθε μορφή εξουσίας, αλλά εδώ ακούσαμε συστήματα, Πρέταντορ, Πέγκασους, Παλαντήρ, ακούστηκαν ένα, δύο, τρία συστήματα. Το βασικό ήταν βεβαίως ότι θα έπρεπε να κάνεις αποδοχή του μολυσμένου μηνύματος. Στο διάλειμμα μου είπατε ότι αυτό έχει ξεπεραστεί πια. Δεν χρειάζεται καν να κάνεις καν αποδοχή μολυσμένου μηνύματος. Μπαίνει από μόνο του.
0: Νομίζω ναι. Όπως διαβάζω, δεν είμαι ειδικός σε αυτά, αλλά όπως διαβάζω, οι καινούργιες γενιές αυτών δεν χρειάζεται. Είναι λεγόμενες zero button, zero touch. Δεν χρειάζεται. Στο στέλνω, δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι.
1: Τι σας έδειξε αυτό όλο?
0: Μου έδειξε ότι πραγματικά ότι σε ένα κράτος μπορεί να γίνουν και τέτοια πράγματα, διότι η τεχνολογία το επιτρέπει και το επιτρέπει κυρίως στο κινητό τηλέφωνο. Από την αρχή εγώ που φωνάζω κινητό τηλέφωνο μακριά. Γίνονται παντού, γίνανε στην Αμερική, γίνανε στη Γερμανία κτλ. Προγράμματα ειδικά μετά τις τρομοκρατικές ενέργειες στην Αμερική αύξησαν το βαθμό παρακολούθησης των ανθρώπων, έγιναν ειδικά προγράμματα, ειδικοί μηχανισμοί στην προσπάθεια ή στη δικαιολογία να ανταπεξέλθουν οι κυβερνήσεις και οι κρατούντες σε μια καινούργια κατάσταση. Λέγεται ότι ο COVID που ήταν μια... Αυτή ήταν μια τέλεια άσκηση, ήταν μια ευλογία για τους αυταρχικούς ηγέτες. Διότι δυναμώνουν οι αυταρχικές ηγεσίες, έχει η κοινωνική πειθαρχία που ας πούμε Κίνα γίνεται πολύ σημαντικό στοιχείο. Τέτοια πράγματα συμβαίνουν και έφαση στο συλλογικό και όχι στον άνθρωπο. Οι αναλυτές λένε αυτό το πράγμα όσον αφορά.
1: Έφαση στο συλλογικό. Ναι. Ερώτηση. Σας διαβάζω την είδηση. Έρχονται αλλαγές για όσους σχεδιάζουν σημερινή είδηση ταξίδια στο εξωτερικό, καθώς οι παλιές αστυνομικές ταυτότητες δεν θα επιτρέπουν πλέον μετακινήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το καλοκαίρι του 26 λόγω χαμηλής ασφάλειας των παλιών εγγράφων. Μέχρι τότε οι πολίτες θα μπορούν να ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο, ενώ συνιστάται η έγκαιρη αντικατάσταση των ταυτοτήτων με τις νέες ψηφιακά ασφαλείς. Και σε πλήρη εφαρμογή μπαίνει και ο προσωπικός αριθμός, ο οποίος θα αποτελεί το βασικό μέρος ταυτοποίησης του πολίτη σε κάθε συναλλαγή με το δημόσιο και θα αντικαταστήσει σταδιακά ΦΜΗ και ΆΜΚΑ. Μέχρι στιγμής 1,5 εκατομμύριο προσωπικό αριθμό, άρα το Νοέμβριο θα πάει στην αρχή της στοιχειότητας. Σας λένε κάτι αυτά τα δύο εργαλεία?
0: Μου λένε ότι όλο και περισσότερο κομμάτι της ιδιωτικότητάς μας θα εχωρείται σε μηχανισμούς. Είτε που έχουν νομιμοποίηση είτε που δεν έχουν νομιμοποίηση, είτε που έχουν νομιμοποίηση αλλά μπορεί να συνεργαστούν ή μπορεί να είναι επισφαλής στα χέρια hackers και άλλων ανθρώπων κτλ. Λέμε, ξέρω εγώ, για τις κάμερες ας πούμε ή οτιδήποτε. Οι κάμερες παίρνουν πληροφορίες, μπορεί hackers να μπουν από μια άλλη χώρα και να παίρνουν τις πληροφορίες από τις κάμερες από το Υπουργείο, απ' έξω από το Υπουργείο Άμυνας, δεν ξέρω τι, και βλέπω ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει, απ' έξω από τα στρατόπεδα κτλ. Δηλαδή, και εξαρτάται η χρήση της τεχνολογίας, γι' αυτό λέω ότι είναι δίκοπο μαχαίρι.
1: Θα σας πάω εγώ σε κάτι πολύ πιο απλό. Μπαίνουν κάμερες για την αναντίλεκτη κατάσταση στο εθνικό, επαρχιακό και αστικό δίκτυο της χώρας. Δεν είμαστε από τους καλύτερους οδηγούς. Ιδίως σε ζητήματα ασφάλειας οδηγεί ο καθένας και όποιον πάρει ο χάρος. Με άλλο, αυτό λοιπόν εγκαθίσταται κάμερες, οι οποίες είναι συνδεδεμένες πια οι ψηφιακές κάμερες με το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Τι κάνει αυτό?